0: τώρα τον χάσαμε αυτόν τον ακροατή, γιατί τελείωσε, έκανε τη δουλειά. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς άνετα στη Σαγκάη, Κοπάινς Τσιτσιπάς 0-2.
1: Ωραία.
0: Του κουπάνισε. Πολύ γρήγορα. Αυτούς τους λοιμούς, ο Τσιτσιπάς, μιλάμε γρήγορα. Μετά έχουμε το θέμα μας. Λοιπόν, 6-3-7-5, μια ξεκούραστη πρεμιέρα στο μπάστερ της Αγκάης και παίζουμε με Λουτσάνο Νταρντέρι για το δεύτερο γύρο.
1: Okay.
0: Ελαστικά Νταρντέρι.
1: Είναι δύσκολος αυτό που θέλεις.
0: Όχι. Είναι καλύτερο ο Τσιτσιπάς και πιστεύω θα περάσει. Όλα εξαρτώνται από το δικό του παιχνίδι. Αν πει κάτι τέτοιο, όλα λένε ο ξέρει από τένις. Ο Κωνσταβάρας, ο Τσουβέλας.
1: Ο Σωτήρης. Λοιπόν, σε άλλα νέα, πήρανε ένα λύκο από την Πάρνηθα.
0: What?
1: Πήρανε έναν λύκο από την Πάρνηθα.
0: Άκουσα έναν λύκο.
1: Έναν λύκο,
0: ναι,
1: συγγνώμη.
0: Λύκος Βέρτης. Αδιαφορή.
1: Είναι λίγο το, εντάξει, το σύστημα εδώ πέρα. Από την Πάρνηθα, γιατί είχε συνηθίσει υπερβολικά τους ανθρώπους. Θυμάσαι που είχαμε επίθεση στο Κρυονέρι και τα λοιπά. Και τον πήγανε στη Φλόρινα, φίλε.
0: Καλά ρε παιδιά, τι σας έκανε ο λύκος και γιατί δεν το φέρατε εδώ στην Γλυφάδα, να πούμε. Να πηγαίνει στο Νουέρα, κατέβει κάτω στο Κράμπο. Να κοινά αυτή τα ποτάκια το λύκος. Αφού έχει συνηθίσει τους ανθρώπους. Τι τον πήγε στη Φλόρινα στο κρύο το λύκο.
1: Παιδιά, θα πεθάνει ρε.
0: Στο αμύντιο πάνω και πάνω στο λύκο.
1: Και κατευθείαν δηλαδή. Πήγαινε τον σε ένα περιβάλλον λίγο πιο.
0: Μια εβδομάδα προσαρμογή.
1: Αυτό, στον Όλυμπο, ξέρω εγώ.
0: Πήγαινε το λύκο στην Κατερίνη, λίγο να συνηθίσει.
1: Στα Γιάννενα,
0: ναι.
1: Όχι, να πιάσει λίγο η γρασία.
0: Να τον πονέσουν τα γόνατα εκεί το λύκο.
1: Φαντάζεσαι. Έρε και τον κακομοίρη, από Πάρνηθα Φλόρινα.
0: Κάτσε ρε παιδιά, τι δυσμενής μετάθεση είναι, τι έκανε.
1: Πάρμε μένα, α πούμε, από τη Νέα Σμύρνη και πήγαινε με Γρυλανδία.
0: Δηλαδή είναι στην Πάρνηθα, έχει κρύο, αλλά μπορεί να κατέβει κάτω στι ταβέρνε.
1: Το διαχειρίζεσαι.
0: Τώρα στη Φλόρινα.
1: Τι λες τώρα. Πας στον Άγιο Μερκούριο, δίπλα είσαι.
0: Ναι. Τον πας
1: ένα παϊδάκι, κάτι.
0: Παθρακομακεδόνες.
1: Κάτι. Στη Φλόρινα κατευθείαν. Τι θέλω να τον πεθάνετε, ας πούμε.
0: Τον είδες τον καινούριο εδώ, τον Αθηναίο.
1: Τι ρε φίλε.
0: Τι έγινε, κρυώνεις.
1: Θα γίνει βίγκαν, θα αρχίσει να βοσκάει.
0: Ναι, κρυώνεις.
1: Ρε τον κακό.
0: Έλα ρε παιδιά, σαν την Εύα με τις χελώνες. Περνάει απέναντι ενώ μπορεί να ήθελα να πάρω την άλλη μεριά. Να πάλευα το. Μάλλον θέλει να περάσει απέναντι. Όχι!
1: Έκανα μια εβδομάδα. Αν νωρίτερα η χελώνα σπίτι της, δεν είναι καλό.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.
0: Όχι. Υπάρχουν πολλά ανέκδοτα που μας το έχουν δηλώσει αυτό. Μάλιστα. Στη Φλόρινα, εντάξει.
1: Μπορεί να κάνει only falso now. Καλό.
0: Υπέροχο το only falso. Ναι. Τώρα μπορείς να κάνεις αυτό το shoot banana που κάνουν οι πολλοί αθλητές. Πάνε με το, από την αριστερή πλευρά, την αριστερή πλευρά, με το δεξί πόδι γυρίζουν και θέλουν όλοι να κάνουν αυτό το shoot με το φάλτσο και να πάει στο γάμο, να κάνουν το τέλειο shoot. Ρε σούταρε δεξιά από τον τερματοφύλακα χαμηλά.
1: Τόσο πάσα μωρέ.
0: Σούταρε ρε, πια πάσα μωρέ με τσκολοπάς όλη την ώρα την κοιτήκη. Σούταρε.
1: Τουλάχιστον λέει δεν τον πήγανε στο Κιλκής. Φτηνά τη γλίτωση. Με κάθε σεβασμό στο Κιλκής. Not. Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Σκέψου τι θα λέει. Αθήνα κάτω, παιδιά. Εντάξει, δεν καταλαβαίνετε.
1: Εμπειρία.
0: Ταβέρνες παραγγέλνουν και τα πετάνε. Έξω, μιλάμε για παΐδι δυνατό.
1: Δεν ξέρουν να τρώνε οι άνθρωποι.
0: Δεν ξέρουν
1: ρε.
0: Οι Αθηναίοι, ρε.
1: Δεν ξέρουν να τρώνε. Τα καλύτερα αφήνουν.
0: Δεν ξέρουν, ρε. Πραγματικά και τι πρόβατα ρε. Εγώ τα τρώγα ψημένα κατευθείαν μου τα χάνε ρε. Πια ζωντανά πρόβατα ρε. Κατέβανα στο χρυσό ελάφι, στο χρυσό κουρέλι, κάτι μαγαζιά που όλα είναι χρυσά.
1: Τα κουρέλια τρώνε ακόμα.
0: Ναι, τα χρυσά κουτάλια, στο χρυσό στολίδι.
1: Είχε και τέτοιο.
0: Στο ασημί ζαρκάδι.
1: Είχε και παιδική χαρά.
0: Ναι.
1: Άμα ήθελα κάτι πιο φρέσκο.
0: Εντάξει,
1: κάτι, κάτι γάλακτος.
0: Γιατί ρε Μαρή. Έχει ένα όριο όλο αυτό. Σ' αρέσει να τα ξεπερνάς τα όρια, κυρία Ζαφυράτου.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είσαστε.
0: Μπράβο.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Εσύ πνίγεσαι με το φάι, εμείς.
1: Ναι, αλλά είμαστε... σώθηκα.
0: Σώθηκες που σε βάρεσε η φίλη σου Μπουκέτο.
1: Ναι. Πίσω στην πλάτη.
0: Μπουνιά.
1: Ναι.
0: Στην έβαλε.
1: Όχι πολύ δυνατά. Εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Αντέχει τον πόνο, θα τον κάνω τον άλλο τελειώ.
1: Αντέχω πολύ. Και τον πνιγμό τον αντέχω. Έχω ανάσα.
0: Αντέχει πνιγμό και πόνο. 9 και 4 το πρωί. Το ανάλογο θα τον πεθάνει.
1: Και έχω ένα κότσι.
0: Ω, καλά, ο άλλος τελείωσε. Μαρία, όταν κάνουν τη δουλειά τους, φεύγουν από την ακρόαση. Του λέει, πάμε διάλειμμα.
1: Γι' αυτό η Ζαφυράτου έχει τσαμπουκά. Είναι γυναίκα με κότσια.

0: Λοιπόν, να σκύψουμε και πάνω από το πρόβλημα του Χρήστου. Αφήστε πια τώρα τα κότσια και αυτά. Εντάξει, να πάμε λίγο πιο πάνω.
1: Πάμε λίγο παραπάνω. Πάμε σε αστράγαλο.
0: Να πάμε σε χιαστό.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, ο Χρήστος έχει την κόρη του που ήταν να κάνει ένα χειρουργείο. Χιαστό.
1: Περαστικά.
0: Ο πρώτος, λέει, γιατρός μας είπε ότι δεν μας πρότεινε χειρουργείο. Ο δεύτερος γιατρός, που είναι και λίγο πιο γνωστός, δεν θα πω το όνομα, τους είπε να κάνουν χειρουργείο. Εμείς θα λέγαμε εδώ, να, που κάναμε μια μικρή σύσκεψη εδώ οι γιατροί. Να πάρετε.
1: Ναι.
0: Να πάρετε και μια τρίτη γνώμη. Αν ναι, ένας γιατρός λέει όχι και άλλος γιατρός λέει ναι.
1: Πάρτε και μια τρίτη γνώμη.
0: Πάρτε και μια τρίτη γνώμη. Επίσης δεν ήξερα ότι ο συγκεκριμένος κάνει ακόμα χειρουργία.
1: Εντάξει, πάρτε και μια τρίτη γνώμη.
0: Πάρτε και μια τρίτη γνώμη. Και μια τέταρτη θα σας έλεγα. Γιατί το πιτσιρίκι είναι μικρό, είναι 12 χρονών παιδάκι να μπει στα χειρουργία και στους χιαστούς από τώρα. Δηλαδή θέλω να πω, 12 χρονών σπάνε πόδι και την επόμενη μέρα τώρα τρέχουνε. Δηλαδή,
1: ναι, δεν είναι
0: τέτοια.
1: Το ίδιο. Ναι, ναι. Προχτές έπεσα, κατέβηκα από ένα σκαλοπάτι και θυμήθηκα αυτό το TikTok βίντεο που βλέπεις τον εαυτό σου διαλυμένο.
0: Και με, λες, και μετά
1: και κοιτάς, είσαι η άβρα σου. Μ' αρέσει η ζαφυρά του συναχωμένη. Για πάντα θέλουμε τη ζαφυρά του συναχωμένη.
0: Εν τω μεταξύ λέτε ότι όσο περνάει η ώρα. Ναι, γιατί έχουμε εδώ πέρα το air condition.
1: Ευτυχώς έχουμε την εφεύρεση.
0: Και το εγμόριό μου.
1: Α, έχω όλοι. Έχω τα πάντα για το τι χρειάζεται για το εγμόριο. Θα σου πω εκτός αέρα. Πρέπει να σωθείς.
0: Ξέρω να το κάνω.
1: Μπορεί να χρειαστείς χειρουργείο. Πάρε και μια τρίτη γνώμη.
0: Άμα είναι να κάνω χειρουργείο στη Μούρη, φίλε, δεν θα κάνω για το εγμόριο.
1: Είναι ευκαιρία, Μαρία.
0: Είναι ευκαιρία να είναι πω πάρε να φτιάξω το εγμόριο.
1: Και μαζί μας η Μέγαν Φόξ ζαφυρά του.
0: Θα λείψω ένα τριμινάκι.
1: Λοιπόν, Τσούβι Μαρία και Κονσολιέρο. Κονσολιέρε, εσύ.
0: Κονσολιέρο, ναι.
1: Κονσολιέρε. Χρειάζομαι βοήθεια. Μιλάω με κοπέλα εδώ και κανένα μήνα. Εγώ θέλω να μπούμε σε σχέση, αλλά εκείνη διστάζει. Τι κάνω? Είναι ρε άντρα να θες σχέση, ρε άσχετο. Συγγνώμη. Διστάζει. Πρώτον, για να διστάζει,
0: τώρα
1: δεν πληρείς κάποιες...
0: Μετά θα νιστάζει.
1: Τα ορφανά μπω, τα λεφτά μου με φωνάζανε, κόζα κοντάκι, κόζα κοντάκι. Ήρθες σιωμένη. Θέλω να ρωτήσω αν έχεις πιει σφινάκια τζιν πριν σκάσεις μύτη.
0: Είναι βαρύ το τζιν.
1: Το σκέφτηκα να πιω δυο σφινάκια συνεχόμενα σήμερα, περνώντας έξω από την τραστ. Πέρασα ακριβώς έξω από την τραστ τώρα και λέω, κάνεις ρε κότα... Και θα το κάνω αύριο μεθαύριο. Κάνεις ρε κότα τα μάξι, λίγο άκρη με αλάρμ.
0: Να μπεις μέσα, να μπεις βάλε δύο σφινάκια.
1: Ένα. Να μην έχουμε. Γιατί έχουμε το αυτοκίνητο, μην τρελαθούμε πρωί-πρωί. Ένα. Παπ.
0: Κότα.
1: Με κότα.
0: Ναι,
1: θα κάνω αύριο βίντεο.
0: Συμφωνώ.
1: Μέσα βίντεο. Απ' έξω είχε τους κακούς από τον Μπόσου Φουγκαράκι. Που είναι ψηλά κορμός γυμνασμένος, πόδια αδύνατα κοκλώνει. Έτσι ήταν. Λοιπόν, θα χτυπήσω, λέω, δύο σφινάκια. Έτσι είναι, θα μπω μέσα, λένε, οχ, κάτι.
0: Ω, Τσούβι, έλα μια φωτογραφία.
1: Κλακ, κλακ, και θα έρθει για εκπομπή. Κολώνεις αύριο.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ τι να κάνω.
1: Θα έρθεις εκεί.
0: Εγώ 8 παρατέταρτο αφήνω το παιδί στον Πειραιά.
1: Ωραία. Έξω από την τράστη εδώ 500 μέτρα.
2: Εκείνη την ώρα θα μου το
1: κέφτει. Εκείνη την ώρα. Αφού αφήνεις τα παιδιά.
0: Το καλύτερο, ρε.
1: Ναι, ρε.
0: Εγώ χθες το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Ενοχλούσα τους φίλους μου.
1: Ναι.
0: Ενοχλούσα τους φίλους μου. 3 η ώρα και του έλεγα, πάμε για τσίπουρα.
1: Αυτή
0: τα
1: η ζωή
0: όλα,
1: είναι ωραία.
0: Κανένας δεν με στήριξε. Κανένας δεν με στήριξε. Τίποτα.
1: Ναι.
0: Σε έλεγα, δεν θέλω να πάω να μαγειρέψω. Δεν θέλω να πάω να αλλάξω εντόνια. Δεν θέλω να πάω στη συνάντηση γονέων. Πάμε για τσίπουρα. Κανένας δεν με στήριξε. Είσαστε άσχετοι με τους χιαστούς να κάνει χειρουργείο.
1: Εγώ στα 12 πέρασα το χιαστό μου με ψωμί και σαλάμι στο εξοχικό της γιαγιάς μου. Πέρασε ο χιαστός και μετά είχα χοληστερίνη. Win-win situation, λέει κάποιος. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα.
0: Δεν τα
1: κολώνεις αύριο.
0: Δεν πήρε τα λεφτά ένας ορθοχειρουργός, πως λένε, ορθοπαιδικός
1: χειρουργός. Ορθοπαιδουργός.
0: Ορθοπαιδικοχειρουργός.
1: Ορθοπαιδουργός, δικιά μου.
0: Τα πήρε όμως ένας, ξέρω τι, παθολόγος.
1: Ορθοδοντικός.
0: Ένας αιματολόγος, τι.

0: Ο Μανώλο 7.
1: Μας είπε ωραίες ιστορίες από βραδιές από... ποίησης ο Χάρης Χριστόγλου. Από ναι, βραδιές ναι, ναι, ναι. ποίησης.
0: Ο Μανώλο 7, που δεν καταλάβαμε τι.
1: Το ποίημα, ειδικά, συγγνώμη, αυτό έπινα το ποτάκι μου εγώ δίπλα στο κύμα και ξαφνικά στο κεφάλι μου πέρασε ένα βλήμα. Ήταν πάρα
0: πέρασε
1: πολύ.
0: Από το μυαλό μου, ένα βλήμα να. Προτείνεται στον άνθρωπο με το κοριτσάκι, λέει, με το χιαστό να πάνε. Εν τω μεταξύ, εγώ στην αρχή διάβασα στο Θεό και λέω, όχι.
1: Παιδιά, επειδή καταλήγεται όλοι στον πατέρα μου.
0: Στο μη... Θεό εννοούσε, ναι, το γιατρό του Ολυμπιακού. Εξαιρετικός ορθοπαιδικός και εξαιρετικός άνθρωπος. Εγώ λέω γενικά, πριν μπούμε σε ένα χειρουργείο, είτε εμείς είτε πολλοί δικοί μας άνθρωποι, γενικά να ρωτάμε.
1: Ναι.
0: Να ρωτάμε. Εντάξει.
1: Να είμαστε σίγουροι.
0: Καλά έκανες και το μοιράστηκες το θέμα σου. Ναι. Επίσης, ναι, και εγώ έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ρώτησα στα 55 το χειρουργό μου στο δημόσιο γιατί δεν μου χειρούργησε το χιαστό. Και συνήθως παίρνεις κάτι από στοματικές απαντήσεις όπως.
1: Αχ. Βαριόμουνα.
0: Όχι, δεν έχει έρθει το μήνυμα.
1: Ναι. Δεν πρόλαβε, λιποθύμησε από τον πόνο.
0: Παιδιά, γενικά να ζητάτε μια δεύτερη γνώμη κτλ. Εγώ είχα ένα θέμα στη μέση. Πήγα σε μια ορθοπαιδικό και με μπούκωσε στην κορτιζόνη κατευθείαν.
1: Okay.
0: Εντάξει, ήμουνα σαν Τζακράσελ για 12 μέρες.
1: Εντάξει,
0: μπορούσα
1: γιατί
0: για να μην κοιμάμαι.
1: Μεντρολάκι δίνουν συνήθως. Μεντρολάκι, την κόβει σταδιακά. 16,
0: ναι,
1: 8, 4,
0: αλλά μετά
1: μισό.
0: Πήγα σε έναν νευροχειρουργό και μου λέει ότι η κορτιζόνη είναι η τέταρτη επιλογή μας στη σειρά.
1: Okay,
0: ξεκινάμε εντάξει. Με άλλα πράγματα. Mm-hmm. Εντάξει. Και μετά μου λέει: κάνε αυτό, αυτό και αυτό. Και άμα δεν πας καλά, που δεν πάω ούτως ή άλλως. Όχι.
1: Να σε ρωτήσω. Πάντα έχουμε έναν ακροατή που είναι η Αθηνά Παλάδα, είναι η τιμωρός. Αυτό με τον τραγικό ψεύτη που ούτε ψέματα δεν ξέρει να σας πει. Δουλεύει και εμάς, θέλει και κοπέλα. Ούτε κοπέλα υπάρχει. Ήθελε να στείλει μήνυμα για να τραβήξει την προσοχή σας. Κάθε μέρα έρχομαι να. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο ίδιος που ρωτάει τι να κάνω με την κοπέλα μου. Πιστεύω ότι έχει διπολισμό.
0: Ότι είναι μια κοπέλα που απλά δεν έχει δεσμό και λέει.
1: Okay,
0: υπάρχουν ελεύθερες κοπέλες εδώ πέρα για να κάνετε δεσμό και σχέσεις σοβαρές. Εντάξει, δεν είναι όλες για να σας φάνε τα λεφτά σας. Πιστεύω ότι είναι κοπέλα.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.

0: ήρθε το μήνυμα από το χειρουργό στο δημόσιο, γιατί δεν τον χειρούργησε στο χιαστό. Έπαθε χιαστό ο γιος μου στα 14. Δεν τον χειρούργησε εγώ, τον έστειλα στον τάδε και τον χειρούργησε λάθος.
1: Να σου πω κάτι, και οι οικοδόμοι πατεράδες έχουν χάλια το σπίτι τους μέσα. Δηλαδή ο οικοδόμος πατέρας θα πει τα μάρμαρα στη σκάλα τα έχει βάλει χάλια. Βαριέται να βάλει δύο πλακάκια στο μπάνιο, τα έχει βάλει τα ψαράκια ανάποδα. Δεν κάνει ο καθένας στο σπίτι του σωστά τα πράγματα. Πάει μόνο σε ξένους και τα κάνει. Αλλά βέβαια πρέπει να τον παρακαλέσουμε τον πατέρα.
0: Και οι σεφ μαγειρεύουν σπίτι τους.
1: Σουβλάκια παραγγέλνουν. Σουβλάκια παραγγέλνουν. Η σεφ σουβλάκια, τσιγαρίσει ο άλλος κρεμμύδι.
0: Ναι. Καλή, δεν έχει δουλειά. Τα μαχαίρια του, δεν έχει το υπηρετικό προσωπικό.
1: Και δεν έχει αυτός που λένε, ρίξε κάνε.
0: Γεια σεφ.
1: Τι γεια σεφ, μόνος σου είσαι φίλοι. Στη Νέα Ιωνία είσαι. Στη Νέα Ιωνία είσαι. Μάλιστα.
0: Είμαι στον τέταρτο μοίρα χιαστό, μου έχει βγάλει τη μαμά του Ιησού.
1: Ναι, εντάξει. Καλημέρα στο Βασμανόλη, διαρκείας πάρτε όλοι, έρχεται το Βασμανόλη. Καλημέρα σε πάρα πολύ κόσμο γενικά, στη Βάγια που μας ακούει, στον Χρήστο που μας ακούει, στον Σεξι Προποτζή, Σεξι Προποτζή με την Προποτζού, το Σεξι Ζευγάρι.
0: Το Σεξι Ζευγάρι.
1: Ναι, καλημέρα, μας ακούνε μετά πάρα πολλά παιδιά του στο μεγάλο αυτοκίνητο.
0: Ωραία. Και ξέρετε τι λένε για τις επαναλήψεις, ότι καμιά φορά κουράζουν. Εκτός φυσικά αν μιλάμε για τις παραγγελίες στο box, γιατί τώρα στο box booster, όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 στη δεύτερη, 4 στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε γιατί να σταματήσεις τη μία παραγγελία, box το delivery, που πάντα κερδίζεις.

Παυλίδης έχει χαμηλώσει, δίνει στο κουρμπέλι. Έφτασε τον Ιωαννίδη. Διώχνει εκεί ο Τά. Κερδίζει όμως ο Παυλίδης. Δεύτερη μπάλα ο Παυλίδης. Απελευθερώνει ωραία για τον Τζόλι. Εξαιρετικός ο Παυλίδης. Στο χώρο Τζόλι. Τζόλι. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλι. Παίρνει την μπάλα στα αριστερό. Μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλι κατάει. Κοντρολάρει. Σουτάρει και γκολ. Γκολ για την Ελλάδα. Με τον Δημήτρη Κουρμπέλι. Τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλι. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορική σημασία. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλι. Την πολύ καλά οργανωμένη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας. 6 βαθμούς σε 2 μάτς στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League και βάζει τον πύχη πιο ψηλά.

0: μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
1: Αφήσαμε άπλητο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
2: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
3: Ποιος εγχειρίστηκε.
2: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Γκουλ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
1: Νικολάκη.
2: Έξω την περιοχή ψιλοκρεμαστεί η σουτάρα.
4: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
5: Wow, so all you prepped today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
4: Έπαθε κλάση.
6: Έλα ρε Κώστα.
7: Τότε ήσουν σχεδόν αγέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
6: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
7: Χωρί μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτη, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
1: Έτσι, δεν θα είχε κάνει αλληλεγγύη η χολύπτη μεταξύ σα και δεν θα έκανε.
2: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
1: Μασονία των ηχοληπτών.
8: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
9: Το καλό φινάλι γυάλι. Ωραίο. Γιάννη.
8: Στη Ρόδο ανάμεσα σε κολοθό. Ωραίο. Ισπανικό, κολοθό.
10: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά.
2: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο. Το τζάμπολ.
11: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
12: Ο Διονύσης.
11: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
12: Α.
11: Το όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρτζου. Πώς το πα.
13: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
14: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
15: Σαν τσιφούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
14: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
16: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
17: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κάπα.
18: Έχουμε φίλες.
19: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
18: Φίλους. Με ζαλίσατε με τα σαρδά μου. Για πάμε στον επόμενο, να γράφει ιστορίες.
1: Ό,τι εγώ είναι καλό τέρμα, καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.

0: λεπτά, τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει έρθει στο τραπέζι που τα πίνω, λείπει το ποτήρι σου. Έχει έρθει μήνυμα. Λείπουν τα γλυκά σου λόγια που άκουγα από τα χείλη σου.
1: Δεν ξέρω. Ίσως μήπως συνδυάζεται με το μήνυμα που λέει την καλημέρα μου στον πιο όμορφο άνδρα που δυστυχώς. Δεν λέει σένα. Που δυστυχώς τον έχασα από τη ζωή μου και βαράω το κεφάλι μου. Θαυμαστικό. Θεός χωρέστον, εντάξει, η ζωή προχωράει.

0: Ή κάποια στιγμή θα τα θυμάσαι αυτά και θα γελάς.
1: Ναι.
0: Μην κοιτάς τώρα που κλαις. Θα λες μαμά, καλά, καλά, καλά μου τα φέρνει η ζωή. Πάντα παιδιά, όταν χάνουμε ένα λεωφορείο, να πλέγαμε για τα κτέλ, μπορεί και να αποφύγαμε ένα ατύχημα.
1: Εσείς που θα χάσετε τα αεροπλάνα πηγαίνοντας στο Ευρώπη.
0: Μπορεί σήμερα το ταξίδι σας να πρέπει να είναι μακρύτερο. Εντάξει. Για κάποιο λόγο γίναν όλα.
1: Ο άλλος ο φίλος θέλει να φύγει για Παρίσι, πετωμένος στην Αττική λέει εδώ.
2: Πού να πας μωρέ, πήγαινε στο Βόλο,
0: έλα,
2: στο μικρό
0: Παρίσι. Έλα
2: Παρίσι
0: τώρα.
2: Πού πάτε εσείς,
0: τα τρίκαλα.
1: Τα τρίκαλα δεν
2: κομμά...
0: Ναι, ο Βόλος είναι το Μονακό ρε φίλε.
3: Συγγνώμη, μπέρδεψα τις γαλλικές πόλεις.
0: Και τι είπαμε ότι είναι η Κορέα, η Καλυμνός.
1: Νομίζω, ναι,
0: αλλά... αλλά δεν ξέρουμε αν είναι η Νότια ή η Βόρεια Κορέα.
3: Να σε ρωτήσω, λένε τα τρίκαλα Παρίσι.
1: Το μικρό Παρίσι.
0: Το μικρό Παρίσι.
1: Έχει και πυργάκι του Άιφελ.
3: Ο κάτω, στα
0: Μελοπόννησο.
3: Τα Φιλιατρά είναι αυτά.
0: Αλλά δεν έχει ωραίο.
3: I love Γαργαλιάν έχει παρακάτω. Δεν έκανα καμία πλάκα.
1: Έχει σίγουρα μικρό πυργάκι.
3: Έχω φάει δύο μεγάλα
1: τα τρίκαλα.
0: Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν πλέον, αλλά νομίζω δεν έχει. Έχει όμως ωραίο.
3: Βρεθεί αυτός, Μαρία.
0: Που θα μου βάλει το χέρι στη φωτιά.
3: Φέρ' το εδώ. Είπες προχτές και με
0: κουμπί. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι εκεί στο Γαλάτσι και στο συγκρότημα της Γκράβας. Στο σχολικό συγκρότημα, στο κολέγιο της Γκράβας. Από τις 16 του Σεπτέμβρη.
3: Ναι.
0: Έχει πάει 7 του Οκτώβρη. Δεν έχει λυθεί το ζήτημα.
3: Ποιο είναι το ζήτημα, κύριε?
0: Το ζήτημα είναι ότι υπήρξε ειδοποίηση από το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προς τον Δήμο Αθηναίων 16 Σεπτεμβρίου, 21 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου για οσμή αερίου. Έκανα και ρήμα. Στις 2 του μήνα αδειάσανε, εκενώσανε τα σχολεία για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών, εννοείται. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, δεν μπορούν να βρουν από πού προέρχεται αυτή η οσμή, αλλά υπάρχει οσμή. Και λένε ότι θα υπάρξει, ότι προς το παρόν δεν μπαίνουν τα παιδιά σχολείο. Αυτό ήταν και μέχρι και χθες. Δεν ξέρω.
3: Καταλαβαίνετε το Δήμο. Καταλάει.
0: Υπήρχε αναστολή των μαθημάτων μέχρι νεοτέρας. Ναι.
3: Άκου λόγος, μυρίζει το κτίριο, χάνουμε μάθημα.
0: Η νεότερη είδηση λέει ότι διακόπηκε η παροχή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα μετά τις καταγγελίες. Παρ' όλα αυτά πρέπει να βρεθεί η λύση και να βρεθεί και το που προήλθε.
1: Γιατί χωρίς αέριο,
0: ναι, από που προήλθε η μυρωδιά. Έχουμε πολύ πρόσφατα γεγονότα στην Πλάκα. Με την κατάρρευση του κτηρίου.
3: Βέβαια, τώρα αυτό, το τραγικό αυτό.
0: Με κάτι εργοστάσια, με κάτι το ένα, με κάτι το άλλο.
3: Πώς έχει γίνει όλο αυτό. Καλημέρα σας, λέει κάποιος. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μικρή Ολλανδία, λέμε τον Πύργο Ηλίας. Ένα χειροκρότημα. Το μικρό Άμστερνταμ.
0: Γιατί είναι έχει τουλίπες.
3: Ναι.
0: Έχει τουλίπες.
3: Θυμάσαι, ναι. Μικρό Άμστερνταμ, ο Πύργος Ηλίας. Σκέφτηκα τον Πόπορ Ολλανδό. Πόπορεν. Φαν Πόπορ. Φαν Πόπορ.
0: Αυτά τα τσόκαρα, πώς ναι, τα λένε.
3: Αυτά τα ξύλινα σαμπό, τέλος πάντων. Πώς τα λένε αυτά τα τσόκαρα.
0: Τα τρίκαλα λέει έχουν ποτάμι που περνάει από την πόλη και την έχουν δει σικουάνα.
3: 2,5 λεφτά του ποτάμι.
0: Και γιατί να μην είναι το μικρό Λονδίνο.
3: Κανονικά αρζάν. Δεν παίζω αν τα αρζάν. 2,5 αρζάν. Μικρό Λονδίνο. Και να σου πω κάτι.
0: Ναι, για πες.
3: Στον Κηφισό. Φαίνεται από τα village η Ρόδα.
1: Ποια Ρόδα, πάει η Ρόδα.
3: Πάει η Ρόδα. Φαίνεται
1: η Ρόδα.
0: Αλήθεια. Τι κατεβάσανε.
3: Πάει η Ρόδα.
0: Αφού. Μέχρι και πρόσφατα ήταν, μέχρι το καλοκαίρι ήταν.
3: Το καλοκαίρι ήταν. Δεν είχαμε αυτή.
0: Και πού την πήγανε.
3: Δεν είχαμε
0: αυτή. Την
3: κυλήσανε. Αλλά να σου πω κάτι. Με τη Ρόδα ήταν.
1: Μονάξανε το Σύσυφο.
3: London's Eye. Και να χαλαγορά του Ρέντι. Να βλέπει από εκεί.
0: Ανοιχτές, πώς το λένε, αγορές.
3: Ναι. Ήτανε λίγο το μάτι του Λονδίνου αυτή η Ρόδα που έβλεπες στο Ρέντι από Κηφισό.
0: Ναι, ήτανε.
3: Και πάντα εκεί σε ένα σημείο στην κίνηση, αν είσαι ready, are you ready, εκεί που πηγαίνει και η γέφυρα ψηλά και κατεβαίνει, φυσάει, έχει πλευρικό άνομο και νομίζει ότι κάτι έχει πάθει τα μάξι σου. Λες, ζυγοστάθμιση θέλω, ευθυγράμμιση θέλω, κάτι θέλω. Εντάξει.
0: Τα παιδιά μαζί και ο γιος μου λέει δεν κάνουν μάθημα από την Παρασκευή στην Γράμμα.
1: Μάλιστα.
0: Θαυμάσια.
3: Συγγνώμη. Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Σαββατοκύριακο. 6-7-55 αυτά τα παιδιά.
0: Που συνήθως, να σου πω κάτι, στην Γράβα, από εκεί ξεκινάνε οι καταλήψεις. Mm-hmm. Παραδοσιακά.
3: Ναι, δίνουν, ας πούμε, το πράσινο φως. Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, από εκεί. Δηλαδή, δίνουμε τη δάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες mm-hmm. που ξεκινάνε από.
3: Σχήμα μολότο, βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Ναι, ναι, ναι. Λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, ο
3: Μικρό Παρίσι, η Αγία Ευθυμία Φωκίδας, Μονακό, Ιταία, Έλεος. Έλεος.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη στην άλλη Μαλπρίντ.
3: Γεια σου, Ρεμιτσάρα.
0: Δίπλα από το σπίτι μου έχει τσιπουράδικο η μικρή βουλή, λέει στο Δήμο Βόλ. Συντοπίσα ότι μου έχει τελειώσει το τσίπουρο.
3: Εδώ είμαι εγώ. Έχω.
0: Ποιο πίνει το τσίπουρο στο σπίτι μου.
3: Γιατί δεν μου λες.
0: Γιατί μου τελείωσε.
3: Έχω σούπερ τσίπουρο.
0: Ναι, να μου φέρει.
3: Που εγώ δεν πίνω.
0: Γιατί δεν έχω.
3: Δεν πίνω καθόλου.
0: Πώς έχει.
3: Στη ζωή μου έχω
1: πίνει. Ο μεγάλος.
3: Τέσσερις φορές. Δεν πίνω τσίπουρο. Τέσσερις φορές. Κι ας είμαι ψευτοαρτινός τώρα. Δεν τον μπορώ καθόλου.
0: Μα τώρα το συνειδητοποίησα. Και έχουν και καιρό να μας στείλουν, ξέρεις, από κάτι που στέλνει.
1: Τίποτα.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Κάλυμνος μικρή Τζαμάικα. Ο νοητό, παιδιά, να φύγει ο τίγρης, πάντα σκέφτομαι βασιλικάντερο. Έλεος, παιδιά, ναι. Κοιμάται τόσο ελαφριά η γυναίκα μου που πιάσαμε το θέμα του ύπνου, λέει, προκειμένου να μην την ξυπνήσω. Όταν το βράδυ ανοίγω ψυγείο, τα γυάλινα μπουκάλια κλιν κλιν κλιν χτυπάνε και ο Πότης Ιωαννίδης. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί τον λένε Πότη Ιωαννίδη. Άμα ανοίγει το ψυγείο.
0: Ναι, ο πόρος είναι η μικρή Ιμπιζά, ναι, ναι.
3: Γιατί,
1: έχει παρτάρες.
0: Γιατί έτσι, γιατί όλα τα άλλα τι, όλα τα άλλα τι. Οι κουκουβαώνες παλιά λεγόταν, λέει το μικρό Σαμονή.
3: Καπελό.
0: Υπογραφή.
3: Άμα βάλεις ένα καπέλο δίπλα γίνεται όλο πάρα πολύ ωραίο.
0: Γαλλικό καπέλο.
3: Ναι, καπέλο. Καπελό. Σαμονή καπελό. Αλλά δεν ακούγεται όλο μαζί.
0: Όλο ωραία. Μαζί, μην το, και μην το πεις γρήγορα, όχι, όχι.

0: Α, ένα πολύ ωραίο δώρο. Τώρα τα βλέπουμε πολλά πράγματα που βγαίνουν από το μάτς του Μέση τώρα με το Μπενίν, έτσι.
1: Ναι.
0: Έκανε ένα ωραίο δώρο διαιτητής.
1: Άσε με τώρα.
2: Πες το,
1: το είδα, το διάβασα.
0: Εντάξει, πλησίασε το Λιονέλ ναι. Μέση και του έδωσε ως αναμνηστικό την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα που είχε για το ματς. Οι οποίες γράφουν πάνω.
1: Του είχε κάνει δώρο ένα πέναλτι πριν, να σου λέει ναι. Κάτι να σου μείνει. Κάτι να σου μείνει. Ρε εσύ, πόσο τσίπικο δώρο είναι αυτό. Τι κάτσε να δω τι έχω πάνω μου. Περίμενε. Μια κάρτα από ένα καρδιολόγο, πάρε μια κίτρινη και μια κόκκινη.
0: Έχω και τη Lidl Plus. Λοιπόν, έχω και
1: ένα κουπόνι 5 ευρώ.
0: Ο Ρίλος ξεκίνησε το κεφάλι του, λέει, νομίζει κανένα με αναφορά. Σαν την είδα, βόλτα.
1: Βόλτα, κοτόπουλο.
0: Λοιπόν, έβγαλε ό,τι είχε ο διαιτητής. Πάρε και ένα κοσάβρα, πιείς ένα μάτε από την οικογένειά σου.
1: Μια μπύρα τώρα να το ρίξεις έξω. Ναι, παιδιά, του έκανε δώρο την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα. Αυτό.
0: Εντάξει, μωρέ, γράφουν. Μπορεί να γράφει κάρτα πάνω το μάτσο.
1: Έπρεπε να την υπογράψει. Κάτι.
0: Αυτό μου θυμίζει, πήραμε δώρο. Σταμάτησε πήρα... ένα βενζινάδικο και πάρε ένα ουίσκι. Το έχω κάνει.
1: Τι έχουμε, μισό πακέτο μισκόντα στο αυτοκίνητο. Φέρτο.
0: Κάτω τρίματα. Ξέρω εγώ να πούμε ότι είναι φρυγανιά για σνίτσερ.
1: Ότι είναι για τσίσκεϊ.
0: Μάρτο. Πάμε διάλειμμα.

0: γάλας.
1: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
2: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κεφισιά.
0: Στην Καταλογάρα έχεις γάλας.
1: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
1: Με σταφή.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
1: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτου προβατίνα.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο έκλεκτο.
1: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σος με πετιμέζι.
0: Φέρε μια γίγα, λες, γιαχνή.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
0: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
6: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Αλλά τι τρώσε, ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνει δεν παίρνει κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
3: Τι θα κάνετε.
7: Τι να κάνετε.
3: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
3: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
3: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
8: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
3: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει
9: κανονικά.
3: Έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
7: μπριζόλα
3: με λεμόνι μπριζόλα. Δίπλα. Ναι.
7: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με...
10: Και οφτέδες έχει.
7: Και οφτεδάκια κοκκινιστά.
3: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει σου λέω γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Και τι θέλεις να το δώσουμε να φάει, λάσπη.
8: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει αν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
0: Άρα καλό, να κάτσουμε εδώ, ε.
11: Ναι, ναι, ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
0: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
8: Όχι, όχι, όχι.
0: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
8: Ούτε καν.
0: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
0: Έτσι, με μένα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Έλα για να και έλα μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
8: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν τα βρω για να και για μένα, για τον πατέρου.
4: Α, παράτα μας, αρέ.
11: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ θα φάω. Εδώ τι κουβαλιστήκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
2: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιώργος Κυριαζόπουλος.
0: Μάγερα, μία φρικασέ.
12: Δεν καραγιώζει από πότε τα έχει αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει κάνει εμβόλια.
2: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
12: Ναι, εντάξει, κύριε, για τα φασόλια γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
13: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
14: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
2: Ναι, ναι, είναι baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
14: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
13: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
2: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
0: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά. Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα.
15: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ. Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ.
0: Άστορα, μία ποτάτε σκεφτείς το 13 και περιμένες.
16: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
17: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
0: Α, για να σου πω, Βασιλάκη, το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και.
12: Τι θα πάρετε, παρακαλώ.
16: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κάθε σύστημα.
12: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες.
16: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάθε 140.
0: Φάγανε.
12: Όχι, ρε παιδιά, δεν φάγανε.
0: Ποιος έφαγε.
12: Δεν με

0: Συνεχίζουμε και συνεχίζουμε, γιατί παιδιά, όλος ο κόσμος κλείνεται μέσα στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αρχίζετε να κοιτάτε να εισιτήρια από εδώ, από εκεί.
1: Και το Windex, αυτό που έχει ο πατέρας Βαρντάλος.
0: Ναι, η Καβάλα είναι το μικρό Σαν Φρανσίσκο με τις ανηφόρκατηφόρες. Δεν χρειάζεται.
1: Με γέφυρες τέτοιο. Καλά, η Καβάλα είναι πανέμορφη εδώ μεταξύ.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις πλάκα με την Καβάλα.
0: Όχι. Τα Γιάννενα είναι το μικρό κόμμο.
1: Είναι, το έχουμε πει. Είναι καλύτερο.
0: Και ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ζωσιμάδες, θα μπορούσε να είναι ιταλικό επίθετο. Ζωσιμάδες.
0: Ποιο κομμάτι είναι αυτό?
2: Αυτό εδώ.
1: Το ακριανό.
0: Το τελευταίο που έπαιξε.
2: Περίμενε. Το τελευταίο που έπαιξε ή αυτό που ξεκινήσαμε?
0: Λογικά το τελευταίο που έπαιξε.
2: Το Gloria ήταν από τον Μάντο Ντιάο.
1: Ασπρόπυργος μικρό Μάντσεστερ.
2: Ό,τι τι μυρίζει.
0: Εντάξει. Να, εργοστασιακό, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπως...
1: Εντάξει, ρε, για να
2: δείξει
0: το
2: μάρκετ.
0: Βιομηχανικό, ναι.
1: Δενδροπόταμος μεγάλο το Παρίσι. Θα μπορούσε.
0: Καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα στον Μάριο.
1: Η καρδίτσα είναι η μικρή καρδιά. Μόνο στο δεκαμηνιό τη.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, περίμενε να δω στον Μάριο. Καλημέρα σε όλους, λέει, ελπίζω να είστε καλά. Τι θέμα έχει μαζί σας, μαμάς, το βιβλίο της ιστορίας της Τετάρτης Δημοτικού, και σε κάθε σελίδα έχει βάλει αυτό το σηματάκι. Είναι και καλά. Ρε παιδί μου, οι υποσημειώσεις είναι ένας μικρός βράχος, μία υποσημείωση, ένας μικρός βράχος που λέει Αρδ.
1: Για τα αρδάκια.
0: Ναι, Αρδ.
1: Αρδ, μάλιστα.
0: Αρδ.
1: Εντάξει, οκ. Ονομάτε το payroll του Κώστα.
0: Ναι.
1: Ματζέντα payroll. Γιατί έχει Αρδ?
0: Ξέρω, επειδή... λέμε εμείς, ξέρεις, τα κρυφά σημειώματα, ξέρω εγώ.
1: Μενίδη το μικρό Ρίο.
0: Ναι. Τα Ζωνιανά είναι το μικρό Χάρλεμ.
1: Οκ. Δεν έχω δει πολύχρωμες μπάλες. Η Χάρλεμ δεν ήταν αυτή που κάνανε...
0: Ναι, αλλά ήταν ένα...
2: Άλλο αυτό. Γκλοπτρότες.
1: Ναι, αυτή.
0: Είπαμε για τις σοφάδες.
1: Τρότες, σοφάδες, το μικρό Ρίο Τζανέιρο. Με τις τσουβέλες, τις φαβέλες. Η Κοζάνη μικρή Μόρντορ.
0: Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε εδώ την εκπομπή. Ντροπή σας.
1: Για το Βαγγέλη. Φρόντο Μπάγκενς. Παρεάκι. Το καλό Σάιρ. Από το πρωί φαίνεται.
2: Αυτό που παίζει τώρα, τέλος πάντων, είναι από τους Fondens ή Fondins. Ολλανδοί, Ιρλανδοί, τέλος πάντων. Fondens DC.
0: Ολλανδοί, Ιρλανδοί
2: είναι. Οι Ιρλανδοί το λένε Fondins.
1: Φίλε, ειλικρινά.
2: Οι Άγγλοι το λένε Fondens.
0: Ολλανδοί,
1: Ιρλανδοί,
0: δεν έχει σημασία.
2: Τι να κάνεις τώρα.
1: Ναι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
2: Το I love you.
0: Αυτό.
1: Πες να το κουκλί.
2: I love you.
0: Σαλαμίνα είναι το Μανχάτα.
1: Πόσε μπουκα ο ρίλο.
2: Δεν έχει γέφυρα, αρέσει. Αν φτιάξουν γέφυρα, τότε θα γίνει το Μανχάτα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά περνάνε με το καραβάκι.
1: Αυτό σκέφτηκε.
0: Εγώ θυμάμαι σε Ξενδεσίτη που περνούσαν με το καραβάκι.
2: Να μην είναι το Ρίο του Μανχάταν.
1: Το Ρίο Αντίριο, το Μανχάταν. Σαν Φρανσίσκο, δηλαδή το Ιναφ Πακτό.
0: Μπράβο. Ναι. Γιατί όχι.
1: Οκ. Μάλιστα.
0: Μενίδη Μπέρμιγχαμ.
1: Δεν ξέρω, θα το δω 26 του μήνα.
0: Θα μπορούσε.
1: Καταλάει.
0: Το λένε έτσι σοβαρά, λέει κάποιος, να μην γελάσουμε. Ετωλικό είναι η μικρή Βενετία.
1: Πλημμυρίσανε. Είχανε άμποτη και πλημμυρίδα.
0: Ξέρω. Δεν έχω.
1: Το ετωλικό, μικρή Βενετία.
0: Δεν έχω πάει.
1: Έχω πάει, αλλά γιατί το λένε μικρή Βενετία. Λίγα νερά.
0: Και γιατί να μην λένε τη Βενετία μικρό ετωλικό?
1: Βάλει ιδέες.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην λένε το Λονδίνο μεγάλα Τρίκαλα?
1: Γιατί θα του δώσουν αξία.
2: Αφού είμαι Παρίσι το Τρίκαλα.
0: Θα μην λένε το Παρίσι μεγάλα Τρίκαλα. Ξέρω εγώ. Καρπενήσι μικρή Ελβετία. Ναι, φυσικά.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Πάμε. Ναι, βέβαια, μετά την κακοκαιρία στην Κρήτη, τα ζωνινά τώρα είναι μικρή Βενετία.
2: Καλά, έγινε ένα χαμό.
0: Έβγαν αυτοκίνητα γέφυρε.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Θέλω μια γλυκιά καλημέρα στο αγόρι μου, το Γιώργο.
1: Ναι.
0: Κάντε τον λίγο να ντραπεί. Αυτό είναι η δική σου δουλειά, Μαρίνα. Η Μαρίνα η κοπέλα του.
1: Ήδη ντρέπεται, ναι. Γιώργο.
0: Δώσε μας το επιθετό του να τον κάνουμε να ντραπεί.
1: Ναι, ναι, να τον ξεφτυλίσουμε τελείως.
0: Ναι,
1: και να πάμε
0: στον Γιώργο τώρα. Ο Γιώργος που τα έχει με τη Μαρίνα.
1: Τη Μαρίνα. Σιγά. Το μόνο ζευγάρι είναι ο Γιώργος.
0: Η πρώτη ή η τελευταία που τα έχει με τον Γιώργο.
1: Και δεν είσαι και η μόνη. Ο Γιώργος έχει κι άλλες. Ο Γιώργος έχει κι άλλες.
0: Πες μας το επιθετό του να τον κάνουμε να ντραπεί πραγματικά.
1: Ναι.
0: Αυτό. Η Αγία Βαρβάρα είναι Μιλάνο, ναι. Είναι. Και να σου πω και το Περιστέρι είναι Μιλάνο.
1: Όχι, η Αγία Βαρβάρα είναι Μιλάνο γιατί έχουν τα Αμερικά Μίμο, Elvis, 501 Τζιν, B-Square, Mike, με ανάποδο το σήμα, Σαφρίδι.
0: Σαφρίδι, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πλατεία Βάθηση είναι μικρή Τεχεράνη, ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνω Τρίλος. Η από εδώ.
3: Το Σαμπάκι!
1: Έρχεται. Σοφία Θεοδωράκη. Έρχεται. Για το δελτίο και μετά Τσούτσικας Τσόχος. Πρεσάρισμα. Δυνατό δίωρο μέχρι τις 12. Έχουμε πράγματα να πούμε πριν.
0: Έχουμε πράγματα. Εσύ δεν προλάβαμε. Πάλι δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε. Τόσα πράγματα είχαμε να σχολιάσουμε.
1: Αύριο.
0: Που έγινε viral. Ο μπαμπάς το είδες. Ο μπαμπάς που έγινε viral που κέρδισε τον Νόμπελ ιατρική.
1: Αύριο.
0: Και ξύπνησε, λέει τα παιδιά. Δεν το έχουμε ξεχάσει μέχρι αύριο.
1: Και τα ξύπνησε και τι.
0: Τα ξύπνησε 6.30 ώρα το πρωί να του πει κέρδισα τον Νόμπελ ιατρική. Και είχε. Το έγινε χαμό. Λέω να. Ένα τρόπο που δεν θα ξυπνήσω ποτέ τα παιδιά μου.
1: Μπορεί απλά να το πει και να κάνω. Wow, κάντε ότι πανηγυρίζετε. Η μαμά χτες κέρδισε και το Ειρήνη.
2: Ούτε για την Ελεονόρα είπαμε τίποτα.
1: Δεν είπαμε, αλλά θα κάνουμε απεργία οι εργοδότες.
0: Ναι, ναι.
2: Ακατεύουμε, γιατί περνάνε δύσκολα. Λοιπόν,
1: έχω φοιτητές και φοιτήτριες που ενώνονται. WhatsApp Under 30, που κάνει το νέο ξεκίνημα πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV, σινέμα και δώρα σε box και Magenta Pay έχω. Τι άλλο θέλετε. Το WhatsApp μάλλον το τερμάτισε.
0: Και εγώ τα είχα με τη Μαρίνα λίγα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και πάνε με full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Full εγγύηση, full ποιότητα, όποιος ξέρει, ξέρει. Α, πάλι δεν είμαστε για χόρτα
1: σου. Μετά τις 19.
0: Μετά τις 19.
1: Τι είσαι ρε, μετά
0: συνηθίζεται.
1: Σκολικό.
0: Θα κάνω απεργία.
1: Είσαι εργοδότης.
2: Είσαι εργοδότης.
0: Ναι.
2: Εργοδότης.

0: επικαιρότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
2: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Εδώ είμαστε, μπάλα μεσημέρι.
1: Μια φορά ήταν on time.
0: Λίγο μετά τις 2.
1: Και δεν μπορούσα ακουστικά, δηλαδή.
2: Χθες ποιος μπήκε πρώτο στο στούντιο? Αυτό το πάμε με ώρα. Τρεις-τρεις τα διαλύματα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε γκρινιάριδες.
0: Ναι, αλλά. Εσύ γκρινιάξεις τώρα, κάτσε.
1: Ναι, για ποιο λόγο, είχα άδικο.
0: Α, δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω.
1: Τι δεν ξέρεις?
0: Δεν ξέρω. Όχι, επειδή είπες οι γκρινιάριδες.
1: Κατά καιρούς γκρινιάζει ο καθένας για άλλους λόγους.
0: Ναι, έλατε.
1: Λοιπόν,
0: γίνεται.
1: Είμαστε καλά. Είμαστε με τον Νέαρχο Κυλιαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Είμαστε με τον Σωτήρη Δαμπάγκο Γίγαντα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Στάβος Χωνοθυμής στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5. Νομίζω ότι θα με πάρει ύπνο σιγά σιγά έτσι όπως μιλάω.
0: Όχι,
1: θα βρει το βόλιο.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Όχι,
0: λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα και έχουμε να πούμε πολλά.
1: Θα έχουμε και Γιώργο Πατρίδη στην παρέα μας στην πορεία.
0: Θα έχουμε και Γιώργο, ναι, να μιλήσουμε για αυτό.
2: Έχει Ευρωλίγα, ναι. Εκεί θα μιλήσουμε και προγνωστικά.
0: Ναι, παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρ. Οπότε θα μας τα πει και ο Γιώργος και να δούμε λίγο τι γίνεται, ποιοι θα παίξουν από επιστροφές.
1: Και είναι και το πιο δυνατό τεστ μέχρι τώρα, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Στην Ευρωλίγα, γιατί τα άλλα παιχνίδια λίγο πολύ ήταν μεγάλο φαβόρι ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, σιγά σιγά να παίρνουμε εξαιρετισμούς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπράβο. Αυτά, γιατί θα τα πούμε.
1: Φέρετε σε πέμπτη πλάκα, ναι,
0: ναι.
1: Τι έμεινε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει και άλλα πραγματάκια σήμερα. Έχει ένα Ανακόφσκι Ολυμπιακός βόλεϊ γυναικών Βαλκανικό Κύπελλο τρίτη αγωνιστική. Με πρόκριση θα φτάσει στους 64 του Σεβ Challenge Cup, δηλαδή παίρνει διοργάνωση, αλλάζει διοργάνωση. Έχει στις 7 και 4 Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ Πόλο Euro Cup, δεύτερος προκριματικός. Και μετά τα μάτια σε EuroLeague θα τα πούμε αναλυτικά στην πορεία. Χωρίς μπαλίτσα δηλαδή αυτή η μέρα. Χαμένη μέρα.
2: Δεν έχει, όχι, γιατί.
0: Εντάξει, ωραία, έχει μπάσκετ.
2: Δεν έχει τίποτα από μπάλα.
0: Έχει μπάσκετ, Ευρωλίγκα, ρε παιδιά.
2: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Εντάξει, βέβαια, για τους ποδοσφαιρικούς είναι λίγο. Ξέρετε, δεν το έχουμε συνηθίσει. Λόγω εθνικών ομάδων, ρε παιδί μου, το μεσοβδόματο μετά που ακολουθεί είναι σβηστό. Δεν...
0: Ναι.
1: Έχει κάτι, κύριε Αντύπα, δεν έχει.
2: Καλά, μέχρι τη Δετάρτη είχε και εθνικές.
1: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί, αυτό το μεσοδιάστημα 2-3 μέρες τώρα μέχρι.
0: Εντάξει. Θα μπούμε σε αριθμού σου
1: ακριβώ. Μέχρι και ο Ρακλής που βρίσκει κάτι τρίτη Ολλανδία, ναι. Κάτι δεύτερη Σουηδία κτλ. Δυσκολεύεται.
2: Δεν έχω φτάσει εκεί.
0: Ναι. Ναι.
1: Σκέψου τι γίνεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται η ιστορία εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Οι Χάιλάντερς από πού μπορεί να είναι?
1: Από Μεγάλη Βρετανία, ρε παιδί μου, Σκωτία, Ιρλανδία, ξέρω.
0: Νότια Αφρική. Σκωτία, λογικά.
2: Κοντά.
1: Νότια Αφρική.
2: Αφρική, ναι, αλλά όχι Νότια
0: Αφρική.
2: Στη Ζιμπάμπουε.
1: Όχι, δεν το έβρισκα. Νότια Αφρική μπορεί να.
2: Δεν μπορεί, έχει πρωτάθλημα Ιράν, Ιράκ.
1: Εντάξει τώρα.
2: Είπαμε. Ούτε εγώ.
1: Ναι.
2: Όπως...
1: Λοιπόν.
2: Έτσι έχω φτάσει το Λάμδα και δεν έχει τίποτα.
1: Άχι, λίγο ερημία να μάθει στην Ιρλανδία. Ένα άμυνο κρόβαρ στο Ντρόχεντα.
2: Έχει ένα όβρε 3,5. Στο λέω από τώρα, Ρόζεμπορκ άντερ 19, Λίλε Στρομάντα 19.
1: Εντάξει, δεν παίρνει αυτή τη διαδικασία τώρα, είπαμε τώρα.
2: Γιατί τι έχουμε.
1: Άντερ 19, Νορβηγία. Οκ. Okay.
0: Ο Ηρακλής θα πέσει αυτά.
1: Επειδή μου και εγώ μπορεί να ασχοληθώ έτσι για να περάσει η ώρα, αλλά δεν θα ασχοληθώ στο ραδιόφωνο τώρα με το Under 19 της δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας.
0: Ναι, ναι.
2: Δεύτερη κατηγορία Νορβηγίας, βλέπω και τα μάτς. Κάνεις λάθος, αυτό είναι Under 19. Είναι άλλο πράγμα. Σκέιτ και τέτοια. Ασάνε, δεν τις ξέρεις αυτές τις ομάδες.
1: Πώς τις ξέρω.
2: Τότε τι κατακρίνεις.
1: Σου ξαναλέω, είναι άλλο αν θα κάνω ένα στοιχηματάκι σε ένα fan bet για να περάσει η ώρα. Άλλο να ασχοληθώ στο ραδιόφωνο με την Ασάνε και την Ρανχάιμ.
2: Δεν θα σου πω ότι να ξέρεις η Ασάνε και η Ρανχάιμ πιο εύκολα θα έρθουν over και γκολ-γκολ από ότι μπορεί να έρθει για παράδειγμα ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Ωραία. Θέλω να μας πεις τώρα. Γιατί μου να μην ασχοληθούμε την άλλη εβδομάδα με το Champions League που θα έχει.
0: Όχι,
1: θα ασχοληθούμε με την Ασάνε. Γιατί έρχονται πιο εύκολα.
0: Ο Ηρακλής το λέει καθαρά στοιχηματικά.
1: Εντάξει, αυτό είπα στοιχηματικά. Μπορεί και εγώ να ρίξω τον οβολό μου. Αλλά τώρα δεν κάθομαι να κάνω ανάλυση στο ραδιόφωνο για το Under 3,5 ή Over 3,5.
0: Κάτι σου πει, πέσω δίπλα να τα χάνει.
2: Τι έχεισανε.
0: Ξεκινάμε, τι κάνουμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε.
2: Να πούμε την καλησπέρα στον Βίρο με τα Χανιά.
1: Τώρα. Αυτό είπε τώρα μόλις.
2: Ναι. Δεν σε άκουσα Διονύση μου.
1: Και για όσους δεν το ακούσατε, καλησπέρα στον Βίρο με τα Χανιά.
0: Ναι.
1: πάμε στον πρώτο για σήμερα.
0: Για πάμε, καλησπέρα.
3: Γεια σας παιδιά.
0: Έλα ρε.
3: Τι κάνετε, σας χαιρετώ και τους τρεις. Λοιπόν, γιατί τον κύριο Σταύρο τον αφήνω πάντα πιο πίσω. Δεν γνωρίζω όμως τόσο καλά.
1: Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ψητό, Ηράκλη.
1: Έλα.
3: Ξέρεις, έχουμε μπει στους ρυθμούς του Ντέρμπι, λοιπόν, οπότε κοιτάμε τα τελευταία νέα. Διάβασα κάτι λοιπόν σήμερα και θέλω τη γνώμη σου. Αν θες, τοποθετείς. Αν δεν θέλεις, εντάξει, το κρατάς. Σχετικά με τις σκέψεις του προπονητή. Διάβασα ότι πάει σε ένα σχήμα το οποίο από τη μία θα παίξει ο Μπέιλ και από την άλλη πάει να βάλει ή το Ρόκα ή το Ζώτα. Σε περίπτωση που βάλει το Ζώτα, άρα μιλάμε ότι πίσω από το Σέντρεφορ βάζεις Τσικίνιο και παίζεις με 4-1-4-1.
2: Πρώτα απ' όλα πρέπει να γυρίσουμε.
3: Αν πάει σε αυτό το σχήμα.
2: Ένα λεπτό, Άρη μου, όσον αφορά την ενδεκάδα, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε, ξέρετε, να τα ξεπεράσουμε. Να δούμε τώρα την κατάσταση.
3: Ναι, εντάξει, εκτιμήσεις κάνουμε.
2: Να είναι ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες. Ένα το κρατούμενο.
3: Να είναι.
2: Τι να δούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, γιατί ουσιαστικά θα τεθούν στη διάθεση του Ιμανούλ με δύο προπονήσεις. Αύριο και το Σάββατο. Ένα αυτό. Δεύτερον, είναι πολύ μικρό το δείγμα το οποίο έχουμε από τον Βάσκο τεχνικό, αλλά στα τρία παιχνίδια στα οποία κάθεσε στον πάγκο, με Όφη, με Γιαγκελόνια και στη Λιβαδιά, σε αυτά τα τρία μάτς υπάρχουν πέντε παίχτες, 4-1 για τον ένα τερματοφύλακας, οι οποίοι έχουν παίξει και στα τρία βασικοί. Δηλαδή, έχει παίξει ο Ορτέγκα που είναι βασικός, έχει παίξει ο Ρέτσος σε όλα και ο Ορτέγκα και ο Ρέτσος δεν έχουν χάσει λεπτό.
3: Ναι.
2: Είναι ο Φρόιλερ. Είναι ο Φρόιλερ. Είναι ο Ζώτα. Και είναι και ο Τσικίνιο.
3: Και ο Τσικίνιο.
2: Αυτοί οι πέντε έχουν ξεκινήσει τη βασική δεκάδα του Ολυμπιακού και στα τρία μάτς με τον Εργοασίλη στον πάγκο.
3: Διάβασα για να σε διευκολύνω ότι ο Φρόιλερ θα τον βάλει παρά τα συνεχόμενα παιχνίδια.
2: Ο Φρόιλερ. Τι σου είπα, ο Φρόιλερ έχει κάνει όλα. Και μάλιστα ο Φρόιλερ έχει γίνει μια φορά αλλαγή και ο Ζώτα μια φορά αλλαγή. Ο Τσικίνιο έχει γίνει και στις τρεις αλλαγή. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα το να μπει ο Μπέιλι βασικός. Θα πρέπει όντως να έχει πάρα πολύ καλή, πολύ καλές προπονήσεις, πολύ καλή προετοιμασία όλο αυτό το διάστημα. Το βλέπω πιο πιθανό.
3: Τα δημοσιεύματα αυτό όμως αναφέρουν. Ότι έχει κάνει πολύ καλή προετοιμασία.
2: Ούτε να διαψεύσω κάποιον. Γιατί θα παίξει με έναν στην κορυφή, με έναν παίζει στην κορυφή. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Μάριος, γιατί ο Μάριος ήταν εδώ.
3: Παρά ο Γιάρεμτσουκ.
2: Νομίζω ο Μάριος.
3: Επειδή είναι πιο δυνατό κορμί, είναι πιο καλό στο ψηλό παιχνίδι, κατάλαβε πώ το λέω. Δεν ήταν κακό. Ο Γιάρεμτσουκ.
0: Μια χαρά είναι η Γιάρεμτσουκ.
2: Δεν σου είπα, εγώ τον έδωσα σε τεράστια εκτίμηση. Απλά σου εξηγώ.
3: Όχι, σου εννοώ στα παιχνίδια με την εθνική που πήγε.
1: Ναι, απλά έχει δουλέψει με τον. Παίχτη που ήταν εδώ περισσότερο. Αυτό λέω, Άκρη, παιδί μου.
3: Ναι, κατάλαβα.
2: Δεν έχει
3: εφηγή. Εντάξει, θα το δούμε. Εκτιμήσει κάνουμε τώρα. Ωραία, και για να μην το μονοπολίσω λίγο, θα το δούμε βέβαια. Θα τα πούμε πρώτα αυτό και αύριο. Για πες μου, ρε Διονύση, εσύ τι πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός πώς θα ποντάρει πιο πολύ στο να ενισχύσει το κέντρο του, γιατί ο Ολυμπιακός για εκεί πάει, για ενισχυμένο κέντρο. Άρα πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός πάει σε αυτό το μοτίβο το ίδιο.
0: Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει το σύστημα του Παναθηναϊκού. Πιστεύω θα πάει με αυτό το 4-2-3-1 που παίζει. Τα τελευταία παιχνίδια, γιατί έχει παίξει 4-4-2. Στα τελευταία παιχνίδια παίζει 4-2-3-1. Αυτό πιστεύω θα κάνει και τώρα.
3: Ναι. Και εσύ δεν σου λυπάει?
0: Πιστεύω τα μπόρδα, φίλε.
3: Να βάλει τα μπόρδα.
0: Πιστεύω τα μπόρδα.
3: Άρα πάμε για ένα παιχνίδι, έτσι όπως σας ακούω και τους δύο που σας βλέπω πολύ στα πράγματα. Άρα πάμε πιο πολύ για ένα κλειστό παιχνίδι με μονομαχίες πολλές στο κέντρο. Άρα λοιπόν Ηρακλή, και κλείνω, αν πάμε λοιπόν σε αυτό το μοτίβο, δεν βγαίνει με τίποτα την 11 τότε, να δούμε πώς θα έρθει, γιατί τα δημοσιεύματα γράφουν ότι πήγε πολύ καλά, άρα ξεκινάς με Πουέρτα.
2: Κάτσε να
3: άμα θέλεις να πάρεις το κέντρο.
0: Ναι, σιγάρι, κάτσε να δούμε λίγο, γιατί τώρα έχω την παίκτες. Για παράδειγμα,
3: ναι, εντάξει, εγώ σας λέω ότι διαβάζουμε.
0: Σήμερα έρχονται πέντε παίκτες. Ναι. Ξέρεις, να κάνουν τις δοκιμές στους προπονητές, εκτιμήσεις είναι αυτά μόνο.
3: Εντάξει, και σε
0: δεν είναι δοκιμές.
3: Εντάξει, έγινε παιδιά, να μην σας κρατάω άλλο τη γραμμή, να μιλήσουν και άλλοι. Καλή συνέχεια, να έχετε και καλή εκπομπή.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό.

0: Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία, νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλντέρα, στο μονοπάτι που ενώνει τη Νία με τα Φύρα, Σαντορίνη Experience, 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com. Σε έστενα, Ερακλή, αλλά θα λείπεις.
1: Πού?
0: Στη Σαντορίνη, για τρέξιμο. Η κολύμπη, τι προτιμάς?
1: Τρέξιμο η κολύμπη.
0: Αυτά τα δύο που έχει το event.
1: Βραδιαποίησης. Ωραίο.
0: Θέλω να παγγείλει όμως, όχι απλά να είναι στο κοινό.
1: Τετράωρη κιόλας.
0: Κοίταξε, είναι και εγώ τώρα. Από το να τρέχω 4 ώρες, προτιμώ να ακούω ποίηση 8 ώρες. Αν δεν πρέπει από τα δύο, ρε παιδί μου, κολύμβηση.
1: Τρέξουμε.
0: Γιατί?
2: Από τα δύο θα προτιμούσα. Τρέξουμε. Τρέξουμε. Κολύμβηση τώρα, έχει και κρύο τώρα.
1: Δηλαδή, απάντησε. Δεν θα συνηθίσεις, ρε, μόλις μπεις είναι.
2: Τρέξιμο.
0: Ναι, και μόλις
2: μπεις. Είσαι πιο άνετος. Κουράζεσαι, περπατάς. Στο κολύμπι δεν κάνεις.
0: Σταματάς. Επιπλέεις.
2: Θα σταματήσεις και δεν κάνεις.
1: Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα.
2: Πλάτσα, ναι, ρε.
1: Με έχεις κάνει λούτσα.
2: Δεν θα τερματίσεις ποτέ.
0: Άμα σταματήσεις το τρέξιμο θα τερματίσεις.
2: Περπατάς. Κάποιος μην θα τερματίσεις, ρε φίλε. Κατάλαβες. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Αν θα βγάλουμε πετρίδι, θα βγάλουμε, ναι. Και πετρίδι για το σημερινό παιχνίδι.
1: Πάντα θα κάνουμε πάνω από τα παιχνίδια των ομάδων.
2: Ναι.
1: Ό,τι καλησπέρα στο Σαμονή.
2: Να είναι καλά.
1: Στο φίλο τον Κώστα που λέει για τις μικρές, για τις χώρες που υποτίθεται ότι είναι υποδέστερες. Okay.
2: Τι λέει.
1: Σου λέει και για τα τέννις. Ότι δίνουν τάντα σε σελίδες αποτελεσμάτων.
2: Okay.
1: Τέννις, ρε Σταύρο, λέει. Τι είναι το τέννις, γιατί σου λένε για τέννις εσένα.
2: Έχει τίποτα στο τέννις.
0: Κάτσε να δω τώρα.
1: Ξέρεις από τέννις.
0: Λίγα πράγματα, αλλά και.
1: Τώρα δεν μπορεί να το στέλνει.
0: Έχει χιλιάρι η μάστερ, παιδιά.
1: Χιλιάρι.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Πού?
0: Επειδή μου απλά πήρε εγώ τον Μπάμπη κάθε φορά γιατί δεν μπορούσε το τέννις. Και τι έχει να δούμε, και συνήθως επειδή πολλές φορές και μεσημεριάτικα,
2: ναι,
0: έχει δράσει το τέννις,
2: ναι,
0: κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάναμε έτσι καλαμπούρι και οπότε κάποιοι εδώ έχουν. Έχουνε μείνει, να πούμε.
2: Οπότε
0: και
2: έχει σήμερα.
1: Να πω στο φίλο του Μάριο ότι έχεις δίκιο, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Τι πράγμα, ρε φίλε.
1: Κάθε, εντάξει. Να σου στείλει

0: Αλλά για να ξέρετε, ο ειδικός στο τένις δεν είμαι εγώ. Κάθεται απέναντί σας.
1: Ο Ταμπάκος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ρε, ο Ταμπάκος παίζει κιόλας. Παίζει ακόμα.
0: Παίζει ακόμα.
1: Είχε πάρει, θυμάμαι, ρακέτες, εξοπλισμούς, αυτά, τα είχε κάνει αυτά.
0: Παίζει.
1: Αν θυμάμαι καλά. Ναι,
0: παίζει
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς δεν παίζει.
1: Ναι, ασχολείται.
2: Κοίτα, είναι ωραίο το τένις. Άσε το.
1: Πρέπει να το έχεις, ρε φίλε, να το γουστάρεις.
2: Να το γουστάρεις.
0: Για να παίξεις.
1: Ναι, για να παίξεις. Δηλαδή, πρέπει να πεις ότι θα. Γιατί είναι και ακριβώς πόρε. Εξοπλισμοί, αυτά.
0: Να σου πω κάτι. Το λέγαμε παλιά.
1: Σωτήρης τώρα είναι άλλο επίπεδο.
0: Σαφώς, αλλά άλλο να πω. Το λέγαμε παλιά ότι είναι ακριβώς σπορ. Τώρα όλα ακριβά σπορ είναι.
1: Δεν είναι το ποδόσφαιρο.
0: Να σου πω για
1: πάμε να παίξει ένα 5-5 ακριβώς σπορ.
0: Ναι, πρέπει να σου πω.
1: Όχι, πράγμα είναι.
0: Ναι, μια φορά.
1: Βάζει δύο παπούτσια, δύο κάλτσες, γεια σας.
0: Μια φορά παίζει εξοπλισμό όμως.
1: Εξελίσσεσαι.
0: Όταν ήμασταν εμείς παιδιά, δεν ξέρω τώρα για εσάς.
1: Πες πράγματα και τέτοια.
0: Αλλά εμείς πηγαίναμε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, οτιδήποτε σε ομάδες, σε συλλόγους και δεν πληρώναμε. Πληρώναμε μόνο την εγγραφή μας.
1: Ανάλογα που θα πας.
0: Παλιά.
2: Όχι, εγώ στον Παναθηναϊκό που ήμουν μπάσκετ δεν είχαμε.
0: Αυτό σου λέω. Τότε, άλλο. Τότε ήταν έτσι.
1: Αν πας σε σωματείο.
0: Ναι, σε σωματείο.
1: Θα κάνεις την εγγραφή.
0: Μόνο αυτό.
1: Αν πας σε. Ναι. Ακαδημία ιδιωτική. Πώς θα.
0: Παλιά. Τώρα λοιπόν.
2: Δεν υπήρχαν τότε πολλά.
0: Ακριβώς. Τότε δεν υπήρχαν.
1: Δεν υπήρχαν ιδιωτικά.
0: Μπράβο. Ναι, αυτό λέω. Και λέγαμε τότε ότι το τένις ήταν ακριβό. Γιατί ήταν το μοναδικό που πλήρωνες έτσι κι αλλιώς. Εκτός από τον εξοπλισμό, πλήρωνες και τα μαθήματα κτλ. Κατάλαβες τις προπονήσεις. Ενώ αν πήγαινες βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο κτλ. Δεν πλήρωνες τίποτα.
2: Είναι τόσο αρχαίος.
0: Τώρα όμως που έτσι κι αλλιώς και εδώ και εκεί πληρώνεις. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, υπάρχει ο ξεπλισμός που λες η ρακέτα ναι. Και τα λοιπά, αλλά τη ρακέτα την παίζει μια φορά. Με την διαλογική παίρνει και παπούτσια και καλαμίδια και.
2: Χαίρομαι πολύ.
0: Τέτοιο, ειδικά για το ποδόσφαιρο, για το. Οπότε. Εντάξει, είναι λίγο πιο ακριβό, αλλά όχι τόσο χαοτική διαφορά.
2: Ο ξάδερφός μου, όταν ήμουν πιτσιρικά, αλλά όταν ήμουν πιτσιρικά και στα 13, είχε κάνει δώρο δύο ρακέτες επαγγελματικές.
1: Δηλαδή το κάνει ή το συνεχίζει. Δηλαδή.
0: Περίμενε.
1: Τα δώρα στο.
2: Περίμενε ρε τώρα.
1: Ήταν ρακέτες του τέννις.
0: Ποια
1: εποχή τώρα, δεκαετία 80. Ειδικά τότε ήταν. Εμείς ένα παπούτσι λότο.
0: Εμείς
1: να παίξουμε γραμμάρια.
0: Καμιά ρακέτα πινκ-πονγκ. Καμιά ρακέτα πινκ-πονγκ, όχι τέννις. Και αυτό κυρίως εκεί που είχαν τα τραπέζια στα μέρη που πηγαίναμε.
2: Ο ξάδερφος μου ο Κώστας.
1: Πάνε καλό, παιδί.
2: Μια χαρά είναι.
0: Ο ξάδερφος μου ο εφοπλιστής ο Κώστας.
2: Δόχι, ρε.
0: Όχι, ο μήχανο. Έτσι, εγώ τη
2: μπερδεύω. Μπάρμαν ήταν σε κουρασγερόπλια.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, και όμως που πήγε στο εξωτερικό κάτι που φέρε, μου είχε φέρει ας πούμε κάτι σαρατάρι.
0: Το κάτι σαρατάρι το 80, ποιος είχε ατάρι.
2: Όχι, δεν ήταν ατάρι, ήταν πιο πριν.
0: Ναι, κοντσόλα δεν πάνω τέτοια, ήταν ούτε 1%.
2: Και μου είχε φέρει δύο ρακέτες. Οπότε με τα παιδιά που ήμασταν εκεί στη γειτονιά και παίζαμε, γιατί στη γειτονιά στην Ερθρέα ήταν.
1: Ναι. Στην Αλάνα. Όχι, άσε να το πιάσαμε.
2: Του λέω, αφού έχουμε τις ρακέτες, πρέπει να φτιάξουμε γήπεδο. Γιατί βλέπαμε τένις που έδειχνε Ρολάν Γκάρος.
0: Και εγώ έβλεπα, αλλά.
1: Περίμενε, άσε να
2: πιάσαμε. Οπότε στον δρόμο, τον κεντρικό τον δρόμο εκεί στην Ερθρέα, πήραμε εμπογιά.
1: Ναι.
2: Και τραβήξαμε γραμμές κανονικά και φτιάξαμε γήπεδο τένις. Χωρίς φίλε βέβαια. Εκεί είχαμε ένα θέμα, βάζαμε και.
0: Σκηνή.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, και παίζαμε. Και μετά μα σταματούσαν τα παιδιά. Δηλαδή δεν ήταν ο δυνατό.
1: Μα σταματούσαν οι λιμουζίνες.
2: Όχι, ρε, δεν περνάγανε και πολλά αυτοκίνητα τότε.
0: Εντάξει, αφού κάθε οικοδομικό τετράγωνο και ένα σπίτι. Πόσα αυτοκίνητα.
1: Έχω ακούσει να παίζουν. Ποδόσφαιρο. Έχω ακούσει να παίζουν αυτά τα πετράκια, πώ θα λένε. Φτάνει.
2: Κάικο το λέγαμε εμεί.
1: Οκ, αλλά δεν έχω ακούσει άλλα, ειδικά τη δεκαετία 80.
0: Στους δρόμους
1: δεκαετία 80 να φτιάξουν γύρω τένις. Πιστεύω αυτό γινόταν μόνο στο Μονακό στη γειτονιά του Ηρακλή.
2: Όχι, ρε, θα γίνεται. Αλήθεια, παιδιά, δεν λέω φίδια.
0: Όχι,
1: δεν λέω ψέμα ότι λυσόμαστε.
0: Θέλω να καταλάβεις ότι αυτό το κάνει το ένα της σκυλής.
1: Αυτό είναι για την ελίτ. Δεν είναι το γεια.
2: Άσε ρε τώρα.
1: Εμείς τώρα
2: κανα
1: κρυφτό.
0: Εγώ νομίζω, όσο το περνάνε οι εκπομπές, επειδή μου και.
1: Λύνεται.
0: Και ναι, και ακούω τα βιώματά του.
1: Ναι, εγώ τα ξέρω, αλλά αυτό με το τένις δεν το ήξερα.
0: Περίμενε, άλλο θα να καταλήξω. Στην αρχή έλεγα, εντάξει, μην του κάνουμε πλακίτσα, νιώθει λίγο άβαλο και τα λοιπά.
1: Όχι,
0: νομίζω ότι. Περίμενε, να ολοκληρώσω.
2: Δουλεύω από χόμπι, νομίζω.
0: Νομίζω ότι το κάνει επί τούτου για να δείξει τη χαοτική διαφορά στον παιδικό μα χρόνο.
1: Ένα φίλο φωλιά πλωριδάριων Ολυμπιακών. Είναι Ερυθρέα. Όχι, Παναγία μου.
2: Όχι, αεξίδες είχε η Ερυθρέα τότε πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Πολύ αεξίδες.
0: Το Πρελετάρι δεν το σχολιάζει. Το αν είναι Ολυμπιακή ή αεξίδες τον πείραξε.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρετε τι σου λέω τώρα. Αφού έτυχε, μου είχε κάνει δώρο τις κεφαίρι, τις ρακέτες. Δεν έπρεπε να τις χρησιμοποιήσουμε. Και πέσαμε.
1: Ναι, παιδί μου, ναι. Απλά εκεί καταλαβαίνεις τη διαφορά, ας πούμε. Σε εμάς δεν σκέφτομαι να κάνει να μας πει ρακέτες. Δεν ξέρω τι ρακέτες. Θα σου φέρω καμιά μπάλα να παίξεις.
2: Λοιπόν, και όχι, καλά αυτό είναι τώρα. Δεν έχεις ρακέτες τέννις.
1: Δεν έχεις ρακέτες, δεν έχεις μπάλα.
2: Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Πανά από τη Βάρη, ο οποίος σας χαιρετάει και λέει και αμερικάνικο ποδόσφαιρο έπαιζε τότε.
1: Όχι.
2: Και μπέιζμπολ και τα λοιπά. Ήταν η μητάση τα αμερικάνικα, ξέρετε αυτά τα σπόρτα.
1: Όχι. Πού μεγαλώσατε, ρε παιδιά, στο Σαν Φρανσίσκο και στην Καλιφόρνια. Πού μεγάλωσε πραγματικά. Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω. Ήταν. Υπάρχουν πολλοί απλά παιδιά.
1: Ναι, όλοι παρέα. Στο Σεν Μίραμις.
2: Όχι, ρε, τα τύχερ με πηγαίνανε.
1: Παίζαμε τένις, στους δρόμους. Μια χαρά. Ωραία.
2: Ναι, λοιπόν, να σου πω κάτι τέτοιο παράδειγμα. Αγωνία ή ξέρει ο άνθρωπος έπεσε μπρίζι, φαντάζομαι.
1: Όλοι στο Παλαϊκό συλλαλητήριο στον κόλπο της Γλυφάδας, λέει ο φίλος. Όλοι μαζί με σαμπάνι και χαβιάρι.
2: Το χαβιάρι δεν μου αρέσει καθόλου. Άμα το κάτι πολύ, μπουκώνεις. Κάποιοι στιγμή λες φασολάδα, έκοσα.
1: Εμένα που μου είχε η γιαγιά μου τραχανά, ας πούμε, δεν αντέχω άλλο. Το χαβιάρι σου λέει ρακιστάνι, ρε.
2: Έχω δοκιμάσει απλώς, είναι το τραχανά. Έχω δοκιμάσει τραχανά.
1: Όχι.
2: Με μάνα που υπηρώτησα μου λέτε εμένα τώρα για τραχανάδες. Πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: πάμε στον φίλο περιμένει και μετά.
1: Δεν έχει μετά.
0: Όχι, πρέπει να το πάμε. Το συμφωνήσαμε. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία ο Ηρακλής για τα παιδικά δύσκολα χρόνια. Τα σκληρά εκείνα της στην Ερυθρέα. Μου την είπε εκτός αέρα, του λέω να την πει στον αέρα αυτή. Πάμε, ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Έλα ρε Γιούρι.
2: Τι κάνετε.
0: Γιούρι, τι κάνει.
1: Τι κάνεις Γιούρι μου.
2: Καλά κύριε, εσείς.
0: Καλά, καλά.
2: Προχωράμε αυτό, γιατί όλοι, όπως έχουμε πει, στον δρόμο του. Απλώς ήθελα να πω κάτι παρατηρήσεις, όχι προς εσάς. Παρατήρηση, ένας άνθρωπος παρατηρεί κάτι. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι καταρχάς αυτή η ώρα, ρε παιδάκι μου, είναι κάπως δύσκολη.
0: Ναι.
2: Είναι, ξέρετε τώρα, καταλαβαίνετε, άλλο η μεσημεριανή αυτή η ώρα και αλλιώς είναι η βραδινή που έρχεσαι από τον παράξενο ο ωραίος κύριος, ξαπλάρεις λίγο και λες και
1: τις μάχες. Γιώργη, για να τα λέμε όμως σωστά, γιατί είχες κάνει αποκαλύψεις στη βραδινή ζωή. Εκείνη την ώρα ξεκινούσες να φύγεις όταν αρχίσαμε εκπομπή στις 12. Άσε τώρα ότι γύριζες από τον παράκι και λες κάτσε να ακούσω.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Άσε τώρα σε μένα. Άσε τώρα αυτά.
2: Βλέπω ότι τα θυμάσαι, αλλά αυτά είχαν γίνει πριν 10-15 χρόνια. Ναι. Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα τώρα που πάλι είναι απλή παρατήρηση. Είχα, πριν από όταν άρχισε αυτή η εκπομπή, χρονομέτρησα δύο φορές όσο μιλάνε οι ακροατές.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, στις δύο ώρες το ανώτερο που μιλήσανε ήταν 20 λεπτά.
1: Δηλαδή, παραπάνω υπάρχει.
2: Δεν πήγε παραπάνω από 22 λεπτά.
1: Επειδή το στέλνετε και πολύ, το ότι υπάρχουν πολλές διαφημίσεις, ναι, γιατί γίνεται διαφορετικά.
2: Μα γι' αυτό, αυτό ναι, θέλω να πω.
1: Και ότι υπάρχουν τα δελτία ειδήσεων και το πολιτικό. Ναι. Και εμείς προσπαθούμε. Ο Σταύρος Ταξιτρία έκανε αυτή την εκπομπή και το ξέρω. Εγώ με τον Διονύση προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε αυτά τα δεδομένα που εκεί το τέταρτο και μισή και πάρα τέταρτο.
2: Ναι, Ηρακλή.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Αυτό φαίνεται. Είναι τώρα λίγες μέρες, όσο μπορώ και ακούω, που φαίνεται ότι κάνετε αυτή την προσπάθεια. Ξέρω ότι οι διαφημίσεις, ρε παιδάκι μου, είναι αναγκαίες για να λειτουργία του σταθμού. Και κάνετε κι εσείς μια προσπάθεια λίγο να το προσαρμόσετε προς το παλιό σας, έτσι. Το παραδέχομαι αυτό. Εγώ προσωπικά όταν μπορώ και βρίσκω, ξέρετε, την κατάλληλη ευκαιρία θα παίρνω. Τι νομίζετε ότι σας εγκατέλειψα?
0: Όχι κύριε.
2: Απλώς τώρα τις βραδινές ώρες που άκουγα το Sport FM, τη δική σας εκπομπή, τώρα βλέπω άνετα τις κορεάτικες σειρές μου στο Netflix.
0: Κορεάτικες.
2: Είναι πανευτυχής.
0: Έγινε Γιούρι.
1: Να είστε καλά.
2: Κάτι άλλο, ναι, ναι. Τώρα από τώρα.
0: Ναι.
2: Ένας φίλος είπε χθες ότι είναι, γιατί να κοστίσει τόσο το καραϊσκάκι που θα βάλει απάνω άλλο διάζωμα από πάνω. Για να γίνει αυτό, επειδή εγώ ήμουν πολιτικός μηχανικός, τώρα είμαι συνταξιούχος. Για να γίνει αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ και πώς να πω, κοστίζει.
0: Ναι.
2: Και μπορεί μεν το πρώτο αυτό το καρεσκάκι που υπάρχει να υπάρχει ήδη πρόβλεψη για όροφο από πάνω, όπως είναι και το σπίτι, αλλά αν δεν υπάρχει είναι θέλει μελέτες και έργο για να στηριχτεί ο πάνω όρο. Δεν είναι απλώς πάμε και χτίζουμε απάνω μια κέρκυδα.
0: Ωραία.
2: Αυτό ήθελα να πω στον φίλο ότι είναι. Κοστίζει αυτό, έχει ένα κόστος αλφα, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Αυτό θέλω να πω κύριε, όσο και το κέντρο του Ολυμπιακού, Φρόιλερ που έρθα και εσύ πιόνι, τέλος.
1: Οκ, δεν σε βλέπω. Να είστε καλά.
3: Με φώναξε Διονύση όταν λέμε έξω και βρίσκω τηλέφωνο.
0: Σε φώναξε.
3: Έχουμε άλλο φίλο.
0: Άκου τώρα λοιπόν.
3: Γιατί βλέπω εδώ σωρία μηνυμάτων.
0: Υπάρχει τρομερή ιστορία.
3: Ναι.
0: Που την είπε εκτός αέρα, πρέπει να την πει στον αέρα, η οποία έχει μέσα φίλο από Αμερική.
3: Ναι,
0: μόνο αυτό θα πω, θα τα πει, περίμενε,
3: ναι.
0: Φίλοι από Αμερική, πισίνες,
3: Φέλπς,
0: πισίνες,
1: παιδί μου,
0: και πόλο στην πισίνα.
1: Εντάξει, θα κάνω μισό.
3: Πάλι καλά πόλο στην πισίνα, μπορεί να ήταν πόλο με τα άλογα.
0: Πάμε.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, το καλοκαίρι. Η γειτονιά, ρε παιδί μου, το λιώναμε.
3: Το καλοκαίρι φεύγαμε, εσύ πήγες στα Λέχια να πάνε.
0: Πήγες στα Κραγκαρέικα.

0: Έκανα μπάνιο.
1: Και εγώ.
2: Καλή είχαν πισίνε.
1: Καμιά ρακλίτσα, καμιά πέρα από εκεί, καμιά μπάνιο. Δεν κοίσει καβάλα δίπλα. Άντε, καμιά θάσο. Θάσο το βλέπαμε. Έχουμε πάει σε χέλε.
0: Έλα, για πάμε.
1: Ρε παιδί, μήπως παίζαμε στη γειτονιά. Τι παίζατε.
0: Περίμενε την ιστορία από την αρχή.
1: Απλά υπήρχε. Ερχόταν μια οικογένεια από την Αμερική για όλο το καλοκαίρι. Ένα μεγάλο διάστημα που ήταν οικογενειακή φίλη σε άλλα παιδιά.
0: Ο Δουκάκης. Κάτσε να πει. Ο Τόμ. Φίλο του Τόμ.
1: Λοιπόν.
0: Τον Γιώργη, τον Κώστα.
1: Εντάξει, φίλο. Θωμάτρε, φίλο. Θωμά είναι. Εντάξει, εσύ δεν το κάνει. Ελληνοαμερικάνοι. Οι οποίοι είχαν ένα σπίτι στο Διόνυσο. Και μα έλεγε το καλοκαίρι, λέτε σε εμά να παίξουμε πάνω στο σπίτι στο Διόνυσο. Και πάμε στο σπίτι στο Διόνυσο. Πηγαίνουμε, δεν έκανε μακρά, στο λεωφορείο και πήγαινε. Λοιπόν. Τι.
0: Κάστονε,
1: δεν
0: τα πει.
1: Δεν μίλησα. Έτσι το, γιατί το θυμήθηκα
3: με το λεωφορείο.
0: Εντάξει, άστο να τα πει τώρα.
1: Με λεωφορείο πηγαίναμε. Ή μπορεί να μας πήγαινε κανένας πατέρας, τώρα δεν θυμάμαι.
0: Πάμε, πάμε.
1: Και το θυμήθηκα επειδή είπε στο πινκ-πονγκ. Γιατί είχε αυτό το τραπέζι πινκ-πονγκ, παίζαμε και πινκ-πονγκ. Αλλά είχε και πισίνα που για εμάς ήταν, ξέρεις, κάτι extreme τότε. Ναι. Και όπως καταλαβαίνεις, εκεί τη βγάζαμε.
0: Πότε αυτό, τι ηλικία ήσουν,
1: 14.
0: Ακούς.
3: Η φράση εκεί τη βγάζαμε είναι το τύπο, δεν είχαμε λεφτά για ποτό και τη βγάζαμε σε καπακάκι στο πάρκο.
1: Εκεί τη βγάζαμε.
3: Εκεί περνούσαμε, χάσαμε την ώρα μου.
0: Εκεί τη βγάζαμε.
3: Αυτό λέω. Το βγάζαμε στο παγκάκι.
0: Στο παγκάκι με παστέλι.
3: Ναι,
0: με βγάζαμε με το χαβιάρι μας, με τη σαμπάνια μας.
3: Λοιπόν, και ο φίλος μας ο Πάνος λέει και εμείς βούλα βάλει βουλιαγμένοι. Λέει έτσι ήμασταν, λέει γκλαμουράτη, δεν ήμασταν τίποτα τυχαίοι. Λοιπόν, γίνεται χαμός με τα μηνύματα.
1: Εντάξει, πάντως ένας φίλος που έχει στείλει μήνυμα δέσου και τιμές για το τένις. Γιατί το έχετε λίγο παρεξηγήσει ότι δεν είναι τόσο ακριβό.
3: Αυτό δεν σας είπα πριν. Επίσης, και έστειλε ένα άλλο φίλο ότι μόνο για το παιδί του στο ποδόσφαιρο δίνει 70 ευρώ
0: το μήνα.
3: Λοιπόν, κάποια αναρωτιούνται μετά τη ανθρωπαιδεία σα εκεί, τα τένις και τα τέτοια. Είχε catering, τρώγατε ψωμοτήρι με.
1: Όχι, συνήθως πηγαίνουμε στη μάνα μου.
3: Με παρμεζάνα και τώρα τι τυρί.
0: Τι τυρί.
3: Έτσι λέει, ψωμοτήρι λέμε παρμεζάνα, δεν έχει.
1: Όχι, ρε. Όχι. Απλά πράγματα, απλά φαγητά.
3: Απλά.
1: Ναι.
3: Απλά για άλλους απλά φαγητά είναι τραχανάς, για άλλους είναι.
1: Κοιτάξτε, το τραχανά το εγώ πεθαίνω για τραχανά. Άστε τώρα το δε σιλά τη λέει.
0: Εγώ τι είπα, εσύ τα λες.
1: Εδώ
0: μου λες για τον τόμο που παίζατε στην πισίνα, τη βγάζαμε στην πισίνα. Τη βγάζαμε, λες και ήταν. Λοιπόν, για.
1: Σνίτσελ θα είχε.
3: Παρατούμε, παρατούμε. Γιονίση δεν είχε μόνο σου, παρακαλώ.
0: Όχι, όχι, έλα.
3: Τι αρχίζει.
0: Βγάλτε τον Πετρίδη να μιλήσουμε για μπάσκετ. Βγάλτε τον Πετρίδη. Γιατί σε λίγο θα νομίζω θα μας πει ότι.
1: Έλα ρε.
0: Έχουμε break.
3: Ναι, ναι.
1: Πού είναι ο γίγαντας τώρα. Περίμενε, αυτός που ήσαι τώρα εδώ το μέμπ και μου λέει Χέρκουλας, γιατί έτσι με φωνάζανε, να ξέρεις.
0: Χέρκουλας.
1: Από το Χέρκουλες. Λοιπόν, μεγαλωμένος στη δική μας γειτονιά, το χωριό μας, εκεί. Μπράβο. Παρέμε με το Βουβούτσι και τα αδέρφια, το Σταθόπουλος.
0: Ωραία, πάμε διάλειμμα.
1: Ποιος είσαι όμως, ρε αδερφέ.

0: Πρωτού πάμε στο φίλο Ακροάτη.
1: Λέει ο φίλος.
2: Καλησπέρα σας κύριε. Ο Ηρακλής ήρθε στο μεσημεριανό και έχει απασφαλίσει.
1: Γιατί?
2: Δασκάλα προχωράς, την έβγαζε στις πισίνες. Γαλλικά και πιάνω. Λείπει ο Αντώνης από την Ικαρία.
3: Έπαιζε μπάλα σε ξενοδοχεία και τέτοια.
1: Κιθάρα.
2: Θα είχε πει και το βράδυ.
1: Δεν είχα να πιάνω. Δεν ήμουν.
2: Θα είχε πει το βράδυ.
1: Το, να πω την καλησπέρα μου στο Λευτέρη που τα ξέρω όλα αυτά από τα οποία είπα που είναι κολλητός του Βαγγέλη. Και αν θυμάμαι καλά, ο Τόμ ήταν από το Βαγγέλη κολλητός. Και τον πάνω.
2: Με τον Τόμ.
3: Με αυτούς πήγες τρίμερ με τα σκαφή.
1: Όχι, μόνο, δεν είχαν τα. Μια χαρά ήμασταν. Απλά ήταν είχε τονιά η Ερυθρέα, δεν ήταν όπως τη φαντάζεσαι.
2: Λαϊκή, σαν την Νίκαια.
1: Έχει πολλά χώρα. Επίσης είχαμε γήπεδα για χωράφια, δηλαδή κόπεδα και τα κάναμε έδρες.
2: Μία το πέραμα και μία Ερυθρέα.
3: Λοιπόν, επίσης λέει. Είμαι ο πρώτος που στην κεντρική πλατεία του Πάλαμα ξεκίνησε τουρνουά βόλεϊ και όταν όλοι οι άλλοι παίζαν ποδόσφαιρο, λέμε πέτρες και δοκάρια, λέει ο Σωτήρης, ο οποίος είναι στο Μίλωνα, ήταν στην Θέτιδα. Προπονητής βόλεϊ, δικός μας άνθρωπος, το ξέρω και προσωπικά, ναι. Γι' αυτό αγόρι μου ακολούθησε και αυτή την πορεία και την καριέρα.
1: Μάλιστα.
3: Αν να πέσω βόλεϊ, έχω μια μπάλα τώρα και βρίσκω τραβάω και ένα σκηνή.
1: Να πούμε στον Άρη όμως από την Ιαπωνία ότι όχι, ο τραχανάς δεν είναι ότι γίνεται χειρότερο ότι βάζει στον τραχανά. Ο τραχανάς είναι εκπληκτικό.
3: Όχι, είναι εκπληκτικό, συμφωνώ. Πάμε.
2: Πάμε στους φίλους.
3: Πάμε στο φίλο.
1: Αλλά φέτα τη μαλάκη τη φέτα. Όχι τη σκληρή.
3: Ναι, για να λιώνει και να γίνεται σαν φοντί.
1: Ναι, να μας πει η χοληστερίνη.
3: Πάμε, χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Παναγιώτης από Πορτογάλη. Πρώτη φορά μιλάμε, σας ακούω τακτικά.
3: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Δεν πρόλαβα να ακούσω όλη την εκπομπή και δεν ξέρω αν υπόθηκε. Λέγατε για τα καλύτερα γκολ στα ντέρμπι Ολυμπιακό
3: Παναγιώτη.
4: Νομίζω ότι το γκολ του Φωνιά είναι το κορυφαίο. Τότε που έγινε το 3-4 και μπήκανε μέσα οι επιστήμονες του Σαλιαρέλη.
2: Σαμπαράς ήταν αυτό.
4: Σαμπαράς ήταν.
2: Το 3-4 το βάλω σαν παράδειγμα. Οι επιστήμονες που λες εσύ ήταν με αθηναϊκό.
1: Αθηναϊκό δεν είχε καμία σχέση.
2: Όχι,
1: δεν είχε μπει κανείς το 3-4. Το 3-4 είχαν γίνει επεισόδια με πέτρες. Που θέλει να τα ξέρετε εσύ.
2: Δεν είπε τίποτα άνθρωπο.
1: Ναι, και.
2: Δεν είπα εγώ. Πέρδεψε τα μάτσερ.
1: Ναι, ήταν το 3-4 που όλοι τα λέγανε.
3: Το 3-4 νομίζω έλεγε μια ξέδρα. Είναι στημένο και από
2: την άλλη.
3: Δηλαδή μεταξύ του τα είχαν βρει κιόλα.
1: Το ιστορία, η ιστορία με του επιστήμονε. Το 2-2 με τον Αθηναϊκό.
2: Ναι, τότε είχε βάλει γκολ Δημόπουλο. Δεν ήταν στον Παναθηναϊκό Δημόπουλο.
4: Δεν ήταν ένα λεπτό. Παιδιά, μέσα στο Καραϊσκάκι το.
1: 2-2 στο Καραϊσκάκι, δεν έλεγε δεν με
4: παραφέρει. Έκανε κάτι σαν το γύρο του θριάμου και του έκανε και τι χειρονομίε.
2: Αθηναϊκό.
3: Λείπει το πάνω. Αν ήταν Αθηναϊκό, ασχετό.
2: Είχε φύγει για τον Παναθηναϊκό. Είχε πάει στον Αθηναϊκό. Και
1: το 2-0 που είχε γίνει 2-2.
4: Συγγνώμη, λάθο τότε. Δεν θυμάμαι, εντάξει, είναι και η ηλικία που ούτε βοηθάει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Πάμε σε έναν
1: άλλο.
3: Χαίρετε.
1: Να και φίλος σου από Καβάλα.
3: Χαίρετε.
1: Ναι. Ναι.
2: Ναι.
5: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Βασίλης από Πρακτορία.
1: Γεια σου, Βασίλη.
5: Στα καπάκια.
1: Α, με το ανέκδοτο.
5: Από χθες.
1: Με το
5: ανέκδοτο. Λοιπόν, ήθελα να συμπληρώσω ναι. Αυτό που έλεγε ο Σταύρος, ότι παλιότερα σου δίναν και ρουχισμό δωρεάν.
3: Ναι, εσύ.
5: Φόρμα ναι. Πάνω κάτω.
2: Ήταν σωματεία.
5: Αντιανεμικό.
1: Εσύ τότε τερμάτισες.
3: Συγγνώμη, όχι. Ανάλογο.
1: Εμάς στον Περιστραϊκό μπορεί τις εμφανίσεις.
3: Όχι, εκεί τις εμφανίσεις και μας κίνησε. Αλλά ανάλογος τώρα τι χορηγίες μπορούσαν να βρουν. Δεν είναι κανένα. Γιατί τώρα αν πας σε σωματείο, Διονύση, τι νομίζεις.
5: Εγώ έκανα στίβο στο ρεπτικό αθηνών.
3: Δεν πληρώνεις, νομίζεις.
2: Δεν ξέρω.
3: Εδώ παιδιά, συγγνώμη λίγο φίλε, για να καταλάβουμε που έχουμε καταδύσει. Γιατί αυτό που από τώρα είναι κατάδεια. Αν εγώ παίζω παράδειγμα τζούντο. Και με καλέσει η εθνική ομάδα, ακόμα και την εμφάνιση της εθνικής που θα εκπροσωπήσω την χώρα μου στους μεσογειακούς αγώνες, στους παραπαϊκούς, την πληρώνω εγώ.
2: Ναι.
3: Εκεί έχω φτάσει.
5: Κάντε μια έρευνα πόσο κοστίζει.
3: Εκεί έχω φτάσει.
5: Κάντε ένα κοστολόγιο.
3: Ολοκλήρωσε, συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Εντάξει, θέλεις το χρόνο. Μα πάρα πολλές δηλώσεις αθλητών που έχουν επιτυχίες. Το πρώτο πρόγραμμα ευχαριστούν την οικογένειά τους που τους στήριξαν.
3: Εννοείται.
2: Ναι, αυτό πάντως δυστυχώς υπήρχε πάντα. Στα αθλήματα, στα αθλήματα, τα όχι τόσο δημοφιλή και προβεβλημένα, δυστυχώς πάντα υπήρχε. Εγώ θυμάμαι από παιδάκι αθλητές να πηγαίνουν είτε στους Ολυμπιακούς είτε στους, σε παγκόσμια και τα λοιπά, σε πανευρωπαϊκά και να διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν βοήθεια και πληρώνουν και κάνουν και ράουν. Δηλαδή πάντα υπήρχε αυτό δυστυχώς.
3: Ναι, ισχύει αυτό όμως υπήρχε στο να τις μετακινήσεις και τα λοιπά. Όχι παιδιά τώρα στην εμφάνιση της ομάδας.
2: Εδώ δεν είχαν να προπονηθούν εσύ. Εγώ θυμάμαι πώς τη λέγανε την Κορακάκη που δεν είχε να κάνει προπόνηση.
1: Μα είχαν κάνει μετά και θέμα που έκανε προπόνηση.
5: Αυτά είναι τωρινά. Παλιότερα, όταν πηγαίναμε, ας πούμε, εγώ έκανα στίβο στον Εθνικό Αθηνών επί Παπούλια όταν ήταν πρόεδρος. Λοιπόν, στους Πανελλήνιους Αγώνες, όταν συμμετείχαμε και πιάναμε τα όρια, δεν βάζαμε μία, είτε αεροπορικά είτε με πούλμαν. Δεν βάζαμε μία από λεφτά για να πάμε. Τώρα βάζουν τα παιδιά, οι γονείς. Και πλέον, επειδή υπάρχουν τα NBNB, τα συμμετέχουν στην ενοικίαση του
3: σπιτιού. Πηγαίναμε για αγώνες και δεν τα πληρώναμε το λεωφορείο που θα μας πήγαινε.
5: Πείτε μου, αυτό είναι ένα αντικίνητρο για να πάει ένας γονιός στο παιδί του?
2: Μα δεν έχει λεφτά ο γονιός,
1: τι θα κάνει, θα το πάει.
5: Ενώ ξέρετε πόσα ταλέντα ενδεχομένως να μην έχουμε δει.
2: Ναι.
5: Να μην έχουμε δει, γιατί απλά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στη συμμετοχή του παιδιού τους στο άθλημα που του αρέσει. Είναι μπάσκετ, είναι ποδόσφαιρο, είναι στίβος. Το τένις ανέκαθεν ήταν ακριβώς σαν άθλημα.
3: Ναι, πλέον επειδή έχουν ακριβήνει και τα άλλα, έχει μειωθεί πολύ η απόσταση.
5: Δηλαδή τώρα το 30 με 50 ευρώ συνδρομή το μήνα είναι δεδομένο. Και 30 είναι σε πολύ καλή περίπτωση. Εντάξει, οπότε όλα αυτά μπορούμε λίγο να τα δούμε. Ένα κοστολόγιο, αυτό που λες για το τζούντο. Πήγαινε να δεις πόσο κοστίζει. Δηλαδή είναι ένα ποσό το οποίο δεν είναι πεξεγέλασε. Και τώρα για να μην χαλάσει και το χατήρι του παιδιού που του αρέσει και θέλει να το κάνει, ο γονιός θα ζοριστεί. Δεν είναι θέμα του παιδιού να προβληματίζεται με αυτά, αλλά θα προβληματιστεί αυτός που τα βρει με τα βρει.
3: Βέβαια, άσε που για να κρατούν υποτίθεται και το ενδιαφέρον των παιδιών έτσι αυξημένο, κάθε δύο εβδομάδες, τρεις, όλο και διοργανώνονται τουρνουά και τα λοιπά και φεύγουν τα παιδιά από την Καβάλα, πάνε στη Δράμα να παίξουν οι άλλοι στις Σέρες ή οτιδήποτε και πληρώνει ο γονιός. Τι θα πεις, δεν θα πας κάνεις προπονήσεις με την ομάδα, θα πάνε οι φίλοι να παίξουν το τουρνουά, που αδιάφορα τουρνουά εννοώ, έτσι όχι τουρνουά με επίσημο χαρακτήρα, και δεν θα πάει το παιδί να παίξει. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
5: Έτσι, ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, κάτσε γιατί πρέπει να έχουμε πέσει σε κέντρα, Ηρακλή μου.
1: Ναι.
3: Ο φίλος που είναι φίλος του συμμαθητή μου του Φώτη, πρέπει να είναι αυτός που σε επιβεβαιώνει ότι ήταν κόλλητος του Βαγγέλη και του Πάνου, ο Τόμ.
1: Ο ίδιος, όχι.
3: Ναι, και λέει, και κοίτα να δεις τη σύμπτωση. Είμαι ο φίλος του Φώτη από την Καβάλα που είμαστε μαζί στο Λύκειο. Ναι. Λοιπόν.
1: Το παιδί αυτό είναι εξής. Τα σπίτια μας πρέπει να έχουν απόσταση 60 μέτρα.
2: Ναι. Του κολλητού ο κολλητός που λέγει.
3: Κάπως έτσι, ναι. Εμείς με το Φώτη ήμασταν μαζί.
1: Ναι.
3: Στο σχολείο έφυγε ο Φώτης, πήγε εκεί φυσικά μετακόμισε από Καβάλα, ξέρω στο γυμνάσιο αρχής Λυκείου. Και είναι κοινός φίλος τέλος πάντων, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί είναι σε δύο μηνύματα αυτά που έχει γράψει ο φίλος και δεν καταλαβαίνω αν όντως είναι αυτή η φυσική συνέχεια του μηνύματος.
1: Και ο φίλος εδώ, ο Γιώργος από το Μασκάτο, που φτιάχνει και πισίνες. Γιατί το έγραψε. Έγραψε τα παιδιά του, λέει, καράτε 3 και 5 ετών και όλος ο εξοπλισμός είναι την τσέπη των γονιών.
3: Φυσκάρες.
1: Και αν πάνε σε αγώνες, τα έξοδα είναι του γονιού.
3: Αυτό είναι όλα. Είναι άλλο να γράψω τα παιδιά σε μια ιδιωτική ακαδημία να πληρώσω. Εδώ σου λέω, θα το πας εγώ σου λέω στην ομάδα ΑΕ πάνε και φυσιακός, από μια ομάδα που δεν υπάρχει. Θέλω να πω όχι ιδιωτική τέτοιο, σε μια ΣΠΑΕ. Ένα σύλλογο.
1: Πάντως η Κηφισιά στη. Που εντάξει, Κηφισιά δηλαδή δεν είναι παλιό, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανείς. Βλέπω πάρα πολλά παιδιά με φόρμες Κηφισιάς που είναι από ένα από την Ακαδημία.
3: Ακριβώς. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Μ' ακούτε?
3: Βεβαίως.
2: Ναι.
0: Έλα, ο Νίκος από Αρτάκι.
3: Γεια σου,
0: λοιπόν,
3: γεια σου,
0: να σας πω κι εγώ μερικά πράγματα. Στο ναυτικό, σε ένα ναυτικό όμιλο λοιπόν, έχουμε κάνει μια αποστολή στο Βόλο.
3: Ναι.
0: Και είναι μαζί μας σαν γονέας γνωστός προπονητής του μπάσκετ της περιοχής μας.
3: Mm-hmm.
2: Ναι.
0: Ο Γιώργος Βελισσαράκος, να λέμε και ονόματα. Και είδε, παρατήρησε ότι η διατροφή των αθλητών δεν ήταν η πρέπουσα για αγώνες.
2: Ηλικίες μιλάμε.
0: Εφήβων και μικρότερες.
2: Okay.
0: Πρώτες αγωνιστικές κατηγορίες.
2: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, και μου λέει, πες δυνατά, πώς βρήκα το σουβλάκι, γιατί τα παιδιά θα τρώγανε σουβλάκι μαζί με τους γονείς. Και φωνάζω λοιπόν και εγώ, πώς βρήκες το σουβλάκι, Γιώργο, και μου λέει τυχαία κάτω από μια πατάτα. Την επόμενη μέρα λοιπόν στο συμβούλιο αποφασίστηκε να υπάρχει διατροφή κανονική, την οποία την πληρώνει ο σύλλογος, Έτσι. Με πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο και γλυκό στο τέλος. Γιατί μιλάμε τώρα για πατέ και φουαγκρά και τέτοια στην Ερυθρέα.
1: Δεν είχε τέτοια η Ερυθρέα, αδελφέ. Σουβλάκια
0: είχε. Δεν είχε τέτοια. Δεν
1: είχε τέτοια. Τώρα την έχεις παρεξηγήσει την Ερυθρέα. Η Ερυθρέα ήταν προσφυγική
0: περιοχή. Όχι, πλάκα κάνω, ναι. Πλάκα κάνω.
1: Δεν ήταν εκείνα τα χρόνια ότι πηγαίναμε και το σάντουιτς είχε σολομπό.
0: Πλήρωσα μαγιό, σπίτο, ολόσωμο.
1: Ολόσωμο σπίτι.
0: Από τα, ναι, ναι, από τα δάχτυλα των ποδιών σχεδόν μέχρι τα δάχτυλα των χεριών,
1: ναι.
0: 200.000 δραχμές. Όταν ο μισθός ήταν περίπου 450-500.000 δραχμές.
1: Ναι, στολή.
0: Έτσι. Φορέθηκε μία φορά. Φορέθηκε μία φορά σε αγώνες. Δωρίστηκε μετά γιατί δεν του άρεσε. Του κανακάρι μου.
1: Α.
0: Λοιπόν.
3: Τουλάχιστον δωρίστηκε. Έπιασε τόπο. Δεν έμεινε εκεί να τη φάνε η κοργή.
0: Δεν πετάχτηκε.
3: Και σκόρη.
0: Αλλά τώρα το τένις. Το τένις, άμα κυκλοφοράς με ρακέτες και μετά με μπλουζάκια φωτπέρι και λακκός, είναι κόστος.
1: Ο με μπλουζά πότε κυκλοφορούσε. Με μπλούζα μότορχη το κυκλοφορούσα.
3: Ήταν από τους αντισυμβατικούς μου. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς λέει παίζαμε γκολφ με σανίδες και για μπαστούνι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
1: Έχει ζήγει, έχουμε πει στην Κέντα.
3: Ο Λευτέρης. Εγώ δεν το ξέρω το Λευτέρη, αλλά ξέρετε το φίλο μου το Φώτη. Οπότε είπα ότι θα πάρει κάποια στιγμή τηλέφωνο το παιδί γιατί τώρα δουλεύει να μας τα πει. Εσύ το ξέρεις το Λευτέρη δηλαδή. Ωραία. Πάμε, τραγουδάκι, πάμε να την ενημέρωση και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: 7 λεπτά και μετά τις 3. Α, δεύτερη ώρα εκπομπή μπάλα μεσημέρι. Βέβαια, πάλι εγώ θα έλεγα αυτεράδιο, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δύναμη της συνήθειας. Λοιπόν, πριν πάμε σε εσάς, πάμε σε μια σφίνα, γιατί έχει κάτι ρεπορτάζ ο Νίκος ο Ζεβές. Έλα, Νίκο μου.
1: Γεια σου, τι κάνετε.
0: Ναι, χαρούλα. Με, μόνος μου είμαι, αδερφέ.
1: Γιατί?
0: Εντάξει.
1: Πού είναι οι υπόλοιποι?
0: Κάτι μπορεί να τύχει, αδερφέ. Να, άνοιξε η πόρτα. Αμέσως.
1: Α, οκ, εκεί είναι, απλά δεν είναι τώρα μέσα, εννοείς.
0: Ναι, τώρα, ναι.
1: Οκ.
2: Νίκο μου, περίμενε, έκανε την έκπληξη, διότι ειδικά στο Breakdown 3 είναι αυτό που αρχίζει πάντα.
0: Ναι, αλλά περίμενε.
2: Και έτσι για να είναι μόνος του τώρα μέσα, γι' αυτό το υπερθεματίζει.
0: Θα απαντήσω στις τρεις ψήφους.
1: Έμαθα ότι θα είμαι εγώ, είμαι αυτή που θα
2: πω. Νίκο, είναι πολύ σοβαρή είδηση, να τα πούμε μετά ή να πούμε τα χαζά μας πρώτα?
0: Όχι, δεν είναι μας.
1: Είναι σοβαρή, είναι σοβαρή.
2: Πάμε την είδηση και θα σου πω μετά, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση ΚΑΕ Ολυμπιακός, την οποία και τη διαβάζω. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αναφέρει: λάβαμε σήμερα 8 Οκτωβρίου την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εναντίον του κόουτς Μπαρτζόκα για τον αγώνα Ηρακλής Ολυμπιακός. Ενημερώνουμε πως είναι η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή του εναντίον του για τον αγώνα Βίλκης Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας, η καταγγελία εναντίον του coach στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας για τον περσινό αγώνα του ΠΑΕ Ολυμπιακός και η καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την παράνομη είσοδο στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών, την οποία ο Παναθηναϊκός ζητάει την τιμωρία του Ολυμπιακού με αφαίρεση 2 βαθμών. Αυτή είναι η ενημέρωση, ξαναλέω, της ΚΑΕ Ολυμπιακός, επίσημη για τις 4 καταγγελίες που έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες ο Παναθηναϊκός εναντίον και του Γιώργου Μπαρτζόκα αλλά και της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Οκ.
2: Να σε καλά, Νικόλα, να ξέρεις ότι άργησα γιατί έτρεχα για σένα.
1: Κατάλαβα το.
2: Τώρα μιλάω και πήγαν τα πράγματα όπως ακριβώς τα είχαμε σχεδιάσει στο τελευταίο πλάνο μας. Τα ξέρεις ακριβώς.
1: Τέλεια.
2: Δεν σου τίποτα παραπάνω. Για να μην αφήσω τον Ηρακλή να ρίχνει λάσπη.
0: Τι
2: είναι αυτό, Μιχαήλ.
1: Σε στηρίζω, Σταύρο. Σε στηρίζω.
2: Να σε καλά, Νικόλα μου.
1: Καλή εκπομπή.
2: Για χαρά, για χαρά.
0: Λοιπόν, τώρα θα έχουμε Πετρίδη, πιο μετά. Πώς θα πάει?
3: Δεν έχω ακόμα.
2: Σε πολύ λίγο.
3: Σε λίγο θα τον έχουμε. Σε λίγο τον έχουμε. Έχουμε γραμμή.
4: Έχουμε έναν κύριο.
3: Ας βγάλουμε τον κύριο.
0: Ναι.
3: Και θα τον έχουμε και τον Γιώργο. Για πάμε, χαίρετε.
5: Χαίρετε, καλησπέρα. Λοιπόν, Νίκος ονομάζομαι.
3: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο.
5: Γεια σου που δείξατε το θέμα και επειδή είπατε συγκεκριμένα για τζούντο. Έκανα 13 χρόνια τζούντο.
0: Ναι.
5: Ήμουνα 3 χρόνια στο μέλος εθνικής ομάδας. Δεν πληρώθηκα ποτέ μου. Δεν πήρα ούτε μια ζακέτα. Το τζουντόκι, να ξέρετε, επειδή πλέον τότε όταν έπαιζα υπήρχε το άσπρο. Μετά καθιερώθηκε στους αγώνες και το μπλε και μετά έγινε υποχρεωτικό να φοράει ο ένας αθλητής το άσπρο και ο άλλος το μπλε.
2: Παλιά ήταν και δύο άσπρες και άλλαζε η ζώνη, ναι. Φαντάζομαι.
5: Άλλαζε η ζώνη. Όχι, βάζανε μια κόκκινη ζώνη, οπότε υπήρχε ένα σημαίακι άσπρο-κόκκινο για να ξεχωρίζει στους πόντους μετά και στα σημεία. Αλλά επειδή αυτό με τον καιρό είδαν ότι δυσκολευόντουσαν καμιά φορά, βάλανε υποχρεωτικά να φοράει ο ένας μπλε, ο πρώτος αγωνιζόμενος θα φόραγε το άσπρο και ο δεύτερος θα φόραγε μπλε. Οπότε σε υποχρέωνε να αγοράζεις και δεύτερο τζουντόκι. Ένα να το έχεις για τους αγώνες και ένα να το έχεις για την προπόνηση. Οπότε είχα 4 τζουντόκι σύνολο, όλα πληρωμένα από την τσέπη μου.
0: Και είπες ότι είσαι και στην εθνική ομάδα.
3: Αυτό που λέγαμε, παιδιά, ότι δεν είναι τωρινό, με συγχωρείς, δεν είναι τωρινό από παλιά σε αυτά τα αθλήματα. Είδες, σε αυτά τα αθλήματα που δεν είναι προβλεβλημένα. Πληρώνω από τσέπη τους.
2: Εγώ λοιπόν λέω ότι τότε πληρώνω από τσέπη του άνθρωπος. Αλλά δεν γίνεται να σε παίρνει η εθνική ομάδα να την εκπροσωπήσεις σε πανευρωπαϊκούς αγώνες και το ορκισμός της εθνικής ομάδας να είναι πληρωμένη από τον αθλητή. Δεν γίνεται.
5: Λοιπόν, και έρχομαι στο τώρα, στο πολύ γρήγορα. Έχω 3 παιδιά. Τα 2 κάνουν αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ, αγγλικά, πες μου και πολλά άλλα πληρωμένα. Έχω ένα κοστολόγιο το μήνα για τα 2, γιατί το τρίτο είναι ακόμα μικρό.
0: Ναι.
5: Παιδιά αγγίζει τα 2-2,5 εκατοστάρικα κάθε μήνα.
0: Ναι.
5: Συν τα υπόλοιπα έξοδα, δηλαδή μιλάμε, το κόστος ζωής είναι τέτοιο δύσκολο που αναγκάζομαι κάποιες φορές και λέω στη γυναίκα μου, μήπως να σταματήσει ρε παιδάκι μου το βόλεϊ, ας συνεχίσει να ακυρώσουμε κάτι, γιατί πρέπει, είμαστε πολύ ψηλά στις προσδοκίες. και έρχομαι εκεί πέρα στην κουβέντα που είπε ο προηγούμενος, ότι κάποιοι αναγκάζονται να τα σταματήσουν γιατί δεν βγαίνουν.
2: Mm-hmm. Ναι.
5: Αυτά ήθελα να πω, παιδιά.
2: Να είστε καλά.
3: Σε ευχαριστούμε που πήρες.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Το ότι έχει ανέβει το κόστος ζωής, έχει ανέβει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, απλά εδώ δεν είναι ότι ακρίβει, είναι απλά εκεί που κάνει 5 ευρώ, κάνει 6. Εδώ είναι πλέον έξοδο. Όχι αυξημένο έξοδο. Δηλαδή εκεί που δεν πληρώνεις τίποτα για να προπονήσεις το παιδί στην ομάδα.
0: Πες ότι το τζάμπα έχει πεθάνει. Να το...
2: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι το τζάμπα θα πάω να παίξω στην εθνική ομάδα και θα πληρώσω εγώ και θα πληρώσω εγώ γιατί πέθανε το τζάμπα.
0: Αυτό είναι και αυτό.
2: Εάν
0: είναι,
2: θέλω
0: αυτό,
2: να πάω στην Ταμπάκιο Ακαδημία Τέννη που είναι κορυφαία και τέτοια, να τον πληρώσω τον Ταμπάκο και το έχει προπονητή που είναι εκεί.
0: Όχι, εγώ δεν σου λέω μόνο για να πάνε να θεληθούν τα παιδιά.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Και για τα υπόλοιπα, για τον αθλητισμό όμω λέγαμε ότι.
0: Τα υπόλοιπα το βλέπει καθημερινότητα. Δηλαδή πα σε ένα σούπερ μάρκετ και γελά.
2: Συγγνώμη. Σε δημοτικό κολυμβητήριο, αν πας. Του Δήμου, πληρώνεις.
3: Πληρώνεις.
2: Είναι δυνατόν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τους ιδιαίτερους. Μπράβο. Θυμάμαι τις μαθητές μου και τις μαθήτριές μου που ήταν και βάνα στα ωράρια. Πηγαίνανε 6,5 ώρα το πρωί στην πισίνα μέχρι 7-8 παρά και ερχόντουσαν μετά για στο μάθημα. Δεν πληρώνε κανένα τα παιδιά. Γιατί ξανά ήταν στο δημόσιο κολυμβητήριο, στο δημοτικό κολυμβητήριο και ήταν οι σύλλογοι που υποτίθεται προπονούσαν με αυτούς. Τέλος πάντων. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη. Γιατί έχουμε μάτς σήμερα.
3: Γεια σου Γιώργο.
4: Γεια σου, γεια σου.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
4: Τι κουβέντα ανοίξατε τώρα, κάτι αξιόλογο το Σάββατο, τέλος να λέγεται κολυμβητήριο.
2: Γενικότερα για τον αθλητισμό, ότι πλέον οτιδήποτε και να κάνει ένα παιδί πρέπει να πληρώσει. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν η σύλλογη.
4: Καλά, αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Το μόνο σίγουρο.
2: Αυτή την κουβέντα έχουμε εδώ και κανένα μισάρο, τέλος πάντων.
4: Ναι, από εκεί ξεκινάμε δυστυχώς δηλαδή. Τέλος πάντων, κάνατε εδώ μια καταστάσει. Το δεύτερο, ας πούμε, είναι αυτό.
2: Αθλητισμός για όλους. Ναι, μην ανοίξω αυτή την κουβέντα. Εδώ πάμε να Παναθηναϊκός Φενέρ, λοιπόν. Σήμερα 9 και 4.
4: Λοιπόν, 9 και 4 είναι το πιο απαιτητικό μάτι που δίνει ο Παναθηναϊκός από το ξεκίνημα τη σεζόν. Έχει κάνει το 3-0. Θέλει να πέρασει στην έδρα του. Κόντρα σε ένα πανίσχυρο αντίπαλο. Έτσι, η Φενέρ ομάδα Final Four, ξεκάθαρα. Πολύ γεμάτο ρόστερ, υπάρχει στο βράδυ και δεν έχει έρθει ο Λάρκιν. Ο Λάρκιν ο οποίος επέστρεψε στο μάτς πρωταθλήματος, δηλαδή και ξεπέρασε τον τραυματισμό του, αλλά προφανώς έκρινε ο Γιασκεβίτσης ότι είναι ανέτοιμος για τόσο δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι και για τη Φενέρ.
0: Γιώργο, πιστεύω ότι το Λάρκιν θα γίνει μια ειδική διαχείριση όλη τη χρονιά για να είναι στο τρίμηνο εκεί της διοργάνωσης. Να μπορεί να δίνει 15 πολύ ποιοτικά λεφτά, γιατί ο Λάρκιν είναι παίκτης ο οποίος δημιουργεί από μόνος του, πολύ μεγάλα σουτ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα το ταλαιπωρήσουν εντός εισαγωγικών κατά τη διάρκεια της κανονικής σεζόν.
4: Θα έχει πάντως ενδιαφέρον πώς θα χωρέσουν, πώς θα διαχειρίζονται τις κατοχές και τις επιθέσεις του Σιτούρ και όταν θα μπει το Λάρκιν για τα καλά. Δηλαδή είναι ο Baldwin, ο Χόρτον Τάκερ και όλους αυτούς τους πολύ ποιοτικούς παίκτες που έχει μαζέψει. Εντάξει, με το Λάρκιν στην εξέση. Είναι λογικό, ξέρεις, να...
0: Μπορεί να παίζεις το 2, να ξέρεις. Ο Λάρκιν να κατεβάει να είναι στον Άσο Μπόλγουιν και στον 3 ο Τάκερ. Ναι. Έτσι το βλέπω.
4: Τάκερ, ναι. Αφήνει πάλι έξω Κλάιμπερν.
0: Ναι. Μπορεί να παίξει πιο κοντό σχήμα και στο 4 ο Κλάιμπερν.
2: Εντάξει, έχει επιλογές εσύ. Ναι. Ο Κλάιμπερν ειδικά μπορεί να παίξει σε 2-3 θέσεις εύκολα.
0: Εντάξει, και ο Κλάιμπερν δεν είναι ο Κλάιμπερν που ήταν πριν. Είναι μεγαλός.
2: Ναι, δεν είναι να παίξει 30 λεπτά, 35.
4: Σίγουρα. Απλά το λέω ότι επειδή οι συγκεκριμένοι έχουν και ξέρεις, το εγώ τους βάζουν πολλές φορές πάνω από την ομάδα, έτσι κάποιοι τσαφούν. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
4: Θα έχει πάντως πολύ ενδιαφέρον το σημερινό μάτς. Νομίζω ότι θα κρυθεί πολύ στη σκληράδα και γενικότερα στο ποια ομάδα στο καμιντικό κομμάτι θα είναι πιο προσιλωμένη και πιο συγκεντρωμένη. Mm-hmm. Γιατί ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της σεζόν, από εκεί ξεκινάει τα παιχνίδια του, από την καλή του άμυνα δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο ότι και στις τάπες και στα κλεψίματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώτος και δεύτερος αντίστοιχα στην Ευρωλίγκα. Τώρα εντάξει είναι μικρό το δείγμα, αλλά δείχνει να μην τι άλλο κάτι ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό που χτίζει ο Μπράντοβιτς. Και τα σχήματα πολλές φορές που επιλέγει είναι τέτοια έτσι ώστε να μπορεί, αν υπάρχει ας πούμε, κάποια αμυντική αδυναμία σε κάποιον παίκτη, να την καλύπτει με κάποιον άλλον που είναι εξαιρετικός αμυντικός. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι κάπως έτσι απορρευτήκε σήμερα ο Ζωτς. Έχει επιστροφές έτσι του Φάλ και του Ροκαβόπουλου. Οπότε η μοναδική απόντηση είναι Χουάντσο, Ναν και Σλούκας. Έτσι. Νομίζω από την επόμενη εβδομάδα, να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα έχει πλέον αγωνιστική πάλι. ίσως μετά από αυτά τα μάτς να δούμε και Σουλούκα και Νάν, έτσι, να επιστρέφουν στη δράση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Κριτήρια υπάρχουν ακόμα, δεν είχαν γίνει sold out. Υπάρχουν κάποια κομμάτια ακόμα για τον κόσμο. Νομίζω πάντως γενικά ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο σήμερα και θα, έτσι, θα δημιουργηθεί ωραία ατμόσφαιρα. Γιατί το χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, έτσι είναι. Η Φενέρ στο κομμάτι, ας πούμε, της ομοιογένειας είναι ένα κλικ πιο προστασίας του Παναθηναϊκού, έτσι.
3: Εντάξει, είναι
4: μια μαλακή κοινή προπονητή. Ναι.
3: Λογικό.
4: Έχει το βασικό της κορμό. Έχει παίκτες που έτσι, έχουν αυτοματισμούς τέλος πάντων και συνεργασίες όλα αυτά τα χρόνια.
3: Ναι.
4: Οπότε ναι, σε αυτό το κομμάτι είναι ένα κλικ πιο μπροστά. Αλλά αυτά πολλές φορές δεν παίζουν κανένα ρόλο. Έτσι, θα λέμε εμείς περισσότερο θεωρητικά, νομίζω. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο, ξέρεις, όλα αυτά πάνε περίπατο.
3: Μάλιστα.
2: Ωραία.
3: Καλό μας, καλή μετάδοση, φίλε.
4: Να είστε καλά.
2: Ένα και δεύτερο. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, Άκτορ, Φένερ, Μπαχτσε.

0: Ένα φίλο εδώ, ο Βαγγέλης από το Δάσο Σκαϊδαρίου.
1: Ναι.
0: Και αυτό που λέγαμε, ότι είχε τρεις κόρες. Να τις χαίρεται πρώτα απ' όλα. Mm. Η μία λέξη ξηφασκία, η άλλη χορό, η άλλη ενοργανή.
1: Ξηφασκία πάρα πολύ ακριβώς, πορ. Εξοπλισμός.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω. Η μία ξηφασκία, η άλλη χορό και η άλλη ενοργανή. Χώρια λέει τα αγγλικά, περίπου 400 ευρώ το μήνα χωρίς εξοπλισμό.
1: Ναι, παίζει κι αυτό και ένα 5x5.
0: Έχει τέσσερα δεκάρικο παίζει ο άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Να μην παίξει αυτό να ξελεγράρει λίγο.
0: Τέσσερα εκατοστάρικα και σκύψη του. Και χωρίς εξοπλισμό.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και θα έχουν και φροντιστήρια, αγγλικά και τα λοιπά. Τα παιδιά δεν είναι μόνο αυτά, τα έξοδά τους.
0: Τα πήγαινε, έλα. Με τη βενζίνη διαρρήσκε.
1: Σούπα ξηφασκία. Νομίζω το έχει στείλει κιόλας κάποιος. Ο εξοπλισμός γιατί φορά στην ειδική στολή, το ψήφος, η μάσκα, όλα γίνονται ηλεκτρονικά κτλ. Δεν είναι απλά. Δεν είναι απλά. Βάζω μια φορμίτσα και τρέχω.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμή. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Πάνω στο Πογάλο, τι κάνετε, παιδιά, καλά είστε.
0: Καλά εσύ.
3: Τρία πραγματάκια θέλω να πω.
0: Ναι.
3: Πριν που πω το ένα ποδοσφαιρικό σχετικό, να σας ρωτήσω. Σίγουρα δεν είναι καλό για εσάς, βέβαια. Τι γνώμη έχετε όσον αφορά, γιατί βλέπω στο YouTube γίνεται ένας καταιγισμός εκπομπών πλέον από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι.
3: Σίγουρα ανοίγουν δουλειές και είναι καλό, βέβαια. Και για σας και το καταλαβαίνουμε αυτό το κομμάτι, αλλά θεωρείτε ότι όλο αυτό σε βάθος χρόνου είναι καλό για τον τηλεθεατή, για τον αγροατή?
2: Εγώ είμαι πάντα υπέρ της άποψης ότι όσο περισσότερες επιλογές έχεις, τόσο το καλύτερο και επιλέγεις εσύ
0: τι θα δεις. Μπορεί να υπάρξει
2: τελεσμός,
0: μπορεί.
2: Επιλέγεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Δεν είμαστε πώς θα παλέρα χρόνια που έχεις έρθει ένα R2.
1: Και αυτό από τις 6 ώρα το απόγευμα.
2: Επιλέγεις, θα δεις. Δηλαδή από τη μία και ανοίγουν δουλειές, όπως είπες και εσύ, που, για τους δημοσιογράφους τους. Γιατί δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι.
3: Εγώ είναι καλό αυτό, εννοείται.
2: Δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι, τεχνική, παραγωγές, όλα αυτά.
3: Όχι, εργάζονται στο κομμάτι
2: του. Social media, ναι, αυτά. Ναι. Όσοι. Και απ' την άλλη έχεις εσύ επιλογές. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης αυτή. Υπέρ αυτού του πράγματος.
3: Να σας ρωτήσω, μήπως όμως αυτό σε βάθος χρόνου αναπτύσσετε, γιατί δεν, σίγουρα αυτό το, δεν είμαστε στο R2 που έχεις πει.
2: Ναι.
3: Αλλά τώρα πάμε στο άλλο άκρο.
2: Δεν υπάρχει άκρο για μένα αυτό. Ελεύθερη αγορά. Ρε παιδί μου, δεν είναι
3: αγορά.
0: Είναι επιλογή, δεν είναι όπως
2: είναι επιλογή,
0: ένα κανάλι.
2: Δεν είναι ότι, μπράβο, ότι θα το έχεις. Επιλέγεις εσύ τι θα δεις.
0: Άμα θες,
3: γιατί δεν προλαβαίνεις και πλέον και να δεις.
2: Είναι σαν, σαν τις πρόσφορες, σαν τα προϊόντα της σειράς και αυτά που λες, τι θα δω.
1: Να σου πω κάτι. Δεν είναι. Αν ήταν στην τηλεόραση, θα είναι όπως είναι εφημερίδες παράδειγμα. Τώρα εδώ είναι σαν τα site. Σαν μπορεί να ανοίξει οποιοδήποτε και να
2: γράψει
1: οτιδήποτε.
2: Όχι. Και όχι, εφημερίδες πληρώνεις.
1: Άλλο αυτό λέω.
2: Πληρώνεις, επέλεγες.
1: Ναι, άλλο λέω. Ότι στο τηλεοπτικό κανάλι δεν μπορεί να υπάρχουν άπειρα.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένα.
2: Ναι.
1: Όπως και οι εφημερίδες δεν θα άντεχαν πολλές. Ενώ οι ιντερνετικές εκπομπές είναι σαν να ανοίγω εγώ μια σελίδα, παράδειγμα, τα νέα της καβάλας.gr. Θα πω είναι πολύ πιο ανοιχτό το πεδίο και ελεύθερο να κάνεις πράγματα. Δεν είσαι περιορισμένος.
2: Επιλέγεις ό,τι θέλεις.
1: Ακριβώς.
2: Επιλέγεις ό,τι θέλεις.
1: Πάμε
2: στο δικαίωμα. Έχεις το δικαίωμα. Έχεις τη δυνατότητα στην επιλογή.
3: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Όχι στο κινητό ή στο λάπτοπ, στην τηλεόραση, όταν έχει ένα παιχνίδι ο Sport FM. Πρέπει να μπω στο Google να πατήσω Sport FM TV και μου το βγάλει, έτσι.
2: Μέχρι να βγει η εφαρμογή, ναι. Μόλις βγει η εφαρμογή θα το κάνεις από εφαρμογή.
3: Από εφαρμογή, ωραία. Ωραία, πάμε τώρα λίγο στα αθλητικά να αποδοστούμε μπασκετικό. Για τον μπασκετικό, αυτή η ιστορία τώρα του Παναθηναϊκού με τον Μπαρτζόκα, υπάρχει πρόσφυγα να σε σταματήσει.
2: Τι
3: θα ζούμε με αυτό δηλαδή.
2: Δεν ξέρω, φίλε. Δεν το ξέρω.
3: Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή τώρα αυτό το πάμε καταγγελίες τώρα τον Μπαρτζόκα ότι πήγε λέει με τη Βίρτους, λέει απόδυσε.
0: Μάλιστα έκανε και σήμερα και δηλώσει ο κόουτς.
3: Εμείς τα διαβάσαμε, εντάξει.
0: Και είπε ότι δεν ήταν τα παιδιά, λέει ούτε καν που με είδαν και πέσαν πάνω μου.
3: Ναι, δεν το καταλαβαίνει ο πρόεδρος Παναθηναϊκού στο μπάσκετ ότι όλο αυτό πλέον καταντάει πλέον από το θέμα της αντιπάθειας το παδικό καταντάει σε ένα σημείο και λίγο γραφικό. Δεν το καταλαβαίνει, δηλαδή. Του αρέσει αυτή η κατάσταση, δηλαδή. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, τώρα κάνουμε το Παναθηναϊκό με τον Μπαρτζόκα. Τελείωσε ο Μπαρτζόκα, είναι μόνο του Ολυμπιακού. Είναι καλός ή κακός, θα το γονέψει. Δεν πρόκειται να φύγει ο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Είχαν στόχο τα μίδια και κάποια μέσα προσκύμενα να φύγει ο Μπαρτζόκα. Δεν πρόκειται να φύγει ο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Γονέψει το. Θα φύγει ο Μπαρτζόκα όταν βασίζει ο ίδιος και Αγγελόπουλη. Θα το καταλάβουμε αυτό. Δεν υπάρχει που να φύγει ο Μπαρτζόκα. Οπότε δεν κάνετε κακό στο Μπαρτζόκα, κάνετε κακό πιστεύω στο ίδιο το προβλήμα της ομάδας. Μια χαρά ομάδα έχει, λεφτά πολλά έχει δώσει, τα χαράτα έχει πάρει, μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα φέτος, γιατί έχει πολύ καλό ειδικό, καλό προπονητή. Ασχοληθώ με τον Μπαρτζόκα τώρα γιατί το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και να φανατίζει τον κόσμο και να τα πόνετε και να γράφω στα σχόλια και βλακίες. Δηλαδή, Εντάξει, οκ. Okay. Μετά λέμε για το
2: ότι. Αυτό
3: για
2: είναι στο πλαίσιο αυτού που σου είπα. Επιλέγεις εσύ τι θα δεις και τι θα ακούσεις.
3: Μα άκουσε με. Και να θέλω να δω κάτι, μπορεί να μην πέσω, να μην θέλω να το επιλέξω και να πέσει το μάτι μου εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις το λέω.
2: Επιλέγεις το θέση.
1: Να σου βγουν σε ριλάκια και σε
3: ελεύθερο. Πάμε λοιπόν και στο ελεύθερο αγωνιστικό ποδοσφαιρικό Ηρακλή Αντίπα.
1: Μέλαμε.
3: Δεν ξέρω κατά τι. Τι θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός στην Κυριακή, γενικά και η ομάδα, γιατί βλέπουμε τρεις ομάδες.
1: Είναι μεγάλη.
3: Πολύ μεγάλη εποχή. Mm. Πολύ με... Από τη μία, λένε, διαβάζω τα ρεπορτάζ και ρεπόρτερ, ότι οι παίκτες γενικά του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού που ήταν εδώ, που δουλέψανε, πρέπει να βάλει το όμως κάτι άλλο. Οι παίκτες όλοι αυτοί έχουν να παίξουν τρεις ομάδες μπάλα.
1: Σίγουρα. Σωστό είναι αυτό που λες. Κοίτα,
3: αν άρα ακούσει... υπάρχει και άλλη ανάκουση, ο ρυθμός στην αρχή
2: 100%.
3: Και η ένταση μέχρι να βρούνε. Γιατί αν θυμάσαι ένα παιχνίδι.
2: Άλλο κάνω προπονήσεις, άλλο παίζω μπάλα. Παίζω αγώνα.
3: Ναι. Και ένα παιχνίδι δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή πες να θυμάσαι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στην αρχή στο Καρασκάκη 0-1, κλείστηκε πίσω. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να με τίποτα και το θέμα με τις κλειστές άμυνες. Γεια σας, τέλειο 0-1.
1: Φίλε, θα είναι το πιο, έτσι πιστεύω εγώ, το πιο περίεργο τέρμπι, γιατί δεν ξέρεις τι πρόσωπα θα δείξουν οι ομάδες για όλους αυτούς τους λόγους τους οποίους ανέφερες. Ναι. Γιατί είναι μεγάλη διακοπή, πολλοί παίχτες έλειπαν, αυτοί που ήταν εδώ δεν έχουν ρυθμό όπως πολύ σωστά λες, και δεν ξέρω τι πρόσωπο μπορεί να βγάλουν.
2: Ποιος ξέρει.
3: Θεωρητικά Ολυμπιακό, θεωρητικά με αυτά που μας έχει δείξει ο Μανώλης από το Ολυμπιακό θα πάει στα χαφ με Φρόιερ έσαι συγκίνιο, νομίζω εγώ.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
3: Δηλαδή θα βάλει το Φρόιλε που σίγουρα είναι κομβικός και θα βάλει τους δύο
1: άλλους παίκτες. Δεν μπορεί να πει σήμερα.
3: Δεν μπορεί να πει σήμερα. Θα πει στον Μάκο. Μπάκου, εντάξει, λογικό είναι. Μεταξύ του Αγιοτό, ούτε ο άλλος ο Γκοζάλετ. Λοιπόν, ο Έσυγκο εκεί είναι δύο παίκτες που ξέρουν από τέρμι, ήταν εδώ πέρα, ξεκούρασε, οκ. Τακτικά ξέρω από αυτά τα μανίδια. Και λογικά στα εξτρέμ θα παίξει σίγουρα 100% ο Μαρτίνς ο ένας. Και τώρα ο άλλος, αναλογώ ότι πάει ο Ζώτα Σίλβα.
1: Ο Ζώτα Σίλβα θα είναι σίγουρα, για τον Ζέλσον δεν είμαι βέβαιος. Θα δούμε. Έγινε.
4: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
4: Σε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: τίποτα.
1: Όχι, μιλάω σιγά γιατί είμαι στο γραφείο.
0: Α, τώρα σε κατάλαβα. Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Μια χαρά, σπιτική, όλα καλά.
0: Όλα καλά, φίλε μου. Όλα καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν,
0: τι ώρα είναι τώρα?
1: Πήρα να δω. Είμαι 8 παρά 20.
0: Α, είσαι πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν έχεις πει καφέ ακόμα, γι' αυτό πας έτσι.
2: Τι ώρα είναι?
0: 8 παρά 20.
1: Πολύ, πολύ.
0: Στο Σικάγο.
1: Έλα.
0: Ο Σταύρος.
2: Ζωρίστηκα, άκουσα το 8 παρά 20 και ζωρίστηκα. Τα χρειάστηκα.
1: Ναι. Ο Ηρακλής,
0: τώρα κάπου θα μπει.
2: Όχι, πήγαινε να κάνει την ανάγκη του άνθρωπου.
0: Ας, δεν ξέρω, θα μπει.
2: Αμέσως και εσύ τώρα ρωτάς και ρωτάς.
1: Πήρα να δώσω τα φώτα μου σε σχέση με τον αθλητισμό. Γιατί τον...
0: Σε έκανες πόλο, σωστά.
1: Τον παιδικό και αθλητικό αθλητισμό. Έκανα και κολύμβηση και πόλο και τώρα είμαι προπονητής εδώ στην Αμερική σε άλλα δόντια μέσα. Λοιπόν, εμείς μεγαλώσαμε την δεκαετία του 90. Είχαμε την τύχη να κάνουμε προπόνηση σε δημοτικά επίπεδα κολυμπητήρια στάδια.
2: Ναι. Δεν σε ακούμε καλά όμως, λίγο αν μπορείς κάπως να μετακινηθείς.
1: Καλύτερα. Τώρα καλύτερα.
0: Για να δούμε. Το κόστος.
1: Ένα, δύο.
0: Το είπες το κόστος.
1: Τι έγινε, αφού μια χαρά δεν ήταν.
0: Έλα, μας ακούς.
1: Το κόστος καλυπτόταν από το κράτος.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτά όπως λέγαμε πριν. Ναι.
1: Okay,
2: τώρα
1: καλύτερα.
2: Ναι, καλύτερα. Μας ακούς, λίγο, έχουμε λίγο αργή επιστροφή. Γι' αυτό, δηλαδή, μιλάμε εμείς, περνάμε ένα δεύτερο μέσα, μας ακούς, γι' αυτό.
1: Ωραία.
2: Οπότε δεν σε διακόπτουμε. Ναι. Πες τα εσύ μόνος και μετά να πούμε ό,τι είναι να πούμε εμείς.
1: Ωραία. Το κράτος κάλυψε τα περισσότερα έξοδα, γιατί κάλυψε το γήπεδο, το στάδιο, το κολυμπητήριο. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο έξοδο για ένα σωματείο. Ναι. Μετά υπήρχαν οι επιδοτήσεις. Τα σωματεία ή το στίβο ή της κολύμβησης ή οτιδήποτε, όταν οι αθλητές πήγαιναν σε αγωνιστικές κατηγορίες, ανάλογα με τα αποτελέσματα, το κράτος επιδοτούσε και τα σωματεία. Mm-hmm. Οπότε και από εκεί καλυπτόταν ένα μεγάλο κόστος. Εγώ, για παράδειγμα, μέχρι τα 12 πλήρωνα μια τυπική συνδρομή προκειμένου να καλύψει το κόστος του προπονητή, και μετά τα 12, όταν μπήκα στις προαγωνιστικές κατηγορίες, βάσει των αποτελεσμάτων, το σωματείο πληρωνόταν από το κράτος, οπότε εγώ δεν ξαναπλήρωσα συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Και μετά που πέρασα στο πόλο, το ίδιο πράγμα. Όταν τα σωματεία είχαν επιτυχίες, μέσω των ομοσπονδιών δεν επιδοτούνται. Όταν αυτά κόπηκαν, αναγκαστικά το κόστος μετεκυλήθη στους γονείς. Και αυτό σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος πλέον. Το θέμα είναι ότι έχουμε ξεφύγει όμως. Και από το να κάνει κάποιος αθλητισμό και πρωταθλητισμό, το όριο είναι πολύ δυσδιάκριτο πλέον.
0: Στο χρηματικό
1: ρε, στο κόστος. Παλιά υπήρχε το τοπικό σωματείο, το σώμα του ποδόσφαιρου. Ναι. Mm. Και με το τυράκι του πρωταθλητισμού έχει γίνει πλέον και ο αθλητισμός επιχείρηση. Εάν δείτε τα νούμερα εδώ στην Αμερική, για παράδειγμα, και αθλημάτων που δεν είναι τόσο δημοφιλή.
0: Ναι.
1: Έχει ξεφύγει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Η ιστορία θα το δείξει στο μέλλον. Πιστεύω πως δεν είναι σωστό. Γιατί πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό και ιδιαίτερα σε τα μικρότερα παιδιά. Γιατί πρέπει να κάνουν αυτό που τους αρέσει, αυτό που γουστάρουν μεγαλώνοντας. Δεν μπορούμε να τους βάζουμε εμπόδια. Όταν από μια ηλικία και μετά πρέπει να αφοσιωθείς στο άθλημα, το καταλαβαίνω, μπορεί να πρέπει να επενδύσεις περισσότερο για να μπορέσεις να πάρεις και πίσω. Είτε αυτό είναι ένα ολυμπιακό μετάλλιο που θα σου εξασφαλίσει
3: και εκεί πηγαίνεις όμως σε πολύ top επίπεδο.
0: Ναι, αλλά για να φτάσεις στο top επίπεδο, πρέπει κάπου να ξεκινήσεις.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι.
0: Και αν δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσεις, θα χαθείς. Δεν θα κάνεις τίποτα.
2: Σαφώς, απλά.
0: Βέβαια.
2: Φτάνει εκεί το 1%.
0: Ναι,
2: ακόμα όχι για Ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια πρωταθλήματα, ακόμα και να το κάνει επαγγελματικά σε τόσο ψηλό επίπεδο, από τα 1000 παιδάκια που τρέχουν στο στίβο, ένα θα πάει μακριά. Το θέμα είναι να βλέπουμε. Σαφώς, αλλά το θέμα είναι ακριβώς να βλέπουμε τη βάση, να βλέπουμε τον μαζικό αθλητισμό και όλα τα παιδάκια που θέλουν να χρηθούν.
3: Δεν γίνεται
1: αυτό ακριβώς.

0: Ακριβώς.
1: Για να πάρει το παιδί σου να κάνει στίβο.
2: Αν είναι. Και αν είναι ταλέντο, μπορεί να.
1: Εντάξει, θα το πάει γιατί μπορεί να το αρέσει.
2: Ακριβώς. Και αυτό θα πρέπει να είναι και ο σκοπός και των γονιών, να περνάει το παιδί καλά και να αθλείται. Και όχι να το δει πρωταθλητή η επαγγελματία.
1: Εντάξει, και μπαίνουμε όμως και σε άλλες κατηγορίες που υπάρχουν γονείς, οι οποίοι θέλουν το παιδί τους.
2: Πρέπει να ασκήσει να είναι ο καλύτερος όλων, γιατί δεν είναι δυνατόν να χάνει από το γιοργάκι, τέλος πάντων.
3: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την οτροπία του καθενός.
2: Δεν έχει να κάνει όμως με το τι προσφέρει ο κάθε σύλλογος ή το κράτος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, εγώ θυμάμαι τις εμφανίσεις.
0: Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο, όσο πιο πολύ μαζικός είναι ο αθλητισμός, τόσο μεγαλώνει η πυραμίδα της βάσης των διαθέσιμων ταλέντων και τόσο πιο πολλές επιτυχίες έχεις και μακροπρόθεσμα στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Έτσι είναι.
0: Και δεν πρέπει να το βλέπουμε κοντόφθαλμα, πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτομυαλοί νομίζω. Αλλά δυστυχώς, επειδή είναι έτσι ο άνθρωπος και ο ψυχισμός του, πατάνε στους εγωισμούς, πατάνε στις φιλοδοξίες και έχουν μετατρέψει τον αθλητισμό, το μαζικό, σε κέρδος πάλι. Το οποίο δεν με βρίσκει τελείως.
1: Αντίθετο.
3: Mm-hmm. Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Δεν έχει δίκιο.
1: Αδερφέ, περνάς καλά, είσαι καλά.
2: Μα τα πέω, να σε ψάχνει.
0: Καλά, με καλά, είναι.
2: Να είσαι καλά, χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το διαφημιστικό. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Ο Παναγιώτης από το Θριάσιο πεδίο είμαι.
2: Καλώς το.
4: Πήρα και εγώ να καταθέσω την άποψή μου σχετικά με τον μαζικό αθλητισμό, παύλα πρωταθλητισμό και τα έξοδα που υπάρχουν. Όντας πατέρας δύο κοριτσιών, τα οποία είναι στην εθνική ομάδα πολεμικών τεχνών, και δεν θα πω πια γιατί θα φωτογραφηθεί μόλις σας περιγράψω τα γεγονότα. Και όντας ο ίδιος αθλητής του μπάσκετ εδώ και χρόνια, τώρα βέβαια βρίσκομαι στην ηλικία των 55, εθνικές, παίδων, εφήβων κτλ. Και μέχρι εκεί, γιατί μετά με απορρόφησαν οι σπουδές, συμπαίκτης με Μυριούνι, Αλβέρτη κτλ. Λοιπόν, οι εποχές εκείνες πραγματικά ήταν μαζικός αθλητισμός, χωρίς να ξοδευόμαστε και χωρίς πραγματικά οι γονείς να πρέπει να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, έχοντας αξιοκρατικά και μόνο κριτήρια. Τώρα τα πράγματα λίγο έχουν ξεφύγει, είναι όλα στο βωμό του χρήματος κτλ. Τα δύο μου κορίτσια, το ένα είναι στην εθνική ομάδα νεανίδων αυτή τη στιγμή, η άλλη πέρασε από όλες τις εθνικές ομάδες, είναι πλέον στην εθνική ομάδα γυναικών της συγκεκριμένης πολεμικής τέχνης. Η μία, η μικρή, έχει ήδη μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η μικρή είναι τρεις φορές, η μεγάλη είναι τρεις φορές χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια.
2: Μπράβο της.
4: Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι μέχρι τώρα όλα αυτά για να μπορέσουν να συμβούν και να έρθουν αυτά τα μετάλλια στο σπίτι, χορηγοί είναι μόνο οι γονείς και οι παππούδες. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα που να μας προσφέρεται. Ούτε καν από την Ομοσπονδία, δεν το συζητάω, τη συγκεκριμένη, έτσι, αλλά μια γενικότερο, δεν έχει να κάνει με την Ομοσπονδία. Και όχι μόνο αυτό, από χρόνο σε χρόνο οι ίδιες οι Ομοσπονδίες μας κάνουν τη ζωή μας ακόμη πιο δύσκολες. Δεν μπορεί, καταρχήν ένα ταξίδι για εντός Ευρώπης, έτσι, στοιχίζει το λιγότερο με τα σημερινά δεδομένα, για τέσσερις μέρες παραμονή, δηλαδή να πας ζύγηση, αγώνες και επιστροφή, που είναι τέσσερις μέρες αυτό, εντός Ευρώπης το παιδί να ταξιδέψει θέλουμε από 900 έως 1200 ευρώ. Κάτι παγκόσμιο που γινόντουσαν στα Εμιράτα, Ντουμπάι, Αμπουντάμπι και τα σχετικά, εκεί φεύγουμε στα 1700 ευρώ για τέσσερις μέρες. Έτσι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Σε υποχρεώνουν να πας στο official ξενοδοχείο, το οποίο το έχει κλείσει η Ομοσπονδία, το οποίο ο γονιός πρέπει για μια διανυκτέρευση να πληρώσει σε δίκλινο παρέα με μια συναθλήτριά της από 250 έως 270 ευρώ το άτομο, δηλαδή 540 ευρώ η βραδιά, για να κάνουν έναν ύπνο τα παιδιά, γιατί όλη την μέρα είναι στο γήπεδο. Αν δεν πας στο official ξενοδοχείο, έχεις πέναλτι, πληρώνεις ποινή, αν αποφασίσεις μόνος σου να κινηθείς και να βρεις κάτι άλλο, γιατί πιο οικονομικό, πιο φτηνό. Αν δεν πας με την πτήση που σου ορίζει η Ομοσπονδία, έχεις πέναλτι.
2: Γιατί υποτίθεται δεν είσαι μαζί με τις υπόλοιπες ομοσπονδίες.
4: Υποτίθεται ότι δεν είσαι μαζί και υποτίθεται ότι η Ομοσπονδία, επειδή έχει δεσμευτεί σε κάποιο πρακτορείο, έτσι, δεν συγκεντρώνει τον απαιτούμενο αριθμό και άρα σου λέει: θες να πας, OK, βρήκες, πήγαινε. Αλλά θα μου πληρώσει σε μένα πέναλτι. Πληρώνοντας το πέναλτι, συν αυτό που έχω βρει εγώ,
2: είναι έρχεται
4: πιο ακριβά. Οπότε δεν γίνεται να πας αυτή τη λύση.
2: Εγώ, για να μην το πάρω τόσο αναλυτικά, που έχετε.
1: Είναι παράλογο.
2: Ακριβώς, που έχετε απόλυτο δικαίωμα. Εγώ θα πω το εξής. Και αντί λοιπόν να πεις τώρα εσύ στο παιδί σου, 14, 15, 16 χρονών, που έχει πάρει την πρόκληση για ένα παγκόσμιο, για ένα πανευρωπαϊκό, και ειδικά ξέρεις ότι μπορεί να και βλέψεις για μια διάκριση, να πεις: δεν μπορώ ματάκια μου να σε στείλω.
3: Δεν γίνεται.
4: Σωστά. Μα κάθε χρόνο, υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό και ένα παγκόσμιο σε κάθε κατηγορία. Τα οποία δεν είναι και στο ίδιο σημείο. Έτσι. Δηλαδή, αλλού γίνονται των νεανίδων και των μικρών κατηγοριών, αλλού των μεγάλων. Δηλαδή, εγώ σαν γονιός έχω να αντιμετωπίσω 3-4 ταξίδια και για τις δύο μου κόρες το χρόνο. Για βάλτε τα, δηλαδή θέλω 4-5 χιλιάρικα. Δεν μιλάω τη μηνιαία συνδρομή στην ομάδα στην οποία προπονούνται εντός των τυχών που και εκεί πραγματικά πληρώνουμε κάποιο τέτοιο. Και το άλλο το παράλογο τώρα. Η Ομοσπονδία για να μπορέσει να συμμετάσχει στους αγώνες αυτούς, επειδή έχει κάνει σύμβαση με δύο συγκεκριμένες αθλητικές εταιρείες, παρόλο που εσύ μπορείς να έχεις αγοράσει το τζουντόκι σου, τις καλαμίδες σου, τα γάντια σου πρόσφατα, σου λέει ότι αν θες να συμμετάσχεις στο εξωτερικό σε αγώνες, πρέπει να φοράς τζουντόκι, καλαμίδες και γάντια αυτής της εταιρείας. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή έχει προγράψει προφανώς συμβόλαιο. Έτσι. Άρα λοιπόν τα δικά σου, τα οποία είναι εξίσου αναγνωρισμένα, εξίσου πιστοποιημένα, δεν πήρες από το παζάρι προφανώς καλαμίδες, βγαίνουν άχρηστα, παρόλο που τα έχεις πάρει 7, 8, 9 μήνες το πολύ, και πρέπει από εδώ και πέρα να φοράς συγκεκριμένων εταιριών.
2: Εγώ λοιπόν, ακόμα και αυτά θα τα άκουγα, γιατί όμως έχω πάρει από αυτήν την εταιρεία χορηγία.
4: Ακριβώς.
2: Και να σου πω κάτι, δεν τα πληρώνεις αυτά. Αλλά επειδή εγώ με αυτά ζω και δίνω τους υπόλοιπους αθλητές σου, αν εσύ δεν θες να φοράς Αντίπα Sports, mm-hmm. που σου δίνουμε εμείς σαν εταιρεία, και θες να φοράς Δεσίλα Sports, θα έχεις πέναλτι, γιατί εγώ έχω δεσμευτεί, αλλά δίνω όλη την ομάδα με τα Αντίπα Sports που είναι χορηγία και δεν θέλω εσύ να μου χαλάσεις χορηγία. Όχι έτσι για να την πληρώσεις και να πληρώσεις τον Αντίπα.
1: Και μισό λεπτό, και αν αλλάζει χορηγία μια φορά το χρόνο, τι θα
2: γίνει. Αν πας τα δίνει όμως, αυτό σου λέω. Εάν εταιρεία που υποτίθεται έχω τη χορηγία με δίνει δωρεάν, από να μην φορέσεις εσύ τα δικά σου.
1: Καταλαβαίνω.
2: Αλλά και να μην μου τα δίνει δωρεάν και να με αναγκάζει να την πληρώσω.
1: Είναι παράλογο. Είναι τρομερά παράλογο και εξοργιστικό. Δεν μπορεί να υποχρεώνει μια οικογένεια να ότι πρέπει να πληρώνει 270 ευρώ το για έναν ύπνο.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Για τέσσερις μέρες. Δηλαδή ένα χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο σε δίκλινο. Δηλαδή πάει 2.000 ευρώ το δωμάτιο. Τι γιατί θα είναι 1.000 ευρώ η μια κοπέλα και 1.000 ευρώ η άλλη κοπέλα.
2: Τι συζητάμε τώρα. Τέλος πάντων.
1: Ο Χριστός
4: έτσι, έτσι. Δηλαδή είναι τραγικά τα πράγματα. Εντάξει, και να μην σας πω ότι πριν από λίγα χρόνια, απλά για να αράψω το εθνόσημο επάνω στη στολή του παιδιού, επειδή άλλαξε το σχέδιο του εθνόσημου, δηλαδή η ελληνική σημεούλα, mm-hmm. άλλαξε μοτίβο. Ναι. Πήρε κυρίως προς το εθνόσημο που χρησιμοποιούσε.
2: Ναι, αντί να είναι στρογγυλό, παράδειγμα είναι τετράγωνο, ναι.
4: Ναι, αυτό. Επειδή αλλάξαμε αυτό, έπρεπε να πληρώσω 5 ευρώ να τα αγοράσω και να πάω να το ράψω. Δηλαδή γι' αυτό μου το χρεώσανε.
2: Που δεν είναι το ποσό, είναι η διαδικασία.
4: Δεν είναι το ποσό, ακριβώς. Είναι το ποσό το 5 ευρώ. Φέρετε το εθνόσημο πάνω στη στολή της Εθνικής πρέπει να πληρώσω ακριβώς. Για να το ράψω.
2: Φέρετε μου ένα σύννεφο να πέσω. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Και να χαίρεστε τις κοράκλες σας.
3: Κοίταξε τι ωραίο θέμα ανοίξαμε. Ναι. Εκεί που ξεκινήσαμε από τις πισίνες και τα αυτά.
2: Ναι.
3: Και
2: πώς, όχι, επειδή έχουμε ξαναζητήσει εμείς κατά καιρούς, γι' αυτό τα ξέρω. Δεν έχω παιδιά, αλλά ξέρω τι γίνεται.
1: Δηλαδή το να πας, ας πούμε, που γίνεται το παγκόσμιο. Πω, αγίνω στο Παρίσι, που στο Παρίσι με παράκριβε, δηλαδή τι 2,5 εκατοστά. Λοιπόν, κάτσε ρε φίλε, δεν μπορεί να το υποχρεώσει. Μπορεί να βρει ένα δωμάτιο, μπορεί να βρει ένα μπίνα. Να μην μπορεί να θέλει να πάει με την κόρη του μαζί.
3: Ναι.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό για να πιστεύω.

0: Πρέπει να. Α, πάμε Γιώργο Πετρίδη. Πάμε Γιώργο Πετρίδη, κάτι έχουμε. Έλα Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
1: Κάνατε.
0: Είμαστε καλά.
1: Εγώ είμαι πάλι έτσι, μου καταλάβατε.
0: Ναι. Σε κατάλαβα τι μας ενημέρωσαν.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Πλάκα να παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε έτσι, και μια διευκρίνηση, ας πούμε, από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Γιατί υπήρξε μια παρανόηση σε κάποιες αναρτήσεις, κάποιες δημοσιεύσεις όσον αφορά αυτά που ζητάει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ζητάει αυτή την τιμωρία του Ολυμπιακού, γιατί υπέβαλαν μήνυση κατά του κ. Γιανακόπουλου σε ποινικό δικαστήριο, ενώ ο κανονισμός του ΕΣΑΚΕ προβλέπεται, απαγορεύεται η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη. Έτσι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Και δεν το ζητάει για την τιμωρία του, για την συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Δεν ζητάει δηλαδή αυτό το πλημμυρίο, αυτή τη τιμωρία στον Ολυμπιακό για τη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Για τον κόουτς Μπαρτζόκα αναφέρουν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι το κάνουν μήπως και σταματήσει να προάγει την βία σε όποιο γήπεδο και αν πηγαίνει. Έτσι. Αυτά από την διευκρίνηση της ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Να είσαι καλά Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο. Πάμε στα γρήγορα. Έχεις δύο λεπτάκια Ηρακλή.
2: Έχω κι εγώ ένα
3: κουμπί. Οπα, ρίχτω.
2: Παναθηναϊκός.
3: Πρώτον Ιούνιο. Πρώτον Ιούνιο.
2: Στα γρήγορα.
3: Τα βρίσκεις σου κοπή.
2: Παναθηναϊκός
0: Φενέρ. Σε ο τρύπα του Ντουγκράν σε σκέφτηκα.
2: Ναι.
0: Το ταξίδι κάνει ένα μαρκάριστο την πρώτη φορά.
2: Το βάζει.
0: Το κάνει στην αρχή.
2: Περίμενε, έβαλε ένα
0: ναι,
2: και.
0: Το μετά.
2: Περίμενε, έβαλε ένα και έλειξε ο χρόνο. Ήταν εκπρόθεσμο. Και μάλλον μετά το βάλε.
0: Και ναι. Κάνει ένα μαρκάριστο τον άλλο
2: που χάσε. Μετά το βάλε και δεν μέτρησε. Γιατί ήταν στο 0. Δεν μέτρησε και μετά. Δεν το μέτρησε. Δεν ήταν να δει τι έγινε, αλλά μετά το βάλε. Λοιπόν, νίκη Παναθηναϊκού σήμερα με πάνω από 4,5 στου πόντου, 4,5 πόντου.
3: Με 5 πόντου.
2: Ναι. Πόντι, rebound, assist, άθροισμα, Davis 17 συν. Over 82, μισό πόντι Παναθηναϊκός.
0: Περίμενε. Πόντι, rebound και assist, έτσι, ναι.
2: Ναι, ναι, 17 συν ο Davis.
0: Τι άλλο είπες?
2: Over 82, μισό πόντι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Και rebound, lessor, 6 συν.
0: Ωραία.
2: Αυτά προτείνω εγώ, φίλε μου.
3: Πόσο δίνει αυτό ο Γιώργος?
2: Το είναι 4,75. Ναι.
3: Λοιπόν, με δύο μάτς, δύο bodybuilder έτσι, στο Real Partizan, θα έκανε μια νίκη Real, δεν γίνεται.
0: Ναι.
3: Να βάλει 10 πόντους ο Καμπάτσο και 10 ο Ταβάρες, 3-23. Και στο μάτς του Παναθηναϊκού με τη
0: Φενέρ. Και νίκη εδώ.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Μόνο τα 10 και 10, ναι.
3: Α, ας φάει 30 πόντους.
0: Όχι, πες θα κάνει μια νίκη Ρεάλ, έτσι.
3: Λέω, ναι, λέω, θα πάει, θα πρέπει να βάλει κάποιος για να κερδίσουν. Λοιπόν, 5 πόντους του Μπαντιό.
0: Α, πέντε. Με τον Μπαντιό έχει κολλήσει.
3: 5 πόντους. Ναι. Ζητάς.
0: Ναι.
3: Και από 3 rebound, η Κοντή, ο Φρανσίσκο και ο Μπολγουίν. 4,87. Και τα δύο μαζί, 15,70.
0: Τα αφεντικό τρελάθηκε.
3: Και χαρά είναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε τον νέαρχο κ. Ζωπρό που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, στον Τρίτα Μπάγκο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από τον Διονύση Τεσίλα, τον Ηρακλή Αντίπα και τον Σταύρο Χρόνο Θημιωφής για ένα υπέροχο απόγευμα.
3: Να είστε καλά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με Τάσο Νικολογιάννη, Γιώργο Τσακίρη και Γιώργο Τσανάκα.
2: Να είστε καλά.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 9 του Οκτώβρη του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο DJ Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι σήμερα στην παρέα μας, στην τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα φυσικά. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Ως συνήθως τις Παρασκευές σήμερα στο πλευρό μου Βασιλάρας Μιχαλάρας Μπαϊνίκια, οι φίλοι μου οι Αεξίδες και όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και έξω. Πάμε να πούμε τα βασικά, τα δικά μας, τα διαδικαστικά μας. Να πούμε ότι καλείτε 210-9579-283-4 και 5 για να τα πούμε στον αέρα μαστική χρέωση. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάρι το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε από τη σελίδα της εκπομπής, όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Με την ευκαιρία να υπενθυμίσω ότι ειλικρινά αναρωτιέμαι με όλους εσάς που δεν έχετε δώσει ακόμη ένα like στη σελίδα της εκπομπής. Έχω να το πω πάρα πολύ καιρό. Τώρα έχουμε και στόχο τις 10.000, είμαστε πολύ κοντά. Επίσης, στο προσωπικό προφίλ, παιδιά, δεν είναι ότι συνομπάρω κανέναν, απλά έχει συμπληρωθεί ο αριθμός. Με ακολουθείτε. Όποιος πατάει, με ακολουθείτε κανονικά. Και το τελευταίο διάστημα φοριέμαι και σε Instagram. Έτσι να τα πούμε αυτά. Που γκρινιάζατε. Γελάνε εδώ τα παιδιά. Όλα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Διήμερο Ευρωλίγκας. Πέμπτη και Παρασκευή, ως ζέσταμα για την επανέναρξη του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο που έρχεται το Σαββατοκύριακο, με έναν Παναθηναϊκό χτες το βράδυ στην Ευρωλίγκα απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Να δείχνει τελικά ότι μάλλον κάτι κάνει καλά η ομάδα και δεν ήταν ότι έπαιζε με εύκολους αντιπάλους στις προηγούμενες αγωνιστικές, διότι και η Φενέρμπαχτσε, που δεδομένα είναι μια ομάδα επίπεδου Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, μια ομάδα Final Four, κατάφερε ο Παναθηναϊκός εχθές να πάρει μια πολύ πολύ άνετη νίκη απέναντι στην τουρκική ομάδα, σε ένα μάτς που το έλεγχε απόλυτα σε όλο το διάστημα. Τελικά επικράτησε με 18. Στο πρώτο ημίχρονο που έχανε τα rebound ήταν κοντά στο σκόρ οι Φενέρες με μονοψήφια διαφορά, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο που έλεγξε και λίγο τα rebound, σε μια εμφάνιση που κατά τα άλλα ήταν εξαιρετική, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-74. Λεσόρ 19 πόντους, 8 rebound. Τα έχουμε πει ότι το βρίσκει τον εαυτό του. Χέις Ντέιβις 19, Φραντζίσκο 17 πόντους και 7 assist. Ήταν πρωταγωνιστές, αλλά γενικά για άλλη μια φορά στον Παναθηναϊκό τον Μπράντοβιτς δεν υπήρξαν υστερήσαντες. Και σήμερα έχει Ευρωλίγκα το πρόγραμμα. Έχει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που κάνει σεφτέστα εντός έδρας. Φέτος η έδρα του είναι η Σανέλ Αρένα στα Λιώσια, μετά την παραχώρηση που έγινε από την ΑΕΚ για τα παιχνίδια του. Το μάτς των Ερυθρόλευκων, το οποίο είναι στις 9 και 4 και αυτό, κανονικά. Και βέβαια πάμε για Σουκού με πρωτάθλημα, με τα δικά μας, καθώς έχουμε κανονικά αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο. Και τι αγωνιστική, μιας και περιλαμβάνει το μεγάλο αιώνιο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πλέον έχουν γυρίσει όλοι οι διεθνείς, τα πάντα, και οι ομάδες προετοιμάζονται για τα παιχνίδια τους. Ωραίο μάτς φυσικά είναι και το ΑΕΚ Όφη που έχουμε αύριο για το πρωτάθλημα. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον Λεωνίδα, το φίλο μου στη Λαμία, που όπως κάθε πρωί είναι συντονισμένος εκεί με την παρέα. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξης ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Καλημέρα Βαγγέλη από το Γιάννη από Βόρεια Εύβοια Λίμνη. Καλημέρα Βαγγέλη. Ωραίο το friendly, λέει το Παναθηναϊκός χθες με τη Φενέρ. Για να δούμε και εμείς σήμερα. Κώστας Καναδά, καλή εκπομπή. Φιλικό ήταν. Ναι, η Φενέρ δεν θέλει να νικήσει, θέλει να χάσει από τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλώς σου κούμε υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Λάνια τον FM. Καλό που σου κούσε όλους με υγεία. Τελικά τον μπάσκετ έχει μείνει πίσω και ο Ζέλικο έχει πάει ακόμη πιο μπροστά. Χάρμα ο Θαλμόνο Παναθηναϊκός και ακόμα είναι στο 50-60% και όχι πλήρες. Με πόλη και αγάπη και τρέλα Τζορδανάκος. Καλημέρα σε όλους. Τι πιο ωραίο να βλέπεις αυτή την ομάδα και όλους τους παίκτες να έχουν ρόλο και να είναι σημαντικοί για την ομάδα. Πανάθα από τον δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ντέρμπι, πιο ντέρμπι γλίτος από διασυρμό. Η Φενέρα από αυτόν τον Ιταλό με τα τρίποντα. Φανταστικό παιχνίδι από όλους και αν παίξει πλήρης η ομάδα σίγουρα κάποιοι θα διασυρθούν. Ελπίζω σε ένα καλό αποτέλεσμα την Κυριακή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, λέω Μπάμπης από Πετρούπολη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα από το Λίστατ, στέλνει ο Σωτήρης. Καλημέρα στην παρέα, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός που θέλουμε. Σάρας να μας συγχωρέσει, αλλά ο δάσκαλος είναι δάσκαλος, λέει ο Μόντι. Καλημέρα Βαγγέλη και στην παρέα. Ελπίζω η ομάδα να συνεχίσει καλές εμφανίσεις και Δευτέρα πρωί να τρολάρουμε τους φίλους μας Ολυμπιακούς. Αν και όπως έγραψα, λέει, χθες για ισοπαλία το βλέπω, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον Ντόρτμουντ Παναθηναϊκός, από τα παλιά, για όσους είναι της ηλικίας μας και θυμούνται τα φιλιά μου και καλό Σαββατοκύριακο. Βλέπω διπλό στο Φάληρο, λέει. Πάντως, θερμές καλημέρες από το Ηράκλειο Κρήτης Λεωτάουλαν. Βαγγέλη, καλημέρα. Κυριάκο, καλημέρα. Καιρό είχαμε να σε δούμε. Που λέω λόγος δηλαδή. Διότι μόνο σε ακούμε. Καλημέρα και στην παρέα. Μπράβο στην Πανάθα χθες. Σούπερ σόου, σας χαιρετώ. Αγάπη και υγεία σε όλους. Πολλές καλημέρες από Ραχούλα, Λάρισα, ΣΑΕΚ μόνο, στέλνει ο φίλος μας ο Σάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πω, παιδιά, ένας Παναθηναϊκός επιτέλους. Καλό σου κούλο Οδυσσέας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή Παρασκευή να έχουμε από τη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο και σε όλη την παρέα. Φοβερή ομάδα ο Παναθηναϊκός, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλή εκπομπή. Παρασκευή, να είναι μάστορα και είναι χίλιες ώρες. Ξεκινάμε από σήμερα. Προθέρμανση λίγη πανσέτα το βράδυ και λουκάνικο ελαφριά. Γιατί αύριο έχουμε το κύριο μενού με προβατίνα, παγωμένες μπύρες και αίκαρα. Ναι, Γιάννη, πάντα η ιεροτελεστία σου. Καλημέρα, παιδιά. Αυτό που βλέπουμε με τον Μπράντοβιτς είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πίστευτο, τα καλύτερα έρχονται Σάκης Δίων. Καλημέρα, εμείς οι νέοι Βαγγέλη έχουν Instagram από παλιά. Εντάξει, ναι, δεν δείχνουμε τι να δείξουμε εμείς. Βαγγελάρα, καλημέρα από Ανάκασα, στέλνει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο, Βασίλη, Μιχάλη και στην παρέα. Πίσω από τους δέκτες, καλώς ο Ρεκύριακο Δημητρός, πρώην τα Αίγε των Ιχαβούζα. Πρωινές καλημέρες από Πάφο και καλό Σαββατοκύριακο από τον Γιώργο. Και ο Νίκος τη λέει εδώ πέρα. Ο Νίκος λέει: Αταμάν, εντάξει είμαστε, λέει: Εντάξει είμαστε. Για ποιον Αταμάν, λες, για το μικρό που είναι στο γήπεδο και βλέπει τα μάτς. Καλημέρα, αδέρφια, στέλνει ο Γιωργάρας ο Πενιλή. Τι είναι ασπρόμαυρο, ζει στην Αφρική και πουλάει παγωτά. Η Ζεύγα. Ο υπότης της ασφάλτου. Η επόπτης της ασφάλτου, όπως θέλετε το λέτε. Ο ίδιος που γράφει ως επόπτης. Εγώ πολλές φορές παρασύρουμε και το λέω υπότη. Ξέρετε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλύτερη πρωινή παρέα στα φιλιά μας, το αδερφάκι μου, τον Γιώργο Σταχανιά και το φίλο του, τον ψυχίατρο που πάντα στην Ελλάδα είναι απαραίτητος. Σωστό. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται να διαβάσει τίποτα, να πω τίποτα στο Γιάννη τον Άγιτζη Φιλαράκο. Δεν χρειάζεται. Άστο το μήνυμα αυτό που μου στέλνεις. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε τίποτα. Δεν χρειάζεται. Φτάνει. Αρκετά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Τι έχουμε, Κυριάκο? Όλα καλά, κόσμο βουρ. Πάμε. Πάμε στον κόσμο λοιπόν, αφού περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Έλα, Ευαγγελή. Λοιπόν,
0: καλημέρα.
1: Πέρα από τους όλους τους τίτλους, ό,τι τίτλους θα έρθουν, που θα έρθουν σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση, το πιο βασικό από όλα είναι ότι ο κόσμος απολαμβάνει αυτή τη μαγεία, ρε παιδιά. Δηλαδή, οι παλαιοί θυμούνται, είναι αυτό που είπε, έστειλε ένα σε μήνυμα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Οι παλαιοί ανακολουθούνται, δηλαδή βλέπουν ότι έρχεται μια νέα χρυσή δεκαετία, πενταετία, τι θα είναι, δεν ξέρω. Και αναπολούν αυτή τη χρυσή δωδεκαετία του Μπράντοβιτς. Και το καλύτερο πάρα πολλά είναι ότι τα νέα παιδιά που δεν το ζήσανε, δεν ζήσανε αυτή την ομάδα, οι κοσάριδες δηλαδή, τα παραθυναϊκά και τα μικρά, θα μάθουν το μπάσκετ. Θα μάθουν τι είναι το πραγματικό μπάσκετ. Και όχι αυτό που βλέπαμε 3 χρόνια. Είναι εντελώς διαφορετικό το μπάσκετ, παιδιά. Και το διδάσκει ο Μπράντοβιτς, ο δάσκαλος, πώς να το πω. Λοιπόν, για τους νεότερους, για τους νεότερους, οι παλιοί πιστεύω το ξέρουν, όχι μόνο οι Παναθηναϊκοί, όλων των ομάδων, τώρα οι Ολυμπιακοί ίσως το αμφισβητούν ήδη μόνοι, ο Μπράντοβιτς, παιδιά, για να ξέρετε, είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα αθλητική κατά μένα που έχει έρθει σε ελληνικό σύλλογο σε όλα τα σπορ. Μόνο το σεβασμό στο Γιάννη. Ανώτερος και αυτό Γιάννη. Γιατί ο Μπράντοβιτς, παιδιά, κατά μένα και κατά πολλούς, είναι μέσα στους 5 κορυφαίους παγκοσμίως ever όλων των εποχών. Ο Γιάννης δεν είναι, κακά τα ψέματα. Και δεν υπάρχει, πιστεύω, άλλος Έλληνας που να
0: Γιάννη,
1: είναι.
0: Γιατί
1: άλλος...
0: είναι το κουμπολές.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας
0: μεγαλύτερος. Τώρα, ο Αντετοκούμπο είναι άλλη ιστορία. Είναι αθλητής πρώτα απ' όλα και δεύτερον δεν έχει παίξει ουσιαστικά μπάσκετ στην Ελλάδα ο Γιάννης. Παιδάκι ήταν όλο, παιδί που πήγε στην Αμερική.
1: Εγώ λέω ότι είναι ο Μπράντοβιτς είναι μεγαλύτερο.
0: Μπάστε τους, δεν βρίσκω κανένα λόγο να συγκρίνουμε, δεν βρίσκω κανένα λόγο να συγκρίνουμε τον Μπράντοβιτς με τον Γιάννη. Δεν βρίσκω κανένα λόγο.
1: Ο Γιάννης είναι τρομερός, δεν είναι, δηλαδή.
0: Άλλο, τον άλλο καλό.
1: Δηλαδή και αυτόν κάνει ανώτερο τον Μπράντοβιτς, θα βρίσκω κανένα λόγο. Ο Μπράντοβιτς, σου λέω, είναι μέσα στους 5 κορυφαίους ever παγκοσμίως. Ever παγκοσμίως, δηλαδή σαν να λέμε στο ποδόσφαιρο Μέση, Ρονάλντο, ξέρω εγώ ποιοι είναι, 5 Μαραντόνα, Πελέ. Κρόιφ, ξέρω εγώ, και στο μπάσκετ Τζόρνταν, Λεμπρόν, Μάντζικ, τι να βάλει σε όποιους θες. Κατάλαβες. Αυτό είναι ο Μπράντοβιτς, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, όταν το καλοκαίρι εγώ έγινε και λέγανε πάρα πολύ, μα πώς γίνεται, ρε παιδιά, να προτίμησε τον Μπεχταρά, να άφησε να φύγει ο Μπεχταράς ο Οσμάν και πήρε τον Μπόγκα. Παιδιά, ο Μπράντοβιτς σήμερα βγήκε και είπε ότι ο κορυφαίος παίχτης ποιος ήταν. Ο Μπόγκα.
0: Που ήταν από τους.
1: Με μηδέν πόντους. Παιδιά, ο Μπράντοβιτς σας το είπα. Και είμαι σίγουρος ότι αν.
0: Κοίταξε,
1: αν,
0: Γιάννη, δεν περιμένω μισή για εσένα να μας το πεις, βέβαια. Συγγνώμη κιόλας.
1: Εγώ τα έλεγα από το καλοκαίρι.
0: Άστο φιλαράκο, άστο φιλαράκο μου, άστο φιλαράκο μου που μου λες τώρα, εγώ τα έλεγα από το καλοκαίρι. Μπράσι που δεν τα έλεγες από το καλοκαίρι.
1: 10 χρόνια τον Μπράντοβιτς λέω.
0: Εντάξει, και όταν λέγανε το Σάρας, σας τα έλεγα.
1: Εγώ έχω στην τεράστια εκτίμηση του Σάρας. Και όταν λέγανε ο Σάρας, ίσως είναι καλύτερος τώρα. Παιδιά, κουλάρετε. Μετά τον Μπράντοβιτς ο Σάρας. Σε 10 χρόνια ο Σάρας. Λοιπόν. Αν είχε ένα δυο τελευταία και κλείνω, αν είχε να διαλέξει, και το πιστεύω 100% ανάμεσα σε Μοντέρο και Μπαντιό, είμαι σίγουρος 100% ότι θα διάλεγε Μπαντιό. Αυτοί οι δύο παίχτες, παιδιά, μαζί με το Γιαμπουσέλε και το Φαλ.
0: Δεν είχε όμως
1: και
0: δυνατότητα
1: το Φαλ,
0: να διαλέξει.
1: Άμα γίνει καλά, θα κάνουν μία άμυνα η οποία δεν θα περνάει, πώς να πει να το πω, δεν θα περνάει κουνούπι. Και αυτό που λένε ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει και η επίθεση πλέον έχει πάει στην επίθεση, παιδιά, ο Μπράντοβιτς θα σας διδάξει πάλι ότι εν αρχή πάντα είναι η άμυνα. Είναι αυτό που λένε ακόμα και οι ίδιοι Αμερικάνοι. Η άμυνα κερδίζει τους τίτλους και η επίθεση κόβει εισιτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και έπεται να δούμε τεράστιο μπάσκετ, το έχω πει από την αρχή, θα δούμε τεράστιο μπάσκετ με το αυτό. Δεν ξέρω τι τίτλους θα πάρει, αλλά θα δούμε τεράστιο μπάσκετ όσα χρόνια μείνει. Λοιπόν, τα λέμε, γεια.
0: Γεια. Λοιπόν, καλημέρα φίλε Βαγγέλη, λες ακούω χρόνια και είμαι Βηρονιώτης Ολυμπιακός, σου γράφω από Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη, κοντά είμαι σε επιθεώρηση πλοίου. Καλή επιτυχία στον τέρμπι, λέω Κώστας, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Εδώ πέρα ο αρχηγός το συνεχίζει για το χθεσινό, το Γιάννη τον Αγγζή. Παιδιά, λοιπόν, να πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, έτσι έπρεπε να τη διαχειριστώ τη γραμμή, διότι κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ, ναι, είναι μια εκπομπή, είναι ολονών μας, αλλά υπάρχει και κάποιος που βάζει τους κανόνες. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, αν ήθελα να μιλήσω στη γλώσσα του, θα μπορούσα κάλλιστα να μιλήσω στη γλώσσα του. Απλά σέβομαι τους πάρα πολλούς αγγλίδες που καθημερινά μ' ακούνε και δίνω περισσότερο σημασία σε αυτούς παρά σε ένα παιδάκι που νομίζω ότι βγαίνοντας και λέγοντας χοντράδες θα κάνει το κομμάτι του. Έτσι. Αυτά, προχωράμε, δεν ασχολούμαστε με το χθεσινό άλλο και πάμε παρακάτω. Έτσι, το λέω αυτό για να το κόψουμε αυτό με τα χθεσινά. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό σουκού. Να πεις του Γιάννη, λέω ότι είναι η Παναθηναϊκή αυτή που έζησαν με τον Ντάμπλου Αταμάν, δεν το ξεχάσουν ποτέ. Γιάννης Παναθηναϊκός από Βόρεια Κέρκυρα, φυσικά. Ναι, η πρώτη χρονιά του Αταμάν, φυσικά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Έλα, Γιώργο, κλείσε το ραδιόφωνο.
2: Έλα. Καλημέρα. Λοιπόν, είχα πάει χθες στο Γιώργο τον Πενιλί και κουβεντιάζαμε για το παιχνίδι.
0: Να ξέρεις ότι ξέρω που πας, ξέρω τι κάνεις. Τα γνωρίζω όλα. Μιλήσαμε την Ιρλίχτε γι' αυτό, σου λέω.
2: Γιατί και κουβεντιάζαμε και του λέω θα κερδίσουμε 15 πόντους. Μου λέει είσαι πολύ αισιόδοξο. Βέβαια για να πω την αλήθεια, όταν έλεγα ότι θα κερδίσουμε 15 πόντους, εγώ το παιχνίδι το βλέπα να είμαστε γύρω στου 6-7 πόντους εμείς και στο τέλος με μια πιστική άρμα να το κάνουμε 15. Ότι θα κερδίζαμε με 20 και θα κατεβαίναμε στου 15, όχι. Τέτοιο ευνοϊκό σενάριο δεν το είχα στο μυαλό μου.
0: Ναι.
2: Δεν το είχα για να πω την αλήθεια. Εγώ πίστευα ότι θα είμαστε 6-7 πόντους, θα το κάνουμε 15 και το τελευταίο πεντάλεπτο θα είναι λιγάκι ήρεμο, δεν θα είναι αγχωτικό. Τέλος πάντων, το πλεονέκτημα θεωρώ του φετινού Παναθηναϊκού δεν είναι τόσο ο επιθετικός φουλαρισμός, είναι ότι παίζουν άμυνα. Δηλαδή και σε καλό παιχνίδι να μην βρεθούνε, όπως ο Μπόγκα θα ρίπιν θες, που δεν έβαλε πόντο. Έκλεισε όμως 50 φορές την μπάλα, έριξε 2 ταπιά. Δηλαδή θα κατεβάσουμε και τον αντίπαλο, όταν ο αντίπαλος έχει μέσον όρο 85 πόντους, εμείς θα τον κατεβάσουμε στους 70. Εκεί θεωρώ είναι το όπλο του Παναθηναϊκού, ότι οι ίδιοι παίχτες παίζουν και καλή άμυνα όλοι. Δεν είναι κάποιος που μπορεί να πει ότι αυτός παίζει άμυνα, ο άλλος δεν παίζει.
0: Να σου το πω απλά, όποιος δεν παίζει άμυνα δεν θα παίζει.
2: Ναι, εντάξει, κοίταξε, άλλοι προπονητές έχουν άλλη φιλοσοφία.
0: Όχι, τώρα μιλάμε για το τώρα, για τον Ομπράντοβιτς.
2: Ναι, για τον
0: Ομπράντοβιτς. Όποιος δεν παίζει άμυνα δεν θα παίζει.
2: Ναι.
0: Πρέπει να είναι ξεκάθαρο, και είτε λέγεται Ναν είτε λέγεται Καλαϊτζάκης και θα το δεις αυτό.
2: Ναι, συμφωνώ. Θα σου πω για κάτι. Μπορεί να δεις εγώ σε παιχνίδι να έχει το Μαντζούκα μέσα και να μην κατεβάσει και τον Ναν στη δεκάδα. Να μην σου πω ότι το τρελό που τούμπα του Γιώργου του λέω χθες, του λέω μη δεις να σηκώνουμε το ευρωπαϊκό και να έχει βασικό σεντερφόρ τον Κουζέλογλου μέσα. Μην το δούμε και αυτό λέω και μην τραθούμε τελείως πλέον.
0: Τώρα, τώρα το κάνεις λύσα.
2: Ναι, το έκανα λύσα, ναι, συμφωνώ να μου. Εντάξει, ευρωπαϊκό με τον Κουζέλογλου όχι, αλλά να κερδίσεις τον τελικό, τον Ολυμπιακό και να έχεις εσύ τον Κουζέλογλου μέσα, αυτό δεν είναι και τόσο λύσα.
0: Βιαζόμαστε,
2: στην Ελλάδα. Βιαζόμαστε.
0: Μην βιαζόμαστε.
2: Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Εντάξει, ναι, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αισιοδοξία, υπάρχει μια αισιοδοξία.
0: Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις, δεν είναι θέμα αισιοδοξίας. Είναι θέμα ότι εγώ παράδειγμα, ας πούμε, μ' αρέσει τόσο πολύ η εικόνα αυτή που βλέπω με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, που αυτή τη στιγμή δεν με νοιάζει τι θα κάνει από τα θέμα τίτλων. Με ενδιαφέρει ότι βλέπω ξανά ένα Παναθηναϊκό να παίζει το κανονικό το μπάσκετ που μάθαμε εμείς που
2: ξέραμε τον
0: Ομπράντοβιτς, έτσι. Τώρα το τι θα κάνει μέχρι την άνοιξη θα το δούμε. Αυτό έχουμε καιρό, πολύ καιρό μπροστά μας. Αλλά τουλάχιστον γουστάρω να βλέπω τα παιχνίδια. Γιατί πέρσι είχαμε φτάσει στο σημείο σε κάποια μάτς να λες, ρε παιδί μου, δεν πάει άλλο. Έτσι.
2: Ναι, είχαμε πονήσει τα μάτια μας. Λοιπόν, κάτι ακόμα τώρα να ρωτήσω για το ποδόσφαιρο. Για την Εθνική Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή έχουμε από 8 βαθμούς εμείς με την Ολλανδία και η Γερμανία έχει 5. Ναι. Παίζουμε εμείς τώρα με την Ολλανδία. Χάνουμε. Οι Ολλανδοί πάνε στους 11, εμείς στους 8. Οι Γερμανοί κερδίζουν τους Σέρβους, πάνε στους 8. Περνάμε εμείς γιατί τους έχουμε στα μεταξύ μας παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Στην επόμενη αγωνιστική εμείς κερδίζουμε τους Σέρβους.
0: Ναι.
2: Και οι Γερμανοί κερδίζουν τους Ολλανδούς. Πάμε όλοι στους 11. Ποιος περνάει? Πάει η διαφορά στα μεταξύ τους παιχνίδια, τα συνολικά γκολ, ποιος περνάει?
0: Νομίζω ότι εμείς, για να μην κάτσω να το ψάξω τώρα, αν νικήσουμε την Ολλανδία, την Σερβία, εμείς περνάμε στη διάδα. Έτσι.
2: Δηλαδή πάει η συνολική διαφορά σε όλα τα παιχνίδια, δηλαδή πώς είναι το κριτήριο? Γιατί με αυτό που είπα εγώ είναι Ολλανδία, Γερμανία και Ελλάδα έχουν από 11 βαθμούς.
0: Πρέπει να το ψάξω να διαβάσω τα κριτήρια, αδερφέ, αλλά νομίζω ότι έχω διαβάσει. Νομίζω ότι με ισοπαλία με νίκη στην τελευταία αγωνιστική, νομίζω ότι η Ελλάδα είναι στη διάδα. Της αρκεί δηλαδή. Έτσι. Αλλά κάτσε να δούμε.
2: Θα δούμε όμως αν και τα σκορ δηλαδή.
0: Περίμενε. Εδώ είναι απλά ένα πράγμα. Δεν χρειάζεται. Τα κριτήρια είναι πρώτον, βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια. Δεύτερον, διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια. Τρίτον, γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους παιχνίδια. Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα μάτς του ομίλου. Συνολικά γκολ σε όλα τα μάτς του ομίλου. Συνολικά εκτός έδρας, συνολικά νίκες, μετά καίγεται πολύ, πάει πολύ. Άρα δηλαδή τα πρώτα είναι βαθμοί στα μεταξύ τους, γκολ, διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους, γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους. Γιατί ξέρεις, αν έχουν ας πούμε ισοβαθμία στους βαθμούς στα μεταξύ τους, διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ισορροπία, μετράει αυτό που λέμε το τρίτο που λέει γκολ που πέτυχαν μεταξύ τους, μετράει η επίθεση. Όποιος έχει την καλύτερη επίθεση.
2: Την καλύτερη επίθεση.
0: Ναι.
2: Εντάξει, γιατί αυτό σκεφτόμουν χθες και μίλαγα με ένα φίλο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ρε, θα πάρω τηλέφωνο να δούμε, του λέω, γιατί αυτό όντως του λέω είναι γρίφος. Γιατί είναι ένα σενάριο που μπορεί να γίνει. Δεν είναι κάτι παράξενο και λογικό σενάριο τα αποτελέσματα αυτά να έρθουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε και άλλες μέρες. Έλα, καλημέρα.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη, εσύ, ναι.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω, μου είχες πει τα ντέρμπι στον πρώτο γύρο σου. Είναι εύκολο να μου πεις το δεύτερο γύρο?
0: Τα ντέρμπι του πρωταθλήματος στο δεύτερο γύρο.
3: Ναι, δηλαδή μεταξύ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Είναι πολλά, ε.
0: Κύριε Δημήτρη, το κάνω σήμερα, αλλά σε παρακαλώ, αυτό ξέρετε είναι πώς να το πω, είναι και για τους άλλους λίγο να επαναλαμβανόμαστε. Λοιπόν, 13 αγωνιστικές ο πρώτος γύρος, 13 ο δεύτερος. Στη 14η αγωνιστική, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 13 Δεκεμβρίου. Την 15η αγωνιστική, βλέπω ένα Άρη ΣΑΕΚ στις 20 Δεκεμβρίου.
3: Άρη ΣΑΕΚ, ναι.
0: Την 16η αγωνιστική βλέπω Άρης ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
0: Την 17η αγωνιστική ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
3: 17η, ναι. Μάλιστα.
0: 18η αγωνιστική, το πιο σημαντικό είναι το Ηρακλής ΠΑΟΚ. 19η έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στις 30 Γενάρη είναι αυτό.
3: 30 Γενάρη.
0: Και μετά από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν ημερομηνίες, δεν έχουν οριστεί. Την 20η αγωνιστική βλέπω ένα Άρης Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το σημαντικότερο. 21η αγωνιστική ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι το ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής. Κάτσε να φορτώσουν και τα υπόλοιπα, γιατί πήγαμε μέχρι την άνοιξη. 22η αγωνιστική. Ένα Ηράκλειο Ολυμπιακός είναι το σημαντικότερο. 23η. Έχει ένα Ολυμπιακός Άρης. Δεν έχει κάτι άλλο. 24η αγωνιστική. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Είναι το ντέρμπι. 25η και πρώτη τελευταία. Τι έχουμε εδώ? Δεν έχει τίποτα από ντέρμπι, έχει ένα ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Και την τελευταία 26η αγωνιστική κλείνει με ντέρμπι. Έχει ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου.
3: Α, την τελευταία, μάλιστα.
0: Εντάξει, φίλε.
3: Έγινε, να είσαι καλά. Καλά και συγγνώμη που σου βάλα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έγινε, τα λέμε.
3: Έγινε, γεια.
0: Και 26 είναι, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
4: Τα σέβη μου, κύριε. Λοιπόν, σε ακολούθησα τώρα πρόσφατα και στο Instagram.
0: Α, είσαι σταυριανής, έτσι.
4: Α, εγώ παραμένω ίδια.
0: Τι κάνεις, κορίτσι?
4: Καλά.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
4: Να σε συγχαρώ που δεν πήρες μεταγραφή από το Σταθμό. Γιατί είχα καρδιοχτυπήσει. Λέω, έχει γούστο να τον εψήσανε να πάει αλλού και ο Βαγγέλης. Λοιπόν, επειδή είναι δύσκολη η ώρα, θα τα πω γρήγορα, ότι θέλω να συγχαρώ ολόψυχα τη φίλη μου Αναστασία. Δεν ξέρω, Κυριάκο, αν το πήρες χαμπάρι, την εκδήλωση που έγινε την Τρίτη το βράδυ στον Πειραιά. Και ο δαιμόνιος δημοσιογράφος της τηλεφώνησε, της είπε, σας καλούμε τιμητικά να έρθετε, ο Νίκος ο Γαβαλάς, ήταν η πρωτοβουλία του, ναι. Η ιδέα, να έρθετε οικογενειακός και με όσους φίλους έχετε, έκανε την τιμή να με καλέσει και εμένα μετά η Αναστασία, αλλά ήταν τόσο ανυποψίαστη για αυτό που θα τη συνέβαινε. Είπε, ναι, με ξέρουν ότι έπαιρνα διαρκείας τόσα χρόνια, έχει φυλαχτό στην τσάντα της το Ολυμπιακός Μίλαν, που είναι ο πρώτος αγώνας που παιδούλα πήγε με τον πατέρα της, και είδε αγώνα του Ολυμπιακού Ευρωπαϊκό. Λοιπόν, και όταν λοιπόν πηγαίνει χαρούμενη στον Πειραιά, πήγανε με τα εγγόνια της, με την κόρη της, ο αδερφός της και άλλους ανθρώπους που πέ, εγώ δεν μπορούσα να πάω. Λοιπόν, και το ζει όλο αυτό με τους ανθρώπους γύρω, με όσους μίλησαν, με όλους τους τιμήθηκαν και τα λοιπά. Και προς το τέλος την καλή να ανέβει επάνω. Και παθαίνει πλάκα εκείνη, ενώ είναι λαλίστατη που βγαίνει στους σταθμούς, εσένα δεν βγαίνει γιατί είναι νυχτερινή, που κουβάει για μέχρι τις 2 βγαίνει.
0: Μετά πέφτει για ύπνο.
4: Τώρα κοιμάται, ναι, αλήθεια. Αφού τόσες φορές σου το έχω πει, του το βάλει μια φορά ξυπνητήρι. Λοιπόν, και όταν παθαίνει αυτό το σοκ, ανεβαίνει, ξεκινάει με κλάμα γιατί δεν μπορούσε να το διαχειριστεί και μετά μίλησε από ψυχής ο κόσμος που ήταν και πάρα πολλοί κόσμος που είχε συγκεντρωθεί εκεί. Το τι χειροκρότημα εισέπραξε. Μετά στο τέλος, όταν κατέβηκε, ο Λεμονής την αγκάλιασε, της είπε για όσα μίλησε, γιατί μίλησε πραγματικά από ψυχής και ήτανε όπως μου το περιγράφει, γιατί εγώ δεν την άκουσα. Τώρα περιμένω να ανοίξουν το περίπτερο, να πάω να πάρω την εφημερίδα που θα της έχει και συνέντευξη στην οπαδική τους, και είναι μεγάλη τιμή και χαρά. Το νόημα λοιπόν, αγαπητοί κύριοι, είναι το τι δίνει η ομάδα στη ζωή του οπαδού, και φυσικά γι' αυτό συγκινήθηκε ο κόσμος, γιατί αν και ευνηδιασμένη έχει ευγλωτία και είπε αυτό, δηλαδή εκείνη όλη τη ζωή της, ότι της έχει τύχει όπως μου έχει εξομολογηθεί να είναι σε γάμο, να είναι σε κάποια εκδήλωση στα παιδιά και τα λοιπά, αλλά επειδή έπαιζε ο Ολυμπιακός τους παράταγε και πήγαινε. Ήταν αυτό πραγματικά, από αυτή τη σκοπιά τρελάθηκε ο κόσμος, δηλαδή, και τη σεβάστηκε, ναι. Αλλά και μένα το πάθος της, γιατί ομολογώ ότι δεν έχω. Εγώ η τρέλα μου, ας πούμε, κορυφώθηκε όταν από την Τρίτη Εθνική μέχρι που ανεβήκαμε Πρώτη Εθνική όταν πέρασα όλα αυτά, πραγματικά δεν έχανα κι εγώ αγώνα. Τα πάντα παράταγα και κρύο στο ΆΕΚΑ, όλα τα άντεξα. Ναι. Γιατί ήμουν τρελαμένη. Εκείνη είναι τρελαμένη το ίδιο. Μέχρι, δηλαδή και τώρα, ακριβώς αυτό τις αναγνωρίσανε και γι' αυτό την τίμησαν και τις αξίζει. Συν το ότι βγαίνει και στα ραδιόφωνα και πάντα μιλάει ωραία και σε όλες τις εκπομπές.
0: Μάλιστα, να είναι καλά, να είναι καλά.
4: Κυριακό, τη βραδιά με τη Μίλαν, ξέρεις με ποια
0: ομάδα θα είναι. Θες να κάνεις μετά δελτίο λίγο, γιατί πρέπει να πέσει.
4: Όχι, όχι, όχι. Για τον Κυριακό, το μήνυμα...
0: Έγινε, να είσαι καλά.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
6: Σοβαρό τροχείο χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. 4 δικυκλά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα 2 με ελαφρύτερα τραύματα. 2 σοβαρά τραυματίες σε τροχείο και στη λεωφόρο Θηβών όταν η μοτοσυκλέτα βγήκε από την πορεία της. Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρύνωση.

0: Γκράβα. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Και ο καιρός θα είναι γενικά τρεις ημέρες στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμίσεις.

0: Εδώ στην επιστροφή μας με τις ωραίες μουσικές μας. Λοιπόν, στα 36 μετά τις 6 στο Big Wings Sport FM 94,6 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5. Ο Λευτέρης λέει καλημέρα από Ερέτρια, καλά πάμε και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, μακάρι να κρατήσει αρκετά. Καλημέρα Βαγγέλη ή κύριε Βαγγέλη. Λιάκος Αεκτζής στην αγάπη μου, γεια σου Λιάκο. Καλημέρα Βαγγελάρα και στα υπόλοιπα παιδιά εκεί. Πανάθα για φίλη μα χθες, να δούμε ώρα μπάλισσα στον τέρμπι. Καλώς κουμε υγεία, λέει ο Διονύσης. Καλημέρα Βαγγέλη, δεν νομίζω να είσαι δημοσιογράφος, περισσότερο ψυχιάτρος, ψυχολόγος, εκοβόλιο, ο Λευτέρης πάω στον πρόπυργο. Δεν ξέρω τι λες φίλε για τη Σταυριανή. Η Σταυριανή νομίζω ότι Αγτζού είναι η γυναίκα και σε μένα που έχει ξαναβγεί. Πάει, δεν ξέρω τι μου λες το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές και θα διαβάσω σε αργότερα μηνύματα. Για πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα μου.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
1: Καλά, μια χαρά. Την επόμενη φορά ο κύριος Δημήτρης θα σου ζητήσει το πρόγραμμα των play-offs.
0: Που δεν έχει βγει ακόμα.
1: Που δεν έχει βγει και δεν ξέρω ποιος το μάλλον θα είναι.
0: Που δεν έχει βγει. Λοιπόν, πρέπει να είμαι μπροστά, είναι αυτή την αλήθεια.
1: Πολύ σημαντικός, πολύ εντάξει, αλλά λίγο εντάξει, καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Για το μπάσκετ που ήθελα να πω, εντάξει, εν μέρη σε κάποια που είπε ο ένας προηγούμενος ακροατής, ο Γιάννης νομίζω ήτανε, συμφωνώ, εντάξει, όλοι ξέρουμε όσοι έχουν ζήσει. Εγώ δηλαδή τουλάχιστον το έχω ζήσει και εσύ νομίζω κατά μεγάλο διάστημα το ή από την αρχή το έχει ζήσει το
0: όνομα. Όλα.
1: Okay. Εγώ φαντάζομαι ότι ήμουν μέσα και στο Μπερσί, στο πρώτο το ευρωπαϊκό και τέτοιο, δηλαδή εντάξει ήταν άλλη κατάσταση. Δεν ήταν ο Μπράντοβιτς βέβαια, αλλά
0: ναι, εδώ, έχω ζήσει.

0: στον Παναθηναϊκό από πολύ παλιά, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει σημασία το τι τίτλους θα... Εντάξει, έχουν σημασία οι τίτλοι, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά ο τίτλος που πήραμε με τον Παυλίσεβιτς, όσο και να ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό και το χαρήκαμε, δεν το χαρήκαμε σαν μπάσκετ. Γιατί θυμόμαστε όλοι τι μπάσκετ παίζονταν τότε. Καμία σχέση το μπάσκετ με το σύμπαν.
1: Άλλο μπάσκετ τότε, φίλε, είναι 30 χρόνια πριν.
0: Αλλά και ο Παυλίσεβιτς έπαιζε αντιμπάσκετ, ας πούμε, σε όλες τις ομάδες που πήγαινε. Δεν ήταν θέμα.
1: Να αποκορύφωνα τη λιμός.
0: Δεν ήταν θέμα μόνο του Παναγιώ, ναι. Το λιμός που έβαζε 50 πόντους, ας πούμε, και κέρδιζε. Γιατί ο αντίπαλος έβαζε 48. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνουμε τώρα τι είναι ο Μπράντοβιτς, γιατί και γι' αυτά τα λέω πιο πολύ για κάποιους που λέγανε, ανεξαρτήτως τώρα οπαδικών προτιμήσεων, ότι έχει μεγαλώσει, τον έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ και κάτι τέτοια. Παιδιά, η εμπειρία, και το έχω πει σε όλα τα παιδιά, το λέω παντού και στην εργασία μου και παντού, η εμπειρία δεν πληρώνεται και δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Μάλλον πληρώνεται, αλλά δεν αναπληρώνεται.
1: Νίκο μου, ξέρεις κάτι, υπήρχε ο κόσμος και μπερδευτεί. Θα θυμάσαι ακόμα τα ριλάκια υπάρχουν από αυτά τις ατάκες που έλεγα. Θυμάσαι τότε ότι υπήρχε το επιχείρημα ναι, αλλά στην Παρτιζάν. Και τους εξηγούσα ότι παιδιά, η Παρτιζάν δεν είναι μέγεθος Παναθηναϊκού Ολυμπιακού να είναι ομάδα Final Four να πρωταγωνιστεί.
0: Εκτός αυτού, από
1: η Παρτιζάν, κατά, ό,τι καλό βγάζει, θα έρθει ο μεγάλος και θα της τον πάρει τον παίχτη.
0: Όπως
1: έτσι,
0: έγινε
1: δηλαδή, δεν είναι ομάδα η οποία. Με την Παρτιζάν μπορούσε να κάνει μια χρονιά την υπέρβαση. Έγινε αυτό που έγινε στη Μαδρίτη εκείνη η χρονιά, δεν το έκανε. Αλλά δεν ήταν η Παρτιζάν ομάδα κριτήριο. Γιατί θυμάστε τι επιχειρήματα ακούγαμε. Ότι μεγάλωσε, ότι στην Παρτιζάν απέτυχε, ότι έτσι. Και προσπαθούσαμε να τους εξηγήσουμε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν. Το βλέπουμε στην πράξη.
0: Και επίσης στην Παρτιζάν, από ό,τι κατάλαβα, υπήρχαν και το...
1: Με τον πρόεδρο,
0: μεγάλη κόντρα με τον πρόεδρο, η φύλαθη
1: των... Το σημαντικότερο δεν είναι αυτό, το σημαντικότερο ήταν ότι δεν έχει τα όπλα που έχει τώρα στον Παναθηναϊκό, ρε φίλε, ή που είχε στη Βενέα. Σε μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό.
0: Δηλαδή η ομάδα ξεκινάει, παίζει άμυνα, αλλά παίζει τόσο πολύ πλουραλιστικά στην επίθεση που δεν σου φαίνεται η άμυνα του. Δηλαδή, πώς να το πω, φαίνεται μόνο από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, έχουμε δώσει 4 αγώνες στην Ευρωλίγκα, δεν παίρνουν το πρωτάθλημα, εντάξει. Γιατί δεν ήταν και σημαντικός ο αντίπαλος. Ενώ πολύ
1: δεν δύσκολο, υπάρχει αυτό, Νικόλα παιχνίδι, Νικόλα
0: και δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχει φάει πάνω από 70. Το νομίζω ότι ήταν το παραπάνω.
1: Και πέρα από αυτό, ένα άλλο στοιχείο, ας πούμε, είναι ότι δεν υπάρχει παιχνίδι στο οποίο να μην χάσει ο αντίπαλος κάποιες επιθέσεις που του μένει μπάλα στα χέρια μετά τα 24. Δεν υπάρχει παιχνίδι. Σε όλα τα παιχνίδια 2-3 φορές θα δεις τον αντίπαλο να τελειώνει το χρονόμετρο και να έχουν την μπάλα ακόμα στα χέρια. Αυτό είναι αποτέλεσμα καλής άμυνας.
0: Και βέβαια προσπαθεί και κατά ένα μεγάλο ποσοστό καταφέρει να παίρνει τον καθένα από τον κάθε παίχτη.
1: Το
0: μάξιμουμ μπορεί να δώσει. Ναι.
1: Το δυνατό του.
0: Ξέρουμε ότι ο Καλαϊτζάκης έχει μια περιορισμένη δυνατότητα. Δηλαδή για την επίθεση το παιδί δεν είναι. Το χρησιμοποιούμε στην άμυνα. Δηλαδή, όπως,
1: ναι, πρόσεξε ένα άλλο στοιχείο για τον Καλαϊτζάκη να σου πω. Ο Καλαϊτζάκης ήταν ένα παιδί το οποίο έπαιζε για την άμυνα. Στην επίθεση έχει ξεκάθαρο μειονέκτημα, δεν είναι καλό σουτέρ. Αλλά το θέμα είναι ότι εχθές εγώ δεν έχω ξαναδεί τον Καλαϊτζάκη στη ζωή μου να έχει 3 ασίστ σε αγώνα. Δηλαδή προφανώς το εξήγησε ο Μπράδος, τώρα υποθέτω τώρα, εγώ εσύ υπόθεση κάνω, ότι το εξήγησε ότι από τη στιγμή που δεν είμαστε ευστοχοί, πασάρουμε.
0: Δεν είναι. Και όταν πάνε, είναι βασική αρχή, δηλαδή για όσους έχουν παίξει λίγο μπάσκετ, όταν πάνε πάνω σου σε ένα παίχτη δύο παίχτες, δεν προσπαθείς να το βάλεις μόνος σου.
1: Ο Μπόζταν Μάλκοβιτς ήταν, όχι ο Παυλίσεβιτς. Ο Μπόζταν Μάλκοβιτς ήταν, τον μπερδέψαμε τον Παυλίσεβιτς, ο Μάλκοβιτς.
0: Ναι, ο Μάλκοβιτς ήταν, έχει δίκιο. Συγγνώμη, για να ζητώ συγγνώμη, έχει δίκιο ο
1: Μάλκοβιτς.
0: Ο ακροατής. Όταν είμαστε δύο, λοιπόν, όταν δύο μαρκάρουν ένα παίχτη, σημαίνει ότι κάποιος άλλος από τους 4 συμπαίχτες είναι ελεύθερος. Άρα δεν προσπαθούν να βάλουν το καλάθι μόνοι μας. Δηλαδή είναι βασικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω, τα είχαμε ξεχάσει. Δηλαδή βασικά πράγματα του μπάσκετ. Πολύ καλός αυτός ο Αταμάν και μπράβο και ευχαριστούμε που μας έδωσε ένα ευρωπαϊκό. Αλλά δεν, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια, ειδικά το τελευταίο δεν το συζητάμε εντάξει, δεν ήταν το μπάσκετ αυτό που ξέρουμε που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να μείνω πάλι στον Αταμάν γιατί πάλι θα βγουν κάποιοι που τον υποστηρίζουν και θα λένε τα δικά τους. Δεν υπάρχει σύγκριση. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον καλύτερο προπονητή και έχουμε και ένα από τα καλύτερα ρόστερ. Απλά δεν έχει δέσει ομάδα, δεν είναι ομάδα όπως είτε εννοώ με την ομοιογένεια που έχει ο Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες, δεν ξέρω πότε, ο Μπράντοβιτς είναι καλύτερα από όλους, θα δέσει ομάδα και πιστεύω ότι θα κάνουν πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε τίτλο στο τέλος, αλλά σίγουρα θα ευχαριστούμε στον μπάσκετ που βλέπουμε, όπως το κάνουμε και τώρα. Αυτά ήθελα να πω. Τώρα για το ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι ντέρμπι, σε ένα ντέρμπι δεν μπορεί να πει τίποτα. Ξεκινάς από το Χ, όπως πολύ σωστά λέγανε κάποιοι χτες, και από εκεί πέρα ότι από τα δύο τα άλλα μπορεί να έρθει.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Μακάρι να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, να μην ασχολιόμαστε με τον διαιτητή τη Δευτέρα, να παίρνουμε και να είναι ήσυχη εκπομπή και να λέμε για τις φάσεις που μπήκανε, που δεν μπήκανε, που χάσαμε, που δεν χάσαμε, που χάσανε οι αντίπαλοι ή οτιδήποτε άλλο, και να μην ασχολούμαστε με τη διαιτησία.
1: Αυτά, συμφωνώ απόλυτα, Νικόλα μου, να είσαι καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Προχωράμε, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλημέρα, Κυριάκο μου.
3: Καλημέρα.
2: Φίλε μου, πώς μπορούμε να αλλάξουμε κανένα τηλέφωνο, ρε φίλε, να σε παίρνω να μιλάμε? Ήδη
1: πάρα θες, πολύ καλό παιδί. Του Σταθερόπουλου θες.
3: Να σε καλά, ρε εσύ. Πάρε, ρε παιδί μου. Αλλά αφού τα λέμε, αφού κάθε μέρα εδώ μιλάμε, ούτε εσύ άλλες δηλαδή.
2: Εντάξει.
3: Έγινε, εντάξει, θα τα βρούμε, μωρέ, μην άσχεσαι.
2: Θα έχω κάποια στιγμή από κάτω, σας ζω, γιατί τώρα έχω μπλέξει.
3: Έγινε.
2: Ευαγγέλη μου.
1: Έλα, ρε Πανώ.
2: Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός, φαντάσου του λείπανε τρεις παίκτες που κάνουν 9 εκατομμύρια, 12 πόσο κάνουνε. Ο Χουάντσο, ο Σλούκας και ο Νάν.
1: Δεν χρειάζεται να πεις τα εκατομμύρια, τα ονόματα πες.
2: Μπράβο. Λοιπόν, φαντάσου τώρα ότι ο Νάν είναι ένας παίκτης που στα χειρότερά του βάζει 12-13 πόντους, στα καλύτερά του μπορεί να βάλει και 30. Ο Σλούκας είναι ένας παίκτης που μπορεί να βάλει 10 πόντους στα καλά του και να σου μοιράσει και φτάσεις. Και ο Χουάντσο να σου κατεβάσει όλα τα rebound που χθες πονάγαμε. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει όταν γυρίσουν και αυτοί. Και αν η ομάδα δεν έχει τραυματισμούς και είναι τυχερή, γιατί μας χτυπήσανε πολλοί τραυματισμοί, και βλέπω και ότι ο Ματίας, ο Λεσό, σιγά σιγά βρίσκει τον εαυτό του τον κανονικό, όλα θα πάνε καλά. Εσύ τι λες?
1: Τι να πω, ρε φίλε. Και εγώ λέω, εγώ δεν έχω πει τη γνώμη μου, τι λέω την άποψή μου, με ακούτε. Ότι παίζει ένα πολύ έτσι ωραίο και ομπραντοβιτσικό μπάσκετ. Με πολύ σφιχτή άμυνα, ναι, με πολύ κυκλοφορία
2: μπάλας. Δεν παίξαμε τώρα και με καμιά ομάδα τυχαία. Ναι. Δηλαδή τώρα είναι ομάδα που λες, παιδί μου, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ και Φερνέ. Δεν λες τώρα. Συμφωνείς?
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Αυτά ήθελα να πω.
1: Έγινε Πανώ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Επίσης αγορή.
2: Θα τα πούμε, γεια.
1: Να είστε καλά, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Ναι.
3: Όχι, πάμε.
1: Πάμε παρακάτω. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Νίκο, καλημέρα.
4: Καλημέρα και στο πάνελ, στον Κυριάκο.
1: Κυριάκος.
4: Κυριάκος δεν είναι και τα παλικάρια από την Νίκαια.
1: Ο Βασίλης και ο Μιχάλης.
3: Καλημερίζουν όλοι.
4: Αυτό λέω. Όπου να ξεκινήσω.
3: Απ' την αρχή.
4: Να ξεκινήσω από το μπάσκετ.
1: Ναι.
4: Που δεν είμαι και τόσο ειδικός.
1: Για πες.
4: Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, έχουμε πάει 56-57. Τον Ομπράντοβιτς όλοι τον κοιτάγαμε με το είναι ένας μύθος. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα... να τα αφηγητούμε όλα, αλλά σε αυτό που είπε ο Νίκος έχει απόλυτο δίκιο, γιατί και στο γυμναστήριο και από εδώ και στο καφέ, τέλος πάντων, το ακούω αυτό το παραμύθι ότι έχει μεγαλώσει και θα δεις, μη βιάζεσαι. Ρε παιδιά, μπορεί να έχει μεγαλώσει, αλλά έχει εξελιχθεί. Δεν έχει μείνει στάσιμος όπως, όπως το ποδόσφαιρο, ο Τσεπίκταρη με Μπενίτεφ. Αντιθέτως, με στα δικά μου τα μάτια, ο Μπράντο έχει εξελιχθεί, έχει πάει και αυτός βήματα μπροστά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα, ο Μπράντο, μια διαφορά που έχει με τους δύο τους ποδοσφαιρικούς που ανέφερες, είναι ότι αυτοί οι δύο ήρθαν εδώ σε πολύ φθήνουσα πορεία. Έτσι, δηλαδή μπορεί να είναι ανάλογη ηλικία με τον Ομπράντοβιτς, αλλά ο Ομπράντοβιτς παρέμενε στην επικαιρότητα, όποτε ήθελε πήγαινε στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Αυτό ήταν δεδομένο. Ήταν δηλαδή στα πράγματα μέσα και όπως το λες, ένας άνθρωπος ο οποίος εξελίσσεται συνέχεια. Έτσι, δηλαδή δεν ήταν στα αζήτητα ο Ομπράντοβιτς. Οι άλλοι ήρθαν από τα αζήτητα, κακά τα ψέματα τώρα.
4: Γελάς μόνο που τον
1: λέτε. Τι να πούμε.
4: Αυτό που μου έμεινε έτσι και γέλαγα, το άκουγα το σταθμό σας. Όντως είπε, μωρέ, μπράβο.
1: Σε ποιον? Στον Ρογαβόπουλο.
4: Ναι.
1: Όχι, τα βάζω όλα. Μπήκε και έβαλε μέσα 2,5 λεπτά 8 πόντους. Και του κοιτάει μία και του λέει, μωρέ, μπράβο, του λέει.
4: Μωρέ, μπράβο. Μπράβο του, μπράβο του. Παιδιά, εγώ είμαι ο Λαμέλα, ο άλλος είναι... Είμαστε αεξίδες ο καθένας με την προσωπικότητά του. Μην μας βάζετε όλους μαζί σε ένα τσουβάλι. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες σκέψεις. Αυτό, και το κλείνω, κατάλαβε.
1: Ναι. Το ξέρω αυτό, φίλε, το ξέρω, φίλε, και εγώ αυτό σέβομαι. Αυτό σέβομαι. Πίστεψέ με, να, με το χθεσινό να γίνω ίδιος και χίλιες φορές χειρότερος αν θέλω. Αλλά σέβομαι τον πολύ κόσμο που ξέρω ότι με ακούει και τον πολύ κόσμο που ξέρω ότι κινείται στο ίδιο μήκος κύματος μαζί μου. Και η εκπομπή αυτή έτσι θα κινείται. Όποιος είναι μέσα στο αυτόνο πνεύμα θα συμμετέχει. Όποιος δεν είναι σε αυτόνο πνεύμα δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι ομάδα είναι. Και το ξέρεις καλά ότι έχω στείλει και Παναθηναϊκούς. Έτσι, μπράβο. Από τη στιγμή λοιπόν που το έχω κάνει και αυτό. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
4: Να πάμε λίγο στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
1: Να πάμε.
4: Το καλό είναι ότι επιστρέφουν σχεδόν όλοι. Όποιος πει ότι ξέρει τι θα δει μετά το σώμα μεγάλη διακοπή, θα πει ψέματα.
1: Ναι.
4: Κανείς δεν ξέρει πώς θα δει την ομάδα του.
1: Εντάξει, έχουμε την εικόνα από τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Τώρα ήταν μια διακοπή 20 ημερών.
4: Δεν μπορούμε να. Ακριβώς.
1: Θα δούμε, θα δούμε αύριο.
4: Το καλό για την ΑΕΚ, όπως το βλέπω εγώ, ναι, είναι ότι παίζει εντός και δεν παίζει εκτός.
1: Ναι, γιατί μέχρι τώρα έχει δείξει ότι είναι άλλη μέσα, άλλη έξω.
4: Ναι, μα γι' αυτό και λέω ότι είναι το καλό, ας πούμε.
1: Ναι.
4: Και βλέποντας και κάνοντας. Συμφωνώ να συνεχίσει ο Μπρινιόλι. Να μην το κόψει. Είναι κρίμα να το κόψει. Μόνο σε αυτό. Τίποτα άλλο, να είσαι καλά.
1: Έγινε, φίλε.
4: Καλημέρες για μένα.
1: Τε.
4: Με έχει πεθάνει στο δάγκωμα, ρε.
1: Α, σε δάγκωσε. Εντάξει, έγινε. Είπα και εγώ, έκανα και εγώ τίποτα. Λέω, δεν έκανα τίποτα. Λοιπόν, έγινε. Έλα, τα λέμε. Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα. Παρακαλώ. Τι έγινε, Κυριάκο. Δεν παίζει αυτή η γραμμή. Άλλαξε την αμαρτία.
3: Όσοι κλείσανε.
1: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, φίλε. Έλα,
5: Γιώργο Σάε και το Πασχετάκι θέλω να μιλήσω.
1: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
5: Πολύ ωραίοι πάλι στανθές. Μια παρατήρηση για το Ζέλικο.
1: Ναι.
5: Σε ένα μήνα μέσα έχει δώσει ήδη παίχτη στην Εθνική. Που άλλοι προπονητές, δυστυχώς, αν και Έλληνες, 10 χρόνια ολόκληρα ένα παίχτη δεν μας δώσανε. Μπορεί να γίνομαι κακός και τοξικός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Δεν είναι ψέμα, αλήθεια είναι αυτό. Οι άλλοι τους καταπίνανε, όχι να τους δώσουνε. Οι άλλοι και αυτούς που ήταν καλοί τους σβήνανε.
5: Έναν σίγουρα και βελτιώνει και αυτούς που ήδη έχουμε.
1: Ναι.
5: Τους είχε ξανακάνει πριν από 20 χρόνια με τους παιχταράδες, βέβαια, με Ταρζαρί, Διαμαντίδη, με όλους αυτούς τους παιχταράδες, αλλά τους ανέδειξε ακόμα περισσότερο και τον ευχαριστούμε εμείς βασιλετικοί για αυτό που ετοιμάζει πάλι μια φουρνιά με Έλληνες παίχτες. Για την ομάδα μου, εντάξει, ευχαριστημένοι είμαστε, λίγο προσοχή στο πάσιτερ, παιδιά, δεν πατάμε. Άμα θέλουμε να έχουμε άποψη να πατάμε και λίγο. Και ένα τελευταίο, Ευαγγέλη, το ξέρω ότι δεν σας αρέσει, αλλά θα το δείξω τώρα, γιατί είναι αθλητικό το πρωινό. Οι τύποι δεν παλεύονται, Ευαγγέλη, είναι κλιματίες. Στέλναν τα παιδιά πάλι στο σχολείο με μυρωδιές και αέριο διαρροή. Και βγάζαν δελτίο τύπου υπουργός και με υπογραφές ότι πήγαινε σχολείο. Δεν παλεύονται άλλο, Ευαγγέλη. Είναι κλιματίες. Άσα τα πόσα φάγανε, το ότι μας τελειώσανε πάλι, άσα αυτά. Στέλναν πάλι παιδιά στο σχολείο με διαρροή αερίου. Με υπογραφές και δελτία τύπου ότι πηγαίνετε να κάνετε μάθημα. Έλεος, ρε φίλε.
1: Τι να πω. Άδικο.
5: Αυτά, σ' ακούμε χρόνια, δεν παίρνουμε πολύ συχνά τηλέφωνο, να είσαι καλά.
1: Και εσύ, ρε φίλε.
5: Υγεία. Γεια χαρά, Βαγγέλη.
1: Να είσαι καλά, καλό σου κούρε, φιλαρακό. Πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε τρένο, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις, Βαγγέλη?
1: Είμαι καλά. Το όνομα σου τον άκουσα?
6: Φώτης από Πάτρα.
1: Γεια σου.
6: Καλημέρα και στον Πάνο.
1: Καλημέρα, Φώτη. Είναι ο Κυριάκος.
6: Κυριάκος, ναι, που λέω πάλι.
1: Ναι.
3: Καλημέρα.
6: Ήταν κι αυτός σε μια μέρα που έλειπε στο καλοκαίρι. Λίγο φορτωμένος, τον φορτώσανε λίγο και ήταν κι αυτός όπως ήσουν χθες. Αλλά τι να κάνετε, ρε παιδιά, καταλαβαίνω, η δουλειά
3: έτσι
1: είναι μέρος της δουλειάς.
3: Είναι μέρος
1: της δουλειάς.
3: Δεν σκάβουμε.
6: Σε βγάζουμε λίγο από τα ρούχα σου, μερικές
3: φορές. Όλα καλά, εντάξει. Ζωή συνεχίζεται.
1: Πάμε στα δικά μας.
6: Τίποτα. Στον πάση είσαι ευχαριστημένη, η ομάδα καλά. Βέβαια είναι νωρίς για τον Ομπράντοβιτς ακόμα, πιστεύω. Να το ξέρει καλά η ομάδα. Αυτά, έτσι, μια καλημέρα πήρα να πω. Θα σα ακούω κάθε μέρα εδώ.
1: Τώρα κάτω Πάτρα μας παίζει κανονικά τα πρωινά, έτσι.
6: Όχι, εγώ σας ακούω από το ίντερνετ.
1: Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες μου έχουν πει ότι μας παίζει κανονικά. Εσύ συνηθισμένος τα ακούς κάθε μέρα, τη λέω από ίντερνετ, ναι.
6: Ναι.
1: Πάντως μέχρι να ενημερώσει ότι παίζει κανονικά.
6: Α, ωραία, οκ. Okay. Γιατί τι είχε γίνει νωρίτερα, απλώς λόγω του σταθμού.
1: Δεν ήταν, λόγω του σταθμού της Πάτρας θέμα ήταν, όχι δικό μας.
6: Ναι, το είχα ακούσει, το έχεις πει πολλές φορές.
1: Δικό του θέμα ήταν, νομίζω ότι το λύσανε.
6: Μάλιστα. Ωραία, παιδιά. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλημέρα.
1: Γεια σου,
6: καλή εκπομπή.
1: Τα λέμε, γεια. Συνεχίζουμε εμείς, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
7: Καλημέρα, Βαγγέλη. Χρήστος από Ντουμπάι.
1: Γεια σου, Χριστό.
7: Τι κάνουμε.
1: Ντουμπάι.
7: Ντουμπάι. Καλημέρα, Κυριάκο.
3: Καλημέρα, φιλαράκι. Καλημέρα.
7: Ήρεμο σήμερα. Δεν άκουγε την φορμούλα σου. Τι κάνουμε.
1: Καλά, τα δικά σου, φιλαράκο. Τι γίνεται και στο Ντουμπάι, πώς τον περνάς.
7: Εντάξει, ήρεμα προς το παρόν. Mm-hmm. Δουλειά. Στη ρουτίνα πάλι.
1: Καθημερινότητα.
7: Μέχρι να σκάσει κανένα καλό.
1: Όχι, μη σκάσουν.
7: Όχι, ρε παιδί, μη λέμε τώρα.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
7: Εντάξει, θα πω και εγώ το ίδιο που λέμε όλοι οι Παναθηναϊκοί πλέον στο μπάσκετ. Δηλαδή, με το που είδαμε ο Μπράντοβιτς, πιστεύω ότι μπορώ να πω ότι η καρδιά μπήκε στη θέση της. Δηλαδή ξέραμε πάνω κάτω τι έχουμε να περιμένουμε να δούμε. Και επίσης το βλέπουμε ήδη,
1: ναι,
7: στο μπάσκετ τουλάχιστον. Μια παρατήρηση είχα και δεν ξέρω αν το παρατήρησες και εσύ.
1: Για πες.
7: Χθες. Ο μόνος που φαίνεται, μοιάζει να έχει πρόβλημα στον τρόπο παιχνιδιού του Μπράντοβιτς είναι ο Γκραντ. Δηλαδή τον ξεκινάει. Κάνει κάποια λάθη που πέρασε μπροστά η Φενέρ, τον βγάζει και νομίζω μετά τον έβαλε πάλι μετά από 15 λεπτά, πάλι για λίγο και τον ξαναέβγαλε. Κάνω λάθος.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι ότι δεν είναι στο σύστημα του coach, είναι ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή ο Γκραντ.
7: Ναι, όχι ότι δεν είναι στο σύστημα, απλά ότι δεν μπορεί να αφομοιώσει τόσο καλά τον τρόπο παιχνιδιού του Μπράντοβιτς.
1: Δεν νομίζω, γιατί είναι παιδί το οποίο τα έχει τα βασικά του Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς τι θέλει. Ο Μπράντοβιτς θέλει να είσαι σκυλή στην άμυνα και να μην παίρνει τραβηγμένε επιθέσει στην επίθεση, να είσαι ομαδικός. Ο Γκραντ τα έχει και τα δύο αυτά.
7: Με τη μόνη διαφορά ότι εγώ αυτό παρατηρώ είναι ότι ο Γκραντ όταν επιτίθεται η ομάδα, είναι αργός στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.
1: Εντάξει. Το θέμα ξέρει ποιο είναι, φίλε. Ξέρει ποιο είναι το θέμα. Τι ωραία που έκατσε αυτό το κλακάζι στη Βιλερμπάν και πήρε το Φραντζίσκο Παναθηναϊκός. Δηλαδή πραγματικά.
7: Τέλεια.
1: Δηλαδή τι ωραία έκβαση ήταν αυτή. Γιατί θα έπαιρνε γκάρτα, αλλά δεν ξέρω αν θα έπαιρνε τέτοιο παιχτάρα.
7: Ο Φρανσίσκο είναι ένας παίκτης τον οποίο τον βλέπουμε τώρα, εντάξει, αρκετά χρόνια.
1: Εμείς που παρακολουθούμε μπάσκετ, το θυμόμαστε από τον Περιστέρι.
7: Ναι. Μπράβο. Ναι. Και πραγματικά ούκο λίγες φορές έχω σκεφτεί γιατί να μην έρχονταν αυτός ο παίκτης στον Παναθηναϊκό. Και έτσι όπως έκατσε και
1: δεν
7: τον φέραμε.
1: Είδες. Ήρθε μέσω διασταύρωσης, αλλά ήταν ωραία. Ήταν η καλύτερη εξέλιξη που μπορεί να κάνει στον Παναθηναϊκό αυτός ο παίκτης.
7: Λοιπόν, και πώς το λένε, για είχα δει και ένα. Πώς το λένε. Ένα ρίλ, ένα βιντεάκι του, ναι, για Σικεβίτσους, ναι, μια δήλωση που είχε κάνει, λέει, όταν είδε ότι είχε έρθει ο Μπατίστ, ο Διαμαντίδης, ο Μπράντοβιτς, ο ένας άλλος, και λέει, τι κάνω εγώ εδώ πέρα, λέει, εκεί έπρεπε να είμαι. Τέλος πάντων, εντάξει, μεγάλη φουρνιά.
1: Αυτή η ομάδα ανθρώπων, φίλε, αυτή η ομάδα ανθρώπων έχει βιώσει μαζί τεράστιες επιτυχίες και είναι λογικό, είναι μια οικογένεια όλη τους αυτή.
7: Όπως το πες, ανθρώπων, η ομάδα ανθρώπων.
1: Ναι, ναι.
7: Γιατί πάνω απ' όλα ο Παναθηναϊκός ήταν πρώτα οικογένεια και μετά ομάδα.
1: Ναι.
7: Έτσι, όλοι οι χαρακτήρες πιστεύω που πέρασαν ειδικά εκείνη την περίοδο και βλέπω και πιστεύω και τώρα, απλά ο Μπράντοβιτς έχει αυτό το ταλέντο να ενώνει, να διαχειρίζεται την ομάδα με τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι προσωπικότητες να μην είναι. Πώς το λέμε, υπάρχουν καθαροί ρόλοι και κανένας δεν φύγεται.
1: Όλοι στα κουτάκια κανονικά, φίλε. Όλοι στα κουτάκια.
7: Ο καθένας έχει το ρόλο του.
1: Ναι, ναι.
7: Και όλοι είναι. Δηλαδή είδα και το Φάλε χθες, που μπήκε χθες λίγο. Έτσι. Λίγο. Δεν παραπονέθηκε. Κανονίκη δεν θα παραπονεθεί, είναι και τόσο καιρό, αλλά έχει και αυτός το ρόλο του. Τελείωσε.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Κυριακή Ολυμπιακός, ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
7: Τα Μπόρδα, τον βλέπουμε μέσα.
1: Πιστεύω πως ναι. Γιατί προπονείται κανονικά από τη Δευτέρα.
7: Ναι, αλλά ποιον θα βγάλει.
1: Αφού δεν παίζει ο Λιβάη.
7: Ο Λιβάη, ναι, παίζει που δεξιά δεν παίζει. Ναι. Δηλαδή στο 4-2-3-1 θα έχει Ουνάχη, αριστερά Ντίνο, Ουνάη και τα μπόρτα δεξιά.
1: Το αποκλείς?
7: Όχι.
1: Ε.
7: Όχι. Ναι.
1: Πιθανό είναι πολύ.
7: Και μπροστά Τετέι.
1: Ναι. Για αρχή.
7: Οκ. Okay. Και να δούμε. Και αριστερό μπακ.
1: Κυριακόπουλος.
7: Κυριακόπουλος, ο οποίος έρχεται και πρώτος από το MLS, λέει.
1: Κάτι ακούστηκε, ναι. Αλλά δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός να μπει σε διαδικασία να δώσει παίχτη τώρα.
7: Αλλά δεν είναι επί του παρόντος.
1: Ναι, δεν νομίζω. Okay. Δεν νομίζω, διότι ο Κυριακόπουλος μπορεί να είναι από πολλούς αδικημένος. Εγώ το λέω και το φωνάζω ότι είναι από τους πιο ισορροπημένους μπακ που παίζουν στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, ποια έννοια, ότι είναι ένας παίκτης του 7, ο οποίος και μπροστά και πίσω έχει μια σταθερότητα η οποία είναι πολύ σημαντική σε αυτό το επίπεδο. Και αν δεις και τα νούμερα και τα στοιχεία του Κυριακόπουλου με βάση τη στατιστική τώρα που κάνουν, ξέρεις, υπεραναλύσεις για το τι συμβαίνει, τα νούμερα του είναι εκπληκτικά σε ό,τι αφορά τις πάσεις, το πώς πηγαίνει την μπάλα μπροστά. Έχει μόνο ένα μικρό θεματάκι στην επίθεση. Ναι, στην επίθεση.
7: Αυτά να τον δούμε στην εθνική, ρε γάμο. Εντάξει, οκ.
1: Θα μπορούσα να τον βάλει ένα ημίχρονο, θα μπορούσα να τον βάλει σίγουρα, ναι, αυτό λέω κι εγώ.
7: Και όχι μόνο ένα ημίχρονο, ένα παιχνίδι. Δηλαδή, εντάξει, ο Τσιμίκας έβγαλε πόσα, 4-4.
1: Δεν παίξει για 4, ναι. Ήταν καλός βέβαια, ο Τσιμίκας σου έπαιζε, ήταν καλύτερος, αυτό είναι αλήθεια.
7: Ο Τσιμίκας είναι καλός, απλά δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, ο ένας έχει το match fitness που λέμε και ο άλλος είναι. Οκ, στη Λίβερπουλ, αλλά παίζει, είναι πάντως.
1: Για μένα δεν είναι. Για μένα πρέπει να πάει κάπου να παίζει, γιατί έδειξε ότι όσο παίζει γίνεται και καλύτερος. Λοιπόν, έγινε, αρχηγέ μου.
7: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα στο Ντουμπάι. Ο Δημήτρης Χίος Αεκάρα λέει: καλημέρα σε όλη την παρέα, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κούλη. Καλή εκπομπή. Καλή επιτυχία σήμερα στην ομάδα μου στο μπάσκετ. Για την Κυριακή, καλή επιτυχία στην ομάδα μου. Καλύτερο σας κερδίσει. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους. Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα, χθες το μεσημέρι τρώγαν μαζί, λέει ο Μπράντοβιτς Αλβέρτης Διαμαντίδης Άρας. Μαγεία μεγάλη. Το κάνουν συχνά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έρχονται, πόσο μας έχει λείψει το κανονικό μπάσκετ και το πιο βασικό, έχουμε πάλι την ηρεμία μας, όχι σαν την περσινή εικόνα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ακούω καθημερινά και σήμερα μπορούσα να στείλω μήνυμα. Καλή επιτυχία στην ομάδα μου την Κυριακή, τον Ολυμπιακό. Και ελπίζω να δούμε ένα ωραίο ντέρμπι. Καλή συνέχεια, λέει η Χαρά. Να σε καλά, ρε κορίτσι. Πού είσαι, ρε Χαρά, καλά είσαι. Πηχαμένη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μας κάνεις παρέα και κάνεις διάλογο. Διάλογος θέλει αντικειμενικότητα και ήθος. Τα διδάσκεις, φίλε, και σε ευχαριστούμε. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ για τα εξαιρετικά λόγια σου. Μετά από τόσα χρόνια δεν πήραν διαρκείας για τον μπάσκετ, γιατί ξεκινούσα από Πρέβεζα αυθημερών για Αθήνα και πάλι πίσω. Τι να πεις για τον Παναθηναϊκό. Σκεφτείτε ότι δεν έχει μπει. Ο Νάνος Λούκας, έλειπε και ο Χουάντσο. Η μόνη παρατήρηση και ίσως πιο χαμηλά τα εισιτήρια, βλέποντας κενά καθίσματα. Καλημέρα, μετά από καιρό, έπειτα από τους αγωνιζόμενους κτηνοτρόφους, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Λοιπόν, Βάγκο, έχει γεννήθει ο γιος μου σήμερα και η τούρτα που το έχω πάρει έχει ήδη από πάνω το μοντέρο. Οι περισσότεροι φίλοι μας είναι Παναθηναϊκοί. Ξέρεις τι θα γίνει. Θα μου μείνει μισή τούρτα για μένα να τη φάω. Δημήτρης από Πάτρα, καλημέρα και πάλι. Ο μοντέρο θα μείνει για σένα, Δημήτρη. Καλό. Λοιπόν, παίζει άμυνα, λέω, ο Ολυμπιακός κερδίζει 25-26 βολές. Χαμός, παίζει άμυνα ο Παναθηναϊκός 32 βολές. Απλά Παρασκευή. Καλημέρα, παιδες. Ηλία, σε θέλει από το εξωτικό 608. Ναι, ρε Ηλία μου, γιατί δεν παίρνεις εδώ πέρα να τα πούμε, να τα συζητήσουμε. Εδώ είμαστε, να τα συζητήσουμε, αδερφέ. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή γιατί έχει πάει 7 η ώρα και ερχόμαστε δυνατά για να είμαστε μαζί σας όπως κάθε μέρα μέχρι τις 8.
8: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
9: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
14: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
13: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι που λέγει μια ψυχή. 9 του Οκτώβρη. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Mon Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Mon Parnes, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ψημερική για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-3 μηνυματάκια γιατί μαζεύτηκαν πολλά και μετά σε γραμμές. Καλημέρα, Βαγγέλη, τι τραβάς και εσύ με τον κύριο Δημήτρη. Εντάξει, όλα καλά, μωρέ. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκου και στον Κυριάκου. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός, μόνο το θάρρος, Βαγγέλη μου. Αυτοί είμαστε των άκρων. Όλοι ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει τελώς διαφορετικό μπάσκετ από αυτό το αλαμάν που πήγαινε στο σύνολο σε ΑΕΖΟ επιθέσεις. Όμως επιμένω ότι για όλους είναι πάρα πολύ νωρίς και πάντα μα πάντα στη ζωή ρόλο παίζει η κατάσταση των ομάδων είτε αγωνιστικά είτε σε επίπεδο τραυματισμών από Απρίλιο και μετά, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σίγουρα ήταν πολύ καλό ο Παναθηναϊκός χθες και ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωση, καθώς λοιπόν παίχτε σημαντική, αλλά στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό είναι κάτι τελώς διαφορετικό γιατί και ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δυνατός και αυτός έχει πολύ περιθώρια βελτίωσης και η αλήθεια είναι ότι με τον Ολυμπιακό έχει τα αρνητικά σε ρε ο Παναθηναϊκός και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, λέει ο Θανάσης. Πώς σε βρίσκουμε στο Insta, Βαγγέλη? Πολύ απλά, Κώστα μου. Βαγγέλης Ναράτζιας κανονικά στα αγγλικά, θα με βγάλει μπαμ. Καλημέρα, καλή εκπομπή να έχετε από Χανιά Κρήτης, λέει ο Σταύρος. Και καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνάρδο. Καλημέρα, Βαγγέλη, με προτάρει στην εκπομπή σου. Δεύτερη φορά γράφω. Να σε καλά, Άρτουρ. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα. Υπήρχε μια προσδοκία μετά την αύξηση του Ζέλικο να σταματούσε η κόντρα του διοικήσεων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Με τις μηνύσεις και τις δηλώσεις, αντιδηλώσεις, φοβάμαι πως η προσδοκία θα διαψευθεί και είναι κρίμα γιατί παίζεται ορθολογικό μπάσκετ πλέον, που είναι και η ουσία για μας που μας αρέσει το άθλημα, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, πώς μπορούσα να μου πεις για την ποδοσφαιρική χρονιά 29-30 πια αγωνιστική του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και τις 11 των δύο ομάδων? Όχι, Κωνσταντίνε, δεν μπορώ. Σε 10 χρόνια ίσως. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Το δελτίο ειδήσεων θα πρέπει να λέει το δελτίο των κακών μαντάτων. Μια καλή είδηση δεν λέει ποτέ να μας ανεβάσει, μόνο άσχημα μαντάτα, μεγάλη ειδήσεις, κουβέντα.
1: Ναι, παιδιά, αυτό είναι. Είναι άσχημα όλα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και εγώ αποφεύγω. Θέλω να τα βλέπω μόνο.
0: Και ο Φώτης θέλει
1: σαν επικεφαλίδες.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Βασίλη Μιχάλη και σε όλη την παρέα από τα τοπικά Χαλανδρίου. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει και ο Φωτάρας Εθέλ. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε, καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στο σύγχαυρο τον Κυριάκο. Κώστας από Σεπόλια.
0: Ναι.
2: Δεν παίρνω συχνά τηλέφωνο, αλλά σας ακούω φανατικά πολλά χρόνια.
0: Να είσαι καλά, Κώστα.
2: Μπασκετικός είμαι κυρίως εγώ.
0: Ωραία.
2: Και ποδόσφαιρο βλέπω. Μπασκετικός είμαι κυρίως.
0: Mm-hmm.
2: Να πω για τον μπάσκετ θέλω κάτι. Έβλεπα τον Παναθηναϊκό εχθές το βράδυ.
0: Mm-hmm.
2: Και θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο. Εντάξει, είναι σαν Ολυμπιακός με τρομάζει ο Παναθηναϊκός με την έννοια ότι είναι πολύ δεμένος εφέτος. Δηλαδή είναι το πρώτο φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα, δεν το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή είναι νωρίς.
0: Είναι νωρίς, πολύ.
2: Όπως παρουσιάζονται τώρα οι ομάδες είναι πολύ, πολύ δυνατός. Και δεν είναι μόνο το θέμα του προπονητή, είναι και αυτοί που τον στελεχώνουν. Δηλαδή Διαμαντίδης, Μπατίς, το επιτελείο είναι πολύ δυνατό. Είναι πολύ δυνατό.
0: Σου απέτησε αυτούς ο Μπράντοβιτς. Όλους αυτούς ναι, να τους έχει δίπλα του. Σου απέτησε.
2: Είναι πολύ δυνατό. Είναι πολύ δυνατό. Αλλά μου κάνει και ένα άλλο πράγμα εντύπωση. Είχε πει τις προάλλες ότι φέτος ο Γιαννακόπουλος έχει κάνει λόγω ο Μπράντοβιτς ένα βήμα πίσω σχετικά με τα διάφορα που κάνει. Τελικά δεν έκανε κανένα βήμα πίσω και μου κάνει εντύπωση αυτό με τον Μπαρτζόκα που γίνεται, που επαναλαμβάνεται και φέτος πάλι. Δηλαδή, μία ας πούμε με το παιχνίδι με τους Ιταλούς που τον σπρώξανε και ο άνθρωπος αντέβρασε και αμέσως απαιτήσανε να τιμωρηθεί. Με τον Ηρακλή που ενώ δεν έκανε τίποτα ας πούμε ζήτησε ένα time out ο άνθρωπος στο τέλος γιατί και δικαίωμα ήταν να ζητήσει time out ας πούμε τον έβριζε και όλο το γήπεδο ας πούμε και πάλι ζήτησε ο Παναθηναϊκός τη τιμωρία του ας πούμε δεν ξέρω για ποιο λόγο τελικά δεν έκανε κανένα βήμα πίσω.
0: Πρόσεξε με. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι διαφωνώ εγώ με αυτή την τακτική, όχι με σένα, διαφωνώ με την τακτική αυτή με τις μηνύσεις και με αυτά, είναι κάτι που δεν μου αρέσει.
2: Έτσι
0: διαφωνώ κάθετα σε αυτό, αλλά από την άλλη όταν λέμε σημάζημα εννοούμε δεν υπάρχουν υβριστικά post, δεν υπάρχουν post για διαιτησίες, δεν υπάρχουν τέτοια. Την κόντρα τη διοικητική με τις μηνύσεις ο ένας τον άλλον, αυτό δεν νομίζω ότι θα κοπεί γιατί κανένας από τους δύο δεν θέλει να κοπεί. Έτσι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά στο κομμάτι των, όπως έχεις παρατηρήσει, κάτι βριστικά βίντεο που ανέβαζε το βράδυ, κάτι post τέτοια, κάτι με διαιτητές συνέχεια και τέτοια πράγματα, σε αυτά δεν, δεν έχει μπει στο παιχνίδι.
1: Ανεβάζει ωραίες φωτογραφίες πάντως. Τίποτα άλλο, μόνο αυτό.
0: Σιγά, Κυριάκο, σιγά. Μας πνιγείς.
2: Τώρα όσον αφορά το ποδοσφαιρικό,
0: ναι, ναι.
2: Εκεί ας πούμε το ντέρμπι περισσότερο προς το Χ το βλέπω.
0: Κι εγώ.
2: Από το Χ ξεκινάει. Ναι. Βέβαια σε αυτά τα παιχνίδια σημασία έχει ποιος έχει και το κίνητρο περισσότερο.
0: Είναι μεγάλο κομμάτι και η λεπτομέρεια στα ντέρμπι αυτά όμως. Είναι τόσο στο όριο παιχνίδια δηλαδή που μπορεί ας πούμε να γίνει μια φάση ας πούμε και να αλλάξει όλα όσα λέμε εμείς όλη τη βδομάδα, έτσι.
2: Ναι, βέβαια πολύ... αν χάσει, εκεί τρέχει το εξής. Αν χάσει ο Ολυμπιακός πάει στο μείον 8, οπότε
0: θα βρεθεί σε δύσκολη θέση.
2: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Τώρα, σε δύσκολη θέση.
2: Ενώ αν αντίστοιχα χάσει ο Παναθηναϊκός, δεν χάθηκε και ο κόσμος, ας πούμε. Το κίνητρο το έχει μάλλον ο Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι έτοιμο.
0: Κοίταξε, ο κίνητρο Ολυμπιακός έχει το κίνητρο αυτό το αίσθητο της αυτοσυντήρησης, διότι είναι και ένας σύλλογος ο οποίος είναι εμπολιασμένος με τους τίτλους και όλα αυτά. Αλλά από την άλλη, λες ότι το κίνητρο το έχει ο Ολυμπιακός, φαντάσου πόσο κίνητρο έχει ο Παναθηναϊκός που θέλει αυτό το πρωτάθλημα τόσο πολύ.
2: Που θέλει το πρωτάθλημα.
0: Είναι μεγάλο
2: κίνητρο. Και είναι και πιο έτοιμο.
0: Πολύ διψασμένο και τον βοήθησε τον Παναθηναϊκό, όπως αποδεικνύεται τώρα ποδοσφαιρικά μιλώντας και όχι αρλούμπες. Το βοήθησε πολύ αυτή η διαδικασία του Αυγούστου. Αυτά τα έξι παιχνίδια δηλαδή βοήθησαν και τον προπονητή του να μάθει καλά την ομάδα, αλλά και την ομάδα να χτίσει αυτοπεποίθηση. Και βλέπεις ότι γι' αυτό είναι και πιο έτοιμος. Γιατί έπαιξε πολλά μάτς τον Αύγουστο και αυτά ήταν και σαν μια σκληρή προετοιμασία για το πρωτάθλημα.
2: Είναι πιο έτοιμος.
0: Θα δούμε όμως. Η μπάλα είναι φιλαράκο. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ό,τι και να πούμε άλλο.
2: Έτσι, από το Χ ξεκινάει και από εκεί και μετά είναι ένα. Μάλιστα.
0: Έγινε
2: παιδιά, να είστε καλά.
0: Να είστε
2: καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Γεια σου, Τάκαρε, καλημέρα, ρε φίλε.
3: Καλημέρα, Κυριάκο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σου, φίλε Τάκη.
3: Λοιπόν, θα μιλήσω λίγο για αγωνιστικό, αλλά θα απαντήσω λίγο στον κύριο που ήταν πάρα πολύ. Μίλησε με πολύ ωραίο τρόπο. Που του κάνει εντύπωση, να μην του κάνει καμία εντύπωση, ήμουν απάρον στο Καλλιμάρμαρο όταν 90.000 κόσμο, η γυναίκα του Παύλου του Γιαννακόπουλου με επίσημους προσκεκλημένους Άραβες, πολιτικούς, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τον περίμεναν στην πόρτα ο εισαγγελέας με 50 αστυνομικούς. Αν εμφανιζότανε, θα τον πηγαίναμε σε αυτό χώρο. Δεν μπόρεσε να πάει σε αυτό το μεγάλο, σε μεγάλη εκδήλωση που διοργανώθηκε, με τόσο πολύ κόσμο, με τόσο πολύ προβολή, γιατί είχαν κάνει καταγγελία κυρία Αγγελόπουλη. Αυτό λοιπόν, δεν θα το συγχωρέσει ποτέ ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος. Στο Instagram του έχει κάνει πολλά. Ήταν επίσημος Παναθηναϊκός. Μπορεί να μου πει κάποιος πόσες καταγγελίες έχει κάνει. Ήταν επίσημος Παναθηναϊκός η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Και να μου απαντήσει ένας πόσες έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Ήταν επίσημος Ολυμπιακός κατά του Παναθηναϊκού και του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου. Αυτό.
0: Και να το κλείσουμε αυτό, Τάκη, κύριε φίλε, γιατί είναι, το έχουμε να συζητήσουμε τόσο ωραία πράγματα για τον μπάσκετ, ας πούμε, παράδειγμα τώρα του χθεσινού του Παναθηναϊκού, που ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν θα σου πω τι θα πεις, αλλά...
2: Όχι, το λέω, ναι. Γιατί επειδή προχώρησε ο Παναθηναϊκός, ο επίσημος, σε δύο καταγγελίες κατά του προπονητή του Ολυμπιακού και έχει περάσει από τη θέση άμυνας που έπαιζε σαν οργανισμός, και αυτός... Ότι δεν αφήνει πλέον να πέσει τίποτα κάτω, φαίνεται λίγο περίεργο. Αν δεν γίνει περίεργο.
0: Okay.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στο αγωνιστικό. Εντάξει, όσοι θυμόμαστε τον Παναθηναϊκό επί Ομπράντοβιτς, ακόμα όμως και κάποιοι πιο παλιοί που θυμόμαστε τον Ομπράντοβιτς πριν το πάει στον Παναθηναϊκό την πρώτη φορά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο στοχευμένα παίζει στην επίθεση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα εργαλεία που διαλέγει, εννοείται όταν υπάρχουν και τα χρήματα, είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά ακόμα και με την Παρτιζάν την πρώτη χρονιά που δεν είχε τόσα χρήματα και τον είχαν αφήσει
3: ο πρόεδρος να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Ήταν μια καταπληκτική ομάδα. Να θυμίσω ότι είχε κάνει τον Έξουμ από τριάρι άσο, Πάντερ, Λεσόρ, Λεντέι. Μια ομάδα που είχε στο Καναβάτσο τη Ρεάλ στο 2-0 και θα πήγαινε στο Final Four και από εκεί και πέρα θα είχε τις ικανότητες του. Ο Ζέλικο όχι μόνο δεν τον ξεπέρασε το μπάσκετ, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ πιο μπροστά από όλους τους προπονητές, τα ιδέες, τα προπονητική γενικά. Θεωρώ ότι είναι μακράν από τον δεύτερο το κορυφαίο στον κορυφαίο. Και αυτό φαίνεται με πόσες φρέσκες ιδέες έχει εμφανιστεί. Το μπάσκετ δεν είναι μόνο, είναι να καταλήξει μπάλα στο καλάθι. Μέχρι να καταλήξει μπάλα στο καλάθι γίνονται πάρα πολλά πράγματα όμως. Τα συστήματα και πώς γυρίζει μια ομάδα, όπως και στην άμυνα. Τέλος πάντων, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα. Είναι αρχή ακόμα. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Επειδή θα έρθουν οι κέιτες, είναι λογικό. Θα χάνουμε κιόλας, όπως χάσαμε από τον ΠΑΟΚ. Θα χάσουμε και στην Ευρωλίγια και πάει λέγοντας. Να βλέπουμε την ιδέα που πάει να περάσει και τον μπάσκετ που πάει να παίξει η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός παίζει πάρα πολύ στοχευμένα. Έχει βάλει μέσα σε 2 μήνες με τους τραυματισμούς, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα το έκανε και μέσα στους πρωταθλήματος με τους Έλληνες παίχτες. Αυτή τη στιγμή 16 παίχτες, δεν έχουμε δει τον Άννα ακόμα και τον Σλούκα, αλλά εντάξει, ειδικά τον Άννα δεν τον φοβάμαι εγώ, αλλά ούτε και τον Σλούκα, 18 παίχτες να νιώθουν σημαντικοί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο από όλα. Μπήκε ο Ρογκαβόπουλος εχθές, δεν είχε πατήσει την παρκέ στο πρώτο ημίχρονο και μπαίνει μέσα και βάζει 8 πόντους σε 2,5 λεπτά, 10 στο σύνολο. Έτοιμος και από τραυματισμό. Και βλέπεις τη συμπεριφορά του. Ο άλλος δεν είχε απλώσει το χέρι του. Δεν πάει να κάνω συγκρίσεις. Πώς μπορεί όμως να έχεις η οικογένεια, την ομάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κοίταξε, φίλε, πώς να μην κάνει συγκρίσεις όταν ο ένας τους έχει και τους 16 ευχαριστημένους και τους άλλους και παιδιά και από παιδιά. Πώς να μην κάνει συγκρίσεις. Λοιπόν, έγινε, τα κάρε πρέπει να πάω break, αδερφέ.
3: Καλημέρα.
0: Τα λέμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτά και γερχόμαστε.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Ξέρετε τι είναι ωραίο, να μην χρειάζεται να αποφασίσεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις το Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, turbo κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Hyundai i20 turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Ηλίας.
1: Αντρέας.
0: Έλα, Αντρέα, δεν σε ακούω καλά γι' αυτό. Έλα, πάμε.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Βαγγέλη, ένα παράπονο έχω από σένα μόνο.
0: Για πες το κι εσύ, αδερφέ.
1: Δεν είναι, σε ακούμε φανατικά, σε γουστάρουμε, ακούμε Ολυμπιακός, είσαι Παναθηναϊκός, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά να σου πω κάτι, δεν γίνεται ρε φίλε να μπαίνουμε στην ίδια εξίσωση όταν σου μιλάνε για τον Γιαννακόπουλο, να λες ναι, αλλά όλη την ώρα για τους Αγγελόπουλους. Δεν γίνεται να μπουν σαν ίδιο
0: κουβάρι. Έχω βάλει εγώ τη λέξη Αγγελόπουλος.
1: Κάτσε,
0: γιατί τώρα λιώνεις τα λεγόμενά μου.
1: Ναι. Σου είπε ο άλλος που μίλαγε πάρα πολύ ευγενικά ο άνθρωπος, ναι, αλλά.
0: Κάτσε. Συμφώνησα πρώτα απ' όλα με αυτά που είπε. Του είπα ότι συμφωνώ κάθετα με την τακτική του Παναθηναϊκού.
1: Με τον Ολυμπιακό,
0: ναι, όταν ολοκλήρωσε ο άνθρωπος την εδώ είναι και ο Κυριάκος και τα παιδιά, οι δίδυμοι. Με το που είπε ο άνθρωπος τοποθέτηση του λέω συμφωνώ μαζί σου και διαφωνώ κάθετα με τη στάση. Το είπα αυτό. Και του είπα μετά ότι. Ναι.
1: Όταν σου λέει, περίμενα να το θυμηθώ λίγο. Δηλαδή μας χαλάει ο άνθρωπος στο μπάσκετ ρε φίλε, έχουμε δύο καλύτερες ομάδες και τρελαινόμαστε με τον... Δηλαδή εγώ κόψα την μπάλα, σε έχω ξαναπάρει, σου έχω ξαναπεί, έχω κόψει την μπάλα λόγω Μαρινάκη, γιατί είδα κάτι στο γήπεδο μέσα και την έκοψα την μπάλα λόγω Μαρινάκη. Ναι. Δεν γίνεται να μπαίνουν στον ίδιο κουβά. Δεν είναι οι ίδιοι, πώς θα το πω.
0: Μα δεν μπήκανε, μα πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνω πώς το βάλεις στο μυαλό σου αυτό, γιατί σήμερα η λέξη Αγγελόπουλος εδώ πέρα δεν έχει ακουστεί.
1: Γιατί είπε για τις καταγγελίες.
0: Ναι.
1: Είπε για τις καταγγελίες.
0: Ναι, και εγώ τι το είπα.
1: Ναι, αλλά και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να τελειώσει αυτό. Όχι, ρε,
0: δεν είπα αυτό ακριβώς, ρε φίλε. Είπα ότι τον έχει, είπε, λέγατε ότι θα τον περιορίσει ο Μπράντοβιτς. Και λέω τον έχει περιορίσει ό,τι αφορά με διαιτησίες, με υβριστικά post και τέτοια. Το είπα αυτό. Μην κάνουμε χαρακτηρισμούς. Μην κάνουμε χαρακτηρισμούς. Κάνεις.
1: Αυτό μου τρελό το λέω.
0: Ναι, άλλο. Για σένα μπορείς να πεις ό,τι θες και εγώ για μένα.
1: Είναι πρόεδρος. Δεν είναι ο παδός. Είναι πρόεδρος. Κάποιος πρέπει να του πει κάτι αυτού του ανθρώπου. Χαλάει αυτό το μαγικό που έχω φτιάξει. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Φιλάκια, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Έλα, καλημέρα, γεια. Προσέχω πάρα πολύ τι λέω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παλικάριά.
0: Καλώς το να.
2: Μπάμπη Σοφλού εδώ.
0: Γεια σου, Μπάμπη.
2: Τι έγινε, καλά.
0: Καλά, ρε παιχτήση.
2: Ωραία. Εγώ θα αλλάξω λίγο το κλίμα. Θέλω να σχολιάσω κάτι που ακούστηκε πριν.
0: Ναι.
2: Με τους προπονητές, δηλαδή, ότι ο Μπράντοβιτς εξελίχθηκε. Η αλήθεια είναι και το πιστεύω ακραδαντά ότι ο Μπράντοβιτς όχι απλώς εξελίχθηκε, αλλά εξέλιξε ο ίδιος το ευρωπαϊκό μπάσκετ και συνεχώς το εξελίσσει.
0: Ναι.
2: Πάει αυτό. Το άλλο που ήθελα να πω ήταν μουσικό. Ακούει και ο Κυριάκος. Όπως έχεις δει και από το προφίλ μου στο Facebook έχω τα 4 σκαθάρια. Mm-hmm. Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα του 20ου αιώνα, ο Τζον Λένον.
0: Ναι.
2: Ναι, σαν σήμερα το 1940. Αν ζούσε θα ήταν 86 χρονών, αλλά δυστυχώς στα 40 του δολοφονήθηκε.
0: Έφυγε πολύ νωρίς, ναι, πολύ νωρίς.
2: Έφυγε πολύ νωρίς. Mm. Και αν έχει γράψει το Imagine και όλα τα άλλα που έχει γράψει με τους Beatles, σκεφτείτε τώρα στα 86 του τι θα είχε γράψει.
3: Έλα, βλέπεις τον Μακάρνεϊ. Μακάρνεϊ η ζωή να έχει ο άνθρωπος και ντάει ακόμα.
0: Βαράει.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά βρίσκουν και τις κασέτες του με τραγούδια που ήταν ανέκδοτα και τα έχουν κυκλοφορήσει, όπως πριν 3 χρόνια το Now and Then, πριν 30 χρόνια το Real Love και το Free as the Bird, οπότε...
3: Είδες και το ντοκιμαντέρ του Peter Jackson?
2: Όχι, δεν το έχω δει.
3: Βγήκαν αρκετά για Beatles.
2: Το έχω μελετήσει πάρα πολύ το θέμα αυτό, δηλαδή πραγματικά... Μουσική ιδιοφία, μία φορά στα 200 χρόνια βγαίνει αυτό.
3: Ναι, μωρό, ωραίος άνθρωπος.
2: Οπότε, Κυριάκο, άμα θέλεις το επόμενο διάλειμμα, βάλε το Imagine που μιλάει για αδελφοσύνη.
0: Μια σκηνή, μια σκηνή.
3: Σε αυτό το πλανήτη αυτή την περίοδο, ρε, εσύ.
0: Ναι, σε αυτόν
3: τον πλανήτη.
0: Ναι, σε αυτόν τον πλανήτη, ναι. Εδώ.
2: Κι όμως βλέπεις πώς.
3: Να σου πω, βάλω κανένα χαρούμενο. Ρε, να μην βάλω αυτό, είναι νταουνιάρικο. Ωραίο τραγούδι είναι, αλλά δεν είναι για την
2: ώρα.
3: Έχουν χιλιάδες τραγούδια.
2: Βάλε το Come Together.
3: Ό,τι γουστάρει ο λαός.
2: Ό,τι θέλεις βάλε.
3: Ό,τι πεις. Όχι ρε, ωραία.
0: Έγινε Μπάμπη.
3: Ωραίο άκουσμα.
0: Να είσαι καλά αδερφέ.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Πάμε για μια τελευταία γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Λοιπόν, Δίνος από το Βράχου, είσαι καλά.
0: Γεια σου Δίνο, με καλά εσύ.
4: Να ρωτήσω κάτι παιδιά, δηλαδή ο προπονητής άποψη είναι καλός, δεν είναι όπως τους παίρνει. Πόσα χρόνια έχει να πάρει το κύριος Μπέντοβιτς.
0: Τι έχει να πάρει.
4: Πόσα χρόνια έχει να πάρει την πλωτή του Μπέντοβιτς.
0: Την Ευρωλυγκά.
4: Ναι, πόσα χρόνια έχει να πάρει.
0: Εννιά χρόνια από το 17.
4: Οπότε παιδιά, τι μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος. Ας πάρει κάποιος, δεν θα πρέπει να πει ότι εδώ είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή.
0: Αδερφέ, πόσες Ευρωλυγκές έχει ο Μπέντοβιτς, ξέρεις.
4: Γιατί δεν μιλάμε για τώρα, μιλάμε
0: για τώρα. Πόσες Ευρωλίγες έχει ο Μπράντοβιτς, ξέρεις.
4: Για τώρα μιλάμε, το καταλαβαίνεις. Εντάξει, δεν μιλάμε. Θες αυτό το κλουράς, όσο πονάει ο Μπαρτζόκας το βρίζουνε, σήμερα έχω ένα μέσα, η Γιουρολίγκα θα είναι πάλι back-to-back του Ολυμπιακού.
0: Έγινε.
4: Και να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνυματάκια και να προχωρήσουμε στο δελτίο ειδήσεων των 7.30. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Η ομάδα στο μπάσκετ γύρισε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, λέει ο Δημήτρης. Πείτε στον αγαπητό, λέει Νικόλα, ο Μάλκο Βιστανόφη Πανέ, το είπαμε εκείνη την ώρα, Πέτρο. Βαγγέλη μου, είμαι βαθιά συγκινημένος από τηλεφώνημα της αξιοσέβασης κυρία Σταυριανής. Να είστε όλοι καλά, να μην την κόβετε, ρε παιδιά. Σας θερμό παρακαλώ, την γλυκίδατε αυτή η γυναίκα, μια χαρά μιλάει, γίνε μακάρι.
3: Μα δελτίο έπεσε, δεν την κόψαμε. Έπεσε δελτίο.
0: Και λέει εδώ και άλλα πράγματα. Το ίδιο γλυκιά με τη Λίκα λέει με τη κυρία Σταυριανή από εδώ και στο εξής και το ήθος της κυρίας Αναστασίας που έτσι είμαστε βασικά όλοι Ολυμπιακοί, αγαπητέ κύριε Βαγγέλη, να ξέρεις. Άρα την καλημέρα μου.
3: Δελτιάκι, Βαγγέλη.
0: Γιώργο, δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
3: Λοιπόν,
0: δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε, παιδιά.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Δύο σοβαρά τροχιά με μοτοσυκλέτες τη νύχτα. Τέσσερα δικύκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κόρινθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη Λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα από την Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές. Σήμερα στις 8 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Πολιτικό υπόβαθρο βλέπουν οι αρχές πίσω από την αιματηρή επίθεση με έναν τραυματία χθες στην Ελευσίνα. Το θύμα, ένας 32χρονος, φέρεται να ανήκει στον αριστερό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις νεαροί δράστες είναι ακροδεξοί, οι οποίοι δρούν στην περιοχή. Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα σήμερα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχειρήσεις στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα οχήματα και καπνικά προϊόντα. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
9: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
8: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
9: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
8: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
9: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
8: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
9: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
8: Ζουζούνι μου εσύ.
7: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος

0: topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στα 36 μετά τις 7. Συντονισμένοι πάντα με τον Big Wings Sport FM 94,6. Τελευταίο ημίωρο στο οποίο πορευόμαστε με μηνύματα. Αλλά πριν πάμε σε οτιδήποτε, θα σου πω ότι μπορείτε να απολαύσετε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ ανά άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ ανά άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρέστοραν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό μπραντς μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 6.30 το απόγευμα με 1 το βράδυ. Πάμε σε ένα-δύο μηνυματάκια και μετά να δούμε την ατζέντα μας. Χρήστος Τρομοφύλακας λέει: καλημέρα, Βαγγέλη μου. Τόσες πολλές επιλογές επιθετικά από ό,τι είχαμε να δούμε. Από ατομικό ταλέντο είμαστε πολύ μπροστά. Απλώς η ομάδα θέλει δέσιμο μέχρι να μάχνουν οι παίχτες ο ένας τον άλλον. Και παραπεμπτόντως είδες ότι και με την απουσία του Ναν υπήρχαν πολλές επιλογές στα γκάρτ, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα σας. Προηγούμενες μέρες από Κυριακή δεν σας ακούγαμε στην πόλη του Βόλου. Δόξα τω Θεώ, σήμερα είναι όλα καλά. Εύχομαι καλή δύναμη. Να είσαι καλά, Γιώργο. Μου το στείλανε σε μήνυμα. Καλά κάνεις και με ενημερώνεις. Καλημέρα, Ζουζούνια. Επιτέλους βλέπουμε μπάσκετ με τον δάσκαλο, με τον άλλον τον απατέρα, τον παπατζή που είχαμε μπλέξει, λέει ο Μάρκος το Ζουζούνι. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, αν αυτή τη στιγμή η ομάδα παίζει 30-40% και περνάει για πλάκα πάνω από τη Φενέρ που έχει εκπληκτικό ρόστερ, όταν δηλαδή φτάσει στο πικ η ομάδα, τι μπάσκετ θα βλέπουμε, λέει ο Θανάσης. Χαρά μου, διάβασα μόλις το μήνυμά σου. Θα επικοινωνήσουμε, κορίτσι. Και πολλά συλληπιτήρια για τη μαμά. Πολλά συλληπιτήρια
1: θερμά,
0: για τη μαμά.
1: Θερμά συλληπιτήρια.
0: Κατάλαβες ποια χαρά είναι με τη μαμά, η Ολυμπιακτζού που έβγαινε με τη μαμά που...
1: Όχι ρε γάμο το, έλα ρε γάμο το, όχι ρε κρίμα.
0: Την αγάπη μου χαρά θα τα πούμε.
1: Καλημέρα. Σε παρόστασή μας, την αμέριστη.
0: Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ λέω.

0: Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκο. Εκπέμπει και πάλι ο σταθμός Θέρμο και Αγρίνιο. Μια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο από το Θέρμο του Λακαρνανίας, λέει ο Χριστάρας, ο φίλος μου Ολυμπιακάκιας. Να γιάσει το στόμα του Τάκαρου, συμφωνώ απόλυτα, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Ρε, Βαγγέλη, τι ωραίο μπάσκετ βλέπουμε φέτος, τι ωραίο κλίμα στον πάγκο, τι ωραία σχέση παίκτων προπονητή. Δεν θα μιλήσω για τα εντός των γραμμών, γιατί είναι πολύ τεχνικά και δεν το έχω πολύ, αλλά τα γύρου-γύρου είναι χάραμα οφθαλμών. Μην ξεχνάμε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, Γεράσιμος από Χέρφορντ. Καλημέρα, Βαγγελάρα Κούλη και στους Γίγαντες. Καλό Σαββατοκύριακο, να έχουμε καλό ντέρμπι, μια ωραία απόδραση πριν το ντέρμπι. Καλά θα είναι. Φιλιά στον παππού, στο Γιάννη, τον πρόεδρο από Κερατσίνη, και στο Φωτάρα Εθέλ, λέει ο Μανώλης. Καλημέρα, φίλοι μου από την Παραμεθόριο. Μη μου νευριάζει τον Νερατζιά, θα μας βρείτε απέναντι, λέει ο Κωνσταρασκός Νερατζάκη. Γεια σου, αδερφέ. Σε θέση άμυνα ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, άμα ακούσα αυτά από μεγάλους ανθρώπους, τι να περιμένεις από μικρά παιδιά που βράζει το αίμα τους, λέει ο Στέλιος. Καλημέρα, Βάγκο και Κούλη. Και σήμερα πάντως για τη διαιτησία δεν μιλάει κανείς, ούτε για τα μέτρημα Βολών. Ήταν όλα καθαρά χθες. Σήμερα το βράδυ σωσγούν οι μετρητές Βολών, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκιας. Το ξέρουμε ότι ο Γιαννακόπουλος λέει με τους Αγγελόπουλους. Ο ένας τιμάει τον πατέρα του που σταθεί και όπου βρεθεί, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι το είπες, Βαγγέλη, είπες επιλέξει κανείς από τους δύο, δεν θέλει να το σταματήσει. Παίξτε την εκπομπή πίσω και θα το δεις. Γιατί εσύ βλέπεις ότι υπάρχει καμία στάση από τις δύο διοικήσεις που θέλουν να σταματήσει αυτή η κόντρα? Άσε τον τρόπο του Γιαννακόπουλου. Βλέπεις καμία στάση ότι θέλουν να σταματήσει αυτή η κόντρα? Αυτό παίζουμε. Αν είναι κάτι λάθος, όμως το παραδεχτώ. Καλημέρα, παιχταράδες, και καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ δεν είμαι αντικειμενική και θα ευχηθώ ισοπαλία στον ντέρμπι και στο ΑΕΚ Όφη και νίκη στην Παοκάρα. Απλά τα πράγματα. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παοκτσού. Βαγγέλη, επίσης έχουμε κάποια ενημέρωση για τον κύριο Πανούτσο. Περαστικά στον άνθρωπο που ταλαιπωρείται πολλούς μήνες. Το τελευταίο που είχα μάθει πριν από καμία εβδομάδα ήταν ότι ψηλού πήγαιναν καλά τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω, Κυριάκο, αν έμαθες κάτι τελευταίο.
1: Όχι, δεν έχω μάθει κάτι καλύτερο. Ευελπιστούμε για τα καλύτερα. Περιμένουμε, ρε παιδιά. Άμα έχουμε κάτι ανακοινώσουμε, θα σας το πούμε, έτσι.
0: Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκο. Εκτός από το θέαμα, λέει, που είδαμε το φοβερό μπάσκετ, φοβερό στιγμή ήταν και η αποθέωση των ΝΑΗ. Ναι, υπάρχει σύσφυξη μεγάλη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ Παναθηναϊκού πλέον. Καλημέρα στου καλύτερου. Νίκο από Περιστέρη Πανά. Θα πείτε στο φίλο που είπε για τον Ζέλικο. Δεν ξέρει deep για deep. Deep και γρή από μπάσκετ, λέει ο Νίκο. Τα λέει χωριάτικα εδώ ο Νίκο. Καλημέρα με υγεία. Άλλοι βγάζουν εκατομμύρια και εμεί σφαζόμαστε, λέει ο Ζαχαρία. Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού είναι θλιβερή σε ανθρώπινο επίπεδο. Ακόμα πιο θλιβερό είναι ότι έθεσαν όρου αποκλειστικότητα στο γιατρό. Ο μόνο λόγο να το κάνει αυτό είναι γιατί έχει κάποιο σκοπό κάποια στιγμή να απαγορεύσει ανταγωνιστή να θεραπεύσει, να θεραπευτεί. Καλημέρα από Καλυθέα, λέει ο Κώστα. Καλημέρα, Βαγγέλη, βλέπω τους Ολυμπιακούς έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ με τον Ομπράδοβιτς. Δεν πειράζει, λέει ο Αχιλλέας ο Παλαιοφάλερο. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζατε.
1: Καλημέρα στο φίλο μου, τον Αχιλλέα, από την Κογκινιά. Καλημέρα, μεγάλη Αχιλλέα.
0: Ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζατε αν τελικά θα προχωρήσει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός σε μεταγραφή σέντερ. Ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους. Τι να σου πω, ρε φιλαράκο, έτσι λέγαμε, θα πάρει πεντάρι. Επιτέλους σας ακούμε, Πάτρα. Καλημέρα, άρε Ζώσα, άρε Λατρεία, άρε Εργίν Παπατζή, λέει ο Κώστας. Βαγγέλη, πες στον κύριο που το άρεσε, Μπίτλς, αν δεν ήταν, λέει, οι Grateful
1: Dead.
0: Dead, λέει, να τους ξυπνήσουν ακόμη θα ήταν στο Love Me.
1: Πάρα οι Grateful Dead, κύριε.
0: Λέει ο Κωνσταντίνος. Εγώ αυτό που βλέπω είναι πως ο Μπράντοβιτς απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο στην ομάδα, λάμπει ολόκληρος, λέει ο Νίκος. Αλήθεια είναι αυτό. Βαγγέλη, καλημέρα. Λογικά του έκανε απαγόρευση του Κλοπ να κάνει δύο νίκες ο δικός μας Καρβέλας. Βρετανία, ερχόμαστε για το δεύτερο. Βασίλης Λάκης 1, Αγγλία 0. Συνεχίζουμε, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τρεις εβδομάδες ήταν πολλές χωρίς όφη, ειδικά τώρα που είμαστε στα πάνω μας. Καλή εκδρομή στα παιδιά όσοι πάνε. Τόσο να έρθουν την καλημέρα μου από Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Χρήστος. Ναι, να πούμε ότι θα είναι 500 οφιτζίδες αύριο στην Ολγουίνα Αρένα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Καλή δύναμη σε όλους. Γρηγόρης ο Απειρά Ολυμπιακός μαζί με Δημήτρη Παστονοφόρο. Καλή δουλειά, παιδιά.
1: Καλή δουλειά, παιδιά. Καλό κουράγιο και την αγάπη μας για το κοινωνικό έργο που επιτελείτε.
0: Πάμε ατζέντα ημέρα. Λοιπόν, σήμερα έχει Ευρωλίγκα, έχει μπάσκετ Ολυμπιακό. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Να δούμε γενικά τι έχει, γιατί ξεκινάνε και τα πρωταθλήματα στο εξωτερικό που έχουν παιχνίδια την Παρασκευή. Ξεκινάμε από τον μπάσκετ, λοιπόν. Στις 5 ώρα το απόγευμα έχει ένα παιχνίδι για την Elite League, τη δεύτερη κατηγορία, Αμίντας Μεγαρίδα, Elite League R2 Sport. 9 και 4 Ολυμπιακός Εφές στο Nova Sports Prime και στο Big Wings Sport FM. 9 και μισή Μπαρσελόνα Ζαλγκύρης στο Nova Sports 4. Και την ίδια ώρα 9.30 Μπασκόνια Μπεσίκτα στο Nova Sports Start. Πάμε στα ποδόσφαιρα, όπου στις 7.30 έχει τα κορίτσια μας στην Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου Γυναικών, όπου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών παίζει με την Αγγλία. 7.30 στο RTO Sport. 9 η ώρα Eindhoven Herenveen στο Nova Sports 1. 9.30 Dortmund Werder Bremen στο Nova Sports 3. 10 η ώρα West Ham QPR για την Championship στο Magenta Sport 3. 10 ακριβώς Μάλαγα Espanyol στο Magenta Sport 3 League για το πρωτάθλημα Ισπανίας. Και 10 και 4 Μπράγκα Σπόρτη Κλισαβόνα στο Ματζέντα Σπορτ 2. Και αυτό είναι το πρόγραμμα της απόψινης βραδιάς σε ό,τι αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις.
1: Πάμε να κάνουμε τον break τώρα.
0: Ναι, διαβάζω και τον Ολοκοτρελάρα που λέει: εγώ σαν ουδέτερος, γιατί νιώθω, λέω, ότι τόσο ο Αγγελόπουλος και ο Γιαννακόπουλος, αν τους βάλει να τσακώνονται στο τελευταίο θρανείο της έκτης δημοτικού, θα είναι σαν να είναι στον Εσάκε, λέει ο Εργοτρελάρας. Λοιπόν, φύγαμε σε time out πολύ μικρό και ερχόμαστε για τελική ευθεία.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Ένας νέος πολλά υποσχόμενος θεσμός έρχεται να προσταθεί στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού μας. Γεμάτος γεύση, μουσική και αυθεντική ροδίτικη φιλοξενία. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας διοργανώνει και σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παραδοσιακού εδέσματος Μπακαλιάρου. Μια εκδήλωση που στείνεται με πολύ νεράκι και αγάπη από τα μέλη του. Ένα ατελείωτο αυθεντικό γλέντι με την εκρηκτική Κέλλη Κελεκίδου live στη σκηνή. Και με τους Μανώλη Βονάκη, Γιάννη Ζερβάκη, Μανώλη Καμπουρατζή σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ώρα 7, στον Άι Γιώργη Παστίδας. Μια μεγάλη γιορτή γεννιέται στη Ρόδο. Μην το χάσεις. Οι θέσεις εξαντλούνται γρήγορα. Κάνε την κράτησή σου

0: ΔΕΡΜΑΕ, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Την εκκλησιά να σε ντύσω εγώ γαμπρό.
2: Top FM 102,4.
3: Με τις ορισμένες αντιδρούν κάπως ιστερικά. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πάρει την Ευρωλίγκα, αλλά φαίνεται ότι θα είναι άκρος ανταγωνιστικός μέχρι το τέλος του Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν σε προλάβα εδώ, αλλά θα σε προλάβω στη Fox, γιατί θα στην έχω στημένη στη γωνία. Όσοι πιστοί προσθέλετε, κάντε like. Και αν θέλετε, υπάρχει αγαπημένη σας εκπομπή, δεν κοστίζει τίποτα, λέει ο Αλέξανδρος. Να σε καλά, φιλέ. Βαγγέλη, καλημέρα. Ότι βγήκαν ο παδί του Ολυμπιακού μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρ, φαντάσου πόσο έχουν καταλάβει ότι έρχεται το 8ο. Πρώτες τρεις νίκες έλεγαν ότι παίζουμε ομάδες EuroCup. Τώρα άρχισαν με τις βολές σε διαφορά 20 πόντους, παίζοντας 40%, λέει ο Παύλος. Με φωνή κύριο Δημήτρη Βαγγέλη, να κάνω μια ερώτηση. Ποιο είναι το ποσοστό ευστοχίας του Ρίλου και ποιο του Κυριάκου στο να πετύχουν το δελτίο? Ο Κυριάκος έχει πιο μεγάλο ποσοστό. Πολύ πιο μεγάλο ποσοστό να πετυχαίνει το δελτίο από το Ρίλου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, ντέρμπι έρχεται. Είπαμε ότι για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει ταμπόρδα. Όχι ψέματα, Ουνάι, πες το ρε. Λιβάη Γκαρσία, το βρήκα με την Τρίτη. Δεν υπάρχει Λιβάη Γκαρσία, ο Ταμπόρδα είναι υγιέστατο. Αδιαστό ήθελα να το συνδέσω, γιατί ο Ταμπόρδα αρχικά ήταν να μπει στις προπονήσεις επιφυλακτικά και να μπει στο full πρόγραμμα από την Πέμπτη. Όμως ήταν πιο έτοιμος και μπήκε στο full πρόγραμμα από τη Δευτέρα, αλλά νομίζω ότι πάει και full για εντεκάδα. Στον Ολυμπιακό, ένα ζήτημα που υπάρχει έχει να κάνει με τη διαχείριση του Φρόιλερ. Γιατί ο Ρέμο Φρόιλερ παίζει ασταμάτητα και παντού. Και στα τελευταία παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, με Γιαγγελόνια και με Λιβαδιακό, είχε καταγράψει 90 λεπτό. Και στην Ελβετία που πήγε τώρα ο προπονητής τον έβαλε 4-90 λεπτά. Με τα δύο μάτς με Σκόπια, Σκωτία και Σλοβενία. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι υπερφορτωμένος ο Φρόιλερ.
4: Και αυτό είναι ωραίο, έχουν οι ομάδες ρόστερ μεγάλο.
3: Και τώρα για το Φρόιλερ, για να ολοκληρώσω, απλά είναι τώρα το θέμα του Ιμανόλ, ότι σκέφτεται πώς να το διαχειριστεί στα δύο παιχνίδια, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Είναι ντέρμπι με Παναθηναϊκό και είναι με Μαρσέγια στη Μασσαλία.
4: Θα στη Μασσαλία, ρε φίλε.
3: Θα το κράτησε για το Ευρωπαϊκό.
4: Ναι, ρε φίλε. Και στο Παναθηναϊκό, άμα χρειαστεί να παίξει λίγο στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Είναι
4: και
3: πολύ,
4: νομίζω
3: είναι...
4: και ο Γκονσάλες και ο Πουέρτα είναι πάλι πολύ. Που τα ταξίδια πολύ φορτωμένοι, από έξω ο Μάριος.
3: Πάντως είναι ένα Σαββατοκύριακο, ας πούμε, παράδειγμα. Τώρα π.χ. και στην ΑΕΚ να πάω. Ο Ζήνη, ας πούμε, παράδειγμα, δεν μπορεί να παίξει αύριο. Αποκλείεται να παίξει 90 λεπτά.
4: Καλά, αυτοί που είναι εκτός Ευρώπης, ναι, που είχαν τέτοια, αυτοί είναι πολύ επιβαρυμένοι. Ο Παλίστρι, εντάξει, δεν είναι πρώτη επιλογή στον Παναθηναϊκό, αλλά και αυτό, άμα χρειαζόταν, είναι πολύ επιβαρυμένο.
3: Είναι, αυτό πρέπει να το έχουμε κάτι δηλαδή στην άκρη του μυαλού μας, δηλαδή και το πόσο φορτώθηκαν και οι διεθνείς. Και ενδεχομένως θα δούμε και κάποιες αλλαγές στις ενδεκάδες των
4: ομάδων. Ευτυχώς οι Έλληνες έπαιζε η Ελλάδα στην Τούμπα την Κυριακή.
3: Και ξεπέρασε νωρίς.
4: Οπότε τα δικά μας τα παιδιά, ναι.
3: Λοιπόν, από το πρόγραμμα, μιας και ξεκινά το πρωτάθλημα, έτσι θα φτιαχτούμε σιγά-σιγά. Αύριο Σάββατο 7.30 ώρα Εκόφη και την ίδια ώρα Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και την Κυριακή, 5 ώρα το απόγευμα, Ηρακλής Λεβαδιακός, πρώτο μάτς στο Καφτατζόγλιο. Και φυσικά Πανετολικός και αυτό στις 5. Στις 7 το Άρης Βόλος. Στις 9 το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και η αγωνιστική έχει και Δευτέρα, καθώς Δευτέρα απόγευμα στις 6 στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Και αυτό είναι το full πρόγραμμα για την πρεμιέρα, όχι για την πρεμιέρα, για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και συγκεκριμένα για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

0: έχει προσέξει τα Ευρώπα, έχει ένα δερμπάκι.
1: Το Σαββατοκυριακό.
0: Μπα και έχει προλάβει, εγώ δεν έχω προλάβει. Αυτό.
1: Όχι, δεν έχω Σαββατοκυριακό από δερμπή και τέτοια. Και όταν έχει Ολυμπιακό Παναθυμιακό, ξέρει.
0: Καλά, δεν υπάρχει εδώ... την ώρα.
1: Νάτος,
0: δεν έρχεται. Δεν είπα Κυριακή βράδυ, ρε. Μα τώρα εντάξει.
1: Κεντρωνόμαστε εκεί.
0: Αιώνιο δερμπή. Εσύ πρέπει να έχει προλάβει και παραπάνω από μένα που μου ρίχνει δύο χρονάκια στο κεφάλι. Εγώ από το 86 θυμάμαι που μας ρίξα την τεσσάρα τη μεγάλο πρεπή.
1: Την δεκαετία του 80, ε.
0: 2-1 είχαν έρθει δύο μάτς, μία νίκη εμείς, μία νίκη εσείς, μέχρι που ήρθε ο τελικός. Και αρπάξαμε από εκεί θυμάμαι. Εσύ ποια ήταν τα πρώτα που μπορεί να έχεις τηλεοπτικά προφανώς, έτσι.
1: Τι να θυμηθούμε ντέρμπι.
0: Έχεις προλάβει και λεωφόρο το 84, εσείς να πέσετε δηλαδή.
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι καν. Ό,τι έχω δει από highlights μετά. Εγώ από το ΆΚΑ είναι και εμένα εικόνα.
0: Το 85, το 85.
1: Από το ΆΚΑ είναι.
0: Το 85 είχαμε παίξει 4 φορές. Δύο κύπελλα μας είχαν αποκλείσει.
1: Αν σου έλεγα. Έλα, βρήκα ένα ώρα να κουβεντιάσουμε για τα δύο λεπτά που έχουμε. Αν σου έλεγα να φέρεις έναν παίχτη από το παρελθόν του Ολυμπιακού για να το βάλεις την Κυριακή στο μάτς, ποιον θα φέρνεις?
0: Τον Τζόρτζεβιτς.
1: Δεν σε αδικό. Δεν σε αδικό, γιατί πραγματικά αυτό ο παίχτη του Παναθηναϊκού όλου έχει φτάσει στο σημείο που μπορεί να σταματήσει επιτέλου να παίζει. Μπορεί να σταματήσει, εγώ προσωπικά το είχα πει. Δηλαδή για τον Τζόλε. Εγώ φυσικά θα επέλεγα τον μεγάλο Σαραβάκο, ο οποίο είχε τρομερή παράδοση με τον Ολυμπιακό.
0: Πιο πολλά ποιο έχει από του δύο.
1: Νομίζω ο Σαραβάκο έχει βάλει παραπάνω.
0: Νομίζω αυτοί οι τρει είναι που έχουν βάλει τα περισσότερα. Και μετά πρέπει να είναι ο Αναστό.
1: Και γενικά ο Σαραβάκο με τον Ολυμπιακό το είχε πολύ. Έτσι. Το είχε πάρα πολύ, όπως και ο Τζόλε που αναφέρεις εσύ.
0: Ο Τζόλε, ναι.
1: Κάτσε να δω, ρίξουμε μια ματιά να δούμε τους πρώτους σκόρες.
0: Νομίζω Τζόρτζεβιτς, Σαραβάκος, Βασίλη Γαστόπουλος είναι.
1: Πρώτος σκόρες στην ιστορία των επίσημων αναμετρήσεων στον ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στο ποδόσφαιρο είναι ο Δημήτρης Σαραβάκος με 16 γκολ. 7 σε πρωτάθλημα, 8 σε κύπελλο.
0: Έχει βάλει πολλά και στο κύπελλο, ναι.
1: Λοιπόν, κάτσε να το ψάξω ακόμη λίγο. Οι Μπόμπερς λέει των αιώνιων. Σαραβάκος 16 γκολ. Άντε βγάλε μου και τους άλλους. Δε Σιδέρης, Γιώργος Σιδέρης 13 γκολ.
0: Ο Φοντάκας, μάλιστα.
1: Ναι, 13 γκολ. Αναστό, Μουστάκιας 11. Γιάννης Βάζος Ολυμπιακός 10 γκολ. Αλλά μιλάμε για δεκαετία 30. 30
0: ήταν ο Βόλτο.
1: 30, ναι, 30. Μίμης Δωμάνος στρατηγός 9 γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Χριστό Βαζέχα επίσης 9 γκολ. Έτσι. Ο Τζόλε που συζητάμε 8 γκολ. Που
0: 8, όχι 10.
1: Για τη σύγχρονη εποχή είναι πάρα πολλά. Γιατί παλιά γινόταν και κάτι 8 και 5 και 6 και 7. Ξέρεις, μπαίνανε πολλά γκολ παλιά. Καλημέρα σας, μάγκες, λέει. Σαλάχ ή Ρόμπεν. Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Για να σας ακούσω.
0: Σαν Λίβερπουλ θα πω Σαλάχ. Να έχω χίλια μάτια, ρε παιδιά, να βλέπω είναι.
1: Ξέρεις τι, όχι, ο Κώστας από τη Μυτιλήνη πάντα σε φέρνει σε τέτοιο σημείο που θες να πεις και τους δύο.
0: Ο Κώστας είναι ωραίος.
1: Ναι, και τους δύο. Τα ερωτήματά του είναι.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Ο Ρόμπεν έχει ολοκληρώσει την καριέρα. Εντάξει, ο Σαλάχ είναι στα τελειώματα. Ο Ρόμπεν είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς, ρε φίλε.
1: Αν δεν είχε τραυματισμούς, θα πήγαινε πολύ ψηλότερα ο Ρόμπεν.
0: Εντάξει, μετά πήγε την Ισράκη του για 10
1: χρόνια. Αλλά στην Μπάγερν έκανε πολλά πράγματα. Έκανε πολλά πράγματα. Αυτό με τον Ριμπερί μαζί τότε είχα συνθέσει μια κατάσταση πολύ φορτό. Πολύ φορτό.
0: Απ' την άλλη, τα γκολ του Σαλάχ είναι απλησίαστα. Δεν νομίζω ότι τα νούμερα του Σαλάχ ότι πλησιάζονται στο σκοράρισμα. Είναι ασύλληπτα.
1: Εντάξει, μακάρι να βγαίνανε κάθε μέρα παίχτες σαν αυτούς τους δύο, θα πω εγώ. Έτσι, σαν αυτούς τους δύο.
0: Παίχτες που πληρώνει εισιτήριο και ταξιδεύει, πες αεροπλάνο και άλλα.
1: Έχει Liverpool City, φίλε.
0: Ωραίο.
1: Έχει Liverpool City.
0: Εγώ πιστεύω θα την επηρεάσει τη City το όλο μπάχαλο αυτό.
1: Πιστεύεις, εκεί θα βαφτεί κόκκινο σίγουρα το ντέρμπι, δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν είμαστε πολύ καλύτεροι, αλλά ναι, θα τους επηρεάσει λίγο. Θα τους κάνει λίγο.
1: Στη συνέντευξη τύπου και ο κύριος Μπαρέσκα και ο κύριος Χάλαντ εμφανίστηκαν χαμογελαστοί και έτοιμοι για το ντέρμπι.
0: Φέρτε μου τη Λίβερπουλ να τη σκίσω,
1: Εντάξει, διάβαζα δηλώσεις για το ντέρμπι και με ρωτάς την ντέρμπι. Κολλάει το μυαλό μερικές φορές πραγματικά.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι. Πραγματικά κολλάει. Λοιπόν, κύριε Σταθερόπουλε, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε.
0: Γύρω σε 6 πρέπει να κάτσει, θα το γκουγκλάρω. Αυτό θα είναι νωρίς, άρα θα το προλάβουμε.
1: Έτσι θα διάβασα από τη λίστα, φίλε. Αν διάβασε, είχε κάτι λάθος στη λίστα που μου λες 7 πρωτάθλημα, 8 και 15. Προφανώς μπορεί η λίστα που διάβασα να έχει κάτι λάθος.
0: Εγώ έκανα λάθος.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να στείλω την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο, τον Βασίλη και τον Κωνσταντίνο που στέλνουν μήνυμα στο φινάλε. Ελπίζω και εύχομαι ο κύριος Ερνάντεθ να επιβεβαιώσει ότι είναι ένας κορυφαίος διαιτητής ελίτ και να ασχοληθούμε μόνο με το ποδόσφαιρο στο μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και τη Δευτέρα να μιλάμε μόνο για μπάλα, ο καθένας με τα δικά του φυσικά. Λοιπόν, να είστε όλοι σας καλά.
0: 6.30 παίζουν την Κυριακή. Ωραία.
1: Και μετά έχει το δικό μας.
0: Λοιπόν, όλα, ναι.
1: Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια, Βασίλη και Μιχάλη Απονίκια που ήταν εδώ στην παρέα μου. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά μπουκάρουν από εδώ τους από εκεί Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρέα Ζαφυράτου, από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω στο ξημέρωμα της Δευτέρας λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη ιδιά μου. Ας βάλει εμένα.
5: Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12.
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 8. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
13: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
14: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Το 4-4 στη φετινή Ευρωλίγκα έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέτριψε 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Κορυφαίοι Λεσόρ με 19 πόντους, 8 rebound, Hayes Davis με 19 πόντους και Φρανσίσκο με 17 πόντους και 7 assist. Ντεμπούτο έκανε ο Φαλ. Μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ, έχουμε ποιότητα. Εκπληκτικός αμυντικά ο Μπόγκα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπρατοβίτς. Απάντηση στις πρόσφατες καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, τις οποίες χαρακτηρίζει αβάσιμες, έδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα μπορούσατε να συντάξετε και ένα μικρό ευχαριστήριο, καταλήγει η ανακοίνωση των Ερυθρόλευκων που αποκαλύπτουν ότι χρειάστηκε να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να χειρουργηθεί τον περασμένο Νοέμβριο Ματίας Λεσόρα από τον γιατρό με το οποίο έχουν αποκλειστική συνεργασία στην Ελλάδα. Φανταστείτε τι μεγαλοψυχία νομίζουν ότι έκαναν έχοντας κάνει το απολύτως ανθρώπινο και αυτονόητο, σχολίασε μέσω ανάρτησης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Το κάλεσμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη του απόψινού αγώνα με την Ανατολού Εφές στη Σάνελ Αρένα. Διαθέσιμος και ο Χολ. Απαλλάχθηκε ο Έλληνας τεχνικός μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για το περιστατικό με τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια. Ο κόσμος δίνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό. Θέλουμε την νίκη στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, δήλωσε στην κάμερα της Νόβα ο Ουναΐ που παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ με τη Φενέρ. Με την επιστροφή όλων των διεθνών συνεχίστηκε η προετοιμασία. Σε διάταξη 4-2-3-1 προσανατολίζεται ο Τζέικοπ Νιστρούπ. Ενθαρρυντικές είναι οι εκτιμήσεις για την επιστροφή του Ελκαμπή στη δράση με τον Ολυμπιακό στα τέλη Φλεβάρη, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο Μαρόκο, η αποκατάστασή του θα διαρκέσει 5 και όχι 6 μήνες. Δύσκολα θα είναι στην ενδεκάδα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που έρταγε Γκονσάλες, που κάνουν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή τους από τις εθνικές τους. Αναβλήθηκε και επίσημα ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική της Στίχημαν Super League κατόπιν αιτήματος της Ένωσης. Χωρίς Βάργα και Στρακώσα τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι με τον Όφη. Την κατάσταση των Ζεύκοβιτς και Ενδιαγέ που έχουν μικροενοχλήσεις θέλει να τσεκάρει ο Αλέσιο Λύσης στη σημερινή επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Την αποκατάστασή τους ξεκινούν Παυλέγκα και άλλοι που χειρουργήθηκαν στο Μόναχο. Σήμερα αρχίζει το συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου. Με το δεξί μπήκε στη μάχη των προκριματικών του EuroCup Πολανδρών ο Απόλλων Σμύρνης που συνέτριψε 16-9 την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο για τον δεύτερο όμιλο. Την παρουσία της στη φάση των 64 του Challenge Cup γυναικών εξασφάλισε η ομάδα του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Ακόφσκη, κατακτώντας παράλληλα το βαλκανικό κύπελο. Ο αντίπαλος θα είναι η Μπενφίκα με πρώτο παιχνίδι στο Ρέντι το διάστημα 27-29 Οκτωβρίου. Την απόφαση να είναι και πάλι υποψήφιος στις εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλιο του 2027 για την ανάδειξη νέου Προέδρου γνωστοποίησε ο ισχυρός άνδρας της UEFA, Αλεξάνδρ Τσέφεριν, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας που έλαβε χώρα χθες στο Βερολίνο. Την πρώτη της φετινή νίκη στην Ευρωλίγκα πέτυχε η Ρεάλ 86-76 την Παρτίζαν στη Μαδρίτη. Το 4-4 έκανε η Βαλένθια που νίκησε 93-82 εντός έδρας στη Χάπολη Τελαβίβ. Τα άλλα μάτς της τέταρτης αγωνιστικής, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι BC Ερυθρός Αστέρας 58-77 και Μπάγκερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 97-84. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε σε.
15: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
16: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
16: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
17: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
20: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
21: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
20: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
22: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
20: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
23: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
24: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
25: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
26: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
27: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Με ένα πόλεμο καρβέλα Δύση ξεχνιέται η Ελλάδα. Ξεχνάει την ακρίβεια, τους πληστηριασμούς, τους κακομύριδες, τους εμμύριδες κατά χάρη Θεού χάρη. Α, και η ζωή προχωρά στην ανηφόρα της. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το πεφέμιρα ένα στα γεγονότα. Εμείς δεν μπορεί να είμαστε έξω από το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, ναι. Η επικαιρότητα είναι αυτή που καλεί κάθε πρωί τον κάθε δημοσιογράφο να πορευθεί. Έκανε μια κίνηση μάτω Καρβέλας. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη αδυναμία ούτε στον ένα ούτε στην άλλη. Αλλά η κίνηση μάτω, ότι ξέρετε κάτι, τα πνευματικά δικαιώματα των live συναυλιών, τέλος πάντων, και οτιδήποτε σε κέντρα, θα πρέπει να ζητείτε η άδεια του συνθέτη. Και αν τη δώσει, έχει καλώς. Του τέστην η κυρία Βύση, που έχει 400 τραγούδια γραμμένα από το μεγάλο μουσικό συνθέτη Νίκο Καρβέλα. Τι θα λέει? Τα πρώτα της τραγούδια βεβαίως είναι διαμάντια που τραγούδησε, Μεθυσμένη πολιτεία και διάφορα άλλα. Θα τα ακούσουμε για να δείτε και τη διαφορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα 40 χρόνια, 50, αυτά πούλησε η κυρία Βύση και έτσι έμεινε στο μουσικό στερέωμα. Καλά ξεμπερδέματα. Αλλά εμείς από το Μαζονάκι, και που εδώ είναι μια πολύ σοβαρή περίπτωση, εντάξει, έχουμε το θάνατο ενός ανθρώπου με όλους αυτούς τους κιτζίδες και τους κομπογιανίτες που βρήκαν, λέει, εκατομμύρια στο εξωτερικό ως λογαριασμούς. Αυτό δεν έλειπε να μην έβρισκαν. Τώρα πέσαμε στον πόλεμο για τα money, για τα χρήματα, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Η κυρία Βύση τον τελευταίο καιρό κάνει, άλλαξε παρέες. Πήγε στα ψηλά δώματα και πατώματα με εφοπλιστές και σία, και έφτισε τον Καρβέλα και τους υπόλοιπους. Αναμενόμενη ήταν μια τέτοια κόντρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Από τη μια έχουμε τη Βύση, τον Καρβέλα. Τώρα πολλοί θα κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό το νέο πόλεμο. Από την άλλη έχουμε ακόμα τον απολογισμό της επίσκεψης του Ρούμπιο, τέλος πάντων, στην Αθήνα. Ακριβά μας κόστησε αυτή η φωτογραφία κάτω από την Ακρόπολη. Δεν ξέρω πόσα δις είναι οι συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα σε εξοπλιστικά προγράμματα. Έχουμε και την πρέσβυρα, την οποία την πιάνουν εκεί στο Αμέρικα και την ξεπουπουλιάζουν κανονικά μεγάλες αμερικάνικες εφημερίδες. Υπάρχει μια άποψη, λέει, ότι επειδή στηρίζει το Ρούμπιο, ο οποίος θα διεκδικήσει το χρήσμα για τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική κόντρα στο Βάνς, γι' αυτό έχουν αρχίσει και την ψάχνουν. Ζητούσε, λέει, 100.000 δολάρια από έναν για να τον φέρει σε επαφή με τον Τραμπ και την αυλή του. Την έχουν βάλει στόχο. Να είναι καλά τα παιδιά, μπας και ησυχάσουμε εμείς εδώ στο Ελλάδα, τέλος πάντων. Τη βλέπεις και αρχίζεις να αλλάζεις πεζοδρόμιο. Το Beautify, κάπως έτσι δεν τον λέγανε, τον αλήθεια του μνήμης ενός πρέσβη που δεν έκανε τίποτα άλλο τη δεκαετία του 50, όλο παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας. Αυτή έχει κάτι dealers δίπλα της, λέει, για δουλειές. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δεν αλλάζουν τα πράγματα, απλά αλλάζουν περιτύλιγμα. Ο Σαμαράς ζορίζει πολύ την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, αλωνίζει σε όλη τη χώρα, αλωνίζει και στη Δωδεκάνησο. Ήδη υπάρχει ένα σκληροπυρηνικός πύρινας τελεχών προσκύμενα στον Σαμαρά. Γίνονται κινήσεις για να αποτραβήξουν κάποια από αυτά τα στελέχη, με τους γνωστούς παραδοσιακούς τρόπους, με διορισμούς, με υποσχέσεις, με διάφορα τέτοια. Θα γίνει και στη Δωδεκάνησο ένας κακός χαμός με το Σαμαρά πρωταγωνιστή και τα παλικάρια του. Περιμένετε και θα δείτε. Αυτό λέει το δικό μας το ρεπορτάζ. Έχουμε νέο πρόεδρο στα προνοιακά ιδρύματα της Ρόδου. Η κυρία Μαρία Κορακάκη, μετά από 6 χρόνια που δούλεψε σκληρά. Ένας άνθρωπος ευαίσθητος, με προσφορά, γιατί σε αυτά τα ιδρύματα πρέπει να έχεις περίσσευμα ψυχής για να ασχοληθείς με όλους αυτούς τους ανθρώπους που φιλοξενούνται, που σέρνουν τραγωδίες τη ζωή, ο καθένας μια διαφορετική. Τώρα τη σκητάλη την παίρνει ο Τάκης ο Μιχαήλου, πρώην πρόεδρος της ΕΝΟΔΕ. Νομίζω ήταν επί εποχή Σαμαρά, κάπου εκεί πρέπει να ήταν, μαζί με το Σάββατο Μπεταλά, ήταν ένα χτύπητο δίδυμο. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον νέο πρόεδρο. Α, να σας πω για τη θέση του Προέδρου, να μην το ξεχάσω. Μόλις έγινε γνωστό ότι η Κορακάκη φεύγει, κατέθεσαν ονόματα άπαντες. Βουλευτές, μεγαλοπαράγοντες, οι πάντες. Πιανού πέρασε. Πώς να σας τον περιγράψω, βουλευτής, κυβερνητικός εννοείται, που έχει περάσει από πόστο, δεν έμεινε και πολύ, που είχε σχέση με τη θάλασσα, που είχε σχέσεις καλές με την περιφέρεια, αλλά από ό,τι λέγεται τον τελευταίο χρόνο δεν έχει πια. Πολλά σας είπα σήμερα, μην τα θέλετε και όλα, θα βρούμε και κανένα μπελάμερες που είναι. Κατά τα λοιπά, η κόντρα περιφέρειες ΔΕΙΑΡ καλά κρατεί, δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και πώς θα λήξει. Κρατήστε το και αυτό. Τι άλλο έχουμε τώρα, έχουμε το συνέδριο των μικρών νησιών στην Κάσο, εκεί βρίσκεται ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Βαρτακαστάνης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που έχει βελτιωθεί τον τελευταίο καιρό, να λέμε και μια καλή κουβέντα. Αλλά αυτά που λέει, το μήνυμα πρέπει να είναι καθαρό, που φεύγει από έναν που έχει δημοσιολόγο, είτε είναι κόμμα, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι δημοσιογράφος. Τώρα άμα αρχίσω εγώ και λέω διάφορα περί σπούδας, τα φιλοσοφικά, περιπλεγμένα, θα με καταλάβει κανένας, αλλάξτε συχνότητα. Το μήνυμα καθαρό, ξεκάθαρο και σύντομο. Απλά τα πράγματα. Όσοι το έχουν καταλάβει, έχουν πάει μπροστά στη ζωή τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται σήμερα στο Καστελόριζο και καλά κάνει και βρίσκεται εκεί πέρα. Είχαμε και μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Πάτησε κάτω τη Φενερμπαξέ. Την πάτησε κάτω. 92-74. Μπράβο στην ομαδάρα μας, θα χάρηκε και ο πρόεδρος, μεγάλος ο πρόεδρος, για μπάσκετ μιλάμε, μην μπερδευόμαστε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα τι έχουμε, είναι 9 Οκτωβρίου, λασποβροχές και καταιγίδες στα δυτικά της χώρας, καλοκαιράκι στα ανατολικά. Που είμαστε στο καλοκαιράκι. Να έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, μια όμορφη μέρα. Εσείς είστε συντονισμένοι και καλά κάνετε στον Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Στο μικρόφωνο η Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου η κυρία Τάνια Δρακιού. Σήμερα έχουμε και την Μάνια μας, το κορίτσι μας. Πού είναι η Μάνια? Μας την έκανε, είναι έξω με τον κύριο Κουσκούση. Έχουμε και τις αδυναμίες μας εδώ μέσα. Κυρία Δρακιού, να την επαναφέρετε στην τάξη. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού. topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Πάμε πολύ γρήγορα στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινώ από τη Δημοκρατική. Στο άνοιγμά της η εφημερίδα έχει το θέμα: μειωμένο ΦΠΑ στα μικρά νησιά και ειδικό λογαριασμό για τη Ρόδο έφερε στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που σας έλεγα. Το μη καθαρό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τη Ρόδο. Ποιο ειδικό λογαριασμό και σαχλαμάρες? Ή έχουμε μειωμένο συντελεστή ή δεν έχουμε? Τι λένε τώρα εκεί οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουνε. Για το ΠΑΣΟΚ τα λέω, όχι για την καλή εφημερίδα. Μην παρεξηγηθούμε. Άλλη τίτλη από την Δημοκρατική. Η περιφέρεια καταγγέλει αλχημίες της ΔΕΙΑΡ για το νερό του Γαδουρά, που κοστίζει μόλις 0,16 ευρώ το κυβικό. Με όλα μέσα, εργατικά, ΔΕΗ, τα πάντα όλα. Ρωτάω, δεν ξέρω, γιατί πια έχουμε βαρεθεί τα μακρινάρια και της μιας πλευράς και της άλλης. Εντάξει, τώρα να κάθεσαι τη σήμερον ημέρα, να διαβάζεις, να ξαναδιαβάζεις, να έχεις τέτοια κείμενα, 3-4 την ημέρα, λες παιδιά, δεν πάτε να κάνετε καμιά άλλη δουλειά. Γιάννης Βαρδακαστάνης, πάντα από τη Δημοκρατική, από τη Ρόδο. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι η πρωταγωνιστική δύναμη μετά τις εκλογές. Άλλοι τίτλοι. Ορθοπαιδική ομάδα από τη Ρόδο θα χειρουργεί στην Κάλυμνο και το μοντέλο του νησιού επεκτείνεται σε άλλα νοσοκομεία. Ναι, μην χάσει, κύριε Γεωργιάδης, ναι, το μοντέλο. Ας παβάλει γιατρούς ορθοπαιδικούς στην Κάλυμνο και να αφήσει αυτά τα κόλπα. Καθυλώθηκε 14 ώρες στην Τήλο το 12 ως εξπρές επειδή το πλήρωμα είχε εξαντλήσει το ανώτατο ωράριο εργασίες. Εκεί κάτι γίνεται με τα πληρώματα. Στο εφετείο η αντιδικαία οικογένεια με τη συνεταιριστική τράπεζα Δωδεκανήσου για καταθέσεις ομόλογο και επιταγές 1.124.000 ευρώ. Σήμερα κρίνεται σε δεύτερο βαθμό η 55χρονη Λευκορωσίδα που καταδικάστηκε για πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος των ανηλίκων διδήμων. Α, η περίπτωση αυτή ήταν νονάν, θυμάμαι καλά. Τι έχουμε ζήσει κι εμείς σε αυτόν τον τόπο. Περνάμε στη Ροδιακή για να δούμε. Ο Δήμος Ρόδη υλοποίησε διεθνές επίπεδο την εκπαιδευτική δράση «Το πείραμα του υπάρχου». Ενδιαφέρον το θέμα. Αεροδιακομιδή 72χρονου Βρετανού απόκριου Αγιερόπλιο. Στη Βουλή το πάγιο αίτημα για τα κτίρια του Τελωνίου. Τα λέγαμε χθες με την Κυριακή την Πετρίδη με τις δηλώσεις Βασίλη Βαγιανάκη. Άλλοι τίτλοι. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της 70χρονη τουρίστρια στο Φαλιράκι της Ρόδου. Στην Άρτα η υποδοχή της εικόνας του Αγίου Φανουρίου από τη Ρόδο στις 11 Οκτωβρίου. Μεγάλη χάρη του Αγίου Φανουρίου. Άμα του τάξεις και κάνεις και τη φανουρόπιτα, ό,τι έχεις χάσει, εξαρτάται τώρα, το βρίσκεις. Μεγάλη χάρη του. Και εγώ που δεν είμαι και πολύ της θρησκείας, κατά καιρούς τάζω φανουρόπιτα στο φίλο 3-4 που δεν τις έχω κάνει και πρέπει να τις κάνω γιατί πρέπει να είμαστε σωστοί και εμείς απέναντι στους Αγίους και στα ταξίματά μας. Στη Ρόδο Δήμαρχος ομοργού για τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη. Χαιρετισμός του Βασίλη Ψηλάντη στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών στην ηρωική νήσο Κάσο. Περνάμε πολύ σύντομα και στο πρωτοσέλιδο του Top FM για να δούμε. Βαγγέλης κριτικός στο Top FM, έρχεται τσουνάμι πληστηριασμών, 250 κίνητα σε Ρόδο και Κο, στο στόχαστρο το επόμενο διάστημα. Εδώ και στην Ισπανία γίνεται χαμός και μετά το θάνατο της Μαρή Κάρμεν, της 87χρονης που ξεσήκωσε τον κόσμο κατά το φαντς και ανέδειξε τη στεγαστική κρίση εκεί. Εδώ έχουμε κάτσει σε κανονικά στα ήσυχά μας, να το πω κόμψα. Λοιπόν, άλλη τίτλη από τον Top FM, Κώστας Σαραζιάς στο σταθμό μας, η περιφέρεια δεν υποκύπτει σε εκβιασμούς. Μη Κουταλιανό στον τόπο FM, ιστορία έγραψε ότι ο Κολοσσός, για να το ανοίξουμε, έκανε την πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη. Μακάρι να έχει και συνέχεια. Στο 17ο συνέδριο Μικρών Νησιών, να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Μας είπε χθες ο Γιάννης ο Φραγκούλης. Τι άλλο έχουμε. Το ΠΑΣΟΚ βγαίνει στους δρόμους, ο Βασίλης Καρνάβας χθες στο σταθμό μας για Βαρδακαστάνη, Κοσκινού και ψηφοδέλτιο. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, 29 λεπτά μετά τις 8 νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε στην Κυριακή την Πετρίδου, ό,τι πει το μεγάλο αφεντικό η κυρία Τάνια Δρακιού. Ναι. Κυριακή Πετρίδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Έχουμε εκλογές στο Δήμο το Φεβρουάριο.
0: Τι εκλογές?
1: Στο Δήμο της Ρόδου.
0: Τι εκλογές?
1: Αν αφήναμε μόνο
0: να βγάλουμε δήμαρχο καινούριο.
1: Τι να κάνω, για να γίνει πιαθάρικο το θέμα, πάντως δεν λέω
0: έρχεται
1: θέματα.
0: Έρχεται γι' αυτό σιγά σιγά, ναι, καλομελέτα λέει και έρχεται. Λοιπόν, λέγε Κυριακούλα.
1: Λοιπόν, έχουμε εκλογές το Φεβρουάριο στο Δήμο της Ρόδου και σε πολλούς δήμους της χώρας για την ανάδειξη του συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. Αν θυμάσαι πριν
0: έκανε κάτι αυτό το συμβούλιο που είχε εκλεγεί. Αυτό δεν το θυμάμαι.
1: Αυτό ρωτήσαμε χθες.
0: Και τι απάντηση πήρατε?
1: Τον κύριο Κασάπη, ο οποίος είπε συνεδρίασε μία ή δύο φορές, Ωστόσο, δεν είναι ενεργοποιημένο όπως θα ήθελαν. Τώρα, το Φεβρουάριο...
2: Δεν είναι καθόλου ενεργοποιημένο, να το πούμε σωστά. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι να έκαναν τα νέα παιδιά και μακάρι να έκαναν, έτσι. Γιατί αν περιμένουν βέβαια να πάρουν το πράσινο φως από τη Δημοτική Αρχή, τρεχαγύρευε. Αυτοί πρέπει να ενεργοποιηθούν.
1: Ναι, έρχονται, τους παρέχουν γραμματιακή υποστήριξη και τα σχετικά το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Έρχονται, ρωτάνε για κάποια θέματα κτλ. Ωστόσο, δεν είναι τόσο αισθητή η παρουσία τους, το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Έχει να κάνει και με την ηλικία, δηλαδή πολλοί είναι φοιτητές, οπότε έχουν τις σχολές τους κτλ. Ωστόσο, με τις εκλογές που προκυρήσονται το Φεβρουάριο από την κεντρική διοίκηση, ελπίζουν ότι θα έχουν ένα αναβαθμισμένο ρόλο και μάλιστα θα έχουν και λόγο στα δημοτικά συμβούλια για του Προέδρου τους. Δηλαδή θα καταθέτουν προτάσεις κτλ. Να πούμε ότι για πρώτη φορά μάλιστα θα διεξαχθεί και ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η κεντρική διοίκηση, δηλαδή το κράτος, θα καθορίσει ποιοι θα είναι οι εκλέκτορες, θα κατακτήσει τους καταλόγους, τους εκλογικούς. Θα διεξαχθούν κανονικά εκλογές ηλεκτρονικά, οι οποίες, όπως ακούσουμε και τον κύριο Κασάπη, είναι και πρόβα για το πώς θα διεξάγονται στο άμεσο μέλλον και οι εκλογές οι αυτοδιοικητικές. Λοιπόν, να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα.
3: Με τον καινούριο κανονισμό είμαστε υποχρεωμένοι να διεξάγουμε εκλογές και αρχαιρεσίες για να προκύψει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Οι εκλογές έχουν οριστεί από το νόμο για το Φεβρουάριο και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε τις διεργασίες από τον Νοέμβρη. Το μητρό αυτών που μπορούν να ψηφίσουν θα βγει από το κράτος, η ψηφοφορία θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική. Έτσι, θα λάβουν δηλαδή πιστοποιημένα οι νέοι, θα μπουν σε μια διαδικασία και θα διασφαλιστεί, ας πούμε, η διαδικασία από το κράτος ότι είναι η ψήφος ασφαλής και μοναδική. Το Δημοτικό Συμβούλιο που θα προκύψει έχει και αναβαθμισμένες αρμοδιότητες. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων θα συμμετέχει κανονικά στα Δημοτικά Συμβούλια τα δικά μας, με δικαίωμα λόγου και δικαίωμα να φέρει οπωσδήποτε και ζητήματα τα οποία θα συζητούνται στο δικό του Συμβούλιο.

0: μέχρι να βγει το συμβούλιο. Από εκεί και πέρα, αυτοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο πώς θα διαχειριστούν το δικαίωμα που τους έχει δώσει ο νόμος, ποια ζητήματα θα συζητήσουν και τι θέματα θα φέρουν και τι προεδρία θα βγάλουν στην τελική. Κατάλαβατε. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε που δεν είναι και δεν είναι σωστό να το κάνουμε αυτό.
1: Καλά, τι να εμπλακούν τώρα. Καλύτερα να μην εμπλακούν. Αλλά άμα βλέπουν τις εικόνες του Δημοτικού Συμβουλίου, τι να περιμένεις και από τα παιδιά. Θα έχουν πάρει δρόμο και λογικό είναι. Συνέχισε, Κυριακή.
2: Ναι, αυτό ακριβώς το ρωτήσαμε στη συνέχεια.
1: Ποιο, ότι θα έχουν πάρει δρόμο παρακολουθώντας τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ναι.
2: Έχοντας πια, έχουν περάσει 2,5 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Πώς βλέπει, έχει περάσει από διάφορα διακυμάνσεις. Πώς βλέπει
1: σήμερα. Ναι, τους κυλοκαυγάδες τους λες διακυμάνσεις. Ωραία, διπλωματία. Μπράβο, Κυριακή. Ναι, προοδεύεις, ναι.
2: Ναι, έχει περάσει από διάφορες φάσεις, τέλος πάντων, διάφορα στάδια. Έχουμε δει και πολύ σκληρές κόντρες, έχουμε δει και συνεργασία. Τελευταία τα πράγματα είναι ήρεμα σε γενικές γραμμές.
1: Έχουμε δει και επιθέσεις με μολότοφ, με καραμπίνες, με διάφορα όπλα, παλαιότερα και νεότερες τεχνολογίες.
2: Μεταφορικά. Λοιπόν, τώρα είμαστε σε μια φάση που είναι έτσι ήρεμη ατμόσφαιρα. Ρωτήσαμε τον πρόεδρο για να δούμε ο ίδιος πώς το αντιλαμβάνεται, καθότι βρίσκεται στην υψηλότερη καρέκλα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει γενική εποπτεία του χώρου. Να τον ακούσουμε.
0: Έχω την αίσθηση ότι βελτιώνουμε τη λειτουργία. Είναι λίγο πιο... Οι συνεδριάσεις είναι πιο ήρεμες, πιο λιγότερο χρόνο κρατούν. Αλλά να σας πω το εξής, επειδή γίνεται μια συνεδρίαση το μήνα και τα θέματα, όπως γνωρίζετε, καθημερινά είναι πολλά, γι' αυτό αρκετές φορές, ας πούμε, αναγκαζόμαστε και κρατάμε τις συνεδριάσεις 3-4 ώρες. Αυτό μπορεί να είναι κουραστικό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε λιγότερο. Δεν μπορεί, δηλαδή, και εγώ σαν πρόεδρος είμαι ελαστικός στο ωράριο που μιλούν οι σύμβουλοι, ας πούμε, είτε στις παράταξεις δικιά μου, είτε απέναντι. Και αυτό το κάνω εσκεμμένα. Δηλαδή, δεν κρατώ το ωράριο των 3 λεπτών, γιατί ποτέ δεν κανένας δεν μιλάει 3 λεπτά. Δηλαδή, μιλούν από 6 έως 10 λεπτά. Αυτό νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θέλει να δει, ένας σύμβουλος είναι ένας άνθρωπος της καθημερινότητας, δεν είναι εκπαιδευμένος πολιτικός που μπορεί να τα πει όλα μέσα σε 3 λεπτά. Θα μπορεί να πει μερικά πράγματα, ας πούμε, σε 3 λεπτά ένας εκπαιδευμένος παλιός, ας πούμε, ενδεχομένως αυτοδιοικητικός, αλλά ένας νέος συνάδελφος θέλει λίγο περισσότερο ώρα για να πει δύο πράγματα.
1: Ναι, να πούμε κι εμείς κάτι, παρότι ήθιστε να μην δίνουμε συμβουλές, όπως δεν μας αρέσει και εμάς να μας δίνουν συμβουλές, Κυριακή, αλλά να πω κάτι. Αν ο Δήμαρχος έχει το δικαίωμα να μιλά, να παρεμβαίνει, αλλά στον μάζευε λίγο, καλό θα έκανε και στον ίδιο τον Δήμαρχο ορισμένες φορές. Εντάξει, γιατί είναι τραγικό να ακούς κάθε λίγο και λιγάκι μισή ώρα μονόλογο Σκολιάδη. Να τα πει σύντομα, να μιλήσουν και οι άλλοι, εντάξει.
2: Κοίταξε, επειδή έχω πολλά χρόνια εμπειρία, έχω παρακολουθήσει αρκετά δημοτικά συμβούλια και δημάρχους. Καταρχάς να πούμε ότι βάσει κανονισμού ο Δήμαρχος είναι ένα όργανο από μόνο του. Δηλαδή ανοίγει, κλείνει τη συνεδρίαση, μπορεί να παρεμβαίνει όποτε θέλει και να μιλάει όσο ώρα θέλει.
1: Ναι, αλλά επίσης, εντάξει, υπάρχει και ένα λογικό όριο, εντάξει.
2: Επίσης, κανένας δεν μιλάει μετά το Δήμαρχο όταν κλείνει ένα θέμα, κάτι το οποίο δεν τηρείται βέβαια για χρονικά. Να πούμε επίσης ότι εκεί που έχω καταλήξει είναι ότι όποιος καθίσει στην καρέκλα του Δημάρχου και άνθρωποι που στην καθημερινότητά τους ίσως ή από άλλα πόστα δεν μιλούσαν πολύ, καταλήγει να μιλάει πολύ. Δηλαδή αυτό το έχω δει σε όλους τους δημάρχους που να το παρακολουθήσει. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένεται στις 22 Οκτωβρίου. Δεν μπορέσαμε να μάθουμε αν θα περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη και το θέμα της ΔΕΙΑΡ. Και ενδέχεται στο μεσοδιάστημα μέχρι τότε να γίνει η περίφημη μονοθεματική συνεδρίαση για το

0: καζίνο. Για τη σύμβαση για το καζίνο. Αυτά είναι οι πληροφορίες μέχρι στιγμής.
1: Λοιπόν, θα δούμε Κυριακή. Άλλο τίποτα έχουμε. Έχουμε και Σαββατοκύριακο βέβαια, να είναι ήρεμο για την περιοχή μας, για άλλο τον κόσμο, να ηρεμήσουμε κι εμείς, να κάνουμε καμιά βόλτα, διαβάσουμε κανένα βιβλίο, εντάξει. Όλοι οι άνθρωποι έτσι να περάσουν όσο το δυνατόν καλύτερο, όχι μόνο εμείς. Λοιπόν, Κυριακή, να σε αφήσω. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, 40 λεπτά μετά τις 8. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 45 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, το PFM Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού, το PFM1024.gr. Καλημέρα στην Δωδεκάνησο, στην Ελλάδα, στους ομογενείς όλο τον κόσμο, ιδιαίτερο στο φίλο μας τον Πάνο, στη μακρινή αλλά τόσο κοντινή Αυστραλία. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε και τη βοηθό μας, τη Μάνια που βλέπω, την ουρίτσα της, ναι. Λοιπόν, η Ρόδος ετοιμάζεται και φέτος να περπατήσει στην εκδήλωση πιάτου που έχει γίνει θεσμός η Ρόδος για τη ζωή, 1η του Νοέμβρη, και μέχρι τότε βεβαίως γίνονται πολλά και διάφορα, πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις προκειμένου να κορυφωθεί με τον αγώνα δρόμου περπάτημα κατά του καρκίνου. Και φέτος αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν οι διοργανωτές είναι η συγκέντρωση χρημάτων προκειμένου να αγοράσουν χρήσιμα εργαλεία για το νοσοκομείο της Ρόδου. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον Ανδρέα τον Κακλιό που τον έχουμε ταυτίσει με την Ρόδο για τη ζωή. Κύριε Κακλιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βενιανάκη, σε εσάς και τους ακροατές και όλη την ομάδα εκεί στο σταθμό.
0: Λοιπόν, έχετε ξεκινήσει, κάνετε καλή δουλειά, κάνετε και προεκδηλώσεις πριν από το περπάτημα, επεκτείνεστε και αλλού σε άλλα νησιά. Για πέστε μας όλα αυτά τα ωραία που κάνετε.
1: Λοιπόν, και φέτος, πάντα αυτή την περίοδο, ο γίγαντας, έτσι τον λέμε, Ρόδος για τη ζωή, ξυπνάει, ανοίγει το περίπτερο, συνεργάζεται με όλες τις περιοχές της Ρόδου, με όλα τα σχολεία και ξεκινάει τη διάθεση για τα μπλουζάκια και τα υπόλοιπα είδη για να συγκεντρωθούν, όπως είπατε και εσείς, τα χρήματα για να αγοράσουμε τον εξοπλισμό που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του νοσοκομείου μας. Έτσι λοιπόν και φέτος, από τις αρχές Οκτωβρίου, με προετοιμασία βέβαια πολύ νωρίτερα, συγκεντρώσαμε τα μπλουζάκια, έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διανομή εκείνων μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και στο περίπτερο φυσικά και στην αποθήκη μας στο κτίριο του Cairo Palace.
0: Πρέπει να πούμε ότι φέτος τα μπλουζάκια, ναι, έχουν ένα πολύ ωραίο μπλε χρώμα, έτσι.
1: Ναι, είναι μπλε για τα αντρικά μάτια, πετρόλ για τα γυναικεία,
0: ως πιο
1: έμπειρα. οπότε το χρώμα είναι το πετρόλ.
0: Το πετρόλ. Λοιπόν, θα πάμε προς το τέλος για τους στόχους που έχετε βάλει φέτος, αλλά κάντε και κάποιες προεκδηλώσεις, να τις πω.
1: Ναι, ακριβώς. Κάθε Σάββατο, ειδικά κάθε Σάββατο, πέρα από το περίπτερο που είναι κάτω στον πεζόδρομο Πλαστήρα κοντά στο Ακτέων, κάνουμε και στην πλατεία Κύπρου κάποιες εκδηλώσεις. Οι καλλιτέχνες του νησιού πάντα μας στηρίζουν διαχρονικά, με το που σηκώσουμε το τηλέφωνο αμέσως κανονίζουν το πρόγραμμά τους ώστε να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μας. Αυτό το Σάββατο πάνω στην πλατεία Κύπρου θα είναι η Ακανόνιστη με το Θωμά Γιαννίκη και το Μιχάλη το Χατζή Παπά, που διαχρονικά και εκείνοι εμφανίζονται κάποια Σάββατα στις εκδηλώσεις μας. Και κάτω στο πεζόδρομο θα είναι η Passenger Group, που και εκείνοι και μία και δύο και τρεις φορές, όσες φορές και αν τους ζητήσουμε να συμμετέχουν στις προεκδηλώσεις, πάντα είναι όλη η ομάδα εκεί. Και φέτος, όπως και πέρσι, ανοίγουμε και Κυριακές κάτω στο πεζόδρομο. Και τώρα θα είναι οι The Three Feathers με την Αναστασία, τη Μαρία και την Κική, ένα έτσι όμορφο νεανικό συγκρότημα που θα μας κρατήσει συντροφιά την Κυριακή το πρωί.
0: Ενδιαφέρουσες οι εκδηλώσεις για νέους αλλά και για μεγαλύτερους. Πάτε και σε νησιά όμως, έτσι, εκτός την κινητοποίηση στο νησί της Ρόδου που είναι σύλλογοι, φορείς, πρόσωπα μεμονωμένα, οι πάντες συμμετέχουν, βλέπω αναρτήσεις του δικηγορικού συλλόγου που παίρνει μέρος, αλλά και τόσοι άλλοι φορείς. Πάτε και σε νησιά, σωστό?
1: Γίνεται κάποια προσπάθεια.
0: Στο Καστελόριζο έχω δει.
1: Ναι, αποστολή. Με το Καστελόριζο από πέρσι έκαναν μια τεράστια προσπάθεια διάθεσης για μπλουζάκια. Ήταν συγκινητική η προσπάθειά τους. Ξέρετε, ένα τόσο μακρινό έτσι ακριτικό νησί σε σχέση με την κεντρική Ελλάδα, αλλά και, και σε σχέση με τη Ρόδο. Γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια που είναι συγκλονιστική, αξίζουν συγχαρητήρια στους ανθρώπους αυτούς που συνεχίζουν να παλεύουν και μπορεί για μας να φαίνεται κάτι εύκολο να έρθει στη Ρόδο να μετακινηθεί, αλλά στο Καστελόριζο υπάρχει μια έξτρα δυσκολία. Mm-hmm. Οπότε φέτος, επειδή έχουν πάει τα μπλουζάκια μας και Κέρκυρα, μεμονωμένα η παραγγελία, αλλά έχουμε πιάσει τα δύο άκρα, οπότε μας χαροποιεί πάρα πολύ αυτό που ο κόσμος ανεξαρτήτου περιοχής στηρίζει το Ρόδος για τη ζωή. Και βέβαια και εκτός Ελλάδος πάλι έχουμε παραγγελίες από Αυστραλία και προσπάθειες που γίνονται από τους ομογενείς εκεί, που κάνουν κάποιες εκδηλώσεις για να συγκεντρώσουν χρήματα και να τα δώσουν για το σκοπό αυτό.
0: Τώρα να πάμε στο φετινό στόχο, κύριε Κακλιέ.
1: Ναι. Πάντα για τους στόχους υπάρχουν συναντήσεις με τις διοικήσεις και τις κλινικές των νοσοκομείων μας. Ο κύριος Καραμαρίτης μας προσπάθησε εκείνος να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Φέτος λοιπόν καταλήξαμε σε τρεις στόχους. Το πρώτο στόχος είναι ένα σύστημα διαχειριτικής νευροπαρακολούθησης που έχει να κάνει με τον καρκίνο του θυροειδούς. Το δεύτερο δεν έχει να κάνει με τον καρκίνο αποκλειστικά, γιατί έχει να κάνει με έναν έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφο που έχει τρεις κεφαλές, είναι για νεογνά, για παιδιά και για ενήλικες, που σε συζητήσεις με το νοσοκομείο αυτό θα πάει μάλλον στα επίγοντα, γιατί υπήρχε μια έλλειψη εκεί. Και το τρίτο είναι ένα λογισμικό που έχει να κάνει με την γυναικολογική κλινική και εκεί υπάρχει έτσι πρόληψη κάποιων γυναικολογικών παθήσεων.
0: Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι απαραίτητα στο νοσοκομείο μας. Μέχρι τώρα πώς πάει η κίνηση στα μπλουζάκια, κύριε Κακλιέ?
1: Πάντα τις πρώτες μέρες όταν έρχονται οι κούτες και είναι γεμάτες και πιο ψηλές από εμάς, υπάρχει πάντα αυτό το δημιουργικό άγχος, θα το πω. Αλλά μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά. Τα σχολεία, κυρίως τα σχολεία έχουν ανταποκριθεί, γυμναστήρια, σύλλογοι. Όλοι είναι κοντά μας, πάντα είμαστε λίγο της τελευταίας στιγμής, αλλά καλούμε τον κόσμο και όλους να πάρουν τα μπλουζάκια, γιατί όσο περνάνε οι ημέρες, τα μπλουζάκια και τα μεγέθη μειώνονται και μετά θα παίρνουμε ένα μεγαλύτερο, ένα μικρότερο. Οπότε...
0: Σωστό και αυτό. Σαββατοκύριακο που έρχεται, πού θα σας βρουν οι ροδίτες, οι ροδίτησες, αν θελήσουν να κατέβουν με τα παιδιά τους κάτω και τι ώρες?
1: Βεβαίως.
0: Να αγοράσουν μπλουζάκια.
1: Βεβαίως. Καθημερινά, Δευτέρα δηλαδή με Παρασκευή, το περίπτερο και η αποθήκη στο Κάιρο είναι 11 με 1 και μισή το πρωί και το απόγευμα 5 και μισή με 8. Τώρα για τα Σαββατοκύριακα είναι ανοιχτά οι χώροι μας 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Βέβαια οι εθελοντές, που είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της εκδήλωσης, 11 λένε ότι ανοίγουν, πηγαίνουν 10, πηγαίνουν 9 και μισή. Όταν έχουν χρόνο αφιερώνουν έξτρα από τον ελεύθερο τους χρόνο για όλη αυτή την προσπάθεια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί χωρίς εκείνους δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τίποτα πολύ.
0: Λοιπόν, κύριε Ανδρέα Κακλή, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Όλη η Ρόδος είναι και πάλι στο πλευρό στην οργάνωση Ρόδος για τη ζωή και βέβαια πριν την 1η Οκτωβρίου θα συνονοηθούμε. Αν θέλετε, θα ήταν χαρά μας και τιμή μας να έρθετε από κοντά από το στούντιο, στο στούντιο του Top FM, να τα πούμε και πιο αναλυτικά.
1: Με χαρά να το καθιερώσουμε.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέα Κακλή.
1: Καλημέρα.
0: Ρόδος για τη ζωή, ένα σημαντικός θεσμός, κυρίες και κύριοι, που στηρίχθηκε πολύ τη Ρόδο με κάποιους εθελοντές, ανάμεσά τους ο Ανδρέας ο Κακλιός, που δουλεύουν όλο το χρόνο για τα μπλουζάκια να φτάσουν στα χέρια μας, για να συγκεντρωθεί το ποσό για αναγκαία μηχανήματα για το νοσοκομείο της Ρόδου. Το ρολόι δείχνει 54 λεπτά μετά τις 8. Στηρίζουμε αυτή την οργάνωση και εμείς και εσείς, το ξέρουμε. Λοιπόν, αγοράζουμε μπλουζάκια. Πάμε σιγά σιγά για το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα με ένα υπέροχο τραγούδι και με μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, την κυρία Νάντια. κυρία, συγγνώμη, έχει πεθάνει, αλλά είναι μια κυρία του, του ελληνικού τραγουδιού, την Άντια Κωνσταντοπούλου, που έφυγε σαν σήμερα το 2016 στην Αθήνα. Η Νάντια Κωνσταντοπούλου είχε κυρίως τραγουδούσε τραγούδια του ελαφρού μουσικού θεάτρου. Γνώρισε τον Τάκη Μωράκη, με τον οποίο παντρεύτηκε και ζήσαν όλα τα χρόνια. Της έγραψε ωραία τραγούδια, αλλά της έγραψε και ένα μοναδικό τραγούδι, τη Μαύρη Φόρτ. Την Μαύρη Φόρτ την είχαμε ακούσει πριν από λίγο καιρό με αφορμή το φεβιό της Μάρος Κοντού. Τώρα θα το ακούσουμε το υπέροχο αυτό τραγούδι από την Άντια Κωνσταντοπούλου, μια υπέροχη φωνή του ελληνικού τραγουδιού.

0: ασχολούμαστε εδώ για το δεύτερο ημίχρονο. Πολύ ωραία δεξιά την μπάλα και λίγο out.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών.
9: Το 4 στα 4 στη φετινή Ευρωλίγκα έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέντριψε 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Κορυφαίοι, Λεσόρ με 19 πόντους 8 rebound, Χέις Ντέιβις με 19 πόντους και Φρανσίσκο με 17 πόντους και 7 assist. Ντεμπούτο έκανε ο Φαλ. Μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ, έχουμε ποιότητα, εκπληκτικός αμυντικά ο Μπόγκα, δήλωσε ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Απάντηση στις πρόσφατες καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, τις οποίες χαρακτηρίζει αβάσιμες, έδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα μπορούσατε να συντάξετε και ένα μικρό ευχαριστήριο. Καταλήγει η ανακοίνωση των Ερυθρόλευκων που αποκαλύπτουν ότι χρειάστηκε να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να χειρουργηθεί τον περασμένο Νοέμβριο ο Ματίας Λεσόρ από τον γιατρό με τον οποίο έχουν αποκλειστική συνεργασία στην Ελλάδα. Φανταστείτε τι μεγαλοψυχία νομίζουν ότι έκαναν, έχοντας κάνει το απολύτως ανθρώπινο και αυτονόητο, σχολίασε μέσω ανάρτησης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Το κάλεσμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη του απόψινού αγώνα με την Ανατολού Εφέ στην Σάλεν Αρένα. Διαθέσιμος και ο Χολ. Απαλλάχθηκε ο Έλληνας τεχνικός μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για το περιστατικό με τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια. Ο κόσμος δίνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό. Θέλουμε τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, δήλωσε στην κάμερα της Νόβα Ουναΐ που παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ με τη Φενέρ. Με την επιστροφή όλων των διεθνών, συνεχίστηκε η προετοιμασία. Σε διάταξη 4-2-3-1 προσανατολίζεται ο Τζέκοπ Νίστο. Ενθαρρυντικές είναι οι εκτιμήσεις για την επιστροφή του Ελκαμπή στη δράση με τον Ολυμπιακό στα τέλη Φλεβάρη, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Μαρόκο, η αποκατάστασή του θα διαρκέσει 5 και όχι 6 μήνες. Δύσκολα θα είναι στην δεκάδα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που Πουέρτα και Γκονσάλες, που κάνουν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή από τις εθνικές τους. Αναβλήθηκε και επίσημα ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική της Στίχμαν Super League κατ' οπίν ετοίματος της Ένωσης. Χωρίς Βάργα και Στρακώσα τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι με τον Όφη. Την κατάσταση των Ζεύκοβιτς και Ενδιαγέ που έχουν μικροενοχλήσεις θέλει να τσεκάρει ο Αλέσιο Λύσης στη σημερινή επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Την αποκατάστασή τους ξεκινούν Παυλέγκα και άλλοι που χειρουργήθηκαν στο Μόναχο. Σήμερα αρχίζει το συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Με το δεξί μπήκε στη μάχη των προκριματικών του EuroCup όλων ανδρών ο Απόλλων Σμύρνης που συνέδριψε 16-9 την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο για τον δεύτερο όμιλο. Την παρουσία της στη φάση των 64 του Challenge Cup γυναικών εξασφάλισε η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Ακόφσκη, κατακτώντας παρέλα το βαλκανικό κύπελο. Αντίπαλος θα είναι η Μπενφίκα με πρώτο παιχνίδι στο Ρέντι το διάστημα 27-29 Οκτωβρίου. Την απόφαση να είναι και πάλι υποψήφιος στις εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλιο του 2027 για την ανάδειξη νέου Προέδρου γνωστοποίησε ο ισχυρός άνδρας της UEFA Αλεξάνδρ Τσέφεριν στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας που έλαβε χώρα χθες στο Βερολίνο. Την πρώτη της φετινή νίκη στην Ευρωλίγκα πέτυχε η Ρεάλ 86-76 την Παρτίζαν στη Μαδρίτη. Το 4-4 έκανε η Βαλένθια που νίκησε 93-82 εντός έδρας στη Χάμπολ Τελαβίβ. Τα άλλα μάτς της τέταρτης αγωνιστικής, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Ντούμπα ABC Ερυθρός Αστέρας 58-77 και Μπάγκερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94. Σε συζητήσεις με τον Ερυθρό Αστέρα για την επιστροφή του βρίσκεται ο Φίλιπ Πετρούσεφ, ο οποίος δεν έχει βασικό ρόλο από τον Τσάβι Πασκουάλ στην Ντούμπα ABC, σύμφωνα με τους Σέρβους. Σε δύσκολη θέση ο Μπέπε Ποέτα στην Αρμάνι Μιλάνο, με τον Γιάννη Σφερόπουλο να είναι το φαβορή για να τον αντικαταστήσει στην τεχνική ηγεσία, όπως γράφουν στην Ιταλία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
11: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
12: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-063. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

0: John Lennon, η Magic, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του, σαν σήμερα 8 Δεκεμβρίου, ναι νομίζω, όχι, 9 Οκτωβρίου του 1948, 8 Δεκεμβρίου του 80 δολοφονήθηκε ο John Lennon. 9 Οκτωβρίου του 40 γεννήθηκε στο Λίβερπουλ ο John Lennon, που έγραψε βέβαια μια τεράστια ιστορία και μοναδικές επιτυχίες που συνεχίζουμε και τις ακούμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Top FM, η Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, με ήρεμες θάλασσες, με ήλιο, με μπάνια για τους πιο τολμηρούς, γιατί η θάλασσα έχει κρυώσει, λέει, λίγο, αλλά εντάξει. Με ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες που έχουμε προβλήματα βεβαίως. Τι γίνεται με το 12άνισος εκεί, θα τα πούμε κάποια στιγμή. Πάμε στην Κάλυμνο όμως, η οποία Κάλυμνος ζει στον χορό των κινητοποιήσεων των ψαράδων, κατ' εξοχήν νησί με ψαράδες, αλλά και όλη η Ελλάδα δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι οι ψαράδες, από ό,τι μου έλεγε χθες ο πρόεδρος των ψαράδων, ο κ. Τσακυριός από τη Λέρο, που δεν όλοι οι ψαράδες όλη την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα το αναλάβω εγώ. Θα δούμε τώρα τι ανάληψη ευθύνης θα κάνει και ο ίδιος, αν θα τους δώσει αυτά που ζητούν και αυτά που πρέπει να τους δοθούν. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Καλύμνου, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο. Τον έχουμε σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα.
0: Είδαμε ότι ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλυμνίων να στηρίζει τους ψαράδες και τα αιτήματά τους. Και εσείς εκεί, λόγω του ότι έχετε πάρα πολλούς ψαράδες, τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
1: Έτσι είναι, κύριε Βενιανάκη. Η Κάλυμνος έχει βαθιά αλλιευτική και ναυτική παράδοση. Και τα οποιαδήποτε εγκατάλειψη, οποιοδήποτε πρόβλημα έχει άμεσο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα σε όλους εμάς. Ξέρετε, δεν ήταν φυσιολογικό αυτή η εκτείναξη του πετρελαίου σε τιμές οι οποίες είναι απαγορευτικές. Όταν πέρσι οι ψαράδες έπαιρναν το πετρέλαιο 0,60 λεπτά και στη μεγάλη αύξηση 0,70 και λειτουργούσαν στο όριο, τώρα το πληρώνουν στο 1,40. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι εντελώς απογορευτικό για να μπορέσει ένα σκάφος να ξεκινήσει, διότι τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα από τα προσδοκόμενα έσοδα που θα έχει αν η ψαριά πάει καλά, με αποτέλεσμα αυτό να είναι εντελώς απαγορευτικό. Και η Κάλυμνος δεν ζητά κανένα ιδιαίτερο προνόμιο, ζητά να μπορεί απλά να επιβιώσουμε όλοι και να συνεχίσουμε να παράγουμε. Φανταστείτε αν ο κλάδος αυτός δεν μπορέσει να αντέξει, γιατί έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή διαμορφωμένη η κατάσταση, ούτε η μέση αλία μπορεί να αντέξει, ούτε η παράκτιος αλία μπορεί να αντέξει, ούτε η αλία για τα μεγάλα πελαγικά ψάρια. Και φανταστείτε λοιπόν μια κοινωνία που παλεύουμε εδώ να ζήσουμε, τι θα γίνει με το εισόδημα των οικογενειών, με τις θέσεις εργασίας, με την τροφοδοσία της αγοράς με ντόπιο ψάρι, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Καλύμνου, και τι θα γίνει, αν θέλετε, και στην τελική με την επιβίωση των ανθρώπων σε αυτόν τον τόπο. Γιατί δεν ζητάνε οι άνθρωποι στήριξη για το πετρέλαιο ζητάνε να μπορούν να βγουν στη θάλασσα, να παράγουν, να πουλήσουν το προϊόν τους, να τροφοδοτήσουν την αγορά με ελληνικό ψάρι. Αυτά ζητάνε, δεν ζητάνε κάτι δηλαδή έξτρα. Και έγινε μία κίνηση από πλευράς Υπουργείου και δόθησαν 32 λεπτά αναλύτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 24 λεπτά αναλύτρο για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Είναι εντελώς, ας πούμε, άδικο να χρησιμοποιούν τα ίδια χρηματοδοτικά εργαλεία με τους άλλους λαούς της Ευρώπης, αλλά συγχρόνως να υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Και όταν λέω διαφορές, τι? Στην Ευρώπη οι κειμενόμενοι αποζημίωση, κάλυψη δηλαδή, είναι από 70 έως 100%. Και όχι για αυτούς τους μήνες που σας είπα, αλλά από τον Μάρτιο έως και 31 Δεκεμβρίου.
0: Πόσους ψαράδες διαθέτει το νησί της Καλύμνου, κύριε Μαστροκούκο?
1: Είναι πάρα πολύ, κύριε Βενιανάκη, είναι πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι η παράκτιος Αλία έχει τον μεγαλύτερο, η Καλύμνος έχει τον μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο της Ευρώπης.
0: Ναι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε, οι ψαράδες δεν είναι ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Τώρα μένει να δούμε αν η παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού φέρει το ποθητό αποτέλεσμα.
1: Αυτό είμαστε όλοι σε αναμονή. Ο κόσμος είναι πραγματικά στις επάλξεις και φανταστείτε ότι την εικόνα των Καϊκιών, όταν για μας η 1η Οκτωβρίου ήταν η μέρα γιορτής. Γιατί ερχόταν μέσα οι αναμότραντες και έφερναν και περίμενε ο κόσμος να πάρει το φθηνό ψάρι, τη μαρίδα.
0: Το μαριδάκι, ναι.
1: Βέβαια να πάρει την κουτσομούρα, και αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά δεν έχουν βγει στη δουλειά από την 1η του Οκτώβρη μέχρι
0: και τώρα.
1: Δεν
0: υπάρχει φρέσκο ψάρι. Δηλαδή όποιος πάει και αγοράζει αυτόν τον καιρό να ξέρει ότι δεν είναι φρέσκο ή δεν είναι από τους Έλληνες ψαράδες.
1: Κοιτάξτε να δει τώρα, δεν είναι τραγελαφικό να κάνουμε αγώνα να ζήσουμε στα νησιά μας, να είναι δεμένα τα δικά μας σκάφη και να τρώμε ψάρι εισαγόμενο είτε από Μαρόκο είτε από την Ισία, είτε ψάρια τα οποία αλλιεύουν οι γειτονές μας.
0: Ακριβώς, που αλωνίζουν, γιατί οι ψαράδες μας είναι τείχος προστασίας για το Αιγαίο απέναντι στους Τούρκους αλλής, έτσι. Είναι
1: και αυτό το λέμε. Ναι. Αυτό το λέμε, αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε.
0: Η κυβέρνηση πρωτίστως.
1: Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και δεν ζητάνε οι άνθρωποι ιδιαίτερη μεταχείριση. Απλά έγινε αυτή η κρίση πετρελαϊκή σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν μπορούν να τον απορροφήσουν αυτοί οι επαγγελματίες οι οποίοι είναι του μεροκάματου. Δεν μπορούν να απορροφήσουν τέτοια κρίση. Με αποτέλεσμα βάζουν λουκέτο. Και αυτή τη στιγμή είναι με λουκέτο.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι η κυβέρνηση θα το αντιληφθεί και θα δώσει αυτά που πρέπει. Κύριε Δήμαρχε, να πάμε στο θέμα με τον νήσο Σκάλιμνος. Τι γίνεται? Βγήκε σε δρομολόγια.
1: Άλλη ιστορία από εκεί. Άλλος φύλακας των συνόρων. Ήρθε τον νήσο Σκάλιμνος επιτέλους μετά από πολύμηνη παραμονή του στον Πειραιά 7 και πλέον μήνες. Καινούριο έγινε στην κυριολεξία, αλλά αφυδατωμένο εντελώς και εξαντλημένο οικονομικά.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε όλους αυτούς τους μήνες που το πλοίο δεν δούλευε, είχε μόνο έξοδα, και τα έξοδα από πού θα βγουν? Αν δεν έχεις έσοδα, πώς έγινε αυτή
0: είναι
1: η ιστορία?
0: Είναι αξιόπλο αυτή τη στιγμή το νήσος Κάλυμνος, γιατί είχαμε τον δήμαρχο Αστυπάλαιας που εξέφραζε κάποιους προβληματισμούς. Επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές επιθεωρήσεις ότι μπαινόβγαινε στα ναυπηγεία το καράβι.
1: Ούτε μπαινόβγαινε, ούτε τίποτα. Το νήσος Κάλυμνος ήταν εκεί, αλλά ήταν τόσο αυστηρή η διαδικασία από πλευράς νεογνώμονα και Υπουργείου, η οποία ήταν πρωτόγνωρη. Με αποτέλεσμα φτιάχτηκε στο νήσος Κάλυμνος ακόμα και η τελευταία λεπτομέρεια της λεπτομέρειας.
0: Επιδοτούμενα δρομολόγια έχει το νήσος Κάλυμνος, κύριε Μαστροκούκο?
1: Πρέπει να ξεκινήσουμε το δρομολόγιο της Αστυπάλαιας. Αλλά να ξέρετε ότι η επιδότηση είναι πάρα πολύ χαμηλή, απίστευτα χαμηλή, που κινείται κάτω από το όριο του κόστους λειτουργίας.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν στα 80 τόσα μίλια το δρομολόγιο είναι 4.700, αναδρομολόγιο, η επιδότηση, και τα εισιτήρια, ξέρετε, στην Αστυπαλιά δεν έχει επιβατική κίνηση ούτε κίνηση οχημάτων. Με 4.700 ευρώ δεν πας ούτε με βαρκάκι. Αυτό είναι ένα σκάφος 65 μέτρα με 18 άτομα προσωπικό, και 4.700 αναδρομολόγιο είναι το τίμημα, είναι πάρα πολύ χαμηλό.
0: Και τι θα γίνει τώρα, Δημαρχέ?
1: Είναι μια μεγάλη περιπέτεια.
0: Ναι.
1: Σε όλο είναι, και να φανταστείτε ότι είναι ναυτιλιακή εταιρεία του λαού της Καλύμνου, του λαού, των λαών των νησιών μας, διότι το νήσος Καλύμνος είναι αυτό το οποίο βοήθησε στο να κρατηθεί ο πληθυσμός στα διάφορα νησιά, από Σάμο μέχρι Καλύμνο, όλα τα ενδιάμεσα, Αρκιούς, Λιψούς, Λέρο, όλα αυτά, Πάτμο πάνω, δεν υπήρχαν στους λειψούς παράδειγμα μάντρες οικοδομικών υλικών ή οικοδόμοι. Όλα αυτά, όλη αυτή η ανάπτυξη έγινε με την βοήθεια του νήσου Κάλυμνος. Όλα τα εμπορεύματα και όλη η επιβατική κίνηση πέρασε μέσα από τον νήσο Κάλυμνος.
0: Και τώρα τι θα γίνει, Δήμαρχε, πώς θα τα βγάλει πέρα η εταιρεία?
1: Όπως παλεύουν οι ψαράδες να βγάλουν άκρη, παλεύουμε και εμείς να βγάλουμε άκρη στην κυριολεξία. Μπορώ να σας πω ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι εάν το νήσος Κάλυμνος έρχονταν στην ώρα του στο νησί και έπαιρνε τις γραμμές τις οποίες είχε παραδοσιακά, πηγαίναμε μέχρι Σάμο. Ναι. Τώρα μπήκε άλλη εταιρεία, προσέξτε, εμείς την κάναμε με 8.000 ευρώ αναδρομολόγιο και η τωρινή εταιρεία την κάνει με 32.
0: Ναι, είναι τεράστια η διαφορά.
1: Αν εμείς μπαίναμε στον διαγωνισμό, γιατί ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός. Στον μειοδοτικό διαγωνισμό προφανώς εμείς είμαστε φθηνότεροι κατά πολύ. Και η οικονομία στο ελληνικό κράτος θα υπήρχε, διότι εμείς μπορούσαμε να πάρουμε το δρομολόγιο, όπως σας είπα, με χαμηλό κόστος. Mm. Και θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Τώρα έβαλαν κόφτη. Δηλαδή, κόφτη ηνοικιακό, ότι ναι μεν μπορεί να είσαι φθηνότερος, αλλά δεν υπολογίζουμε την προσφορά σου, διότι είσαι κατά ένα μήνα, μία μέρα, ένα χρόνο, 10 χρόνια μεγαλύτερος, είσαι μεγαλύτερος, υπάρχει κόφτης. Φεύγεις. Δεν ανοίγει καν η οικονομική σου προσφορά.
0: Ας ελπίζουμε ότι θα βρεθεί μια λύση για τον νήσο Κάλυμνος που έχει δεθεί με την ανάπτυξη των γύρω νησιών, Δήμαρχε Μαστροκούκο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας από τη Ρόδο.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Γιάννης Μαστροκούκος, Δήμαρχος Καλυμνίων, για τον ξεσηκωμό των ψαράδων που έχουν δίκιο. Διαφορά στο πετρέλαιο που έχει εκτινακτεί στο Θεό είναι τεράστια, έτσι. Πώς να βγουν να ψαρέψουν? Μην ψάχνετε φρέσκο ψάρι, δεν υπάρχει, εντάξει. Και αν σας πουλούνε, δεν είναι από την περιοχή μας, εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα την παρέμβαση, όπως είπε, θα το δω προσωπικά, θα αναλάβω εγώ προσωπικά. Για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ανάληψη ευθύνης από τον Πρωθυπουργό εναντί των ψαράδων. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, το FM. Πάμε τραγουδάκι, Τάνια.

0: Θα μείνουμε στη θάλασσα, κυρίες και κύριοι. Το BFM, Ρένα στα γεγονότα, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Χθες ήταν, προχθές νομίζω, το δεύτερο περιστατικό με ένα από τα καταμαράν της Δωδεκάνησος Express, το οποίο έδεσε μετά από παρέμβαση του λιμενικού στην Τήλο, γιατί είχαν υπερβεί το ωράριο εργασίας στο πλήρωμα, τουλάχιστον αυτό λέει το λιμενικό σε ανακοίνωσή του, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρξει μεγάλη ταλαιπωρία. Πάμε να, να καλημερίσουμε τον δικηγόρο, τον κύριο Χιλέα Δασκαλάκη, που ήταν ως επιβάτης μες στο καράβι στην Τήλο. Κύριε Δασκαλάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Βενιανάκη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θέλουμε ενημέρωση.
1: Απίστευτη ταλαιπωρία χθες, απίστευτη ταλαιπωρία.
0: Για πέστε μας.
1: Γύρω στις 6:30 σταματήσαμε στην Τήλο και χωρίς να έχουμε καμία ενημέρωση σταμάτησε το πλοίο. Περνούσαν τα λεπτά και ενημερωθήκαμε μετά από το λιμενικό ότι δεν μπορεί να φύγει το πλοίο λόγω υπέρβασης ωραρίου του πληρώματος. Όλου του πληρώματος. Αρχικά μας είχαν πει ότι θα έφευγε 12 η ώρα το βράδυ, πλην όμως και στις 12 μας ανακοινώσαν ότι επειδή η εταιρεία δεν έστειλε άλλο πλήρωμα, έπρεπε να παραμείνουμε μέχρι τις 9. Και ήμασταν εγκλωβισμένοι 16 ώρες μέσα σε ένα καράβι και μέσα σε ένα νησί που έχουν κλείσει όλα τα μαγαζιά. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπήρχαν ηλικιωμένοι άνθρωποι, άνθρωποι με προβλήματα υγείας, μωρά, τουρίστες που έχασαν την πτήση τους, φεύγανε χθες το πρωί. Σας μιλάω για συνθήκες στις οποίες καταλήθηκε κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Καμία ενημέρωση από την εταιρεία, καμία. Το πλήρωμα έφυγε και μας εγκατέλειψε. Πήγαν να κοιμηθούν σε ξενοδοχεία και ήμασταν 14 ώρες.
0: Πόσα άτομα ήσασταν ως επιβάτες?
1: 240 άτομα.
0: 240 άτομα. Με ηλικιωμένους, με παιδιά, φαντάζομαι.
1: Είχε ανθρώπους που είχαν σοβαρά θέματα υγείας και όχι μόνο αυτό. Δεν βγάλανε μια ανακοίνωση. Ο καπετάνιος, η εταιρεία. Δεν μας δώσαν ένα μπουκάλι νερό σε ανθρώπους ηλικιωμένους. Απαράδεκτο. Και όχι μόνο αυτό, κλείσανε και το κηλικείο. Να μην μπορείς να αγοράσεις και νερό.
0: Ναι.
1: Και ήρθε το λιμεναρχείο και μας έφερε νερά. Και μετά από παρέμβαση του λιμεναρχείου άνοιξε μία καφετέρια καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να εξυπηρετεί τους ηλικιωμένους ανθρώπους και όλους όσους είχαμε ανάγκη να πιούμε. Κάτι να φάμε.
0: Βέβαια, να φάτε κάτι, να πιείτε ένα νερό, ένα καφέ. Ναι.
1: Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο. Ήταν ένα πλοίο, σκεφτείτε, μόνο του, με επιβάτες, χωρίς καμία ενημέρωση. Και λάβαμε ένα μήνυμα στο οποίο ντρέπεται και ντροπή. Τρέπεται και η ντροπή να μας λέει ότι φταίει το λιμεναρχείο. Ενώ έχουμε λάβει όλοι επίσημο έγγραφο από το λιμεναρχείο ότι είχε γίνει υπέρβαση ωραρίου.
0: Και φταίει το λιμεναρχείο, ναι.
1: Καμία πρόνοια, τίποτα. Τίποτα. Σας λέω τώρα, ανθρώπους 85 χρόνων με μπαστούνι. Άνθρωπος ο οποίος είχε επιλεπτικές κρίσεις. Άνθρωπος με ζάχαρο. Να θέλει ένα μπουκάλι νερό να πάρει το φάρμακό του. Σας λέω, έφυγε όλο το πλήρωμα. 14
0: και παράτησε το καράβι μαζί με τους επιβάτες μέσα.
1: Και το καράβι ήταν μόνο του με επιβάτες. Μόνο του. Και δύο μηνύματα ότι φταίει το λιμενικό. Το οποίο ήταν το μόνο που μας έφερε έστω και ένα μπουκάλι νερό.
0: Και που παρενέβη όπως μας λέτε και άνοιξε μια καφετέρια.
1: Εγώ υπολόγισα γύρω στα 18 άτομα χάσαν τις πτήσεις τους. Είχαν πρωινές πτήσεις 8, 9, 10 η ώρα. Τις χάσανε. Δηλαδή το ρεζίλι που γίναμε δεν έχει προηγούμενο.
0: Και πότε φύγατε, κύριε Δασκαλάκη, από την Τήλο?
1: Φύγαμε γύρω στις 8:45, 9 η ώρα το πρωί. Δηλαδή αντί να φύγουμε 6:30 το απόγευμα, φύγαμε 9 η ώρα το επόμενο πρωί.
0: Χθες το πρωί δηλαδή φύγατε.
1: Ακριβώς. Και η πρόβλεψη ήταν η αρχική αναβολή για 4 ώρες ώστε να στείλουν κάποιο πλήρωμα, το οποίο δεν το στείλανε ποτέ. Εμείς νομίζαμε ότι θα στείλουν κάποιο πλήρωμα.
0: Πάντως φαίνεται ότι η εταιρεία έχει πρόβλημα με τα πληρώματα, γιατί έχει γίνει η δεύτερη φορά αυτή. Σύμφωνα πάντα με τα δελτία του λιμενικού.
1: Εμείς, σαν Δωδεκανήσιοι πολίτες, τη στηρίζουμε την εταιρεία, πραγματικά. Είμαστε δίπλα στην εταιρεία αυτή πάντα και είμαστε περήφανοι για αυτή την εταιρεία. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η συμπεριφορά ήταν απαράδεκτη. Δηλαδή η κατάσταση, να σας την περιγράψω μέσα, ήταν ζωώδης. Δεν υπήρχε ίχνος.
0: Αντιλαμβάνομαι απολύτως, κύριε Δασκαλάκη. Γιατί εγώ παλαιότερα στο Ηράκλειο πήγαινα συνέχεια σαν φοιτήτρια, ανεβοκατέβαινα με τα πλοία της γραμμής και μπορώ να φανταστώ την κατάσταση που επικρατεί σε ένα καράβι όταν φεύγει όλο το πλήρωμα και μένουν οι επιβάτες μόνοι.
1: Μιλάω για πλήρη μια ανακοίνωση. Ο καπετάνιος δεν βγάλει ανακοίνωση. Αυτά που σας λέω όλα τα μαθαίναμε με τους λιμενικούς. Μια απλή ανακοίνωση του, παιδιά, συγγνώμη, έγινε αυτό και αυτό, γι' αυτό το λόγο, τίποτα. Στο σκοτάδι.
0: Η εταιρεία πάντως πρέπει να δει το θέμα με τα πληρώματα της, δεν ξέρουμε.
1: Είναι ένα μήνυμα, ναι, το οποίο πραγματικά ντρέπομαι μόνο που το βλέπω, ακόμα και οι ξένοι τουρίστες τρεπόντουσαν που το διαβάζανε, που λέει ότι μετά από εκδικητική παρέμβαση του λιμεναρχείου δεν μπορούμε να φύγουμε και για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε, λέει, στις αρχές. Λες και εμείς πήγαμε από την Κο στην Τήλο με το καράβι του λιμεναρχείου.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι το λιμεναρχείο κατέφτασε μετά από καταγγελίες εργαζομένων. Δεν πήγε μόνο του.
1: Πράγματι, όπως ξέρετε, ναι, και εσείς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ σας, είχε γίνει καταγγελία από το Σωματείο των Αυτεργατών, οπότε μετά είχαν δέσμια αρμοδιότητα. Δηλαδή, το λιμεναρχείο, από τη στιγμή που διαπιστώνει παράβαση, δεν μπορεί να αφήσει το.
0: Βέβαια, έτσι ακριβώς είναι.
1: Γιατί αν μία στο εκατομμύριο έχουμε τέμπη στη θάλασσα, έχουμε ευθύνη.
0: Βέβαια. Να ούτε καν να το σκεφτόμαστε. Λοιπόν, κύριε Αχιλέα Δασκαλάκη,
1: έχουμε οργανωθεί, θα κινητοποιηθούμε, θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Η πλειοψηφία των επιβατών έχουμε συνεννοηθεί και θα έχουμε εξελίξει τις επόμενες ημέρες.
0: Λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, θερμά σας ευχαριστώ για την ενημέρωση που μας δώσατε. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Η 12ης Express πάντως επιτείνει το δεύτερο περιστατικό με το προσωπικό και δεν τα λέμε εμείς. Είναι από τα δελτία του λιμενικού. Πρέπει να δει τι έχει, γιατί μέχρι τώρα τα έχει πάει πάρα πολύ καλά στη Δωδεκάνησο και όχι μόνο. Έχει καταφέρει και έχει συνδέσει όλα τα νησιά μεταξύ τους. Πρέπει να το δει. Η εταιρεία φτιάχτηκε από τον αείμνηστο Γιώργο Σπανό. Το θυμάμαι, λες και ήταν χθες, να μπαίνει στα στούντιο ψηλός, έτσι, χυμαρόδης, ναι, ωραίος τύπος. Ξεκίνησε από το μηδέν ο Γιώργος Σπανό, να είναι καλά όπου βρίσκεται. Πρέπει να το δουν. Εδραίωσε την εταιρεία, την παρέδωσε στη νεότερη γενιά. Λοιπόν, πρέπει να δουν τι τρέχει με τα πληρώματα και να μην ταλαιπωρούνται οι επιβάτες, όπως μας περιέγραψε την ταλαιπωρία ο δικηγόρος, ο κύριος Αχιλλέας Δασκαλάκης, που ήταν μέσα στους επιβάτες. Δεν μπορεί το πλήρωμα να φεύγει, να εγκαταλείπει ούτε ο καπετάνιος ούτε κανένας στο καράβι με 240 επιβάτες και ό,τι πια βοήθεια το βρίσκανε από το λιμενικό. Αυτά είναι απαράδεκτα. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 9:30. 9:32, πάμε αμέσως στις διαφημίσεις. Θα μιλήσουμε με τον νέο πρόεδρο των Προνοιακών Ιδρυμάτων, τον φίλο μας τον Τάκη τον Μιχαήλου. Να του ευχηθούμε και εκ του σύνεγγης καλή επιτυχία. Και αμέσως μετά, αν έχουμε συνεννοηθεί με τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που θα βρίσκεται στην Κάσο, να τα πούμε και μαζί του, γιατί έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών.

0: στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Top FM 102,4.

0: 38 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Το πεφέμι, Ρένα στα γεγονότα, καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ρένα Μπενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δράκιος, ρύθμιση του ήχου. Σας έλεγα για την αλλαγή του Προέδρου στα Προνοιακά Ιδρύματα της Ρόδου. Λέγεται Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Είναι ο Άγιος Ανδρέας, είναι το Ίδρυμα στα Κολύμπια και βεβαίως το παράδειγμα προστασίας παιδιού ορφανοτροφείου Θηλαίων. Είναι ίσως τα πιο ευαίσθητα ιδρύματα που διαθέτουμε στην περιοχή μας. Νέος πρόεδρος λοιπόν, έχει περάσει η σχετική απόφαση και στο ΦΕΚ της κυβέρνησης, είναι ο Τάκης ο Μιχαήλου. Τον ξέρουμε όλοι τον Τάκη τον Μιχαήλου, επί σειρά ετών πρόεδρος και από τους καλούς της της ΝΟΔΕ Δωδεκανήσου, της τότε Νομαρχιακής Επιτροπής, τώρα λέγεται κάπως διαφορετικά, το ίδιο πράγμα λέμε, το ανώτερο πολιτικό όργανο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, με πτυχίο στα οικονομικά, με παρουσία στα τοπικά δρόμενα. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Τάκη Μιχαήλου. Κύριε Μιχαήλου, καλημέρα, καλή επιτυχία.
1: Καλημέρα κύριε Βενιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας.
0: Τις χρειάζεστε. Είναι δύσκολα τα πράγματα στα ιδρύματα αυτά, το γνωρίζετε. Για πέστε μας.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια πρόκληση για μένα στη συγκυρία και στην εποχή την οποία βρίσκομαι. Θεωρώ όμως ότι είμαι πιο όριμος από ποτέ, έχουν περάσει και τα χρόνια, έχω κάνει και την αυτοκριτική μου. Και νομίζω ότι είμαι έτοιμος, είμαι σίγουρος για μένα και θα μπω στη μάχη όσο πιο δυνατά γίνεται. Ξέρετε, πολλές φορές όταν κάποιες τέτοιες τοποθετήσεις έχουν αφήνουν και ένα κοινωνικό αποτύπωμα, υπάρχει πολύ μεγαλύτερο το ένστικτο, αυτά τα αισθήματα που βγαίνουν από μέσα σου, ότι είσαι υποχρεωμένος να κάνεις πράγματα πολύ περισσότερο από ότι θα προσπαθούσες για τον εαυτό σου τον ίδιο ακόμα.
0: Ναι, είναι ιδρύματα που θέλει κατάθεση ψυχής, κύριε Τάκη Μιχαήλου. Παιδιά από προβληματικές οικογένειες.

0: που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους, παιδιά μεγαλύτεροι με σοβαρά προβλήματα που δεν έχουν που να κουμπίσουν, δηλαδή ό,τι πιο ευαίσθητο διαθέτουμε.
1: Ναι, είναι και το Χαραλάμπιο γεροκομείο.
0: Α, είναι και το Χαραλάμπιο, ναι.
1: Οπότε
0: η απόμαχη της ζωής.
1: Ναι, είναι και δύσκολες, είναι και χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αλλά έχω αυτή τη στιγμή το ψυχικό σθένος να μπω και να πολεμήσω για αυτούς τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι μεγαλώνοντας ο καθένας θέλει να προσθέσει έτσι κάποια πράγματα πλέον στη ψυχή του.
0: Έχετε ένα καλό διοικητικό συμβούλιο από τα άτομα που ξέρω που συμμετέχουν. Η προκάτοχός σας, η κυρία Κορακάκη, νομίζω ότι έχει αφήσει σημαντικό έτσι έργο πίσω της. Οπότε ξεκινάτε από καλή αφετηρία, έχω την αίσθηση.
1: Σωστά. Όντως υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό διοικητικό συμβούλιο. Δεύτερον, η Μαρία Κορακάκη προσέφερε πράγματα, ανέβασε τον πύχη. Αυτό είναι καλό για τους επόμενους, γιατί ξέρετε, όσο πιο ψηλά είναι ο πύχης, τόσο πιο μεγάλη πρέπει να είναι η προσπάθεια και τα αποτελέσματα τέτοια, έτσι να περνάς από πάνω και όχι από κάτω.
0: Λοιπόν, έχετε όρεξη από ό,τι καταλαβαίνω, έχει αρκετή δουλειά, από ό,τι έχετε αναλάβει, κύριε Μιχαήλου, ή πρόκειται τις επόμενες μέρες.
1: Έχει το ΦΕΚ τις επόμενες μέρες, ναι, θα αναλάβω και επίσημα.
0: Λοιπόν, τώρα θα τα λέμε από ένα άλλο πόστο, παλαιότερα τα λέγαμε από ένα καθαρά πολιτικό πόστο, τώρα είναι κοινωνικό το πόστο, αλλά και με κοινωνικό, πολιτική σαφώς χρειά, υπό την ευρύτερη έννοια, έτσι, να μην παρεξηγηθώ.
1: Σαφώς, έχετε.
0: Γιατί όλα στη ζωή μας είναι πολιτική. Πολιτική το πώς συμπεριφέρεται η πολιτεία στα άτομα με προβλήματα σοβαρά. Πολιτική είναι τα πάντα στη ζωή μας. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία, δύναμη, αντοχές, θα χρειαζόσαστε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας ξανακούμε.
0: Θα τα λέμε συχνά πυκνά, κύριε Τάκη Μιχαήλου.
1: Είχατε συνεχίσει η αλήθεια τα τελευταία χρόνια να βγαίνω στον αέρα.
0: Σας είχαμε χάσει πράγματι, ενώ πριν, ναι. Λοιπόν, κύριε Μιχαήλου, καλή επιτυχία και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας. Τάκης Μιχαήλου, ο νέος πρόεδρος στα προνοιακά ιδρύματα της Ρόδου, είναι και το γυροκομείο, ναι. Η απόμαχη της ζωής είναι το Θηλαίον, το ορφανοτροφείο, που έχει πολλή δουλειά. Έχει πολλά μικρά παιδάκια με σοβαρά προβλήματα, ευαίσθητες καταστάσεις, που θέλει εδώ, θέλει κατάθεση ψυχής, αγάπη, ενασχόληση. Έχει τον Άγιο Ανδρέα, άλλες καταστάσεις δύσκολες. Έχει το ίδρυμα στα Κολύμπια. Τι να πεις, θυμάμαι παλαιότερα που είχα κάνει μια επίσκεψη, είχε πιαστεί η καρδιά μου. Τι να πω, εύχομαι κάθε επιτυχία στον Τάκη τον Μιχαήλο. Εδώ είμαστε, πού πάμε, Τάνια Δρακιού? Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ακριβής σε ραντεβού του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκο, Γιάννης Βαρδακαστάνης. Σας έλεγα χθες, μιλούσα με τον Βασίλη τον Καρνάβα και έλεγα διαπίστωση ότι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης δείχνει την εμπειρία του στην πολιτική με τις κινήσεις που κάνει. Δηλαδή το γραφείο του επικοινώνησε με τις περισσότερες τοπικές εκπομπές των ραδιοφώνων να ζητήσει αν θέλαμε να μιλήσουμε μαζί του. Φαίνεται ότι, όπως μας είπε ο ίδιος ο κύριος Καρνάβας, παίρνει τα στελέχη πια δεν στέλνουν μηνύματα και δεν παίρνουν απάντηση, παίρνουν αμέσως απάντηση από τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Η εμπειρία φαίνεται. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, με μια μεγάλη πορεία και στο αναπηρικό κίνημα αλλά και στην πολιτική, και τώρα βεβαίως σε μια από τις κορυφαίες θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Βρίσκεται στην Κάσο. Χθες ήταν στη Ρόδο, πήγε στο εργατικό κέντρο. Στη συνέχεια συμμετείχε σε μια διευρυμένη συνεδρίαση του ΠΑΣΟΚ και τώρα πήγε στην Κάσο. Εκεί έχουμε το συνέδριο των μικρών νησιών. Κύριε Γιάννη Βαρδακαστάνη, την καλημέρα μας από τη Ρόδο και την αγάπη μας.
2: Καλημέρα από την Κάσο, με την αγάπη μου επίσης.
0: Λοιπόν, τι έγινε, πώς θα πήγατε στη Ρόδο, τι έγινε, ξεκινήσουμε με το εργατικό κέντρο. Είδατε τον πρόεδρο, τα μέλη της διοίκησης, τον κύριο Παναγιώτη Αγγλέζο και τους υπόλοιπους. Τι...
2: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, εγώ έχω μακρά παρουσία στη Ρόδο.
0: Mm-hmm.
2: Και μακροχρόνια σχέση με την Ρόδο και τους ανθρώπους της. Συνεπώς η εμπειρία μου στη Ρόδο ήταν πάντα θετική και χτες ήταν θετικότατη.
0: Τι
2: και με την συνάντηση που είχαμε με την ηγεσία, με τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου, είχαμε μια σημαντική ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση των εργαζομένων στη Ρόδο, για ζωτικά ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στη Ρόδο και με τα χαρακτηριστικά που έχει το νησί, που είναι μια από τις ναυαρχίδες, αν όχι η ναυαρχίδα του τουρισμού, η νήσος της Ρόδου. Από κοινού με τα στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής, το Γραμματέα και μέλη της Σχετικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια εξαιρετική συνάντηση και πρέπει να πω ότι πραγματικά είναι κρίμα που δεν είχα περισσότερο χρόνο εχθές, αλλά θα το επαναλάβω σύντομα για να συναντηθώ και με τους άλλους φορείς της πόλης, τους φορείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις συλλογικότητες που εκπροσωπούν εργαζόμενους στην εφορία, στον ΙΕΦΚΑ, στο Δήμο, συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία, πολιτιστικούς συλλόγους, με όλους. Πρέπει να υπάρξει συνάντηση, να τους ακούσουμε όλους, βασικά να τους ακούσουμε, να τους πούμε και τις θέσεις μας, αλλά βασικά να τους ακούσουμε, γιατί η πρόθεσή μας είναι να πάμε όπου είναι οι πολίτες, είτε οργανωμένοι είτε ατομικά, να τους συναντήσουμε και να συζητήσουμε. Μέχρι τις εκλογές αυτή την προσπάθεια κάνουμε στο σύνολο της επικράτειας.
0: Ποιο σας περιέγραψε ως το σημαντικότερο πρόβλημα των εργαζομένων στην περιοχή μας, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, κύριε Βαρδακαστάνη?
2: Κοιτάξτε, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου μας μίλησε για το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει με το επίδομα της ανεργίας, που η θέση είναι ότι θα πρέπει να επεκταθεί και να είναι και αφορολόγητο. Αυτό μας είπε. Μιλήσαμε για την κατάσταση που έχουν, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι στην Ρόδο με ένα πολύ δυνατό εργατικό κέντρο και δυνατά κλαδικά σωματεία έχουν δυνατές κλαδικές συμβάσεις. Και αυτό λειτουργεί υπέρ των εργαζομένων. Αλλά οι εργαζόμενοι δεν είναι μόνο η εργασία τους, είναι και αυτά που βιώνουν από τα γενικότερα, δηλαδή το αν η βενζίνη είναι 2,30, 2,35, 2,40, αν η ακρίβεια χτυπάει, όχι κόκκινο, σούπερ κόκκινο και όλα αυτά, έχουν επίπτωση στην ζωή τους, στη δυνατότητά τους να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που τους αφορούν. Δηλαδή το ότι λείπουν 350 εκπαιδευτικοί από την Ρόδο έχει επίπτωση στην εκπαίδευση των παιδιών τους, για παράδειγμα.
0: Το ότι λείπουν γιατροί και νοσηλευτές.
2: Αυτό πήγα να σας πω. Το ότι το νοσοκομείο δεν είναι στελεχωμένο έχει επίπτωση στις υπηρεσίες.
0: Έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης και κάνει εγγένεια κλινικών άνευ προσωπικού.
2: Το είπατε εσείς.
0: Τι, η πραγματικότητα είναι, δεν λέμε τίποτα ψέματα.
2: Αυτό συμβαίνει σε όχι, δεν είπα τι λέτε. Και εγώ αν το έλεγα δεν θα έλεγα ψέματα, την πραγματικότητα θα περιέγραφα, που ασφαλώς θα ήθελα να μην είναι. Αυτή η πραγματικότητα. Κανένας Έλληνας δεν θέλει να είναι αυτή η πραγματικότητα. Σε όλη την επικράτεια, ιδίως θα πω στα νησιά μας. Τα νησιά μας, όπως τα δικά σας, τα νησιά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα νησιά τα Δωδεκάνησα και λοιπά, φυλάτε θερμοπύλες 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες.
0: Κύριε Βαρδακαστάνη, το βράδυ, το απόγευμα συναντηθήκατε, έγινε μια διευρυμένη συνεδρίαση του τοπικού ΠΑΣΟΚ. Πώς θα είδατε τα πράγματα, κάποτε ξέρετε, κύριε Βαρδακαστάνη, το ξέρετε καλά, το ΠΑΣΟΚ ήταν η κυρίαρχη δύναμη στη Δωδεκάνησο. Τώρα, πω το τελευταίο διάστημα κάπως ακούετε, πριν ήταν ανύπαρκτο.
2: Ακούστε. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ήταν ανύπαρκτο λόγω της ύπαρξής του για τη διάσωση της χώρας. Θα σας πω, κυρία Βενιανάκη. Εμείς δεν είμαστε κόμμα εαυτούλιδο. Όταν χρειάστηκε, παραλαμβάνοντας από τη διακυβέρνηση Καραμανλή τη χώρα με 15% έλλειμμα, όταν χρειάστηκε να βάλουμε μπροστά το κόμμα μας ή την πατρίδα μας, την κοινωνία και τους πολίτες, βάλαμε την πατρίδα, την κοινωνία και τους πολίτες. Δεν πιάσαμε τα ζάπια που πιάσανε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τις πάνω και τις κάτω πλατείες. Και το πληρώσαμε, αλλά μπροστά σε αυτό που κάναμε, το πληρώσαμε, ναι. Όταν το 44% του 9 έγινε 4,68 το 15. Έχουμε αγωνιστεί, σε όλη τη χώρα και εδώ στην Ρόδο και σε όλα τα Δωδεκάνησα με μεγάλη υπομονή, και σήμερα είμαστε η δεύτερη δύναμη σίγουρα στα Δωδεκάνησα και σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες το βράδυ των εκλογών που θα βρεθούμε. Αλλά εμείς, κυρία Βενιανάκη, είμαστε κάθε μέρα παρόντες στο κοινοβούλιο με τις παρεμβάσεις μας σε όλη τη χώρα. Αυτές σήμερα που εγώ είμαι στην Κάστρο για το
3: λόγο. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στο Καστελόριζο και καλά κάνει.
2: Είναι στο Καστελόριζο γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ταυτόχρονα πατριωτικό, κοινωνικό, δημοκρατικό, μεταρρυθμιστικό κόμμα. Και εμείς, όταν το 81 πήραμε την εντολή από τους πολίτες, αλλάξαμε τη χώρα, μεταμορφώσαμε τη χώρα και θα είμαστε σίγουρα και η δύναμη που θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και στο νέο ιστορικό και πολιτικό κύκλο.
3: Τι είπατε στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ χθες βράδυ, ποια κατεύθυνση τους δώσατε, ακούστε, κύριε Βαρδακαστάνη?
2: Πρώτα απ' όλα ήταν εντυπωσιακό η αισιοδοξία που εξέπευσαν όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, όλοι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που πήραν το λόγο. Η αισιοδοξία, η διάθεση να βγουν χωριό-χωριό στην Ρόδο, και η απόφαση φυσικά σε κεντρικό επίπεδο του κόμματος να είναι δίπλα τους, θα έρθει οπωσδήποτε μέσα στο Νοέμβριο κλιμάκιο στη Ρόδο αρκετές μέρες, αλλά θα γίνουν και άλλα πράγματα νωρίτερα και στα βόρεια Δωδεκάνησα επίσης. Θα γίνει επίσκεψη, πιστεύω, προς το τέλος του Οκτώβρη. Η κυρία Βενιανάκη, το ΠΑΣΟΚ μετά την Κρήτη που πήγαμε χωριό-χωριό, μετά τις 17 εκλογικές περιφέρειες πριν τη ΔΕΘ στη Βόρεια Ελλάδα, τώρα στην Αττική, μετά τη μεγάλη εκδήλωση που θα έχουμε σε 10 μέρες στο Εγάλαιο. 45 χρόνια μετά από τη μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ το 81, η οποία άλλαξε τη χώρα, και θα είναι η μεγάλη αφετηρία του προεκλογικού αγώνα από τις 18 το Οκτώβρη για την άλλη μεγάλη νίκη που θα επαναφέρει τη χώρα στην προοδευτική τροχιά, τους Έλληνες στην κοινωνική κινητικότητα, για να μπορούν πάλι, γιατί το ΠΑΣΟΚ το έκανε αυτό, να ονειρευτούν για τα παιδιά τους και για τα εγγόνια τους. Γιατί εμείς το κάναμε και θα το ξανακάνουμε.
3: Είστε στην Κάσο, κύριε Βαρδακαστάνη, εκεί είναι σε εξέλιξη το 17ο, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν έχω μπερδέψει.
2: Όχι,
3: το 19ο. Α, 17ο. Συνέδριο, δεν έχει σημασία, των μικρών νησιών. Φαντάζομαι ότι είσαστε εκεί, θα πάτε, θα μιλήσετε. Πώς βλέπετε, αλήθεια?
2: Θα μιλήσω δύο φορές, σήμερα και αύριο. Εδώ είμαι με την ιδιότητα του εισηγητή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τα ζητήματα νησιωτικότητας και ευρωπαϊκών πολιτικών. Σήμερα θα μιλήσω για το δημοσιονομικό, για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28-34 και πώς θα αντιμετωπίζει την νησιωτικότητα, και για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την νησιωτικότητα. Αύριο θα μιλήσω για το δικαίωμα της παραμονής, που είναι ένα πολύ σημαντικό δικαίωμα με την ιδιότητα της ΕΟΚΕ. Και βεβαίως με την ευκαιρία θα έχουμε δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με.
3: Λοιπόν, είναι πολύ χρήσιμη η παρουσία σας εκεί. Τα προβλήματα των μικρών νησιών τα ξέρετε, αλλά άλλο να τα ακούτε, να τα ακούμε από τους αρμόδιους, τους δημάρχους.
2: Έχω στενή συνεργασία με το δίκτυο των μικρών νησιών.
3: Τον κύριο Κεχαγιόγλου.
2: Έχω φιλοξενήσει αρκετές συνεδριάσεις στους στις Βρυξέλλες. Και με την οργάνωση των επιμελητηρίων των νησιών της Μεσογείου, το Ισουλέρ, που τούτη φορά είναι πρόεδρος ο Γιάννης ο Ρούσος από το επιμελητήριο της Σύρου, και νομίζω ότι η νησιωτικότητα απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση και από την Ευρώπη, αλλά εγώ θα μιλήσω για τη χώρα μας. Χωρίς την νησιωτικότητα δεν υπάρχει ταυτότητα Ελλάδος.
3: Θα συμφωνήσουμε.
2: Πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας.
3: Λοιπόν, κύριε Γραμματέα, κύριε Γιάννη Βαρδακαστάνη, χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Θα σας ενοχλούμε κάθε φορά που θα προκύπτει σημαντικό θέμα.
2: Όταν επικοινωνούμε με εσάς και με τους ακροατές σας, είναι από τις πιο γλυκές ενοχλήσεις που μπορεί να υπάρξουν.
3: Λοιπόν, κύριε Βαρδακαστάνη, ευχαριστούμε πολύ και εσείς να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Γιάννης Βαρδακαστάνης με μια τεράστια πολιτική εμπειρία. Νομίζω ότι φαίνεται αυτό. Το εκπέμπει και η δράση του. Και ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει πρόβλημα, έτσι. Ηγείται του αναπηρικού κινήματος στη χώρα. Παρ' όλα αυτά, εμπειρία, διάθεση προσφοράς και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, 56 λεπτά μετά τις 9. Μαζί της ο φίλος μας ο Ηλίας, και δεν θα του χαλάσουμε Χατεριτάνια Δρακιού, το τραγούδι «Καράβια βγήκαν στη στεριά» με τον Γιώργο Νταλάρα. Ένα υπέροχο τραγούδι και θέλει να τα αφιερώσει σε δύο κτίρια. Ποια κτίρια να εννοεί άραγε, ποια να εννοεί στη Ρόδο, τώρα που ακριβώς εδώ κοντά Ροδουλίδου. Θα σας γελάσουμε, σας ακούσουμε όμως το τραγουδάκι. Καλημέρα, Ηλία.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Είμαστε από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουμπ, ο οποίος προσανατολίζεται να παρατάξει τους πράσινους με διάταξη 4-2-3-1. Ο κόσμος δίνει τα πάντα για την ομάδα. Θέλουμε τη νίκη στο ντέρμπι, δήλωσε ο Ουναΐ στην ΟΒΑ. Τα πλάνα του για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Γεωργίος Καρεσκάκης καταστρώνει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Δύσκολα θα βρίσκονται στο αρχικό σχήμα οι Πουέρτα και Γκονσάλες που κάνουν ειδικό πρόγραμμα. Στα τέλη Φεβρουαρίου επιστρέφει στη δράση ο Ελκαμπή σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Μαρόκο. Κορυφώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το αυριανό μας με τον Όφη με τον Μάνταλο να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα. Εκτός πλάνων η Βάργα και Στρακόσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Αναβλήθηκε και επίσημα το μας με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Αποθεωτικά σχόλια για τον Ζήλκο Μπράντοβιτς έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την νίκη του Παναθηναϊκού Άκτορ επί της Φενέρμπαχτσε για το 4-4 στην Ευρωλίγκα. Διδάσκει πως θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια, ανέφερε σε σχετική ανάρτησή του ο ισχυρός άντρας της Πράσινης ΚΑΕ. Με τον Χολ να είναι διαθέσιμος αφού επέστρεψε εγκαίρως από τις ΗΠΑ και μοναδικό απόντα τον Πλώτα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την Ανατολού Εφές για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, το πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Σάνελ Αρένα. Απάντηση στις πρόσφατες καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, τις οποίες χαρακτηρίζει αβάσιμες, έδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα μπορούσατε να συντάξετε και ένα μικρό ευχαριστήριο, καταλήγει η ανακοίνωση των Ερυθρόλευκων που αποκαλύπτουν ότι χρειάστηκε να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να χειρουργηθεί τον περασμένο Νοέμβριο Ματίας Λεσόρ από τον γιατρό με τον οποίο έχουν αποκλειστική συνεργασία στην Ελλάδα. Θα προτιμούσατε να μην γίνει καλά, σχολίασε μέσω ανάρτησης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Την κατάσταση των Ζίβκοβιτς και Ενδιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν από μικροενοχλήσεις θα διαπιστώσει ο Αλέσιο Λύση. Ωστόσο, υπάρχει αισιοδοξία ότι και οι δύο θα είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Καλαμάτα. Σήμερα αρχίζει το συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Με τον Ρίτσαρντς να συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη για την αναμέτρηση με τον Βόλο Έλαμπετ. Πιθανότατα δεν προλαβαίνει ο Μπασίρου που έκανε ατομικό, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να μην υπολογίζει ακόμη στους τραυματίες Μάνου Γκαρθία και Γιαννιώτα. Δύο χρόνια μακριά μας, για πάντα μαζί μας, Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, αναφέρει το μήνυμα της Εθνικής στα social media για την απώλεια του Μπάλντοκ που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2024. Για πάντα στην καρδιά μας η ανάρτηση του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Την πρώτη της φετινή νίκη στην Ευρωλίγκα πέτυχε η Ρεάλ 86-76 την Παρτίζαν στη Μαδρίτη. Το 4-4 έκανε η Βαλένθια που νίκησε 93-82 εντός έδρας στη Χάπολ Τελαβίβ. Τα άλλα μάτς της τέταρτης αγωνιστικής, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Μπισί Ερυθρός Αστέρας 58-77 και Μπάγκερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94. Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Πέπε Ποέτα στην Αρμάνι Μιλάνο με τον Γιάννη Σφερόπουλου να θεωρείται ως το φαβορί για να τον αντικαταστήσει στην τεχνική ηγεσία σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα επιδιώκει ο Πετρούσεφ, ο οποίος δεν έχει βασικό ρόλο στην Dubai BC όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στη Σερβία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
9: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Life Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: TOPFM 102,4.

0: Top FM στους 102,4 και τους 97,4 στη Νότια Ρόδο και την Ορεινή Ρόδο. Και από την ενημέρωση συνεχίζουμε με στυλ ψυχαγωγικό. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Και βασίζονται κυρίως στα airplay των μουσικών παραγωγών και στις επιλογές του ακροαματικού κοινού. 102,4 υποσχιάν ο τίτλος της εκπομπής. Νικήτας Κουσκούσης στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού, με τον Νεκτάριο του Γεωργίου να συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Στη ζωή μας το βιβλίο. Επαναλαμβάνω, 102,4 και 97,4. live24.gr, η radio, αλλά και στο site του σταθμού μπορείτε να μας ακούσετε δυνατά και καθαρά. topfm1024.gr. Υπάρχει και ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας που δεν είναι άλλος. Από το να πληκτρολογήσετε στο κινητό σας το 6937-348-348, να μπείτε στο Viber και εκεί να μας αφήσετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, τη φωτογραφία σας ή οτιδήποτε εσείς θελήσετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Σήμερα Παρασκευή, η μέρα μας είναι γεμάτη με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Το πόσο γλυκό θα είναι το μεθύσι, το οποιοδήποτε μεθύσι, θα το κρίνετε εσείς.

Είσαι το πιο γλυκό μεθύσι από το Σταβέντο. Είχαμε χθες τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, στην οποία είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Real Madrid Partizan 86-76. Valencia Hapoel Tel Aviv 93-82. Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε με 92-74. Bayern Virtus Bologna 87-94. Maccabi Tel Aviv 97-79. Dubai Ερυθρός Αστέρας 58-77. Σε χαμηλές πτήσεις η Dubai για άλλη μια φορά. Paris Villeurbanne 96-98 στο γαλλικό ντέρμπι. Παναθηναϊκός και Βαλένθια, πρέπει να πούμε εμείς ότι έχουν το απόλυτο μέχρι τώρα πορεία. 4 στα 4 για τον Παναθηναϊκό, 4 στα 4 για τη Βαλένθια. Έπονται οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η Μαρσό με γρανίτα λεμόνι, να δροσιστούμε πρωί-πρωί.

Για την ίδια διοργάνωση έχουμε και σήμερα τρία παιχνίδια. Θα παίξουν ο Ολυμπιακός με την Ανατολού. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει την Ανατολού, ανεβαίνει στην πρώτη τετράδα. Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας και τα τρία παιχνίδια μετά τις 9, 9 και 4 ο Ολυμπιακός, 9 και μισή η Μπαρτσελόνα με την Μπασκόνια.

στη γάμα εθνική που μας ενδιαφέρει. Η προετοιμασία των ομάδων συνεχίζεται. Έχουμε τοπικό ντέρμπι την Κυριακή στις 4. Ο Διαγόρας υποδέχεται στο Δημοτικό Στάδιο τον Αέρα. Ο Ιάλισσος θα πάει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τη Δόξα Βίρωνα στις 3 το απόγευμα. Και ο Απόλλωνας Καλυθιών επιστρέφει στην έδρα του στις 4 για να υποδεχθεί τον Απόλλωνα Σμύρνης. Τον Απόλλωνα Σμύρνης που πέτυχε να ξεκινήσει με το δεξί στο Δημοτικό Στάδιο απέναντι στο Διαγόρα. Και όπως λέει ο φίλος μου ο καλός, ο Ευτύχης ο Μαθιουδάκης, έρχεται να επαναλάβει το ίδιο και με τον Απόλλωνα Καλυθιών, στοχεύοντας στο πρωτάθλημα, στο τίτλο.

0: στον τοπικό μας χώρο τώρα, σε ό,τι αφορά την πρώτη κατηγορία, τρία τα παιχνίδια αύριο. Στο Φίλιππας Δε Λαπόρτας, ο Φίβος Κρεμαστής υποδέχεται στις 4 τον Άρη Αρχαγγέλου.
1: Και
0: μια λέξη θα πω μόνο, ντέρμπι. Και ο Άρης, εξ όσων θυμάμαι, μες στην Κρεμαστή έχει παράδοση να παίζει καλό ποδόσφαιρο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.
1: Μου, δηλαδή, άστο.
0: Είναι ένα στοιχείο που προτρέπει τον κόσμο να πάει να παρακολουθήσει το παιχνίδι.
1: Πονάει άστο, μη βάζεις όρους για αγάπη, μιλάμε.
0: Καλό μάτς όμως αναμένεται και στα Μαριτσά, όπου ο Ηρακλής Μαριτσών θα υποδεχθεί τον Ευκλής Ορονής. Και τα δυο παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 4. Αύριο επίσης για την τρίτη αγωνιστική η Ρόδος θα παίξει στην αντιμάχια κόντρα στον αντίμαχο. Η Ρόδος που προέρχεται από το σπουδαίο 6-1 επί του Αστέρα Βαστίδας.

Τα καθημάς τώρα. Στην αγάπη συμφωνεί. Η Μελίνα Γιασλανίδου με αυτό το remix είναι ψηλά. Άστο πονάει, άστο. Άστο, άστο να πάει, άστο. Μια παλιά μεγάλη επιτυχία του Γιάννη του Πάριου έγινε ξανά επιτυχία. Και πάμε στους ρεκ που παίζουν και αυτοί πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Στα 24 λεπτά μετά τις 10 ο καφές αναχείρας. Η διάθεση καλή.

Καλημέρα, καλημέρα παντού. Καλημέρα στη γειτονιά μου πρώτα απ' όλα. Καλημέρα στο φίλο μου τον καλό, τον Γιάννη τον Ριζόπουλο. Σου θυμάμαι. Και μονάχα εμένα φοβάμαι. Στο Μιχάλη τον Παλαιολόγο, στο Βαγγέλη τον Οικονόμο. Στο Σπύρο τον Βορεινάκη και την ομάδα του όλη δίπλα. Σε γνώρισα λάθος στιγμή. Αλλά αν θέλετε να γνωρίσετε τη γειτονιά μου, εγώ σας προτρέπω. Στη γωνιά της Κολοκοτρώνη με την Καναδά υπάρχουν οι τέσσερις ροδιές. Και στην άλλη γωνιά απέναντι υπάρχει ένα καφέ. Το οποίο άνοιξε πρόσφατα. Και το οποίο και καλό καφέ κάνει και τα εδέσματα που προσφέρει είναι πολύ όμορφα. Αν θέλετε να τη γνωρίσετε δηλαδή τη γειτονιά μου, κάντε μια βόλτα προς τα εκεί.

Μόνο εσύ από τους ΡΕΚ, ένα από τα τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μιχάλης Χατζηγιάννης εξακολουθεί να είναι ψηλά. Όλα μαγικά τραγουδάει για τους τόπους και τα μέρη σαν τον δικό μας. Που έχουμε ακόμα καλοκαίρι.

0: Αμέσως μετά το Μιχάλη το Χατζηγιάννη δελτίο και διαφημιστικά. Είναι το απαραίτητο καλό στην ελληνική ραδιοφωνία. Ξέρετε, στο ραδιόφωνο επιδοτήσεις δεν υπάρχουν.
1: Απ' τη ρουτίνα μου βγήκα.
0: Όλα βγαίνουν από τη διαφήμιση.
1: Σε κάθε πλάνο τη ζωή μου με φως να φτιάχνουν.
0: Και από τη θέληση του κάθε επιχειρηματία να προβληθεί.
1: Oh.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μπροστά σε ένα σκληρό χειμώνα κατασχέσεων βρίσκονται εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε Ρόδο και Κο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Δάνειο Λιπτών, Βαγγέλης Κρητικός, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, κάνοντας ειδική αναφορά στη Ρόδο και την Κο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, τουλάχιστον 250 ακίνητα στα δύο νησιά αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα με κατασχέσεις και πληστηριασμούς τον επερχόμενο χειμώνα. Ο κ. Κρητικός προειδοποίησε ότι η μαζική μεταβίβαση ακινήτων σε ξένα funds και servicers στραγγαλίζει την τοπική αγορά. Το αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη εκτείναξη των ενοικίων, γεγονός που καθιστά αδύνατη την έβρεση στέγης για δημόσιους υπαλλήλους, γιατρούς και δασκάλους που κρατούν όρθιες τις δομές των νησιών μας. Την ίδια ώρα σε απόγνωση βρίσκονται και οι δανειολήπτες κειμενόμενου επιτοκίου που είδαν τις δόσεις τους να αυξάνονται έως και 20%. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος για θεσμικά αδράνεια, τονίζοντας ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί έχουν αποδομήσει πλήρως κάθε πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Στο Καστελόριζο σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στο ακριτικό νησί. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, ενώ αύριο θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Καστελορίζου με τον δήμαρχο Νίκο Ασβέστη. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΗ Ρόδου με επίκεντρο τη διαχείριση και το οικονομικό κόστος του φράγματος Γαδούρα. Ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Αρχής Κώστας Ταρασλιάς, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ξεκαθάρισε ότι η Περιφέρεια κινείται αυστηρά εντός του νόμου και διευκρίνησε ότι το ποσό των 23 εκατομμυρίων ευρώ αφορά το συνολικό βάθος χρόνου της σύμβασης και όχι ετήσια δαπάνη, με το κόστος του νερού να ενέρχεται στα 16 λεπτά ανά κυβικό μέτρο. Από την πλευρά της η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ ζητά την τροποποίηση της σύμβασης για τη σταδιακή ανάληψη του φράγματος, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τους οικονομικούς υπολογισμούς. Η Περιφέρεια δηλώνει ανοιχτή σε διάλογο υπό την προϋπόθεση ότι η συζήτηση θα γίνει στη βάση συγκεκριμένων τεχνικών και οικονομικών στοιχείων. Σε πλήρη οργανωτική και πολιτική ετοιμότητα βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα, συνδυάζοντας την άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία και τις διεργασίες για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, το τοπικό στέλεχος Βασίλης Καρνάβας, το κόμμα ξεκινά στοχευμένες εβδομαδιαίες επισκέψεις με πρώτη στάση την εξόρμηση των στελεχών αυτή την Κυριακή στα Κοσκινού. Στόχος είναι η απευθείας καταγραφή των προβλημάτων των κατοίκων ώστε να ενταχθούν στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Παράλληλα, στην τελική μπαίνει και η κατάρτιση του ψηφοδελτίου για τα Δωδεκάνησα. Μέχρι στιγμής επίσημο ενδιαφέρον για συμμετοχή έχουν εκδηλώσει ο Γιώργος Νικητιάδης και ο Παναγιώτης Κουνάκης, ενώ μια ευρύτερη λίστα ονομάτων βρίσκεται υπό εξέταση από την αρμόδια επιτροπή του κινήματος. Στην ακριτική Κάσο χτυπά από χθες η καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας με τη διεξαγωγή του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μικρών Νησιών, με τους ακρίτες να εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για το δημογραφικό και την υγεία. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος των Δωδεκανησιακών Σωματείων, Γιάννης Φραγκούλης, χαρακτήρισε ασπιρίνες τα κυβερνητικά μέτρα, τονίζοντας πως πραγματική νησιωτική πολιτική σημαίνει μόνιμος γιατρός και δάσκαλος τον χειμώνα. Παράλληλα, κατήγγειλε τον ψηφιακό αποκλεισμό της τρίτης ηλικίας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι νησιώτες θα πιέσουν την Αθήνα για άμεσες λύσεις. Σήμερα στις 5.30 το απόγευμα η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων Ρόδου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Οι γονείς εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για τα τεράστια κενά στα σχολεία και οργανώνουν κινητοποιήσεις διεκδικώντας άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκίνησαν από σήμερα στο κέντρο της Ρόδου λόγω του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Έως αύριο στις 11 το βράδυ απαγορεύεται η στάθμευση στην πλατεία Ελευθερίας. Επιπλέον το Σάββατο από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ η πλατεία θα κλείσει εντελώς για τα οχήματα, ενώ θα διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήματα των οδών 7ης Μαρτίου και Γεωργίου Ευσταθίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-δυτική-δυτική με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.

0: 200 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
8: Όσο και να σ' αγαπώ, δεν μπορώ να εμπιστευτώ την καρδιά σου που χτυπάει με εγωισμό.
9: Το ρολόι στο στούντιο δείχνει 11 παρά 20. Η ώρα προχωράει και τρέχει γρήγορα.
8: Να αποφυγήσουμε το όνειρο μισό.
9: Οι επιτυχίες όμως του σήμερα συνεχίζονται.
8: Σ' αγαπάω μου.
9: Τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο σύμφωνα με τη στατιστική. Και ο Γιώργος ο Σαμπάνης φυσικά και παίζει.

Είναι να μπορείς τι θέλω εγώ με σένα και με την ευκαιρία στέλνουμε την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, τις ευχές μας για καλό βράδυ, οπουδήποτε. Στους Έλληνες της Ομογένειας, εκείνους και εκείνες που είναι μακριά από την πατρίδα, μακριά από το σπίτι τους, το χωριό τους. Και να καλημερίσουμε βέβαια και την μακρινή Αυστραλία. Έχουμε πάρα πολλούς ακροατές και πάρα πολλές ακροάτριες εκεί.

Καλημερίζω τη φίλη μου τη Μαριέτα που με ρωτάει πού θέλω να περάσω το Σαββατοκύριακο. Μαργαρίτα. Καλή ερώτηση, Μαριέτα. Στα χέρια σου αμιλίστα. Με καλή παρέα στο Πυθαγόριο περνούσα άνετα ένα τριήμερο. Στο Πυθαγόριο, στη Σάμου. Μακριά από τη Ρόδο, στο ωραιότερο μέρος που υπάρχει στον κόσμο, θεωρώ. Τα πράγματα σου πάλι. Για τον μοναδικό λόγο που λέει ότι η πατρίδα είναι μόνο μία. Κομμάτια πάνω σε κομμάτια. Είναι στη σκέψη μου αυτές τις μέρες, ξέρεις, να επισκεφθώ το πατρικό μου. Και όπως γκρεμίζονται τα λόγια μου. Για να δούμε. Εκεί αρχίζουν τα τραγούδια. Αυτή η επίσκεψη βέβαια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πρώτον από τη τσέπη. Μαργαρίτα. Και δεύτερον από τα πλοία που πηγαίνω έρχονται. Δηλαδή δεν θα ήθελα να μείνω για τόσες ώρες μέσα σε ένα καταμαράν, όπως είπε προηγουμένως στη Ρένα τη Βενιανάκη ο κύριος Δασκαλάκης.

Είπαμε να περάσουμε όμορφα ένα τρίμερο, όχι να ταλαιπωρηθούμε. Μονάχα. Για όνομα του Θεού. Αλλά ξέρετε κάτι, οδηγούμαστε όλοι σε αυτό το συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα ζούμε. Καληνύχτα Μαργαρίτα, λέει ο Χρήστος ο Μάστορας. Έχουν κάτι να μας πούν ο Απών και οι φίλοι του οι καλοί. Ένα ρεμπέτικο. Ρεμπέτικο σε άλλη έκδοση βέβαια. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο.

Πάντως πρέπει να σας πω ότι στην εκατοντάδα, στη λίστα με τα 100, έχει ωραία πράγματα. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής.

Αυτό είναι το ρεμπέτικο του Απόνα, αλλά βλέπω και ένα παλιό τραγούδι μέσα στη λίστα των 100 και όπως μου εξήγησε ο φίλος μας ο Νεκτάριος ο Γεωργίου από την Αθήνα χθες το βράδυ, μπήκε από ό,τι μου λέει, γιατί το παίζουν πολύ τα ελληνικά ραδιόφωνα στο κέντρο και στην ελληνική επικράτεια γενικότερα. Μπήκε γιατί σε άλλες περιοχές της Ελλάδας έβρεξε καταρακτοδός, έκανε ζημιές. Εδώ τουλάχιστον μια βροχή μας έπεσε και αυτή εύχομαι να είναι πολύτιμη. Αυτό είναι το παλιό.

Όλη η Ελλάδα επιζητεί την επιστροφή του. Αλλά με αφορμή τα τελευταία γεγονότα, Βύση Καρβέλα, λέω εγώ τώρα. Γιατί, για να κάνει πλούσια την ΑΕΠ, λέω ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό που θέλω? Εγώ αυτό που θέλω είναι να βγει οπουδήποτε θέλει και να πει, παιδιά,

Όπα, ο φίλος μου ο Κουγκράς, ο Δημήτρης ο Κουγκράς, φοράει φόρμα που στο αριστερό μέρος του στήθους έχει τη λέξη νότις. Γεια σου ρε Δημήτρη, καλημέρα.

0: Top FM 102,4.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 10, 11 παρά 6 πρώτα λεπτά δηλαδή. Και αφού κάναμε ένα καλό ζέσταμα, πάμε τώρα σε τραγούδια που ανεβαίνουν συνεχώς.
2: Κάθε βράδυ
1: είναι σε διαρκή άνοδο, όπως λέμε.
2: Και αφήνει τα όνειρά μου.
1: Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς.
2: Ίσως να σε ξαναδώ.
1: Με ένα υποθετικό και μελλοντικό ίσως αύριο να σε ξαναδώ, όπως λέει το τραγούδι.
2: Ίσως να έρθω να σε δωρώ.
1: Καλημέρα στο φίλο μου τον καλό, τον Γιώργο τον Πολυχρόνη. Καλημέρα, Σκύπη!
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Σαφέστατα και να πάω να δεις το μάτς.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Life Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: Γιώργο Τσαλίκης αύριο στην πίστα του Astra Live για άλλο ένα Σάββατο.
1: Άγγλια. Ξέρω πως θα υποφέρω.
0: Γίνονται σημαντικές οι βραδιές όταν ο Τσαλίκης βγάζει πάνω στην πίστα τα αποθυμένα, όπως λέει στο τραγούδι του.
1: Θα κάνω πίσω ούτε σε 100 ζωές. Μη τα θέλεις όλα πια δικά σου. Άσε με να μπω.
0: Αύριο λοιπόν στο Astra Live

Τσαλίκης λοιπόν αύριο στα Άστρα. 23 του μήνα όμως έρχεται στη Ρόδο ο Νίκος ο Κουρκούλης. Πέρασε ο χρόνος. Παίρνει αγκαλιά τον Αντώνη τον Σιγανό και την παρέα του. Ίσεις. Πηγαίνουν στο Αρίων Παλάς και τραγουδούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Αλλάξανε πολλά, λέει ο Νικόλας.

Την καλημέρα μου, τα φιλιά μου από καρδιάς στο κουμπάρο μου το Δήμο τον Καραγιάννη εκεί στην Κό και την ομάδα του όλη.

0: Εκείνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι ο άνθρωπος αυτός βγάζει στην πίστα πολύ κέφι.
1: Μου κι αυτό με πονά. Άλλαξανε όλα, μας έχεις μείνει.
0: Όπως το ίδιο κέφι μπορεί να βγάλει και σε ένα τραπέζι που θα καθίσει με την οποιαδήποτε παρέα.
1: Πάντα τα καίει, κανείς δεν τις βγει.
0: Γι' αυτό λοιπόν και επειδή έχει πολλές επιτυχίες, δεν έχετε παρά να τον επισκεφτείτε. Αρίων Παλάς, 23 του μήνα, με τον Αντώνη τον Σιγανό μαζί και τα άλλα τα παιδιά. Τραγουδούν για φιλανθρωπικό σκοπό.
1: Έχεις

0: Top FM 102,4.
1: Αυτά σχετικά με τις αφήξεις στο νησί μας. Πάμε ξανά στα καινούργια μας. Και σε εκείνα που ανεβαίνουν ιδιαίτερα. Πριν πάμε στη δεκάδα βέβαια. Ο Ηλίας ο Βρετός μιλάει για πρόστιμα, γι' αυτό προσέχτε στο δρόμο. Ακούστε τον.

Αυτό ήταν το πρόστιμο του Ηλία του Βρετού και πάμε σε κάτι διαφορετικό, κάτι πιο άντρικο θα έλεγε κανείς, καθώς ο τίτλος του τραγουδιού είναι ξεκάθαρος. Μόνο εσένα ή τίποτα. Αυτός είναι ο Στέλιος ο Ρόκος.

0: Και αφού έκτισε ο Χρήστος ο Μενιδιάδης το ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, έρχεται η Αναστασία να τα σπάσει όλα. Στα 23 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4. Σε στυλ ψυχαγωγικό.
1: Που είχες πει για πάντα πως θα μείνεις. Έφυγες νύχτα και αθόρυβα γιατί.
0: Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ στην Ομογένεια.

Μην ανησυχείτε, παλιό παιδά, θα τα σπάσουμε, όπως λέει η Αναστασία, λίγο αργότερα. Κάτι σας έχω ετοιμάσει.

0: Top FM 102,4.
1: Υπάρχουν και κάποιες καινούργιες κυκλοφορίες τις οποίες πρέπει να παραθέσουμε τώρα εδώ. Στο σημείο αυτό και πριν πάμε στην πρώτη δεκάδα βέβαια, γιατί είναι νωρίς ακόμα. Λέγεται Desidero.
2: Τι μένει, δεν θυμάσαι.
1: Και το τραγούδι έχει τίτλο Τι

Αμέσως μετά, δελτίο και διαφημιστικά, πριν συνεχίσουμε με τα καινούργια και πριν μπούμε στη δεκάδα των πρώτων 10 τραγουδιών στα ελληνικά ραδιόφωνα αυτή την εβδομάδα.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μπροστά σε ένα σκληρό χειμώνα κατασχέσεων βρίσκονται εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε Ρόδο και Κο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Δάνειο Λιπτών, Βαγγέλης Κρητικός, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, κάνοντας ειδική αναφορά στη Ρόδο και την Κο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, τουλάχιστον 250 ακίνητα στα δύο νησιά αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα με κατασχέσεις και πληστηριασμούς τον επερχόμενο χειμώνα. Ο κύριος Κρητικός προειδοποίησε ότι η μαζική μεταβίβαση ακινήτων σε ξένα funds και servicers στραγγαλίζει την τοπική αγορά. Το αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη εκτείναξη των ενοικίων, γεγονός που καθιστά αδύνατη την έβρεση στέγης για δημόσιους υπαλλήλους, γιατρούς και δασκάλους που κρατούν όρθιες τις δομές των νησιών μας. Την ίδια ώρα σε απόγνωση βρίσκονται και οι δανειολήπτες κειμενόμενου επιτοκίου που είδαν τις δόσεις τους να αυξάνονται έως και 20%. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος για θεσμικά αδράνεια, τονίζοντας ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί έχουν αποδομήσει πλήρως κάθε πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Στο Καστελόριζο σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στο ακριτικό νησί. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, ενώ αύριο θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Καστελορίζου με τον δήμαρχο Νίκο Ασβέστη. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΗ Ρόδου με επίκεντρο τη διαχείριση και το οικονομικό κόστος του φράγματος Γαδούρα. Ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Αρχής Κώστας Ταρασλιάς, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ξεκαθάρισε ότι η Περιφέρεια κινείται αυστηρά εντός του νόμου και διευκρίνησε ότι το ποσό των 23 εκατομμυρίων ευρώ αφορά το συνολικό βάθος χρόνου της σύμβασης και όχι ετήσια δαπάνη, με το κόστος του νερού να ενέρχεται στα 16 λεπτά ανά κυβικό μέτρο. Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ ζητά την τροποποίηση της σύμβασης για τη σταδιακή ανάληψη του φράγματος, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τους οικονομικούς υπολογισμούς. Η Περιφέρεια δηλώνει ανοιχτή σε διάλογο υπό την προϋπόθεση ότι η συζήτηση θα γίνει στη βάση συγκεκριμένων τεχνικών και οικονομικών στοιχείων. Σε πλήρη οργανωτική και πολιτική ετοιμότητα βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα, συνδυάζοντας την άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία και τις διεργασίες για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, το τοπικό στέλεχος Βασίλης Καρνάβας, το κόμμα ξεκινά στοχευμένες εβδομαδιαίες επισκέψεις με πρώτη στάση την εξόρμηση των στελεχών αυτή την Κυριακή στα Κοσκινού. Στόχος είναι η απευθείας καταγραφή των προβλημάτων των κατοίκων ώστε να ενταχθούν στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Παράλληλα, στην τελική μπαίνει και η κατάρτιση του ψηφοδελτίου για τα Δωδεκάνησα. Μέχρι στιγμής επίσημο ενδιαφέρον για συμμετοχή έχουν εκδηλώσει ο Γιώργος Νικητιάδης και ο Παναγιώτης Κουνάκης, ενώ μια ευρύτερη λίστα ονομάτων βρίσκεται υπό εξέταση από την αρμόδια επιτροπή του κινήματος. Στην ακριτική Κάσο χτυπά από χθες η καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας με τη διεξαγωγή του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μικρών Νησιών, με τους ακρίτες να εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για το δημογραφικό και την υγεία. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος των Δωδεκανησιακών Σωματείων, Γιάννης Φραγκούλης, χαρακτήρισε ασπιρίνες τα κυβερνητικά μέτρα, τονίζοντας πως πραγματική νησιωτική πολιτική σημαίνει μόνιμος γιατρός και δάσκαλος τον χειμώνα. Παράλληλα, κατήγγειλε τον ψηφιακό αποκλεισμό της τρίτης ηλικίας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι νησιώτες θα πιέσουν την Αθήνα για άμεσες λύσεις. Σήμερα στις 5.30 το απόγευμα η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων Ρόδου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Οι γονείς εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για τα τεράστια κενά στα σχολεία και οργανώνουν κινητοποιήσεις διεκδικώντας άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22

0: 2410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicrio.com.
1: Top FM 102,4.

Αμέσως μετά τα διαφημιστικά συνεχίζουμε με τις καινούργιες κυκλοφορίες. Αυτός είναι ο Μιχάλης ο Καραγκούνης. Και αυτό είναι το σημάδι

Μιχάλης Καραγκούνης στο σημάδι τώρα, ίσως να φταίγε η πρεμιέρα, ίσως να φταίγε το γεγονός ότι θέλουν να συνεργαστούν οι δυο τους και σε διαφορετικό μήκος κύματος.

Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος μαζί σε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Χάρτινες αγάπες». Λίγο πριν μπούμε στην πρώτη δεκάδα.

0: Top FM 102,4.
1: Και πάμε στην πρώτη δεκάδα τώρα. Στις 12 παρά 10 είμαστε. Έβαλαν η μουσική παραγωγή των ραδιοφώνων τα airplay τους. Πήραν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί τις επιλογές του ακροαματικού κοινού. Μπήκαν όλα σε ένα υπολογιστή και μας έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα. Θέση νούμερο 10.
2: Είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές.
1: Πάνος Κιάμος, ανοιχτή ακρόαση.

Ξεκινήσαμε την αναφορά μας στις 10 πρώτες δισκογραφικές δουλειές αυτή την εβδομάδα που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο, συναντώντας τη 10η θέση τον Πάνω τον Γκιάμο με την ανοιχτή ακρόαση. Θέση νούμερο 9, εκεί βρίσκεται το παγκόσμιο φαινόμενο. Εκεί βρίσκεται ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Βαράμε τις καμπάνες από τη θέση νούμερο 8. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός εκεί. Καλημέρα, ξαδερφούλη.

0: Και ένα ακόμα τραγούδι από τη θέση νούμερο 7.
1: Σήμερα,
0: πριν πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα.
1: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
0: Ακριβώς αυτό, η παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
1: Ειλικρινά, μη το κουβεντιάζεις. Πες μου πως βλέπεις κι εσύ τον καθρέφτη.
0: Λέτε να αρχίσουμε να βγάζουμε κι εμείς παγκόσμιες μέρες για το άλλο φύλλο. Λέτε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
8: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά από τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Πέντε λεπτά μετά τις 12 με χορηγό μας το Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου πορευόμαστε στο να ακούσουμε τραγούδια τα 10 πρώτα που περιλαμβάνονται στη λίστα των τραγουδιών που ακούγονται πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Έχουμε πει μέχρι τώρα στο 10 ο Πάνος ο Κιάμος με την ανοιχτή ακρόαση. Στο 9 ο Πέτρος Ιακουβίδης με το παγκόσμιο φαινόμενο. Στο 8 ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες.
9: Τίποτα πίσω δεν σου ζητώ.
8: Στο 7 η Κατερίνα Ηλιόλιου με την παγκόσμια ημέρα του ψεύτη.
9: Έχεις κλέψει, σου τα δώσα.
8: Και στο 6 η κυρία που ακούμε τώρα, Νατάσα Θεοδωρίδου, μας ανεβάζει στο δικό της φορτηγό.

Πάμε τώρα στην πρώτη πεντάδα και στην πέμπτη θέση συναντάμε ένα παλιό γνώριμο ο οποίος ανέβηκε στην πρώτη θέση. Θοδωρής Φέρης.

Πάμε στη θέση νούμερο 4 τώρα. Ιουλία Καλυμάνη. Μου είπες, η γεια σου χάρη. Τα καλύτερα που έλκονται.

0: Καταλήλου.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί τελευταία από όσα ακούω γύρω μου δηλαδή, μάλλον τα χειρότερα είναι εκείνα που έλκονται, γιατί να το αιτιολογήσω, πολλά διαζύγια ρε παιδιά, πάρα πολλά διαζύγια. Λοιπόν, τώρα η ώρα είναι 14 λεπτά μετά τις 12, μεσημέριασε, η θέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη πάντα, στο Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σας. Με θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σας ταξιδεύουν. Και αν ψάχνετε το τέλειο πλάνο για απόψε, ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία κρέατος με αριστουργηματικές ταλιάτες. Σας περιμένουν για ένα premium δείπνο. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, η γεύση έχει τον ίδιο τη

0: Στην τρίτη θέση η Αναβύση. Μετά την μεγάλη και τρομακτική ζημιά που έχει πάθει. Παλιότερα της την έπεσε η εφορία, τώρα της την πέφτει η ΑΕΠΗ. Σου λέει 95.000 κόσμος, επί τόσο ίσον τόσο. Πρέπει να παρέμβουμε εκεί. Να πάρουμε κι εμείς το μερίδιό μας. Παρεμβαίνει και ο Καρβέλας και λέει μην ξαναπείς τις επιτυχίες μου. Πάει στους μουσικούς της στο νυχτερινό κέντρο που πρόκειται να εμφανιστεί και λέει είστε ελεύθεροι.
1: Εγώ ποτέ δεν θα σε παρατήσω.
0: Έχει τραβήξει πολλά αυτή η γυναίκα τελικά.
1: Θα σου γυρίσω.

Άννα Βύση, θέση νούμερο 3 με το όχι γιατί. Στη θέση νούμερο 2, ποιος άλλος? Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί. Παρά την ενοχή του, στέκει δεύτερος. Γιατί το νούμερο 1 ούτε αυτή τη βδομάδα άλλαξε.

Νίκος Οικονομόπουλος στη θέση νούμερο 2. Πατάμε την κορυφή τώρα. Η κορυφή που δεν έχει αλλάξει και δεν έχει αλλάξει γιατί δεν έχει κοπάσει ακόμα ο θόρυβος γύρω από το όνομά του. Αυτό συντελεί στο να παραμένει στην πρώτη θέση της λίστας μας της Παρασκευής ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: κάτι πιο λαϊκό. Θα μπούμε σε πιο λαϊκούς δρόμους.
1: Είμαι ένα σώμα που χειρίζω στον αέρα.
0: Και νομίζω πως έχουμε και χρόνο να ακούσουμε κάτι άλλο στη συνέχεια, βέβαια.
1: Εγώ παρέμεινα και εσύ πήγες πιο πέρα.
0: Και να ικανοποιήσω την υπόσχεσή μου που έδωσα στα παλιόπαιδα και σήμερα.

0: Top FM 102,4.
1: Είπαμε πως θα μπούμε τώρα σε περισσότερο λαϊκούς δρόμους. Για πάμε σιγά σιγά. Και πάμε πρώτα με Σταμάτη Γονίδη. Ένα τραγούδι λέει που το έχει αγαπήσει πολύ.

Τώρα, αυτή η ώρα είναι ό,τι πρέπει για να κάνετε μια παύση από τη μέρα σας. Είναι περασμένες 12, το Πιέρ Καφέ στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου είναι το καταφύγιό σας. Ελάτε τώρα για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στη θάλασσα για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Αλλά και για το κλείσιμο της μέρας, λίγο αργότερα δηλαδή, το βραδάκι, δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι, τα φώτα στο Πιέρ χαμηλώνουν και οι premium κοπές κρέατος έχουν την τιμητική τους. Πιέρ στη Νέα Μαρίνα, ζήσε την κάθε σου στιγμή μοναδικά. Η χαρέ.

0: σιγά ψηλά. Ας γεννήθηκες για πράγματα μικρά.
1: Πάμε στο Βασίλη τον Καράδωρα. Να θυμηθούμε και να τραγουδήσουμε μαζί. Τώρα που ο καφές έγινε κάτι άλλο.

0: αγαπώ, δε με.
1: Δελτίο ειδήσεων διαφημιστικά.
0: Σ' αγαπώ.
1: Και αμέσως μετά θα πάμε να τηρήσω την υπόσχεσή μου. Και έχω μάθει να τη στηρώ τουλάχιστον.

0: επιχειρήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μπροστά σε ένα σκληρό χειμώνα κατασχέσεων βρίσκονται εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε Ρόδο και Κο. Μιλώντας στο Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Δάνειο Λιπτών, Βαγγέλης Κρητικός, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, κάνοντας ειδική αναφορά στη Ρόδο και την Κο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, τουλάχιστον 250 ακίνητα στα δύο νησιά αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα με κατασχέσεις και πληστηριασμούς τον επερχόμενο χειμώνα. Ο κύριος Κρητικός προειδοποίησε ότι η μαζική μεταβίβαση ακινήτων σε ξένα funds και servicers στραγγαλίζει την τοπική αγορά. Το αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη εκτείναξη των ενοικίων, γεγονός που καθιστά αδύνατη την έβρεση στέγης για δημόσιους υπαλλήλους, γιατρούς και δασκάλους που κρατούν όρθιες τις δομές των νησιών μας. Την ίδια ώρα σε απόγνωση βρίσκονται και οι δανειολήπτες κειμενόμενου επιτοκίου που είδαν τις δόσεις τους να αυξάνονται έως και 20%. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος για θεσμικά αδράνεια, τονίζοντας ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί έχουν αποδομήσει πλήρως κάθε πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Στο Καστελόριζο σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στο Ακριτικό νησί. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, ενώ αύριο θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Καστελορίζου με τον δήμαρχο Νίκο Ασβέστη. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΗ Ρόδου με επίκεντρο τη διαχείριση και το οικονομικό κόστος του φράγματος Γαδούρα. Ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Αρχής Κώστας Ταρασλιάς, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ξεκαθάρισε.

0: Ο στέλεχος Βασίλης Καρνάβας, το κόμμα ξεκινά στοχευμένες εβδομαδιαίες επισκέψεις με πρώτη στάση την εξόρμηση των στελεχών αυτή την Κυριακή στα Κοσκινού. Στόχος είναι η απευθείας καταγραφή των προβλημάτων των κατοίκων ώστε να ενταχθούν στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Παράλληλα, στην τελική ευθεία μπαίνει και η κατάρτιση του ψηφοδελτίου για τα Δωδεκάνησα. Μέχρι στιγμής επίσημο ενδιαφέρον για συμμετοχή έχουν εκδηλώσει ο Γιώργος Νικητιάδης και ο Παναγιώτης Κουνάκης, ενώ μια ευρύτερη λίστα ονομάτων βρίσκεται υπό εξέταση από την αρμόδια επιτροπή του κινήματος. Στην ακριτική Κάσο χτυπά από χθες η καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας με τη διεξαγωγή του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μικρών Νησιών, με τους ακρίτες να εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για το δημογραφικό και την υγεία. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος των 12ανησιακών σωματείων, Γιάννης Φραγκούλης, χαρακτήρισε ασπιρίνες τα κυβερνητικά μέτρα, τονίζοντας πως πραγματική νησιωτική πολιτική σημαίνει μόνιμος γιατρός και δάσκαλος τον χειμώνα. Παράλληλα, κατήγγειλε τον ψηφιακό αποκλεισμό της τρίτης ηλικίας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι νησιώτες θα πιέσουν την Αθήνα για άμεσες λύσεις. Σήμερα στις 5.30 το απόγευμα η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων Ρόδου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Οι γονείς εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για τα τεράστια κενά στα σχολεία και οργανώνουν κινητοποιήσεις διεκδικώντας άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκίνησαν από σήμερα στο κέντρο της Ρόδου λόγω του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Έως αύριο στις 11 το βράδυ απαγορεύεται η στάθμευση στην πλατεία Ελευθερίας. Επιπλέον το Σάββατο από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ η πλατεία θα κλείσει εντελώς για τα οχήματα ενώ θα διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήματα των οδών 7ης Μαρτίου και Γεωργίου Ευσταθίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική-δυτική με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο.
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτες. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α, ναι, τα

0: Ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
1: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 22410-74179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Λοιπόν, ακούσαμε τις 10 πρώτες επιτυχίες στα ραδιόφωνα για αυτή την εβδομάδα. Πήγαμε σε πιο λαϊκούς δρόμους με το Σταμάτη τον Γονίδη και το Βασίλη τον Καρά. Και τώρα πάμε να πούμε την καλημέρα μας παντού. Καλημερίζω το φίλο μου τον Καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Το Τσαμπίκο και τον Κώστα εκεί στα Καβουράκια. Τον Τεότο Μοσχού που είναι μαζί μας.
2: Και τη φωνή ρεκλάμα επάνω σε μια πίστα. Τις ώρες σου περνάς.
1: Το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής είναι για τα παλιόπαιδα, όπως υποσχέθηκα.
2: Κάποιας μεγάλης τέχνης.
1: Καλημέρα επίσης στον Τεότο Μοσχού. Καλημέρα στο Τσαμπίκο τον Γιασιράνη.
2: Ποτέ.
1: Στο φίλο τον Καλό, τον Μιχάλη τον Παπαντονίου, στο Μιχάλη τον Σταύρου, στον Κυριάκο τον Καρίκη.
2: Καλλιτέχνη θα πει.
1: Στο Γιώργο τον Πετρόπουλο, στον Αντώνη τον Βεργαδί, στο Σάββατο Σκαμπίλη.
2: Και τη πίκρα κανάλι.
1: Καλημερίζω τον Βασίλη τον Ψηλάκη εκεί στα Κοσκινού, τη Λίτσα τη Ζερβού και όλη την οικογένεια Ζερβού, τον Παράσχο τον Φλεβαρά.
2: Με σιωπή.
1: Τον Πανορμίτη τον Κρητικό, τον Μιχάλη τον Μπαμπρί στην Κο.
2: Καλλιτέχνης θα πει.
1: Τη φίλη μας την Ελισάβετ, τον Αντρέα τον Τσακμακίδη, τον καθηγητή μας τον Θανάση του Παπαγεωργίου. Καλημέρα Πάπα! Καλημέρα στο Σάβα, στον Απόστολο τον Πονιά, στον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι.
2: Δεν είσαι. Όλα όσα θυμίσαι.
1: Καλημέρα στον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι. Στον Τάσο τον Αρνά.
2: Αν σε χειροκροτήσουν αυτοί που σε κοιτάνε.
1: Καλημέρα στον Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, στον Ευθύμιο τον Κουτσιά, στη φίλη μου την καλή την Ειρήνη την Αναστάση, στο σεφ μας τον Γιώργο τον Φρατζή, στην κυρία Άννα Γκανάσου. Στην Ελένη Πονήρη, στην Ιωάννα Παπανικόλα, στο Βασίλη τον Καμίτσι, στο Πυθαγόριο, στη Σάμο.
2: Δεν είσαι καλλιτέχνη.
1: Στο φίλο μου τον Καλό, τον Χρήστο τον Μπουχούνα, στο Τζίμι τον Μποζατζή, στο Σταύρο τον Μαυρουδί.
2: Μοναξιά φυλακή.
1: Στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, στην Εύη την Αργυρού, στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, στο Δημήτρη τον Δογιάμα, στο Διαγόρα τον Μουστάκα.

0: αγάπη.
1: Στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην όμορφη Πάφο. Στον Νίκο το Χούλη που είναι μαζί μας, στη Ρένα τη Μαλοΐνα, στο Χρήστο τον Κώστα, τον άνθρωπο του χιούμορ που είναι μαζί μας καθημερινά.
0: Αν σε χειροκροτήσουν.
1: Καλημέρα στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, στο Δημήτρη τον Κουγκρά, ωραία η φόρμα σου, δεν λέω.
0: Πάντανε.
1: Στο Μανώλη τον Κρητικό, στη Δώρα την Γιορδαμνή, στο Μιχάλη τον Λοΐζο στο λιμάνι μας. Στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στον Αντρέα τον Σταύρου, στη Μαρία την Ξενάκη, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη, το φίλο μου τον καλό τον Σκύπη. Γεια σου ρε Σκύπη. Στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στο Σάββα τον Παούρη, στον Νικόλα τον Τρυπολίδη, στο Γιάννη τον Αμαδή. Στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στο Γιώργο τον Μικιού, στο Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαρίτσα. Στον Κώστα το Φανίτσα, στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου. Καλησπέρα θα πω στον Παναγιώτη το Ξουλεϊ και την παρέα του εκεί στην Αυστραλία. Καλημέρα στο Σπύρο το Σεβδαλάκη, στη φίλη μας τη Σοφία. Στη Στυλιανή Σαββίδη, στο Γιάννη το Βαρκά. Καλημέρα σε όλο τον καλό τον κόσμο που μας ακούει αυτή την ώρα.

0: Καλλιτέχνη θα πει να μιλά με σιωπή. Καλημερίζω τον κουμπάρο μου, τον Γιάννη τον Παπασάβα και την παρέα του ολόκληρη, τον Γιώργο τον Σημειονίδη και τον Κώστα τον Λίμα, λέγοντάς του περαστικά και αγάντα, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, αλλά έχω την αίσθηση ότι για να ικανοποιήσω την υπόσχεσή μου στα παλιόπεδα, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο καλλιτέχνης.
1: Αυτά που ξέρω.
2: Δεν είσαι ένας καλλιτέχνης που λες θα κάνω τη δουλειά μου, θα μασάω τα λόγια μου για να αρέσω σε όλους και θα πορεύομαι έτσι. Και...
1: Δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να το κάνει αυτό. Ο καλλιτέχνης είναι ακριβώς το αντίθετο. Γι' αυτό και είναι καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης είναι ο ακραίος ο άνθρωπος. Ο καλλιτέχνης είναι αυτός ο οποίος δεν δεσμεύεται, είναι αυτός ο οποίος δεν μπαίνει μέσα σε πλαίσια. Είναι αυτός ο οποίος δεν χαλιναγωγείται, δεν χειραγωγείται, δεν άγεται και φέρεται ανάλογα με τις συνθήκες. Είναι αυτός ο οποίος έχει την τρέλα του. Καλλιτέχνης ανευτρέλας είναι τραγουδιστής απλά ή ζωγράφος, δεν είναι καλλιτέχνης.
2: Εντάξει, εσύ είσαι ιδιαίτερα μαχητικός πάντως και ανατρεπτικός και στην καριέρα σου και στη ζωή σου.
1: Είμαι εγώ.
2: Και σε αυτά που λες.
1: Δεν είναι προσποιητό, αυτό είναι. Αυτό είναι.
2: Δεν φοβήθηκες ποτέ το κόστος?
1: Το κόστος κάποια στιγμή, όταν είσαι συνειδητοποιημένος άνθρωπος, αντιλαμβάνεσαι ότι αν κάτι πεις ή κάνεις θα έχει κόστος, αλλά από την άλλη τα βάζεις και τα ζυγείς και λες τι είναι προτιμότερο. Η καθαρότητα της ψυχής μου, δηλαδή να είμαι εγώ ή να μην είμαι εγώ και να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω και όχι αυτά που θέλω να κάνω ή αυτά που η ψυχή μου διατάζει για να κερδίσω αυτό, εκείνο ή το άλλο. Δηλαδή τι είναι προτιμότερο, να μην είσαι εσύ, να χάσεις τον εαυτό σου και να κερδίσεις κάποια αγαθά ή κάποιες σχέσεις με κάποιους ανθρώπους ή να είσαι εσύ και να αισθάνεσαι υπερήφανος που μπορείς και αντιπάλεσαι συνθήκες, καταστάσεις και ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων έχουν μάθει όλα να τα ισοπεδώνουν.
2: Ένιωσες ποτέ στην αρχή σου της καριέρας σου ότι υπήρξε ο κίνδυνος να χάσεις τον εαυτό σου?
1: Όχι. Όταν ξεκίνησα από το νησάκι που ζούσα στην ΚΟ, τέλος πάντων ανέβω στην Αθήνα, το πρώτο πράγμα που πέρασε από το μυαλό μου είναι έκανα κριτική, αυτοκριτική μάλλον. Αυτό που έχω έχει την δυνατότητα να φτάσει κάπου, δηλαδή είναι αξιόλογο? Είδα σε σύγκριση που έκανα, αυστηρή πάντοτε το λέω, ότι υπάρχει περιεχόμενο, υπάρχει δηλαδή υπόβαθρο. Αποφάσισα λοιπόν να ανέβω στην Αθήνα, ούτως ώστε να προσπαθήσω να κάνω αυτό που ονειρευόμουν από μικρό παιδί. Και είχα πει στον εαυτό μου ότι ο μόνος τρόπος που θα πρέπει να κάνεις αυτό που θες να κάνεις και να το συνεχίσεις έτσι ακριβώς όπως θέλεις, θα είναι να μην επιτρέψεις τίποτα και σε κανέναν να αλλοιώσει αυτό που είσαι. Δηλαδή, εάν νιώσεις, διότι αυτό κάνω κάθε βράδυ και δεν κοιμάμαι, κάνω τέτοια αυτοκριτική που μου κάνει και κακό στο τέλος. Και δεν είναι καλό, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Λοιπόν, όταν ανακαλύψεις, όταν νιώσεις ότι πάει το πράγμα να σου ξεφύγει και να αλλοιωθείς, θα πρέπει να τα μαζέψεις και να ξαναγυρίσεις εδώ.
2: Υπήρξαν κάποιοι που προσπάθησαν να σε αλλοιώσουν, είτε στην αρχή, είτε στο μέσο, είτε και τώρα της καριέρας?
1: Τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού σε μόνιμη βάση.
2: Πώς τα είπες?
1: Τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού.
2: Ναι, αλλά αυτά είναι και ένα εργαλείο για τους καλλιτέχνες.
1: Κοίταξε, αυτά θα πρέπει φυσιολογικά τα μέσα μαζικής ενημερώσεως να είναι μέσα μαζικής ενημερώσεως. Όχι μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, τα μέσα αυτά τα οποία στο βωμό, ας πούμε, του κέρδους. Καμιά φορά δεν έχω καταλάβει και ποιο είναι το κέρδος, να παρουσιάζουν το τίποτα εις βάρος του κάτι. Να παρουσιάζουν το ψεύδος αντί της αληθείας. Να παρουσιάζουν τη φήμη ή το κουτσομπολιό για γεγονός. Να παίρνουν ειδήσεις από το Reuters και από το Associated Press και να τα παρουσιάζουν σε όλο τον κόσμο και να πείθουν όλους τους πολίτες του πλανήτη, τέλος πάντων, ότι τα πράγματα είναι έτσι και όχι αλλιώς. Να βλέπεις, ας πούμε, να γίνεται πόλεμος εκείνη τη στιγμή. Να τρως το τραπέζι σου και να σου δείχνουν τον πόλεμο του Ιράκ. Δεν είναι αυτό ενημέρωση. Αυτό είναι κανιβαλισμός.
2: Ένιωσες ποτέ να κανιβαλίζουν πάνω σου τα μουμουέ?
1: Άπειρες φορές. Άπειρες φορές έχω ακούσει να λένε πράγματα που δεν έχω πει. Να μου χρεώνουν δηλαδή κάτι που δεν έχω πει, κάτι που δεν έχω κάνει. Ή να παραποιούν αυτά που λέω. Διότι όταν κάποια στιγμή μιλάς με έναν άνθρωπο και έχει μία ροή η κουβέντα και έχει ήρμο η σκέψη σου, τέλος πάντων, και μέσα από αυτά που λες σου παίρνουν αποσπάσματα τα οποία μέσα στην κουβέντα είναι ορθά, στέκουν. Όταν το πάρεις όμως αποσπασματικά κάτι και το παρουσιάσεις, δημιουργεί άλλες εντυπώσεις. Και αυτό, αν το κάνει κάποιος κατά λάθος, είναι συγχωρεταίο. Αν το κάνει σκόπιμα όμως, Είναι ο διάβολος. Ο διάβολος. Δηλαδή είναι αυτό που διαβάλλει.
2: Αν πάρουμε μία εικόνα...
1: Της Παναγίας.
2: Του Νότη.
1: Α,
2: που είναι,
1: Παναγιώτης.
2: Που είναι στην... που είναι στην εφηβεία, στην παιδική του ηλικία γενικότερα. Και του Νότη που είναι σήμερα. Αυτοί που σε έξαναν δηλαδή από παιδί.
1: Μόνο αυτούς μπορείτε να ρωτήσετε. Αυτά που βλέπεις τώρα, αυτά ήταν και τότε.
2: Υπάρχουν διαφορές. Δηλαδή, εγώ έχω την εντύπωση, αν θυμάμαι καλά, ότι είχα διαβάσει ότι ήσουν ο ντροπαλός της παρέας και καθόλου ο Σταρ.
1: Ο ντροπαλός. Ο σεμνός. Όχι ο θρασής. Αλλά πολύ μαχητικός.
2: Θεωρείς ότι παραμένεις ντροπαλός σήμερα?
1: Πολύ. Πάρα πολύ.
2: Γιατί η εικόνα που υπάρχει είναι διαφορετική.
0: Αυτά λοιπόν λέει ο καλλιτέχνης. Ήταν μια υπόσχεση που έδωσα σε παλιόπαιδα, την οποία να την κράτησα, και πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με χορηγό μας το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Έτσι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Pierre Food Café, στο χορηγό της τρίτης ώρας εκπομπής μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου για την για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε, την καλημέρα μου και τις ευχές μου για καλό μεσημέρι. Ευχή ακόμα μία, εύχομαι ο καφές να γίνει κάτι άλλο αυτή την ώρα. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Και να το απολαύσετε μαζί με φίλους και γνωστούς. Με καλούς φίλους και γνωστούς. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι!

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά από τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241074179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτυπής. Με τον Ζέλσον στο δεξιάκρο της επίθεσης, τον Ζώτα στο αριστερό και τον Τσικίνιο πίσω από τον προωθημένο Μάριου, στις σκέψεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ερωτηματικό η ετοιμότητα των Πουέρτα και Φρόιλερ. Συλληπιτήρια ανακοίνωση από την ΠΑΕ για την απώλεια του Άρη Ποήλα, ο οποίος διατέλεσε παράγοντας του συλλόγου για πολλές δεκαετίες, κυρίως στο τμήμα βολέι. Πραγματοποιήθηκε η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο σε διάταξη 4-2-3-1. Προσανατολίζεται εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Τζέικοπ Νίστρουπ, δεδομένα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, το δίδυμο Καμαρά Κάγκουα, με τον Τετέι να έχει προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Δύο χρόνια μακριά μας, για πάντα μαζί μας, Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Το μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της εθνικής ομάδας στα social media για την απώλεια του Μπάλτοκ, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2024. Θα σε θυμόμαστε για πάντα, αναφέρει στην ανάρτησή της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δίλημα ανάμεσα σε Κοϊτά και Κατσίνοβιτς για τον παρτενέρ του Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς, εν ώψη του μάτς με τον Όφη. Παραμένει κάτω από τα δοκάρια ο Μπρινιόλι, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει και κόντρα στη Σαχτάρ, αφού 300 δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς. Με τον Χολ να είναι διαθέσιμος αφού επέστρεψε εγκαίρως από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μοναδικό από τον Πλώτα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Ανέλ Αρίνα. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Καμία ανησυχία για την κατάσταση των Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ, που ταλαιπωρούνται από μικροενοχλήσεις και αμφότεροι αναμένονται να είναι διαθέσιμοι για το μάτς με την Καλαμάτα. Στις 4 αρχίζει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Με τον Ρίτσαρντς να συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη για την αναμέτρηση με τον Βόλο Έλαμπετ. Πιθανότατα δεν προλαβαίνει ο Μπασίρου, που έκανε ατομικό, φαβορεί ο Μπρούμα για τη θέση του τραυματία Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η Ισλανδία θα είναι το εμπόδιο της εθνικής ελπίδων για την πρόκριση στο Euro Under 21, όπως προέκυψε στη σημερινή κλήρωση. Το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα γίνουν τα δύο παιχνίδια, με το πρώτο να είναι εκτός έδρας. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του Euro Cup Πόλο Ανδρών θέλει να κάνει ο Απόλλων Σμύρνης, που φιλοξενεί την Παρτίζαν στις 9 και 4 στο Σεράφιο. Νωρίτερα στις 7 για τον τέταρτο όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, η Βουλιαγμένη κοντράρεται με την Μπαρσελόνα στην Νάπολη. Στα προκριματικά του Champions League γυναικών για τον τρίτο όμιλο στις 8 παρατέταρτο παίζουν Νανσί Εθνικός και στις 9 και 4 Γλυφάδα Καταλούνια. Παίκτης της Κόμο μέχρι το 2030 θα παραμένει ο Τάσος Δουδίκας. Όπως γράφουν στην Ιταλία, ο Έλληνας επιθετικός έφτασε σε συμφωνία με το Σύλλογο για επέκταση του συμβολέου του, που έλεγε το 2029, με ταυτόχρονη αύξηση των αποδοχών του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο, από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: πόνοι, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά. Αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Είχε υποχρέωση η ΑΕΚ να το δώσει το γήπεδο. Ήτανε βάση συμβολέου αυτό. Δηλαδή δεν είναι όλα την άσπρο μαύρο, ας πούμε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι, πώς το λένε, ότι τίθεται θέμα κατάντιας, πόσο μάλλον. Και εν πάση περιπτώσει οι ομάδες έχουν δώσει κατά καιρούς τα γήπεδα τους σε άλλες ομάδες, έτσι. Δεν είναι δηλαδή πρώτη φορά που συμβαίνει. Τη γνώμη σου λέει για τον καυγά Βύση Καρβέλα, θου κύριε εμφυλακή, το στοματί μου που λέει και η βίβλος. Είδες καμιά ταινία, λέει, από αυτές που παίζουν τώρα και την προτείνεις? Το έλεγα χθες στο Ζουμπουλάκι, το λέω και σε εσάς. Δεν ξέρω αν παίζεται ακόμα, γιατί την είδαν πάρα πολύ λίγοι. Αλλά το Ντεγκόλ είχε πολύ μεγάλη πλάκα. Όχι ότι γελούσες, εννοώ ότι είχε ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Ήταν αυτό που θα ήθελε να κάνει ο Σμαραγδής όταν έκανε τον Καποδίστρια. Αλλά εντάξει, δεν είχε ούτε την έμπνευση, ούτε τα μέσα, ούτε τους ηθοποιούς. Παρά μόνο, ας πούμε, τη φιλοδοξία να δείξει έναν έτσι υπερπατριώτη, ας πούμε, αυτό. Αλλά όποιος το είδε, δεν ήμασταν πολλοί, κατάλαβε γιατί αυτή η ταινία φέτος στη Γαλλία έκοψε περισσότερα εισιτήρια από την Οδύσσια, που κατά τα άλλα έκοψε εκατομμύρια εισιτήρια σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ήταν πέρα από το ενδιαφέρον που είχε σε ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, με τους ηθοποιούς, με το σενάριο, με όλα αυτά που έχουν οι ταινίες προκοπής. Ήταν ιστορικά ακριβέστατη, άφησε έξω ελάχιστα από αυτά που χαρακτηρίζουν τον Ντεγκόλ, και πάρα πολύ θεαματική. Δηλαδή είχε μάχες, είχε πολύ αντρική ταινία, πρέπει να σας πω. Από αυτές που βλέπουν τα αγοράκια, ας πούμε, και χαίρονται. Ενώ δεν είναι να πας μια κοπέλα, δηλαδή να πας να δουν τον Ντεγκόλ, ας πούμε, δεν νομίζω. Τώρα σήμερα έχω σκοπό να δω τον Πάτισον, αυτό το με τον τύπο, το δημοσιογράφο τον Αμερικάνο που κάνει τις παγίδες στους παιδόφιλους, και θα σας πω, αν προλάβω, δω και τίποτα άλλο. Λοιπόν, ένας φίλος που υπενθυμίζει ότι ο Ολυμπιακός έδωσε το Καραϊσκάκι στην ΑΕΚ, έτσι. Λοιπόν, και παλιότερα θυμάμαι μια φοβερή φασαρία με τον Πανιόνιο που είχαν πάει και είχαν σκάψει το γήπεδο για να μην το πάρει η ΑΕΚ. Δηλαδή, τι θα είπε αυτό, δηλαδή ήταν καλό, δεν κατάλαβα. Τι άλλο ρωτάτε? Όχι, τίποτα πρέπει να πω φοβερό. Για τον Παναθηναϊκό και όσα λέγαμε με το Δεσίλα, ένας φίλος λέει ότι θα μετρήσει το γεγονός ότι ο Ταμπόρ θα έχει βάλει γκολ στο Καραϊσκάκι. Μπορεί, αν και είναι ο Νίστρο, δεν ήταν προπονητής τότε για να τα μετράει αυτά. Συνήθως αυτά θα μετράνε οι προπονητές οι οποίοι είναι στις ομάδες. Νομίζω ότι ο ίδιος που ήθελε να με βάλει να μιλήσω για τη Βύση και τον Καρβέλ επανέρχεται με μια διαφορετική ερώτηση, λέγοντας ποιον είναι τελικά τα τραγούδια, αυτού που τα γράφει, αυτού που τα τραγουδάει. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, κρατάει χρόνια. Τώρα μάλιστα, για να δείτε ορισμένα πράγματα σατανικά, είχαμε και ένα καυγά ανάμεσα στον Σταύρο Ξαρχάκο και την οικογένεια του Νίκου Γκάτσου για το ρεμπέτικο, το οποίο κυκλοφόρησε πάλι. Και η οικογένεια του Νίκου Γκάτσου ισχυριζόταν ότι δεν ρωτήθηκε για αυτή την ιστορία και ότι υπάρχουν και δικαιώματα και σε αυτή, και τελικά νομίζω ότι σκουσγεί κανονικά. Σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια? Νομίζω ότι τα τραγούδια ανήκουν στους συνθέτες τους, κατά βάση, στους στιχουργούς τους. Αλλά η επιτυχία τους τις πιο πολλές φορές έχει να κάνει με τους τραγουδιστές τους. Αν αφήσει την άκρη τους τραγουδοποιούς που τα κάνουν όλα. Και γι' αυτό και για μένα μου είναι λίγο πιο συμπαθική. Δηλαδή, πάντα έτσι, με εγωίτευαν περισσότερο οι τραγουδοποιοί. Αλλά η επιτυχία είναι το τραγουδιστών. Τουλάχιστον 9 φορές 10, λέω εγώ. Καραϊσκάκη λέει το έδωσε στην ΑΕΚ χωρίς κόσμο. Ναι, πιθανότητα. Και ήταν μόνο για ένα παιχνίδι. Πάλι καλά. Θέλω να πω, δεν είναι καλό να έχει μια ομάδα τόσο καιρό, να μην έχει μια ομάδα τόσο καιρό το γήπεδο της. Αλλά άλλο συζητάμε. Συζητάμε για το αν πρέπει να υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, ας πούμε. Ο Κώστας από Νίκαια ήταν εδώ το πρωί, πρέπει να σας πω, αυτός ο ιστορικός ακροατής. Εγώ είμαι πάντα της, έχω κάνει την πρόταση εδώ και καιρό και θα πολεμήσω να γίνει πράξη. Του χρόνου θα πιάσουμε 31, δηλαδή θα κάνουμε 31 χρόνια Sport FM, να γίνει μια γιορτή με τους ακροατές τους ιστορικούς. Να έρθει ο Κώστας, να έρθει ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη, να έρθει ο Αναστάσης που είναι το ειδωλό μου, να έρθουν όλοι αυτοί ρε παιδί μου οι ιστορικοί ακροατές, και είναι και πολλοί, δεν και λίγοι. Ο Γιάννης ο Ρίβερ. Εντάξει. Ο φίλος μας ο Φούρνες από τα Γιάννενα. Αυτή είναι ο Sport FM. Ή για να το πω διαφορετικά, και αυτή είναι ο Sport FM. Σήμερα γενικά ήταν ένα πρωί μεγάλων επισκέψεων, γιατί εκτός από τον Κώστα από την Νίκαια ήρθε και ο Μάνος ο Ζερβάκης, ο οποίος πρέπει να σας πω την κούκλος. Καλύτερα τώρα από όταν έκανε εκπομπές. Έχετε όλοι τα χαιρετίσματά του. Λοιπόν, και στη Λεωφόρο λέει ένας φίλος παλιότερα έπαιξε η ΑΕΚ 3 παιχνίδια Champions League. Πιθανότατα δεν το θυμάμαι, αλλά όλα αυτά είναι τώρα, δηλαδή μέχρι το 1975 ας πούμε, αυτή η συζήτηση δεν είχε κανένα νόημα. Δηλαδή ψάχνανε όλοι να παίξουν στο καλύτερο γήπεδο που υπήρχε γενικώς. Στη Λεωφόρο ας πούμε, που ήταν ένα καιρό από τα καλύτερα γήπεδα της Αθήνας, έχουν παίξει όλοι. Ο Ολυμπιακός στον περίφημο μάτς με τη Σάντος, του Πελέ που είναι και στον ύμνο και τα πες, Λεωφόρο το παίξει.

Το φτάσαμε του Σταύρου Τσιόλη. Έχει μια ενδιαφέρουσα κουβέντα του στιχουργού Μάκη Κοντιζά με τους μουσικούς σχετικά με την οικονομική αποτίμηση των τραγουδιών όντως. Προγνωστικά λίγη υπομονή, ρε παιδιά, θα τα πούμε μετά. Λέει ένας φίλος που μας είπε, λέει ότι είναι διαφορετικό παιχνίδι το άτρο με τους αστέρες. Δεν μας είπε ποιος θα κερδίσει. Πού να ξέρω. Πρώτα απ' όλα θα κάνουμε ένα προγνωστικό, αλλά δεν είμαι και μάντης να σας πω ποιος θα κερδίσει. Ξέχασε, λέει, το μεγάλο οικονομάκο. Όχι, δεν μπορώ να το θυμηθώ όλους, Χρήστο μου. Δεν είναι. Αλλά γενικά πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο.

0: Πάντως, αυτό που περιμένω να σας πω την αλήθεια περισσότερο από όλα δεν είναι κάποια ταινία. Θα τη δω την ταινία μου για τον Πάτισον και ας λέει ένας φίλος εδώ πέρα περαστικά σου. Είναι το ντοκιμαντέρ που έχει προαναγγείλει το Netflix, νομίζω 13 Οκτωβρίου, για τον Mike Tyson. Αυτό κάτι μου λέει ότι θα είναι το πιο ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ των τελευταίων καιρών. Κάτι μου λέει, δεν μπορεί να κάνω και λάθος στο τέλος, αλλά το περιμένω πως και πως. Και χθες είδα ένα ωραίο ντοκιμαντέρ, ήταν το πρώτο μέρος, έχει και συνέχεια. Επίσης στο Netflix που είναι για τον Frank Sinatra. Και είναι και καιρό τώρα στο Netflix, απλώς το πέτυχα χθες που το βγάλε ο αλγόριθμος. Σας ενδιαφέρει η περίπτωση, έχει την πλάκα του. Βέβαια είναι μια γεωγραφία το πρώτο μέρος, δεν έχει τις περίφημες ιστορίες για σχέση με μαφιόζους κτλ. Αλλά έχει μια πλάκα, πέρας καλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύντα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σου φιλισμά.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm. Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στο Sky.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Νικολακό, καλώς τον.
1: Έλα, Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά εσύ.
1: Να πούμε καταρχάς τα συλληπιτήριά μας για την οικογένεια του Άρη του Ποήλα. Με έβγαλε σχετική που χάθηκε σήμερα το... Mm-hmm. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα στα 74 χρόνια του Άρης.
0: Νέος πολύ. Τον το άκουσα.
1: Ναι.
0: Τα χάσα.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν στο Ολυμπιακό πριν χρόνια, αλλά ήταν μικρός στον Ολυμπιακό.
1: Χρόνια πολλά.
0: Πολλά χρόνια, ναι.
1: Πολλά. Πρώτα στο Βόλεϊ, μετά στην ΠΑΕ, χρόνια. Mm-hmm. Είχα μιλήσει όχι πριν πολύ καιρό μαζί του, πριν λίγο καιρό μαζί του, αλλά ήταν σχετικά καλά ήταν ο Άρης. Ταλαιπωρούνταν λίγο από κάποια θέματα υγείας, αλλά εντάξει, πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται από θέματα υγείας. Αλλά το τελευταίο καιρό δεν πήγε καλά και είχαμε αυτή την απώλεια πραγματικά. Ναι. Ένας Ολυμπιακός παράγοντας παλιά σκοπής ο Άρης, για όσους τον ήξεραν, που οι Ολυμπιακοί οι παλιότεροι τον ήξεραν όλοι, μεγάλος Ολυμπιακός.
0: Ναι, δηλαδή βέβαια,
1: από τους Ολυμπιακούς ο Άρης τους δυνατούς, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Και παραγωγικά και στα πάντα. Τέλος πάντων, να είμαστε καλά, να τον θυμόμαστε τον Άρη, να το πω έτσι, και οικογένειά του και όλοι. Στα δικά μας, Ολυμπιακός σήμερα έκανε μία προπόνηση, πρώτη που ήταν όλοι μαζί μετά από 20 μέρες στο Ρέντι. Okay, ξέρουμε πως είναι αυτά μετά από τις διακοπές, τις εθνικές ομάδες, πόσο δε μάλλον τώρα που είχαν τόσα παιχνίδια, αλλά okay, είναι μέσα στο πρόγραμμα, τα ξέραν αυτά, πρέπει να είναι έτοιμες οι ομάδες να το αντιμετωπίσουν. Γύρισε και ο Πουέρτα, τελευταίος ο Πουέρτα από όλους. Τώρα είναι δύο μέρες αυτές που θα μαζεύεται η ομάδα, θα κοιτάξει ο προπονητής να δει πως είναι ο ένας, ο άλλος, δεξιά, αριστερά, αυτοί που ήρθαν, πως θα είναι όλη η ομάδα, να πάρει τις τελικές αποφάσεις του σε σχέση βέβαια και με την ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού. Σίγουρα έχει την ευκαιρία να μελετήσει τον Παναθηναϊκό, όπως λέμε. Ο Ιμανόλ είναι και ένας, σίγουρα και αυτός είναι το πρώτο του ντέρμπι, μην ξεχνάμε, στην Ελλάδα. Θα θέλει το καλύτερο αποτέλεσμα, ειδικά ξέροντας ότι...
0: Και τρίτο να ήταν πάλι το καλύτερο αποτέλεσμα θα ήθελε.
1: Εντάξει, ξέρουμε πάντα πως είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ίσως είναι λίγο περισσότερο πιεσμένος γιατί είναι το πρώτο του ντέρμπι, αυτό...
1: Όλα μαζί είναι και 5 βαθμούς πίσω.
0: Αυτό το πιο σημαντικό. Γιατί αν το χάσει το ντέρμπι και πάει 8 βαθμούς πίσω...
1: Καλά τώρα, μακριά από εμάς αυτά. Αυτό είναι ένα παιχνίδι, ας το αντιμετωπίσουμε ως ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να φτιάξει τη σεζόν στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα αν έρθει όπως το θέλει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι. Την ψυχολογία του, την βαθμολογία, την όλη άβρα, να το πούμε έτσι. Θα είναι μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό να ξαναμπεί έτσι κανονικά, που λέμε, στα πράγματα του πρωταθλήματος. Αυτό είναι για τον Ολυμπιακό αυτό το παιχνίδι, και έτσι το βλέπουν και σε όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού, και θέλουν να έρθει το καλύτερο αποτέλεσμα. Είχε και μια ωραία ιδέα η οργανωμένη στη θύρα 7 για το πώς να είναι το γήπεδο την Κυριακή, και υπάρχει ένα ωραίο, πραγματικά έτσι, μια ωραία ανάρτηση που δείχνει και πώς θα είναι το γήπεδο, να φοράνε λευκά κόκκινα ανάλογα με τη θύρα που θα είναι οι φίλαθλοι, και άμα πραγματικά δηλαδή γίνει, γιατί να μην γίνει, δηλαδή θα γίνει, θα είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι οπτικά, να είναι ένα ερυθρόλευκο πραγματικά γήπεδο. Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα,
0: αυτό θα σου πω, εντάξει, αυτά από την ενδεκάδα έχουμε καμιά ιδέα, γιατί
1: Ιδέες πολλές.
0: Κυκλοφορούν αλλά... διάφορα, ας πούμε, ναι.
1: Ιδέες είναι πολλές, αλλά τώρα το τι θα κάνει ο προπονητής δεν είμαι βέβαιος ούτε και ο ίδιος ότι θα ξέρει, έχοντας τόσους παίχτες απόντες. Λέμε, ας πούμε, ότι θα είναι μέσα στην επίθεση, θα παίξει ο Ζέλσον, ο Ζώτα και ο Μάριους. Αυτό λέμε, ότι θα είναι επιθετικά.
0: Χωρίς το Φορτούνι δηλαδή.
1: Οι τρεις παίχτες, οι τρεις από τους τέσσερες. Οι τρεις από τους τέσσερες της τετράδας κατά κάποιο τρόπο. Τώρα ο τέταρτος μπορεί να είναι ο Φορτούνις, μπορεί να είναι ο Τσικίνιο.
0: Ναι, να φορτώ στο 10, δύσκολο.
1: Μπορεί να είναι, δεν είναι, δεν είμαι βέβαιος αν ο Ζώτα θα είναι στα πλάγια αυτή τη φορά.
0: Α, αυτό ναι. Αυτό ναι, αυτό ναι.
1: Υπό αυτή την έννοια το λέω. Το Φορτούνι πάντως τον βάζει και δεκάρις προπονήσεις. Δηλαδή είναι δεκάρι ενός στον άξονα. Τον έχει βάλει και στον άξονα. Από το, βέβαια το είχε κάνει και σε προηγούμενες, πριν από κάποια μάτς που παίξαμε και δεν το, στα άκρα τον είχε εν τέλει μες στο παιχνίδι. Αλλά λέμε τώρα. Και ο Ρώτα και ο Ρόκα, συγγνώμη, είναι διαθέσιμος και υποψήφιος. Νομίζω ότι επιθετικά δηλαδή κάπως έτσι θα δούμε τον Ολυμπιακό. Τώρα ο ΕΣΕ ίσως ο ΕΣΕ να έχει τον πρώτο λόγο σε σχέση με τον Μπουέρτα, υπό την έννοια ότι το παιδί ήρθε και σήμερα κανονικά προπόνηση.
0: Για γκεμπλόνια δηλαδή.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι εικασία όμως.
0: Καλά,
1: δεν
0: ναι.
1: Είναι πληροφορία, για να είμαστε ακριβείς. Πιστεύω ότι μετά την αυριανή προπόνηση θα είμαστε λίγο πιο ενήμεροι και ξεκάθαροι, ναι. Να το πω έτσι.
0: Η περίφημη, ξέρω εγώ, επιστροφή του Μπέιλ και τα λοιπά, σε καλή κατάσταση και τα λοιπά, τι υπάρχει τίποτα από αυτά ή...
1: Ο Μπέιλ, ναι, ο Μπέιλ πρέπει να πω ότι πραγματικά μέσα σε αυτή την εβδομάδα είδαν στον Ολυμπιακό για πρώτη φορά τον Μπέιλι να είναι καλός, δυνατός, με καλά τρεξίματα, να πατάει καλά,
0: ναι.
1: Πολύ καλά όλα, πρόσεξε. Λέω όμως ότι για πρώτη φορά τον είδανε να είναι σε μια κατάσταση η οποία να είναι αρκετά καλή, ρε παιδί μου, ξέρεις. Το παιδί δούλεψε πολύ αυτό το διάστημα και έτσι βρίσκεται τώρα σε μια κατάσταση που είναι σαφώς καλύτερη από αυτή που τον είχαμε δει, ενώ και αθλητικά, ξέρεις, καλύτερη.
0: Μα αθλητικά έχει, πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό δεν είχε.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. Να έχει καλύτερα τρεξίματα, καλύτερα πατήματα, καλύτερα σπριντάκια, καλύτερα αυτά, γιατί στα δύο πρώτα παιχνίδια που τον είδαμε, αυτά τα 20 λεπτά, ρε παιδί μου, που τον είδαμε, ήταν δύο παιχνίδια στα οποία έβλεπες την ποιότητά του, αλλά και έβλεπες ότι δεν πάταγε καλά το παιδί μετά από τέτοιες, μετά από απουσίες και μεγάλες ταλαιπωρίες που είχε την περασμένη σεζόν, αλλά και το καλοκαίρι.
0: Και μια θλάση, μπράβο, μέσα στην προετοιμασία.
1: Και
0: δηλαδή...
1: μια βαριά θλάση στην Αστον Βίλα. Οπότε πραγματικά είναι, ξέρω κιόλας, μπορεί να τον βάλει κιόλας. Μπορεί να το ξεκινήσει κιόλας. Φαντάζομαι όχι, μετά από, ξέρεις, πρώτη φορά αμέσως να το βάλει, ας πούμε, αλλά δεν μπορώ να ξέρω, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι η πρώτη φορά από τις προπονήσεις που Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, τουλάχιστον μέχρι χθες που ξέρουμε, ας πούμε, γιατί άλλη τελείωσε τώρα, που είδαμε τον Μπέιλι να είναι έτσι πιο προς το κανονικός, ας πούμε, όπως το ξέραμε. Και αθλητικά, επαναλαμβάνω, γιατί η ποιότητα είναι ξεκάθαρα, ότι είναι ξεκάθαρη ότι υπάρχει ποιότητα. Ήταν ευχάριστο αυτό το νέο και καλά έκανες που με ρώτησες.
0: Μα αυτό ήταν
1: τα πιο ευχάριστα
0: νέα. Το βασικό θέμα συζήτησης όλο τον προηγούμενο καιρό στη διακοπή, δηλαδή ότι να επανέλθει αυτό σε καλή κατάσταση, να προσαρμοστεί κομμάτι ο Μάριους. Αυτά λέγαμε.
1: Ναι. Νομίζω ότι αν δεν προκύψει κάποιο απρόπτο, θα υπολογίζεται κανονικότατα ο Μπέιλι για το ντέρμπι.
0: Εντάξει, έχει και ρεπόρτερ αύριο.
1: Τα περισσότερα 4-6 που θα έχουμε και ρεπορτάζ παραπάνω.
0: Ναι. Και ρεπόρτερ βέβαια, έτσι.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Τέσσερις με έξι έχουμε το...
0: Ναι, ναι. Και Σαββατοκύριακο με Τσακίλα, αύριο... Θανασίου και τα λοιπά, όλο αυτό.
1: Και αύριο 12-2.
0: Βέβαια, το πανηγύρι. Έγινε. Τα λέμε.
1: Άντε. Να είσαι καλά.
0: Καλό ντέρμπι. Έχουμε δελτίο, δεν έχουμε. Έλα, πάμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί έξω από το δηληστήριο της Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρου. Δύο σοβαρά τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα της εταιρείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Ο ένας εκ των δύο τραυματιών είναι σε πολύ βαριά κατάσταση. Θα μεταφερθούν και οι δύο στο Θριάσιο, τόνισε στον Sky ο Γιάννης Φρυσίρας, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Κορίνθου. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, θα το κάνουμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτερ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ξεκαθάρισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορωμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μπροστά σε ένα σκληρό χειμώνα κατασχέσεων βρίσκονται εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε Ρόδο και Κο. Μιλώντας στο Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Δάνειο Λιπτών, Βαγγέλης Κρητικός, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, κάνοντας ειδική αναφορά στη Ρόδο και την Κο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, τουλάχιστον 250 ακίνητα στα δύο νησιά αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα με κατασχέσεις και πληστηριασμούς τον επερχόμενο χειμώνα. Ο κ. Κρητικός προειδοποίησε ότι η μαζική μεταβίβαση ακινήτων σε ξένα funds και servicers στραγγαλίζει την τοπική αγορά. Το αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη εκτείναξη των ενοικίων, γεγονός που καθιστά αδύνατη την έβρεση στέγης για δημόσιους υπαλλήλους, γιατρούς και δασκάλους που κρατούν όρθιες τις δομές των νησιών μας. Την ίδια ώρα σε απόγνωση βρίσκονται και οι δανειολήπτες κειμενόμενου επιτοκίου που είδαν τις δόσεις τους να αυξάνονται έως και 20%. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος για θεσμική αδράνεια, τονίζοντας ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί έχουν αποδομήσει πλήρως κάθε πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Στο Καστελόριζο σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στο ακριτικό νησί. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, ενώ αύριο θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Καστελορίζου με τον δήμαρχο Νίκο Ασβέστη. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου με επίκεντρο τη διαχείριση και το οικονομικό κόστος του φράγματος Γαδούρα. Ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Αρχής Κώστας Ταρασλιάς, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ξεκαθάρισε ότι η περιφέρεια κινείται αυστηρά εντός του νόμου και διευκρίνησε ότι το ποσό των 23 εκατομμυρίων ευρώ αφορά το συνολικό βάθος χρόνου της σύμβασης και όχι ετήσια δαπάνη, με το κόστος του νερού να ενέρχεται στα 16 λεπτά ανά κυβικό μέτρο. Από την πλευρά της η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ ζητά την τροποποίηση της σύμβασης για τη σταδιακή ανάληψη του φράγματος, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τους οικονομικούς υπολογισμούς. Η περιφέρεια δηλώνει ανοιχτή σε διάλογο, υπό την προϋπόθεση ότι η συζήτηση θα γίνει στη βάση συγκεκριμένων τεχνικών και οικονομικών στοιχείων. Σε πλήρη οργανωτική και πολιτική ετοιμότητα βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα, συνδυάζοντας την άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία και τις διεργασίες για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, το τοπικό στέλεχος Βασίλης Καρνάβας, το κόμμα ξεκινά στοχευμένες εβδομαδιαίες επισκέψεις με πρώτη στάση την εξόρμηση των στελεχών αυτή την Κυριακή στα Κοσκινού. Στόχος είναι η απευθείας καταγραφή των προβλημάτων των κατοίκων ώστε να ενταχθούν στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Παράλληλα, στην τελική ευθεία Αγγλία μπαίνει και η κατάρτιση του ψηφοδελτίου για τα Δωδεκάνησα. Μέχρι στιγμής επίσημο ενδιαφέρον για συμμετοχή έχουν εκδηλώσει ο Γιώργος Νικητιάδης και ο Παναγιώτης Κουνάκης, ενώ μια ευρύτερη λίστα ονομάτων βρίσκεται υπό εξέταση από την αρμόδια επιτροπή του κινήματος. Στην ακριτική Κάσο χτυπά από χθες η καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας με τη διεξαγωγή του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μικρών Νησιών, με τους ακρίτες να εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για το δημογραφικό και την υγεία. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος των 12νησιακών σωματείων, Γιάννης Φραγκούλης, χαρακτήρισε ασπιρίνες τα κυβερνητικά μέτρα, τονίζοντας πως πραγματική νησιωτική πολιτική σημαίνει μόνιμος γιατρός και δάσκαλος τον χειμώνα. Παράλληλα, κατήγγειλε τον ψηφιακό αποκλεισμό της τρίτης ηλικίας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι νησιώτες θα πιέσουν την Αθήνα για άμεσες λύσεις. Σήμερα στις 5.30 το απόγευμα η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων Ρόδου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Οι γονείς εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για τα τεράστια κενά στα σχολεία και οργανώνουν κινητοποιήσεις διεκδικώντας άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκίνησαν από σήμερα στο κέντρο της

0: Από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
7: Top FM 102,4.
8: Τι είναι το παιχνίδι στην πραγματικότητα? Ντε και καλά, θέλουμε να παίξουμε τίποτα. Και εδώ θα έλεγα ότι το να σκοράρουν και οι δύο μου φαίνεται πολύ πιθανό, και μου φαίνεται και πολύ πιθανό το 1-1 σαν τελικό σκορ. Το να σκοράρουν και οι δύο πληρώνει 2-1.95 από ό,τι βλέπω. Δηλαδή σε γενικές γραμμές είναι μια καλή απόδοση. Άρης Βόλος, εντάξει, αν δεν κερδίσει ο Άρης δεν ξέρω δηλαδή τι. Δηλαδή ο Βόλος που

δέχτηκε και μια αφαίρεση βαθμών για την παλιά εκείνη ιστορία του Σούντγκρεν. Είναι λίγο μυστήριος σε ό,τι έχει να κάνει με την απόδοση, αλλά εκτός έδρας δεν έχω δει τίποτα θεαματικό. Στο Βόλο είναι πιο αξιόμαχος. Έκανε στο παλιό με τον Ολυμπιακό, με τη μέρα που τραυματίστηκε ο Ελκαμπί. Ήταν με την ΑΕΚ στο μάτς, το είδαμε. Θέλω να πω, έχει βγάλει και ένα κάπως δύσκολο πρόγραμμα εντός έδρας. Αλλά εκτός έδρας έχω την απογοητευτική εικόνα που είχε, ας πούμε, στο παιχνίδι με τον Όφη στα μάτια μου. Και μου φαίνεται ότι ο Άρης εύκολα δύσκολα πρέπει να το πάρει το μάτς. Γιατί υπάρχει μια γενικότερη, ας πούμε, λαϊκή αντίδραση, η οποία θα μεγαλώσει κι άλλο, εάν τυχόν έχουμε στραβοπατήματα. Μικρός ο άσος, δεν δίνει τίποτα. Το 1,50 και το 1,55 είναι μικρές αποδόσεις, αλλά δεν βλέπω και κάτι άλλο. Και έχουμε την Κυριακή και το μάτι της ημέρας, δηλαδή το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Περίεργο παιχνίδι, πάρα πολύ περίεργο. Νομίζω ότι η διακοπή μπορεί τελικά να μην έχει κάνει καλό σε κανένα από τους δύο. Ο Ιμάνουελ δεν είχε τους παίχτες, 16 παίχτες του λείπανε. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει κερδίσει αυτές τις μέρες διακοπής. Δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι ο Μάριος που θα ξεκινήσει το μάτς θα είναι, ξέρω εγώ, θα κάνει κάτι φοβερό και τρομερό, και αυτός ακόμα σε στάδιο προσαρμογής είναι, δεν έχει παίξει 90 λεπτό. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Μπέιλι, δεν ξέρω ποια θα είναι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού, γενικώς δεν ξέρω πολλά, ξέρω την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, αν είχε γίνει το μάτς τρεις εβδομάδες πριν με τη φόρα του 5 νίκες, 5 μάτς, δεν νομίζω ότι θα έχανε στο Καραϊσκάκι. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να έχανε στο Καραϊσκάκι. Και τώρα, αν μου πείτε μεταξύ των δύο ποιος είναι λίγο περισσότερο, ας πούμε, που γέρνει πλάστηκα, θα έλεγα στον Παναθηναϊκό. Το ποντάρισμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι το 1-2. Χ δεν βλέπω. Αλλά είναι πολύ χαμηλό. Το 1-35. Δεν ξέρω αν θα σκοράνε και οι δύο. Το 1-90 μ' αρέσει πάντως. Εκεί είμαι. Μεταξύ του να σκοράρουν και οι δύο και του 1-2. Να υπάρξει δηλαδή τελικά νικητής. Λοιπόν, σας λέω τώρα τι έχετε στείλει μέχρι τώρα. Ηρακλής Λιβαδιακός, όχι απλά άσο, αλλά και ξερό 2-0, λέει ένας φίλος. Άρης Βόλος, όχι απλά άσο, αλλά 2-1, λέει ένας άλλος. Λοιπόν, το Κηφισιά Πανετολικός 1-1. Μου δίνουν εδώ πέρα ότι το δίνει και το betting close, δεν ξέρω τι είναι. Στο ΑΕΚ Όφη ένας άλλος φίλος προκρίνει το 2-0 ως τελικό αποτέλεσμα. Το Τρίπολη Ατρόμητος γκολ-γκολ, μου λέει ένας άλλος. Γενικά έχετε εμπνεύσεις και βλέπω και εμπνεύσεις καλές, δηλαδή που έχουν να κάνουν με το σκορ. Το πλέον, ας πούμε, εντυπωσιακό που έχετε στείλει είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-3. Το παίζεις και κάνεις διακοπές στα Χριστούγεννα. Μια μπομπίτσα, λέει ένας φίλος, το Μαρκό ΑΕΛ διπλό. Γιατί όχι. Το ντέρμπι, λέει ένας άλλος, ξεκινάει από 0-0 και τελειώνει 0-0. Παλιά έτσι γινότανε, μετά από διακοπή 3 εβδομάδων. Ένα παιχνίδι που δεν θέλει να το χάσει κανείς. Το 0-0 θα ήταν πολύ λογικό. Όχι φέτος. Όχι με την εικόνα που έχει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Λέω εγώ το 0-0 μου φαίνεται απίθανο. Ισοπαλία όχι. Αν και νομίζω ότι θα υπάρξει τελικός νικητής. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη.

0: Winsport FM 94,6.
1: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πεντιντλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
0: Η Winsport FM 94,6.
7: Μάλιστα, διορθώνει ένας φίλος εδώ πέρα. Δεν είχε πει 2-3 το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είπε 2-3 γκολ. Εγώ το διάβασα καλά. Γιατί μου επισημαίνει τώρα ότι βλέπει 1-1 και προς ένα 2-2-1 κτλ. 2-3 γκολ είπε άνθρωπος. Έχουμε Γιώργο Σακύρη. Καλώς τον.
8: Έπεσε.
7: Όπα, έπεσε.

0: Μάλιστα, πάμε τώρα. Έχουμε τώρα τον Γιώργο. Καλώς τον.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια. Ένα φίλο μου λέει: μόλις τη δούμε την ΑΕΚ, τη χάνουμε πάλι. Εννοεί δηλαδή ότι δεν έχει.
1: Α, επειδή θα παίξει εντός συνόρων.
0: Ναι, δεν έχει. Αναβλήθηκε το παιχνίδι το Ατρόμητο.
1: Καλά, σπέψουμε το Σάββατο και να κερδίσουμε για αρχή.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω στο φίλο.
0: Εντάξει, δεν τη χάνουμε την ΑΕΚ, γιατί θα έχει δύο παιχνίδια στο Champions League.
1: Έχει δύο σερή παιχνίδια στο νησί.
0: Απλά είναι έξω.
1: Στο διάστημα εξημερών.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να. Ήταν ανέφικτο να παίξει και με τον Ατρόμητο μέσα σε αυτό το διάστημα, δηλαδή τρία παιχνίδια σε 6 με 7 μέρες maximum. Οπότε ήταν πάρα πολύ λογική απόφαση της ΑΕΚ. Αλλά ναι, για το πρωτάθλημα όχι. Θα μιλήσω γι' αυτό, επειδή είναι η υποχρέωση για ανταπόκριση της ΑΕΚ να κερδίσει, γιατί είναι μένω και θα έχει μείον ένα μάτς που θα είναι. Αλλά όσο η απόσταση μεγαλώνει και δεν έχει παίξει και το μάτς, γιατί αυτό το μάτς θα παίξει Δεκέμβριο. Η διαφορά θα φαίνεται έτσι στη βαθμολογία και είναι και ψυχολογικό το θέμα.
0: Και
1: οπότε εντάξει, θα κερδίσουμε τον Όφη και βλέπουμε.
0: Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Κερδίζει κάποιες μέρες για να προετοιμάσει το άλλο το παιχνίδι κανονικά.
1: Σωστά.
0: Κάποιες μέρες σου βαρύνει το πρόγραμμα όμως. Το
1: και γλιτώνεις και το ενδεχόμενο κάποιες πιθανής τραυματισμού.
0: Ναι, και αυτό.
1: Για να παίξει τρία μάτς, έξι μέρες.
0: Και αυτό.
1: Δεν
0: και
1: είναι
0: αυτό,
1: εύκολο, αυτό. Δεν έχουν συνηθίσει οι παίχτες. Το είδαμε και σε εθνικές.
0: Αν και στην ΑΕΚ κάτι κακοί τραυματισμοί έχουν προκύψει και σε προπονήσεις και τέτοια. Δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γίνεται και εκεί. Αλλά πόσο μάλλον να έχει και τρία μάτς, έξι μέρες.
0: Αν έχει και τρία μάτς, έξι μέρες είναι.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα πιο ζόρι. Ναι.
1: Τώρα σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της δεκάδας, προφανέστατα έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει κάποιο νέο προπονητή, έχει τον ίδιο, οπότε ξέρουμε πάνω κάτω τη σκέψη του. Ένα-δύο διλήμματα έχουν να κάνουν κυρίως με τους παίκτες που λείπουν. Ο Μπρινιόλι θα είναι κατά τα δοκάρια, δεξιά ρότα, αριστερά ο Πήγιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Μουκουντή με τον Ρέλβας. Στα χάφο Μαρίνα έχοντας το Βιτάλης λογικά δίπλα του, τουλάχιστον αυτό έχει δουλέψει ο coach. Δεξιά ο Μάγκερ, αριστερά ο Κοϊτά και Κατσίνοβιτς με Γιώβιτς ή Μάνταλος με Γιώβιτς ή αν φέρει τον Κοϊτά, είναι μοναδική, ξέρεις μου το αντιλαμβάνεσαι, το μοναδικό δίλημα, ερώτημα αν θες που δεν έχει απάντηση ακόμα, αν φέρει τον Κοϊτά πίσω από τον επιθετικό, δίπλα δηλαδή στο Γιώβιτς, θα πάει αριστερά τον Ζωάο Μάριο ή τον Κατσίνοβιτς. Το λέω αυτό γιατί κανονικά, αν το πάμε από εικόνα δουλειάς, πώς εστίασε να δουλέψει πάνω στον Κατσίνοβιτς, ο βασικός σταθμός προετοιμασίας, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν αμφιβολία ότι θα παίξει μαζί με τον Κατσίνοβιτς μπροστά, μαζί με τον Γιώβιτς μπροστά ο Κατσίνοβιτς. Και το λέω αυτό γιατί αυτός δούλεψε στο 80% του βασικού σταθμού προετοιμασίας, πλην του Βάρκα εννοείται, αυτός δούλεψε μαζί ως δεύτερος επιθετικός και εκεί το χρησιμοποιούσε ο κότς και στα φιλικά.
0: Mm-hmm.
1: Όμως από τότε μέχρι σήμερα έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Και αν εξαιρέσει το μάτι το φιλικό με την Καλυθέα που έπαιξε αυτή τη θέση ο Κατσίνοβιτς,
0: ναι,
1: δηλαδή κανένα επίσημο, δεν έχει ξανατοποθετηθεί εκεί. Ως δεύτερος επιθετικός δηλαδή. Έχει παίξει δεξιά, έχει παίξει αριστερά, έχει παίξει μπακ.
0: Εντάξει, αυτό με τον Κατσίνοβιτς έχει πλάκα. Θυμίζω ότι έπαιξε δεξί μπακ με τον Βόλο, έτσι. Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Όχι πριν από 100 χρόνια, στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Και είναι και νορμάλ αυτό να γίνει, να σου πω την αλήθεια μου, γιατί είναι πολύ απλό και πολύ λογικό. Και ξεκάθαρο για το δικό μου κεφάλι. Όταν δεν παίρνει δεξιμπακ και τον έχεις στην ευρωπαϊκή λίστα για δεξιμπακ επί της ουσίας τον Κάτσι, δηλαδή αν θα δείξει ρώτα σε ευρωπαϊκό μάτσο, τον Κάτσι θα παίξει.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ πολύ λογικό και πολύ πολύ αναμενόμενο να εστιάζει στο να τον δουλέψει εκεί, ξέρεις.
0: Εγώ πιστεύω κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει καλή επικοινωνία δύο σέρβις στην ίδια πόλη. Ένας παίχτης που τον ο Νίκολης τον εμπιστεύεται γενικότερα για, ας πούμε, παράξενες αποστολές. Τον ψήνει ενδεχομένως και πιο εύκολα από ό,τι θα έκανε με έναν άλλο ποδοσφαιριστή. Και αυτό έχει αντίκτυπο.
1: Μπορεί, το ξέρει, ξέρει.
0: Ναι. Αυτό λέω, αυτό είπα, αυτό ξεκίνησα.
1: Ναι,
0: πολύ καλή επικοινωνία.
1: Δηλαδή,
0: παιδί μου, είναι, ξέρεις, είναι κατά κάποιο τρόπο ο 12ος παίκτης του, για να το πω απλά.
1: Είναι και ένας παίκτης που είναι δύνατο να εξυπηρετήσει.
0: Ναι.
1: Σχέδιο σε πολλές από μία θέση, σε παιδί μου, σε πολύ περισσότερες από μία θέση.
0: Σίγουρα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, ας πούμε.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν το κάνει με το ίδιο επιτυχία και αν το κάνει γενικά με επιτυχία, βέβαια, γιατί έχει σκαμπανεβάσματα χρόνο με τον χρόνο στην απόδοση του ο Γκάτσι.
0: Δεν θα μπορούσε και να μην έχει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και
1: μωρέ,
0: αυτά
1: και
0: όλα κάπου παίζουν ρόλο. Δηλαδή το παίζω μία εδώ, μία εκεί. Αν και οι συνολικές του συμμετοχές είναι πολλές. Μπορεί να παίζει σε διάφορες, ίσως και γι' αυτό, γιατί παίζει σε πολλές και διάφορες θέσεις. Αλλά παρότι. Γιατί, αν το σκεφτείς, Γιώργο, κάθε χρόνο η ΑΕΚ παίρνει ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να παίξει τη θέση του Κατσίνοβιτς. Κάθε χρόνο κάνουμε.
1: Κανονικά.
0: Καταλαβαίνω.
1: Απλά δεν ξέρω πλέον ποια είναι.
0: Ακριβώς. Με τον καιρό. Με τον καιρό σταμάτησε η συζήτηση γιατί παίζει παντού. Οπότε...
1: Εγώ φέτος περίμενα να το βλέπουμε κυρίως και μονίμως πίσω από τον θετικό. Αυτό δεν συμβαίνει.
0: Δεν συμβαίνει, ναι.
1: Δεν συμβαίνει καθόλου.
0: Ναι, ναι. Όπου προσοχή, και εκεί πήρε παίχτη η ΑΕΚ. Και εκεί πήρε παίχτη για πίσω από τον επιθετικό.
1: Ναι, καλά, εννοείται 100%. 100%. Για δεύτερο, δεν έπαιζε και με πίσω από τον επιθετικό παίχτη.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή παίζει με Βάργα Γιώβιτ, είναι η Βάργα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το έργο του, το σκεπτικό. Τώρα πήρε όμως γιατί υπάρχει το Champions League, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί είναι δύσκολο να παίξει όλα τα μάτια 4-4-2.
0: Να παίξει με κυνηγούς.
1: Να θυμίσω ότι είναι sold out το παιχνίδι, εννοείται, έτσι 100%.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ψάξει κάποιος να βρει τώρα εισιτήριο για το μάτια και με τον Όφη εννοώ, δεν λέω για Αγγλία. Και θα έχει και 560 νομίζω φίλους του Όφη, αν θυμάμαι σωστά. Προβλήματα αλλά δεν έχει ο coach και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά στην δεκάδα που θα δούμε, γι' αυτό εγώ έχω ένα πολύ μεγάλο αστερίσκο, λέω για Γκατσίνο, αλλά έχω πολύ μεγάλο αστερίσκο για το ενδεχόμενο να δούμε Κοϊτά, ας πούμε, μαζί με τον Γιώβιτς, γιατί η δεκάδα που θα δούμε θα έχει πολύ βάση για το μάτσο με τη Σαχτάρ.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, είναι πρόκριμα, είναι δηλαδή θα...
1: Ναι, ναι, 100%. Αν όχι τα 11-11, σίγουρα τα 10, σίγουρα. Οι 10 από αυτούς θα δούμε το Σάββατο, θα παίξουν και την Δετάρτη. Και είναι και πολύ λογικό, γιατί δεν θα έχουν και ρυθμό οι άλλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά λογική. Είναι απαιτητικό μάτς με τον Όφη. Ένας από τους αντιπάλους στις 5-6-7 ομάδες εγώ στην Ελλάδα που θα σε δυσκολέψει αντικειμενικά, που είναι ανταγωνιστικός, που παίζει η Europa League.
0: Που έχει κερδίσει την ΑΕΚ τελευταία φορά στη...
1: Σωστά, που... αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι ένας αντίπαλος που σου δίνει το δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό το λέω και ούτως ή άλλως θα το έκανε ο κόουτς μετά από μια διακοπή τριών εβδομάδων, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν θα γίνονται και διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Είναι χωρίς ρυθμό η ομάδα, είναι χωρίς παιχνίδια. Πρέπει μέσα από αυτό το παιχνίδι και εκτός από το να το κερδίσει, γιατί πλην αυτόν που είπα πριν, υπάρχει και το ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον, μια και την Κυριακή και τον Τέρκη Ολυμπιακό Θάνακος, και πρέπει να εκμεταλλευτείς αυτή την αγωνιστική. Είτε για να μαζέψεις διαφορές, είτε για να τις διατηρήσεις όπως έχουν και να την αυξήσεις από άλλους, ανάλογα το αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό και για την επόμενη μέρα, για να δεις ρυθμό, να υπάρχει αυτοπεποίθηση και είναι πολλά τα ζητούμενα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και πολλά τα ερωτηματικά όμως που έχουν να μας απαντηθούν από όλες τις ομάδες, εντάξει, εγώ και την ΑΕΚ λέω. Πώς την επηρέασε και πώς.
0: Είναι πιο σημαντικό το παιχνίδι από ό,τι φαίνεται.
1: Πολύ πιο σημαντικό.
0: Αυτό λέω.
1: Έχεις δίκιο. Και έχει πολλά πρέπει.
0: Και γιατί γίνεται μετά τη διακοπή, δηλαδή, ξέρεις, μπορεί να αποδεχτεί το πιο εύκολο μάτς της ΑΕΚ.
1: Ναι. Μπορεί.
0: Μπορεί. Γιατί μπορεί και ο Όφη.
1: Στην Φιλαδέλφια είναι πολύ εύκολα τα
0: όλα,
1: μάτια.
0: Όλα ήταν. Δηλαδή, λέω ρε παιδί μου.
1: Ότι... και με τον Ηρακλή ήταν
0: πολύ εύκολα. Ναι.
1: Ναι, και με μεγάλο σκορ
0: και
1: αλλά δικαιολογημένα.
0: Και με τη Λεύσκη.
1: Ναι, γι' αυτό έτσι το λέω. Είναι όλα τα σκορ μεγάλα και δικαιολογημένα μεγάλα. Δηλαδή είναι ότι έκανε 5 φάσεις, έβαλε 5 γκολιά.
0: Ναι. Όχι, ίσα ίσα. Αν υπήρχε ένα πρόβλημα είναι το ανάποδο. Δηλαδή
1: ότι
0: έχασε πολλά γκολ. Έχασε πολλά γκολ σε αυτά τα μάτια. Αλλά εάν το μάτς αυτό γινόταν 3 εβδομάδες πριν, δεν είχαμε τη διακοπή, θα σου έλεγα πολλά με λίγα. Τώρα θέλω να δω τι θα γίνει.
1: Κύριε Κακό, που δεν έχει παίξει μάτς από την Ευρώπη Όφη.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Όταν έχει παίξει έχει μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ανταπόκριση. Τώρα που δεν έχει παίξει είναι λίγο πιο...
0: Επειδή διάβασα και τις δηλώσεις του Κόντι και αυτός λίγο γκρίνιαξε για τη διακοπή, για το...
1: δεν μπορεί να υπάρχει νόημον προπονητής συλλογικής ομάδας.
0: Εντάξει, υπήρχαν κανένα 2-3 που τη θέλανε τη διακοπή.
1: Εντάξει, αυτοί που συνήθως λέμε είναι αυτοί που δεν έφυγαν, καταρχάς.
0: Ναι.
1: Και σου λέει πάλι στις ομάδες, οπότε σίγουρα άλλη μια διαγωνιστή.
0: Που είχαν ξεκινήσει ψιλοχάλια, που έπρεπε να δουν κανένα παίχτη.
1: Και αυτοί που αποκτήθηκαν τώρα.
0: Ναι. Εντάξει. Μα μόνο ο Ολυμπιακός έχει προπονητή. Έχει και άλλο.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι.
0: Εγώ δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αυτά.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Κυριακό.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας πω ότι πρώτα απ' όλα πάντα σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον για τον Αντώνη Πανούτσο. Μόλις έχω νεότερα θα τα μάθετε. Για την ώρα εδώ ισχύει το no news, good news, έτσι. Αυτό θέλω να έχετε στο μυαλό σας. Ακολουθούν ο κύριος Αντύπας, ο κύριος Δεσύλας και ο κύριος Χοντροφθήμης, τρεις ιεράρχες. Τηλέφωνο στον αέρα, ξέρετε όλο το πατριντή. Θυμίζω ότι μαζί μας στην Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι αν είσαι συνδρομητής της, σε περιμένουν exclusive Nova Deals στα Cafe Lab, στο Pizza Fan, στο Simply Burger, στη Walt, στο Signature Travel. Κορυφαία brand με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία σε όλη τη χώρα. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει και μαθαίνεις τα πάντα στο Nova.gr. Χορηγός εκπομπής B365, ωραίο Σαββατοκύριακο να έχετε και τα λέμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
12: Για τη θέση του τραυματία Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η Ισλανδία θα είναι το εμπόδιο της εθνικής ελπίδων για την πρόκριση στο Euro Under 21, όπως προέκυψε στη σημερινή κλήρωση. Το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν τα μάτς, με το πρώτο να είναι εκτός έδρας και το δεύτερο πιθανότατα στη Λεωφόρο. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Πόλο Ανδρών θέλει να κάνει ο Απόλλων Σμύρνης, που φιλοξενεί την Παρτίζαν στις 9 και 4 στο Σεράφιο. Νωρίτερα στις 7 για τον τέταρτο όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, η Βουλιαγμένη παίζει με την Μπαρσελόνα στην Νάπολη, ενώ στα προκριματικά του Champions League γυναικών για τον τρίτο όμιλο διεξάγονται τα μάτς Νανσί Εθνικός στις 8 παρατέταρτο και Γλυφάδα Καταλούνια στις 9 και 4. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο, σέντρα στις 7.30 με κάλυψη από RTL Sport. Παίκτης της Κόμο μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Τάσος Δουβίκας. Όπως γράφουν στην Ιταλία, ο Έλληνας επιθετικός έφτασε σε συμφωνία με το Σύλλογο για επέκταση του συμβολαίου του που έλεγε το 2029 με ταυτόχρονη αύξηση των αποδοχών του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
13: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Bwin Sport FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Wins Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 2, παρεούλα. Θα πάμε για το επόμενο 2ωρο μπάλα μεσημέρι, με ανοιχτές γραμμές, το 2195-79-283-4-5, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο, Ηρακλής Αντίπας, Σταύρος Χονδροθύμιος και Διονύσης Δεσλά στα μικρόφωνα, η κυρία Πανούτσου και ο κύριος Ταμπάκος είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Έχουμε να πούμε πολλά, γιατί μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς, επιστροφή στη δράση, επιστροφή στο πρωτάθλημα, με ντέρμπι αιωνίων μεταξύ άλλων, αυτή την Κυριακή, οπότε θα πούμε πάρα πολλά. Φυσικά θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φένερ, σήμερα της Κιτάλη, απόψε της Κιτάλη παίρνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την ΕΦΕΣ, οπότε θα τα πούμε αργότερα και με τον Νίκο Ζερβά.

Και φυσικά το τραγούδι που παίζει τώρα είναι για να θυμηθούμε τον Τζος Μπάλτοκ. Τραγούδι το οποίο έχει συνδεθεί με τον Τζος Μπάλτοκ, ο οποίος πριν από 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή σε εκείνη την θλιβερή μέρα, αυτό το σοκαριστικό γεγονός, ο διεθνής άσος και παίκτης του Παναθηναϊκού.

0: ήταν μια σοκαριστική είδηση πριν από δύο χρόνια. Έτσι, για σου.
1: Απόγευμα, καλησπέρα για μένα.
0: Προς βράδυ, ναι. Πρώτα απ' όλα για την οικογένειά του, ένας άνθρωπος νέος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έτσι ξαφνικά, στη συνέχεια για τους συμπαίκτες του και στον Παναθηναϊκό και στην εθνική ομάδα. Να το θυμούνται όλοι. Να το θυμόμαστε όλοι και φυσικά να μην ξανατύχει τέτοιο πράγμα ποτέ, τέτοιο γεγονός να μην έχουμε ποτέ. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τι γίνεται, φίλε?
1: Μια χαρούλα. Θα έχουμε τι, θα έρχεται, δεν είμαι αγωνιστική πλέον.
0: Βέβαια, θα έχουμε ντέρμπι. Θα έχουμε, έχουμε και μπάσκετ. Είπαμε και χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Φενέρ. Θα έχουμε αργότερα Νίκο Ζέρβα να μιλήσουμε για την απόψινη μάχη του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός σαν Ελλάδα σήμερα, έτσι.
1: Ναι, πρώτη φορά.
0: Ναι. Για το ποδόσφαιρο τώρα, για τον ντέρμπι, πριν από λίγο αυτό το οποίο βγήκε είναι ότι υπάρχει sold out, αναμενόμενο φυσικά, στο Καραϊσκάκι. Οπότε σιγά σιγά να μπούμε σε ρυθμούς μετά τη διακοπή για την εθνική.
1: Μα μπαίνουμε δυνατά, γιατί μετά από τόσο μεγάλη διακοπή υπάρχει ντέρμπι, υπάρχει αγωνιστή με ωραία παιχνίδια, γιατί και το ΑΕΚΟΦΗ που ανοίγει το πρόγραμμα.
0: Βέβαια.
1: Και μετά μπαίνουμε.
0: Ευρώπη.
1: Εβδομάδα Ευρώπης.
0: Βέβαια. Να θυμίσουμε την αγωνιστική πρωτού πάμε σε γραμμές. Αστέρας Ατρόμητος αύριο στις 7.30. Επίσης αύριο την ίδια ώρα ΑΕΚΟΦΗ. Την Κυριακή έχουμε Κηφισιά Πανατολικός στις 5. Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5. Άρης Βόλος στις 7. Και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Τη Δευτέρα κλείνει η αγωνιστική με το παιχνίδι ΠΑΟ Καλαμάτα στις 6. Θα τα συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε και με εσάς.
1: Αναμενόμενο ότι ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, δεν είναι sold out ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, τώρα το πάμε.
1: Ναι. Α, δεν το άκουσα.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν είχα μπει.
0: Είχες μπει, αλλά δεν πειράζει. Δεν έγινε κάτι σιγά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αναμενόμενο φυσικά. Σε ένα γεμάτο Καραϊσκάκι και τον ντέρμπι. Λοιπόν, πάμε να.
1: Να πω και από εδώ συλληπιτήρια στην οικογένεια του Άρη Ποήλα.
0: Βεβαίως.
1: Ένας παράγοντας που είχε ξεκινήσει από το βόλεϊ στον Ολυμπιακό.
0: Συλληπιτήρια στους οικείους του.
1: Τότε ξέρεις που το βόλεϊ έμπαινε σιγά σιγά στις ζωές μας και είχε διαδεθεί και γενικός αρχηγός στην ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Νομίζω είχε δύο θητείες. Αν τα θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Σε ηλικία 74 ετών.
0: Ναι, έφυγε από τη ζωή. Υπάρχουν και ανακοινώσεις φυσικά.
1: Ναι, της ΠΑΕ, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Για πάμε. Γεια σας.
2: Ναι. Καλησπέρα.
0: Καλώς το.
1: Έλα ρε Γιούρι.
2: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, εσύ?
2: Λοιπόν, πήρα και σήμερα να κάνω hat trick. Γιατί το hat trick απαγορεύεται, έτσι. Τι θέλω να πω. Θα πω 2-3 πραγματάκια στα γρήγορα. Μια που λέγατε χθες για ρακέτες και τέτοια. Και εγώ, όπως σας έχω ξαναπεί, είχα παίξει προεθνική εφήβων στο πινκ πονγκ όταν ήμουν 16-17 ετών. Μετά πήγα εθνική και μετά το κόμψα για τις σπουδές. Αλλά το θέμα είναι αυτό που λέγατε. Όλα, ενώ κάναμε 3 χρόνια προπόνηση με την προεθνική συνέθουσα εκεί, όλα τα πληρώνουμε από την τσέπη μας. Ρακέτες, παπούτσια, φόρμες, σορτσάκια, όλα από την τσέπη μας.
0: Ναι.
2: Πάει αυτό το θέμα. Πάμε σε ένα δεύτερο. Που αφορά λίγο την πολιτική. Mm-hmm. Μπορώ να μιλήσω γι' αυτό ή όχι?
0: Ναι, φυσικά, ό,τι θέλεις μπορεί να πεις.
2: Απλώς θέλω να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, για να φτιάξει λίγο το κράτος, πρέπει πρώτον, δύο πράγματα να γίνουν. Να καταργηθεί η ασυλία των βουλευτών και των πολιτικών γενικά με τους κολλητούς τους. Και δεύτερον, για να γίνεις βουλευτής, να πρέπει αποδεδειγμένα να έχεις δουλέψει στη ζωή σου 15-20 χρόνια. Δεν έχει σημασία αν είσαι επιστήμονας, αν είσαι οδηγός τρόλεϊ, αν είσαι γεωργός, αν είσαι γκαρσόν. Αρκεί να έχεις δουλέψει για να ξέρεις πώς είναι η ζωή, πώς βγαίνουν τα χρήματα και όλα αυτά. Εδώ πέρα στην Ελλάδα κυβερνάνε 3 οικογένειες εδώ και 60 χρόνια, 70. Από παιδιά ανατρέφονται με την προοπτική να γίνουν πρωθυπουργοί, δεν λέμε ονόματα, έτσι, και πολιτικοί, και γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται. Σήμερα και η Κίνα, που είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο, πρώην κομμουνιστική, και η Ρωσία, η μητερούλα, είναι καπιταλιστικές χώρες. Είναι όμως ο καπιταλισμός ελέγχεται από το κράτος. Δεν είναι όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες και που είναι ο αρχηγός και κατά συνέπεια στην Ελλάδα, που οι μεγαλοκαρχαρίες ελέγχουν το κράτος. Δηλαδή, τώρα αυτό είναι προσωπικές απόψεις. Δεν ξέρω κατά πόσο τις ασπάζεται ο κόσμος. Δεν έχω από κάτι άλλο. Όσον αφορά το ντέρμπι μεθαύριο,
0: ναι,
2: το μόνο που μπορώ να πω, επειδή θα πείτε και τις προβλέψεις σας σε μέτα,
0: ναι,
2: προβλέπω over. Γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολύ καλή άμυνα και ο Ολυμπιακός, ο Ρέτσος είναι κουρασμένος, ο Κάρμο δεν είναι ο παλιός Κάρμο, δηλαδή ούτε ο Τζολάκης παίζει, και προβλέπω ένα over. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει, όχι. Δηλαδή να ξεχάσουμε κυρία τα 0-0, 1-0 και τα λοιπά. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να...
1: Α, διαφωνώ εγώ μαζί σου. Δεν νομίζω ότι θα ανοίξει.
0: Για να δούμε.
1: Δεν νομίζω ότι θα ανοίξει το παιχνίδι.
2: Καλό θα είναι αυτό και για το ποδόσφαιρο το ίδιο.
1: Έγινε, Γιούρι.
2: Καλή σας συνέχεια και θα τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Μικρό break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Γεια σας, κύριε Σταύρο μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλά λέμε κι εμείς. Με χαρά. Παρασκευούλα ζάχαρη.
0: Παρασκευούλα μέλι,
1: το είπατε?
0: Όχι, δεν το είπα.
1: Είδες.
2: Έχει άγχος.
0: Γι' αυτό είσαι εδώ.
2: Έχει άγχος.
0: Γιατί?
2: Για την Κυριακή.
0: Από τώρα. Από τώρα.
2: Έχετε τι? Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα.
0: Εντάξει, φίλε, όχι από τώρα.
1: Εντάξει, δεν είπαμε, συγγνώμη, δεν είπαμε Κυριακούλα ζάχαρη, Κυριακούλα μέλι. Παρασκευούλα είπαμε.
0: Κοίταξε, ρε παιδί μου, και να πούμε τώρα το. Οκ, δεν είναι και κανένα ντέρμπι play-off που εκεί είσαι στην τσίτα.
2: Από να είναι, ρε παιδί μου, να κρίνεται.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω ότι...
2: πολύ σημαντικό παιχνίδι. Εγώ το θεωρώ κομβικό.
0: Σημαντικό είναι, αλλά.
1: Ειδικά για τον Ολυμπιακό, νομίζω.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς, γιατί κυνηγάει. Αλλά δεν είναι ότι κάτι κρίνεται και λες, οκ.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι και το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Θα έχει λίγο.
0: Okay,
1: για
0: ναι,
1: προσμονή,
0: προφανώς,
1: μια.
0: Προφανώς. Προφανώς. Δεν το συζητάμε. Πάντα τα ντέρμπι, ό,τι και αν είναι ντέρμπι. Αλλά κατάλαβε να πω, δηλαδή. Δεν κρίνεται κάτι. Ναι, αν ο Ολυμπιακός ιτηθεί, θα έχει μένει πίσω πολύ.
1: Okay, okay. Μπορώ να καταλάβω αυτό που λες.
2: Στον Ολυμπιακό υπάρχει για μένα είναι δύο όψεις του νομίσματος. Ναι. Η μία είναι αυτή που είπατε, ότι σε περίπτωση ήταν σαν δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση.
0: Ήταν δύσκολο, ναι.
2: Γιατί μένει από την έκταγνωση στο μήνο 8, δεν λέω ότι θα τελειώσει τίποτα, αλλά θα είναι δύσκολη γενικά η κατάσταση. Αν όμως κερδίσει, θα πάρει τεράστιο μπουστάρισμα γιατί θα μειώσει τη διαφορά στους δύο από την κορυφή. Όχι, ναι. Θα είναι και μισθά λάβα παιχνίδια.
0: Σωστά.
2: Θα έχει κερδίσει το μεγάλο ντέρμπι και φυσικά θα ξεκινήσει ουσιαστικά από την αρχή, εντός εισαγωγικών, ας πούμε, από την αρχή του πρωτάθλημα. Δηλαδή θα καλυφθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι δύο γκέλες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός με τον Βόλο και τον Εύσο Καραϊσκάκη.
0: Ναι. Είναι εξάποντα αυτά τα παιχνίδια.
2: Ναι.
0: Έτσι, αλλά είναι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο. Πολύ.
2: Είναι εξάποντο, είναι ορισμός του εξάποντου, φίλε, αυτό το μάτς. Άλλες φορές και ακόμα γιατί σε ντέρμπι μπορεί να σου έλεγα όχι, αλλά αυτό μήνα. Είναι εξάποντο.
0: Ναι. Για μένα όλα. Αλλά ρε παιδί μου, οκ. Okay. Κατάλαβες, δηλαδή έχουμε δρόμο. Είμαστε ακόμη το Οκτώβρη μήνα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Πάμε σε γραμμές.
1: Πάμε. Οπα. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς?
3: Δήλωσα προγράφω.
1: Μόνο το σογράφο καταλαβαίνουμε. Αν έχετε hands free, βγάλετε το για ανοιχτή ακρόαση, γιατί δεν σας ακούμε καλά.
3: Δεν ακούμε τα. Δίνος από ζωγράφο, ακούμε τώρα.
1: Δίνος από ζωγράφο, με δυσκολία.
3: Μεσογειακή εκπομπή. Για μένα αυτό το λόγο είπε ένα από παλιά. Μεσημέρι πάλι από παλιά.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, Ηρακλή.
2: Ναι.
3: Βγήκε πριν το πρωί κάποιος παδός στο μπασκετ και έλεγε ότι και στο Χρήστο, ρε, και στο ίδιο. Και είναι μακριά να ρομπράδο επειδή αυτή τη στιγμή ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Στο μπάσκετ.
2: Ναι,
3: πώς μπορεί να έχει να πάρει 9 χρόνια κάποιο
2: τρίτο
3: και να είναι
2: καλύτερο
3: μακριά
2: από
3: το δεύτερο,
2: λέει.
3: Είναι
2: καλύτερο
3: που
2: χρήσει
3: Ευρώπη, μακριά
2: από
3: το δεύτερο.
2: Είχα αποψίνει, ήταν. Αν θα συμφωνήσει κάποιο, δεν συμφωνεί και δεν ξέρω. Μου είπε ότι πήρε με το στόχο. Δεν βάζω μέτρα τώρα, δηλαδή. Είναι τέτοιο το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το μπάσκετ στην Ελλάδα που είναι πάρα πολύ υψηλό. Και είναι και προπονητές οι οποίοι έχουν πετύχει τρομερά πράγματα. Ο Μπράντοβιτς έχει. Πόσα ευρωπαϊκά έχει πάρει. Ναι, το τελευταίο ήταν τότε με τη Φενέρ, το 17. Το 17 νομίζω. Και ο Μπαρτζόκας το πήρε πέρυσι και έχει πάει 5-4 η Φενέρφο που έχει ξαναπάρει βέβαια στο Λονδίνο. Έχει ψηφιστεί και δύο φορές καλύτερο προπονητής στην Ευρώπη. Τώρα, αν εδώ μπαίνουμε σε μια διαδικασία το αν είναι ο ένας καλύτερος, το άλλος είναι χειρότερος. Ασχολούμαστε εμείς και είμαστε στο δημοτικό που από τους ακονόμενους αγώγους και στο γυμνάσιο με το Θανάση, το φίλο μου, το ποιοι είναι οι καλύτεροι παίχτες στο 6 και ποιοι στο 8 και ποιοι στο. Και ποιοι είναι στα μπακ.
3: Ταιριάζει ακόμα πολλά χρόνια.
2: Να σε καλά.
3: Κάποτε, αν μιλάγαμε πριν 15 χρόνια, θα σα έλεγα. Δεν θα φύγει ποτέ από το σταθμό. Γερασί μου και Μπάμπη. Πήγανε και δυο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μ' αρέσει που είπαμε και έχουν πάρει πολύ αέρα. Γιατί η Γερολίκα θα είναι πάλι δικιά μας. Θα γίνει το back to back. Και στο ποδόσφαιρο την Κυριακή το έπειθανε κόκκινο. Να είστε καλά και να σα έλεγα στη μεσημεριανή εκπομπή.
1: Να είστε καλά και εσύ.
2: Την καλησπέρα στο Βύρο από τα Χανιά, στον Πέτρο.
1: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
4: Ο Βαγγέλης είμαι, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια σου.
4: Αλλά είστε. Σταύρο,
1: ναι.
4: Σταύρο, είναι ευκαιρία 7.30 ώρα να διώξουμε τον προπονητή της Μάντσεστερ.
1: Ωπα. Καλά, αυτός είναι η μοναδική που έχουμε τα τελευταία χρόνια.
4: Έχουν αυθινήσει, βλέπω Γκρίνιες τώρα και στη Μάντσεστερ.
1: Καλά, και αυτοί πηγαίνουν εξίσου χάλια.
0: Δεν στρώνε με τίποτα.
4: Ίσως ιδιότητα αυτή η ηρεμία τώρα με την διακοπή των εθνικών να έφερε λίγο ηρεμία στην ομάδα.
1: Αυτό δεν ήθελα να πιστεύω κι εγώ, αλλά ξέρεις τι, πολλές φορές τον τελευταίο καιρό έχω στηρίξει τις ελπίδες μου σε κάποια γεγονότα και έχω διαψευστεί, οπότε κρατάω πολύ μικρό καλάθι, να ξέρεις.
4: Περιμένω προγνωστικά μετά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γενικά αυτή την εβδομάδα βέβαια το μεγάλο παιχνίδι είναι το United Tottenham. Είναι το Liverpool City, έτσι. Εντάξει, τα λέμε όλα.
0: Ναι, καλά.
1: Αλλά και το δικό μας δεν πάει πίσω.
2: United Tottenham συνήθως είχαν πολλά γκολ τα μάτσα.
1: Ναι.
2: Συνήθως.
4: Να πω κάτι για
2: και είχε γίνει μια μεγάλη ανατροπή. Κάσερ, μια μεγάλη ανατροπή. Κέρδισε τότε να μάθει για να δώσει 3-0 και έλεγε
1: 3-5. Ναι. Αυτό θα θυμάσαι μόνο έτσι. Έλα ρε φίλε, πες
0: και αυτά τα άλλα έχουν ζουμί ρε φίλε.
2: Γιατί να μην θυμίσαι.
1: Το γκολ που έχουμε βάλει από το κέντρο που έχει περάσει 2,5 μέτρα τη γραμμή και δεν το έχουμε μετρήσει, δεν το θυμάσαι.
2: Όχι.
1: Είδες.
2: Καλά, αδερφέ, δεν είμαι United από μικρό παιδί, απλά το σημαίνω ότι
1: σημαίνω. Αυτή μιλάμε τώρα για τα μεγαλύτερα λάθη όλων των εποχών. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε το φίλο να μιλήσει.
2: Έλα ρε Βαγγέλη.
4: Γιατί τόσο φανατισμός στο παιχνίδι Liverpool City, λέει, περιμένουμε φύλαφλη, λέει, με καπνογόνα, λέει.
1: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια είναι δύο ομάδες που κοδροχτυπιούνται για τον τίτλο.
2: Με καπνογόνα, στον
4: δρόμο. Ναι, παιδί μου, περιμένουμε, λέει, πώς και πώς την αποστολή της City, λέει, απ' έξω από το γήπεδο, λέει, η αστυνομία, ναι, λέει.
1: Τώρα έχουν προκύψει και τα υπόλοιπα με τη City και ίσως.
4: Ναι, αυτό με τη City, ναι.
1: Είναι λίγο πιο έκρηθμη η κατάσταση. Τώρα τι να σου πω.
4: Εντάξει, περιμένουμε. Διονύσει το ποδόσφαιρο. Την Κυριακή, πάντως παιδιά, πολύ άγχος για αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει. Λογικό είναι, ντέρμπι από την άλλη. Ήταν και η αναμονή τώρα με τη διακοπή. Οπότε ξέρεις, δεν ήρθε σε μια φυσική ροή των αγωνιστικών. Οπότε είναι λογικό να έχει λίγο αυξηθεί όλη η προσμονή.
2: Είχε δίκιο ο Διονύσης αυτό που είπε. Να είναι, ξέρεις, ένα άγχος που να είναι στα play-off, που να κρίνεται έναν απομένουν τρεις αγωνιστικές.
1: Καλά,
2: και θα κρυφθούν σχεδόν. Κρυφθεί το πρωτάθλημα στο 80%.
1: Ναι, αν έπρεπε να διαλέξει να πει σε ένα παιχνίδι θα αγχωθείς ή αγχώνεσαι. Ναι, δεν είναι. Τι κάνεις αυτό, δεν σημαδεύει.
2: Ναι, δεν είναι το top.
1: Αλλά και πάλι τώρα σε ένα ντέρμπι, γενικότερα οι εμπλεκόμενες πλευρές ένα μικρό ή λίγο μεγαλύτερο άγχος το έχουν. Και να σου πω κάτι, και αυτό είναι και το ωραίο. Δηλαδή, αν ακόμα και σε ντέρμπι ο καθένας είναι έτσι χαλαρός και αδιάφορος, τότε τι νόημα έχει το ντέρμπι συγκριτικά με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τώρα εντάξει, για άποψή μου, έτσι μπορεί να κάποιος να το βλέπει διαφορετικά.
4: Διονύση, ήθελα να ρωτήσω κάτι για το τελευταίο. Ο Ίγκασον θα χάσει όλη τη χρονιά.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, αν νωρίτερα δεν το βλέπω.
4: Έγινε, παιδιά, καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά.
1: Σταύρο, λέει, τελικά θα είναι η Tottenham η πιο ακριβή ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου που θα πέσει. Κατηγορία. Όχι, λέω. Έτσι ήταν και πέρσι. Θα είμαστε η πιο ακριβή ομάδα.
2: Πέρσι φλέρταρες πολύ.
1: Όχι, πλά φλέρταρα. Σου είχα αγκαλιασμένος ήμουνα. Ο αθλητισμός είναι πηγή διασκέδασης και αυτό θα μας θυμίσει το All-In που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 11:15 στον Sky. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Ελένα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν το νέο ψυχαγωγικό αθλητικό σόου. Ένα μοναδικό σόου που έρχεται για να αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού και να μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Special guest στην ομάδα ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. All-In από την Δευτέρα λοιπόν 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα στις 11:15 στο Sky.
0: Στηρίζουμε Κώστα Κατσουράνη. Καλά και τους άλλους στηρίζουμε.
1: Ναι, έτσι πως το λέτε.
0: Όχι, όχι. Αλλά έχω μια συμπάθεια ρε παιδί μου.
1: Ναι ρε φίλε, έχεις μια συμπάθεια, να σου πω κάτι.
0: Έχουμε και στους άλλους έχουμε συμπάθεια, έχεις τον Μιχάλη.
1: Έχουμε τον Μιχάλη και εγώ δικό μας παιδί.
0: Ναι.
1: Έχουμε την Έλενα δικό μας παιδί. Μόνο για ένα δικό μας παιδί, έγινε.
2: Ο Τσόχος είναι κουμπάρος μου.
1: Αυτό είναι δηλαδή.
0: Μου αγαπάμε και Τσόχο και Έλενα και όλους και Τσουφέρα και τα λοιπά. Και τον Λιανό δεν το ξέρουμε τον άνθρωπο.
1: Ο μόνος, έχουν μπει και για αυτή τη στιγμή.
0: Απλά το ποδοσφαιρικά το λέω.
1: Και για όσους δεν το ξέρουν, δεν τον παρακολουθούν, είναι μέγιστος ατακαδόρος.
0: Ο Κατσουράνης.
1: Ναι. Εμείς το ξέρουμε, θα το μάθει και ο κόσμος. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
0: Ναι.
5: Φάσεις. Γκολ. Ένταση. Στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μπροστά σε ένα σκληρό χειμώνα κατασχέσεων βρίσκονται εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε Ρόδο και Κο. Μιλώντας στο Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Δάνειο Λιπτών, Βαγγέλης Κρητικός, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, κάνοντας ειδική αναφορά στη Ρόδο και την Κο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, τουλάχιστον 250 ακίνητα στα δύο νησιά αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα με κατασχέσεις και πληστηριασμούς τον επερχόμενο χειμώνα. Ο κύριος Κρητικός προειδοποίησε ότι η μαζική μεταβίβαση ακινήτων σε ξένα funds και servicers στραγγαλίζει την τοπική αγορά. Το αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη εκτείναξη των ενοικίων, γεγονός που καθιστά αδύνατη την έβρεση στέγης για δημόσιους υπαλλήλους, γιατρούς και δασκάλους που κρατούν όρθιες τις δομές των νησιών μας. Την ίδια ώρα σε απόγνωση βρίσκονται και οι δανειολήπτες κειμενόμενου επιτοκίου που είδαν τις δόσεις τους να αυξάνονται έως και 20%. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος για θεσμικότητα. Αδράνεια, τονίζοντας ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί έχουν αποδομήσει πλήρως κάθε πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Στο Καστελόριζο σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στο ακριτικό νησί. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, ενώ αύριο θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Καστελορίζου με τον δήμαρχο Νίκο Ασβέστη. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΗ Ρόδου με επίκεντρο τη διαχείριση και το οικονομικό κόστος του φράγματος Γαδούρα. Ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Αρχής Κώστας Ταρασλιάς, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ξεκαθάρισε ότι η περιφέρεια κινείται αυστηρά εντός του νόμου και διευκρίνησε ότι το ποσό των 23 εκατομμυρίων ευρώ αφορά το συνολικό βάθος χρόνου της σύμβασης και όχι ετήσια δαπάνη, με το κόστος του νερού να ενέρχεται στα 16 λεπτά ανά κυβικό μέτρο. Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ ζητά την τροποποίηση της σύμβασης για τη σταδιακή ανάληψη του φράγματος, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τους οικονομικούς υπολογισμούς. Η περιφέρεια δηλώνει ανοιχτή σε διάλογο υπό την προϋπόθεση ότι η συζήτηση θα γίνει στη βάση συγκεκριμένων τεχνικών και οικονομικών στοιχείων. Σε πλήρη οργανωτική και πολιτική ετοιμότητα βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα, συνδυάζοντας την άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία και τις διεργασίες για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, το τοπικό στέλεχος Βασίλης Καρνάβας, το κόμμα ξεκινά στοχευμένες εβδομαδιαίες επισκέψεις με πρώτη στάση την εξόρμηση των στελεχών αυτή την Κυριακή στα Κοσκινού. Στόχος είναι η απευθείας καταγραφή των προβλημάτων των κατοίκων ώστε να ενταχθούν στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Παράλληλα, στην τελική μπαίνει και η κατάρτιση του ψηφοδελτίου για τα Δωδεκάνησα. Μέχρι στιγμής επίσημο ενδιαφέρον για συμμετοχή έχουν εκδηλώσει ο Γιώργος Νικητιάδης και ο Παναγιώτης Κουνάκης, ενώ μια ευρύτερη λίστα ονομάτων βρίσκεται υπό εξέταση από την αρμόδια επιτροπή του κινήματος. Στην ακριτική Κάσο χτυπά από χθες η καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας με τη διεξαγωγή του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μικρών Νησιών, με τους ακρίτες να εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για το δημογραφικό και την υγεία. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος των Δωδεκανησιακών Σωματείων, Γιάννης Φραγκούλης, χαρακτήρισε ασπιρίνες τα κυβερνητικά μέτρα, τονίζοντας πως πραγματική νησιωτική πολιτική σημαίνει μόνιμος γιατρός και δάσκαλος τον χειμώνα. Παράλληλα, κατήγγειλε τον ψηφιακό αποκλεισμό της τρίτης ηλικίας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι νησιώτες θα πιέσουν την Αθήνα για άμεσες λύσεις. Σήμερα στις 5.30 το απόγευμα η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων Ρόδου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Οι γονείς εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για τα τεράστια κενά στα σχολεία και οργανώνουν κινητοποιήσεις διεκδικώντας άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκίνησαν από σήμερα στο κέντρο της Ρόδου λόγω του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Έως αύριο στις 11 το βράδυ απαγορεύεται η στάθμευση στην πλατεία Ελευθερίας. Επιπλέον το Σάββατο από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ η πλατεία θα κλείσει εντελώς για τα οχήματα, ενώ θα διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήματα των οδών 7ης Μαρτίου και Γεωργίου Ευσταθίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική-δυτική με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
9: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
10: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
12: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
11: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
13: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
11: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
14: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
15: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες.
16: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
17: Στο σπίτι, στη βόλτα, στο αυτοκίνητο.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Σας αρέσει το
3: Βάλερ, ήταν θεάλε. Χαίρετε.
2: Βάλερ ήταν άλλο επίπεδο.
3: Ναι. Άλλο level.
4: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε. Γεια σας.
4: Εγώ είμαι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Ναι, Λαριλία.
4: Τι κάνετε. Αυτό το μουχαμάρα μου θύμισε τη Μυραράκη, κάτι χαλιά που βγάζει.
3: Μουχάρα, ναι. Δεν μου λες. Το ρόδι το τρως εσύ.
4: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ φαν.
2: Δεν μ' αρέσει καθόλου, φίλε.
3: Εντάξει, βάζω το πες αυτό.
2: Εσάς σας αρέσει.
3: Μια χαρά είναι.
2: Όχι. Αδιάφορο.
3: Δεν το λένε να πω πορόδια, δεν πάρω μια χαρά.
2: Δεν θα σκοθώ το πρωί να αποφέρουμε ένα ρόδι.
3: Αλλά δεν. Το σπάζει αγόρια μάλλον.
4: Δεν λε και όχι όμω, εντάξει. Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
2: Ναι, δεν θα πω.
3: Μέσα σαλάτα μπορεί να δώσει λίγο.
2: Ναι, ναι.
5: Πάθα με μακριά.
4: Οι βανίλιες μου αρέσουν πολύ, παρεμπιπτόντως.
5: Μαζί σου.
4: Σα φρούτο.
3: Καλό. Καλό, αλλά να σου πω κάτι
2: δυνατό.
3: Ναι, αλλά.
4: Μάλιστα, έχω δώσει Νέα Σμύρνη ένα μανάβικο που έχει, όταν είναι η εποχή του, α πούμε, και μου φέρνει. Εντάξει, είναι λίγο τσιμπημένο σε τιμή, δεν παίρνω τακτικά.
3: Το καλοκαίρι έχει τόσο ωραία φρούτα που δεν το καταδώσω στα πρώτα.
5: Κοίτα, το αγαπημένο μου, ever. Και δεν μπορώ να φάω και πολλά, δεν γίνεται πλέον. Γιατί έτρωγα σακούλετα τα σίκα.
3: Σίκα και εγώ.
5: Σίκα μπορώ να τρώω ασταμάτητα.
3: Κι εγώ. Και μ' αρέσει και σε γλυκό του κουταλιού.
5: Όχι, αυτά δεν τα μπορώ να.
3: Άλλο θα σου πω. Όπου υπάρχει σίκο σαν επιλογή.
4: Πολύ τρελαίνω.
3: Για σίκο. Και το παγωτό.
2: Αφήστε να μιλήσει στον άνθρωπο. Έχουμε πιάσει την κουβέντα για τα φρούτα όλα.
5: Το έχει τέρμα.
4: Δεν πειράζει. Τόσο τακτικά τώρα δεν έχει. Ήθελα να πω τώρα για τον τέρμα, αλλά τώρα πιάσαμε εκεί. Πιάσετε την πρέντα. Το
2: βγαίνω στην
4: κουβέντα. Δεν τα ξέρω στο μετέ. Εγώ καλημέρα ζωή έβλεπα. Το στάθο Θεοχάρη έβλεπα
5: με τροφά. Με
4: παρέα με τον Άκη, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στα 45 χρόνια που έχω κλείσει φέτος, χοντρικά 30 και βάλε, ήδη μετράω 30 και βάλε χρόνια που βλέπω το ποδόσφαιρο και έχω πάει τα γήπεδα με την κουτάλα, όχι με το κουτάλι.
5: Ναι. Λοιπόν,
4: είναι, τώρα θα πω κάτι. Αποκτάς μετά από αυτό μια ποδοσφαιρική διέστηση, ένα ποδοσφαιρικό ένστικτο, αν θέλεις, αν θέλετε.
5: Ναι.
4: Εγώ πιστεύω λοιπόν το εξής. Την Κυριακή ο Μάριος θα βάλει γκολ.
5: Ο Μάριος.
4: Συγκόλο Μάριος.
5: Ναι, λογικά θα ξεκινήσει. Δεν μ' αρέσει τα προβλήματα, αλλά όχι, ο καθένας προσπέχει.
4: Είναι ντέρμπι και τέτοιο, λοιπόν. Το παίρνω πάνω μου, λοιπόν. Την Κυριακή ο Μάριος θα πετύχει τέρμα. Και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πιθανόν να κερδίσει και με αυτό τον γκολ. Εγώ δεν βλέπω πολλά γκολ, βλέπω ένα να κερδίζουμε, ένα μηδέν βλέπω. Ελπίζω, εντάξει, προπονητής δεν είμαι, να βάλει στη θέση του Τσικίνιο να βάλει τον Κώστα. Εγώ πιστεύω να βάλει τον Κώστα. Έχουμε μεγάλες ανώδες να κάνουμε και σκορ.
2: Κώστα.
4: Το Φορτούνι.
2: Α, το Φορτούνι.
4: Α,
2: και εμένα το μερό μου πήγε ένα ξένο.
5: Λέω, και εγώ έτσι όπως το πέρα.
3: Ο Ρουϊ Κώστα.
2: Ναι, εγώ δεν έχω το ΤΑΦ.
3: Ποιος είναι ο Κώστα.
5: Και λέω ποιος είναι ο Κώστα.
2: Κώστα, εγώ άκουσα. Ο Κώστα, όχι ο Κώστας.
5: Ναι.
2: Okay.
4: Το Φορτούνι, ναι. Εντάξει, το λέμε τώρα, είναι τόσα χρόνια.
5: Δεν νομίζω ότι θα πάει έτσι. Βέβαια πρέπει να περιμένω και τη σημερινή και την αυριανή προπόνηση την τελευταία. Για να δούμε, δηλαδή αυτή η ενδεκάδα που έδωσα το πρωί, τη θεωρώ ιδιαίτερα πιθανή. Δηλαδή να ξεκινήσει, δηλαδή να είναι κάτω από τα δοκάρια Ορτέγκα, ο Σάλιακας δεξιά, αριστερά ο Τικνησγιάν, ο Ρέτζος με τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας.
4: Δεν ξέρω τι θα κάνει στο. Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει.
5: Στα χαφ βλέπω Εσε Φρόιλερ.
4: Ναι, ναι.
5: Κορυφή ο Μάριος. Ναι, ναι, ναι, και βλέπω δηλαδή Ζώτα, βλέπω Τσικίνιο και.
4: Ο Ζέλσον απ' την άλλη,
5: και Ζέλσον.
4: Λοιπόν. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μάριος γενικά, έτσι, εγώ μιλάω για τον ντέρμπι. Δηλαδή, πώς όλου αλλού μας έχει μείνει, γιατί έβαλε εκείνη την γκολάρα τότε στο κύπελο, στο 4-0.
5: Ναι,
4: έτσι, μας έχει μείνει, δηλαδή δεν θυμάμαι κάτι άλλο από το.

0: Εντάξει, έκανε πράγματα, ρε παιδί μου, αλλά εκείνο ήταν το μέρο.
1: Εντάξει, είχε κάνει μια χρονιά, αλλά όχι. Δεν ήταν. Θετικό ήταν.
0: Θετικό
1: ήταν.
2: Γυριστό
0: του Νούνιε
2: μετά, τα θυμάσαι τάσο πάντα.
0: Δύο μα έχουν μία από Λουαλούα. Το ένα, το γκολ αυτό.
1: Και ο
0: πανηγυρισμό με το Σινάκι.
2: Ναι. Εσύ πρέπει να θυμάσαι, Διονύση, ότι πρέπει να ήταν και στο δραματισμό του Σωτήρη του Λεοντίου. Τότε.
0: Και αυτό φυσικά αυτό ήταν άσχημο πολύ. Ήταν λέει, δεν φταίει.
1: Ναι, ναι, απλά ήταν στο πλάνο, δεν είναι.
0: Όχι, ρε, σηκώθηκαν μαζί.
1: Αυτό εννοώ, δεν είναι. Δηλαδή κάποιο τον έσπωξε ή.
0: Όχι, σηκώθηκαν.
1: Δεν έκανε μαρκάρισμα, απλά ήταν στη φάση
0: εκεί. Στον αέρα.
1: Και ήταν πολύ πιο δυνατό και στο
0: βρήκα.
1: Όπω έπεσε ο Λεοντίου ήταν το θέμα. Αυτό λέω ότι δεν ήταν από μαρκάρισμα.
0: Όχι, όχι.
2: Ναι, δεν ήταν.
1: Και ουσιαστικά δεν έπαιξε μετά σε τόπ.
0: Όχι καθόλου.
1: Έφε και άλλα χρόνια τότε. Δεν ξέρεις τώρα.
3: Το θέμα είναι τι έγινε.
0: Έγινε.
3: Να είσαι καλά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό που θέλω. Ναι, έρχομαι και πιστεύω.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά το μεγάλο μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με το Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η δράση αρχίζει το Σάββατο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων, συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλώστε! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά.
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
6: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στην Olimbet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μια γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. E-food, το delivery στην Ελλάδα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: 18 ευρώ δεν είπες ποτέ.
1: 18 μήπως, δεν θυμάμαι.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό το πράγμα που τα σήκω, τα πέταμε τζάμπα. Τζάμπα, πήγαινε από τη σκιά και πήγαινε.
1: Φίλε, το σήκω έτσι πρέπει να τρώγεται.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Άμα πει και πηγαίνει και πηγαίνει.
2: Τα βλέπω στο μανάβι 13 ευρώ, 12. Σε καλέ από το Μαρκόπουλο 14 ευρώ.
1: Γιατί τα μούρα. Πού τα πέρα από τα δέντρα και τώρα ένα κυσεδάκι.
2: Τώρα αυτές τις εποχές, γιατί. Εδώ καλά να μου πεις το νερό πίναμε από το Λάσκο και δεν παθαίνει.
1: Ακριβώς. Και από τη βρύση μη σου πω ούτε καν λάστιχο έτσι. Ναι. Για να με το κεφάλι. Πάμε, πάμε σε γράμμουλες. Χαίρετε.
2: Ναι. Χαίρετε.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Γιώργος, είμαι Παναθηναϊκός.
2: Γεια σου Γιώργο.
4: Γεια σου, Γιώργο.
3: Θέλω μία πληροφορία να μου πείτε, σας παρακαλώ, για το κανάλι αυτό, για την πλατφόρμα αυτή που έχει ανοίξει ο
2: Παναθηναϊκός. Μπορώ να σας βοηθήσουμε.
4: Ναι.
3: Τι περιλαμβάνει αυτή η πλατφόρμα,
2: φέτος...
3: δηλαδή όλα τα αθλήματα.
2: Όχι, αυτή
3: φέτος... Παναθηναϊκού δηλαδή.
2: Πες.
1: Αυτή τη στιγμή έχει όλο το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ.
3: Έχει μπάσκετ, το ελληνικό.
1: Ναι, έχει το κύπελλο Ελλάδος στο μπάσκετ. Το ποδοσφαίρο, με συγχωρείτε. Έχει 34 παιχνίδια στο πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή.
3: Ναι.
1: Και έχει και άλλα πράγματα που μπορείτε να δείτε. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχουν τώρα αγορές από το EuroCup στο μπάσκετ. Υπάρχουν επίσης από αεραστεχνικά αθλήματα κτλ.
3: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει στο.
1: Μα σας είπα.
2: Όχι.
1: Τα εντός έδρας του, όχι.
3: Όχι έτσι.
2: Τα εκτός. Οι ομάδες που είναι στην Κοσμοτέ.
4: Μέχρι Δεκέμβρη ή τέλος Δεκέμβρη. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν ανακοινώσεις επίσημα
4: και μετά βλέπουμε για τη συνδρομή.
3: Μάλιστα. Και πώς μπαίνουμε εδώ μέσα
4: τώρα. Τώρα πατάτε sportfmtv.gr και περιμένουμε να βγει εφαρμογή.
3: Ναι, βγήκε.
1: Τώρα μέσω ίντερνετ. Σε λίγο καιρό θα υπάρχει και σε εφαρμογή τη τηλεόραση.
2: Ο άνθρωπος λέγεται τηλεόραση.
3: Η τηλεόραση δεν είναι ακόμα.
1: Ακόμα ναι, εκτός αν η τηλεόραση έχει ίντερνετ, οπότε μπορεί να μπείτε μέσα στο browser.
2: Εντάξει.
3: Μάλιστα, οκ, εντάξει.
2: Με κάποιον πρέπει να.
1: Αυτός είναι ο τρόπος.
2: Να σας βοηθήσει στην αρχή. Φαίνεται ο άνθρωπος.
3: Εντάξει. Το βάλα στο κινητό και το έπιασα. Ενώ στο τηλεόραση.
1: Α, τουλάχιστον έχετε. Καταλάβατε λίγο πώς είναι τότε το κόλπο.
3: Ναι, εντάξει. Οκ, ευχαριστώ
2: πολύ. Να είστε καλά. Εντάξει, κοίτα, σε κάποιες ηλικίες δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι, παιδί μου, αλλά φαντάζομαι όπως σε όλα τα άλλα έχεις κανέναν άνθρωπο να σε βοηθάει ή να τους τα πούμε εμείς βήμα-βήμα.
2: Τα ίδια θα είναι και σε εμάς, άμα θα φτάσουμε 75 και τέτοια.
1: Γιατί στα υπόλοιπα, εγώ έχω την τέτοια τη μητέρα μου παράδειγμα που κάποια πράγματα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά.
4: Θέλει
1: βοήθεια η γυναίκα, τι να κάνω εδώ.
4: Μα πλέον όλα ηλεκτρονικά.
1: Εγώ με τη μάνα μου είμαι.
4: Τα εισιτήρια στα γήπεδα.
2: Δεν διανοείσαι τι τραβάω. Γιατί χάλασε τηλεόραση στη μάνα μου.
1: Ναι, εσείς μένετε πάνω κάτω. Εμείς στο Καβάλα Αθήνα να δεις. Έχετε τη διαφήμιση με την πύρα που είναι στα τηλέφωνα και τι έχω πατήσει και δεν μπορώ και θα έρθω εκεί. Εμείς έτσι είμαστε ή με βιντεοκλήσεις. Έχουμε δύο συσκευές. Τη μία να έχει να βλέπω τι κάνει και την άλλη να.
2: Μα όχι, και οι καινούργιες είναι. Είναι μπελαλίδικες.
1: Πώς είναι.
2: Είναι μπελαλίδικες.
1: Είναι.
2: Δεν είναι τσαφλό.
1: πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα. Ο Γιώργος είμαι από Χαλάνδρη.
2: Γεια σου Γιώργο.
3: Είναι η πρώτη φορά που καλώ στο σταθμό. Το σταθμό τον ακούω, είμαι 46 χρονών, τον ακούω, δεν θυμάμαι και εγώ πόσα χρόνια. Ωραίο το παρεάκι που έχετε στήσει.
2: Να είστε καλά.
3: Προσπαθώ και το ακούω κάθε μέρα. Τώρα σε ό,τι αφορά λίγο με δύο πραγματάκια θα πω εγώ μόνο, δεν θα κουράσω. Στο μπάσκετ, για το μπάσκετ αρχικά, καταρχήν είμαι οπαδός του Ολυμπιακού και φαν του Ηρακλή. Οπότε.
2: Έλα μου.
1: Του δικού μας Ηρακλή εννοείται ή του Ηρακλή Θεσσαλονίκης.
3: Όχι, του δικού σας Ηρακλή. Ναι. Και μπασκετικά τώρα έχουμε δύο υπερομάδες. Εγχώρια, ας πούμε, στο πρωτάθλημα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Έρχονται με πολλή φορά. Δηλαδή, θα δούμε ωραία πράγματα.
2: Πάνω σε αυτό που λέτε, είναι άλλες οι ομάδες που είχε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα και άλλες που θα έχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
3: Συμφωνώ.
2: Όσον αφορά τα παιχνίδια που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, θα παίξει ρόλο. Θα παίξουν ρόλο αυτά τα
3: άλλα.
2: Ειδικά αν είναι και από διαβολοβδομάδες και από τέτοια πράγματα.
3: Συμφωνώ απόλυτα ότι αποκτά άλλο ενδιαφέρον το ελληνικό πρωτάθλημα και καλό είναι αυτό.
2: Ναι, δεν διαφωνώ.
3: Κοίταξε τώρα για να το ευχαριστηθούμε λίγο παραπάνω από ότι το ευχαριστιόμαστε τώρα. Εάν όλοι θα μπορούσαν έτσι σε ένα ουτοπικό έτσι, στο κεφάλι μου κάπως φτιαγμένο να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να φύγει αυτή η τοξικότητα και οι αντεγκλήσεις των μεν και των δε Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, είμαι σίγουρος ότι και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα θα βλέπαμε σπουδαία πράγματα, πολύ όμορφα πράγματα.
2: Πιστεύω ότι αυτά θα τα δούμε ανεξάρτητα από το κομμάτι που λέτε. Απλά στην Ευρωλίγκα, που φαίνεται δηλαδή ότι δεν γίνεται να μην πάνε αυτές οι δύο ομάδες στο Final Four, mm-hmm. με την εικόνα που δείχνουν.
3: Ναι, ναι.
2: Και το Final Four, και είναι και πολύ πιθανό να είναι δύσκολο να τερματίσει ο ένας εκ των δύο στην τέταρτη θέση. Όπως βλέπουμε μέχρι στιγμής στις άλλες ομάδες. Mm-hmm. Το μπάσκετ είναι και μια διοργάνωση στην οποία μπορεί να γίνουν δύο μεταγραφές το Φεβρουάριο και να αλλάξει επίπεδο μια ομάδα. Το έχουμε ζήσει. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Το Final Four είναι άλλη ιστορία. Είναι ένα match. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
3: Ναι.
2: Αλλά έχουμε πάει, αδερφοί, πάρα πολύ μπροστά.
3: Ναι, όχι, είναι πολύ μακριά αυτό. Εγώ μιλάω τώρα λίγο για το κομμάτι το διοικητικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λιγάκι, όχι τόσο πολύ. Okay, να υπάρχει όλη αυτή η διάδραση, αλλά λιγάκι λίγο αυτό το τοξικό πράγμα, και δεν αναφέρομαι μόνο στη μία ομάδα. Αναφέρομαι γενικά. Έτσι, δεν θέλω να πω, επειδή είμαι ο παδός του Ολυμπιακού, ότι η τοξικότητα που βγάζει ο Παναθηναϊκός ή οτιδήποτε, διοικητικά μιλάω και πάλι, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια υπερομάδα, έχει ένα προπονητή που δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω πολλά πράγματα για τον Ομπράντοβιτς, και απ' την άλλη ο Ολυμπιακός έχει μια σταθερότητα και αυτός μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αν αυτά λιγάκι βγαίνανε λίγο έξω από το παρκέ, δηλαδή εντελώς έξω από το παρκέ, θεωρώ ότι ίσως να βλέπαμε έτσι λίγο πιο ευχάριστα και λίγο πιο όμορφα αυτό το άθλημα, αυτό το πρωτάθλημα, και από θέμα Ευρωλίγκας και στο ελληνικό πρωτάθλημα που δυναμώνει, όσο πάει δυναμώνει. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Από εκεί και πέρα, ποδοσφαιρικά για το ντέρμπι, μητέρα των μαχών, παραδοσιακό ντέρμπι, συμφωνώ με τον Διονύση. Ανεξάρτητα δηλαδή από το που βρισκόμαστε χρονικά, βαθμολογικά ή το οτιδήποτε, είναι ένα ντέρμπι. Εγώ, η δικιά μου οπτική είναι ότι βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό που τα τελευταία χρόνια δεν έχει κάνει τέτοιο ξεκίνημα, δεν είχε τέτοιο ρόστερ, δεν είχε τέτοιο boost.
4: Τέτοιο ξεκίνημα είχε κάνει με Γιωβάνοβιτς, αλλά δεν είχε τέτοιο ρόστερ.
3: Σωστά. Σωστά, δεν είχε αυτό το ρόστερ που γίνησε. Ήταν πολύ διαφορετικό το ρόστερ. Αλλά τέτοιο ξεκίνημα με αυτό το ρόστερ και αυτό που βλέπουμε, για μένα είναι ένας Παναθηναϊκός στα ίσια διεκδικητής. Mm-hmm. Στο μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, για το ξεκίνημα διεκδικητής του πρωταθλήματος.
2: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα, έχουμε από την άλλη πλευρά, την ομάδα μου, έχουμε έναν άγνωστο Ολυμπιακό. Για μένα.
2: Και έναν Ολυμπιακό που θέλει χρόνο. Εγώ το επιμένω και το ξαναλέω αυτό το πράγμα. Και
3: δεν είναι ότι απόλυτα.
2: Φοβάμαι που μου στέλνουν εδώ μηνύματα που μου τα στέλνουν και το πρωί. Ο Ολυμπιακός θέλει πολύ χρόνο. Έχει ένα νέο προπονητή, ο οποίος και στην περίοδο της διακοπής δεν μπόρεσε να δουλέψει με όλο το ρόστερ. Δούλεψε με τους περισσότερους, με τους μεσοπιθετικούς. Δηλαδή,
3: συμφωνώ απόλυτα, αλλά Ηρακλή, να πω κάτι. Συγγνώμη,
2: διάλογο κάτι.
3: Είναι το κομμάτι του ότι βλέπουμε ένα νέο Ολυμπιακό με όλες αυτές τις αλλαγές, με πολλούς νέους παίκτες. Η αλήθεια ποια είναι, ρεαλιστικά αν το δούμε. Σε ενδεχόμενη ήττα, ενώ έχουμε πει όλα αυτά που έχουμε πει, ότι θέλει η ομάδα χρόνο, θέλουμε να δούμε τους παίκτες, τον προπονητή να βάλει το σχέδιό του στο χορτάρι και όλα αυτά τα πράγματα. Σε ενδεχόμενη ήττα του Ολυμπιακού την Κυριακή, γιατί ο Παναθηναϊκός έρχεται με μια βαθμολογική θέση αυτή τη στιγμή ως πρώτος, έρχεται
2: διαφορά.
3: Σε ένα ντέρμπι εκτός έδρας,
2: μια διαφορά
3: εκτός έδρας. Έτσι, η πίεση για μένα είναι όλη στην ομάδα η δικιά μας, του Ολυμπιακού, οπότε συμφωνώ σε όλα, θέλει χρόνο, θέλει πίστοση χρόνου, θέλει υπομονή, θέλει, αλλά ρεαλιστικά, σε ενδεχόμενη ήττα, γιατί έτσι είναι το DNA μας, η εσωστρέφεια θα χτυπήσει ταβάνι. Γιατί αυτό είναι το DNA
2: μας. Ο Ολυμπιακός, αδερφέ μου, είτε κερδίσει, που είναι το ιδανικό σενάριο, είτε τηθεί να χτυπήσω και ξύλο, γιατί είμαστε και προληπτικοί.
3: Χτύπησα και εγώ.
2: Λοιπόν, αδερφέ, όπως καταλαβαίνεις, πάλι χρόνο θα χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Ούτε υπερομάδα θα γίνει αν κερδίσει, ούτε.
3: Ναι, αλλά.
2: Ότι
4: πρέπει να προχωρήσουμε για να βγάλουμε, να πάμε σε δελτίο.
3: Ναι, κλείνω.
2: Ένα θα σου πω που έχει στείλει ένας φίλος.
1: Ναι, και θα ρωτήσουμε κι εμείς.
2: Όντως, και έχει απόλυτο δίκιο ο Ανδρέας εδώ που το έστειλε, η φωνή σου μοιάζει πάρα πολύ με του Λεμονή.
1: Έχετε καμία συγγένεια?
3: Του Τάκη του Λεμονή.
2: Ναι, ναι. Πάρα πολύ.
3: Όχι, όχι, δεν έχω καμία. Δεν έχω καμία.
2: Άμα σου λέω τώρα.
1: Όντω, η εκφορά λόγων νομίζω και οι καταλέξει είναι.
4: Είμαστε καλά.
1: Ταιριάζουν. Λοιπόν,
3: να κλείσω μόνο με αυτό για να πάτε σε δελτίο. Ένα τεράστιο respect στο Διονύση. Τεράστιο respect. Για τον τρόπο που το κάνει όλο αυτό που το κάνει. Αν και είναι στην άλλη πλευρά.
4: Έγινε. Να είστε καλά.
3: Πήρα για τον Διονύση.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, λέει στην υπέροχη παρέα σας. Αν γνωρίζει κανείς να μας πει σε ποια καναλιά δείχνει το βόλεϊ φέτος ανδρών και γυναικών, ο ρομαντικός διαιτητής πετός ώρας που λέγαμε παλιά. Στην ΕΡΤ είναι και τα δύο, και το ανδρών και το γυναικών.
2: Μάλιστα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Στις 3 το μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πραγματοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο. Σε διάταξη 4-2-3-1 προσανατολίζεται εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεδομένα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, το δίδυμο Καμαρά Κάγκουα με τον Τετέι να έχει προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Κατάμεστο θα είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν sold out. Ερωτηματικό η ετοιμότητα των Πουέρτα και Φρόιλερ, τον Μάριους, με συγχωρείτε, προορίζει για την κορυφή της επίθεσης ο Ιμανόλ Αλ-Γουαθίλ. Την επιστροφή στις νίκες στη EuroLeague θα επιδιώξει απόψε ο Ολυμπιακός που φιλοξενεί την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Ανέλ Αρίνα. Διαθέσιμος και ο Χολ. Τζάμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δίλημα ανάμεσα σε Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς για τον παρτενέρ του Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ για τον Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του μάτς με τον Όφη. Παραμένει κάτω από τα δοκάρια ο Μπρινιόλι. Απώλεια της τελευταίας στιγμής για τους κριτικούς ο Ισέκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής. Με τη σημερινή επιστροφή των παικτών του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τον αγώνα με την Καλαμάτα τη Δευτέρα στην Τούμπα. Στις 4 αρχίζει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Διαθέσιμος ο Ρίτσαρτς, δύσκολο να προλάβει το μάτς με τον Βόλο, έλαμπε τον Μπασίρου. Ο Μπρούμα φαβορεί να αντικαταστήσει τον Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η Ισλανδία θα είναι το εμπόδιο της εθνικής ελπίδων για την πρόκριση στο Euro Under 21, όπως προέκυψε στην κλήρωση. Το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν τα μάτς, με το πρώτο να είναι εκτός έδρας και το δεύτερο πιθανότατα στη Λεωφόρο, να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε, το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Γιάννη Ταουσιάννη. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Polo ανδρών θέλει να κάνει ο Απόλλωνος Σμύρνης, που φιλοξενεί την Παρτίζαν στις 9 και 4 στο Σεράφιο. Νωρίτερα στις 7 για τον τέταρτο όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, η Βουλιαγμένη παίζει με την Μπαρσελόνα στην Νάπολη. Στα προκριματικά του Champions League γυναικών, για τον τρίτο όμιλο διεξάγονται τα μάτς Νανσί Εθνικός στις 8 παρατέταρτο και Γλυφάδα Καταλούνια στις 9 και 4. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο Σέντρα στις 7.30 με κάλυψη από RTL Sport. Παίκτης της Κόμο μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Τάσος Δουδίκας. Όπως γράφουν στην Ιταλία, ο Έλληνας επιθετικός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Σύλλογο για επέκταση του συμβολαίου του που έλεγε το 2029 και ταυτόχρονη αύξηση των αποδοχών του. Άλλα δύο μάτς θα διεξαχθούν απόψε για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Με κοινή ώρα έναρξης στις 9.30 παίζουν Μπαρσελόνα, Ζάλγκυρης Κάουνας και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 4 και Start αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκη 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 38 400, κινητό 694 064 0635. Απολαύστε τη θάλασσα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Dope FM 102,4. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης. Εδώ μαζί μου στο στούντιο στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Μαζί σας θα πάμε μέχρι και τις 4 περίπου, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Σκορ FM. Τα λέμε καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, κυρίες και κύριοι, και σας προτείνουμε και σήμερα να παραμείνετε συντονισμένοι με τις συχνότητες του σταθμού μας. Μέχρι και τις 4 θα σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή μας και όχι μόνο. Πρωτάθλημα Τρίτης Εθνικής και αυτή την εβδομάδα με τον ντέρμπι Διαγόρας Αέρα, με τον Απόλλωνα Καλυθιό να επιστρέφει μετά από 190 ημέρες στο γήπεδο των Καλυθιών, να παίξει στο σπίτι της η ομάδα των Καλυθιών, κυρίες και κύριοι. Και για το λόγο αυτό έχει βγάλει και μια ανακοίνωση προσκαλώντας τον φίλαθλο κόσμο να δώσει δυναμικό παρόν στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης την προσεχή Κυριακή στις 4. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που κατά τα φαινόμενα θα είναι μία από αυτές οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν στον 8ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. 6 μήνες είχε να παίξει στο σπίτι του Απόλλων Καλυθιών και για το λόγο αυτό τονίζει ότι είναι έτοιμοι στον Απόλλωνα να νιώσουμε ξανά το έντονο συνέστημα εντός έδρας παιχνιδιού. Είμαστε έτοιμοι να φωνάξουμε συνθήματα, να χειροκροτήσουμε τους παίκτες μας και να στείλουμε το μήνυμα πως εδώ είναι Καλυθιές, λέει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος με αφορμή το παιχνίδι αυτό, το πρώτο μετά από μια περίοδο 6 μηνών που είχε να αγωνιστεί εκεί η ομάδα των Καλυθιών. Κυριακή 11 Οκτωβρίου λοιπόν το παιχνίδι αυτό, την ίδια ώρα που θα έχουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγόρας, το παιχνίδι ανάμεσα στον Διαγόρα και τον Αέρα, ένα πολύ ενδιαφέρον σίγουρα παιχνίδι, 4 η ώρα και αυτό. Δυστυχώς είναι και τα δύο παιχνίδια την ίδια ώρα, οπότε ο κόσμος αναγκαστικά θα μοιραστεί, δεν θα μπορούσε νομίζω να γίνει διαφορετικά. Κάποιοι θα πάνε στο Δημοτικό Στάδιο, κάποιοι στο γήπεδο των Καλυθιών. Και υπενθυμίζω ότι ο Ιάλισσος παίζει την Κυριακή εκτός έδρας με τη Δόξα Βύρονος. Είναι στις 3 το παιχνίδι αυτό, το μοναδικό που γίνεται στις 3. Όλα τα υπόλοιπα αρχίζουν στις 4. Τρίτη αγωνιστική, θυμίζω, του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, κυρίες και κύριοι. Έχει ξεκινήσει, παρουσιάζει το δικό του μεγάλο ενδιαφέρον. Με τον Ιάλισσο να μην έχει ακόμα βαθμό και να θέλει να διεκδικήσει κάτι πολύ καλό στο παιχνίδι με τη Δόξα Βύρωνα. Επίσης δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα που μέχρι στιγμής έχει το 2-2 και βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του 8ου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, μαζί με το Εγάλεο και τον Απόλλωνα Σμύρνης. Είναι οι τρεις ομάδες της κατηγορίας που έχουν 2 παιχνίδια και 2 νίκες και οι μοναδικές, έτσι να πούμε. Είναι 3 ομάδες που έχουν διπλασιάσει τις νίκες τους. Ενώ από εκεί και πέρα, έτσι για να φρεσκάρουμε λίγο και τη βαθμολογία, μία νίκη και μία ισοπαλία έχουν άλλες 3 ομάδες. Μέσα σε αυτές είναι και ο Αέρα μαζί με τον Εθνικό και την Αμφιάλη. Μία ισοπαλία σε 2 παιχνίδια έχουν άλλες 3. Είναι ο Διαγόρας, ο Ιωνικός και ο Πάουρουφ. Δεν έχουν νίκη μέχρι στιγμής και κανέναν βαθμό σε 2 παιχνίδια ο Ιάλισσος, η Προοδευτική και ο Απόλλων Καλυθιών. Αυτή είναι η κατάσταση στη βαθμολογία μετά από 2 αγωνιστικές, πάρα πολύ νωρίς βεβαίως, έτσι για να πούμε το οτιδήποτε, απλά το αναφέρουμε έτσι για να έχουμε μια εικόνα για το τι έχει συμβεί ως τώρα. Είναι 15 λεπτά μετά τις 3 και είστε συντονισμένοι με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Υπενθυμίζω ότι στο μικρόφωνο αυτή την ώρα είναι ο Δημήτρης Δραγάτης, κοντά σας περίπου μέχρι και τις 4. Έλεγα στη χθεσινή εκπομπή, για να πάμε λίγο και στο τοπικό, ότι μια πολύ σημαντική είδηση είναι το ότι η Ρόδος, η ποδοσφαιρική ομάδα της Ρόδου, μπήκε στο αθλητικό μητρό. Μετά από μια μεγάλη ταλαιπωρία τα προηγούμενα χρόνια, κατάφερε να μπει σε αυτό το αθλητικό μητρό και δείχνοντας μάλλον το ότι η συγκεκριμένη διοίκηση, αυτή που έχει αναλάβει εδώ και λίγο καιρό, έχει νοικοκυρέψει αρκετά πράγματα στο σωματείο. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, είναι ο Γιώργος Θεοδοσίου. Τον ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μου. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, σε εσένα και τους φίλους ακροατές.
0: Μας ενημέρωσε η αλήθεια χθες ο Γιάννης ο Κάπος, στέλνοντας ένα μήνυμα εδώ στην εκπομπή, και το είπα ζωντανά έτσι, για την ένταξη της Ρόδου στο Μητρό. Μία χαρμόσυνη είδηση, διότι ήταν ένα θέμα μεγάλης ταλαιπωρίας, νομίζω, αυτό.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα χρόνια η Ρόδος ταλαιπωρήθηκε πολύ με το Μητρό. Ναι. Αν θυμάστε, πριν 2 χρόνια που είχε διακοπεί το πρωτάθλημα, μάλλον είχαν διακοπεί οι αγώνες της Ρόδου. Mm-hmm. Έτσι. Και βέβαια εμείς ένας από τους στόχους που έχουμε θέσει ήταν μάλλον να μπει η ομάδα στο Μητρό. Ναι. Και επιτέλους τα καταφέραμε.
0: Τι σημαίνει τώρα αυτό από εδώ και πέρα, το ότι μπαίνει στο Μητρό, πέρα από το ηθικό κομμάτι, έτσι, μετά από μεγάλη ταλαιπωρία κτλ. Πέρα από αυτό, πρακτικά τι σημαίνει για το σωματείο?
1: Σημαίνει ότι αποκαθίσταται ένα σημαντικό κομμάτι της θεσμικής λειτουργίας του Συλλόγου και είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για να κοιτάξουμε το μέλλον με μεγαλύτερη ασφάλεια και αισιοδοξία. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι πέρυσι η ομάδα που δεν ήταν στο Μητρό και είχε διαγραφεί, έτσι, είχαμε θέμα με τις ακαδημίες.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Που δεν μπορούσαν να αγωνιστούν στα πρωταθλήματα. Mm. Όπως επίσης δεν μπορούσαν και κάποιους παίχτες από τις ακαδημίες που τους είχαν καλέσει στις μιχτές, ναι. Δεν μπορούσαν να τους καλέσουν.
0: Ναι. Μεγάλο θέμα.
1: Μπράβο, ναι, ακριβώς. Και με κάποιες ενέργειες του κυρίου Κάπου το είχαμε λύσει. Βέβαια, θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΕΠΣΟ Δεκανήσου. Έτσι, γιατί από πέρυσι που είχε μεγάλο πρόβλημα η ομάδα, παρότι δεν ήμασταν εμείς στη διοίκηση, είχε βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα της Ρόδου.
0: Ναι. Και αυτό σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και καταγράφεται έτσι στα θετικά. Ξέρεις, πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν κάποια άτομα που προσπαθούν να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους. Κάποια άτομα που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τη Ρόδο, την ιστορία της, την ομάδα κτλ.
1: Ακριβώς. Και επίσης από εδώ και στο εξής, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι συνεχίζουμε μεγαλύτερη αισιοδοξία. Στόχος μας είναι ο σύλλογος της Ρόδου μας, έτσι, να είναι οργανωμένος με σωστές βάσεις, ισχυρές ακαδημίες και προοπτική για το μέλλον.
0: Νομίζω είναι το βασικότερο κομμάτι που πρέπει να διασφαλίσετε, να κοιτάξετε με βάση το τι έχει περάσει ο σύλλογος τα προηγούμενα χρόνια. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει κάποια ακόμα εκκρεμότητα από το παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν, που αποτελεί πρόβλημα και θα πρέπει να λύσετε, ή είναι εντάξει τώρα όλα?
1: Είμαστε στο 75%, έτσι, απλά επειδή δεν έχουμε εικόνα ακριβή στο τι μπορεί να συναντήσουμε στο μέλλον, είμαστε συγκρατημένοι και βήμα-βήμα προσπαθούμε να λύσουμε ό,τι προβλήματα μας προκύψουν.
0: Τι θα μπορούσατε να συναντήσετε στο μέλλον, έτσι, αν το καταλάβει και ο κόσμος, δηλαδή τι είναι αυτό που θα μπορούσε να εμφανιστεί?
1: Τι θα μπορούσε, αυτό τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα, έτσι, δεν έχουμε εικόνα, δυστυχώς. Από την προηγούμενη διοίκηση δεν μας έχουν ενημερώσει για τίποτα. Όπως αν θυμάστε, πριν 1,5 μήνα μας είχε έρθει ένα χαρτί από δικαστικό κλητήρα για κάποια οφειλή της προηγούμενης διοίκησης σε ένα ξενοδοχείο στο Πύλιο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Που δεν το γνωρίζαμε εμείς αυτό. Mm. Έτσι. Mm. Αυτό. Mm. Όπως επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε πει εμείς ότι η ομάδα της Ρόδου θέλουμε να μπει στην κανονικότητα να λειτουργήσει σωστά, έχουν βγει κάποια προστήματα από την εφορία. τα οποία είναι μικρά σχετικά, ναι, αλλά δεν πάβει να είναι προστήματα, έτσι, τα οποία εμείς δεν τα είχαμε καν στο μυαλό μας. Γι' αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω ακριβώς.
0: Υπάρχουν και πρόστιμα που αφορούν τις προηγούμενες χρονιές, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Έχετε διάφορα να κάνετε δηλαδή ακόμα. Αυτό το ξενοδοχείο στο Πήλιο έχει ρυθμιστεί αυτό το θέμα?
1: Όχι, έχω επικοινωνήσει μαζί τους.
0: Ναι.
1: Και ζήτησα, γιατί δεν έχουμε κάποιο τιμολόγιο, δεν έχουμε κάποιο παραστατικό, ζήτησα να μας στείλουν τα παραστατικά, να δούμε πού έχουν κόψει τα τιμολόγια, ποιος έχει υπογράψει,
0: ναι,
1: για να κινηθούμε κι εμείς
0: ανάλογα. Μάλιστα. Ο Γιάννης ο Κάπος μου στέλνει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω όπως το γράφει. Δημήτρη μου λέει, έχει δίκιο, φτύσαμε αίμα για να κρατήσουμε την ομάδα όρθια. Χαίρομαι φέτος που η συνεργασία με τον πρόεδρό μας είναι άψογη, πάμε για τα καλύτερα. Και χαίρομαι για τον πρόεδρο που μου εμπιστεύτηκε τη θέση του αντιπροέδρου και τον πρόεδρο υποδομών. Να είναι σίγουρος ότι όλη η ακαδημία είναι δίπλα του. Λέει, το διαβάζω όπως το έχει στείλει, για να το ακούσεις κι εσύ.
1: Να σας πω κάτι για τον κύριο Κάπο, έτσι. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που ο Γιάννης ο Κάπος είναι στη διοίκηση μαζί μας και φυσικά το πώς χειρίζεται το θέμα με τις ακαδημίες, με τα παιδιά, με τους γονείς, με τους προπονητές, του έχω τυφλή εμπιστοσύνη, έτσι, δεν το συζητάμε, και έχουμε κοινές απόψεις. Εάν δεν υπήρχε ο Γιάννης ο Κάπος, θα ήταν ακόμα πολύ πιο δύσκολα για την ομάδα της Ρόδου. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι πέρυσι, με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις ακαδημίες, εάν δεν ήταν ο κύριος Γιάννης Κάπος, δυστυχώς φέτος δεν θα είχαμε ακαδημίες.
0: Θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα.
1: Δεν θα υπήρχαν ακαδημίες.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Ό,τι χειρότερο δηλαδή. Να πάω λίγο πριν κλείσουμε στα φετινά, γιατί η Ρόδος όχι απλά έχει ξεκινήσει καλά, έχω την αίσθηση ότι έχει δημιουργήσει και υψηλές προσδοκίες. Ξέρω βέβαια ότι η διοίκηση ενδιαφέρεται περισσότερο να νοικοκυρέψει την ομάδα μετά τη μεγάλη ταλαιπωρία των τελευταίων ετών και λιγότερο να μπει σε μια διαδικασία να πρωταγωνιστήσει, να σκεφτεί τέτοια πράγματα κτλ. Αλλά επειδή η Ρόδος έχει αυτό το ειδικό βάρος, το ξεκίνημα με 2-2, με 2 νίκες, είναι νομίζω σημαντικό και δημιουργεί έτσι ένα πολύ καλό κλίμα στον κόσμο. Δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σου σχόλιο.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε διοικητικά την ομάδα της Ρόδου, έτσι, το πρώτο πράγμα που είχαμε πει για το ποδοσφαιρικό κομμάτι είναι ότι είπαμε ότι θέλαμε να έχουμε τα αποδυτήριά μας πρώτον στεγανά και να φέρουμε ποδοσφαιριστές, παύλα, πολύ καλά παιδιά.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς το έχουμε πετύχει, θεωρώ 100% και τα αποδυτήριά μας είναι στεγανά, αλλά και έχουμε πολύ καλά, πολύ καλούς χαρακτήρες, πάρα πολύ καλά παιδιά στα αποδυτήρια. Ένας άλλος στόχος είναι, όπως αρμόζει στην ιστορία της ομάδας της Ρόδου, είναι η ομάδα να κερδίζει και να αγωνίζεται για τη νίκη. Έτσι, στόχος μας δεν είναι η άνοδος. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε για άνοδο, διότι δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε στο μέλλον. Οπότε έχουμε πει με τους προπονητές και με τους συνεργάτες μου ότι πάμε να φτιάξουμε μια πολύ καλή ομάδα, να βάλουμε γερές βάσεις για τα επόμενα χρόνια και να περάσουμε στο DNA των ποδοσφαιριστών να αγωνίζονται για την νίκη.
0: Ναι.
1: Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι το τελευταίο, έτσι, είτε η ομάδα κέρδισε 1-0 ή 2-1 ή 6-1, για μας είναι το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι στη φιλοσοφία μας. Όπως ξέρετε, έχουμε παιδιά, τα περισσότερα παιδιά, αν εξαιρέσουμε 1 ή 2 παιδιά είναι εκτός, που είναι εκτός Ρόδου, όλα τα υπόλοιπα παιδιά είναι εδώ από τη Ρόδο. Μέσω όρο ηλικίας έχουμε 21,8, έτσι, παιδιά που είναι από τις ακαδημίες, παιδιά που ήταν παλιά στις ακαδημίες και μόλις είχαν τελειώσει από την ΚΑΠΑ 16, φύγανε και τώρα τους ξαναγυρίσαμε πίσω. Αυτά. Και το άλλος μας ο στόχος είναι να προσπαθούμε σε κάθε αγωνιστική που παίζει η ομάδα εντός να γεμίσουμε το γήπεδο, Και επίσης όταν η ομάδα παίζει εκτός εννοώ, αλλά εντός νησιού, να έρχεται ο κόσμος και να παρακολουθεί αυτό.
0: Ναι. Σημαντικό κομμάτι. Έχεις δει έτσι διαφορά? Έρχεται ο κόσμος φέτος, είναι κοντά σας, δεν ξέρω πια.
1: Ο κόσμος, ναι, θα σας πω, ο κόσμος αν και στην αρχή είναι φυσιολογικό έτσι, ήταν λίγο δύσπιστος απέναντι μας. Σιγά σιγά με αυτές τις κινήσεις που έχουμε κάνει για το οργανωτικό κομμάτι της ομάδος, για τους παίχτες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην ομάδα, έτσι, γιατί εμείς θέλουμε να βγάλουμε υγεία, δεν σας κρύβω ότι το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ κοντά. Θεωρώ ότι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, οι πινακίδες που έχουμε μαζέψει, που έχουμε βάλει στο δημοτικό στάδιο, είναι πάνω από 70.
0: Πάνω από 70, μάλιστα, όχι, δεν ήξερα τον αριθμό, ναι, τώρα το ακούω.
1: Είναι πάνω από 70 και μάλιστα εχθές, μετά το παιχνίδι της Τετάρτης που παίξαμε με τον Αστέρα Βαστίνα, άλλοι 4 επιχειρηματίες εχθές με πήραν τηλέφωνο και με ρωτήσαν πώς μπορούμε να βάλουμε κι εμείς διαφήμιση, έτσι.
0: Πάνω από 70 επιχειρήσεις, συγγνώμη που διακόπτω, είναι σημαντικό, ναι, και δείχνει το ειδικό βάρος που έχει αυτή η ομάδα. Δεν είναι λίγο, δηλαδή, πάνω από 70 επιχειρήσεις να είναι κοντά.
1: Όπως επίσης, την επόμενη εβδομάδα θα ξέρουμε και ακριβώς τον αριθμό με τις κάρτες διαρκείας.
0: Που επίσης πάει καλά.
1: Πάρα πολύ καλά. Γενικά το εμπορικό κομμάτι της ομάδος πάει πάρα πολύ καλά, έτσι. Δεν το περιμέναμε ούτε εμείς αυτό. Okay. Ναι. Απλά είναι αυτό που είπαμε, ότι τα παιδιά που είμαστε στο Συμβούλιο δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για την ομάδα και για το καλό της Ρόδου.
0: Και αυτό λέει πάρα πολλά και νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Μπράβο πάντως, ναι, γιατί φαίνεται ότι κάνετε πολύ μεγάλη δουλειά και αφιερώνετε πάρα πολύ χρόνο και δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια πολύ δύσκολη εποχή, να πούμε, για το ποδόσφαιρο. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, δεν είναι εύκολη η εποχή αυτή για τους παράγοντες, για το ποδόσφαιρο, είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ακριβώς έτσι είναι, έτσι είναι. Όπως επίσης και στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε την Τετάρτη, στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Υπολογίζουμε ότι πρέπει να είχαμε γύρω στα 450 με 500 άτομα.
0: Ναι, η πρεμιέρα στην Α κατηγορία. Α, ποιο λες, το με την Παστίδα λες, το δεύτερο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, το μάτς της δεύτερης αγωνιστικής.
1: Ήταν η δεύτερη αγωνιστική, ναι, ναι. Ήταν το πρώτο εντός έδρας.
0: Ναι, ναι, και ήταν η μέρα Τετάρτη, θυμάμαι, έτσι, καθημερινή. Ακριβώς, καθημερινή ήταν.
1: Καθημερινή,
0: ναι,
1: που έχουν φροντιστήρια τα παιδιά, που
0: προχθές, ναι, ναι, προχθές, ναι, προχθές, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Που ο κόσμος ακόμα δουλεύει, κατά τα ψέματα είναι ακόμα σεζόν, τουριστική σεζόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Ρόδος έχει τώρα να παίξει στην ΚΟ με τον αντίμαχο, ναι, το εξαναβολής. Φεύγετε σήμερα, τα απόγευμα.
1: Ναι, ναι, σήμερα τα απόγευμα, ναι, 6 και 4. Θα παίξουμε αύριο το πρωί 11.30 ώρα και θα επιστρέψουμε το απόγευμα, θα είμαστε πίσω.
0: Άρα διανυχτερεύετε στην ΚΟ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και μετά έχετε να παίξετε πάλι με ομάδα της ΚΟ, την Αναγέννηση Ασφενδιού, την Τρίτη στο Δημοτικό Στάδιο. Να είναι δύο συνεχόμενα μάτς με ομάδες της ΚΟ, και τα οποία αναμένονται με ενδιαφέρον. Ωραία, δεν έχω κάτι άλλο, να μην σε κουράζω, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι, τίποτα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου πρώτα τους συνεργάτες, έτσι, που δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες για το καλό της ομάδος. Και επίσης τον κόσμο, ειλικρινά, αυτό που ζούμε τις τελευταίες ειδικά μέρες, έτσι, ειδικά μετά την Τετάρτη που ήρθε ο κόσμος και είδε την ομάδα, που χάρηκε αυτό που είδε, έτσι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας και ελπίζουμε να συνεχίζει να είναι κοντά μας. Όπως και επίσης από τη μεριά μας θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο για αυτή την ομάδα, έτσι, για τη Ρόδο μας.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε για να τα ξανασχολιάσουμε, να τα συζητήσουμε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Χαιρετώ.
1: Εγώ
0: χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Επίσης, γεια. Γιώργος Θεοδοσίου, ο πρόεδρος της Ρόδου, κυρίες και κύριοι, της ποδοσφαιρικής ομάδας, που έχει γυρίσει σελίδα και προσπαθεί να οργανωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Είναι σχεδόν 3:30. Σε λίγο θα πάμε σε διάλειμμα και διαφημίσεις και δελτίο. Μείνετε συντονισμένοι, θα τα πούμε σε λίγο περνώντας το δεύτερο μέρος.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μπροστά σε ένα σκληρό χειμώνα κατασχέσεων βρίσκονται εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε Ρόδο και Κο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Δάνειο Λιπτών, Βαγγέλης Κρητικός, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, κάνοντας ειδική αναφορά στη Ρόδο και την Κο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, τουλάχιστον 250 ακίνητα στα δύο νησιά αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα με κατασχέσεις και πληστηριασμούς τον επερχόμενο χειμώνα. Ο κ. Κρητικός προειδοποίησε ότι η μαζική μεταβίβαση ακινήτων σε ξένα funds και servicers στραγγαλίζει την τοπική αγορά. Το αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη εκτείναξη των ενοικίων, γεγονός που καθιστά αδύνατη την έβρεση στέγης για δημόσιους υπαλλήλους, γιατρούς και δασκάλους που κρατούν όρθιες τις δομές των νησιών μας. Την ίδια ώρα σε απόγνωση βρίσκονται και οι δανειολήπτες κειμενόμενου επιτοκίου που είδαν τις δόσεις τους να αυξάνονται έως και 20%. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος για θεσμικά αδράνεια, τονίζοντας ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί έχουν αποδομήσει πλήρως κάθε πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Στο Καστελόριζο σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στο ακριτικό νησί. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, ενώ αύριο θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Καστελορίζου με τον δήμαρχο Νίκο Ασβέστη. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΗ Ρόδου με επίκεντρο τη διαχείριση και το οικονομικό κόστος του φράγματος Γαδούρα. Ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Αρχής Κώστας Ταρασλιάς, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ξεκαθάρισε ότι η περιφέρεια κινείται αυστηρά εντός του νόμου και διευκρίνησε ότι το ποσό των 23 εκατομμυρίων ευρώ αφορά το συνολικό βάθος χρόνου της σύμβασης και όχι ετήσια δαπάνη, με το κόστος του νερού να ενέρχεται στα 16 λεπτά ανά κυβικό μέτρο. Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ ζητά την τροποποίηση της σύμβασης για τη σταδιακή ανάληψη του φράγματος, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τους οικονομικούς υπολογισμούς. Η περιφέρεια δηλώνει ανοιχτή σε διάλογο υπό την προϋπόθεση ότι η συζήτηση θα γίνει στη βάση συγκεκριμένων τεχνικών και οικονομικών στοιχείων. Σε πλήρη οργανωτική και πολιτική ετοιμότητα βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα, συνδυάζοντας την άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία και τις διεργασίες για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, το τοπικό στέλεχος Βασίλης Καρνάβας, το κόμμα ξεκινά στοχευμένες εβδομαδιαίες επισκέψεις με πρώτη στάση την εξόρμηση των στελεχών αυτή την Κυριακή στα Κοσκινού. Στόχος είναι η απευθείας καταγραφή των προβλημάτων των κατοίκων ώστε να ενταχθούν στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Παράλληλα, στην τελική μπαίνει και η κατάρτιση του ψηφοδελτίου για τα Δωδεκάνησα. Μέχρι στιγμής επίσημο ενδιαφέρον για συμμετοχή έχουν εκδηλώσει ο Γιώργος Νικητιάδης και ο Παναγιώτης Κουνάκης, ενώ μια ευρύτερη λίστα ονομάτων βρίσκεται υπό εξέταση από την αρμόδια επιτροπή του κινήματος. Στην ακριτική Κάσο χτυπά από χθες η καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας με τη διεξαγωγή του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μικρών Νησιών, με τους ακρίτες να εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για το δημογραφικό και την υγεία. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος των Δωδεκανησιακών Σωματείων, Γιάννης Φραγκούλης, χαρακτήρισε ασπιρίνες τα κυβερνητικά μέτρα, τονίζοντας πως πραγματική νησιωτική πολιτική σημαίνει μόνιμος γιατρός και δάσκαλος τον χειμώνα. Παράλληλα, κατήγγειλε τον ψηφιακό αποκλεισμό της τρίτης ηλικίας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι νησιώτες θα πιέσουν την Αθήνα για άμεσες λύσεις. Σήμερα στις 5.30 το απόγευμα η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων Ρόδου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Οι γονείς εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για τα τεράστια κενά στα σχολεία και οργανώνουν κινητοποιήσεις διεκδικώντας άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκίνησαν από σήμερα στο κέντρο της Ρόδου λόγω του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Έως αύριο στις 11 το βράδυ απαγορεύεται η στάθμευση στην πλατεία Ελευθερίας. Επιπλέον το Σάββατο από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ η πλατεία θα κλείσει εντελώς για τα οχήματα, ενώ θα διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήματα των οδών 7ης Μαρτίου και Γεωργίου Ευσταθίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-δυτική-δυτική με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου, αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Η γεύση του καλοκαιριού.

0: σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

της Άρης Αρχαγγέλου στο Φίλιππος Δελαπόρτα στην Κρεμαστή. Κατσιδόνης Μαυρουδής Γεωργίου, το διαιτητικό τρίο, παρατηρητής διαιτησίας ο Βασίλης Τσαγκάρης. Στο γήπεδο Μαριτσών, επίσης αύριο στις 4, Ηρακλής Μαριτσών Ευκλής Ορονής. Λάμπρου Ροζάκης Αδάμος, το διαιτητικό τρίο, παρατηρητής διαιτησίας ο Μιχάλης Ζανετής. Επίσης τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, Ποσειδώνας Καρπάθου Κλεάνθης, στα Πηγάδια Καρπάθου, Τσέτσος Παπαδόπουλος Βλάχος, το διαιτητικό τρίο, και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, συνολικά 4, θα διεξαχθούν την 3η 13 Οκτωβρίου. Έχουμε το Ρόδος Αναγέννηση Ασφενδιού στις 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου. Έχουμε το Ατρόμητος Δημηλιάς Αντίμαχος στο γήπεδο της Δημηλιάς. Υπάρχει το ΠΑΟΚ ΚΟ Αστέρας Παστίδας στο παλιό στάδιο Ανταγόρα στην ΚΟ. Αυτό είναι στις 9.30 το βράδυ. Στη Δημηλιά είναι στη 1, να πω. Και υπάρχει και το Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες στο γήπεδο Καρδάμενας, και αυτό στις 9.30 το βράδυ. Αυτό είναι όλο το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας.

Να μείνω σε ρυθμούς τοπικού, να πούμε κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις. Καταρχήν από την Πειθαρχική Επιτροπή που δεν είχε πολλή δουλειά. Καλή όμως απολογία τον Κλεάνθη Παραδεισίου για το παιχνίδι με τη Δόξα Καρδάμενας και τον Σταμάτη Μαχλή, δηλαδή τον επίτιμο πρόεδρο του Κλεάνθη και επώνυμος παράγοντας του συλλόγου. Για το παιχνίδι με τη Δόξα Καρδάμενας, τρίτη αγωνιστική ήταν το παιχνίδι αυτό για την πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου. Αυτή είναι όλη η δουλειά της Πειθαρχικής Επιτροπής, δεν είχε κάτι άλλο αυτή την εβδομάδα. Να πω επίσης κάτι που μας έρχεται από τα Κοσκινού, διότι έχει βγάλει ανακοίνωση ο Διγενής, έχει να κάνει με το γήπεδο Κοσκινού, όπου θα αντικατασταθεί ο ηλεκτροφωτισμός. Πέρα από τις άλλες δουλειές που γίνονται εκεί, έτσι, και με βασική βέβαια την αντικατάσταση του συνθετικού χλωτάπητα, έχουμε και τον ηλεκτροφωτισμό και όπως λέει στην ανακοίνωση ο Διγενής και ευχαριστεί τον Δήμαρχο, λέει ο Δήμαρχος όσα μας υποσχέθηκε τα προχωράει με πράξεις και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε δημόσια, λέει στην ανακοίνωσή του μεταξύ άλλων, τονίζοντας ότι το γήπεδο των Κοσκινού δεν είναι απλώς ένας αθλητικός χώρος, είναι η καρδιά του αθλητισμού του χώρου μας. Είναι το δεύτερο σπίτι εκατοντάδων παιδιών που ονειρεύονται, προπονούνται, αγωνίζονται και μεγαλώνουν μέσα από τις αξίες του ποδοσφαίρου. Είναι ο χώρος όπου γενιές αθλητών φόρεσαν και συνεχίζουν να αφορούν με περηφάνεια τη φανέλα του Διγενή. Δεν ζητήσαμε ποτέ το ακατόρθωτο, ζητήσαμε το αυτονόητο, ένα ασφαλές, σύγχρονο και λειτουργικό γήπεδο για τα παιδιά μας και τον αθλητισμό του τόπου μας, λέει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση, εκφράζοντας τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη για τη συνέπεια και την ανταπόκρισή του στις ανάγκες του συλλόγου μας, λέει μεταξύ άλλων λοιπόν αυτή η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Διγενής, που περίμενε και αυτός πολλά χρόνια έτσι για την αντικατάσταση του τάπητα. Και νομίζω ότι είναι μια σημαντική στιγμή το ότι γίνονται κάποιες εργασίες αυτονόητες βέβαια, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί πολλές φορές πάμε στην άλλη άκρη και πανηγυρίζουμε για πράγματα τα οποία δεν λέω για το Διγενή τώρα, μην παρεξηγηθούμε, καλά κάνουν οι άνθρωποι, εννοείται ότι θα πανηγυρίσουν, φυσικά δεν το συζητώ, γενικά τώρα λέω ότι κάποια πράγματα θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Από τη στιγμή που έχεις γήπεδα πρέπει να τα συντηρείς. Αναφέρομαι στο κράτος τώρα, έτσι, στους δήμους, στις περιφέρειες, δεν ξέρω, είναι δημοτικά, οπότε στους δήμους περισσότερο. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να τα συντηρείς. Έτσι είναι, νομίζω το αντιλαμβάνεστε. Να πω καλησπέρα στο φίλο το Γιάννη που μου λέει για το Φίβος Άρης. Δυνατό παιχνίδι, ναι, είναι ντέρμπι, συμφωνώ μαζί σου αγαπητέ φίλε, αύριο στις 4 στο γήπεδο της Κρεμαστής, πολύ δυνατό παιχνίδι, σίγουρα θα έχει κόσμο.

κόσμο πιστεύω το γήπεδο και είναι ένα παιχνίδι που αναμένεται με ενδιαφέρον, να το πω, ένα καλό crash test, επιτρέψτε μου την έκφραση, για τον Άρη καταρχήν που θέλει να πρωταγωνιστήσει φέτος, έχει βάλει τον πύχη ψηλά, αλλά και για τον Φίβο, ο οποίος πάντοτε είναι καταδικασμένος να πρωταγωνιστεί. Εξάλλου είναι στην κορυφή της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή ο Φίβος με 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια, δηλαδή έχει μία νίκη και μία ισοπαλία, όσο και ο Κλεάνθης και η Αναγέννηση Ασφενδιού είναι αυτές οι ομάδες, είναι αυτές οι οποίες βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από 3 αγωνιστικές, πάρα πολύ νωρίς βέβαια, έτσι, απλά το αναφέρω. Ο Άρης έχει 6 βαθμούς με 2 νίκες και μία ήττα μέχρι τώρα. Οι μόνες αίτητες ομάδες μέχρι τώρα είναι η Αναγέννηση Ασφενδιού, ο Κλεάνθης, ο Φίβος και η Ρόδος. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν ήττα ακόμα στο πρωτάθλημα, νωρίς βέβαια, πάρα πολύ νωρίς, αλλά το καταγράφουμε έτσι στα στατιστικά, να το πω, του πρωταθλήματος έως τώρα. Αλλά σίγουρα έχουμε πάρα πολύ δρόμο.

και το Ηράκλης Ευκλής, από ό,τι μου λέει ο φίλος εδώ ο Κώστας, ναι, συμφωνώ, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι σίγουρα, ανάμεσα στον Ηράκλη που την τελευταία στιγμή μπήκε φέτος στο πρωτάθλημα έχοντας διοικητικά θέματα, τα ξεπέρασε, έχει μια νεανική ομάδα, κάνει τη δική του προσπάθεια, και ο Ευκλής, ο οποίος είχε κάνει πέρσι πολύ αισθητή την παρουσία του, ιτήθηκε πρόσφατα στην ΚΟ με βαρύ σκορ, με 4-0, θέλει να ανακάμψει, έχει 4 βαθμούς ο Ευκλής, δηλαδή σε 3 παιχνίδια μια νίκη, μια ισοπαλία και μια ήττα, τα έχει όλα. Ο Ηράκλης δεν έχει βαθμό μετά από 3 αγωνιστικές και θέλει και αυτός να αρχίσει να παίρνει βαθμούς, και αυτό το παιχνίδι, ναι, συμφωνώ φίλε Κώστα, και αυτό θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, οπότε ο κόσμος μπορεί να επιλέξει τι θα πάει να δει. Θα πάει να δει ένα ντέρμπι μεταξύ δύο ομάδων που για πολλούς θα πρωταγωνιστήσουν φέτος, αναφέρομαι στο Φίβο και τον Άρη, ή θα πάει να δει ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που κάνουν τη δική τους προσπάθεια, με τον Ηρακλή να μην έχει ακόμα βαθμό και να θέλει να ξεκινήσει να κάνει σε αυτές τους βαθμούς, και τον Ευκλή που θέλει τη νίκη βέβαια για να διασκεδάσει, να το πω έτσι, τις εντυπώσεις από τη βαριά ήττα της περασμένης αγωνιστικής. Θα μοιραστεί ο κόσμος, εντάξει, πιστεύω ότι και τα δύο παιχνίδια θα έχουν κόσμο και θα είναι δύο παιχνίδια με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα δύο.

Καλησπέρα στον Ιάκωβο και καλησπέρα στον Θέμη. Τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια, εδώ μου γράφει μέσα από το Messenger. Ναι, μπορώ να πω για τη Γάμα Εθνική, να θυμίσω, φυσικά θα το κάνω. Δόξα Βύρωνος Ιάλισσος, τρίτη αγωνιστική έτσι για την τρίτη εθνική κατηγορία, την Κυριακή στις 3 στο Βύρωνα. Έχουμε ΠΑΟ Ρουφ Αμφιάλη την Κυριακή πάντα στις 4 τώρα από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια. Διαγόρας Αέρα στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου την ίδια ώρα. Εγάλεο Εθνικός την ίδια ώρα. Προοδευτική Ιωνικός στις 4. Και Απόλλων Καλυθιών Απόλλων Σμύρνη στο γήπεδο Καλυθιών επίσης στις 4. Σημαντικά παιχνίδια και για τις ομάδες μας και συνολικά όμως για το πρωτάθλημα, όλα αυτά τα παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά. Ο Ιάλισσος μας ενημερώνει ότι εξοπλίστηκε το βοηθητικό γήπεδο Ιαλισσού με ένα σύγχρονο απεινιδωτή έπειτα από δωρεά του Δήμου Ρόδου. Και μάλιστα θέλει ο Ιάλισσος και δημόσια να εκφράσει τις θερμές και ειλικρινείς του ευχαριστίες προς τον Δήμο, τη Διεύθυνση Αθλητισμού, καθώς και προσωπικά προς τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβολο Αθλητισμού, τον Μιχάλη Πλίγκο. Η πρωτοβουλία αυτή να θωρακίσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού, η πρωτοβουλία του Δήμου, λέει η ανακοίνωση, με την τοποθέτηση εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού, αποδεικνύει την έμπρακτη ευαισθησία και την διαρκή μέριμνα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και τονίζει ότι με την τοποθέτηση του απεινιδωτή στο βοηθητικό γήπεδο ενισχύονται ουσιαστικά τα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης για τους αθλητές, τα παιδιά των ακαδημιών, τους προπονητές, αλλά και σε όλους και όλους τους δημότες που χρησιμοποιούν καθημερινά την εγκατάσταση, λέει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος του Ιάλισσου.

Να πω ότι την προσεχή Τετάρτη στις 6 το απόγευμα έχουμε τις κληρώσεις των υποδομών K16 Ρόδου και K16 Νήσων, K14 11x11 Ρόδου και K14 11x11 Νήσων και έχουμε K14 8x8 Ρόδου και Νήσων. Όλα αυτά θα γίνουν οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων την Τετάρτη, λοιπόν, 14 Οκτωβρίου στις 6, στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Επίσης, να πω κάτι για το γυναικείο ποδόσφαιρο, ότι η Ladies FC Αλυσού ανακοίνωσε 2 ακόμα ανανεώσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, τη 16χρονη Μάγδα Σβίνου και τη 13χρονη Βάσο Κουντούρη. Συνεχίζουν κανονικά όπως μας ενημερώνει ο σύλλογος.

Στο μπάσκετ θυμίζω ο Κολοσσός την Κυριακή παίζει με τον Ολυμπιακό για την Basketball League. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τη μία η ώρα στην Σουνέλα Αρένα κόντρα στον Ολυμπιακό. Δεν θα επιστρέψει μετά στη βάση του, καθότι έχει ευρωπαϊκή υποχρέωση. Φεύγει για το Αζερμπαϊτζάν. Την Τετάρτη είναι το παιχνίδι αυτό με την Γκέντσε. Είναι η δεύτερη αγωνιστική στο FIBA Europe Cup. Και έτσι μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό θα πάει και στο Αζερμπαϊτζάν. Γενικά έχει ένα βαρύ πρόγραμμα ο Κολοσσός, έτσι δεν είναι μόνο αυτά. 14 Οκτωβρίου Αζερμπαϊτζάν, μετά εδώ 17 Οκτωβρίου με ΠΑΟΚ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μετά πάει 21 Οκτωβρίου, 4 ημέρες μετά δηλαδή, στη Λισαβόνα. 25 Οκτωβρίου με Βίκο Ιωαννίνων στη Ρόδο. Ξανά στη Ρόδο 28 Οκτωβρίου με την τουρκική Eroxpor. Και 31 Οκτωβρίου πάει στην Καρδίτσα για να παίξει με την Καρδίτσα. Βαρύ πρόγραμμα με πάρα πολλά παιχνίδια. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, αν τα βάλουμε κάτω, θα δώσει 7 παιχνίδια. Δεν είναι και λίγο, έτσι, 7 παιχνίδια. Μάλιστα, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Κολοσσό.

Λοιπόν, περίπου 5,5 λεπτά πριν από τις 4 κλείνουμε και πάμε να ακούσουμε και λίγο μουσική Τάνια Δράκιου, έτσι, για να κλείσουμε μουσικά με ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι και με μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή στην ιστορία της country rock και των blues. Είναι μια κοινή εμφάνιση που είχε κάνει η Sheryl Crow και ο Eric Clapton στο Tulsa Time, μιλάω για το 2007. Είναι ένα ωραίο ντουέτο, υπήρξαν και μαζί ο Clapton με την Sheryl Crow, το ήξερες αυτό ο Τάνια Δρακιού, δεν το ήταν μαζί. Λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής τους, εν πάση περιπτώσει, πριν το 2007 εννοώ, και είπαν ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και εδώ στη συγκεκριμένη εμφάνιση το είπε πάρα πολύ ωραία η Sheryl Crow, γι' αυτό το κράτησα και θέλω έτσι να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι live η εκτέλεση που θα ακούσετε. Το τραγούδι, το Tulsa Time, γράφτηκε το 1978 από τον Αμερικανό κιθαρίστα και συνθέτη τον Danny Flowers. Ήταν συνεργάτης του Don Williams, ενός πάρα πολύ σπουδαίου της country. Λοιπόν, το 2007 στο Toyota Park του Bridgeview, λίγο έξω από το Σικάγο δηλαδή, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο Crossroads Guitar Festival που οργάνωσε ο Eric Clapton. Εκεί προσκάλεσε τη Sheryl Crow και βγήκαν μαζί στη σκηνή και είπαν αυτό το κομμάτι και το είπε πάρα πολύ ωραία. Βάλ το να ξεκινήσει να παίζει, γιατί είναι και λίγο μεγάλο να προλάβουμε να το ακούσουμε. Ωραία. Λοιπόν, στο απολαύσουμε, στο θυμηθούμε, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι κατά την άποψή μου. Έτσι θα κλείσουμε σήμερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας όλη αυτή την ώρα. Και την Τάνια Δρακιού για τη ρύθμιση του ήχου. Τα λέμε αύριο μετά τις 3. Χαιρετώ, γεια.

0: Austin, Albert Lee, Vince Gill.
1: Είμαι στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πραγματοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο σε διάταξη 4-2-3-1. Προσανατολίζεται εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεδομένα στον άξονα της μεσαίας γραμμής στο δίδυμο Καμαρά Κάγκουα, με τον Τετέι να έχει προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Κατάμεστο θα είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης στον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν sold out. Ερωτηματικό η ετοιμότητα των Πουέρτα και Φρόιλερ. Τον Μάριους προορίζει για την κορυφή της επίθεσης ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Την επιστροφή στις νίκες στην EuroLeague θα επιδιώξει απόψε ο Ολυμπιακός που φιλοξενεί την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Ανέλ Αρίνα. Διαθέσιμος και ο Χολ. Τζάμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δίλημα ανάμεσα σε Κοϊτά και Κατσίνοβιτς για τον παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση της ΑΕΚ για τον Μάρκο Νίκολιτς εν όψη του μάτς με τον Όφη. Παραμένει κάτω από τα δοκάρια ο Μπρινιόλι. Απώλεια της τελευταίας στιγμής για τους κριτικούς ο Ισέκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής. Με τη σημερινή επιστροφή των παίκτων του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις μπήκε στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τον αγώνα με την Καλαμάτα τη Δευτέρα στην Τούμπα. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Ντεσπόντοφ. Άρχισαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης οι εργασίες του συνεδρίου για τα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Διαθέσιμος για το μάτς με τον Βόλο έλαμπε το Ρίτσαρτς. Δύσκολο να προλάβει ο Μπασίρου. Ο Μπρούμα φαβορεί για να αντικαταστήσει τον Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η Ισλανδία θα είναι το εμπόδιο της εθνικής ελπίδων για την πρόκριση στο Euro Under 21 όπως προέκυψε στην κλήρωση. Το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν τα μάτς, με το πρώτο να είναι εκτός έδρας και το δεύτερο πιθανότατα σε λεωφόρο. Να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε, το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Γιάννη Ταουσιάννη. Δεκτό έκανε το διοικητικό δικαστήριο αίτημα του Προμηθέα για αναστολή κάθε διοικητικής πράξης του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑ και όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της ΕΚΑΕ της Πάτρας, η εκδίκαση της υπόθεσης για τιμωρία ή όχι της ομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Πόλο Ανδρών θέλει να κάνει ο Απόλλωνος Σμύρνης που φιλοξενεί την Παρτίζαν στις 9 και 4 στο Σεράφιο. Νωρίτερα στις 7 για τον τέταρτο όμιλο της ίδιας διοργάνωσης η Βουλιαγμένη παίζει με την Μπαρσελόνα στην Νάπολη. Στα προκριματικά του Champions League γυναικών για τον τρίτο όμιλο διεξάγονται τα μάτς Νανσί Εθνικός στις 8 παρατέταρτο και Γλυφάδα Καταλούνια στις 9 και 4. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο. Σέντρα στις 7.30 με κάλυψη από RTL Sport. Προφυλάσσει τον Ραφίνια ο προπονητής της Μπαρσελόνα Χάνζι Φλικ. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, αλλά οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί μαζί του, καθώς την περασμένη σεζόν ταλαιπωρήθηκε, τόνισε ο Γερμανός τεχνικός, που επιβεβαίωσε ότι ο Βραζιλιάνος δεν θα παίξει στα μάτς με Τζιρόνα και Γαλατασαράι. Αλλά δύο μάτς θα διεξαχθούν απόψε για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Με κοινή ώρα έναρξης στις 9.30 παίζουν Μπαρσελόνα, Ζάλγιρις Κάουνας και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 4 και Start αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
11: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
12: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
10: Top FM 102,4.
13: Για την Ελλάδα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξαφνικά έχασε τη ζωή του και βήθησε σε θλίψη πρώτα απ' όλα τους οικείους του, την οικογένειά του και φυσικά μετά τους συμπαίκτες του, όλους όσους γνώριζαν και φυσικά όλο τον αθλητισμό. Τι να πούμε, εκεί ψηλά που μας βλέπει. Να πούμε κουράγιο και δύναμη στους οικείους του και πάντα να τον θυμόμαστε.

0: Λοιπόν, Κωστή, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα, παιδες. Τι κάνετε?
0: Καταρχάς, να συλληπιτήρια και από τον αέρα. Κουράγιο και δύναμη για τη μητέρα σου. Να ζεις να τη θυμάσαι, φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Τάσο μου. Να είσαι καλά.
0: Και έχεις και τα συλληπιτήρια πολύ κόσμο, να ξέρεις, όλες αυτές τις μέρες. Έστειλαν, τα διαβάζεις κι εσύ.
1: Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τα χρόνια της να έχουμε, Τάσο.
0: Αυτό, φίλε, αυτό, φίλε, αυτό, αυτό, αυτό.
1: Άκουσα τώρα για τον Μπάλτοκ.
0: Ναι.
1: Πραγματικά έχουν, ξέρεις τώρα, έχουν περάσει δύο χρόνια και πραγματικά δεν μπορείς να το χωνέψεις, το παιδί μου. Ένα τόσο νέο παιδί, ποδοσφαιριστής, σε ένα τόσο καλό σημείο της καριέρας του, διεθνής, αυτά, σε μεγάλη ομάδα. Τι να πεις, ρε παιδί μου, τι να πεις.
0: Ναι.
1: Τι να πεις. Αυτά είναι τα άσχημα.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε τον Κώστα. Κάτσε, okay. Περίμενε, έχουμε διάλειμμα. Ναι, αρχή. Έχουμε διάλειμμα και ξεκινάμε σαν γιατί παίζεις αύριο με τον Όφη, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ξεκινάμε, ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
6: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν. Αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, έλα, κοίτσε, ξεκινάς.
1: Ναι. Να πούμε ότι η ΑΕΚ υποδέχεται αύριο τον Όφη, 7.30 ώρα, στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι sold out το παιχνίδι. Έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια και της ΑΕΚ και των φίλων του Όφη. Είναι sold out. Θα είναι 500 φίλοι του Όφη στο γήπεδο. Κάτι πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο. Και μακάρι να το βλέπουμε κάποια στιγμή και σε όλα τα παιχνίδια στην Ελλάδα αυτό. Ένα πολύ έτσι, σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ. Μην ξεχνάμε, είναι ήδη 4 πόντους πίσω τον Παναθηναϊκό. Και οπωσδήποτε χρειάζεται τους 3 βαθμούς για να μείνει κοντά εκεί που είναι και να μην έχει κανένα πρόβλημα, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της Κυριακής, να είναι κερδισμένη. Ενώ το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη. Τώρα έχουν περάσει 20 μέρες τόσο, καταλαβαίνεις και εσύ ότι μπορεί να είναι άλλες ομάδες, δεν ξέρουμε τι μας περιμένει γενικά. Και ομάδες ήταν καλά πριν, πώς μπορούν να εμφανιστούν ή το αντίθετο. Να πω για την εντεκάδα, καταρχάς να πούμε για τους τραυματίες. Ο Ρώτα το ξέραμε, φαντάζομαι έχει υποθεί κάθε μέρα στα ρεπορτάζ αυτή τη εβδομάδα. Είναι κανονικά, προπονείται κανονικά, θα παίξει. Από εκεί και πέρα οι άλλοι δύο, Στρακώσα και ο Βάρκα, δεν υπολογίζονται για αύριο. Ο Στρακώσα, τα νεότερα που είπα και το πρωί είναι ότι θα κάνει τη Δευτέρα μια εξέταση και αν είναι 100% καλά θα ακολουθήσει την αποστολή στην Αγγλία. Αν δεν είναι στο 100% θα κάνει μια τελευταία θεραπεία εδώ πέρα. Ήδη είναι καλά. Θα κάνει μια τελευταία θεραπεία εδώ πέρα ώστε να είναι έτοιμος όταν η ομάδα επιστρέψει από την Αγγλία για το μάτς με τον Πανετολικό και τη συνέχεια της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Βάργα έχει πάει από θεραπεία περίπου όπως την είχαν προγραμματίσει οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Είχαμε πει από τις πρώτες εκείνες μέρες ότι η ΑΕΚ θέλει βάσει του προγραμματισμού να είναι ο Βάργα στην αποστολή στο μάτς με τη Σαχτάρ. Αυτό φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί. Απλά θα κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι την Τετάρτη, να το δούμε. Υπάρχει και τραυματισμός του Ζούπκοφ, ο οποίος χτύπησε σε μια προπόνηση, έχει ένα χτύπημα στη μέση τέλος πάντων, από την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, και είναι μέρα με τη μέρα, οπότε σήμερα μετά την προπόνηση θα ξεκαθαρίσει αν θα μπορέσει αύριο να δώσει το παρόν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σίγουρα σαν μια λύση από τον πάγκο είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Τώρα για τεκάνω να πω ότι ο Μπρινιόλι θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Ρώτα δεξιά, ο Πίδιος αριστερά, Ρέλβας Μουκουντή, ο Μαρίν σίγουρα στο κέντρο και ο πιο πιθανός δίπλα του θα είναι ο Βιτάλης. Ο Γιώβιτς ξεκινάει και από εκεί πέρα ο Ζήνη με μια προπόνηση το βλέπω απίθανο να παίξει. Σήμερα μόνο προπόνηση ο Ζήνη. Άργησε να επιθέτει τον Αγκόλα γιατί είχε υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα. Οπότε ή θα πάει σε μια λύση με τον Γκατσίνοβιτς ή τον Γκοϊτά, δεύτερο επιθετικό, ή θα δούμε κάτι διαφορετικό με τον Μάγκερ σαν δεκάρι πίσω από το φορ. Δεξιά τον Γκοϊτά και αριστερά το πιθανότερο. Τον Ζωάο Μάριο ή και τον Κατσίνοβιτς. Κάπως έτσι τα βλέπω τα πράγματα για αύριο. Και επίσης εκτιμώ ότι η εντεκάδα που θα παίξει με τον Όφη μπορεί να είναι ακόμη και η ίδια 11 στα 11 και στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ η Τετάρτη. Εκτιμώ ότι ο Νίκο Έλετς θα βάλει τώρα τους παίχτες που υπολογίζει για τα μάτια της Champions League για να δώσει κάποιο ρυθμό. Λείπαν 13 παίχτες, η ομάδα έκανε προπονήσεις υπό ειδικές συνθήκες, άρα θα είναι καλό να μπορέσει να πάρει ένα παιχνίδι, το οποίο όμως αυτό παιχνίδι στην ΑΕΚ έχει τεράστια σημασία, με τον Όφη εννοώ, τον βλέπουν ως πάρα πολύ σημαντικό και είναι και το μόνο που αυτή τη στιγμή απασχολεί την ομάδα. Αυτά μετά η ΑΕΚ αναχωρεί την Τρίτη για την Αγγλία. Τελικά δεν έκλεισε κάποιο προπονητικό κέντρο για τις μέρες αυτές. Θα μοιράσει τη διαμονή της, θα μείνει μέχρι την Παρασκευή στο Λονδίνο. Θα κάνει εκεί σε κάποιο προπονητικό κέντρο που έχει κλείσει προπόνηση. Και από το Σάββατο θα είναι στο Μάντσεστερ. όπου θα συμβεί το ίδιο. Δηλαδή Σάββατο, Κυριακή θα κάνει προπόνηση σε κάποιο προπονητικό κέντρο και Δευτέρα ο Σύθιστε θα κάνει προπόνηση στο γήπεδο της Manchester City ενώπιση του αγώνα της Τρίτης. Αυτά, Τάσο.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε και στα του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός συνέχισε σήμερα την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πολύ δουλειά στην τακτική από τον προπονητή. Έχει ασχοληθεί λεπτομερώς και με την επιθετική τακτική και με την αμυντική τακτική. Έχει αναλύσει για τον Ολυμπιακό διάφορα πράγματα στους παίκτες και μέσω βίντεο και στην πράξη και για το δικό του πλάνο και για το πώς θα αμυνθεί ο Παναθηναϊκός. Και θα υπάρχει και αύριο άλλη μια προπόνηση πάνω στο κομμάτι αυτό, που αύριο θα δουλέψει πολύ και στις στατικές φάσεις. Όσον αφορά την εντεκάδα, αυτή τη στιγμή ως πιο πιθανό σενάριο είναι Πένια τερματοφύλακας δεξιά, Καλάμπρια αριστερά, Κυριακόπουλος, ο Ντεφράι με τον Φανδρόκελο στο κέντρο της άμυνας, ο Καμαρά με τον Κάγκουα στο κέντρο του γηπέδου, δεξιά Ταμπόρδα, αριστερά Ντίνο και την κορυφή ο Τετέι. Αλλά μπορούμε να αφήσουμε ένα παράθυρο ανοιχτό να γίνει κάποια αλλαγή σε αυτά τα πρόσωπα. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ο σχηματισμός. Να δούμε ένα 4-4-2. Πιστεύω ότι ο Ναΐ θα παίξει ρόλο ελεύθερο, ο οποίος θα μπορεί να κινείται είτε από δεξιά, είτε από αριστερά, είτε από το κέντρο. Το έχει κάνει πολλές φορές και είναι ένας λόγος που ανακατεύει τις αντίπαλες άμυνες αυτή η κινητικότητα του Ναΐ. Και κάνει υπεραριθμίες κυρίως αν κινείται από δεξιά ή από αριστερά, ανάλογα με το από πού επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι εντάξει, έχει μείνει μια μέρα ακόμα και θα δούμε το πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός μετά τη διακοπή. Είναι ένα θέμα αυτό για όλες τις ομάδες και για τον Παναθηναϊκό, που ήταν σε καλή κατάσταση μέχρι τη διακοπή. Ένα θετικό ότι τους περισσότερους βασικούς τους είχε ο προπονητής στη διάθεσή του. Δηλαδή εδώ έμειναν και ο Καλάμπρια και, και οι δύο Ολλανδοί, ο Ντεφράι και ο Φανδρόκελεν, και ο Κάγκουα και ο Καμαρά και ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα. Μόνο να είναι ο Τετέι και ο Κυριακόπουλος από το βασικό σχήμα, το υποψήφιο βασικό σχήμα δεν ήταν εδώ. Και επίσης να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει 6 παίκτες στην 11η του, αν είναι αυτοί, οι οποίοι έχουν ξαναπαίξει την ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Και αναφέρομαι στον Καλάμπρια, αναφέρομαι στον Κυριακόπουλο, αναφέρομαι στον Αντίνο, στον Ταμπόρδα, στον Τετέι και στον Ναΐ. Είναι ένας σημαντικός αριθμός. Όλοι γνωρίζουν τη σημασία του αγώνα. Οι παίκτες το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ο Ναΐ χθες πήγε στο μπάσκετ σε μια πολύ ωραία στιγμή. Μαζί με τον Ναν κάθισαν, γνωριστήκαν κιόλας, τα έπανε από κοντά και άκουσε τον κόσμο να ζητάει από αυτόν και τους παίκτες να κερδίσουν τον Ολυμπιακό. Γνωρίζουν όλοι οι παίκτες μέσα στο σύλλογο τη σημασία αυτού του αγώνα. Από την πρώτη στιγμή που έρχονται στον Παναθηναϊκό γνωρίζουν το πόσο σημαντικό είναι τα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεν χρειάζονται πολλές κουβέντες, τους έχει εξηγήσει κάποια πράγματα ο Στεφάνος Κοτσόλης. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Και ο Νίστοκ τους έχει πει με κάθε λεπτομέρεια το τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο την ερχόμενη Κυριακή. Να πω ακόμα ότι καλύφθηκε μία νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25.200.000 ευρώ από τον Γιάννη Αλαφούζο. Αύριο προπόνηση, μετά αποστολή και μετά αντίστροφη μέτρηση για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και φυσικά είπαμε στο πρόλογο, το είπαμε, ξεκινήσαμε με τον Τζόρτζ Μπάλτοκ, ότι συμπληρώνονται 2 χρόνια από τον θάνατό του. Ένα σοκ για όλο τον Παναθηναϊκό οργανισμό, θυμάμαι τότε, σοκαρίστηκαν όλοι. Και φυσικά το ζητούμενο είναι να το θυμόμαστε πάντα, τέτοια μέρα πάντα, και να μην φύγει ποτέ από τις μνήμες μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διασωληνωμένοι με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύονται στο Θριάσιο οι δύο τραυματίες από το ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο δηληστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μήνυμα προς την Τουρκία για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη στοιχεία της Ελστάτ. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μαθητής από το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Και ο καιρός, νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα εθνικά θέματα για την ακριτική Ελλάδα στρέφει την προσοχή του το ΠΑΣΟΚ. Από το Καστελόριζο, όπου πραγματοποιεί διήμερη περιοδία, ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε σήμερα ένα ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Στεκόμενο στο ανατολικότερο άκρο της χώρας, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι βασίζονται αποκλειστικά στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αναφερόμενο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα επιδιώκει την καλή γειτονία, ωστόσο, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αυτή δεν μπορεί να εξαρτάται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από το σεβασμό των διεθνών κανόνων από όλους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν δικαιολογεί παράνομες ή προκλητικές ενέργειες, ειδικά σε βάρος κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την περιοδία του από το τοπικό σχολείο, όπου συνομίλησε με δασκάλους και μαθητές, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το στρατόπεδο Λοχία Πεζικού Νικολάου Σάβα και το Περιφερειακό Ιατρείο του Νησιού για να καταγράψει τα προβλήματα της καθημερινότητας των ακριτών. Αύριο στις 11 το πρωί ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο Καστελορίζου Νίκο Ασβέστη. Μεγάλο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η ασφάλεια στη Ρόδο, περνώντας χειροπέδες έναν 58χρονο αλλοδαπό. Οι αστυνομικοί της δίωξης έκαναν φύλο και φτερό το σπίτι, αποθήκες αλλά και υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούσε ο δράστης. Εκεί εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 14 κιλά ακατέργαστης κάναβης, ποσότητα κοκαίνης, 18 δεντρίλια χασίς που έφταναν σε ύψος τα 3 μέτρα, καθώς και 8.000 ευρώ σε μετρητά. Όπως διαπιστώθηκε, ο 58χρονος είχε στήσει μια συστηματική επιχείρηση καλλιέργειας και εμπορίας. Ο συλληφθής με δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα οδηγείται πλέον στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου. Στα εργασιακά προβλήματα των Δωδεκανήσων και την ισιωτικότητα, εστίασε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Μετά από συνάντηση με το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, ο κ. Βαρδακαστάνης στήριξε το αίτημα για επέκταση και αφορολόγητο επίδομα ανεργίας λόγω της εποχικότητας στον τουρισμό, ενώ ανέδειξε τις σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς στα νησιά. Παράλληλα, από το συνέδριο των μικρών νησιών στην Κάσο, με την ιδιότητά του ως εισηγητής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ζήτησε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την περίοδο 2028-2034 με έμφαση στη χρηματοδότηση των νησιών και στο δικαίωμα παραμονής των κατοίκων στον τόπο τους. Την ετοιμότητά του να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως πρόεδρος των προνοιακών ιδρυμάτων Ρόδου εξέφρασε ο Τάκης Μιχαήλου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κύριος Μιχαήλου χαρακτήρισε τη νέα του θέση ως μια μεγάλη κοινωνική πρόκληση και τόνισε ότι αισθάνεται πιο όριμος από ποτέ προκειμένου να στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες του νησιού, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά από προβληματικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, αναγνώρισε το σημαντικό έργο της προκατόχου του, Μαρίας Κορακάκη, επισημένοντας ότι η παρακαταθήκη της ανεβάζει ψηλά τον πήχη για τη νέα διοίκηση. Αναφερόμενος στη μετάβασή του από την καθαρά πολιτική δραστηριότητα σε έναν ρόλο με έντονο κοινωνικό πρόσημο, ο κ. Μιχαήλου υπογράμμισε ότι πολιτική είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται η πολιτεία στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα και κατέληξε λέγοντας ότι η κοινωνική μέριμνα είναι προτεραιότητα για όλους. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, προσφεύγει ο Δήμος Ρόδου διεκδικώντας την ακύρωση προστίμων ύψους 42.000 ευρώ που επέβαλε το Λιμεναρχείο Λίνδου για ελλείψεις σε ναύαγο σώστες και σημαντήρες ασφαλείας. Ο Δήμος αναθέτει την υπόθεση σε εξειδικευμένο νομικό γραφείο, επικαλούμενος γραφειοκρατικά κολλήματα που μπλόκαραν τους σχετικούς διαγωνισμούς. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστήμης βρίσκεται η Ρόδος, καθώς φιλοξενεί από αυτή την Κυριακή έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο Press 26. Περισσότεροι από 150 κορυφαίοι επιστήμονες συγκεντρώνονται στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον τουρισμό. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του συνεδρίου και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πάνος Εφερλής, κλειδί για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελεί η επιστράτευση της τεχνητής νοημοσύνης και της κυκλικής οικονομίας. Πολιτιστικό υπερθέαμα και παραδοσιακά γλέντια πλημμυρίζουν τη Ρόδο αυτό το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 4 με την κοινή συναυλία της πειραματικής χοροδίας Ρόδου και της Ολλανδικής Γκρουτ Κουρ στον Άγιο Φραγκίσκο. Στις 5 η μεγάλη σκηνική παρέλαση του 19ου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ ξεκινά από την Παναγιά του Βούργου, ενώ το βράδυ το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Πλατεία Ελευθερίας για το εναέριο υπερθέαμα της γαλλικής ομάδας Trans Express στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας. Τέλος στις 7 η πρώτη γιορτή Μπακαλιά στην Παστίδα υπόσχεται αυθεντικές γεύσεις και ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι με την Κέλλη και Λεκίδου στον Άγιο Γιώργη. Είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Συνεχίζεται την Κυριακή το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με τα παιχνίδια της Τρίτης Αγωνιστικής όσον αφορά τον 8ο όμιλο. Ξεχωρίζει ο αγώνας του Διαγόρα με τον Αέρα στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου στις 4 το απόγευμα. Την ίδια ώρα ο Απόλλων Καλυθιών υποδέχεται τον Απόλλωνα Σμύρνη στο γήπεδο των Καλυθιών. Μία ώρα νωρίτερα στις 3 ο Γιάλισσος δοκιμάζεται εκτός έδρας από τη Δόξα Βύρωνα. Δύο παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου θα γίνουν αύριο Σάββατο. Στις 4 και τα 2 Φίβος Κρεμαστής Άρης στο γήπεδο Κρεμαστής και Ηρακλής Μαριτσών Ευκλής στα Μαριτσά. Σε εξαναβολής αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική του ίδιου πρωταθλήματος αύριο στις 11.30 το πρωί στην Αντιμάχια ο αντίμαχος υποδέχεται τον ΑΣ Ρόδος. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, δυτική με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε

0: εξαιρετικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Life Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 38400, κινητό 694 064 0635.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Έχει sold out βέβαια το παιχνίδι, ανακοινώθηκε πριν λίγες ώρες, οπότε δεν έχει νόημα ο κόσμος να ψάχνει, να μπαίνει να ψάχνει εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι. Να πω ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα στις 100, στο top 100 των συλλόγων παγκοσμίως που έχει με την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία του φετινού του ρόστερ, είναι 75ος. Δεν υπάρχει άλλη ελληνική ομάδα στο top 100. Στην κορυφή βέβαια είναι η Real, η City, η Paris, η Arsenal, η Barcelona, Chelsea, Liverpool, Bayern. Αυτές είναι οι 8 ομάδες που είναι πάνω από ένα δις, παρακαλώ. Λοιπόν, βεβαίως δεν παίζουν μπάλα πάντα μόνο τα ρόστερ και οι χρηματιστηριακές αξίες, δηλαδή σημασία έχει ποιος είναι πιο έτοιμος, πιο διψασμένος, πιο διαβασμένος και πιο έξυπνος και πιο συγκεντρωμένος, ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλα παιχνίδια όπως το της Κυριακής, αλλά και γενικότερα. Έχω βάλει και ένα κομμάτι στο site του Sport FM για τους απεσταλμένους από ευρωπαϊκούς συλλόγους που θα είναι την Κυριακή στο, πώς το λένε, στο Καραϊσκάκι, και να πούμε σαν συνέχεια της δυσάρεστης είδησης βέβαια από το πρωί που είχαμε για την απώλεια του Άρη Ποήλα, που έφυγε από τη ζωή ξημερώματα, ότι η κηδεία του Άρη θα γίνει τη Δευτέρα στις 10 το πρωί στο Εκκλησάκι της Ανάστασης στον Πειραιά. Ο Άρης ο Ποήλας έφυγε στα 74 χρόνια με ανακοπή, ένας παράγοντας του Ολυμπιακού πραγματικά επί σειρά ετών, που έδωσε πολλά στο κλαμπ και σε επίπεδο εραστέχνη Ολυμπιακού στο βόλι και σε επίπεδο ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Να είναι καλά να τον θυμούνται η οικογένειά του και όλοι μας. Αυτά από μένα, Τάσο.
3: Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε!
13: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, Κέτσε, ξεκινάς ναι. Μηνύματα. Έχεις, θες να σου
18: ρωτήσω? Έχω, ευχαριστώ. Μισό λεπτάκι, συγγνώμη. Λοιπόν, καταρχάς να πω πολλά ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει συλληπιτήρια. Να είστε καλά, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κώστα, να είσαι καλά.
18: Ευχαριστώ, Κώστα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Κώστα μου. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ όλους. Λοιπόν, τώρα, ένας φίλος μου γράφει ότι δεν έχει γίνει sold out το ICOFI. Κοίτα, φίλε, χθες δεν υπήρχε δυνατότητα να πάρει εισιτήριο, αλλά επειδή πράγματι κάποιες φορές εμφανίζονται ξαφνικά κάποια εισιτήρια, αν κάποιος θέλει να πάει και δεν έχει βρει, ας ρίχνει κάποια ματιά. Αλλά αλλά χθες ήταν sold out, δεν υπήρχε περίπτωση να δεις εισιτήριο. Όπως θα δεις, έχει γίνει θέμα και σε όλα τα site και σε εφημερίδες κτλ. Δεν είναι ότι το είπα το μυαλό μου. Πιθανόν κάποια στιγμή μπήκες εσύ να υπήρχε κάποιο εισιτήριο ή κάποια εισιτήρια που δεν εφαζόντουσαν χθες. Η αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν θα έχουν μείνει σίγουρα πάρα πολλά, αν κάποιος είναι τυχερός και δει. Λοιπόν, για ένα φίλο με ρωτάει πώς θέλω που θα γίνει κόκκινη σαν Έλα Αρένα. Εντάξει, θα γίνει κόκκινη, μετά θα ξαναγίνει κίτρινη. Δεν αισθάνομαι κάτι. Το μόνο που με ενοχλεί σε αυτό είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα ιστορικό πρόβλημα στην ΑΕΚ από αυτή την ιστορία. Αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά δηλαδή δεν το βλέπω σαν κάτι που να με πειράζει. Αλλά καταλαβαίνω απόλυτα και αυτούς που τους ενοχλεί πάρα πολύ. Ένας φίλος λέει ότι όχι ο Γκατσίνοβιτς αλλά ο Κοϊτάι, ο Μάγκερ πίσω από τον Γιώβιτς. Να πούμε ότι αν παίξει ο Μάγκερ θα είναι ένα 4-2-3-1. Αν παίξει ο Κοϊτάι ο Γκατσίνοβιτς θα είναι 4-4-2. Παίζει ο δεύτερος επιθετικός. Ένας από αυτούς τους δύο. Να το δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό και τι θα σημαίνει και για τα παιχνίδια που έρχονται. Ενώ τα δύο μάτς με του Champions League. Μπορεί και εκεί να δούμε 4-2-3-1. Άλλο τώρα. Δεν υπάρχει, όχι. Δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι που να έχει σχέση με το ρεπορτάζ.
3: Μάλιστα.
18: Οπότε τάσο εσύ, γιατί βλέπω ναι. Ένας φίλος κάτι γράφει για τα διαρκεία. Δεν ξέρω.
3: Ναι.
18: Τώρα που κοίταζε έχει πάρα πολλά μηνύματα.
3: Το βλέπω και στείλω 8 μηνύματα. Ναι. Ισχυρίζεται ότι λέει ο άνθρωπος ότι ψάξε λίγο το θέμα τα διαρκεία. Είχα ρωτήσει πριν 19-20 μέρες. Όσοι βγάζουν διαρκείες, αυτόματα μέλη του ιδιοκτήτου και μπε σίγουρα. Σίγουρα, διότι αυτό γράφει και η ανακοίνωση και αυτό συμβαίνει, φίλε μου. Μου είπες για τα διαρκείας, δεν μου είπες για τα συνδεσμιακά διαρκείας. Γιατί πιο κάτω μου γράφεις, και όμως δεν είναι έτσι. Έχω κάνει συνδεσμιακό με 4 άλλους, και όμως δεν είμαστε μέλη στον Ερεσιτέχνη, επομένως δεν έχουν προτεραιότητα για το βοτανικό. Μίλησα με τον Ρεστέχνη και μου είπε ότι δεν τους έχει πάει καμία ειδοποίηση για εγγραφή μέλους παρά τα διαρκείας και ότι πρέπει να είχαμε βγάλει και στον Πάσχη για εννοούμαστε αυτόματα μέλη. Σε καλό, ψάξε το, με την ΠΑΕ είμαστε πολλά άτομα έτσι και περιμένουμε μια επίσημη και υπεύθυνη απάντηση για το τι θα γίνει του χρόνου με το θέμα της προτεραιότητας. Λοιπόν, και γράφει και διάφορα άλλα, έτσι. Εγώ αυτό μπορώ να σου πω, φίλε μου, σου διαβάζω την ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τα διαρκείας, που είναι μακροσκελέστατα, αλλά πρέπει για να καταλάβουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Είχε βγει το καλοκαίρι και λέει για τη διάθεση των εισιτήριων διαρκείας. Η πρώτη φάση θα διαρκέσει έως 27 Μαΐου και αφορά την ανανέωση των εισιτήριων διαρκείας στην ίδια θέση που είχαν στους ευρωπαϊκούς αγώνες, οι οποίοι διεξήχθησαν στο Ολυμπιακό Στάδιο σύμφωνα με τη διαδικασία της θήκης που είχε πραγματοποιηθεί. Μετά το πέρας προθεσμίας, οι θέσεις αποδεσμεύονται και καθίστανται διαθέσιμες στο κενό. Η δεύτερη φάση θα διαρκέσει από τις 29 Μαΐου στις 3 Ιουνίου. Αυτό δεν ενδιαφέρει πολύ. Θα επιλέξουν νέα εθέρια και θέση. Αυτή που δεν ανανέωσε την πρώτη φάση. Η τρίτη φάση ξεκινάει στις 4 Ιουνίου και αφορά νέους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας. Σε κάθε περίπτωση, είτε αφορά κατόχους διαρκείας τη σεζόν 25-26, είτε όσους θέλουν να αγοράσουν διαρκείας τη σεζόν 26-27, δίχως να είναι ήδη κάτοχοι, βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργής κάρτας μέλους του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, η οποία πρέπει να εκδοθεί ή να ανανεωθεί οποιαδήποτε στιγμή πριν τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίου διαρκείας. Οπότε ξεκάθαρη είναι η ανακοίνωση ότι για να μπορείς να πάρεις διαρκείας πρέπει να είσαι μέλος του Ερασιτέχνη. Δεν το είπα από το κεφάλι μου, είναι η διαδικασία αυτή. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει για όλους τους φιλάθλους, συμπεριλαμβανομένων όσων επιλέγουν αγορά μέσω εξαργύρωση ΠΑΟ Βίζα, καθώς και όσων προχωρούν σε έκδοση εισιτηρίων διαρκείας με τιμολόγιο. Και συνέχεια υπάρχει η προτεραιότητα εισιτηρίων διαρκείας στο νέο γήπεδο, που αφορά απόλυτη προτεραιότητα θα έχουν κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας σεζόν 25-26, οι οποίοι θα ανανεώσουν το εισιτήριό του για σεζόν 26-27, δηλαδή αυτοί που είχαν πέσει και φέτος έχουν την απόλυτη προτεραιότητα. Συνεχεία θα πάρουν σειρά προτεραιότητες οι νέοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας σεζόν 26-27. Οι φύλλα της κατηγορίας αυτής, δηλαδή φετινή, θα εξυπηρετηθούν στο νέο γήπεδο βάσει της διαθέσιμης χωρητικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση, δεύτερη φορά γράφεται στην ανακοίνωση, έτσι, αποτελεί έκδοση κάρτα μέλους του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου για τη σεζόν 25-26, η οποία είναι διαθέσιμη έως τις 31 Μαΐου 2026. Για τους ανήλικους φιλάθλους, η υποχρέωση απόκτησης κάρτας μέλους του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου δεν ισχύει και το δικαίωμα προτεραιότητάς τους απορρέει από την κατοχή εισιτηρίων διαρκείας στη σεζόν 26-27. Αυτή είναι η ανακοίνωση και λέει προς το τέλος από τη συγκεκριμένη διαδικασία προτεραιοποίησης εξαιρούνται οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας 13, 14 και 7. Νομίζω είναι ξεκάθαρη η ανακοίνωση. Λέει ότι υπάρχει υποχρέωση να είσαι μέλος του Ρεστέχνη για πάση διαρκείας. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει με τα συνδυασμιακά που έχει πάρει, φίλε μου. Μπορεί να απευθυνθεί στο σύνδεσμο που τα πήρε, γιατί αν είναι έτσι όπως μου τα λες, που δεν έχω λόγο να με σε πιστέψω, κάτι έχουν κάνει λάθος. Δεν γίνεται για άλλους να ισχύει άλλο και για άλλους να ισχύει άλλο. Έτσι. Απλά νομίζω ότι σε κάλυψα με αυτό που είπα. Αυτό ξέρω, αυτό λέω, αυτό διαβάζω. Δηλαδή την ανακοίνωση επίσημα και αυτό λέω. Και έχω και φίλους δηλαδή που έχουν πάρει διαρκείας και που ήταν η προϋπόθεση να γίνουν μέλος του Ερασιτέχνη. Χωρίς να είσαι μέλος του Ερασιτέχνη, προτεραιότητα δεν έχεις. Έτσι. Οπότε γίνεσαι μέλος του Ερασιτέχνη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε κανένα άλλο μήνυμα. Για εμάς τους παλιούς, λέει Τάσο, το καλύτερο χθες δεν ήταν η νίκη, αλλά εικόνα να μειούν να είσαι, καταλαβαίνεις. Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτή η εικόνα και η εικόνα Γιανακόπουλου Αλαφούζου που είχαμε δει πριν από δύο εβδομάδες ήταν πολύ καλή. Οπότε καταλαβαίνω τι λες. Διότι είναι μια ενότητα στην πράξη και όχι στα λόγια. Γιατί στο παρελθόν είχαμε ενότητα στα λόγια, όχι στην πράξη. Και αυτό που ζει ο Παναθηναϊκός φέτος είναι μοναδικό. Και γενικά στην Ελλάδα δεν συμβαίνει γενικά. Λοιπόν, αν έχουμε για την πέμπτη εικόνα για τον κόσμο, όχι. Δεν ξέρουμε για κόσμο ακόμα. Από Δευτέρα θα μπορούμε να πούμε. Αν έκαναμε μετρήσεις διεθνείς, αν έχουμε εικόνα. Παιδιά, τις μετρήσεις τις έχουν οι προπονητές. Δεν τις δίνουν δεξιά και αριστερά για να μπορούμε να τις μαθαίνουμε εμείς και να τις λέμε. Αυτά είναι εσωτερικά τα οποία όλες οι ομάδες τα κρατάνε σαν κρυμμένα μυστικά, διότι έρχονται παιχνίδια, θα πρέπει να γίνει διαχείριση παικτών. Αν κάθονται και λένε τις μετρήσεις δεξιά και αριστερά, ο αντίπαλος θα έχει στο πιάτο το ποιος έχει πρόβλημα, ποιος δεν έχει πρόβλημα ή ποιος είναι πιο κουρασμένος και ποιος όχι. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Καλησπέρα, γιατί πρέπει να είμαι υποχρεωμένος να πληρώνω συνδρομή στο κανάλι του κυρίου Αλαφούζου για να βλέπω την ομάδα μου στην GBL. Δεν πληρώνω συνδρομή στο κανάλι του κυρίου Αλαφούζου, είναι ελεύθερα τα παιχνίδια στο Sport FM TV, όλα τα παιχνίδια ελεύθερα και κάποια από αυτά στη τηλεόραση του Sky και στην υπηρετική τηλεόραση του Sky. Όταν θα έρθει η ώρα να δούμε ποια συνδρομή θα είναι. Απλά η ερώτηση που μπορώ να σου κάνω εγώ είναι γιατί είσαι υποχρεωμένος να πληρώνεις συνδρομή σε άλλα κανάλια για να βλέπεις την ομάδα στο ποδόσφαιρο. Σε δρόμο δεν πληρώνεις και εκεί. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα στο εξωτερικό. Δυστυχώς το λέω αυτό. Το ιδανικό θα ήταν να τα όλα ελεύθερα. Αλλά και στο εξωτερικό πλέον είναι πλέον συνδρομητικά τα περισσότερα. Και δεν βλέπεις ελεύθερα. Αλλά για τον μπάσκετ ειδικά μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή τα βλέπεις όλα ελεύθερα. Δεν πληρώνεις καμία συνδρομή. Όταν θα έρθει η ώρα να ανακοινωθεί η συνδρομή, να δούμε και σε τι τιμή θα είναι. Γιατί αν η συνδρομή είναι 1-2 ευρώ, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ποσό. Αν είναι 10-15 ευρώ, είναι άλλο ποσό. Γι' αυτό σου λέω προς το παρόν κρατάμε ότι είναι δωρεάν. Και θα δούμε στη συνέχεια το τι ακριβώς ισχύει και το τι ακριβώς συμβαίνει. Αν είμαι υπέρ των παραδόσεων για τα τελευταία 25 χρόνια μετά από διακοπή, Ολυμπιακός έχει 3-3-0. Μήπως θα σπάσει την Κυριακή Μάκη Ηράκλειο. Οκ, τι να σου πω, φίλε μου. Μάκη, κάποιες φορές οι παραδόσεις μετράνε, κάποιες όχι. Πότε βγαίνουν τα εισιτήρια με Βόλο? 24 δεκάτου Σάββατο το μάτς. Υπολόγισε τώρα να περάσει και άλλη εβδομάδα και πιστεύω ότι θα το μάθουμε. Τάσο, έγινε αύξηση αποκάλυψη. Ο πρόεδρος πάει να πει ότι υπήρχε τρύπα. Με τόσα έξω μας βλέπω φουλ για μπάνα από ΕΦΑ. Σου ξαναλέω λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για μπάνα από ΕΦΑ. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο διπλάσιο το περσινό, 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός θα έχει μια πολύ μεγάλη χορηγία από την ονοματοδοσία του γηπέδου και από τη χορηγική και από τη βασικά από τη χορηγική. Έχει κάνει μεγάλες χορηγικές συμφωνίες με την Allianz. Κάτι έλεγε για τα εμπορικά τμήματα, για το εμπορικό τμήμα και τη δουλειά που κάνει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, οπότε το γιατί να προκαλούμε έτσι μια ανησυχία χωρίς να υπάρχει. Όταν υπήρχε πριν 2 χρόνια το λέγαμε, και όταν το λέγαμε μου γράφατε ότι τα λέτε επίτηδες για να μην κάνει μεταγραφές. Τώρα λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, μου γράφετε, δεν λες ότι υπάρχει τρύπα. Κάπου να βρεθούμε, έτσι, κάπου δηλαδή να βρούμε την άκρη. Λοιπόν, τι άλλο. Τάσο, αν το νέο κήπεδο του Παναθηναϊκού για 4 πυλώνες με παίκτες θρύλους από το παρελθόν, πόσο έκανε η άξιση 9 σοφιά, πήπε και θέλει να λες. Καλά, τώρα αυτή είναι δύσκολη. Καλά, σίγουρα δωμάζος. Τώρα από εκεί πέρα είναι δύσκολη η απάντηση. Πάντως κάτι θα γίνει και στο νέο κήπεδο για παίκτες θρύλους, έτσι. Λοιπόν, έλα Κωστά.
19: Πάμε break.
3: Α, περίμενε.
19: Okay,
3: περίμενε, Κώστα, όχι, λάθος. Αθλητικό δελτίο και θα επιστρέψουμε σε εσύ.
19: Α, ναι, okay.
3: Ναι.
20: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
21: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
22: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
24: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
23: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
24: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
23: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
24: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
25: Δίνουν μεταξύ άλλων Βιερίνια, Μάτος, Μιχαηλίδης, Πέλκας, Ζήφκοβιτς, Αναστασιάδης, Αλπιγκίδης και άλλοι παλέμαχοι του Δικεφάλου του Βορρά. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, διαθέσιμος για το μάτς με τον Βόλο Έλαμπεντο Ρίτσαρτς. Δύσκολο να προλάβει ο Μπασίρου, ο Μπρούμα φαβορεί για να αντικαταστήσει τον Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η Ισλανδία θα είναι το εμπόδιο της εθνικής ελπίδων για την πρόκριση στο Euro Under 21 όπως προέκυψε στην κλήρωση. Το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν τα μάτς, με το πρώτο να είναι εκτός έδρας και το δεύτερο πιθανότατα σε λεωφόρο. Να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε, το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Γιάννη Ταουσιάννη. Δεκτό έκανε το διοικητικό δικαστήριο αίτημα του Προμηθέα για αναστολή κάθε διοικητικής πράξης του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ της Πάτρας. Η εκδίκαση της υπόθεσης για τιμωρία ή όχι της ομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Γιάκο ως το 2028 έκανε γνωστή η Μύκονος Μπέτσον. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Πόλο Ανδρών θέλει να κάνει ο Απόλλωνος Σμύρνης που φιλοξενεί την Παρτίζαν στις 9 και 4. Νωρίτερα στις 7 για τον τέταρτο όμιλο της ίδιας διοργάνωσης η Βουλιαγμένη παίζει με την Μπαρσελόνα στην Νάπολη. Στα προκριματικά του Champions League γυναικών για τον τρίτο όμιλο διεξάγονται τα μάτς Νανσί Εθνικός στις 8 παρατέταρτο και Γλυφάδα Καταλούνια στις 9 και 4. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο, έδρα στις 7.30 με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Προφυλάσσει τον Ραφίνια ο προπονητής της Μπαρσελόνα, Χάνζι Φλικ. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, αλλά οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί μαζί του, καθώς την περασμένη σεζόν ταλαιπωρήθηκε, τόνισε ο Γερμανός τεχνικός που επιβεβαίωσε ότι ο Βραζιλιάνος δεν θα παίξει τα μάτς με Χετάφε και Γαλατασαράι. Άλλα δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν απόψε για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Με κοινή ώρα έναρξης στις 9.30 παίζουν Μπαρσελόνα, Ζάλγκυρης Κάουνας και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 4 και Start αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
5: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέφουμε. Το παιχνίδι ξεκινά στο The Ellinikon Sports Park στις 24 Οκτωβρίου. Το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές. Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσατσαρή, οι οποίοι θα δώσουν συμβουλές στις ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό και θα πραγματοποιήσουν τις απονομές των νικητών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους φίλους του μπάσκετ να μπουν στο γήπεδο, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να ζήσουν τη συγκίνηση της συμμετοχής σε ένα πραγματικό τουρνουά, δηλώνοντας συμμετοχή μέσω της σχετικής φόρμας στο website του The Ellinikon.

0: 11 λεπτά μετά τις 5 έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής οι ρεπόρτερς Κώστας και Τζόλι, Κώστας Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας διαδικτυακής στον Big Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούσου, Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Κώστας Νικολακόπουλος στα μηνύματα. Έλα Κώστα.
1: Τάσο, ναι, ένα μήνυμα, ένα quiz που στέλνει ο φίλος τακτικά, αλλά εδώ πραγματικά δεν θυμάμαι. Λέει στις 24 δεκάτου λέει του 2010 στο συναρπαστικό 2-1 του Ολυμπιακού επί του Παθηναϊκού στο Καραϊσκάκι με ανατροπή, ποιος Έλληνας αμυντικός πέτυχε το νικητήριο γκολ με κεφαλιά στο 52ο λεπτό μετά από σέντρα του Ριέρα.
0: Σε ποιο μάτσι, ξαναπέστω.
1: Οκτώβριος του 10. Καταρχάς Οκτώβριος του 10 δεν παίξαμε στο Καραϊσκάκι. Είχαμε παίξει το ΆΚΑ και είχε κερδίσει ο
0: Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με γκολ του Μυραλά ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Και το
0: μήπως λέει άλλη χρονιά.
1: Προφανώς είναι άλλη χρονιά αυτό που είναι το μάτς που λέει ο φίλος και όχι το 10.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από εκεί. Άμα είναι, ας το ξαναστείλει. Πάντως δεν είναι το 10. Εδώ έχουμε μια πραγματικά εντελώς διαφορετική άποψη, καινοτόμα ας πούμε. Λέει αυτό που πρέπει να γίνει να προφυλάξουμε παίκτες την Κυριακή. Το σημαντικό μάτς είναι την Πέμπτη. Την ευρωπαϊκή διάκριση θέλει ο κόσμος. Πρωταθλήματα έχουμε. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η ευρωπαϊκή διάκριση δεν θα έρθει αν ο Ολυμπιακός και καλά ας πούμε καταφέρει για παράδειγμα και κερδίσει την Ολυμπίκ στη Μασσαλία. Έχει πάρα πολύ δρόμο για να φτάσει σε μια ευρωπαϊκή διάκριση. Okay, κάθε μάτς κάτι σου δίνει, κάτι χάνεις, αλλά αυτή τη στιγμή από πλευρά σημασίας βαθμολογικής έχει σαφέστατα μεγαλύτερη σημασία το παιχνίδι της Κυριακής, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πίσω στη βαθμολογία, αρκετά πίσω κιόλας. Στο δε γύρο Παλίνκα έχει ξεκινήσει με μια νίκη. Okay, καλά είναι, ξεκίνησε με μια νίκη. Δεν λέω ότι πρέπει να πάει να παίξει να χάσει ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία, αλλά μου φαίνεται ότι κάπως δεν έχει ουσία αυτό το... Γενικότερα αν θέλει να μιλήσει ο φίλος είναι κάτι άλλο, να πει γενικότερα ότι ξέρω εγώ προέχει να κάνουμε στην Ευρώπη κάτι, να διακριθούμε από το πρωτάθλημα. Εκεί μπορεί κάποιος να έχει να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει, αλλά τώρα αυτό δεν έχει νόημα. Όσοι λέει θα πάμε στο γήπεδο θα πρέπει να γίνουμε ο 12ος παίκτης με φωνή δυνατή και να βοηθήσουμε την ομάδα. Χάρηκα πολύ λέει στο άκουσμα δοκιμών του Φορτούνη ως δεκάρι. Θυμήσου το θα είναι MVP με γκολ και assist. Καταρχάς δεν είπαμε ότι θα παίξει ντε και καλά σίγουρα δεκάρι. Είπαμε ότι έχει δοκιμαστεί σε κάποιες προπονήσεις. Από εκεί και πέρα στο χέρι του Φορτούνη είναι να είτε ξεκινώντας είτε ως αλλαγή να είναι MVP σε ένα ντέρμπι. Απλά η αλήθεια είναι ότι τα τελειώματά του μέχρι τώρα στη φετινή σεζόν είναι πάρα πολύ άσχημα το Φορτούνι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχει σκοράρει ας πούμε, είναι ότι και τα τελειώματά του δεν είναι καθόλου καλά, με εξαίρεση μια εκτέλεση καλή φάουλ που έφυγε series out νομίζω στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Όλα τα άλλα τελειώματά του πραγματικά είναι απογοητευτικά για Φορτούνι. Μακάρι να το βρει όσο το δυνατόν πιο εύκολα, γιατί πιο γρήγορα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη από γκολ που βάζουν και οι πιο περιφερειακοί του παίχτες. Δεν έχει πάρει τίποτα, απολύτως τίποτα, εξαίρεση το Ζώτα. Θα πρέπει λέει, οι παίκτες μας να είναι 1000% συγκεντρωμένοι από το πρώτο δευτερόλεπτο, να έχουν όλη απόδοση όπως πέρυσι στο Champions League και θα έρθει η νίκη μισό πρωτάθλημα. Και είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι θέλει να πει ο φίλος ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά στην ψυχολογία του Ολυμπιακού με μια νίκη τέτοια. Καλά κάνει ένας άλλος ακροατής και μου θυμίζει, το είχα πει νομίζω βέβαια το μεσημέρι, ότι υπάρχει πλάνο από την από τους οργανωμένους φίλους του Ολυμπιακού για όποιον βρεθεί την Κυριακή στο Καραϊσκάκι, ανάλογα με τη θύρα που θα κάθεται, να φοράει κόκκινο ή λευκό χρώμα μπλούζας. Υπάρχει, πώς το λένε, το σχετικό, η σχετική φωτογραφία που είναι πάρα πολύ ωραία, άμα βγει δηλαδή κάτι τέτοιο, θα είναι πολύ εντυπωσιακό, μπορείτε να τη δείτε σε όλα τα site. Για να δω. Αν εννοεί, λέει, τον Αυλονίτη Οκτώβριο του 2014.
0: Όλα έτσι, ήταν 1-0, δεν ήταν 2-1.
1: Αποκλείεται, εκείνο πρώτο ήταν 1-0 και δεύτερο δεν ήταν από σέντρα του Ριέρα, ήταν από σέντρα του Τσόρι.
0: Δεν μπορεί όμως να είναι και τελείως έξω για το Ριέρα. Κάτι έχει δει τώρα και έχει μπερδέψει τις ημερομηνίες, λέω εγώ.
1: Δεν θυμάμαι κι εγώ, ή εγώ δεν θυμάμαι καθόλου, ή δεν ξέρω. Yeah. Πώς εννοεί το μάτς του δεύτερου γύρου που ήταν
0: το δεύτερο
1: που...
0: γύρο, το δεύτερο γύρο...
1: Ο Τσιμπούρ είχε βάλει στο... και ο Μυραλάς τα γκολ.
0: Ναι, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, αν θέλει ας το ξαναστείλει.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λέτε για το Μάριους... ενώ βρίσκει ρυθμό ο Ουκρανός, λέει, γιατί να παίξει ο Μάριος και αυτά, ξέρω εγώ. Παιδιά, καταρχάς εμείς κάνουμε μια εικασία η οποία έχει τη λογική ότι ο Γιάρεμτσουκ και ο Γκονζάλες έλειπαν το προηγούμενο διάστημα, ήταν στις εθνικές τους. Ο Μάριος ήταν εδώ και δούλευε με τον προπονητή 3 εβδομάδες. Και να θυμηθούμε ότι ήταν ευχαριστημένος από τη δουλειά του Αφρικάνου Σεντερφόρ. Και επίσης ότι στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, με το που έβγαλε τον Γιάρεμτσουκ, θυμάστε ότι έκανε πρώτη αλλαγή, είχε τον Μάριους και όχι, για παράδειγμα, ενώ θα μπορούσε τον Γκονζάλης που τον έβαλε αργότερα. Τα άλλα που λέτε δεν τα καταλαβαίνω. Και λέει, πριν 15 χρόνια έπαιζε πάλι, λέει, φθινόπωρο πακέτο Παναθηναϊκό Μασαλία με μία νίκη, μία ισοπαλία. Μακάρι και τώρα το ίδιο, και αν γίνουν αντίστροφα ακόμα καλύτερα. Έπαιζε Ολυμπιακός με την Μαρσέγ και με τον Παναθηναϊκό
0: το 11, λέει.
1: Το 11. Το 11 είχε παίξει πράγματι ο Ολυμπιακός, όχι 11, είχε παίξει, ναι, το 11, αλλά τα είχε παίξει, ήταν ισοπαλία στο Καραϊσκάκι.
0: 1-1.
1: 19 Νοεμβρίου, νομίζω είχε τον γκολ του Ζέκα.
0: Το γκολ του Ζέκα από, τη, από την κίνηση του Κουένσι. Την κίνηση του Κουένσι. Ναι,
1: ο,
0: ναι, ναι,
1: Ολυμπιακός,
0: ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, και ισοφάρισε ο Τσιμπούρ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά από λίγες μέρες πράγματι έπαιξαν Μαρσέιγ Ολυμπιακός και ήταν 0-1 το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Κακό δεν θα είναι. Δεν θα είναι το καλύτερο για τον Ολυμπιακό, αλλά σίγουρα δεν θα ήταν και, πώς το λένε, άσχημο μια τέτοια επανάληψη. Οκ, είναι 5 βαθμοί. Είναι μια σημαντική.
0: Ό,τι και, η γνώμη μου είναι ότι ό,τι και να γίνει στο ντέρμπι την Κυριακή δεν τελειώνει τίποτα για κανέναν.
1: Έτσι. Καλά, ναι, να τελειώσει 6η αγωνιστική όταν έχει άλλε 22.
0: Είναι πάρα πολλέ αγωνιστικέ, είναι πάρα πολύ νωρί.
1: Ναι. Απλά όπως
0: καλά,
1: το κάνουμε.
0: Για τον Παναθηναϊκό, άμα χάσει, θα φτάσει στο πλην 2 Ολυμπιακό, σίγουρα δεν τελειώνει. Αλλά επειδή γίνεται.
1: Παναθηναϊκός, ναι, ναι. Σίγουρα, επειδή γίνεται. Θα είναι πρώτο καταρχά,
0: ναι,
1: πάλι.
0: Ναι, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα για τον Ολυμπιακό, εγώ διαφωνώ. Και να μείνει στο πλήν 8 Ολυμπιακός, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε πάρα πολλές αγωνιστικές.
1: Δεν θα έχει τελειώσει.
0: Είναι
1: αλλά...
0: πάρα πολλά τα ντέρμπι, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει καλούς παίκτες. Δεν είναι.
1: Αλλά θα είναι όπως και να το κάνεις, θα είσαι πίσω και από τους 3 βασικούς αντιπάλους.
0: Εντάξει.
1: Και θα είσαι πίσω όχι 1-2 βαθμούς, ναι, αλλά περισσότερους.
0: Ναι, okay, αλλά
1: γιατί
0: ναι,
1: λογικά η ΑΕΚ θα κερδίσει, λέμε, και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και θα είναι κακή η βαθμολογία, δηλαδή για τον Ολυμπιακό να είναι 10 Ολυμπιακός, 14 η ΑΕΚ, 15 ο ΠΑΟΚ, 18 ο Παθηναϊκός, Τάσο.
0: Ναι.
1: Ευχάριστο δεν το λες.
0: Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι ευχάριστο, ρε Κώστα. Δεν είπα όμως ότι δεν το βγάζει εκτός τίτλου το Ολυμπιακό στο πλήν 8 εκταγωνιστικές.
1: Εκτός τίτλου δεν βγάζει καμία ομάδα.
0: Αυτό λέω, αυτό λέω. Γιατί αυτή η εντύπωση επικρατεί. Αυτή η εντύπωση επικρατεί, καταλαβες. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
10: γράψει. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε. Και έτσι.
13: Ναι,
0: εδώ είμαι. Ναι. Σειρά σου.
13: Εσύ δεν είναι σειρά σου, όχι, ε.
0: Όχι, όχι, εσύ, αφού είσαι πρώτος εσύ.
13: Α, ναι. Μπράβο, ήμουν πρώτος.
0: Μετά είναι.
13: Δυστυχώς έχεις την βαθμολογία, βέβαια. Λοιπόν. Αλλά, οκ. Λοιπόν, πάμε. Κώστα λέει, ένας φίλος θα είναι έγκλημα να βάλει το 300 την Τετάρτη με τη φόρμα που έχει ο Μπρικιόλι. Ρε φίλε, μην λέτε τόσο εύκολα τη λέξη έγκλημα. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, μην χάνουν οι λέξεις την αξία τους. Δηλαδή, και μόνο η φράση θα είναι έγκλημα να παίξει ο 300 τερματοφύλακας, κάπου δεν κολλάει. Απ' την άλλη, δεν νομίζω ότι θα παίξει ο 300, θα παίξει ο Μπρινιόλι. Λέμε τώρα ότι τη Δευτέρα θα κάνει εξέταση ο 300 για να δούμε αν μπορεί, αν θα πάει στην Αγγλία, αν θα μείνει εδώ να κάνει και άλλη θεραπεία. Και τώρα μου λες, θα παίξει Τετάρτη. Δεν το βλέπω. Να παίξει Τετάρτη, θα παίξει ο Μπρινιόλι κανονικά. Ένας άλλος φίλος λέει ο Κάιρινεν, με τον Κάιρινεν θα έχουμε άλλη προσέγγιση ή το πολύ σε κανένα κύπελο. Τώρα κοίτα παιδιά, πέρασαν 20 μέρες, τώρα αρχίζουν παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα σερί. Να πω ότι μεσοβδόμαδα μόνο η ΑΕΚ θα παίξει κατά σειρά με την Σαχτάρ, μετά με τη Manchester City, μετά με τον Box στην Τούμπα και μετά με τη Real Madrid στη Φιλαδέλφια. Οπότε σύν τους αγώνες του αθλήματος που υπάρχουν, θεωρώ ότι όλοι οι παίκτες θα χρειαστούν και θα πρέπει να δώσουν. Θα πρέπει και ο Καρίνεν όταν κληθεί να δώσει και αυτός κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι θα τη βγάλει με 12-13 παίκτες όλη αυτή τη σειρά παιχνιδιών που υπάρχουν. Τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα και για τους ποδοσφαιριστές να δώσουν περισσότερα, αυτούς που ακόμη δεν έχουν ας πούμε καθιερωθεί ή δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής, ενώ θεωρητικά η αξία τους είναι για παραπάνω, και απ' την άλλη και για τον προπονητή να τους δώσει και πιστεύω θα τους βάλει. Θα βάλει, θα ανοίξει ένα rotation 17-18 παιχνών τουλάχιστον, έτσι πιστεύω. Ένας άλλος φίλος λέει, μένω Αγγλία, Κώστα, έχω πάρει στήρια από τη σελίδα της Αχτάρ και μου είπαν ότι θα μου στείλουν τα στήρια 72 ώρες. Έχει γράψει μέρες, φίλε, ελπίζω αυτό δεν ισχύει, εννοείται. Πριν το παιχνίδι. Και πιστεύεις θα έχω κάποιο πρόβλημα να μπω στο γήπεδο, ευχαριστώ. Δεν νομίζω ρε φίλε, άμα ήταν θα σου γράφανε ότι υπάρχει πρόβλημα, ακυρώνονται τα εισιτήρια κτλ. Αφού θα σας στείλουν, γιατί να μην πεις. Εκτός αν έχεις δηλώσει κάτι, ξέρεις, που δεν ισχύει και σου ζητηθεί στην είσοδο, αυτό είναι άλλο. Αλλά έτσι όπως μου τα περιγράφεις, δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, να σου πω την αλήθεια. Ευχαριστώ, να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους φίλους που στέλνουν μηνύματα συλληπιτήρια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το φίλο που ρωτάει αν η ομάδα θα βγάλει ανακοίνωση για το που θα συγκεντρωθούν και οι παδί στο Λονδίνο, βγαίνει η ανακοίνωση, θα τη δεις σε όλα τα site το αργότερο το πρωί του αγώνα, το αργότερο, μπορεί και την προηγούμενη μέρα. Οπότε μην είναι συντονισμένος, δεν ξέρω αν έρχεται mail να σου πω, δεν έχω πάει ποτέ εξωτερικό με εισιτήριο, αλλά αυτό που σου λέω συμβαίνει σίγουρα, δηλαδή βγαίνει μια ανακοίνωση στο site της ΠΑΕΑΕΚ, η οποία δημοσιεύεται σε όλα τα site, δεν υπάρχει το είδος να μην τη δεις, με οδηγίες σαφείς, με χάρτες, οπότε δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Το ίδιο και βέβαια και θα ισχύει και μετά στο Manchester και ούτω καθεξής σε όλα τα γήπεδα που θα παίξει η ΑΕΚ. Ένας άλλος φίλος εδώ μου λέει, αν αισθάνομαι ωραία να βλέπω τα Λέβαρα να το κατεβαίνει από σαν ένα αρίνα, ούτε αυτό δεν σεβάστηκε ο Αγγελόπουλος, Μάικ Σιράκλειο. Κοίτα να δεις, δεν αισθάνομαι ωραία σίγουρα, αλλά δεν θα τα δω κιόλας να ανεβοκατεβαίνουν, θα τα βλέπω μόνο ανεβασμένα. Τώρα το ότι δεν το σεβάστηκε αυτό ο Αγγελόπουλος, φίλε, το έχουμε σαν δύο στο θέμα του γηπέδου, υπάρχει και η άποψη του Αγγελόπουλου, υπάρχει και η δική μου άποψη καταγεγραμμένη δύο φορές, οπότε βέβαια μπορεί να στέλνεις ό,τι μήνυμα θέλεις, εννοείται, δεν τίθεται θέμα σε αυτό, απλά στο λέω. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο, παιδιά, έτσι ρεπορταζιακό για μένα.
0: Ωραία, πάμε, έχουμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένο στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Και ο καιρός νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η είδηση στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα εθνικά θέματα για την ακριτική Ελλάδα στρέφει την προσοχή του το ΠΑΣΟΚ. Από το Καστελόριζο, όπου πραγματοποιεί διήμερη περιοδία, ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε σήμερα ένα ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Στεκόμενος στο ανατολικότερο άκρο της χώρας, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι βασίζονται αποκλειστικά στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα επιδιώκει την καλή γειτονία, ωστόσο, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αυτή δεν μπορεί να εξαρτάται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από το σεβασμό των διεθνών κανόνων από όλους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν δικαιολογεί παράνομες ή προκλητικές ενέργειες, ειδικά σε βάρος κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την περιοδία του από το τοπικό σχολείο, όπου συνομίλησε με δασκάλους και μαθητές, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το στρατόπεδο Λοχία Πεζικού Νικολάου Σάβα και το Περιφερειακό Ιατρείο του Νησιού για να καταγράψει τα προβλήματα της καθημερινότητας των ακριτών. Αύριο στις 11 το πρωί ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο Καστελορίζου Νίκο Ασβέστη. Μεγάλο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η ασφάλεια στη Ρόδο, περνώντας χειροπέδες έναν 58χρονο αλλοδαπό. Οι αστυνομικοί της δίωξης έκαναν φύλο και φτερό το σπίτι, αποθήκες αλλά και υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούσε ο δράστης. Εκεί εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 14 κιλά ακατέργαστης κάναβης, ποσότητα κοκαίνης, 18 δεντρίλια χασίς που έφταναν σε ύψος τα 3 μέτρα, καθώς και 8.000 ευρώ σε μετρητά. Όπως διαπιστώθηκε, ο 58χρονος είχε στήσει μια συστηματική επιχείρηση καλλιέργειας και εμπορίας. Ο συλληφθής με δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα οδηγείται πλέον στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου. Στα εργασιακά προβλήματα των Δωδεκανήσων και την ισιωτικότητα, εστίασε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Μετά από συνάντηση με το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, ο κ. Βαρδακαστάνης στήριξε το αίτημα για επέκταση και αφορολόγητο επίδομα ανεργίας λόγω της εποχικότητας στον τουρισμό, ενώ ανέδειξε τις σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς στα νησιά. Παράλληλα, από το συνέδριο των μικρών νησιών στην Κάσο, με την ιδιότητά του ως εισηγητής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ζήτησε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την περίοδο 2028-2034 με έμφαση στη χρηματοδότηση των νησιών και στο δικαίωμα παραμονής των κατοίκων στον τόπο τους. Την ετοιμότητά του να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως πρόεδρος των προνοιακών ιδρυμάτων Ρόδου εξέφρασε ο Τάκης Μιχαήλου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κύριος Μιχαήλου χαρακτήρισε τη νέα του θέση ως μια μεγάλη κοινωνική πρόκληση και τόνισε ότι αισθάνεται πιο όριμος από ποτέ προκειμένου να στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες του νησιού, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά από προβληματικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, αναγνώρισε το σημαντικό έργο της προκατόχου του, Μαρίας Κορακάκη, επισημένοντας ότι η παρακαταθήκη της ανεβάζει ψηλά τον πήχη για τη νέα διοίκηση. Αναφερόμενος στη μετάβασή του από την καθαρά πολιτική δραστηριότητα σε έναν ρόλο με έντονο κοινωνικό πρόσημο, ο κ. Μιχαήλου υπογράμμισε ότι πολιτική είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται η πολιτεία στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα και κατέληξε λέγοντας ότι η κοινωνική μέριμνα είναι προτεραιότητα για όλους. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, προσφεύγει ο Δήμος Ρόδου, διεκδικώντας την ακύρωση προστήμων ύψους 42.000 ευρώ που επέβαλε το Λιμεναρχείο Λίνδου για ελλείψεις σε ναύαγους σώστες και σημαντήρες ασφαλείας. Ο Δήμος αναθέτει την υπόθεση σε εξειδικευμένο νομικό γραφείο, επικαλούμενος γραφειοκρατικά κολλήματα που μπλόκαραν τους σχετικούς διαγωνισμούς. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστήμης βρίσκεται η Ρόδος, καθώς φιλοξενεί από αυτή την Κυριακή έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο Press 26. Περισσότεροι από 150 κορυφαίοι επιστήμονες συγκεντρώνονται στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον τουρισμό. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του συνεδρίου και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πάνος Εφερλής, κλειδί για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελεί η επιστράτευση της τεχνητής νοημοσύνης και της κυκλικής οικονομίας. Πολιτιστικό υπερθέαμα και παραδοσιακά γλέντια πλημμυρίζουν τη Ρόδο αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 4 με την κοινή συναυλία της πειραματικής χοροδίας Ρόδου και της Ολλανδικής Γκρουτ Κουρ στον Άγιο Φραγκίσκο. Στις 5 η μεγάλη σκηνική παρέλαση του 19ου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ ξεκινά από την Παναγιά του Βούργου, ενώ το βράδυ το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Πλατεία Ελευθερίας για το εναέριο υπερθέαμα της γαλλικής ομάδας Trans Express στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας. Τέλος στις 7 η πρώτη γιορτή Μπακαλιά στην Παστίδα υπόσχεται αυθεντικές γεύσεις και ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι με την Κέλλη και Λεκίδου στον Άγιο Γιώργη. Είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Συνεχίζεται την Κυριακή το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με τα παιχνίδια της Τρίτης Αγωνιστικής όσον αφορά τον 8ο όμιλο. Ξεχωρίζει ο αγώνας του Διαγόρα με τον Αέρα στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου στις 4 το απόγευμα. Την ίδια ώρα ο Απόλλων Καλυθιών υποδέχεται τον Απόλλωνα Σμύρνη στο γήπεδο των Καλυθιών. Μία ώρα νωρίτερα στις 3 ο Γιάλισσος δοκιμάζεται εκτός έδρας από τη Δόξα Βύρωνα. Δύο παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠ στο Δεκανήσου θα γίνουν αύριο Σάββατο. Στις 4 και τα 2 Φίβος Κρεμαστής Άρης στο γήπεδο Κρεμαστής και Ηρακλής Μαριτσών Ευκλής στα Μαριτσά. Σε εξαναβολής αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική του ίδιου πρωταθλήματος αύριο στις 11.30 το πρωί στην Αντιμάχια ο αντίμαχος υποδέχεται τον ΑΣ Ρόδος. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, δυτική με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών.

0: στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Πάμε τελική ευθεία. Και έτσι σύσουνα πριν, ναι, σύσουνα.
5: Ναι.
4: Οπότε πάμε εγώ τώρα. Τα άσο το έψαξα, τα έσοδα πατηρίες συμφερόντων δεν μετράνε. Βλέπεις εσύ ότι υπάρχει πρόβλημα με το financial control. Το έψαξε, φίλε μου, αλλά δεν ισχύει αυτό που λες. Και σου λέω ότι τα συμβόλαια, το συμβόλαιο που έχει ο Παναθηναϊκός θα μετρήσει κανονικά. Έτσι. Λοιπόν, όπως υπάρχει με άλλες ομάδες που έχουν, δηλαδή, υπερκάπιτα που έχει τα δικαιώματα του Ολυμπιακού, και το συμβόλαιο αυτό θα μετρήσει κανονικά. Λοιπόν, μου λες, φίλε, ότι με σε κάλυψα, αλλά πήρες τον Ερασιτέχνη και είπαν ότι συνδυσμιακά θέλεις να πάγονται με μέλη του και ας είναι η ίδια τιμή στα πέταλα. Αν θέλεις κανένα τηλέφωνο, γιατί είναι άδικο για τον κόσμο. Τι να κάνω, φίλε μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Σε ποιο να κάνω τηλέφωνο, στο Ερασιτέχνη? Τι να κάνω? Σου εξήγησα ακριβώς το τι ισχύει. Για τα μη συνδυσμιακά εισιτήρια. Από και πέρα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εγώ θα έβαζα στους πυλώνες Δωμάζο, Σαραβάκο, Βαζέχα, Οικονόμου. Καλά, εντάξει, αυτή είναι μεγάλη κουβέντα, φίλε μου. Τώρα δεν είναι, είναι κι άλλη. Και άλλα μεγαθύρια τώρα που έχουν παίξει στο Παναθηναϊκό, δεν είναι. Ο Δωμάζος και ο Σαραβάκος πιστεύω πρέπει να είναι δύο σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα. Τάσο, έχουμε αργά στο όπερ, ναι, παιχταράδες και τα λοιπά. Είμαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα χτυπήσει εκεί. Ελπίζω να μην τους αναστήσουμε για άλλη μια φορά. Τα τελευταία χρόνια δεν βλέπω να έχει συμβαίνει κάτι τέτοιο και δεν υπάρχει η λέξη ανάσταση για αιώνιο αντίπαλο. Έτσι. Ποτέ δεν υποτιμάς τον αιώνιο σου αντίπαλο. Τα τελευταία χρόνια όμως δεν βλέπω να γίνει κάτι τέτοιο. Νούμερο 2. Ο Ντεφράι μπορεί να είναι αργός στο όπερ, αλλά έπαιζε με τους πιο γρήγορους επιθετικούς στην Ιταλία. Πώς τόσα χρόνια έπαιζε εκεί, εδώ δεν μπορεί? Δηλαδή σου έχει δείξει σε ένα εικόνα του Ντεφράι ότι είναι ένα αργός στο όπερ και έχει πρόβλημα με τους γρήγορους επιθετικούς? Όχι. Γιατί πολύ απλά δεν παίζει τόσο. Στην άμυνα παίζει όλο ταχύτητα, αλλά πιο πολύ παίζει η θέση που παίρνει. Και ο Χένεξ ήταν πολύ αργός στο όπερ. Πολύ αργό. Τον έβλεπε να έχει προβλήματα με γρήγορους επιθετικούς? Όχι. Είναι η θέση που παίρνει σαν κεντρικό αμυντικό. Και η προσωπικότητα που έχεις. Πώς γίνεται πέρσι με Βιτόρια εσύ Τάσο να μας λες 4 και 5 βαθμούς ότι τελείωσε το πρωτάθλημα για Παναθηναϊκό, το ίδιο μάλλον, αλλά τώρα να μην ξεγράψεις τον Ολυμπιακό? Πολύ απλά, διότι τα είπα εγώ βλέποντας μια εικόνα του Παναθηναϊκού θλιβερή. Γιατί η εικόνα του Παναθηναϊκού με το Βιτόρια πέρσι ήταν, αν θυμάμαι, μετά από μια ήττα από την Κυφσιά με 3-2, όπου ο Παναθηναϊκός ήταν θλιβερός. Και έλεγα ότι δεν βλέπω πώς θα πάρει το πρωτάθλημα αυτή η ομάδα. Και δυστυχώς τα γεγονότα έδειξαν ότι αυτό ισχύει. Το ίδιο και με τον Αλόνσο από ένα σημείο και μετά. Και δεύτερον, ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει το πρωτάθλημα 16 χρόνια. Ο Ολυμπιακός το έχει πάρει το πρωτάθλημα. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να επανέλθει από ένα μείον 6, μείον 8. Δεν σημαίνει ότι θα είναι το πιο πιθανό αν μείνει τόσο πολύ πίσω. Φυσικά θα έχει πολύ λίγες πιθανότητες. Αλλά εγώ δεν το ξεγράφω. Τι να κάνουμε τώρα? Τάσο, μόλις μας είπες ότι ο Αλαφούζος δίνει, δεν το είπα εγώ, ο ίδιος ο Αλαφούζος το έχει πει, ότι δίνει 20 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό τηλεοπτικό συμβόλαιο. Αφού θέλουν οι ομάδες να παίρνουν τα ίδια, γιατί στο Ηρακλή δίνει μόνο 2 εκατομμύρια?

0: δεν έχει πει ποτέ, μα ποτέ, ότι θέλει όλες οι ομάδες να παίρνουν τα ίδια. Δηλαδή, τι θέλει ο Λαφούζος, να παίρνει ας πούμε 20 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός, 16 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός, 16 εκατομμύρια η Κηφισιά, 16 εκατομμύρια ο Ηρακλής. Τι λέτε, ρε παιδιά, πότε έχουν υποθεί αυτά? Δεν ξέρετε κιόλας να διαβάζετε αυτά που λένε οι ομάδες. Αυτό που λέει ο Λαφούζος είναι οι μεγάλες ομάδες να βάλουν ένα ποσό και αυτό το ποσό να διαιρεθεί για να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες ομάδες, να έχουν περισσότερα έσοδα. Αυτό λέει. Και τα 2,5 εκατομμύρια που πήρε ο Ηρακλής σε σχέση ας πούμε με την πρόταση που είχε από την Περκάπιτα είναι πολύ μεγαλύτερη. 1,2 είχε από την Περκάπιτα. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό συμβόλαιο για τον Ηρακλή. Γιώργος στο Μαϊάμι, τι κάνω ξεπερασμένο Ζέλικο. Το ακούσαμε και αυτά, Γιώργο μου. Το ακούσαμε όταν ήρθε ο Μπράντοβιτς, το ακούσαμε ότι είναι πλέον ξεπερασμένος. Τρομερά πράγματα. Τρομερό μπάσκετ λέει για τον Ντέρμπι. Εύχομαι να παιχθεί ωραίο ποδόσφαιρο χωρίς καμία αλλίωση και πιστεύω θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Μακάρι. Μακάρι, Γιώργο μου. Τι δείχνει η προϊστορία μεταξύ Δανών και Ισπανών προπονητών? Τώρα αυτή την προϊστορία δεν την έχω δει. Αυτό που έχω δει και μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ο Αλγκουαθίλ στα Ντέρμπι. Νομίζω ότι η Σοσιεδάδ Ντέρμπι ήταν με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Είχε πολύ καλά αποτελέσματα εντός έδρας. Πολύ καλά αποτελέσματα. Και ο Νίστρουπ στα Ντέρμπι που κυρίως ήταν με την Μπρόντμπι είχε πολύ καλά αποτελέσματα εκτός έδρας. Το διάβασα αυτό και μου κάνει εντύπωση. Οπότε, επειδή παίζουν ένας εντός και άλλους εκτός που είναι η δύναμή τους, θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Καλησπέρα κύριε Νικολογιάννη, ξέρετε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τα επίβαση ενός διαρκείας για ένα αγώνα του Παναθηναϊκού? Πρόκειται να το αλλάξω. Ευχαριστώ, Χριστόφορος. Είναι κάτι το οποίο ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει να αλλάξει και μπορώ να σου πω ότι θα αλλάξει. Θα ενημερωθείτε. Έτσι. Αυτό πιστεύω. Είχαμε πει και τις ομοσπονδίες ότι πρέπει να αλλάξει και πιθανότατα θα αλλάξει και πιστεύω ότι θα αλλάξει. Τάσο βασικός ανταγωνιστής ο Ολυμπιακός και κανένας άλλος. Αν τον κερδίσουμε θα πνιγεί στην ισοστρέφεια για να κλειδώσουν σε μεγάλο βαθμό το πρωτάθλημα. Η γνώμη μου, Άλεξ, κάνεις μεγάλο λάθος, Άλεξ. Οι δύο βασικοί ανταγωνιστές του Παναθηναϊκού είναι η ΑΕΚ, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Για μένα και το φαβορεί η ΑΕΚ, γιατί είναι μια στρωμένη ομάδα από πέρσι. Το μόνο μειονέκτημα που έχει η ΑΕΚ είναι ότι παίζει στο Champions League και έχει πολύ μεγάλη φθορά παίζοντας στο Champions League. Και αυτό συμβαίνει με όλες τις ομάδες, το είδαμε και πέρσι με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι οι βασικοί ανταγωνιστές του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ είναι λίγο πιο πίσω, διότι φαίνεται να μην έχει. Βασικά έχει και ένα νέο προπονητή. Είναι πειρασμένο σίγουρα από την αποχώρηση του Λουτσέσκου. Δεν έχει και το βάθος που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει όμως ένα αβαντάζ ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αβαντάζ για το πρωτάθλημα, το ότι δεν έχει άλλες υποχρεώσεις. Θα έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα αφού αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Οπότε ότι είναι ο βασικός ανταγωνιστής ο Ολυμπιακός δεν το δέχομαι. Θεωρώ ότι είναι και η ΑΕΚ βασική ανταγωνίστρια μαζί με τον Ολυμπιακό. Έλα Κώστα, Νικολακό.
1: Ναι. Λέει ο Ανδρέας, λέει τα ντέρμπι δίνουν πρωτάθλημα, αποκτάς ψυχολογία και κερδίζεις χρόνο, νίκη χρόνο, νίκη έστω και με ένα 0 μαζί με τον κόσμο μας. Ένας φίλος ρωτάει για το Καραϊσκάκη, λέει αν θα πάω το καινούριο. Εννοείται ότι θα πάω, απλά μπορεί να είμαι ως οπαδός πλέον μετά από 3 χρόνια, όχι ως δημοσιογράφος. Λοιπόν, ο Μάριος λέει δεν παίζει Ευρώπη ενώ παίζει ο Γιάρεμτσουκ. Αυτό δεν έχει να κάνει σε κάτι. Γιατί το ξέραμε ότι όταν τον πήρες το Μάριος, τον πήρες όταν ήταν εκτός Ευρώπης, δεν είχε τελειώσει η ευρωπαϊκή λίστα. Και άλλοι παίκτες είναι εκτός λίστας ευρωπαϊκής, δεν θα σημαίνει ότι δεν θα παίζουν ας πούμε στο πρωτάθλημα. Και τέλος πάντων, ας περιμένουμε την ενδεκάδα να δούμε τι θα αποφασίσει ο προπονητής. Μία εικασία κάνουμε οι ρεπόρτερ όλοι από ό,τι βλέπω ότι θα παίξει ο Μάριος. Ας περιμένουμε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Με ρωτάτε για τα δικαιώματα του εθνικού στο Καραϊσκάκι, πρέπει να τα ρωτήσετε σε ένα ρεπόρτερ εθνικού. Αν βρείτε ρεπόρτερ εθνικού είναι κάτι άλλο βέβαια, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά ο τελευταίος ρεπόρτερ που θυμάμαι εγώ είναι ο Τάσος Καραουλάνης, στο φύλλο.
0: Πού τον θυμήθηκε? Πού τον θυμήθηκες?
1: Γιατί όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Τάσο Καραουλάνης. Ναι. Και ο Λάζαρος, ο Μουρκάκος, συγχωρεμένος ήταν.
0: Ναι, ο Λάζαρος, ναι.
1: Δεν είχε, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Ναι, πριν πάει στο ρεπορτάζ, είχε πάει από τον εθνικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο, γιατί σε ακούω από μακριά, ρε Τάσο.
0: Μα ακούσα από μακριά, τώρα.
1: Ναι, δεν ακούγεσαι πολύ καθαρά σήμερα. Δεν ξέρω.
0: Τώρα.
1: Τώρα κάπως καλύτερα, ναι. Άλλο δεν βλέπω. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Όχι, προς το παρόν δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Έλα, Κέτσε. Πάμε να πούμε 2-3 μηνύματα καθένας να κλείσουμε.
2: Ωραία. Ένας φίλος λέει πώς θα γίνει εμείς που πήραμε μυστήρια μέσα σε Σαχτάρ και Μάντσεστερ να είμαστε μαζεμένοι με όλοι μαζί κάπου να μπορούμε να φοράμε και τα διακριτικά τσακάρας. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Για διακριτικά δεν ξέρω, αλλά τώρα να πάτε σε άλλες θέσεις να σου δώσει άλλη θύρα, αυτά δεν γίνονται. Ούτε στην Ελλάδα δεν γίνονται πια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό που λες. Ο καθένας πάει στη θέση του. Ευχαριστώ το φίλο εδώ που μου λέει συλληπιτήρια και προσθέτει. Σήμερα θα είμαι σαν Έλα Ρίνα. Ελπίζω όλοι να σεβαστούμε τη φιλοξενία και να μην κάνουμε ζημιές. Μακάρι φίλο μου, αυτό πιστεύουμε όλοι και αυτό πιστεύω ότι θα γίνει τελικά. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει ζημιές. Έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Πάμε τώρα να δούμε μήπως είδε και κανένα άλλο στο μεταξύ. Αν στους Μεξικάνους δεν κάνουν κινδύνο να δώσουμε τα ψερολεφτά τους και να τον πάρουμε πίσω ο Γιώργος Βίρονα. Για την εθνική λένε οι Μεξικάνοι. Δεν λένε για την ομάδα. Λένε ότι δεν πρέπει να παίζει την εθνική ο Πινέδα. Ευχαριστώ πάλι για τα μηνύματα, παιδιά, για τα συλληπιτήρια. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ. Να έχετε την υγεία σας όλοι και εσείς και η οικογένειά σας. Και από όλων των ομάδων που μου έχουν στείλει. Να είτε αυτό. Δεν βλέπω κάτι άλλο, παιδιά.
0: Λοιπόν, πάω εδώ κι εγώ. Δεν τα λες λέει καλά με τον Αφούζο και την Πέτρα στο Λεπτικό. Έχετε χάσει επεισόδια. Κάνα επεισόδιο δεν έχω χάσει, φίλε μου. Όλα τα επεισόδια τα έχω δει με προσοχή. Δεν υπάρχει κανένα επεισόδιο που να λέει ότι ο Αφούζο έχει πει να παίρνει ό,τι ποσό πήρε από τα τηλεοπτικά δικαιώματα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και όλες τις μικρομεσαίες ομάδες. Έχει πει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αναλογία, αλλά σίγουρα όμως να αυξηθούν τα έσοδα των μικρομεσαίων ομάδων. Και μάλιστα έχει συμφωνηθεί να γίνει μια μελέτη από την Deloitte και από εκεί πέρα να δουν τι και πώς και να αποφασίσουν τελικά με την κεντρική διαχείριση τι θα γίνει και θα υπάρξει και αύξηση μέσω του στοιχήματος. Νικολογιάννη, μάλλον έχετε καταλάβει ότι αν μπείτε χωρίς ψυχή θα χάσετε. Ο Ολυμπιακός θα ρίξει πολύ γλωσσιά, να το ξέρεις. Θα ρίξει πολύ γλωσσιά και ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα σε τέτοιο ντέρμπι που να μην έχει στο μυαλό της ότι πρέπει να παίξει με ψυχή. Λοιπόν, Τάσο Ιάκη δεν έχει βάθος και ποιότητα στο ρόστερ και πέρσι πήρε το πρωτάθλημα επειδή οι υπόλοιποι είμαστε με τα χάλια μας τα μαύρα. Δεν ισχύει αυτό που λες, φίλε μου. Η ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να μην έχει το βάθος, ίσως λέω εγώ, που έχει φέτος ο Παναθηναϊκός. Ποιότητα έχει πάρα πολύ και επαναλαμβάνω ότι για μένα το μείον της ΑΕΚ είναι ότι παίζει το Champions League και σίγουρα το Champions League σου έχει φθορά. Όποια ομάδα και αν παίξει, έχει φθορά. Οπότε έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Τα 20 εκατομμύρια λίγο που πήρε ο Παναθηναϊκός τηλεοπτικά εμένα, γιατί μου κάνει κάποια παρόμοια περίπτωση με τα οικονομικά της City. Γιάννης Χίος μπορεί να σου κάνει ό,τι θέλει, αλλά είναι πραγματικότητα, φίλε μου. Έτσι είναι τα πράγματα. Έχει τηλεοπτικό συμβόλαιο 20 εκατομμύρια και ήταν ο λόγος που έφυγε από την Κοσμοτέ ο Παναθηναϊκός, όπου η πρόταση που ήταν της Κοσμοτέ ήταν 10 εκατομμύρια και αν σ' αρέσουν. Ακριβώς αυτή η πρόταση είχε γίνει. Οπότε η απάντηση του Γιάννη Αλαφούζου είναι ότι θεωρώ ότι υποτιμητικό πολύ το γεγονός ότι η πρόταση είναι αυτή και αποφάσισε να φτιάξει μια νέα πλατφόρμα με αποτέλεσμα να έχουμε την εξέλιξη αυτή που έχουμε και ουσιαστικά να σταματήσει το μονοπόλιο, διότι αυτή είναι η κύρια, το κύριο θέμα. Αυτά, παιδιά, δεν ξέρω. Κώστα, έχεις τίποτα?
1: Ναι, έχει εδώ πέρα το quiz που μου έκανε το καινούριο. Ο φίλος λέει 1η 12 του 97 επεισοδιακό ντέρμπι με το αποτέλεσμα 3-1 υπέρ του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ και τον Παναθηναϊκό να τελειώνει με 8 παίκτες.
0: Ναι. Είναι το. Θυμάμαι, ήμουν μέσα, Κώστα, sorry.
1: Ναι.
0: Είναι 2-0 το παιχνίδι, γίνεται το 2-1 με γκολ του Βαζέχα και
1: θυμάμαι.
0: Κώστα, επειδή ήμουν μέσα, τον κόσμο του Ολυμπιακού τότε μουρμούρα, ήταν ο Μπάγκερς προπονητής.
1: Ναι,
0: επειδή σου λέει οι άλλοι παίζουν με 8.
1: Με 9
0: παίχτες
1: έπαιζε τότε όταν έκανε
0: το 2-1 νομίζω. Μπράβο, και λέει
2: πάνε να μας βάλουν γκολ. Εγώ μόνο τον γκολ του Βαζέχα θυμάμαι, παιδιά, δεν θυμάμαι το Ολυμπιακό.
0: Το χώρο του τερματοφύλακας.
1: Λέει, ανοίγει το σκορ Ολυμπιακό στο 4, ποιος ήταν ο σκόρερ? Νομίζω
0: ο Ίβιτς.
1: Ο Ίβιτς
0: με το στήθος.
1: Νομίζω
0: από κοντά.
1: Ότι
2: α, μπράβο, ναι.
0: Ο Ήβης με το στήθος από κοντά.
1: Γιατί είχε βάλει δύο γκολ ο Ήβης αυτό το μάτς.
0: Ναι, το τρίτο, το τελευταίο, νομίζω, ή όχι.
2: Τώρα που τα λες θα θυμάμαι, το τρίτο ήταν μεσού.
1: Και το ένα ο Τζόρτζεβιτς, νομίζω.
0: Έχει βάλει ένα ο Τζόρτζεβιτς, σωστά.
2: Και μετά πήγαιναν να τον αγκαλιάσει τον Ήβης και τους έδιωχνε με το χέρι, αν θυμάστε.
0: Έτσι, αυτό είναι με το στήθος που έχει βάλει.
2: Ναι, με το στήθος το πρώτο.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να είναι δύο Ήβης, ένα Τζόλε, νομίζω. Ναι. Άρα το...
0: Νομίζω όμως το μάτς είναι Ολυμπιακός Πανέκος, όχι Πανέκος Ολυμπιακός. Τότε παίζω στο ΆΚΑ Ολυμπιακός.
1: Δεν το θυμάμαι. Τότε ναι. Ο ΆΚΑ σίγουρα ήταν.
0: Ναι, ναι,
1: ο ΆΚΑ 100%.
0: Ναι, ναι, ναι. Γηπεδόχος ήταν Ολυμπιακός, 3-1.
1: Ναι.
0: Προπονητής στο Πανέκο, ο συγχωρημένος Βασίλης Δανίλη.
1: Δανίλη ήταν τότε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και στον Ολυμπιακό Ντούσαν Μπάγεβιτς.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτά, κύριε.
1: Α, και ένα άλλο, ναι. Το Φορτούνης είχε κάνει κάποιες δηλώσεις και ο Φορτούνης και ρωτήθηκε για τη διακοπή του πρωταθλήματος και λέει είχαμε μια μεγάλη διακοπή. Αυτό μας βοήθησε γιατί ο καινούριος προπονητής μας έδειξε κάποια πράγματα στα οποία θέλει να δουλέψει. Είχαμε χρόνο να το κάνουμε αυτό. Κάναμε πολύ καλές προπονήσεις. Τώρα έρχεται ένα παιχνίδι, πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Ρωτήθηκε πού κρίνονται αυτά τα ντέρμπι. Είναι ντέρμπι, λέει. Πάνω απ' όλα είναι οι μονομαχίες. Ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη. Πολλές φορές κρίνονται σε λεπτομέρειες. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα τα δώσουμε όλα, λέει, γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για το κλαμπ, για τον κόσμο, για εμάς τους ίδιους. Παίζουμε στο σπίτι μας. Ο κόσμος σίγουρα θα βοηθήσει και περιμένει από εμάς να τα δώσουμε όλα. Για την κρισιμότητα του παιχνιδιού, είπε ότι ο Παθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή πρώτος, αλλά έχουν υπάρξει και άλλες φορές που βρεθήκαμε πίσω και το γυρίσαμε. Εμείς θα παίξουμε το παιχνίδι για να το κερδίσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Πάντα άλλωστε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε απέναντί μας μια καλή ομάδα όπως ο Παθηναϊκός. Τελευταία ερώτηση που του έγινε για τα στοιχεία που θέλει να περάσει στην ομάδα. Ο νέος προπονητής λέει τα στοιχεία που θέλει είναι διαφορετικά από αυτά που είχαμε. Θέλει να παίζουμε από πίσω, να είμαστε οργανωμένοι, να έχουμε την μπάλα στα πόδια πάνω απ' όλα, να μην κάνουμε εύκολα λάθη, να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι, κυκλοφοράτε στην μπάλα. Αυτά είναι, λέει, τα βασικά στοιχεία. Αυτά δουλεύουμε στις προπονήσεις και αυτά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και στα παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά και από τον Κώστα Φορτούνη.
0: Παιδιά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και δύο.
2: Καλά, σας
0: έγινε λοιπόν. Ήταν η ρεπόρτερ τις προηγούμενες δύο ώρες με τον Κώστα Κεζόλου, τον Κώστα Νικολακόπουλο και τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής ενότητας του Big Sport FM. Ο Νοέχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί η γνωστή εκπομπή Λέρες με τον εργάτη, τον τεράστιο Νικόλα Κτύπη και τον υπουργό τουρισμού, ο οποίος πετάει λάσπη προς το πρόσωπό μου, Γιώργο Μαραθιανό. Εγώ αναγνωρίζω τον Νικόλα Κτύπη σαν εργάτη της επόμενης εκπομπής, τον κύριο υπουργό τουρισμού που ενίοτε τρώει παντόφλες όταν δεν κάνει τουριστικά ταξίδια. Να του πω να είναι καλά. Καλή ακρόαση. Τα λέμε. Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
11: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Top FM 102,4.
1: Για τον παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση της ΑΕΚ για τον Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του μάτς με τον Όφη. Παραμένει κάτω από τα δοκάρια ο Μπρινιόλι. Απώλεια της τελευταίας στιγμής για τους κριτικούς ο Ισέκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Διαθέσιμος για το μάτς με τον Βόλο Έλεμπετ, ο Ρίτσαρτς, δύσκολο να προλάβει ο Μπασίρου. Ο Μπρούμα φαβορεί για να αντικαταστήσει τον Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η Ισλανδία θα είναι το εμπόδιο της εθνικής ελπίδων για την πρόκριση στο γύρο Under 21, όπως προέκυψε στην κλήρωση. Το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν τα μάτς, με το πρώτο να είναι εκτός έδρας και το δεύτερο πιθανότατα στη Λεωφόρο. Να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε, το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Γιάννη Ταουσιάνη. Δεκτό έκανε το διοικητικό δικαστήριο αίτημα του Προμηθέα για αναστολή κάθε διοικητικής πράξης του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚ, όπως ενημέρωσε η πατρινικά εκδίκαση για τιμωρία ή όχι της ομάδας αναμένεται σε μεταγενέστερο χρόνο. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Ζιάκο το 2028 έκανε γνωστή η Μύκονος Μπέτσον. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Πόλο Ανδρών θέλει να κάνει ο Απόλλων Σμύρνης, που φιλοξενεί την Παρτίζαν στις 9 και 4 στο Σεράφιο. Νωρίτερα στις 7 για τον τέταρτο όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, η Βουλιαγμένη παίζει με την Μπαρτσελόνα στην Νάπολη. Στα προκριματικά του Champions League γυναικών, για τον τρίτο όμιλο διεξάγονται τα μάτς Νανσί Εθνικό στις 8 παρατέταρτο και Γλυφάδα Καταλούνια στις 9 και 4. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-offs για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο. Σέντρα στις 7.30 με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. Άλλες δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν απόψε για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Με κοινή ώρα έναρξη στις 9.30 παίζουν Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης Κάουνας και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Τηλεοπτικά από Nova Sports 4 και Start αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο.
2: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, δεν πάει σε διάλογο Παρασκευή, είναι 6 και 4 κοντεύει. Θα πάει 8 παρα 5 να φύγουμε. Εντάξει, θα το καταπιώ.
1: Με φοβίζει. Τι είναι αυτό που λες και εσύ, είναι μόλις 6 και 10 και αυτός έχει έρθει πιωμένος ήδη. Δηλαδή.
0: Και αυτός δεν είμαι εγώ. Αυτό είναι το φανταστικό της υπόθεσης.

0: Είναι ένα ύμνο του Μπεκρίδε που θα περίμενα να σε συγκινήσει περισσότερο.
1: Που καθόλου, ξέρεις τι, τώρα με κάθε σεβασμό, εφόσον μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο προϊόν, το Α.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν θέλω τώρα να κάνω κι εγώ διαφήμιση. Δεν με εκπροσωπεί.
0: Ναι, ναι, ενθουσιάζεσαι.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Όχι.
0: Τέτοιο ενθουσιασμό, πάντως με μπύρες, δεν περίμενα ποτέ ότι θα είχε υπάρξει σε τραγούδι και πριν από τα παιδιά από την Πάτρα.
1: Ναι, σωστό. Εντάξει, το πίνω μπύρες, πίνω μπύρες.
0: Αυτό λέω, είναι εμβληματικό.
1: Έκανα σαρδάμι και δεν ξέρω αν το κάλυψε σαν βλάκα. Εσύ να μπορούσε να το πάρει ήδη, δηλαδή να ξεκινήσει από το πρώτο λεπτό.
0: Επίτηδες, για να στα τα νότα σου καλύπτω.
1: Φύγερε.
0: Τον κόλο σου φυλάω.
1: Αν ήταν να προσέχεις εσύ τον πισινό μου, άστο. Τώρα θα ήμασταν.

0: παλαμάκια. Πιστεύεις ότι είναι από τους μπεκρίδες?
1: Είναι η... Όχι, νομίζω ότι είναι καλαμάκια. Παλαμάκια κονσέρβα.
0: Ναι.
1: Όπως στα αμερικάνικα σέριαλ.
0: Γιατί δεν μπορούν να συντονιστούν οι μπεκρίδες.
1: Κρίμα που δεν είπα καλαμάκια κονσέρβα. Κράτα το, πες ότι το είπα στα πραγματικά.

0: Το ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς να ξεκινήσουμε τα μηνύματα, αλλά αφού έστειλε ο φίλος ο Πάρης.
1: Ναι.
0: Λέει: καλησπέρα, είμαι ο Πάρης.
1: Ωραία.
0: Ζω στο Λονδίνο.
1: Ωραία.
0: Μαζί με την οικογένειά μου. Η σύζυγός μου είναι Βρετανή Ινδή και η κόρη μας η Αριάδνη είναι 8 χρονών. Είναι η πρώτη φορά που σας στέλνω. Όχι η πρώτη φορά που σας ακούω.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που σας στέλνω. Τι πιστεύεις ότι όθησε τον Πάρη από το Λονδίνο με αυτή την υπέροχη οικογένεια? Ενώ προφανώς ακούει κάποιο καιρό, δεν ξέρω, μια εβδομάδα,
1: ναι,
0: ένα χρόνο.
1: Ναι. Ναι.
0: Σήμερα να στείλει το πρώτο μήνυμα. Ήταν το κομμάτι με τις μπύρες, τα κασόνια. Κάτι άλλο.
1: Θα περίμενα να στείλει χθες που λέγαμε για τις Μαρίες και τις Ελένες που είναι νοικοκυρεμένες. Γιατί ο Πάρης έχει μια τάση προς τις Ελένες.
0: Ναι, ισχύει,
1: δεν
0: αλλά
1: ξέρω αν λέει... η σύζυγος είναι Helen.
0: Είναι British Indian, τέλος πάντων. Ωραία. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ναι, να μας στείλει τα στοιχεία της σύζυγου. Όχι όλα.
0: Καλά,
1: το μικρό όνομα αρέσει. Για να δούμε αν.
0: Γιατί λογαριασμό στο Instagram
1: θέλει. Όχι, δεν είπα. Ζήτησα link. Ζήτησα, πώς το λένε, το μικρό όνομα μόνο.
0: Είδες, λέει πάντως το δικό του όνομα, είναι ο Πάρης. Λέει το όνομα της κόρης, είναι η Αριάδνη.
1: Βλέπω το δουλεύουμε το. Και την αρχή.
0: Το αρχαίο
1: ελληνικό. Τη μυθολογία.
0: Και το αρχαίο τροϊκό.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Πάρης είναι οκ, okay, αλλά για το. Γιατί. Σου λέει, για τη σύζυγο του κουβέντα. Σα λέω ότι είναι από εκεί και τέλος.
1: Για τον Πάρη ως Πάρη, όχι το δικό μας εδώ. Έτσι.
0: Τον Πάρη,
1: τι άποψη έχεις. Τι άποψη έχεις.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν φέρθηκε πολύ ωραία.
1: Δεν φέρθηκε ωραία.
0: Δεν φέρθηκε πολύ ωραία.
1: Δεν φέρθηκε ωραία. Αλλά όχι ότι σήκωνε ολόκληρο πόλεμο αυτό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά ότι πήγε να κάνει χλεμπατζά, πήγε.
0: Ναι, ρε, εσύ, να σου πω κάτι. Δηλαδή, εγώ τώρα ενδεχομένως τώρα να απέχουμε από την ιστορική σε εισαγωγικά αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά εξ όσων γνωρίζω, πρώτα ή το φιλοξενούμενος του Μενελάου,
1: ναι,
0: στη Σπάρτη. Δεν τα κάνεις εκεί.
1: Μπορείς να πεις ότι ο Πάρης φέρθηκε σαν ένας άλλος Ικάρντι.
0: Ναι,
1: δηλαδή που
0: ναι,
1: τον έμπασε, ναι, ο Μάξι Λόπεζ.
0: Συμφωνώ.
1: Ο Μάξι Λόπεζ δεν ήτανε. Τον έμπασε στο σπίτι του και αυτός κάτω από τη μύτη του, μέσα στο σπίτι του. Είδες,
0: δηλαδή,
1: είσαι
0: δεν πίτης, γίνονται έτσι ναι, δουλειές. Δηλαδή δώστε ένα ραντεβού, κόψτε την απόσταση στη μέση, δηλαδή τρία. Σπάρτη, πες ένα νησί, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Η Νάξος, πες ότι είναι.
1: Όχι, η Φολέγανδρος.
0: Η Φολέγανδρος, whatever. Που φαντάζομαι τότε πάλι θα ήταν και ακόμα πιο παρθένα ως νήσος. Και δώστε εκεί πέρα ένα ραντεβού, βρείτε τα. Βρείτε τα.
1: Και πάλι όμως, δηλαδή το καταλαβαίνει, έχουν γίνει για άλλες ώρες μάχες για ένα κορίτσι, εν πάση περιπτώσει, αλλά να εμπλακεί ολόκληρο έθνος τώρα εδώ.
0: Ναι, τώρα.
1: Βαρύ.
0: Σκέψτε τώρα ότι ενώθηκαν τόσες και τόσες ελληνικές πόλεις, κράτη, ας πούμε. Είχαμε θυσίες εδώ, Ιφηγένειες, κακό ιστορίες.
1: Εντάξει, το.
0: Δεν τα έχω μπερδέψει, έτσι.
1: Όχι.
0: Ο Αγαμένων, γι' αυτό ήθελε να θυσιάσει την Ιφηγένεια.
1: Ναι.
0: Του είπα, κάλχασε. Τα λέω σωστά.
1: Ναι, ναι, έχει βάλει μέσα διάφορα.
0: Ότι άμα δεν σφάξει το παιδί, δεν σηκώνει τα αέρα.
1: Δεν σφάξει το παιδί.
0: Εγώ έτσι θα του τα έλεγα, ρε φίλε τώρα. Τι χρησμοί και μάλλον. Και θα μου λέγανε, ναι, επειδή είσαι κατά της οικογένειας τα λες αυτά.
1: Όπως καταλάβατε λοιπόν από αυτή τη μίξη μπεκρίδων και μυθολογίας, είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins for FM 94,6 για το διάστημα Κακά τα Ψέματα 4-8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με Ιταλό κονσολιέρε και σήμερα ψιλομπεκρή, ψιλομεθυσμένο και ψιλοκριωμένο να βρίσκεται στα DEX, την Κωνσταντίνα Πανούτσου μαζί με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής και αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει και σήμερα μέχρι τις 8.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix.
5: Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Η Τζα

0: πολύ. Τα λέει γλυκούλικα, ναι. Αλλά στην πραγματικότητα έχουμε και προστακτική και τώρα.
1: Δεν σηκώνει η κουβέντα.
0: Ναι.
2: Κρατάς τώρα όσο η καρδιά σου το μπορεί.
0: Θέλω να αφιερώσουμε αυτό το κομμάτι στον φίλο που έχει στείλει ένα μήνυμα που πραγματικά είναι γεμάτο με άγνωστες λέξεις για μένα.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, είναι από αυτά που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, σε περίπτωση που αργήσεις κάπου. Θα πεις, λέει ο φίλος, σας ακούω και σφίγγω κουζινέτα βάσεως σε βαρτσίλα 46. Υπογραφή τσίπουρα χωρίς αλκοόλ. Οπότε μπορείς να πεις, κοίτα, αν δεις, θα ερχόμουν λίγο νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Αλλά έπρεπε να σφίξω κάτι κουζινέτα βάσεως.
1: Το κουζινέτο.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι εξάρτημα για να σφίγγεται.
0: Ναι, γκούγκλαρα λίγο και βλέπω ότι τα βαρτσίλα 46
1: ναι.
0: Είναι μηχανές σε καράβια.
1: Άρα μιλάμε για εξαρτήματα που βιδώνονται σε μηχανές.
0: Ναι, γιατί όμως.
1: Γιατί το εξάρτημα να λέγεται κουζινέτο.
0: Ελάτε, ναι, ναι, ναι,
1: αυτό είναι
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: περισσότερο.
0: Πραγματικά.
1: Αν κάποιος έχει μια εξήγηση, ναι, θα με ενδιαφέρε να τη μάθω. Σας υπενθυμίζω, εκτός όλων των άλλων,
0: ναι.
1: Μην νομίζετε, μην παραπλανηθείτε από όλα αυτά που έχετε ακούσει και πιστέψετε ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο σήμερα για να συζητήσουμε. Ξανά τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram και με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: διάβασα. Δεν ξέρω αν πρόκειται για τον φίλο μας τον Μπάρη ή κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Αλλά λέει. Κάτσε λίγο. Άρχισα να σας ακούω πριν 3 χρόνια περίπου, την ίδια περίοδο, άρχισε και η ενασχόλησή μου με το τρίαθλο.
1: Ωραία.
0: Είμαι αθλητής του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Την επόμενη εβδομάδα τρέχω στο Ironman στην Καλιφόρνια. Εντάξει.
1: Το Ironman είναι διοργάνωση.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Και λέει, αυτά τα 3 χρόνια μου έχετε κρατήσει απίστευτη παρέα στις ατελείωτες ώρες προπόνησης και μου δώσατε κουράγιο να συνεχίσω. Και να μπούμε χορηγοί στην προσπάθεια του ανθρώπου. Όχι, όχι με λεφτά προφανώς.
1: Ναι. Μπεις εσύ χωρίς χορηγή.
0: Ψυχολογική χορηγή, ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Δηλαδή, και μετά, μόλις πάρει το μετάλλιο, θα του ζητήσεις ποσοστά.
0: Τώρα, στο Ironman ξέρω, έχουν να κάνουν 100 χιλιόμετρα ποδηλασία, 20 χιλιόμετρα τρέξιμο, κάτι τέτοιο.
1: Το τρίαθλο τι είναι, ποδηλασία.
0: Ποδηλασία, κολύμβηση και τρέξιμο.
1: Ωραία.
0: Φαντάζεσαι λοιπόν σε όλο αυτό το. Πώς να το πω τώρα, το Γολγοθά που έχει ο άνθρωπος να τραβήξει, να ακούει συνέχεια λέρες, να έχει βάλει on demand 10-20 εκπομπές και 20 ώρες να ακούει.
1: Λέει,
0: αυτό.
1: Και άλλο μήνυμα έχει στείλει.
0: Ο ίδιος.
1: Ναι, δυστυχώς στον αγώνα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε ακουστικά.
0: Α, κακώς.
1: Αλλά μετά από τόσες ώρες ακρόασης θα σας χρησιμοποιήσω στα 2-26 χιλιόμετρα, λέει. Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Το λέει αλήθεια.
0: Ναι, το πιστεύω
1: αυτό.
0: Το λέει.
1: Αν εν πάση περιπτώσει.
0: Και καταλαβαίνω βέβαια γιατί απαγορεύονται ακουστικά εκείνη την ώρα, γιατί προφανώς μια δική μας εκπομπή θα σίγουρα. Δεν θα πέναγε τον doping control.
1: Doping.
0: Ήταν αναβολικό με τη μία.
1: Αποκτάς πλεονέκτημα.
0: Σου λέει να φύγω μακριά.

0: σκεφτείτε σαν γλώσσα που θα τη μίλαγε ο Βαρτζίλα που είπε πριν.
1: Θα μπορούσε και λέει: αν σφίγγει, λέει, κουζινέτα βάσεω σε Βαρτζίλα 46, μάλλον θα αργήσει καμιά εβδομάδα. Προφανώ είναι βαριά δουλειά.
0: Μήπω μήπως είναι συνθηματικό.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά βλέπει: είναι... ο ένα προπονείται για Ironman, ο άλλο βιδώνει κουζινέτα σε Βαρτζίλα. Δηλαδή εδώ μιλάμε για άντρακλε, έτσι.
0: Δηλαδή, μήπω αυτή είναι μια φράση που τη λε κλείνοντα συνωμοτικά το μάτι. Δηλαδή, σφίγγω κουζινέτα Βαρτζίλα. Δεν το λέω. Κατάλαβε και καταλαβαίνει ο άλλο που είναι μίστη.
1: Όχι. Ακού τι ρωτάει ο φίλος. Mm-hmm. Όσο σκρολάρω και με καλύπτει απόλυτα αυτό που λέει, βλέπω παντού φωτογραφίες με Playmobil και το κακό έχει παραγίνει. Υπάρχει κάποιο άλλο trend που να σου έχει σπάσει τόσο τα νεύρα, Γιώργο? Του Νικόλα λογικά του σπάνε τα νεύρα τα πάντα. Ναι. Το συγκεκριμένο πάρα πολύ, δηλαδή δεν αντέχω. Αλλά δεν έχει κουράσει πάρα πολύ.
0: Εντάσσεται στα πάντα. Ότι για σένα. Ναι. Τώρα κάποιο άλλο που να με κούρασε.
1: Όχι, το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο,
0: δηλαδή. Το συγκεκριμένο δεν φεύγει από ένα κανόνα που κάτι στην αρχή ξεκινάει, έχει πλάκα και μετά το τεντώνουμε τόσο πολύ, ναι, που να καταντάει κουραστικό. Αυτό γίνεται και με τρέντ και με τραγούδια.
1: Σωστό.
0: Ναι, γίνεται με διάφορα πράγματα.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, καθόλου πλαγίως, καθόλου εμέσως, αλλά ευθύτατα σας λέμε, σταματήστε να μας στέλνετε και εμάς τέτοια AI.
0: Ναι.
1: Βαρέτε, μου λες δεν μεταφέρω τα μηνύματα. Κάντε και λίγο, όλα τέτοια είναι.
0: Σου στέλνουν Playmobil.
1: Όχι, δεν μου, μας. Μην κοιτάς που είσαι, να ασχολείσαι.
0: Εγώ βλέπω...
1: που έχει φορτώσει όλη τη δουλειά.
0: Στο Instagram μου στέλνουν ποιοτικά πράγματα.
1: Μη σου στέλνουν τίποτα. Με τι ποιοτικά πράγματα, σερβίτσια, ας πούμε, βοημίας.
0: Ναι, κάτσε, θα σου διαβάσω μερικά για να δεις. Λέει ένας άλλος προς το παρόν, ο αποδιοπομπαίος μάγλος. Έχω δύο μέρες με πυρετό, ρουφάω μίξες, λες και είμαι Hoover.
1: Ωραίο.
0: Δεν πήγα δουλειά και απαυτώθηκε ο Δίας. Κάνε σήμερα τη δουλειά σου, Ιταλέ, μπας και αναστηθώ. Σε σένα αφήνω τις ελπίδες μου.
1: Τι είναι?
0: Είναι στην ίδια κατάσταση.
1: Απεινιδωτής είναι.
0: Και ο Ιταλός Hoover είναι σήμερα,
1: ναι,
0: να ξέρετε.
1: Ναι, χτες ήταν χειρότερα βέβαια. Σίγουρα ήπιες τσάι χτες, ήταν τίποτα άλλο. Γιατί φάνησε πολύ καλύτερα μέσα σε μια μέρα.
0: Μήπως ήταν παραγγελία σαν αυτή που γινόταν κάποτε, δεν θα ονομάσω φυσικά, από μέλος ιστορικό του Sport FM τότε,
1: ναι,
0: που έλεγε στο κηλικείο βάλε μου ένα τσάι με ουίσκι, αλλά μην βάλεις τσάι.
1: Α, ναι, ναι, το θυμάμαι, ναι.

0: Άκου να δεις ο Τζόρτζιο τι ζόρι τραβάει. Καλησπέρα Μιανοίτη, μήνυμα από μένα και πιστεύω και από τον Καβλάντο Νόρις. Όταν έχετε κέφια θέλω να σας πλακώσω στις φάπες. Γιατί ρε φίλε.
1: Άρα του συμβαίνει συχνά. Δεν είμαστε ποτέ κακομούτσουνοι. Είμαστε.
0: Ούτε εγώ, εντάξει εγώ.
1: Όχι.
0: Ένας ρόλος είναι ρε παιδιά, μην το πιστεύετε. Μια περσόνα.
2: Να σβήσω στα χέρια σου. Να σβήσω στα χέρια σου.
1: Τι όμορφα, μετά από 14 ώρες δουλειά,
0: ναι,
1: να τρως μια εξαιρετική κίνηση από τη Βούλα έως το Παλαιό Φάλιρο, 50 λεπτά,
0: ωραίο,
1: ώστε να πας να πάρεις το γιο σου με την εξαιρετική παρέα σας. Πρόσεξε, ο Κωνσταντίνος από Άλυμο, μια συνθήκη που κάποιον άλλο τον είχε κάνει μπαρούτι,
0: ναι,
1: αυτός φτιάχτηκε, σου λέει έχω περισσότερο χρόνο να ακούσω.
0: Ρε εσύ, μήπως είναι πίσω από παλιό αστικό που καίει το πετρέλαιο και το πετάει έτσι και τον έχουν πάρει για να θυμιάσεις, την ακούς και έτσι.
1: Δεν νομίζω.
0: Να ξέρεις.
1: Δεν νομίζω. Σου έχει τύχει.
0: Έχει τύχει.
1: Ακούγεται βιωματικό.
0: Χειμώνα, πηγαίνω για τη ζέστα. Ορίστε, τι να το κάνεις το AI όταν έχεις για παράδειγμα έναν αγιογράφο όπως ο Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται αυτά, λέει καλησπέρα.
1: Έχει βάλει αυτός Αϊγιώργη στο ChatGPT.
0: Μόλις εμπνεύστηκα, λέει, από τα λεγόμενα του Νικολογιάννη για ένα πίνακα που θα φιλοτεχνήσω. Μαραφιανό αλλά τσιβιλίκα χίπι και Νικόλα αλλά Παπαμιχαήλ στην οικοδομή.
1: Τώρα,
0: ωραίο, θες, καρδούλα.
1: Τώρα, τσιβιλίκας ήταν ένα από τα. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν συνέβαινε μόνο στο δικό μου τον πατέρα. Φαντάζομαι συμβαίνει σε όλους.
0: Τι δεν τον συμπαθούσε.
1: Είχε κόκκινα πανιά.
0: Δεν τον συμπαθούσε.
1: Δηλαδή θα σου το πω αλλιώς. Είχε κάποιους σε συγκεκριμένες κατηγορίες,
0: ναι,
1: που δεν τους γούσταρε γιατί έτσι.
0: Ωραία, αν θυμάμαι καλά, δεν γούσταρε το Σταματή.
1: Μπράβο. Στο ναι, ποδόσφαιρο για κάποιο λόγο είχε στραβώσει με το Σταύρο Σταματή.
0: Ναι, okay.
1: Ήταν ένας τίμιος παίκτη, δεν ήταν ποτέ, ας πούμε, star.
0: Και του Παναθηναϊκού κάποιος δεν του φάγε τα νεύρα. Έτσι, στη γιαγιά σου.
1: Στη γιαγιά μου δεν μπορούσε το Ρότσα. Δεν μπορούσε να βρει το Ρότσα. Την ενοχλούσε ο Ρότσα πάρα πολύ. Δεν ξέρω για. Πρόσεξε, χωρίς να ξέρει τι είναι, τι κάνει. Με το που τον έβλεπε στην τηλεόραση, έκανε τέτοιο.
0: Αλλά ξέρετε από το μαλλί που μπορεί να έχει ο Ρότσα.
1: Όχι ο Ρότσα, είναι συμπαθέστατος άνθρωπος. Αντικειμενικά.
0: Πήγαινε λίγο πιο γρήγορα.
1: Το κρατάω, γιατί θα με μαχαιρώσει αυτός.
0: Τι έλεγες όμως,
1: θα το θυμηθώ μετά. Δελτίο πρώτα, πολιτικές ειδήσεις και επιστρέφω.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θοδόρους. Στη μονάδα εντατικής σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Μετά το θάνατο του εργαζόμενου, η εισαγγελέα ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι στεχόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της ρήστρας διαφυγής. Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε σε χωριό του Δήμου Ευρυμάνθου στην Αχαΐα. Ένας άνδρας καταπλακώθηκε από δέντρο κατά τη διάρκεια κοπής του και έχασε τη ζωή του. Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της γραμμής. Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες για την επαναλειτουργία του, αναφέρει η εταιρεία. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα εθνικά θέματα για την ακριτική Ελλάδα στρέφει την προσοχή του το ΠΑΣΟΚ. Από το Καστελόριζο, όπου πραγματοποιεί διήμερη περιοδία, ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε σήμερα ένα ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Στεκόμενος στο ανατολικότερο άκρο της χώρας, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι βασίζονται αποκλειστικά στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα επιδιώκει την καλή γειτονία, ωστόσο όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αυτή δεν μπορεί να εξαρτάται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από το σεβασμό των διεθνών κανόνων από όλους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν δικαιολογεί παράνομες ή προκλητικές ενέργειες, ειδικά σε βάρος κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την περιοδία του από το τοπικό σχολείο, όπου συνομίλησε με δασκάλους και μαθητές, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το στρατόπεδο Λοχία Πεζικού Νικολάου Σάβα και το Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού για να καταγράψει τα προβλήματα της καθημερινότητας των ακριτών. Αύριο στις 11 το πρωί ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο Καστελορίζου Νίκο Ασβέστη. Μεγάλο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η ασφάλεια στη Ρόδο, περνώντας χειροπέδες έναν 58χρονο αλλοδαπό. Οι αστυνομικοί της δίωξης έκαναν φύλο και φτερό το σπίτι, αποθήκες αλλά και υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούσε ο δράστης. Εκεί εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 14 κιλά ακατέργαστης κάναβης, ποσότητα κοκαίνης, 18 δεντρίλια χασίς που έφταναν σε ύψος τα 3 μέτρα, καθώς και 8.000 ευρώ σε μετρητά. Όπως διαπιστώθηκε, ο 58χρονος είχε στήσει μια συστηματική επιχείρηση καλλιέργειας και εμπορίας. Ο συλληφθής με δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα οδηγείται πλέον στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου. Στα εργασιακά προβλήματα των Δωδεκανήσων και την ισιωτικότητα, εστίασε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Μετά από συνάντηση με το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, ο κ. Βαρδακαστάνης στήριξε το αίτημα για επέκταση και αφορολόγητο επίδομα ανεργίας λόγω της εποχικότητας στον τουρισμό, ενώ ανέδειξε τις σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς στα νησιά. Παράλληλα, από το συνέδριο των μικρών νησιών στην Κάσο, με την ιδιότητά του ως εισηγητής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ζήτησε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την περίοδο 2028-2034 με έμφαση στη χρηματοδότηση των νησιών και στο δικαίωμα παραμονής των κατοίκων στον τόπο τους. Την ετοιμότητά του να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως πρόεδρος των προνοιακών ιδρυμάτων Ρόδου εξέφρασε ο Τάκης Μιχαήλου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κύριος Μιχαήλου χαρακτήρισε τη νέα του θέση ως μια μεγάλη κοινωνική πρόκληση και τόνισε ότι αισθάνεται πιο όριμος από ποτέ προκειμένου να στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες του νησιού, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά από προβληματικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, αναγνώρισε το σημαντικό έργο της προκατόχου του, Μαρίας Κορακάκη, επισημένοντας ότι η παρακαταθήκη της ανεβάζει ψηλά τον πήχη για τη νέα διοίκηση. Αναφερόμενος στη μετάβασή του από την καθαρά πολιτική δραστηριότητα σε έναν ρόλο με έντονο κοινωνικό πρόσημο, ο κ. Μιχαήλου υπογράμμισε ότι πολιτική είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται η πολιτεία στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα και κατέληξε λέγοντας ότι η κοινωνική μέριμνα είναι προτεραιότητα για όλους. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, προσφεύγει ο Δήμος Ρόδου, διεκδικώντας την ακύρωση προστίμων ύψους 42.000 ευρώ που επέβαλε το Λιμεναρχείο Λίνδου για ελλείψεις σε ναύαγους σώστες και σημαντήρες ασφαλείας. Ο Δήμος αναθέτει την υπόθεση σε εξειδικευμένο νομικό γραφείο, επικαλούμενος γραφειοκρατικά κολλήματα που μπλόκαραν τους σχετικούς διαγωνισμούς. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστήμης βρίσκεται η Ρόδος, καθώς φιλοξενεί από αυτή την Κυριακή έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο Press 26. Περισσότεροι από 150 κορυφαίοι επιστήμονες συγκεντρώνονται στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον τουρισμό. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του συνεδρίου και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πάνος Εφερλής, κλειδί για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελεί η επιστράτευση της τεχνητής νοημοσύνης και της κυκλικής οικονομίας. Πολιτιστικό υπερθέαμα και παραδοσιακά γλέντια πλημμυρίζουν τη Ρόδο αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 4 με την κοινή συναυλία της πειραματικής χοροδίας Ρόδου και της Ολλανδικής Γκρουτ Κουρ στον Άγιο Φραγκίσκο. Στις 5 η μεγάλη σκηνική παρέλαση του 19ου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ ξεκινά από την Παναγιά του Βούργου, ενώ το βράδυ το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Πλατεία Ελευθερίας για το εναέριο υπερθέαμα της γαλλικής ομάδας Trans Express στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας. Τέλος στις 7 η πρώτη γιορτή Μπακαλιά στην Παστίδα υπόσχεται αυθεντικές γεύσεις και ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι με την Κέλλη και Λεκίδου στον Άγιο Γιώργη. Είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Συνεχίζεται την Κυριακή το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με τα παιχνίδια της Τρίτης Αγωνιστικής όσον αφορά τον 8ο όμιλο. Ξεχωρίζει ο αγώνας του Διαγόρα με τον Αέρα στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου στις 4 το απόγευμα. Την ίδια ώρα ο Απόλλων Καλυθιών υποδέχεται τον Απόλλωνα Σμύρνη στο γήπεδο των Καλυθιών. Μία ώρα νωρίτερα στις 3 ο Γιάλισσος δοκιμάζεται εκτός έδρας από τη Δόξα Βύρωνα. Δύο παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου θα γίνουν αύριο Σάββατο. Στις 4 και τα 2 Φίβος Κρεμαστής Άρης στο γήπεδο Κρεμαστής και Ηρακλής Μαριτσών Ευκλής στα Μαριτσά. Σε εξαναβολής αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική του ίδιου πρωταθλήματος αύριο στις 11.30 το πρωί στην Αντιμάχια ο αντίμαχος υποδέχεται τον ΑΣ Ρόδος. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, δυτική με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι.
3: Η πρόταση στο

0: Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Αν ανοίξουμε τόσο πολύ, ας μείνουμε στις συμπαθόφασες και τις αντιπαθόφασες.
4: Ναι.
3: Έτσι, δηλαδή, τώρα μου ήρθε αμέσως γιατί χρειάστηκε λίγο χρόνο. Κατερίνα Κούκα, το έχω ξαναπεί.
4: Ναι.
3: Δεν έχω κάτι με τη γυναίκα γενικώς.
4: Δεν
3: μου έχει κάνει κάτι.
4: Το γυναικείο φιλό.
3: Όχι με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Δεν μου έχει κάνει κάτι. Δεν μπορώ, ρε
4: παιδί. Τι να σου κάνει, ρε
3: παιδί. Πώς το λένε, έτσι.
4: Να τη στείλει τους στίχους ενός τραγουδιού και να μην το βάλει σε δίσκο.
3: Ξαναλέω. Μην με εκλειφθεί, ας πούμε. Δεν έχω τίποτα με. Απλά είναι αυτή η αίσθηση που σου λέω.
4: Ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει, εγώ δεν έχω άποψη.
3: Συμπαθόφατσες λέει εδώ Μένιο Σακελαρόπουλος. Ναι, Αντώνης Καρπετόπουλος. Αντιπαθόφατσες Άδωνης Γεωργιάδης και Νίκος Καρβέλας. Το Άδωνης Γεωργιάδης παιδιά είναι πολύ. Δηλαδή παρά είναι προφανές, πώς να το πω.
4: Ναι.
3: Βέβαια παίζει ρόλο γιατί τον Άδωνη δυσκολεύεσαι να τον σκεφτείς μόνο ως εικόνα και χωρίς ήχο.
4: Ναι.
3: Δηλαδή
4: ναι,
3: αυτή
4: ναι.
3: η φωνή διαπερνάει το μυαλό σου πριν προλάβεις να κάνεις οτιδήποτε άλλο.
4: Πώς είναι κάποια βιντεάκια, ρε παιδί μου, που βλέπεις,
3: είναι εικόνα
4: βλέπεις
3: που
4: κάτι ναι. και μετά σου σκάει μια φρικιαστική εικόνα. Mm-hmm. Αν το έχεις χωρίς ήχο, δεν σε τρομάζει ιδιαίτερα.
3: Ναι.
4: Δεν σε τρομάζει ιδιαίτερα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σε λίγο. Πρώτα όμως χρειάζεται ένα απαραίτητο μικρό, είναι αλήθεια αυτή τη φορά, διαφημιστικό διάλειμμα. Και εδώ θα είμαστε με συμπαθείς και αντιπαθείς φάτσες.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα.

0: μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Αφιερωμένο σε όσους δουλεύουν κουζινέτο σε βαρτσίλα 49-69, κάτι τέτοιο. Και ιδιαίτερα στο φίλο τον Νίκ, ο οποίος έστειλε, φίλε, έλα εδώ να δεις φωτογραφίες.
1: Τι έχει το κουζινέτο?
0: Φίλε, εδώ κοίτα. Μιλάμε τώρα για θεριό. Δηλαδή, αν μας είχαν δώσει εμάς αυτή τη δουλειά, ναι, δεν θα φεύγει ποτέ αυτό το καράβι.
1: Μεταξύ μας τώρα, αν μας είχαν δώσει μια οποιαδήποτε δουλειά, δεν θα τα καταφέρναμε. Γιατί το περιορίζεις αυτό?
0: Το κάνουμε βίδες και θα το ξαναδέσουμε. Θα αργήσουμε λίγο κάνα μήνα. Ωραίο, ωραίο. Γεια σου, Νίκ.
2: Μα η δουλειά μου είναι μαστικός και αύριο θα το πάρω μόνας.
1: Επίσης, μεγάλη συμπαθόφατσα,
0: ναι,
1: είναι ο Πασχάλης Τερζής. Ε, τον Πασχάλη Τερζή, υπάρχει περίπτωση να τον αντιπαθήσει άνθρωπος?
0: Εντάξει, εγώ ξέρεις ότι δεν αντιπαθώ ιδιαίτερα ανθρώπους, επειδή αντιπαθώ όλους τους ανθρώπους.
1: Εσύ δεν
0: Οπότε
1: είσαι
0: μου είναι πολύ δύσκολο να τον βάλω, να βάλω τον καθένα από εσάς σε μια κατηγορία. Σας τσουβαλιάζω.
1: Αυτό που για μας είναι συμπαθής, για σένα είναι ανεκτός.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: δηλαδή, δεν σου είναι ανεκτός ο Πασχάλης Τερζή.
0: Μου είναι ανεκτός.
1: Δηλαδή, ναι, δύσκολα να πεις.
0: Ενώ ο άλλος ο Πασχάλης.
1: Ο Πασχάλης ο Σκέτος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Και πριν γίνουν αυτά που γίνανε με τα στιγμή αλλά και τα λοιπά, δεν μου έβγαζε, ρε παιδί μου, κάτι. Ίσως δεν συμπαθούσα τους Ολύμπιανς.
1: Ναι,
0: δεν συμπαθούσα τους Ολύμπιανς.
1: Το όνομα ή γενικώς.
0: Μπορεί.
1: Να, το καταλαβαίνω φίλους που λένε ότι αντιπαθόφατσα λέει, αν και ήταν μεγάλος ο οποίος, ήταν ο Γκιονάκης. Το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σου βγάζε μια ψιλομιζέρια, μου βγάζε μια ψιλομιζέρια.
0: Εμένα με εκνεύριζε εκεί πέρα που άρχισε και καλά να μιλάει αγγλικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό το χωρατό.
1: Ναι,
0: αυτό
1: δεν το έλεγα. Αμερικάνικα.
0: Αμερικάνικα. Τι να πούμε, κουράγιο στον αδερφό μας εδώ, το Θωμά, που λέει: άκου συνθήκη, κολόμερα, Παρασκευή γαρ, σε χρηματοοικονομικό τομέα, Νικόλα, μπορείς να φανταστείς, με συνάδελφο όνειρο σαν τον πιγκουίνο στον Batman, με τσιριχτή φωνή. Στην επιστροφή από αυτή την κόλαση είστε όαση στα αυτάκια μου. Βέβαια, ναι, άμα, αυτό που έλεγε παλιότερα, δείχνουμε ποιος, άμα το δίλημα είναι Μαραθιανός ή Χίτλερ, θα πεις ναι, Μαραθιανός, οκ. Okay.
1: Συμπαθόφατσες λέει ο Νίκος, Νικοπολίδης. Όχι. Όχι ότι τον βάζω τον άνθρωπο στις αντιπαθόφατσες. Απλά δεν μπαίνει στην κατηγορία για μένα αυτή που συζητάμε.
0: Εγώ δεν παίρνω θέση, γιατί μπορεί κάποιος να πει, ειδικά άμα έχει δύο πτυχία αγγλικής, ότι είμαι κάπως biased.
1: Όχι,
0: το λες εσύ που είσαι ουδέτερος.
1: Ναι. Αντιθέτως, ο Τζολάκης που λέει είναι συμπαθόφατσα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, ο Τζολάκης είναι συμπαθόφατσα.
0: Ο Τζολάκης είναι αυτό που λέω, ότι ο άνθρωπος που θα ήθελες να έχεις και εσύ στη δική σου ομάδα.
1: Ναι.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Μια πολύ ψαγμένη επιλογή σε αντιπαθόφατσα είναι ο Γιάννης Ευδαίμων. Άμα το γουγκλάρεις θα καταλάβεις, είναι ηθοποιός που έπαιζε σε πολλές έτσι βιντεοκασέτες του 80, του 90.
0: Καταρχάς με κερδίζει το επώνυμό του,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
3: Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή.
0: Περίμενε, τον Γιάννη τον Ευδαίμονα.
1: Τον Ευδαίμονα.
0: Τον έχει στις συμπαθόφατσες.
1: Στις αντιπαθόφατσες.
0: Α, okay. Συμφωνούμε.
1: Ξαναλέω, δεν έχουμε κάτι με τους ανθρώπους, έτσι.
0: Δεν έχουμε κάτι. Ναι.
1: Πολλές φορές, για να το διευκρινίσουμε κιόλας, μπορεί κάποιος να σου φαίνεται αντιπαθόφατσα και όταν τελικά τον γνωρίζεις, να λες πω, μια χαρά ήταν ο άνθρωπος.
0: Και να πεις εγώ είμαι της υπόθεσης. Ναι, okay.
1: Ναι, δηλαδή δεν σημαίνει ότι αυτοί που λέμε τώρα εδώ είναι αντιπαθείς γενικά. Λέμε ποια είναι η πρώτη εντύπωση που σου δίνει καμιά φορά η φάτσα.
3: Το παίρνει η ώρα του καλή. Να τον εθέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο.
0: Αναρωτιέται ο Νίκος με αφορμή αυτά που είπες για το Ντάκι το ρομποτάκι. Τι γελίος τους, Δηλαδή λέει ο Μαραθιανός έδωσε ανθρώπινο όνομα και στο προσωπικό του αμάξι.
1: Όχι, δεν το έχω βαφτίσει ακόμα, αλλά δεν είναι κακή ιδέα.
0: Ναι, εγώ τα κάνω αυτά. Το αυτοκίνητό μου λεγόταν Λούσιφερ.
1: Από το διάολο.
0: Από το διάολο, ναι. Αλλά κυρίως είχε να κάνει με το χρώμα, γιατί υποτίθεται λέει αυτό λεγόταν Lucifer Red, το χρώμα που είχε. Και το έφαγα και εγώ το παραμύθι, το έλεγα Lucifer.
1: Και τι το έκανε Lucy επί τόπου.
0: Έλα, Lucy, ξέρεις, θα μπλεκόταν η φάση με το Walking Dead. Θα νομίζανε ότι κυκλοφορώ με ρόπαλα και βαράω κόσμο. Ναι, ξέρεις, εγώ δεν τα κάνω αυτά.
1: Ναι.
0: Και τώρα το μηχανίδι το λέω Τίγκρα. Επειδή είναι Tiger, Τίγκρα, καταλαβαίνεις. Αν μοιάζει κλαμάρα τώρα.
1: Ναι, άλλο το παρατσούκλι. Εμείς θέλουμε όνομα τώρα.
0: Όχι, όνομα, όχι.
1: Όνομα. Το Lucy θα ήταν ωραίο.
0: Να πάω να το βαφτίσω, δεν
1: το λες.
0: Με τις τιμές που έχουν πάει οι εκκλησίες δεν μπορώ να πάω να το βαφτίσω.
3: Όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ.
1: Συμπατνά. ο Μουζακίτης δεν είναι συμπαθόφατσα.
0: Ναι, είναι συμπαθόφατσα.
1: Α, πραγματικά, υπάρχει περίπτωση να αντιπαθήσεις ποτέ το Μουζακίτη? Ναι. Όχι, με τίποτα. Το παιδί, ο ηθοποιός που έχουμε πει και άλλες φορές, σαν παράδειγμα που έπαιζε με τη Βουγιουκλάκη στο Δόλωμα.
0: Και πάντα το καλό παιδί ήταν.
1: Ναι, ναι. Καλοχτενισμένος με τη φράντζα του, με τη χωρίστρα.
0: Ελπίζω, χωρίς να ξέρω, στην ναι. προσωπική του ζωή να ήταν ένα ακάθαρμα.
1: Ναι, ναι, μπορεί να ήταν ναι, ακάθαρμα, αλλά λέμε τι εντύπωση έδινε.
3: Φέρνει ώρα του καλή.
0: Ο Άγγελος ο μπασίστας, κάθε μεταλλάς και bodybuilder-ας, λέει μήπως η γιαγιά του Βλάκα του Μαραθιανού ήταν ρωτσίστρια. Και ναι, αντιπαθόφατσα, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί του, παρά το γεγονός ότι γενικά συμπαθώ την Μπαρσελόνα.
1: Ναι.
0: Σε παλιότερες εκδοχές, τώρα δεν με νοιάζει. Αντιπαθόφατσα νούμερο ένα ο Μπουσκέτς.
1: Όχι.
0: Για μένα ήτανε.
1: Δεν είμαι. Δεν...
0: Είναι, αντιπαθείς.
1: Εντάξει, όχι. Το δέχομαι την άποψη. Εγώ δεν, ναι. δεν τη συμμερίζομαι. Να, ας πούμε, ο Σέρχιο Ράμος είναι αντιπαθόφατσα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το. Επειδή και είμαι και εγώ συμπαθών την Μπαρσελόνα, να μου φαίνεται.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι έχει μια. Δεν έχει κάτι εριστικό ο Σέρχιο Ράμος πριν καν κάνει οτιδήποτε.
0: Το έχει.
1: Ναι, αυτό το λέμε. Έχει. Συμπαθόφατσα λέει ο Αυλονίτης. Βεβαίως.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αντιπαθόφατσα ο Χατζηχρήστος.
0: Δεν τον πήγαινα ιδιαίτερα.
1: Όχι, δεν...
0: Το μεγάλο κατά τα άλλα Έλληνα ναι. κωμικό δεν τον πήγαινα ιδιαίτερα.
1: Ναι, ναι. ναι, κάτσε γιατί κάποια μηνύματα δεν μπορώ να τα διαβάσω. Ο Φέδων Γεωργίτης λέει αντιπαθόφατσα. Όχι, ρε εσείς.
0: Όχι, ρε παιδιά, προς Θεού.
1: Δεν ήταν ο άνθρωπος. Δεν κακομούτσουνος ποτέ. Δεν το, όχι, όχι, δεν το δέχομαι.
0: Φίλε μας η Όλγα, δεν ξέρω, μάλλον πρέπει να γνωρίζει τα ισόψυχά σου, ρε παιδί μου. Από την εκπομπή θέλω να πω, έτσι, ναι. δεν θέλω να αφήσω υπονοούμενα. Λέει, ποια κούκα, μωρέ, βάζουμε την κούκα και αφήνουμε έξω Τσαλιγοπούλου. Αλήθεια, ξέρεις ότι εγώ συμπαθώ Τσαλιγοπούλου.
1: Η Τσαλιγοπούλου που δεν μου αρέσει, δεν έχω πρόβλημα όμως με τη φάτσα της. Δεν, με εκνευρίζει η φωνή της.
0: Τώρα θα μου πει. Θα πέσει η φωτιά να μας κάψει. Λέει ο Μαραθιανός ότι τον εκνευρίζει η φωνή της Τσαλιγοπούλου γιατί είναι λίγο ψηλή.
1: Το επόμενο πράγμα που θα έλεγα ήταν αυτό. Ότι εγώ είμαι ο τελευταίος.
0: Το ίδιο λες για την Αρβανιτάκη,
1: που δικαιούται να κρίνει τη φωνή κάποιου. Εγώ κρίνω και τη δική μου γιατί τη λέω απαράδεκτη. αλλά να σου πω κάτι. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν έχω όμως με τη φάτσα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Η κούκα μου τη δίνει και σαν φάτσα.
0: Μου τη δίνει και σαν φάτσα. Ναι, απομονώστε το αυτό. Και βαρκάρι τον αφηγερινό. Συγγνώμη, λέει εδώ πέρα ο στίχος κάτι για το νησί τα ψαρά και μετά λέει με τον ήλιο για ψαρά. Δηλαδή τώρα εσύ που είσαι και ποιητής, ρε φίλε. Δηλαδή γιατί βαριόμαστε τόσο πολύ να φτιάξουμε ένα στίχο της Προκοπής?
1: Δεν το πρόσεξα. Μήπως για πάμε.
0: Ήδρα, πέτσες και ψαρά και με τον ήλιο για ψαρά. Άσε τώρα.
1: Εύκολο.
0: Έλα τώρα.

0: Ήταν ο στιγουρός κουρασμένος την ημέρα. Ήθελε να ρεπό.
1: Τι μη παιδί μου, φαίνεσαι κουρασμένος.
0: Μεγάλη συμπαθόφατσα, έχει δίκιο, ο Παντελής Ζερβός.
1: Ω, ναι, ναι, ναι.
0: Συμπαθούσε, δηλαδή, πραγματικά.
1: Ακόμα και κάνα δυο ρόλους που έπαιξε τον, ας πούμε, κακό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μιλάμε για καταστρόφα.
0: Ο Λαβρέντης Διανέλος.
1: Ναι.
0: Υπήρχε άνθρωπος που δεν έβλεπε τον παππού του στο πρόσωπο του Λαβρέντη Διανέλου.
1: Ενώ, να σου πω, ναι, για τον Καλογύρου μπορείς να το πεις αυτό, παρά το γεγονός ότι έπαιξε ρόλους βιαστού, εκβιαστού.
0: Ο Καλογύρου έχει πετύχει κάτι φοβερό. Ενώ έχει παίξει σε πολλές περιπτώσεις τον κακό, ίσως τις περισσότερες. Εγώ τον βάζω στις συμπαθόφατσες.
1: Μα όλος ο κόσμος το ήξερε.
0: Ναι.
1: Και δεν είχε την τύχη που είχαν άλλοι που έπαιξαν συνήθως ρόλους κακών και κυκλοφορούσαν στον δρόμο και τους έφτυνε ο κόσμος. Με τον Καλογύρου, για κάποιο λόγο δηλαδή, έβγαζε. Ότι, παιδιά, εντάξει, είναι ένας ρόλος.
0: Δεν χρειάζεται να πάμε στην ακραία φάση της Τασός Καβαδία, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Αλλά, να, Χρήστος Τσαγανέας. Και Τσαγανέας. Ήταν αυστηρός, φαινόταν δηλαδή.
1: Ο Τσαγανέας, ναι.
0: Ναι. Αλλά τώρα μιλάμε για. Ίσως, όχι ίσως, εδώ παίζει ρόλο και ο ρόλος.
1: Ναι.
0: Που έχουν, οι ρόλοι που έχουν παίξει.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ αν ήταν η Λάσκαρη κάποια άλλη ηθοποιός. Νομίζω ότι ήταν η Λάσκαρη που συμπροταγωνιστούσε σε μια ταινία με την Τασό Καβαδία, η οποία ή θα έκανε τη γειτόνισσα ή θα έκανε τη συμπεφέρα, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: που δεν τυχόνευε. Και έπρεπε να την κοιτάξει με μίσος και να της πει κάποια λόγια. Και ένιωθε κάποια συστολή η Ζωήτσα τότε, η Λάσκαρη, ναι, και λέει: δεν μπορώ να το κάνω. Και της είπε ο σκηνοθέτης: με το που θα σε κοιτάξει, θα σου βγει και θα το κάνεις. Μην ανησυχείς.
0: Πολύ μεγάλη αλήθεια και με αυτή θα κάνουμε το διάλειμμα για το δελτίο. Τεράστια συμπαθόφατσα ο Θαναϊλάκης. Ναι,
1: ναι,
0: Θαναϊλάκης,
1: ναι,
0: είναι συμπαθόφατσα, ναι, ρε φίλε.
1: Ό,τι και αν κάνει, ό,τι
0: δηλαδή,
1: και αν λέει.
0: Ακόμα και αν κάτι κάνει και δεν συμφωνείς, δεν σ' αρέσει και αυτά, σου είναι συμπαθής ως φυσιογνωμία. Λοιπόν, και τώρα που είπαμε μια καλή κουβέντα για κάποιον, είναι κατάλληλη στιγμή για να διακόψουμε, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων από την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ή από τον Τάσο.
1: Μόνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
0: Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και ερχόμαστε για δεύτερη ώρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
9: Για τον πρώτο προκριματικό γύρο των playoffs για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο. Σέντρα στις 7.30, κάλυψη από RTL2 Sport. Με την αναμέτρηση Dortmund-Werder Bremen στις 9.30 ανοίγει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga. Μισή ώρα αργότερα παίζουν Μάλαγα-Ισπανιόλ στην αυλία της 8ης αγωνιστικής στη La Liga. Κάλυψη από Nova Sports 3 και Magenta Sport 3 αντίστοιχα. Την απουσία του Χρήστου Τζόλι με μυϊκό τραυματισμό για τις επόμενες εβδομάδες επιβεβαίωσε ο προπονητής της Arsenal Μικέλ Αρτέτα. Άλλες δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν απόψε για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Με κοινή ώρα έναρξης στις 9.30 παίζουν Μπαρτσελόνα, Ζάλγκυρης Κάουνας και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Τηλεοπτικά από Nova Sports 4 και Start αντίστοιχα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή δύο λέρες μόνο.
10: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Bwin Sport FM 94,6.

0: Και μ' αρέσουν, ρε παιδί μου, μηνύματα όπως αυτού του φίλου που παίρνουν μία συμπαθόφατσα, μία αντιπαθόφατσα.
1: Ναι.
0: Που είναι από τελείως διαφορετικά μετερίζια. Δηλαδή δεν σου λέει δύο ποδοσφαιριστές για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Και, για να μην συνεχίζω εγώ και μακρηγορώ, το διαβάζω το μήνυμα. Η απόλυτη συμπαθόφατσα είναι ο Νερατζιάς. Αντιπαθόφατσα ο Γεωργάτος.
1: Συμφωνώ για Ανέρη. Μεγάλη συμπαθόφατσα. Γεωργάτος, όχι, εμένα δεν μου είναι αντιπαθής.
0: Ναι, ναι, είπαμε για το φίλο.
1: Τον Καστίγιο που στείλανε πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν τον βάζω στην κατηγορία γιατί καταλαβαίνω ότι είναι θέμα ταμπεραμέντου. Δηλαδή, εγώ το διαχωρίζω λίγο.
0: Ναι.
1: Άμα καταλαβαίνω ότι
0: δηλαδή, βλέπεις τον Καστίγιο και τον συμπαθείς.
1: Όχι, αλλά δεν τον βάζω στην κατηγορία αυτό που λέω. Ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι είναι νευρικοί πολύ.
0: Ναι.
1: Έχω κάποιους υπόψη μου.
0: Για μένα το λες.
1: Όχι, λέω γενικά μιλάω. Και εγώ είμαι νευρικός, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω για κακό. Οπότε το διαχωρίζω λίγο στο μυαλό.
0: Για καλό, ναι.
1: Ναι, το διαχωρίζω λίγο στο μυαλό μου το νευρικός από το αντιπαθητικός. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αντιπαθητικός μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει καθόλου νεύρα.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Μπορεί να είναι τελείως.
0: Ναι.
1: Να, ας πούμε εδώ, ο Γιακουμάτος. Είναι αντιπαθόφατσα για μένα.
0: Ο πρώην βουλευτής.
1: Ναι.
0: Για μένα δεν ήταν. Εγώ του είχα συμπάθεια.
1: Βλέπεις.
0: Δηλαδή πέρα από ναι. πολιτικά πιστεύω γιατί
1: όχι, δεν έχει να κάνει.
0: Εγώ τον συμπαθούσα τον ναι. Γιακουμάτο.
1: Όχι, εγώ δεν μπορούσα να βλέπω Γιακουμάτο, ρε παιδί μου. Μου την έδινε.
0: Μου τη δίνει.
2: Μια στιγμή μελώνεις λίγο.
1: Αντιπαθόφατσα λέει ο ηθοποιός που έπαιζε τον Τζον Κρίζ στο Κόμπρα Κάι.
0: Θα πρέπει να μου πείτε τώρα.
1: Θα σου πω ποιος είναι. Το έχει δηλώσει κιόλας ότι τον βλέπουν στον δρόμο και τον κράζουν. Είναι αυτός που τον είχε. Πώς το λένε, που του είχε ρίξει μια φάπα ο Μιγιάγκη και μετά του πιάσε τη μύτη και του κάνει. Έλα ρε. Τέλος πάντων.
0: Δεν έχω την κουλτούρα.
1: Δεν το έχεις δει, οπότε δεν μπορώ να σου το εξηγήσω.
0: Τώρα όμως τον αντιπαθούν κάτι λούλες σαν την κριτική αντροπή δίπλα σου λόγω ζήλιας. Αντιπαθητικός είναι ο Τόμας Μιούλα ή ο Μπρούνο Φερνάντες, λέει ο Αντζελό.
1: Να τώρα ο Μιούλα, ενώ τον θεωρώ, το έχω ξαναπεί και ξέρω τώρα θα έρθουν πάλι πολλά. Τον θεωρώ απατεώνα ποδοσφαιρικά.
0: Απατεώνα εσύ και φαίνεσαι.
1: Απατεώνα ποδοσφαιρικά. Δεν μου είναι όμως αντιπαθή σαν φάτσα που λένε
0: ναι.
1: πολλοί ότι είναι φάτσα τέτοια. Δηλαδή τον θεωρώ και καβλάντα τον Μιούλα.
0: Ήταν ως ποδοσφαιριστής κιόλας μεγάλος καβλάντας.
1: Κατάλαβες, οπότε δεν έχει να κάνει.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Α, μου στέλνει ο Άγγελος. Α, ναι, εντάξει, τώρα ο συγκεκριμένος τοπιός. Μα αυτοί εδώ ήταν δεδομένο ότι θα παίρνανε τέτοιους ρόλους, ρε παιδί μου. Όπως ο Μπέρεντζερ, για παράδειγμα. Στο Πλατούν, όσοι θυμούνται. Ήταν δεδομένο ότι θα κάνουν.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι αντιπαθόφατσες.
1: Ας προσπαθήσουμε όμως να μην πηγαίνουμε σε ανθρώπους που μείνανε ως αντιπαθόφατσες εξαιτίας ρόλων.
0: Ναι. Ναι, αλλά πρόσεξε. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι πήρανε τους ρόλους επειδή είναι αντιπαθόφατσες.
1: Εντάξει, σωστό, σωστό. Η φίλη μας η Σάντι λέει συμπαθόφατσα είναι ο Νικοπολίδης, ρε παιδιά. Εντάξει, παιδιά, είπαμε. Αυτό είναι υποκειμενικό τελείως το ζήτημα. Δηλαδή δεν. Εντάξει, και ο Νικοπολίδης στις γυναίκες κυρίως. Επειδή είναι πολύ ωραίος άντρας γενικώς, να μην μπουν λέμε ψέματα δηλαδή. Ίσως έχει. Το μετράνε λίγο διαφορετικά. Λοιπόν.
0: Συμπαθόφατσα λέει ο φίλος ο Σπύρος, αυστηρού αλλά γλυκού και στοργικού παπούλιο, παράσχος ας πούμε.
1: Ναι,
0: ενώ ο ίδιος λέει αχώνευτο. Τη τελείως φάσα λέει αυτή του Τσιμιτσέλη.
1: Αυτό
0: είναι το γούστο του Σπύρου.
1: Δεν με ενοχλεί ο Τσιμιτσέλης. Ο Παράσχος όμως είναι σίγουρα συμπαθόφατσα.
0: Και συνεχίζει και λέει συμπαθόφατσα ο Ίκερο Κασίγιας, γραμματέας στην εφορία, σε βοηθάει και στα διαδικαστικά. Εντάξει, συμπαθείς, ναι.
1: Να, ας πούμε, παίρνω δύο πρώην τεχνικούς του Ολυμπιακού που στέλνουν κάτι.
0: Αν νόμιζα θα έλεγε τεχνικούς εδώ.
1: Όχι. Ο Λίνεν ήταν συμπαθόφατσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τα γυαλάκια του έτσι με τα... Ο Τροντ Σόλιτ ήταν αντιπαθόφατσα. Στην καλύτερη για τον
0: ναι.
1: Τροντ Σόλιτ περίπτωση. Λίγο κρυόκολος, να το πω.
0: Κρυόκολος το δέχομαι.
1: Ναι,
0: αλλά ναι, αντιπαθή εγώ δεν
1: ναι.
0: θα τον έλεγα.
1: Ναι.
0: Δεν τον έλεγα. Όπως επίσης συμπαθής
1: ναι.
0: ήταν ο Μίτσελ. Άλλο αεριτζής.
1: Ναι.
0: Αλλά έβλεπες τον Μίτσελ και λες.
1: Δεν
0: ωραία, τον αντιπαθώ.
1: Συμπαθόφατσα ενώ Βαλβέρδε. Είναι ρε φίλε, συμπαθόφατσα
0: ναι.
1: Βαλβέρδε.
0: Λοιπόν, να σου πω κάποιον, ναι. έναν τεχνικό για τον οποίο οι απόψεις διείστανται. Δηλαδή, ή θα βρεις κάποιους που θα σου πούνε τον βλέπω και μου είναι πάρα πολύ συμπαθής,
1: ναι.
0: ανεξάρτητα από το έργο του που έχει δουλέψει κτλ. Και κάποιοι δεν αντέχουν να τον βλέπουν.
1: Ωραία.
0: Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχουμε και εδώ μέσα παραδείγματα.
1: Ναι. Ενώ θα σου πω πώς βλέπω, πώς προσεγγίζω το ζήτημα Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Αν συνεχίσεις να μου μιλάς τόσο σοβαρά, δηλαδή θα χάσω κάθε ενδιαφέρον για τη συζήτηση.
1: Θα σου πω. Ενώ μου είναι συμπαθής, με χαλάει ένα πράγμα. Ότι δεν γελάει συχνά.
0: Δεν γελάει συχνά.
1: Κατάλαβες.
0: Δηλαδή, αυτό το σέρβικο, ναι.
1: ναι. Δηλαδή, Εμένα, εγώ γενικά δεν τους μπορώ τους αγέλαστους.
0: Ναι.
1: Αλλά το, ο Ιβάν όμως δεν σου βγάζει ότι είναι κακός.
0: Όχι, συμφωνούμε.
1: Καταλαβες.
0: Ναι, ναι. Αυτό απλά σου λέω από το δικό μου το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ότι ακόμα και άνθρωποι, ας πούμε, που μπορεί να είναι και φίλοι του Παναγικού, αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως.
1: Ναι, δηλαδή αυτό.
0: Δίστανται οι άποψεις. Ναι.
1: Βαρουφάκης λέει, αντιπαθόφατσα.
0: Είναι λίγο. Είναι λίγο, είναι λίγο.
1: Ξέρεις τι, σε τσιτώνει λίγο ο Βαρουφάκης.
0: Βγάζει αυτή την έπαρση τη ευφυΐα, ρε παιδί μου, και σου πάει τα νεύρα. Λες, κάτσε με. Και εγώ οικονομικά έχω σπουδάσει.
1: Ποιος είσαι, δηλαδή.
0: Ποιος είσαι εσύ.
1: Επειδή είσαι έναν ή λιγότερο.
0: Ενώ αυτό που λέει ο Μάκης, μπορεί κάποιος να μην συμπαθήσει το φατσουλίνι του Μιχάλη του Τσόχου.
1: Βέβαια.
0: Είναι δυνατόν.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, αν κάποιος σου πει, OK, δεν μου αρέσουν οι μεταδόσεις του. Θα το καταλάβω.
1: Έτρωνε κάτω.
0: Δεν μου αρέσει. Το καταλαβαίνω. Αλλά αν βρεθεί άνθρωπος και μου πει, το βλέπω το πρόσωπο του Τσόχου και δεν τον συμπαθώ,
1: ναι,
0: θα τον κατατάξω στην κατηγορία των ανθρώπων που θα μου πούνε, δεν συμπαθώ τα σκυλιά. Δεν σε θέλω δίπλα μου, φίλε.
1: Ναι, είναι...
0: Αν δεν γουστάρεις Τσόχο και σκυλιά, δεν έχουμε κανένα μέλλον μαζί.
2: Βγήκε ο έρωτας εργιάνει, και σμήνες μας κάνει.
1: Λοιπόν, όπως πάντα, είμαι όπως σχεδόν πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Υπάρχει ένας τρίτος παραγωγός ο οποίος συνηθίζει να παρεμβαίνει. Έχουμε Νίκο Ζέρβα στη γραμμή. Κάτι καινούργιο έχει προκύψει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα μας το πει και μετά, αφού είναι κανονικά συμμετέχοντα σε αυτήν την εκπομπή, θα μας πει την άποψή του και στα ζητήματα που σχολιάζαμε εδώ. Καλώς ήταν.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Γεια
1: καλά,
0: σου,
1: καλά, εσύ.
3: Πάρε το χαμπάρι, επιτέλους κάντε να έρθω να είμαστε τρεις. Να μην πω την άλλη λέξη.
1: Όχι, όχι, όχι. Για πες τι έχουμε.
3: Λοιπόν, να αρχίσουμε βασικά από αγωνιστικά ότι ο Ντόντα Χολ είναι εκτός του σημερινού αγώνα. Αποφασίστηκε λόγω του ότι απουσίαζε μέχρι και χθες τα ξημερώματα για τις ΗΠΑ λόγω ενός προσωπικού πρόβλημας να μην αγωνιστεί σήμερα. Οπότε η 12 του Ολυμπιακού είναι Μακιντάιρ, Ward, Μοντέρο, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Ντόρση, Εντζάιμ, Λουτίνοφ, Τζόζεφ, Ντάνστον, Τζόουνς και Φουρνιέ. Ιστορικό παιχνίδι για τον Ντάνστον, αν παίξει έστω και ένα λεπτό, μπαίνει στην δεκάδα. Με τις συμμετοχές όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα, έτσι, αν μη τι άλλο δεν είναι και πολύ εύκολο αυτό που έχει καταφέρει ο Ντάνστον. Αυτό είναι το αγωνιστικό ενώπιση του αγώνα με την ΕΦΕΣ που αρχίζει σε 2 ώρες. Στο άλλο κομμάτι έχουμε μια ενημέρωση του Ολυμπιακός που αναφέρει ότι απαλλάχθηκε από την καταγγελία που είχε υποβληθεί σε βάρος της αθλητικού δικαστήριου του ΕΣΑΚΙ από την ΚΑΕΠΑ Αθηναϊκός σχετικά με την προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη. Η υπόθεση αφορούσε τη μήνυση που είχε καταθέσει ο Ολυμπιακός κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών του πρωταθλήματος. Μέσω της συγκεκριμένης καταγγελίας, η πλευρά του Παναθηναϊκού ζήτησε τιμωρία του Ολυμπιακού με αφαίρεση 2 βαθμών. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό και η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαλλάχθηκε.
1: Ωραία, πριν φύγεις θα μας δώσεις 2 απαντήσεις γιατί έχουμε ένα φλέγον ζήτημα που μας απασχολεί εδώ, έτσι.
3: Πάμε.
1: Τα τόσα χρόνια ανασχόλησή σου με τον αθλητισμό, θέλω να μας πεις μία κλασική συμπαθόφατσα και μία κλασική αντιπαθόφατσα που έχεις στο μυαλό σου.
3: Συμπαθόφατσα και αντιπαθόφατσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ωραία, φίλε, σκύψτε.
1: Κοίτα, η συμπαθόφατσα είναι εύκολη, η αντιπαθόφατσα είναι δύσκολη.
3: Ναι, έχω πολλές συμπαθόφατσες.
1: Ωραία, πες μας την πρώτη και άντε, ίσως σε απαλλάξουμε από την αντιπαθόφατσα. Θα δούμε τώρα.
3: Εντάξει, Τάκης Λεμονή συμπαθόφατσα.
1: Ναι.
3: Αντιπαθόφατσα.
1: Αντιπαθόφατσα, πες κανένα ξένο που είναι μακριά και δεν υπάρχει πρόβλημα.
3: Ξένο θα πω, ρε φίλε, εννοείται τι.
0: Βάλε, Ντόναλντ Τραμπ.
3: Όχι, όχι, εντάξει. Θα πάω με έναν τύπο που μας έχει πληγώσει πολύ. Εμάς, ο Σέρχιο Γιούλ.
1: Θα πας με Γιούλ, εντάξει. Εσύ, λογικό, λογικό. Ναι. Εντάξει, και γενικά, ρε παιδί μου, έχει ένα ύφος λίγο περίεργο.
0: Εντάξει, άμα διαλέξεις όμως από εκεί.
1: Θα πήγαινες Ρούντι.
0: Θα πας σε Ρούντι, εντάξει.
3: Ναι, ναι. Όχι, Ρούντι, επειδή και τον έχω γνωρίσει, είναι τελείως άσχετο αυτό που είναι.
1: Έχετε πιει σαγκρίες με το Ρούντι.
3: Στους πάρκους, ναι, ναι, ναι. Στους παρκέ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να καλά, γεια.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβληψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac. Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές εταιρείες.

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: περίμενα κάτι λιγότερο. Έχει γίνει πανικός με συμπαθόφατσες και αντιπαθόφατσες που στέλνουν πολύ.
1: Για παράδειγμα, ένας φίλος ακροατής εδώ, ο Δημήτρης ο Μαυροϊδής.
0: Κοίτα.
1: Εντελώς τυχαία.
0: Πάμε, ναι.
1: Συμπαθόφατσα λέει εγώ. Αντιπαθόφατσα Μαραθιανός. Η φίλη μας η Δημητρούλα λέει, για ρώτα το Μαραθιανό, σε ποια κατηγορία βάζει τον Ρονάλντο, θα τον ηχογραφήσω και θα γελάω.
0: Συγγνώμη τώρα, υπάρχει, δεν θα πω εγώ ότι πρέπει ντε και καλά να τον βάλουμε στις αντιπαθόφατσες. Θα πω όμως, θα κάνω ένα challenge. Υπάρχει ένας που θα πει συμπαθόφατσα τον Ρονάλντο?
1: Ανεξάρτητα από τις ποδοσφαιρικές ικανότητες.
0: Δεν λέω για το ποδοσφαιρικό. Ωραία, και πες ότι εγώ είμαι κολλημένος και έχω πρόβλημα μαζί του, εντάξει. Αλλά θα τον έβαζε κάποιος στις συμπαθόφατσες?
1: Έλα, δε,
0: να πεις, ωραία, αυτός φαίνεται τσιγημένο παλικάρι.
1: Ούτε για να σου πάω κόντρα τώρα για το Θεαθήνε. Δηλαδή δεν θέλω.
0: Δηλαδή να λες, ωραίος φαίνεται αυτός, να καθόμαστε να πιούμε ένα τσίπουρο μαζί για να τα πούμε.
1: Καλά. Αποκλείεται να πίνει τσίπουρο, δεν βάζει αλκοόλ.
0: Ναι, μόνο, αλκοόλ, ναι, μόνο νερό.
1: Που καταλαβαίνεις ότι ήδη εγώ παίρνω αποστάσεις.
0: Ναι. Αντιπαθόφατσα λέει ο Χάρης Ρώμας, λέει ο Νίκος εδώ. Όχι τόσο. Συμπαθόφατσα ο Βέγκος, δεν το συζητάμε. Ναι, κλασικότατη.
1: Και, καλά, και ο Παπαδόπουλος που λένε εδώ, MAP 31.
0: Ο Αντώνης Παπαδόπουλος.
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Η απόλυτη συμπαθόφατσα.
0: Και ο Ξαρχάκος λέει συμπαθόφατσα. Ο Εξαρχάκος, μάλλον εννοείται.
1: Ο Χρόνης.
0: Ναι, εννοείται. Γιατί δεν πάμε
1: στα βουνά, αφού δεν πάει τρέλα. Να σου πω τον Τζουβέλα που τον βάζεις, συμπαθόφατσα ή αντιπαθόφατσα?
0: Όχι, συμπαθόφατσα.
1: Συμπαθόφατσα. Λοιπόν, άκου να δεις. Ο Τζουβέλας λοιπόν, ο Αλέξανδρος και η Ελένα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν στο Sky με τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τότε και Τώρα. Εντάξει, εγώ είμαι φαν, να το ξέρεις. Από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10.30, κάθε Δευτέρα, το αγαπημένο δίδυμο ξανά χτυπά, ο Στάκης Σπύρος και Σούλα Βαλέρια, με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο, μοναδικές μεταμβιέσεις, χιουμοριστικές ατάκες και αυθόρμητους αυτοσχεδιασμούς, η εκπομπή υπόσχεται άφθονο γέλιο, αναδεικνύοντας τις κομικές αντιφάσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές.
0: Μουρίνιο αντιπαθόφατσα. Ναι.
1: Ναι.
0: Κλοπ συμπαθόφατσα.
1: Όχι.
0: Δεν είσαι,
1: Όχι.
0: Παλιά.
1: Ως φάτσα, έτσι.
0: Παλιά δεν το συμμεριζόμουν. Τώρα ίσως με έχει επηρεάσει και το ότι τον γνωρίσαμε και σαν χαρακτήρα. Εγώ τον έχω βάλει τον κλοπ στις συμπαθόφατσες.
1: Ναι, όχι. Εμένα δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι.
1: Γενικά κάτι έχω με τους Γερμανούς τεχνικούς. Σας το έχω ξαναπεί.
0: Ίσως φταίει ο Λεβ.
1: Όχι, δεν φταίει ο Λεβ, αλλά όλη αυτή η νέα φουρνιά, αυτή η 40. Είμαι με το μυαούλι, όλοι αυτοί είναι αλεφάντοι.
0: Πρόσεξε τώρα. Δυνατό μήνυμα από το Σπύρο και είναι και το πρώτο.
1: Δυνατό.
0: Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό στις φάτσες.
1: Ναι.
0: Ο Αδαμαντίδης λέει: συμπαθόφατσα μικρός, αντιπαθόφατσα μεγάλος.
1: Ο Θεμής. Ναι.
0: Κοίτα, εγώ είμαι φαν Θεμή, δεν είμαι αντικειμενικός. Το καταλαβαίνω το σκεπτικό του όμως.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ντροπή σου, ρε Νικόλα, από σένα δεν το περίμενα, λέει Δημητρούλα. Εντάξει, να πω. Δεν έχει συμπαθόφατσα, ρε παιδί μου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ενώ, να σου πω κάτι. Ο Γιώζεφ Βάντσικ, κι ας ήταν τρομακτικός, είναι συμπαθής, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι συμπαθής όμως.
1: Μην κοιτάς εσύ τώρα που σε πονάει.
0: Να σου το δείτε με πονάει. Μια χαρά, τρία πρωταθλήματα σε πήραμε με Γιώζεφ. Ο Βάντσικ δεν είναι αυτό που λες πριν ανοίξει το στόμα του, το συμπάθησα. Βλέπεις τώρα το βουνό με τη μουστάκα και το. Δηλαδή, οκ, μην πηγαίνουμε στο άλλο άκρο.
1: Εμένα για πάντα ήταν αγαθός γίγας, δηλαδή δεν μου βγάζει τίποτα.
0: Επηρεάζεσαι και εσύ από το πώς τον γνωρίσαμε μετά. Κατάλαβες. Αν τον δεις αποκλειστικά το Γιώζεφ Βάντσικ μπροστά σου, δεν λες ρε πάλι καρός αυτός. Θα κάτσουμε να τα πούμε. Να, δυνατότατη αντιπαθόφατσα. Πολύ ψηλά στο ranking για μένα. Ο Κάτας. Ο Αγέλαστος.
1: Ναι.
0: Ο Αγέλαστος.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω, γιατί ξέρεις, εγώ έχοντας χειροκροτήσει τόσες πολλές φορές τον Κάτας ως παίκτη.
0: Ναι, ρε,
1: δεν μπορώ. Σου λέω,
0: ναι,
1: δεν έχω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς αντικειμενικό κριτήριο.
0: Όχι.
1: Ο καθένας εδώ, εντάξει. Ναι. Ό,τι θέλει λέει.
0: Λοιπόν. Ο Ζουμπκόφ λέει. Εντάξει, ο Ζουμπκόφ. Όχι, μωρέ, εντάξει.
1: Όχι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, ο Καν τώρα. Okay, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να περάσεις πάρα πολύ καλά μαζί του,
0: ναι.
1: Αλλά δεν μπορείς να πεις τι συμπαθητικό παιδί βλέποντάς τον, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ως ενωσίτης λέει, πιάνοντας τα του οίκου μας, μέγιστη συμπαθόφατσα ο Θωμάς 300 είναι.
1: Ναι.
0: Είναι,
1: εντάξει,
0: νομάζω.
1: Μου είναι αδιάφορος σε αυτό το στυλ στο οποίο μιλάμε, έτσι.
0: Και χαρακτηριστική λέει αντιπαθόφατσα ρέλβας με μίστακα.
1: Στο έχω πει.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχω να βλέπω το Ρέλβας. Ναι. Δεν τον αντέχω, ρε.
0: Ρώση λέει όμως άνευ μίστακος, συμπαθόφατσα ωστόσο. Το μουστάκι κάνει τη ζημιά.
1: Το έχει ξυρίσει τώρα.
0: Τώρα νομίζω το έχει ακόμα.
1: Α, το έχει ακόμα. Βλέπεις, σου λέω. Πραγματικά κι εγώ αυτό πιστεύω. Δεν αντέχω να τον βλέπω.
2: Και την ιστορία μας να βρεις που θα τη γράφαμε.
1: Ενώ ο Μουκουντή, παρά το γεγονός ότι έχει ένα έτσι παρουσιαστικό, πώς λέμε, λέγαμε πριν για το Βάντζικ, μου φαίνεται πολύ συμπαθής φυσιογνωμία, ρε φίλε.
0: Ναι, είναι.
1: Να σου πω.
0: Ο Δημήτρης λέει: καλά λέτε για όλους τους άλλους. Θέλω να σας ακούσω να κρίνετε αντικειμενικά τις δικές σας αντιπαθητικές φάτσες. Εγώ δεν. Με κατέταξα στις συμπαθόφατσες.
1: Εντάξει, και άμα εσένα σου είμαστε αντιπαθείς ως φάτσες.
0: Όχι, χαρά. Είναι δικός μας, μη στραβώνεις.
1: Όχι, μα δεν στράβωσα καθόλου.
0: Ναι.
1: Πώς τον είπαμε. Πολλοί έχουν στείλει για τον Γιώακιμ Λεύ. Νομίζω ότι το πρόβλημα με τον Λεύ, πέρα από το γεγονός ότι δεν βάζει τα δάχτυλά του,
0: είναι η παράπλευρη δραστηριότητα.
1: Για μένα το πρόβλημα του ήταν αυτό το μαλλί. Αυτό το κουρτινοειδές που είχε. Ως φάτσα από μόνη, δηλαδή αν το δεις με κόμωση Νίκολιτς, μπορεί να σου είναι συμπαθής.
0: Τι κόμωση.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά εμένα με ενοχλούν και αυτά τα μαλλιά.
0: Δυνατό παράδειγμα, μέγιστη λέει αντιπαθόφατσα ο Ζάχοβιτς. Ήταν αντιπαθόφατσα.
1: Ναι.
0: Βέβαια και ο Ζάχοβιτς ήρθε στραβωμένος εδώ.
1: Ήρθε στραβωμένος, ναι.
0: Κατάλαβες, οπότε έπαιξε ρόλο αυτό. Τρεις από τους κορυφαίους του είδους μου ήταν πλήρης αντιπαθείς. Μάικλ Τζόρνταν. Εδώ τώρα έχει πλησιάσει. Κοίτα, θα σου πω κάτι.
1: Αντιπαθόφατσα.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ενώ το θεωρώ ίσως το μεγαλύτερο αθλητή όλων των εποχών. Ναι. Σε όλα τα αθλήματα. Τον καταλαβαίνω αυτόν που λέει ότι είναι αντιπαθόφατσα. Ο καλά, Κριστιάνο, οκ, okay, ξέρετε την άποψή μου. Και Μίκαελ Σουμάχερ. Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος είναι στην κατάσταση που είναι. Και εμένα μου την έσπαγε φάτσα.
1: Εγώ δεν τον είχα στους αντιπαθείς.
0: Ναι.
1: Πάντα είχα αντιπαθόφατσα τον Αλέν Πρόστ. Πάντα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να είμαι από τους φανατικούς με το Σένα. Που ξέρεις εκεί πέρα, άμα ήσουν με το Σένα, προφανώς μισούσες τον Πρόστ. Όχι. Απλά με εκνεύριζε ίσως. Αυτή η μύτη που είχε. Κάτι όταν ήμουν παιδάκι και πρωτοέβλεπα Φόρμουλα 1, κάτι με χάλαγε.
0: Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, συμπαθόφατσα Σαραβάκος βεβαίως.
1: Ναι.
0: Μεγάλη συμπαθόφατσα.
1: Συμπαθόφατσα, συμφωνούμε.
0: Αντιπαθόφατσα Γεωργάτος, το έχετε στη δικιά λίγο, είπα δεν το συμμερίζομαι. Συμπαθόφατσα Βαγγέλης Ηλινός.
1: Χορευτής. Ο πρώην χορευτής.
0: Αντιπαθόφατσα λέει ο Φώτης Μεταξόπουλος. Δεν το συμμερίζομαι, το καταλαβαίνω.
1: Καταλαβαίνω τι λέμε, ναι. Ωραία, και αφού πιάσαμε χορευτές, παύλα, χορογράφους, τι έχουμε να πούμε για τον Φωκά Ευαγγελινό?
0: Όχι, μου είναι συμπαθής.
1: Σου είναι συμπαθής. Ο Ανδρέας, ο αγιογράφος εκπομπής, λέει: συγγνώμη που διακόπτω το θεάρεστο έργο σας, αλλά έχω μια απορία. Ποια είναι η διαφορά της αντιπαθόφατσας με τη σκατόφατσα? Κοίτα, αυτά τα δύο μπορούν
0: να συγχέονται.
1: Αλλά δεν.
0: Η σκατόφατσα είναι, μπορεί να είναι και απλά άσχημος.
1: Ναι. Για μένα το είπες.
0: Όχι. Μέγιστη συμπαθόφατσα, πολύ σωστό παράδειγμα, ο Καψής.
1: Μεγάλη
0: Καψής.
1: Ναι.
0: Είναι η συμπαθόφατσα.
1: Είναι.
0: Αυτή. Αντιπαθόφατσα ο Μπάλακ.
1: Εντάξει.
0: Εγώ τον Μπάλακ τον βάζω στην κατηγορία αυτή που σου είπα νωρίτερα, των ποδοσφαιρικών απαταιών.
1: Ναι, και εγώ τον βάζω και νομίζω ότι αυτό θολώνει την κρίση μου. Δεν νομίζω ότι ήταν πραγματικά αντιπαθόφατσα. Και δεν συμφωνώ με τον Θοδωρή, το φίλο μας εδώ, τον Λεταγίφ, που αποκαλεί αντιπαθόφατσα το Μαλεζάνι. Όχι.
0: Όχι.
1: Πάρα πολύ συμπαθής. Εντάξει, άσε τώρα τα κάτσα και τα ξεσπάσματα, αλλά εδώ διαφωνούμε.
0: Ο Χρήστος λέει Ινφαντίνο αντιπαθητικό.
1: Ναι. Τίγκα.
0: Και εδώ βέβαια. Δυσκολεύεσαι να το διαχωρίσεις από τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ίσως δεν είμαστε τόσο αντίθετοι.
1: Ναι, μπορεί.
2: Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας.
1: Ο Χριστόφρος λέει Τίγκα συμπαθόφατσα Τσόχος, αδιάφορη αντιπαθόφατσα Μαραντίνης, προσωπική συμπάθεια αν και πονάνε πολύ ο Γιώργος Τζαβέλας. Έχει, βλέπεις τώρα λέει τι τρελά γούστα βγάζει εδώ.
0: Κόντρα στο ρεύμα, θα πω ότι τον Τζαβέλα τον βάζω στις συμπαθόφατσες.
1: Ναι.
0: Για, κοίτα, είπα ότι καταλαβαίνω. Είναι περιπτώσεις που λες καταλαβαίνω τους άλλους που έχουν μια διαφορετική άποψη, αλλά εμένα μου είναι συμπαθής.
1: Αγαπάω πάρα πολύ το φίλο τον Νικόλα που έχει στείλει το μήνυμα αντιπαθητική, και μετά είναι με κεφαλαία, είναι οι άλλοι. Ναι.
0: Όλοι.
1: Ναι.
0: Ο αδερφός μας ο Τάσος λέει μέγιστη συμπαθόφατσα Νάτσος Κόκο. Ναι, καλό παιδί.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν θα έλεγα ψυχούλα, αλλά οκ, ναι.
0: Κάποιοι, μάλλον αρκετοί, βάζουν τον Σάρα στι αντιπαθόφατσε.
1: Ναι, εγώ... θυμάσαι που το είπα και εγώ πριν όταν κάναμε διάλειμμα.
0: Δεν είμαι, όχι, δεν μου είναι. Δεν είναι, το βλέπω και το.
1: Αλλά εγώ πίνω νερό στο όνομά του, αλλά μπορώ να καταλάβω τι λένε.
0: Ναι.
1: Είναι νομίζω σε αυτή την κατηγορία που. Αυτό που τι είπαμε πριν για τον Τζολάκη. Στην ομάδα σου όμω τον θέλει.
0: Ναι, όχι.
1: Μπορεί
0: όχι.
1: Να σε εκνευρίζει επειδή φοράει άλλη φανέλα. Αλλά
0: δεν
1: ναι.
0: Είναι ρε παιδί μου, ο Σάρα γελάει, κάνει χαβαλέ. Δεν ξέρω, δεν μου είναι τόσο αντιπαθής.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι αν είσαι, για παράδειγμα, φίλος του Ολυμπιακού, τον έχει συνδυάσει με άλλες καταστάσεις.
0: Και τον επηρεάζει πάλι εδώ, γιατί σου λέω είναι δύσκολο να το απομονώσεις. Για το ότι είναι νευρικός, ότι ναι. Χτυπιέται, ότι κάνει, ξέρεις.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Είναι δύσκολο να το απομονώσεις.
1: Τι λέγαμε πάλι στο διάλειμμα και δεν είναι ότι το κρύβουμε, απλά έτυχε να μην είμαστε στον αέρα. Για Μίλαν Τόμιτς.
0: Ναι.
1: Δύσκολα θα βρεις κάποιον που δεν είναι φίλος του Ολυμπιακού
0: ναι.
1: Και θα σου πει βρε, τι συμπαθητικός. Έτσι όπως τον βλέπω, μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Έχει να κάνει.
0: Ο Βίλος ο Κώστας λέει: αντιπαθόφατσες όλοι οι Αργεντινοί ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνετε, λέει, γιατί. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Υπάρχει μια τάση.
1: Ναι, είναι κάμποση που είναι.
0: Είναι πολύ.
1: Είναι
0: πολύ, ναι. Έχουν ένα περίεργο attitude, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι. Να σου πω μια συμπαθόφατσα. Αχ, πες ωραίο, Μαρσέλο. Πέρασε από τον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή...
0: οι Βραζιλιάνοι που είναι πιο αλέγκροι και πιο. Ήταν περισσότερο συμπαθόφατσα. Ο Ροναλντίνιο δεν είναι απόλυτη συμπαθόφατσα.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Δεν υπάρχει, ανώτερη.
1: Γιωβάνι, μπορεί να τώρα να πει.
0: Κοίτα, κοίτα. Ξέρει την άποψή μου ποδοσφαιρικά για τον Τζιωβάνι. Όμω δεν είναι. Και ο Τζιωβάνι ήταν ποτέ γελαστό αυτό.
1: Όχι, αλλά δεν μπορούσε.
0: Ξέρει ότι είναι καλό παιδί, επειδή ναι. Πιστεύει στο Θεό, επειδή είναι.
1: Φιλάνθρωπο.
0: Αλλά δεν τον. Από φάτσα και μόνο. Τον έβλεπε και λέγε ποπό.
1: Εγώ τον έβλεπα και έλεγα ποπό. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, ποπό. Θα επιστρέψουμε τελευταίο ημίωρο και θα τα πούμε. Γεια σας.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένο στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θοδόρους. Στη μονάδα εντατικής σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Μετά το θάνατο του εργαζόμενου, η εισαγγελέα ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εκρήθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής. Η Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελογός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία, σύμφωνα με τον Bloomberg. Φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου την Άβη Πιλάι, στην οποία απονεμήθηκε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης. Η Πιλάι ήταν πέρσι επικεφαλής ανεξάρτητης διεθνούς επιτροπής που έκανε λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Και ο καιρός, νεφώσεις προς κεραυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα εθνικά θέματα για την ακριτική Ελλάδα στρέφει την προσοχή του το ΠΑΣΟΚ. Από το Καστελόριζο, όπου πραγματοποιεί διήμερη περιοδία, ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε σήμερα ένα ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Στεκόμενος στο ανατολικότερο άκρο της χώρας, ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι βασίζονται αποκλειστικά στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα επιδιώκει την καλή γειτονία, ωστόσο όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αυτή δεν μπορεί να εξαρτάται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από το σεβασμό των διεθνών κανόνων από όλους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν δικαιολογεί παράνομες ή προκλητικές ενέργειες, ειδικά σε βάρος κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την περιοδία του από το τοπικό σχολείο, όπου συνομίλησε με δασκάλους και μαθητές, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το στρατόπεδο Λοχία Πεζικού Νικολάου Σάβα και το Περιφερειακό Ιατρείο του Νησιού για να καταγράψει τα προβλήματα της καθημερινότητας των ακριτών. Αύριο στις 11 το πρωί ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο Καστελορίζου Νίκο Ασβέστη. Μεγάλο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η ασφάλεια στη Ρόδο, περνώντας χειροπέδες έναν 58χρονο αλλοδαπό. Οι αστυνομικοί της δίωξης έκαναν φύλο και φτερό το σπίτι, αποθήκες αλλά και υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούσε ο δράστης. Εκεί εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 14 κιλά ακατέργαστης κάναβης, ποσότητα κοκαίνης, 18 δεντρίλια χασίς που έφταναν σε ύψος τα 3 μέτρα, καθώς και 8.000 ευρώ σε μετρητά. Όπως διαπιστώθηκε, ο 58χρονος είχε στήσει μια συστηματική επιχείρηση καλλιέργειας και εμπορίας. Ο συλληφθής με δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα οδηγείται πλέον στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου. Στα εργασιακά προβλήματα των Δωδεκανήσων και την ισιωτικότητα, εστίασε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Μετά από συνάντηση με το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, ο κ. Βαρδακαστάνης στήριξε το αίτημα για επέκταση και αφορολόγητο επίδομα ανεργίας λόγω της εποχικότητας στον τουρισμό, ενώ ανέδειξε τις σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς στα νησιά. Παράλληλα, από το συνέδριο των μικρών νησιών στην Κάσο, με την ιδιότητά του ως εισηγητής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ζήτησε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την περίοδο 2028-2034 με έμφαση στη χρηματοδότηση των νησιών και στο δικαίωμα παραμονής των κατοίκων στον τόπο τους. Την ετοιμότητά του να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως πρόεδρος των προνοιακών ιδρυμάτων Ρόδου εξέφρασε ο Τάκης Μιχαήλου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κύριος Μιχαήλου χαρακτήρισε τη νέα του θέση ως μια μεγάλη κοινωνική πρόκληση και τόνισε ότι αισθάνεται πιο όριμος από ποτέ προκειμένου να στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες του νησιού, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά από προβληματικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, αναγνώρισε το σημαντικό έργο της προκατόχου του, Μαρίας Κορακάκη, επισημένοντας ότι η παρακαταθήκη της ανεβάζει ψηλά τον πήχη για τη νέα διοίκηση. Αναφερόμενος στη μετάβασή του από την καθαρά πολιτική δραστηριότητα σε έναν ρόλο με έντονο κοινωνικό πρόσημο, ο κ. Μιχαήλου υπογράμμισε ότι πολιτική είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται η πολιτεία στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα και κατέληξε λέγοντας ότι η κοινωνική μέρημνα είναι προτεραιότητα για όλους. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, προσφεύγει ο Δήμος Ρόδου, διεκδικώντας την ακύρωση προστίμων ύψους 42.000 ευρώ που επέβαλε το Λιμεναρχείο Λίνδου για ελλείψεις σε ναύαγους σώστες και σημαντήρες ασφαλείας. Ο Δήμος αναθέτει την υπόθεση σε εξειδικευμένο νομικό γραφείο, επικαλούμενος γραφειοκρατικά κολλήματα που μπλόκαραν τους σχετικούς διαγωνισμούς. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστήμης βρίσκεται η Ρόδος, καθώς φιλοξενεί από αυτή την Κυριακή έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο Press 26. Περισσότεροι από 150 κορυφαίοι επιστήμονες συγκεντρώνονται στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον τουρισμό. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του συνεδρίου και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πάνος Εφερλής, κλειδί για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελεί η επιστράτευση της τεχνητής νοημοσύνης και της κυκλικής οικονομίας. Πολιτιστικό υπερθέαμα και παραδοσιακά γλέντια πλημμυρίζουν τη Ρόδο αυτό το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 4 με την κοινή συναυλία της πειραματικής χοροδίας Ρόδου και της Ολλανδικής Γκρουτ Κουρ στον Άγιο Φραγκίσκο. Στις 5 η μεγάλη σκηνική παρέλαση του 19ου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ ξεκινά από την Παναγιά του Βούργου, ενώ το βράδυ το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Πλατεία Ελευθερίας για το εναέριο υπερθέαμα της γαλλικής ομάδας Trans Express στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας. Τέλος στις 7 η πρώτη γιορτή Μπακαλιά στην Παστίδα υπόσχεται αυθεντικές γεύσεις και ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι με την Κέλλη και Λεκίδου στον Άγιο Γιώργη. Είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Συνεχίζεται την Κυριακή το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με τα παιχνίδια της Τρίτης Αγωνιστικής όσον αφορά τον 8ο όμιλο. Ξεχωρίζει ο αγώνας του Διαγόρα με τον Αέρα στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου στις 4 το απόγευμα. Την ίδια ώρα ο Απόλλων Καλυθιών υποδέχεται τον Απόλλωνα Σμύρνη στο γήπεδο των Καλυθιών. Μία ώρα νωρίτερα στις 3 ο Γιάλισσος δοκιμάζεται εκτός έδρας από τη Δόξα Βύρωνα. Δύο παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠ στο Δεκανήσου θα γίνουν αύριο Σάββατο. Στις 4 και τα 2 Φίβος Κρεμαστής Άρης στο γήπεδο Κρεμαστής και Ηρακλής Μαριτσών Ευκλής στα Μαριτσά. Σε εξαναβολής αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική του ίδιου πρωταθλήματος αύριο στις 11.30 το πρωί στην Αντιμάχια ο αντίμαχος υποδέχεται τον ΑΣ Ρόδος. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, δυτική με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Ρόδος Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά ωρά. θαλάσσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Life Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.
1: Φέρτε μια κιθάρα, 12 τσιγάρα.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Το έβλεπες, λες, άστον, ναι. Τώρα αυτός καταπίνει ανθρώπους, άστον. Δεν θες να τον βρεις μπροστά σου.
5: Συμπαθόφατσα, λέει ο Μπομπ Κοζόνης. Ναι, ρε φίλε.
4: Ναι, είναι. Ναι. Ο Άγγελος λέει συμπαθόφατσα δε Σίλας. Ναι, συμφωνούμε.
5: Ισχύει.
4: Αντιπαθόφατσα Τεόντοσιτς και αντίπας, αλλά μην το πεις, κρίμα είναι.
5: Όχι,
4: τώρα το είπα.
5: Τον αντίπα, εγώ θα τον έβαζα στις συμπαθόφατσες.
4: Συμπαθόφατσες, ναι.
5: Ο Τεόντοσιτς είναι αντιπαθόφατσα.
4: Είναι, είναι, είναι.
5: Ναι. Δηλαδή, χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Το βλέπεις και λες.
4: Ναι, ετοιμάζει, ναι, ναι. Κάτι να κάνει.
5: Κάτι θα κάνει. Γιατί αν σε πνίγει ο εγωισμός. Α, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου,
4: ναι.
5: Που, η οποία κατά δήλωση της ίδιας, άμα της πεις τίποτα, λέει αυτή τη φάτσα έχω.
4: Ναι, και τώρα ναι. Πήρε μόνη της στον αέρα και λέει εγώ δεν είμαι συμπαθητική. Θες να απαντήσουμε τώρα?
5: Είναι δυνατόν, πρόσεξε, υπάρχει σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση?
4: Ναι.
5: Υπάρχει, ναι, δηλαδή, ναι. Συγγνώμη, τι μπορείς να απαντήσεις?
4: Ο φίλος ο Νίκος λέει συμπαθόφατσα Γκαλίτσιος, αντιπαθόφατσα Κολιτσιδάκης.
5: Καταλαβαίνω αυτό που θα πει αντιπαθόφατσα τον Κολιτσιδάκη.
4: Ναι.
5: Ενώ μπορεί ο άνθρωπος να είναι μια χαρά, καταλαβαίνω.
4: Αλλά και τον Γκαλίτσιο εγώ δεν θα τον έβαζα στις συμπαθόφατσες.
5: Όχι. Όχι. Ο Μπακάκης είναι συμπαθόφατσα.
4: Ο Μπακάκης είναι, ναι.
5: Ναι.
4: Και ξαναλέμε, παιδιά, ότι δεν έχει να κάνει τώρα με αν παραδέχεσαι ή όχι κάποιον. Ναι. Και φυσικά, ναι, υποκειμενικά είναι.
5: Ο Καραγκούνης δεν είναι συμπαθόφατσα.
4: Είναι συμπαθόφατσα.
5: Δηλαδή, όπως και να έχει. Ναι. Να, εδώ ο Βίρονας λέει και ο Πάμπλο Γκαρσία. Είναι αυτός ο διαχωρισμός που σου είπα και νωρίτερα. Τον Παύλο Γκαρσία δεν τον βάζω στις αντιπαθόφατσες.
4: Ναι, καταλαβαίνω.
5: Ήταν νευρικός γενικός.
4: Να, δεν μπορώ να διαφωνήσω τώρα με τον Νικόλα που λέει τα γάρια καλησπέρα. Ο Σιώπης ίσως η απόλυτη συμπαθόφατσα.
5: Βεβαίως.
4: Είναι δυνατόν να αντιπαθεί
5: στο Σιώπη κασέτας.
4: Δηλαδή πρόσεξε, μπορεί να σου έχει κάνει τάκλιν πίσω, να σου έχει κόψει την καριέρα και τη ζωή, αλλά δεν ξέρει ότι αποκλίνεται αν το έχει κάνει με κακία.
5: Πρόσεξε. Τάσος Μπακασέτας. Πολύ ωραίο παράδειγμα για να κάνουμε τον διαχωρισμό. Θα βρεθούν κάποιοι που θα σου πούν ότι μπορεί ποδοσφαιρικά να μην τον εκτιμούν και τα υπόλοιπα. Ναι. Σα φάτσα, φάτσα είναι ορισμός της συμπαθόφατσας.
4: Είναι συμπαθόφατσα, ναι.
5: Καλοβαλμένο παιδί, καλοχτενισμένο με τα γαλάζια ματάκια.
4: Κάποιος, ναι. Κάποιος μπορεί να τους ενοχλεί αυτό.
5: Ναι.
4: Σου λέει γιατί τώρα, τι μας ήρθε εδώ, ο Mr. Perfect. Όχι εγώ, όχι εγώ. Προσπαθώ να μπω μέσα στους άλλους, ναι. Τώρα.
5: Η Αγγελική λέει αντιπαθόφατσες Βλάντας Γκαράστας. Βλάντας Γκαράστας ποιος είναι?
4: Κάποιος Λιθουανός.
5: Ναι.
4: Προφανώς δεν μου έρχεται, δεν μου έρχεται.
5: Βίσερφ, ναι.
4: Ναι.
5: Κόμαζετς, ναι.
4: Ο Άριαν, ναι, ήταν αντιπαθής.
5: Ψαγμένες επιλογές. Συμπαθόφατσες Άγγελος Κορονιός. Πεχτάρα μεγάλη, αλλά δεν θα το έλεγα βάση φάτσας.
4: Ο Βλάντας Γκαράστας, που τον θυμήθηκε?
5: Τόνι Κούκοτς, συμπαθόφατσα μεγάλη ο Τόνι Κούκοτς.
4: Όχι.
5: Όχι.
4: Εγώ δεν του είχα συμπαθία.
5: Όχι,
4: Δεν του είχα συμπαθία.
5: Τι να πω, εγώ δηλαδή με το που το βλέπω αυτό το παιδί, λέω καλό παιδί αυτό.
4: Ναι. Του έδινε στην αδερφή σου δηλαδή?
5: Όχι, ρε Καράγκη, έτσι εύκολα δώσει την αδερφή μου.
4: Πέπε, είναι πάμπλουτος, είναι παιχταράς.
5: Δεν είναι το κριτήριο τα λεφτά.
4: Χάσε μάζε, καημένε παζόκε.
5: Να, νούμερο ένα συμπαθόφατσα λέει Θανάσης Ανδρούτσος. Σωστό. Είναι συμπαθόφατσα ο Ανδρούτσος.
4: Ναι, πώς δεν είναι.
5: Και ο Λεκαβίτσιους είναι συμπαθόφατσα.
4: Λεκάβιτσους θα λες.
5: Εγώ δεν το λέω όπως θέλω.

0: Ο Κουσμίνσκας, σωστό. Το πρώτο πράγμα σωστό που είπε ο Μουσουράκης. Είναι μεγάλη συμπαθόφατσα.
1: Αϊζέια Τόμας αντιπαθείς, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, που είναι ο Δημήτρης ο Μαυροειδής.
0: Είναι ποντικό μαμείο.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι. Νομίζω ότι.

0: αυτό το συνέστημα σου δημιουργείται βλέποντας τα παιχνίδια των Pistons τότε.
1: Δηλαδή,
0: γιατί αλλιώς βλέποντας τον Isaiah Thomas
1: με το χαμόγελο
0: με
1: του,
0: μόνιμα χαμόγελο εκεί πέρα, δεν μπορείς να πεις α, τι αντιπαθείς είναι αυτός.
1: Δίκιο, ναι. Συμπαθόφατσα Λίμπε, λέει Φουλ. Ναι, ισχύει.
0: Ναι.
1: Και αντιπαθόφατσα τον Καστίγιο, τον είπατε κι άλλοι. Εγώ είπα δεν συμφωνώ. Το βάζω στην κατηγορία του Παύλο Γκαρσία που έλεγα τον Καστίγιο νωρίτερα, στους νευρικούς.
0: Ο Πάρης λέει συμπαθής λέει ήταν ο Τσατσένκο, αντιπαθής ο Ντράζεν. Ναι, ο Ντράζεν είχε αντιπαθόφατσα.
1: Είχε, ναι.
0: Είχε.
1: Να πούμε την αλήθεια, είχε.
0: Είχε και αυτός, του
1: είχε
0: μπάσκετ,
1: αυτό, το, είχε αυτό το υπεροπτικό.
0: Είχε το διάολο μέσα. Ναι,
1: ναι. Πολύ δυνατή συμπαθόφατσα ο Κωνσταντέλιας. Και εδώ καταλαβαίνω ότι μας επηρεάζει το υπόλοιπο κομμάτι. Το ποδοσφαιρικό ταλέντο και ο χαρακτήρας και όλα. Αλλά και ως φάτσα είναι συμπαθόφατσα. Σκέτη φάτσα.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Ο Κωνσταντέλιας. Και ο Θανάσης Αντετοκούμπο.
0: Δεν ξέρω, λέει, αν το έχετε πει ήδη. Αντιπαθόφατσα ο Έφενμπεργκ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Εντάξει, ήταν λίγο σκληρός.
1: Σκληρή φάτσα, ρε παιδί.
0: Συμπαθόφατσα ο Όουεν.
1: Ναι.
0: Ναι, ήτανε.
1: Ναι. Ο Όουεν είναι φάτσα αραβωνιαστικού.
0: Ναι, συμφωνώ. Πάντα έτσι. Κομιλφό. Όλα.
1: Είναι η φάτσα που βγαίνει πίσω από την ανθοδέσμη. Όταν πας να τα ζητήσεις. Ναι.
0: Μια χαρά. Ναι. Καλό παιδί.
1: Ενώ συνεχίζεται η συζήτηση για συμπαθόφατσες και αντιπαθόφατσες, σας θυμίζω ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα στη Superbet και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Συμφωνώ απόλυτα με την Βερόνικα την Τριναβίτισσα που λέει, επειδή είπατε νωρίτερα για Φόρμουλα 1, αντιπαθόφατσα λόγω αγέλαστου προσώπου ο Ραϊκόνεν, ενώ ο Χάκη και εκείνος βόρειος, αλλά πολύ πιο συμπαθητικός.
1: Σωστό.
0: Συμφωνώ 100%. 100%.
1: Σωστό. Και ο Γιάρη Λιτμάνεν ήταν αντιπαθόφατσα.
0: Ήτανε.
1: Ναι, ήτανε.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει ρε.
1: Όχι,
0: δηλαδή θέλω να πω με τον Άγιαξ παίζαμε. Δεν,
1: ναι, ρε,
0: δεν έχει.
1: Ναι, ήταν, σαν, ήταν...
0: Πεκταράς, τρομερός, αδιανόητος, ναι. Αλλά αντιπαθόφατσα.
1: Είχε αντιπαθόφατσα. Τρελή συμπαθόφατσα λέει ο Καρέτσας, ο Νίκος.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Και το μυρμήγκι του Ολυμπιακού με τα κόκκινα μάγουλα.
0: Ποιο είναι το μυρμήγκι του Ολυμπιακού με τα κόκκινα μάγουλα?
1: Ο Μεξικανός, θαρακόλησε και εμένα το μυαλό μου.
0: Πάμε.
1: Ο Γκονζάλες.
0: Ο Γκονζάλες, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όντως είναι συμπαθόφατσα.
0: Να, ο φίλος ο Τζον βάζει και τους δύο προπονητές των αιωνίων πέρυσι στο μπάσκετ. Σου λέει και ο Μπαρτζόκας και ο Αταμάν. Είναι αντιπαθόφατσες.
1: Θες να σου δώσω ένα φοβερό παράδειγμα για αυτό που είπες πριν με τους Έρναν Γκόμεθ?
0: Ναι.
1: Και θα συμφωνήσεις.
0: Τι, Ντεμπούρ?
1: Όχι. Ενώ ο Πάου Γκασόλ είναι συμπαθόφατσα, ο Μαρ Γκασόλ είναι αντιπαθόφατσα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, συμφωνούμε, συμφωνούμε. Να σε κάνω δικιά μου, σε
1: πονέζω τις βραδιές, μα δεν ήρθες και σήμερα. Καταλαβαίνω αυτούς που κατατάσσουν στις αντιπαθόφατσες το Wayne Rooney.
0: Ναι, το είπαμε και,
1: ναι,
0: και πριν. Ο Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής, λέει συγγνώμη, και εδώ μάλλον θα φάει μπαν.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, ακόμα και εγώ που ξέρεις τον συμπαθώ, λέει συγγνώμη, αλλά πιο αντιπαθόφατσα κατ' εμέ από το μιαούλι, λέει δεν υπάρχει.
1: Όχι, ρε.
0: Μου κάθεται στον καρίτσαφλο, συμπαθόφατσα μακράν ο αντίπας.
1: Όχι, ο αντίπας, ναι, ο μιαούλι δεν είναι. Δεν είναι.
0: Είναι συμπαθόφατσα.
1: Τζον Κόρφας λέει συμπαθόφατσα.
0: Συμπαθόφατσα.
1: Ναι, και τενκάτε για κλωτσά.
0: Ναι, τενκάτε, φίλε, εντάξει.
1: Το ύφος τενκάτε ήταν, ναι.
0: Ήταν αντιπαθητικό.
1: Ήταν, ναι, ναι.
0: Ήταν αντιπαθητικό. Κι η νύχτα μυρίζει
1: για σαμνή. Και ο Ζέκα είναι δυνατή συμπαθόφατσα.
0: Ναι, είναι.
1: Ναι, ισχύει. Ο Κακά, λέει κάποιος άλλος εδώ, στις συμπαθόφατσες, εννοείται. Και αντιπαθόφατσα ο Γκασκόιν. Όχι, τον Γκασκόιν δεν.
0: Δεν τον έχω κι εγώ.
1: Δεν, όχι.
0: Ο Γιώργος ο πρώην Μιλφάκιας λέει απευθύνεται σε μένα.
1: Mm.
0: Σε αποκαλώ εδώ και καιρό χαμένο μου αδερφό, επειδή σε θεωρώ στριμμένο. Συμφωνούμε σχεδόν σε όλα. Σίγουρα είσαι ο παράξενος γειτονιάς όπως και εγώ. Ίσως έχεις φωνάξει και την αστυνομία στη ζούλα για κάποιο πτέσμενο γείτονα όπως και εγώ. Καλά. Αντιπαθείς παιδικά ουρλιακτά και οικογενειακές μας ζώξεις, Κυριακές μεσημέρι όπως και εγώ. Όταν πρωτοείδα το πρόσωπό σου, είπα αμέσως ότι συνάδει με αυτό που είχα στο μυαλό μου. Είσαι αντιπαθόφατσα, χαμένη αδερφέ Νικόλα, όπως φυσικά και εγώ. Καρδούλες πολλές. Έχουμε
1: αναμνήσεις. Δυσκολεύομαι, λέει, να αποφασίσω αν ο Τσιρίλο είναι συμπαθόφατσα ή αντιπαθόφατσα. Είναι αμφιλεγόμενη η φάση,
0: ναι,
1: ο Τσιρίλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή καταλαβαίνω.
0: Το θέλεις με το μέρος σου.
1: Θα σου πω κάτι. Καταλαβαίνω τα επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές με τον Τσιρίλο.
0: Ναι,
1: το καταλαβαίνω.
0: Ο Κολντεμπέλα που λένε κάποιοι για μένα είναι συμπαθόφατσα μεγάλη. Μεγάλη συμπαθόφατσα.
1: Ναι, αρέσει. Εννοείται.
0: Και η Χριστίνα Παπά. Μια και είπαμε τώρα.
1: Γενικά συμπαθητική.
0: Γενικά. Και το φοβερό πήγανε πνιγό, δεν ξέρω αν καταλαβες. Δείξε
1: καλοσύνη. Λοιπόν, ο Νίκος λέει Ζλάταν, Ανρί, Καντονά στις αντιπαθόφατσες. Ναι,
0: συμφωνώ.
1: Ως φάτσες σκέτες.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Ως φάτσες σκέτες.
0: Πώς το είπαμε το παιδί,
1: Νίκο.
0: Θα κάνει καριέρα, μπράβο του, καλώς.
1: Τότι, Ντελπιέρο και Τόνι στις συμπαθόφατσες. Το Λούκα Τόνι όχι στις συμπαθόφατσες.
0: Κοίτα, για κανένα από αυτούς δεν θα βάζα στις συμπαθόφατσες, ούτε καν τον Ντελπιέρο.
1: Τον Ντελπιέρο τον βάζω.
0: Με, όχι.
1: Τον Τότι όχι.
0: Όχι, όχι, μου φαίνεται
1: Ντελπιέρο. Τον Τότι κάτι περίεργο.
0: Μου χρίτσα, τσαούσεις. Τα παράνομα φιλιά
1: μου τα έχω κόψει στο χωπί. Ένας άλλος λέει Ντανίλοβιτ Σύχαμα. Σύχαμα όχι, αλλά αντιπαθόφατσα ναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Εγώ είχα μια καψούρα με τον Ντανίλο. Ναι. Πρέπει να πω.
1: Ναι, εντάξει, παιχτάρα. Ασύλληπτη, δεν το συζητάμε.
0: Χεζόνια, λέει και ο φίλος ο Σωτήρης, αλλά στις συμπαθόφατσες. Καλά, εντάξει. Εννοείται Τσιαντάκης. Υπάρχει άνθρωπος να σου πει.
1: Ναι, ρε,
0: δεν τον χώνευα, δεν τον χωνεύω. Ναι, δεν.
1: Εννοείται. Συμπαθόφατσα Σακύλο Νίλ.
0: Ναι, είναι.
1: Τον έχετε στο μυαλό σας ως φάτσα τώρα που μεγάλωσε. Όταν έπαιζε, δεν ήταν τόσο συμπαθόφατσα. Αντιπαθόφατσα, ο Ρόντμαν διαφωνώ. Ο Ρόντμαν είναι γνήσιος, κανονικός,
0: ναι,
1: τρελός.
0: Είναι για τα σίδερα, ναι, αυτό. Ναι, αυτό. Ναι.
1: Ο Νικόλας λέει, συμπαθόφατσα ο αντίπας, ενώ είναι αντιπαθόφατσα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Εντάξει, έχετε στείλει πολύ για τον Μάκη το Χρυσάνθους, δεν το συζητάμε καν. Δηλαδή, μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος που να πει αντιπαθόφατσα.
1: Τι γίνεται, μιλάμε ο άνθρωπος γελούσε ακόμα και όταν έβανε γκολ.
0: Ισχύει.
1: Σπάνιες περιπτώσεις, αλλά λέμε.
0: Αλλά από όλα τα μηνύματα επιλέγω αυτό του Τζόρτζιο που λέει: είναι παιδί για τσίμπημα στα μάγουλα. Βοηθάει τη γιαγιά να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, μετά βάζει γκολ νίκης με τον Ατρόμητο.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Μια θεωρία στην οποία τίνω να συμφωνήσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει για μένα αυτή η κατηγορία. Μπέκαμ, αντιπαθητικός λόγω τελειότητας.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Ναι, δηλαδή υπάρχουν είναι οι αντιπαθόφατσες λόγω τελειότητας.
0: Το είδος του άντρα που αντιπαθούμε οι υπόλοιποι άντρες επειδή δεν είμαστε έτσι.
1: Όχι από ζήλια. Και σε γυναίκες με ενοχλεί. Η τελειότητα. Ακούγεται κάπως τώρα αυτό.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Ναι.
0: Δούκης ανομικού.
1: Δεν μου είναι αντιπαθής. Δεν συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό το γενικότερο. Ναι. Πολύ δυνατές συμπαθόφατσες, Τόνι Άντωνη. Ναι, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Και Μάρκος Λεζές.
0: Ναι.
1: Λιγότερα από Τόνι Άντωνη, ναι.
0: Ο Μπαγκανίνη, ο Νικόλας λέει: φυσικά δεν το ξέρετε, Τζόζεφ, παλιός του Περιστερίου, 2,10 ύψος, 150 κιλά με 0,01% λίπος, σε μπιπ, σε βαρούσε, αλλά ήταν καλομούτσουνος. Δεν τον θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν τον θυμάμαι.
1: Αντιπαθόφατσα δυνατή, ο Έντγκαρ Ντάβιτς λέει, ναι.
0: Όχι, εγώ δεν τον είχα στις αντιπαθόφατσες. Δεν τον είχα.
1: Ναι, ναι. Ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, Σρέντερ δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει.
1: Και αντιπαθόφατσα και αντιπαθής γενικά.
0: Ναι, ισχύει. Και λυπημένα μάτια μου. Και η φίλη μας Δημητρούλα λέει, έλα ρε Γιώργο, εμένα που είμαι τέλεια με αντιπαθής δηλαδή. Δεν ήταν ωραίο λέει αυτό που λες.
1: Ναι, ναι, ωραίο μήνυμα. Από συμπαθόφατσα λέει ο Σόουζα εκτός του Αναστασιάδη.
0: Ναι,
1: ο Παόλο Σόουζα ήταν συμπαθόφατσα.
0: Ναι, ισχύει. Σ' αγαπώ και γίνω με κομμάτια, σ' αγαπώ και ζώδια. Έλα, Σόνι, αυτό ήταν για αυτή την εβδομάδα. Δεν έχει άλλο. Ό,τι συμπάθειες και αντιπάθειες έχετε να τις πάρετε μαζί σας στον τάφο σας, αν πεθάνετε αυτός από τον Κύριακο. Άλλιω θα λέμε από Δευτέρα, εντάξει.
1: Να τις κάνουν τίποτα άλλο.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ τον Στέφανο Παλότολο, ο οποίος, αν και κρυωμένος, βοήθησε και σήμερα να κατρακυλήσουμε.
0: Ναι, και μια κεντρόφρη κουβέντα. Υπάρχει άνθρωπο που μπορεί να δει τον Παλότολο, έστω κι αν είναι Ιταλό μαφιόζο.
1: Ορισμό συμπαθόφατσα.
0: Ο ορισμός της συμπαθόφατσας.
1: Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και κάποιες άλλες συμπαθόφατσες που βρίσκονται απ' έξω, την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλντίνα Νικολακοπούλου και το Μανώλη Μουσουράκη. Θα τα πούμε με κανονική ροή Σαχλαμάρας την Δευτέρα πλέον. Α, όχι,
0: Την Δευτέρα έχει πάω
1: έχει
0: καλά
1: μάτρα.
0: Την Τρίτη θα τα πούμε.
1: Μετά έχει Αγγλίες.
0: Α, ούτε την Τρίτη, γιατί φεύγεις από Παρασκευή και βλέπουμε τώρα, άστο να πάει στο διάλογο.
1: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Να μην ακούτε Sport FM όσο δεν είμαστε εμείς. Όχι, μωρέ. Να γυμνάζεστε
1: και να διαβάζετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
9: Η αντίπαλος της Εθνικής Ποδοσφαίρου των Ελπίδων στα μπαράζ πρόκρισης στα τελικά του Euro Under 21 το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι δύο αγώνες. Την αναστολή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης από πλευράς αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ στην υπόθεση του Προμηθέα Πάτρας αποφάσισε το δικαστήριο. Κύρια εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του Euro Cup όλο ανδρών θέλει να κάνει ο Απόλλων Σμύρνης που φιλοξενεί στις 9 και 4 την Παρτίζαν στο Σεράφιο. Αυτή την ώρα η πρεμιέρα της Βουλιαγμένης με αντίπαλο την Μπαρτσελώνα στην Νάπολη για τον τέταρτο όμιλο. Η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Αγγλία στο Παγκρίτιο για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off με φόντο την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στο 34ο λεπτό οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα. Με την αναμέτρηση Dortmund Werder Bremen στις 9.30 ανοίγει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στην Bundesliga. Μισή ώρα αργότερα παίζουν Μάλαγα Εσπανιόλ στην αυλαία της 8ης αγωνιστικής στη La Liga.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM στους 94,6 βράδυ Παρασκευής 9 Οκτωβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Παρασκευούλα ζάχαρη που λένε και Παρασκευούλα μέλι. Τελειώνει η εβδομάδα. Έρχεται Σαββατοκύριακο, επαναρχίζουν τα πρωταθλήματα, κάποια από σήμερα κιόλας, στας Ευρώπας. Περιμένουμε με αγωνία τον ντέρμπι αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης το βράδυ της Κυριακής, Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού. Πρώτο ντέρμπι για τους προπονητές των δύο ομάδων που δεν έχουν ξαναζήσει ατμόσφαιρα τέτοια. Λοιπόν, είναι και βραδιά Ευρωλίγκας και η σημερινή. Όπως χθες καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σκάρτη μία ώρα κανονική ροή με τα ρεπορτάζ, να τα βγάλουμε σε μια fast track διαδικασία όπως και χθες, καθώς στις 9 και 4 θα κάνουμε σύνδεση με την Sanel Arena. Αυτή είναι η προσωρινή έδρα του Ολυμπιακού όσο γίνονται τα εργασίες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Παναθηναϊκός μια χαρά τα κατάφερε χθες, έκανε το 4-4 απέναντι στη Φενέρμπαχτσέ, το υψηλότερο εμπόδιο μέχρι τώρα. Το πέρασε πάρα πολύ άνετα, πολύ πιο εύκολα ίσως από όσο περίμεναν και οι ίδιοι, και με διαφορά κιόλας, η οποία ποτέ δεν ξέρεις, αλλά με δεδομένο ότι οι δύο ομάδες έχουν τους ίδιους στόχους, δεν αποκλείεται να χρειαστεί αν υπάρξει ισοβαθμία στο φινάλε της κανονικής περίοδου. Παναθηναϊκός απέναντι στην καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια που δεχόταν μέσω όρο 70 πόντους, πέτυχε με σχετική ευκολία κιόλας 92. Από την άλλη ο ίδιος σε ένα ακόμη παιχνίδι, να το πούμε έτσι, κράτησε το μέσο όρο του στο παθητικό, καθώς πριν το τζάμπολ οι πράσινοι είχαν παθητικό οριακά κάτω από 73 πόντους κατά μέσο όρο, χθες δέχθηκαν 74 και έτσι έφτασαν σε μια πολύ άνετη νίκη. Τέσσερα στα τέσσερα όλα βέβαια στο Telecom Center Athens και να δούμε πώς θα τα πάνε την επόμενη εβδομάδα που είναι διπλή αγωνιστική και για πρώτη φορά θα μπουν σε αεροπλάνο για το ταξίδι στο Βελιγράδι και όπου θα αντιμετωπίσουν την Παρτίζαν. Λοιπόν, είπαμε, χρόνος δεν περισσεύει ούτε και σήμερα. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την Sanel Arena. Εκεί είναι ήδη έτοιμος και καλωδιωμένος ο Νίκος Ζέρβας. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Τι κάνετε?
1: Νίκος Ζέρβας και με την φοβερή συνδρομή και την καθοριστική συνδρομή του Γιώργου Γιάννη.
0: Έτσι.
1: Χωρίς Γιώργου Γιάννη εδώ στην Ηχοληψία δεν ακούγατε τίποτα. Περίεργα νιώθω, φίλε. Δεν νιώθω.
0: Εγώ δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω. Χθες ρώτησα τον Γιώργο.
1: Ναι.
0: Στο Telecom Center Athens είχε πάνω μπουρνά. Πώς αισθάνεσαι, αν νιώθεις ασφαλής?
1: Α, καλά, και αυτό νιώθω τρομερή ασφαλεία. Αλλά νιώθω και λίγο εκτός κλίματος.
0: Καλά, ναι, εντάξει, οκ.
1: Έξω από τη γυάλα, όπως νομίζω ότι είναι και οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού που σιγά σιγά έρχονται. Ψάχνουν τα πατήματά τους, που λέμε. Ψάχνουν πού μπορούν να παρκάρουν, από πού θα μπουν. Είναι λογικό, είναι κάθε αρχή και δύσκολη που λέμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, αλλά πραγματικά είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι στολίδι. Εγώ θα να δώσω και από κοντά πλέον και ως δημοσιογράφος, γιατί βλέπω και τα facilities που υπάρχουν. Τα συγχαρητήρια μου στην ΚΑΕΑΕΚ για το ότι έχει μετατρέψει μια εγκατάσταση η οποία ήταν εγκαταλειμμένη. μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο Ευρωλίγκας. Εύκολα δηλαδή στέκεται. Και αυτή τη στιγμή οι πρώτοι έτσι, παίκτες κάνουν τα πρώτα τους αναγνωριστικά σουτ, γιατί νομίζω και για τους παίκτες του Ολυμπιακού τις πρώτες φορές αναγνωριστικά θα είναι. Έτσι. Θυμίζω ότι δεν έχει γίνει κανονική προπόνηση εδώ, έχει γίνει μόνο το πρωινό σήμερα shoot around και τίποτα παραπάνω. Οπότε για κάποιους παίκτες, ειδικά τους νεοφερμένους, είναι ένα εντελώς καινούριο γήπεδο. Λοιπόν, έχουμε τη δωδεκάδα, την είπαμε και στις δύο λέρες προηγουμένως. Ο Ντόντα Χολ τελικά επιλέχθηκε να μην αγωνιστεί. Όχι ότι έχει κάτι το παιδί, απλά ο κότς Μπαρτζόκας δεν ήθελε να τον ταλαιπωρήσει. Μετά το υπερατλαντικό ταξίδι που έγινε μέσα σε 72 ώρες, πήγαινε έλα. Παρότι έκανε προπόνηση χθες και δήλωσε έτοιμος ο ίδιος, ο Ολυμπιακός θα εμπιστευτεί τον Μιλουτίνοφ, τον Ταρίκ Τζόνς και τον Μπράιαν Ντάνστον σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τον 40χρονο σέντερ, καθώς αν μπει φτάσει έστω και ένα λεπτό να παίξει, θα σημειώσει την 38η-23η συμμετοχή του και θα μπει στη δεκάδα όλων των εποχών στην ιστορία της Ευρωλίγκας, ξεπερνώντας τον Νίκολα Κάλινιτς, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση. Οι υπόλοιποι είναι καλά. Μοναδική απουσία είναι ο Πλότας λόγω του τραυματισμού του. Η ΕΦΕΣ έχει έρθει φυσικά, όπως ξέρουμε, χωρίς Mike James, χωρίς Κορντινιέ και χωρίς Γιώργο Παπαγιάννη. Οι δύο τελευταίοι είναι στη διαδικασία αποθεραπείας, από εβδομάδα σε εβδομάδα θα είναι διαθέσιμοι. Ο Mike James δυστυχώς για 6 τουλάχιστον μήνες δεν θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του. 2-1 το ρεκόρ του Ολυμπιακού, 1-2 το ρεκόρ της ΕΦΕΣ, με τον Παύλο Λάσο στον πάγκο να μην αισθάνεται και πολύ ασφαλής. Όλο και περισσότερα δημοσιεύματα, φήμες, αναφορές Τούρκων συναδέρφων προαναγγέλουν τη μεγάλη επιστροφή του Έργιν Άταμαν. Και δεν ξέρω κατά πόσο το ζητάει και ο ίδιος ένα μεγάλο αποτέλεσμα σήμερα για να βάλει λίγο φρένο σε αυτές τις σκέψεις που υπάρχουν. Μια ΕΦΕΣ η οποία έχει ενισχυθεί αρκετά, πλην του James δηλαδή, έχει πάρει τον Fats Russell από την Κλουζ, τον Γιούστα από την Σαραγώσα, τον Μπρούνο Φερνάντο από την Παρτίζαν, τον Κόλιν Μάλκολμ από την Χάπολ Τελαβίβ, τον Στραζέλ φυσικά από τη Μονακό και τελευταίος και όχι τελευταίος στην ουσία, αλλά ίσως και καλύτερος, ο Πολίς Ντάριο Σάριτς, πρώην παίκτης των Sacramento Kings, ο Κροάτης center forward, νομίζω ότι είναι η γραμμή πυρός αυτή τη στιγμή που ο Mike James πλέον δεν αγωνίζεται. Δεν ξέρω αν θα ρωτήσει κάτι άλλο, Τάσο μου.
2: Όχι, όχι, Νίκο μου. Επιστρέψουμε σε λιγότερη από μία ώρα.
1: Ωραία, τέλεια, τέλεια.
2: Για το τζάμπολ της αναμέτρησης. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win. Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα, στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας, και αυτός All In θα είναι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Την επομένη της, του 4 στα 4 του Παναθηναϊκού απέναντι στην Φενέρ. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Πώς είμαστε? Καλά, καλά.
0: Τι έχεις?
1: Εκτενήσουμε λίγο από τα φρέσκια κουλουριά.
0: Έλα, τι, για πες.
1: Λοιπόν, δηλώθηκε στην εξάδα των ξένων, στην οκτάδα μάλλον των ξένων, ο Φαλ. Πήρε τη θέση του Ναν, ο Ναν ο οποίος εξέτησε την πορεία του, αλλά επειδή ακόμα δεν είναι απολύτως έτοιμο για να αγωνιστεί.
0: Ωραία.
1: Προτίμησε ο Ζέλικο Μπέρτζ να βάλει το γάτο σέντερ, που χρειάζεται και λίγο αγωνιστικό ρυθμό, έτσι, ναι. Γιατί κακά τα ψέματα.
0: Και η λογική λέει ότι θα πάρει τον ρυθμό από τα πιο εύκολα από τα μάτς του πρωταθλήματος.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε έγινε αυτή η αλλαγή στην οκτάδα των ξένων. Μένει να δούμε τώρα την εξάδα που θα επιλέξει ο Σέρβος Τεχνικός, γιατί αυριανό παιχνίδι με τον Προμηθέα Πάτρας. Εδώ να πούμε ότι ο Χουάντσο ταξιδεύει με την αποστολή, πάει Πάτρα, δηλαδή θα είναι στο ταξίδι, ας πούμε, με την υπόλοιπη αποστολή. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα πάει από σήμερα, πάει, δηλαδή ταξιδεύει τώρα νομίζω.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Δεν θα κάνει το αφημερό που έκανε παλιά,
0: ναι.
1: Με τον Ναταμάν. Θα πάει από σήμερα το βράδυ, θα μείνει εκεί και αύριο το απόγευμα έχει το μάτι με τον Προμηθέα. Είναι και ο Ισπανός forward. Θα δούμε αύριο κατά πόσο θα μπορέσει να αγωνιστεί και να βοηθήσει, γιατί καταλαβαίνεις ότι η σημερινή προπόνηση ήταν λίγο πιο χαλαρή. Έτσι, μετά
0: εντάξει, λογικό, με επομένη αγώνα.
1: Ναι, μετά το πολύ απαιτητικό παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε.
0: Και δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια τώρα, έτσι όπως πάει το πρόγραμμα, δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνουν κανονική προπόνηση, έτσι, από εδώ και πέρα.
1: Κανονική προπόνηση, ναι, εντάξει, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα με τις διπλές αγωνιστικές, ειδικά στις εβδομάδες που υπάρχουν διπλές αγωνιστικές, είναι αγκάθι, είναι πρόβλημα μεγάλο.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Ναι. Πάντως ένα ωραίο που έγινε, αν δεν κάνω λάθος, χθες το πρωί πριν από το μάτς με την τουρκική ομάδα, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, στην πρωινή προπόνηση που γίνεται, έδειξε στους παίκτες του, τους έκανε έτσι ένα ιδιαίτερο φροντιστήριο, ιδιαίτερο μάθημα εκεί πέρα, κάποια ειδικά plays για ειδικές καταστάσεις. Αν το μάτς με την Φενέρμπαχτσε κρινόταν στον πόδι, τέλος πάντων, στο ένα σουτ, κρινόταν στο τέλος, τέλος πάντων. Τους έδειξε κάποιες ειδικές καταστάσεις, πώς θα πρέπει να διαχειρίζονται.
0: Όντως, ενδιαφέρον θα πω εγώ, όταν συμβαίνει μετά από παιχνίδι που έληξε με τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, όχι, το έκανε πριν το μάτς αυτό.
0: Α, πριν το μάτς είπες, συγγνώμη.
1: Ναι. Θεωρώντας ότι μπορεί να είναι ντέρμπι το παιχνίδι, εντάξει, Παναθηναϊκός το καθάρισε πολύ εύκολα. Έκανε το 4 στα 4, νομίζω πρώτη φορά από το 2007-2008, από εκείνη τη σεζόν.
0: Σχεδόν 20 ετία.
1: Είναι το 4 στα 4 του Παναθηναϊκού.
0: Δεν μου λες, στο χθεσινό παιχνίδι τι θεωρείς ότι ήταν πιο εύκολο για τον Παναθηναϊκό, να κρατήσει τη Φενέρ, ή μάλλον πιο δύσκολο, όχι πιο εύκολο, να κρατήσει τη Φενέρ χαμηλά στο σκορ ή να φτάσει εκείνος στο δικό του, έχοντας το 9 μπροστά.
1: Το 9 μπροστά για τέταρτο μάτι στην Ευρωλίγκα, έχει ξεπεράσει τους 90 πόντους.
0: Απέναντι στην καλύτερη άμυνα κιόλας, έτσι, μέχρι
1: χθες. Ναι. Κοίταξε, είναι ένα συνδυασμό, δεν μπορώ να απαντήσω τώρα, είναι 50-50 να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί αφενός είναι αυτό που λες τώρα, μου είπες μόλις ρωτάς, ότι είναι η καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας, είναι μια πολύ σκληρή ομάδα και ο Παναθηναϊκός πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις την ξεχαρβάλωσε την άμυνα της Φενέρ, βγάζει πολύ ωραίες συνεργασίες. Νομίζω έχει 20 ασίστ και χθες, ένα ακόμα μάτς που έχει 20 ασίστ και πάνω. Και κατά δεύτερον, στο κομμάτι της δικής του αμυντικής προσήλωσης, ήταν εξαιρετικός για σχεδόν 40 λεπτά. Δηλαδή, έχει περιορίσει τα δύο μεγάλα του της Φενέρ, τον Baldwin και τον Χόρτον Τάκερ. Και οι δύο στην ουσία ήταν όσοι παρόντες, δεν βοήθησαν καθόλου.
0: Ναι, σε πολύ ρίχα νερά.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει εξαιρετική δουλειά και στους δύο, τους έχει περιορίσει πραγματικά. Και νομίζω ότι και αυτό πρέπει να πιστωθεί στο προπονητικό επιτελείο και στο Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί ήταν πολύ πολύ διαβασμένος ο Παναθηναϊκός σε κάθε κατάσταση που είχαν την μπαλά, είτε ο Μπόλγουιν είτε ο...
0: Το χάσαμε. Έλα. Σε ακούμε. Γιώργο. Όχι, το χάσαμε. Θα το ξανακαλέσουμε τον Γιώργο Πετρίδη.

0: Γιώργο.
1: Τώρα με ακούτε.
0: Έλα, τώρα σε ακούμε, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, έλεγα για τον χώρο δάκρυο για τον πόλεμο που Παναγιώτη κάνει πολύ καλά δουλειά. Mm-hmm. Στην ουσία, μόνο ένα καλάθι έχει πετύχει ο καθένα έτσι εύκολο καλάθι. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε βάλει με μεγάλη δυσκολία και τους περιόρισε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Αυτό νομίζω ότι ήταν το βασικό που ήθελε να κάνει και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τώρα, okay, στο τέλος πληγώθηκε από τον Μέλι και τον Τζούσαν. Προφανώς όταν έχει κρυφθεί το μάτς,
0: ναι,
1: δεν μπορείς να πεις ότι ας πούμε. Και χαλάρωσε και λίγο ο Παναθηναϊκός εκείνο το σημείο μετά τα μέσα της τρίτης περίοδου, στην τέταρτη περισσότερο. Mm-hmm. Χαλάρωσε κιόλας, έχοντας εξασφαλίσει επιτυχία στη νίκη. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι αυτό ας πούμε είναι ψεγάδι. Ψεγάδι mm-hmm. ίσως είναι χαμένες βολές. Πολλές από τους Παναθηναϊκούς και τα χαμένα με την rebound στην αρχή. Έτσι.
0: Mm-hmm. Όντως.
1: Αλλά γενικότερα η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν στην άμυνα, ήταν. Δηλαδή άγγιξε το άριστα ο Παναθηναϊκός στο κομμάτι αυτό στην άμυνα. Βέβαια ο Μπράντοβιτς επειδή ένας πολύ έξυπνος και ικανός προπονητής και καλά κάνει, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα περισσότερα περιθώρια βελτίωση για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο στην άμυνα. Αυτό επέτρεψε στις δηλώσεις του μετά το μάτς, ότι έχουμε ακόμα πράγματα να διορθώσουμε στην άμυνα. Αλλά είναι εμφανές ότι ο Παναθηναϊκός από εκεί ξεκινάει, από την άμυνα του. Έχει κρατήσει και τους τέσσερις αντιπάλους στα πρώτα μάτς κάτω από τους 80 πόντους.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα δεν τους έχει αφήσει. Με μικρές εξαιρέσεις, να το θέσω έτσι, μάλλον με μικρές εξαιρέσεις, δεν τους έχει αφήσει να κάνουν το δικό τους παιχνίδι, να επιβάλλουν εκείνο το ρυθμό τους.
0: Είναι, θα το πω με μια πρόταση. Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός είναι, φαίνεται από το καλημέρα της σεζόν, μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι, έχει αρχίσει το παιχνίδι, έχει στόχευση, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, και επειδή είχε πολύ καλές αποστάσεις στην επίθεση, είδες πόσο καλά το χρονοδοτούσαν το Λεσόρ, πόσο ωραία περνούν στην μπάλα στον Γάλλο Σέντερ, πόσο ωραία υπήρχε αυτή από μόνος του Λεσόρ με τους αντιπάλους του. Γενικότερα διαβάζει όλα τα μισμάτ, διαβάζει κάθε φάση που μπορεί να έχει πλεονέκτημα ο εκάστοτε παίκτης του Παναθηναϊκού. Κυκλοφορεί καλά η μπάλα, αυτό που είπαμε πριν, 20 ασίστ δεν είναι τυχαίο νούμερο.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουν και όλοι οι παίκτες στην εξίσωση επιθετικά, δηλαδή βλέπεις ότι παίρνουν όλοι οι προσπάθειες, όλοι θα κάνουν το κομμάτι τους. Δεν θα διστάσει κάποιος ξέροντας ότι μπορεί να χάσει ένα σωστό και να πάει στον πάγκο.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λες ότι και ο χρόνος μοιράζεται. Τώρα τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν, ένα, και δεύτερον, το βλέπεις και από τη γλώσσα του σώματος αλλά και στις δηλώσεις ότι κανένας δεν βάζει το εγώ πάνω από το εμείς.
1: Σωστά. Και βλέπεις ότι μπαίνει ο Ροκαβόπουλος.
0: Και δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο με ο Μπράντοβιτς, έτσι.
1: Σωστά. Βλέπεις ότι για παράδειγμα μπήκε ο Ροκαβόπουλος, ο οποίος δεν αγωνιστεί καθόλου στο πρώτο ημίχρονο. Και μπήκε στην τρίτη περίοδο και ήταν σαν να έχει παίξει 20 λεπτά το πρώτο ημίχρονο, να το πω έτσι.
0: Σωστά.
1: Και είναι και εκείνος καθοριστικός να ξεφύγει ο Παναθηναϊκός και μετά υπάρχει και το σχετικό σημείο του με τον Μπράντοβιτς που τον αγκάλιασε και με αυτόν τον τρόπο ας πούμε θέλει να τον συγχαρεί για την πολύ καλή του εικόνα.
0: Ωραία.
1: Προφανώς θα υπάρχουν τώρα και ακόμα πιο δύσκολα μάτς. Καταρχάς το εκτός έδρας με τον
0: Το πρώτο εκτός έδρας.
1: Ναι. Mm-hmm. Και την τρίτη με την Παρτίζα που νομίζω είναι μια πολύ καλή δοκιμασία. Σε ένα εχθρικό περιβάλλον, να το πω έτσι, για τον Παναθηναϊκό, να τεσταριστεί και σε αυτή την κατάσταση. Έτσι.
0: Και ιδιαίτερο για τον Ζότς.
1: Για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη. Είπα ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο τον Προμηθέα. Ακούσατε και στους τίτλους, μια και είπα Προμηθέας, για την απόφαση του δικαστηρίου για αναστολή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης από πλευράς αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ, που έχει να κάνει με την υπόθεση του Προμηθέα Πάτρας. Η πατρινή ΚΑΕ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση κάνοντας λόγο για δικαίωση. Συνεχίζει στο πρωτάθλημα χωρίς πιστοποιητικό συμμετοχής και αναμένει την κύρια εκδίκαση της υπόθεσης. Το ότι ανεστάλλει οποιαδήποτε διοικητική πράξη από πλευράς αθλητικού δικαστή δεν σημαίνει και ότι έχει τελειώσει η υπόθεση. Έτσι. Η κύρια εκδίκαση είναι μπροστά. Το τελευταίο χρονικά παιχνίδι αύριο για την δεύτερη αγωνιστική της στοίχημα GBL, Προμηθέας Παναθηναϊκός, είπαμε, Sport FM TV. Η αρχή θα γίνει με το Περιστέρι Ηρακλής στις 3, 4 η ώρα Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, στις 5:30 Άρης ΑΕΚ, το πιο ενδιαφέρον θα πω εγώ παιχνίδι της ημέρας, και την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι Ολυμπιακός Κόλοσος Ρόδου. Λοιπόν, πάμε, κατεβαίνουμε Κρήτη. Μάνος Ουριάς, ο οποίος βρίσκεται και για τα τελευταία νέα του Όφη, αλλά να μας κάνει και μια σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου, καθώς βρίσκεται στο Ηράκλειο. Στο Παγκρίτιο και παρακολουθεί την αναμέτρηση της Εθνικής Ποδοσφαίρου Γυναικών με την Αγγλία. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο.
0: Τι κάνεις?
2: Νίκολου, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Η εθνική μας ομάδα, η οποία υποδέχεται εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, την εθνική ομάδα της Αγγλίας, δις και συνεχόμενα πρωταθλήτρια Ευρώπης, φιναλίες του τελευταίου Μουντιάλ, είναι η πρώτη αναμέτρηση για τα πλέον στο κοσμίδικο του 2027. Η εθνική μας ομάδα βρίσκεται πίσω στο σκορ, 1-0. Έχει πραγματοποιήσει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στα πρώτα 45 λεπτά. Έχει σταθέσει ο πρωτοπέστα τάπερα της Ελλάδα μεγαθύρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου γυναικών. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή στιγμή στο 34 με την Παπαδοδόρου, όταν μετά από την κοινωνική μας τάχα ήταν πολύ καλός ήρθε συνόδευση στο δεκάρι. Ό,τι δεν πετύχαμε εμείς σε αυτή τη φάση, το πέτυχαν 5 λεπτά αργότερα οι Αγγλίδες, οι οποίες με την Stanway, με τον Μητήρη Φάκα και Πλασέ μέσα από την περιοχή, πέτυχαν το 1-0, το κόλ το οποίο χωρίζει τις δύο ομάδες.

0: εξαιρετικά δύσκολη η αποστολή της ελληνικής ομάδας, αλλά πάντως είναι άκρος αισιόδοξο και παροδικά τα μηνύματα. Η εθνική μας, η οποία θυμίζουμε ότι έχει καταφέρει και έχει ανέβει στην League B, η UEFA Women's Nations League, η οποία με την άνοδο από την League C μετά τις νίκες με την Γεωργία και τα Λευκά Θερό, τις τέσσερις νίκες που είχαν στις άλλες αγώνες, και βρίσκεται το χρόνο τώρα μπροστά της την εθνική ομάδα της Αγγλίας, 0-1 υπέρ της εθνικής ομάδας.
1: Το σκάφι
0: του πρώτου χρόνου και να βγαίνει η
1: μάχη
0: για την επανάληψη.
1: Ωραία.
0: Στα του όφη. Με απρόβλεπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Την τελευταία προπόνηση που έγινε το πρωί. Ο ΣΕΚΑ έδωσε ενισχύσεις στον προπαγωγό. Περισσότερο για προληπτικούς λόγους, αν και τα υποβληθήματα σε περαιτέρω εξετάζονται να φανεί αν υπάρχει κάτι πιο σοβαρό στις οπαθές ενισχύσεις. Σε πρώτη φάση πάντως για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός αποστολής και μαζί με τον Σκέλι είναι οι δύο τραυματίες που έχει όφη για τον αυριανό αγώνα που έχει στην Αγία Σοφιά κόντρα στην ΑΕΚ. Εκτός αποστολής έμεινε και ο Μαρινάκης, ο οποίος γνωρίζει ότι έχει έρθει στο εξωτερικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Δεν έχει φυλάξει ακόμα, γιατί ήταν πολύ μεγάλο τεχνικό διάστημα της απουσίας του εξωτερικού τραυματισμού που είχε στον Κυριακού. Και προτείνει ο Κόντης να τον κρατήσει ώστε να ανεβάσει ακόμα περισσότερο ρυθμό στη συνέχεια για να είναι έτοιμος και αυτός σε αυτόν το εξαιρετικά φορτωμένο και πολύ βαρύ πρόγραμμα το οποίο έχει όφη μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, όπου έχει να δώσει 9 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Μέχρι την επόμενη διακοπή είναι δηλαδή αυτό που λες.
0: Ναι, μέχρι την επόμενη ακριβώς. Μέχρι την επόμενη διακοπή έχει 9 παιχνίδια να δώσει όφη, τα 6 τα έχει τώρα τον Οκτώβρη και ακολούθησε μετά και 3 αγώνες τον Νοέμβριο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μετά από αυτή τη διακοπή που μεσολάβησε έρχεται ένα διάστημα το οποίο εν πωλής θα κρίνει σίγουρα στην Ευρώπη και ένα μισό μεγάλο ποσό και στην Ελλάδα την πορεία την οποία θα έρθει όφη στη συνέχεια. Όμως αφήνουν αυτό το βαρύ πρόγραμμα, ενώ το αφήνουν, δεν στέκονται τώρα στα παιχνίδια τα οποία θα έχουν. Προφανώς και στην διαχείρισή τους, ήδη έχουν κάνει με τους παίκτες, το είπαμε και πριν και με τον Αυνάκη, πριν να τον έχει έτοιμο και διαθέσιμο για τη συνέχεια. Τα αφήνουν στην όφη, στέκονται στο αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ, προφανώς σημαντικός και μεγάλος αγώνας της δυσκολίας. Όχι, όμως έχει δείξει ότι η κόντρα στην ΑΕΚ βρίσκει τον τρόπο έτσι να παίρνει θετικά αποτελέσματα. Θυμίζουμε ότι είναι η τελευταία ομάδα που νίκησε την ΑΕΚ. Τώρα μας θυμάσαι μέσα εκεί. Αγιά Σοφιά και πήρε την πρόκληση πέρσι για τον ημιτελικό του κυπέλλου. Ό,τι έγινε όμως πέρσι έγινε, έρχονται σε αυτό στον Όφη και κόντρα έχει τονίσει στους παίκτες ότι θα πρέπει να δείξουν πάρα πολύ καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού να δείξουν τα θετικά στοιχεία τα οποία έχει παρουσιάσει ο ίδιος την αφετηρή ταινία και όπως είπαμε με αυτές τις δύο απουσίες του μία στην άμυνα του Σχέλη και μία στην επίδραση του ΣΕΚΑ θα επιδιώξει αύριο το βράδυ την καλύτερη δυνατή εμφάνιση και ενδεχομένως και ένα θετικό αποτέλεσμα. Αλλά στο φεβρίο θα έχει την συμπαράσταση των φίλων του. Περισσότεροι από 500 φίλοι του θα βρεθούν στην Τζεσικά. 560 για την ακρίβεια. Γιατί πήρε 60 διπλώνες εκεί από τα 500 φίλια που είχε πάρει και τα οποία εξεδίωσαν σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε πάει σε μια δύσκολη αναμέτρηση με αυτά τα δύο προβλήματα που ουσίως είχαμε, αλλά και μια ισοδοξία ότι θα μπορέσει να κάνει ένα καλό χρονικό πρόσωπο και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο.
1: Μάνο, μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση για την εντεκάδα.
0: Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι θα πάμε σε ένα σχήμα με τον Χριστογιώργο τροματοφύλακα, τον Μπρίκμαν δεξιά, τον Αθανασίου αριστερά. Ο Κρίσμανς με τον Πούγκουρα και τον Κοστούλα, πάνω από τους άλλους θέλεις, είναι οι επικατέστεροι για να είναι οι τρεις της άμυνας.
1: Δεν αλλάζει τριάδα, έτσι.
0: Μόνο αν προτιμήσει να ξεκινήσει τον Νικολάου αντί του Κρίσμανς. Μόνο αυτή την αλλαγή μπορούμε να ενδεχομένως να έχουμε στην άμυνα, γιατί φαίνεται ότι ο Κουράτος έχει το προβάδισμα να είναι αυτό στο βασικό σχήμα. Ο Μπουχαλάκης επίσης είναι στη μεσαία γραμμή, όπως και ο Ανδρούτσος, ο οποίος μόνο ότι ήταν από τους πρώτες που δεν είχαν την εξεκτήραση που είχαν οι Γάλλοι τις υποχρεώσεις με την εθνική μας ομάδα, έδειξε όμως ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχει έναν αγωνιστό αριθμό, οπότε είναι, δεν είναι πρόσφυγα να είναι αυτό στο αρχικό σχήμα. με τον με μία θέση να παίζεται στα αριστερά, ανάμεσα στον Αιτό και τον Μους. Δεξιά θα είναι ο λήψη και του Σέκα, ο Κόντρο, είναι μαζί με τον Φεδοσουλάκη, τον Ευρωπαϊκή που θα έχει στο αυριανό παιχνίδι, με τον Κόντρο να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει φανέλα βασική.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έλα. Δεύτερο μήκρονο, στα πρώτα δύο λεπτά δεν υπάρχει κάτι τραξιόλογο, παραμένει το 0-1 εδώ στην Παγκρέπη, ανάμεσα στην εθνική μας τεχνολογία.
1: Ωραία. Μάνο, να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Μάνο Σουργιά με τα τελευταία νέα του Όφη αλλά και σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα της Εθνικής Ποδοσφαίρου των γυναικών με την Αγγλία. Οι Αγγλίδες προηγούνται 1-0. Είπαμε είναι πρώτος προκριματικός γύρος play-off με φόντο την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα εθνικά θέματα για την ακριτική Ελλάδα στρέφει την προσοχή του το ΠΑΣΟΚ. Από το Καστελόριζο, όπου πραγματοποιεί διήμερη περιοδία, ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε σήμερα ένα ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Στεκόμενος στο ανατολικότερο άκρο της χώρας, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι βασίζονται αποκλειστικά στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα επιδιώκει την καλή γειτονία, ωστόσο όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αυτή δεν μπορεί να εξαρτάται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από το σεβασμό των διεθνών κανόνων από όλους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν δικαιολογεί παράνομες ή προκλητικές ενέργειες, ειδικά σε βάρος κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την περιοδία του από το τοπικό σχολείο, όπου συνομίλησε με δασκάλους και μαθητές, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το στρατόπεδο Λοχία Πεζικού Νικολάου Σάβα και το Περιφερειακό Ιατρείο του Νησιού για να καταγράψει τα προβλήματα της καθημερινότητας των ακριτών. Αύριο στις 11 το πρωί ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο Καστελορίζου Νίκο Ασβέστη. Μεγάλο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η ασφάλεια στη Ρόδο, περνώντας χειροπέδες έναν 58χρονο αλλοδαπό. Οι αστυνομικοί της δίωξης έκαναν φύλο και φτερό το σπίτι, αποθήκες αλλά και υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούσε ο δράστης. Εκεί εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 14 κιλά ακατέργαστης κάναβης, ποσότητα κοκαίνης, 18 δεντρίλια χασίς που έφταναν σε ύψος τα 3 μέτρα, καθώς και 8.000 ευρώ σε μετρητά. Όπως διαπιστώθηκε, ο 58χρονος είχε στήσει μια συστηματική επιχείρηση καλλιέργειας και εμπορίας. Ο συλληφθής με δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα οδηγείται πλέον στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου. Στα εργασιακά προβλήματα των Δωδεκανήσων και την ισιωτικότητα, εστίασε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Μετά από συνάντηση με το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, ο κ. Βαρδακαστάνης στήριξε το αίτημα για επέκταση και αφορολόγητο επίδομα ανεργίας λόγω της εποχικότητας στον τουρισμό, ενώ ανέδειξε τις σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς στα νησιά. Παράλληλα, από το συνέδριο των μικρών νησιών στην Κάσο, με την ιδιότητά του ως εισηγητής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ζήτησε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την περίοδο 2028-2034 με έμφαση στη χρηματοδότηση των νησιών και στο δικαίωμα παραμονής των κατοίκων στον τόπο τους. Την ετοιμότητά του να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως πρόεδρος των Προνοιακών Ιδρυμάτων Ρόδου εξέφρασε ο Τάκης Μιχαήλου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κύριος Μιχαήλου χαρακτήρισε τη νέα του θέση ως μια μεγάλη κοινωνική πρόκληση και τόνισε ότι αισθάνεται πιο όριμος από ποτέ προκειμένου να στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες του νησιού, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά από προβληματικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, αναγνώρισε το σημαντικό έργο της προκατόχου του, Μαρίας Κορακάκη, επισημένοντας ότι η παρακαταθήκη της ανεβάζει ψηλά τον πήχη για τη νέα διοίκηση. Αναφερόμενος στη μετάβασή του από την καθαρά πολιτική δραστηριότητα σε έναν ρόλο με έντονο κοινωνικό πρόσημο, ο κ. Μιχαήλου υπογράμμισε ότι πολιτική είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται η πολιτεία στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα και κατέληξε λέγοντας ότι η κοινωνική μέρημνα είναι προτεραιότητα για όλους. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, προσφεύγει ο Δήμος Ρόδου διεκδικώντας την ακύρωση προστήμων ύψους 42.000 ευρώ που επέβαλε το Λιμεναρχείο Λίνδου για ελλείψεις σε ναύαγους σώστες και σημαντήρες ασφαλείας. Ο Δήμος αναθέτει την υπόθεση σε εξειδικευμένο νομικό γραφείο, επικαλούμενος γραφειοκρατικά κολλήματα που μπλόκαραν τους σχετικούς διαγωνισμούς. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστήμης βρίσκεται η Ρόδος, καθώς φιλοξενεί από αυτή την Κυριακή έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο Press 26. Περισσότεροι από 150 κορυφαίοι επιστήμονες συγκεντρώνονται στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον τουρισμό. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του συνεδρίου και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πάνος Εφερλής, κλειδί για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελεί η επιστράτευση της τεχνητής νοημοσύνης και της κυκλικής οικονομίας. Πολιτιστικό υπερθέαμα και παραδοσιακά γλέντια πλημμυρίζουν τη Ρόδο αυτό το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 4 με την κοινή συναυλία της πειραματικής χοροδίας Ρόδου και της Ολλανδικής Γκρουτ Κουρ στον Άγιο Φραγκίσκο. Στις 5 η μεγάλη σκηνική παρέλαση του 19ου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ ξεκινά από την Παναγία του Βούργου, ενώ το βράδυ το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Πλατεία Ελευθερίας για το εναέριο υπερθέαμα της γαλλικής ομάδας Trans Express στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας. Τέλος στις 7 η πρώτη γιορτή Μπακαλιά στην Παστίδα υπόσχεται αυθεντικές γεύσεις και ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι με την Κέλλη και Λεκίδου στον Άγιο Γιώργη. Είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Συνεχίζεται την Κυριακή το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με τα παιχνίδια της Τρίτης Αγωνιστικής όσον αφορά τον 8ο όμιλο. Ξεχωρίζει ο αγώνας του Διαγόρα με τον Αέρα στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου στις 4 το απόγευμα. Την ίδια ώρα ο Απόλλων Καλυθιών υποδέχεται τον Απόλλωνα Σμύρνης στο γήπεδο των Καλυθιών. Μία ώρα νωρίτερα στις 3 ο Ιάλισσος δοκιμάζεται εκτός έδρας από τη Δόξα Βύρωνα. Δύο παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ στο Δεκανήσου θα γίνουν αύριο Σάββατο. Στις 4 και τα 2 Φίβος Κρεμαστής Άρης στο γήπεδο Κρεμαστής και Ηρακλής Μαριτσών Ευκλής στα Μαριτσά. Σε εξαναβολής αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική του ίδιου πρωταθλήματος αύριο στις 11.30 το πρωί στην Αντιμάχια ο αντίμαχος υποδέχεται τον ΑΣ Ρόδος. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, δυτική με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Ρόδος Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
7: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
6: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
8: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
6: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
9: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου

0: είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Το παιχνίδι στην Όλγεν Αρένα, ο παλιός ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Χρήστος Αρδίζογλου, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της Ένωσης από το 1974 έως το 1985 και πανηγύρισε μαζί της το double του 1978, το πρωτάθλημα του 1979 και το κύπελο Ελλάδος του 1983. Έβλεπα την προϊστορία. Μπορεί η ΑΕΚ, okay, να ιτήθηκε πέρυσι στο το Γενάρη από τον Όφη στο κύπελο στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά σε επίπεδο πρωταθλήματος είναι συντριπτικά υπέρτιση προϊστορία. Αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 15 παιχνίδια πρωταθλήματος, έτσι, με γηπεδούχο την ΑΕΚ, η Ένωση μετράει 13 νίκες, μία ισοπαλία και μία νίκη των κριτικών. Πεντηκοστό ένατο λεπτό στο Παγκρίτιο, παραμένει το Ελλάδα-Αγγλία 0-1 σε επίπεδο γυναικών, έτσι.

0: Πριν πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, να πω ότι ακούσατε και στους τίτλους. Έγινε κλήρωση για την εθνική ποδοσφαίρα των Ελπίδων, για τα μπαράζ για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε Αλβανία και Σερβία. Αντίπαλος είναι η Ισλανδία. Πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Ρεβάνς στην Ελλάδα. Το διάστημα από 11 έως 17 Νοεμβρίου. Η Ισλανδία, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τρίτο προκριματικό όμιλο, με απολογισμό 5 νίκες, 3 ισοπαλίες, 2 ήττες σε 10 αγώνες. Είναι δεδομένο ότι αυτά τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερως απαιτητικά σε όλα τα επίπεδα λόγω του μεγάλου διακυβεύματος. Ευχή μας είναι όλα τα παιδιά, όταν ξαναβρεθούμε και μέσα από την ίδια διαδικασία προετοιμασίας, να πάρουμε αυτό που αισθανόμαστε ότι δικαιούμαστε. Την πρόκρισή μας στην τελική φάση του γύρου 2027 είναι οι δηλώσεις του Γιάννη Ταουσιάνη για μετά την κλήρωση. Δανία, Ολλανδία, Φιλανδία, Ιρλανδία και Τουρκία, Τσεχία. Τα άλλα τρία ζευγάρια θα προκύψουν οι τέσσερις τελευταίες ομάδες που θα συμπληρώσουν την τελική 16άδα. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Είχαμε το απόγευμα στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου την έναρξη του επιστημονικού συνεδρίου για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου, με το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη να ξεχωρίζει. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά.
0: Υγιές, πρόλαβες να πας?
1: Όχι.
0: Okay.
1: Αλλά θα προσπαθήσω είτε αύριο είτε μεθαύριο να διαλέξω, ας πούμε, μια

0: από τις...
1: Να διαλέξεις ομιλητές, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ομιλητές δεν τους ξέρω.
1: Α,
0: ναι, δεν τους ξέρω. Είναι καθηγητές πανεπιστημίου, αλλά έχουν ενότητες.
1: Ναι.
0: Έχουν θεματικές ενότητες και πραγματικά θα μιλήσουν άνθρωποι για κάθε τι με το οποίο μπορεί να συνδυάζεται, να σχετίζεται ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και οπαδικά και η ιστορία και η Ευρώπη και τα social και κοινωνικά, το κάθε τι έχει ενότητες, θεματικές ενότητες και αύριο και την Κυριακή έχουν ανακοινωθεί και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να δει τι πιστεύει ότι θα τον αγγίξει για να το παρακολουθήσει. Τώρα μακάρι οι πιο νεαροί σε ηλικία να είχαν την υπομονή να καθίσουν για να ακούσουν μερικές ομιλίες, οι μεγαλύτεροι σίγουρα νομίζω και να μάθουν, έχουν και να θυμηθούν και να ακούσουν αναλύσεις για το κάθε με το οποίο μπορεί να σχετίζεται ο ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια.
1: Ωραία.
0: Ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε το δικό του μήνυμα, με μεγάλη χαρά καλωσόρισε όλους τους ομιλητές, μίλησε για την ιδέα του ΠΑΟΚ, για αυτούς που τον ίδρυσαν και διαμόρφωσαν το DNA του, και για το ότι ανοίγεται πλέον μια νέα φωτεινή σελίδα για τον σύλλογο σε ένα νέο σπίτι, όπως είπε, με ισχυρή ακαδημία στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν φοβάται το ΠΑΟΚ τίποτα και κανέναν. Τα σχέδια που έχουμε θα υλοποιηθούν μέσα από την ενότητα και την συνεργασία όλης της οικογένειας. Παρατηρώ ότι την έννοια ενότητα τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ με κάθε ευκαιρία και προχθές που μίλησε στους συνεργάτες του είπε πολλά πράγματα περί ενότητας και βλέπουμε ότι και δημοσίως στο μήνυμά του ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ πάσχει.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι, τα 100 του χρόνια είναι από τα πιο μεγάλα προβλήματα, μάλλον το μεγαλύτερο πρόβλημα του συλλόγου. Okay, το αναφέρει, νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά από όλους για να προκύψει μια καλύτερη επαφή όλες τις οικογένειες και στην εργασία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα αγωνιστικά.
0: Στα αγωνιστικά βλέπουμε ότι κάποιοι σήμερα τελείωσαν την προετοιμασία τους. Ο ΠΑΟΚ είναι περίπου σαν να ξεκινάει να μπαίνει τελική ευθεία, τέλος πάντων, γιατί χθες είχε ρεπό. Ο Ντεσπότοφ, παρά το ότι προσπαθεί και κάνει μέρος της προπόνησης, δεν πρόκειται να παίξει, αλλά κάνει τα βήματά του, προοδεύει. Αύριο ΠΑΟΚ έχει πάλι το πρωί, έχει και την Κυριακή. Από ό,τι φαίνεται όλοι οι υπόλοιποι είναι υγιείς, πλην των 5 μόνιμα απόντων. Είναι οι τελευταίες και πιο γεμάτες ημέρες δουλειάς, έτσι ώστε και τη Δευτέρα να δούμε αυτόν τον ΠΑΟΚ που θα πορευτεί από εδώ και πέρα, ειδικά στον επόμενο μήνα, με αρκετά πρόσωπα που μπήκαν στο τέλος και ίσως με μια νέα χημεία. Θα δούμε τι θα παρουσιάζει από εδώ και πέρα ο Λύση, έχοντας τον Μπάνδα, έχοντας τον Γιάκιτς, έχοντας πολλά οχτάρια, έχοντας και πάλι Ντιέγκο Κώστα και όλους όσους πήγαν τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι.
1: Από τους τραυματίες που επέστρεψαν τελευταίοι, ποιον θα έβλεπες ή ποιους στο αρχικό σχήμα?
0: Κοίταξε, είναι τρία στόπερ. Είχε ο ΠΑΟΚ θέμα με τρία στόπερ όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή Ντιέγκο Κώστα, Ελουστόντο και Χατζηδιάκος ήταν εκτός. Ο Χατζηδιάκος μπήκε πρώτος.
1: Ναι.
0: Και από αυτή την έννοια...
1: Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε μπει.
0: Ναι, νωρίς. Μπορεί να έχει ένα προβάδισμα. Τώρα, αν είναι και οι τρεις απόλυτα υγιείς, τι να πω, έχει δείξει η ομάδα το τελευταίο διάστημα ότι με τον Ντιέγκο Κώστα λειτουργεί καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει δείξει.
1: Σωστά.
0: Τώρα ο Χατζηδιάκος έχει πιο πολλές προπονήσεις. Ο Μιχαλίδης είναι ο στάνταρ, ο σίγουρος, ως αριστερός στόπερ. Ένας από τους δύο.
1: Ναι, οκ.
0: Γιατί εκεί είναι το κύριο ζήτημα και ο Γιαννούλης δεν νομίζω ότι θα υπερισχύσει του Μπάμπα.
1: Του Μπάμπα,
0: τώρα στο ξεκίνημα και αφού έλειπε τόσο καιρό. Η λογική λέει και η διαχείριση των παιχτών ότι προηγείται ο Μπάμπα.
1: Στην παρούσα φάση επίσης ο Ενδιαγέ του Μπάντσα.
0: Βέβαια, ναι. Βέβαια, ό,τι και να ισχύει για την αξία του Μπάντζα και για την παρουσία του στις προπονήσεις μέχρι τώρα, που πράγματι λέγονται πολύ ωραία πράγματα, δεν νομίζω ότι γίνεται να ξεπεράσει τον Ενδιαγέ, τον πολυτιμότερο της ομάδας στο Σεπτέμβριο. Ναι. Το ψήφισε ο κόσμος και πράγματι ο Ενδιαγέ ήταν ο πολυτιμότερος του ΠΑΟΚ και σταθερά πολύ καλός σε όλο τον Σεπτέμβριο. Δεν νομίζω ότι γίνεται έτσι άμα τη εμφανίσει του Μπάντζα να ξεπεράσει τον Ενδιαγέ. Απλά περιμένουμε τη στιγμή που νομίζω δεν θα αργήσει, που θα το δούμε και τους δύο.
1: Α, μαζί,
0: τώρα, σε βασικό σχήμα θα είναι δοκιμαστικά πρώτα σε κάποιο διάστημα παιχνιδιού.
1: Φινάλε παιχνιδιού.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Δεν είναι τυχαίο το ότι με την πρώτη ευκαιρία στο φιλικό με τη δεύτερη ομάδα έπαιξαν και οι δύο μαζί. Είναι ένα από αυτά που περιμένουμε για τον ΠΑΟΚ, που έχει καλά φορ, πολύ καλά οχτάρια και όχι τόσα δεκάρια.
1: Μάλιστα.
0: Και περιμένουμε τις λύσεις και τη χημεία που θα αποφασίσει ο προπονητής.
1: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να
0: σε
1: καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Η εθνική ομάδα δεν τα πάει καλά. Έχει δεχθεί άλλα δύο γκολ από την Αγγλία μέσα στο 68 λεπτό. Ελλάδα-Αγγλία 0-3. Είπαμε πρώτος προκριματικός γύρος play-off, με φόντο την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάρουμε και λίγο από την δεύτερη. Με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, Διονύσης Δεσύλας. Περίεργη μέρα, θα πω εγώ, για τον οργανισμό, καθώς σήμερα συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από το θάνατο του Τζορτζ Μπαλντόκ. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Γεια σας, μου. Ναι, υπάρχει και ανάρτηση της ΠΑΕ. Είναι μια δύσκολη μέρα. Πριν από 2 χρόνια έφυγε ξαφνικά ο Τζορτζ Μπαλντόκ. Στο σπίτι του μέσα. Θυμόμαστε όλοι εκείνες τις μέρες. Ήταν τρομερά δύσκολες, πρώτα απ' όλα για την οικογένεια του εκλειπώντος, του ανθρώπου, νέος άνθρωπος, έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, για την εθνική ομάδα, για τον Παναθηναϊκό, και υπάρχει και η ανάρτηση της ΕΠΑΕ, όπου, εντάξει, δεν ξεχνάει τον Τζορτζ Μπαλντόκ, και το δείχνει με κάθε τρόπο, να μην ξανασυμβεί τίποτα τέτοιο ποτέ, γιατί μιλάμε για νέο άνθρωπο, έτσι.
1: Προφανώς, προφανώς.
2: Οπότε, εντάξει, όταν μιλάμε για ανθρώπινη ζωή, όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα.
1: Και για υγεία γενικά, θα πω εγώ.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Στα υπόλοιπα εξωαγωνιστικά πεζά, είχαμε την κάλυψη της αύξησης συμμετοχικού κεφαλαίου από τον Γιάννη Αλαφούζο, αναμενόμενο, θα πω εγώ, έτσι.
2: Ναι, ναι, ήταν μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, η οποία είχε προκηρυχθεί στην έκτατη Γενική Συνέλευση 30 Σεπτεμβρίου. Καλύφθηκε πλήρως 25.200.000 ευρώ αποκλειστικά τον Γιάννη Αλαφούζο, τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, η αύξηση με τον κύριο Παλαιό. Και από εκεί πέρα φυσικά υπάρχουν τα αγωνιστικά, όπου ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην τελική ευθεία για την επιστροφή στη δράση και το τέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Προπόνηση σήμερα με όλους τους διαθέσιμους και με τον Τζέικοπ Νίστρου να ρίχνει αρκετά το βάρος στην τακτική. Θα γίνει και αύριο το πρωί η προπόνηση. Και μετά θα προκύψει αποστολή. Άλλο θα δουλέψει και σε άλλα πράγματα, θα δουλέψει και στις στατικές φάσεις όπως γίνεται πριν από τα παιχνίδια. Φυσικά η ανάλυση του αντιπάλου, όπως κάνει ο Νίστρου και οι συνεργάτες του, τους ποδοσφαιριστές, η ανάλυση του Ολυμπιακού για το μεγάλο ντέρμπι. Πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν. Πρώτο ντέρμπι αιωνίων για τον Νίστρου. Και μάλιστα εκτός έδρας. Δεύτερο ντέρμπι συνολικά για τον Παναθηναϊκό. Έχει παίξει με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό στάδιο. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Νομίζω ότι σε επίπεδο ενδεκάδας.
1: Διονύση, από το ρεπορτάζ να σε ρωτήσω κάτι. Πώς το περιμένουν το παιχνίδι, με ηρεμία, με ανυπομονησία, υπάρχει άγχος?
2: Υπάρχει ανυπομονησία. υπάρχει ανυπομονησία.
1: Και μιας και το λέμε, επειδή είναι ουσιαστικά ένα 48ωρο πλέον, ακριβώς ένα 48ωρο κιόλας, είναι 9 η ώρα.
2: 9 η ώρα.
1: Για το παιχνίδι, για τη σέντρα στο Φάληρο, έχει προγραμματιστεί κάποια επίσκεψη, να το πω έτσι, από αντιπροσωπεία οργανωμένων αύριο στο Κοροπή?
2: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Τώρα θα πάνε στο ξενοδοχείο, το είχαν κάνει ο Βάτου Παναθηναϊκού στη Νίκαια, πριν πάει ο Παναθηναϊκός στη Νίκαια, όπου πήγαν στο ξενοδοχείο.
1: Ή κάποια ή παρουσία Αλαφούζου στην αυριανή τελευταία προπόνηση.
2: Δεν το αποκλείω, γιατί το κάνει συχνά.
1: Okay.
2: Το κάνει συχνά και πηγαίνει. Θα το δούμε αύριο.
1: Ωραία.
2: Το δούμε αύριο. Τώρα θα πάνε οπαδοί στο ξενοδοχείο, θα το δούμε.
1: Ναι, εντάξει, okay.
2: Το κάνανε στη...
1: Πριν το μάζει με την Καλαμάτα.
2: Με την Καλαμάτα, σωστά, στην Νίκαια.
1: Ωραία.
2: Υπάρχει ανυπομονησία σίγουρα, γιατί είναι για πολλές ημέρες. Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ξέρουν στον Παναθηναϊκό ότι δεν θα είναι εύκολο. Ξέρουν στον Παναθηναϊκό ότι τα ντέρμπι αυτά είναι ιδιαίτερα, όπως και να το κάνουμε, τα πιο ιδιαίτερα παιχνίδια,
1: ναι,
2: και τα πιο απαιτητικά παιχνίδια, τα ντέρμπι είναι από κάθε άποψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, γιατί όπως είπε και ο Νίστρουπ χθες που τον συζητάγαμε, τρεις βαθμούς πήρε ο Παναθηναϊκός από το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Αν κερδίσει τρεις θα πάρει και μεθαύριο, αλλά είναι αυτή η ιδιαιτερότητα που λέμε.
2: Και κόβει σε βαθμούς από τον αντίπαλο.
1: Ναι.
2: Πάντα όταν κερδίσει ένα ντέρμπι είναι πολλαπλά τα κέρδη. Είναι οι τρεις βαθμοί, είναι η ψυχολογία, είναι ότι δημιουργεί στον αντίπαλο μια γκρίνια την επόμενη μέρα. Ο Παναθηναϊκός πάει στο συν 5, αλλά δεν πάει, το είπα και χθες, δεν συζητάνε. Αυτό λέει ο Νίσο στους παίκτες. Δεν πάνε για να μην χάσουν.
1: Ναι.
2: Πάνε για να κερδίσουν.
1: Αυτό κάνει το παιχνίδι του, ναι.
2: Ναι, τώρα θα γίνει, θα το δούμε. Αυτή είναι η νοοτροπία, αυτό είναι το πνεύμα στον Παναθηναϊκό. Έτσι προετοιμάζεται η ομάδα αυτές τις μέρες και περιμένουμε αύριο να ολοκληρωθεί αυτή η προετοιμασία. Η ιδιαίτερη προετοιμασία, γιατί υπήρχαν και εθνικές και τα λοιπά. Νομίζω σε επίπεδο δεκάδας πάνω κάτω αυτά που είπαμε χθες. Δηλαδή πιο πιθανή δεκάδα του Παναθηναϊκού, η πιο πιθανή, ξαναλέω.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αν κρύβει κάποια έκπληξη ο Νίστρου, θα το δούμε. Είναι ο Πένια, Καβδαδοκάρια, η τετράδα στην άμυνα με Καλάμπρια, Διακόπουλο Σάκρα, Ντεφράι και Φαντρόγγελιν στα στόπερ. Ο Κάγκουα με τον Καμαρά, ο Ναΐ στο 10, Αντίνο Ταμπόρδα και Τετέι μπροστά. Τώρα έχουμε πει και από χθες κάποιους αστερίσκους. Μήπως δούμε Ντέσες, μήπως δούμε Ντέσες Τετέι μαζί. Δεν το πολύ βλέπω, αλλά δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε. Έτσι. Εμείς αυτά που λέμε είναι κάποιες πιθανότητες και μέχρι εκεί οι προπονητές ξέρουν καλύτερα και πάντα και οι προπονητές κρύβουν και πράγματα. Είναι και λογικό. Δεν λέω ότι το κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός. Γενικά το λέω, ένα ντέρμπι, δεν ξέρεις ποτέ τι έκπληξη μπορεί να υπάρχει.
1: Ναι, σίγουρα. Αλλά ναι, ναι, αυτό που λες, δηλαδή λόγω της απουσίας του Λιβάη, δεν νομίζω ότι πίσω η τετράδα.
2: Νομίζω ότι ο Ταμπόρα θα παίξει.
1: Ναι.
2: Κάτι άλλο, όχι, τετράδα στην άμυνα να αλλάξει.
1: Δεν θα έσπαγε ούτε αντίστοιχα το Καμαρακά.
2: Τριάδα στα χαφ.
1: Ναι.
2: Ναι. Και ο Ναΐ μαζί.
1: Ναι.
2: Και ο Ναΐ στο 10, α πούμε, δεν νομίζω να σπάσει αυτό. Οπότε περιμένουμε.
1: Ωραία.
2: Να δούμε πώς θα ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός στην προετοιμασία του και να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές επιλογές του Νίστρου για αυτή την πολύ μεγάλη μάχη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ, να σε καλά.
1: Να σε καλά. Καλό βράδυ και στον Διονύση Δεσίλα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω. ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
4: Για τον λόγο παιχνίδι, φαίνεται και από τις δηλώσεις. Είπε ο Μανώλη Κάδη, θυμάσαι που συζητάγαμε και χθες, ότι πρέπει να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί επιθετικά, αλλά και πίσω να μην δώσουμε δικαιώμα, να μην δώσουμε ευκαιρία στον αντίπαλο και να είμαστε καλά αμυντικά. Αυτά τα δύο πλέον θα είναι τα δύο πιο σημαντικά. Να μην δώσει χώρο στο Ολυμπιακό στην Πάμεκο και ευκαιρίες να δημιουργήσει.
5: Αυτό που έλεγες χθες, νομίζω, ή προχθές.
4: Ναι, χθες, και μπροστά να κάνει τις ευκαιρίες του γκολ ή τέλος πάντων όσες περισσότερες ευκαιρίες μπορεί να τις αξιοποιήσει για να καταφέρει να καθαρίσει το ντέρμπι. Επειδή ουσιαστικά τους υπολογίζει όλους, αλλά θα φανεί έτσι και από την αποστολή και από την ενδεκάδα του και η κατάσταση ορισμένων παιχτών. Λέμε ότι τόσες μέρες περίπου την ενδεκάδα, αυτό που φαίνεται τελευταία να προκύπτει κατά κάποιο τρόπο είναι ότι τα ερωτηματικά του κυρίου Βάσκου είναι στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, από τον άξονα και μπροστά. Κυρίως δηλαδή για τους τρεις χαφ και για τους δύο εκτρέμ, ποιους παίκτες θα επιλέξει.
5: Ναι.
4: Δηλαδή είναι για την κατάσταση του Φρόιλερ να δει, που νομίζω ότι ακόμα και κουρασμένος και καταπονημένος είναι ο Φρόιλερ, πάλι νομίζω τον επιλέξει, έστω και αν δεν είναι ξέρεις για ένα 90 λεπτό και πάλι. Και μετά ο παρτενέρ του, οι δύο παρτενέρ του, η τριάδα του άξονα δηλαδή, από εκεί θα συμπληρώνεται και μετά για τα εξτρέμ. Νομίζω ότι ο Χαζόλισον δείχνει να είναι ένας κλειδωμένος και ο Ζώτα να έχει προβάδισμα, αλλά τόσο που μπορούμε, του έχουν δει πολλές ιδέες στο μυαλό. Ξέρει ότι ο Φορτούνης σε τέτοια μάτς και σαν Έλληνας και σαν αρχηγός του Ολυμπιακού θα έχει φάει το κουτάλι και ξέρει πόσο επιδραστικός μπορεί να είναι. Mm-hmm. Είδα από την άλλη σε ένα μάτς Λιβαδιά, πριν τη διακοπή, ότι τα εκτρέμ του Λιβαδιά δεν πήγαιναν καθόλου καλά και όταν μπήκε ο Ρόκα και έδωσε πλάτος και περισσότερη δημιουργία και ταχύτητα στην επίθεση. Και τον είχε και τόσες μέρες εδώ να δουλέψει. Βλέπει πολλά πράγματα και είδε πολλά πράγματα μέσα σε αυτή τη διακοπή ο προπονητής. Και κυρίως ξαναλέω μισοεξαιρετικά, όπου είχε εδώ και τον Έσε και τον Σιπιώνη, δύο παιδιά με τα οποία μίλησε κατά τη διάρκεια αρκετές φορές, για να τους εξηγήσει πράγματα που θέλει και το ρόλο τους. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει και ο Βάσκος, γιατί θα είναι πολύ σημαντικές οι επιλογές του και κυρίως το διάβασμα, εγώ θα πω, που θα κάνει το παιχνιδιό.
5: Ναι. Μάλιστα. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, αναμενόμενα. Okay.
4: Αναμενόμενα, δεν είναι σολιντά ότι υπάρχει.
5: Τυπικά το λέω, επειδή βγήκε σήμερα.
4: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
5: Ρωτάω και σένα. Okay, χθες οι οργανωμένοι εξέδωσαν την σχετική ανακοίνωση, παύλα ενημέρωση για, για τις κερκίδες, για το Ερυθρόλευκον στο γήπεδο. Υπάρχει στα σκαριά επίσκεψη αύριο στις προπονητικές εγκαταστάσεις για ψυχολογικό μπουστάρισμα?
4: Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
5: Okay.
4: Δεν θα σου το ψάχνω.
5: Ή κάποια επίσκεψη από πλευράς διοίκησης Μαρινάκη, ξέρω εγώ, στην τελευταία προπόνηση.
4: Δεν έχει βγει κάτι τέτοιο. Και συνήθως αυτά δεν βγαίνουν, θα βγουν τελευταία στιγμή.
5: Ναι, εντάξει, okay.
4: Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Αν γίνει κάτι, δεν μπορώ να σου πω, δηλαδή.
5: Ναι, εντάξει, οκ. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι από το ρεπορτάζ. Ναι, δεν αποκτήεται τις επόμενες ώρες, είτε αύριο.
4: Ναι, και κλείνοντας έτσι να πούμε και θέρμα συλληπιτήρια στην οικογένεια του.
5: Α, μπράβο, ναι, είδες και εγώ λεσβόμουν
4: σαν Αγγλία. Ναι. Γιατί ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, ένας σημαντικός
5: στρατιώτης, θα πω εγώ.
4: Ναι, ακριβώς. Για τον Ολυμπιακό. Επιθυμίας έτσι στο κρατικό καλή, πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος, Ολυμπιακός, και που έκανε πάρα πολλά για την ομάδα.
5: Κυρίως το τμήμα βόλεϊ.
4: Και από εκεί ξεκίνησε επί της ουσίας, αλλά ήταν και στο ποδοσφαιρικό τμήμα, όπως στο κρατικό καλή, αλλά γενικότερα είχε μια πολύπλευρη προσφορά στο σύλλογο, και αυτό είναι κάτι που αναγνώριζαν όλοι έτσι για χρόνια, και τα χρόνια της παρουσίας στην ομάδα και μετά όταν όλα αυτά τα χρόνια που δεν ήταν ενεργός, να το πούμε έτσι, της ομάδας.
5: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο να προσθέσουμε?
4: Όχι,
5: ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα.

0: Για το φίλο που ρωτάει για τον διαιτητή του ντέρμπι, είναι ο Ισπανός Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Ελίτ, κατηγορία ελίτ. Αυτόν επέλεξε ο κύριος Λανουά για να σφυρίξει το ντέρμπι των αιωνίων το βράδυ της Κυριακής. Πιθανολογείται ότι μπορεί να είναι αυτός που θα είχε σφυρίξει το πρόσφατο Μουντιάλ, ότι θα σφυρίξει στο ντέρμπι, στο κλάσικο που έρχεται κάποια στιγμή μες τον Οκτώβριο στην πατρίδα του. Και από ό,τι έχω δει λίγο που το έψαχνα, δεν φοβάται, σε εισαγωγικά έτσι, να βγάλει κάρτες. Λοιπόν, αυτό λέω και φεύγω αμέσως για Σαν Λαρένα και στον Νίκο Ζέρβα για την περιγραφή του αγώνα Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Χαίρετε κύριε Νίκο και πάλι.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα. Καλησπέρα και πάλι από την Σαν Λαρένα. Με αρκετό σκοτάδι στις εξέδρες και φως. Όχι, έτσι είναι το γήπεδο. Έτσι είναι
2: το γήπεδο.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι το παρκέ φωτισμένο αρκετά. Όλα έτοιμα λοιπόν για την 58η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ανατολού Εφές στην ιστορία τους στην Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό να έχει μία νίκη παραπάνω. 29 ο Ολυμπιακός, 28 η Εφές. Θυμίζω ότι η πρώτη τους αναμέτρηση ήταν στις 27 Οκτωβρίου του 1994. Στα παιχνίδια που έχουν γίνει επί ελληνικού εδάφους, ο Ολυμπιακός έχει 19 νίκες, η Ανατολού Εφές 10. Ασφαλώς υπάρχει μία νίκη της Εφές, ένα διπλό που έχει στοιχειώσει τους ερυθρόλευκους από το μείον 51 του Δεκεμβρίου του 2004, 110-59, που είναι και η βαρύτερη ήττα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο Ρόμπερτ Ρότερ Μόζερ από τη Γερμανία, ο Μικέλε Ρώση από την Ιταλία και ο Τζεντιάν Σίσι από την Αλβανία είναι οι τρεις διαιτές της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ολοκόκκινη φανέλα και το κόκκινο του σορτσάκι, η Εφές με το άσπρο μπλε στην φανέλα της και το ίδιο σορτσάκι. Πεντάδες για τους φιλοξενούμενους. Την οργάνωση του παιχνιδιού στην αρχή θα έχει ο Μάθιου Στράζελ. Ο BJ Dozier θα είναι στο 2, ο Λόιτ στο 3, ο Ντάριο Σάριτ στο 4 και ο Μπρούνο Φερνάντο στο 5. Ενώ για τον Ολυμπιακό υπάρχει μια έκπληξη και αναφέρομαι στην παρουσία του Tyreek Jones στην πεντάδα των Ερυθρόλευκων. Οι υπόλοιποι είναι Μακιντάιρ, Ward, Βεζένκοφ και Evan Fournier. Όλα έτοιμα λοιπόν για το τζάμπολ της αναμέτρησης. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός έχει 2-1. Μία νίκη απέναντι σε Μπασκόνια και Ζάλγκυρη στο Κάουνας. Μία ητά στην Μπολόνια από τη Βίρτους με μπάζερ μπίτερ. Η Εφές έχει νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτη στην Κωνσταντινούπολη. Έχει χάσει από Μπαρτσελώνα στην Μπαρκελόνη και Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, εκεί που έχασε και τον Μάικ Τζέιμς με αυτόν τον πολύ πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ασφαλώς ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να παρουσιάσει ένα καλύτερο αμυντικό πρόσωπο από ότι στα τρία πρώτα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, που δέχεται 92 πόντους μέσο όρο, είναι η 13η χειρότερη άμυνα της διοργάνωσης. Στην επίθεση του φυσικά, αν πλησιάσει αυτό το 97,7, θα είναι ευπρόσδεκτο, εννοείται. Και φυσικά να δούμε πώς θα έχει βοηθήσει αυτή η εβδομαδιαία παραμονή στην Ελλάδα και οι προπονήσεις στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι κανονικές, τον Αυρίο Ολυμπιακό στο ρυθμό του. Περίπου 7.500 είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού και συνεχίζεται η προσέλευση. Νομίζω αρκετά σημαντικό νούμερο για ένα γήπεδο που χωράει 9.000. Πρώτη επίθεση για την Εφές, πολύ καλή άμυνα του Μακιντάιρ. Ο Tyreek Jones μαζεύει την κατοχή. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να βάλει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης, με τον Ward να έχει κάνει μια διαφορετική κόμη και τον Μοντέρο να είναι μια φάνα. Ο Μοντέρο στον πάγκο φυσικά θα μπει αργότερα. Ο Μακιντάιρ το Βεζένκο, με τον Σάριτ σουτάρει για τρεις μέσα. Πρώτο καλάθι για τον MVP της Ευρωλίγκας, που λίγο πριν το τζάμπολ παρέλαβε και το βραβείο του για τον κορυφαίο ambassador του One Team, του φιλανθρωπικού προγράμματος που τρέχει η Ευρωλίγκα. Σε μια συγκινητική στιγμή, μια κοπελίτσα, ένα κοριτσάκι σε ανεμφερικό αμαξίδιο το παρέδωσε στο Σάσα Βεζένκο. Σάριτ δεν μπορεί για την απάντηση. Τον παίκτη στο γραμμένο εκείνη θα στοχίσει και ο Ολυμπιακός έχει και πάλι την κατοχή. Γιώργος Μπαρτζόκας εναντίον Παύλο Λάσο, με τον Παύλο Λάσο πλέον στα 59 να γράφουν και οι δύο ένα ακόμη κομμάτι σε αυτήν την μονομαχία που έχουν από τότε που ο Παύλο Λάσο ήταν στη Ρεάλ και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το ευρωπαϊκό στο Λονδίνο, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να γίνεται ο πρώτος Έλληνας προπονητής που θα καταφέρνει. 5-0 από τον Tyson Ward. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει καλά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Και τώρα μείνεται με τον Λόιτ να δίνει στον Στράζελ, ο προεπέμπτης Μονακό και συμπέφτης του Απόντα τον Νταχόλ σήμερα. Με τον Βεζένκοφ απέναντί του, στεμπάξου για 3, ναι, 5-3. για τον πολυμήχανο Μάθιου Στράζερ. Και το λέω αυτό γιατί είναι ένα παιδί το οποίο προσφέρει και στις δύο πλευρές του παρκέ μια πολύ καλή μεταγραφή για την Ανατολού Εφές. Μακιντάιρ. Ο Ταϊρίκ Τζόνς δίνει ένα σκριν ψηλά. Ο Μακιντάιρ με τον Στράζελ, ο οποίος πάει το σκριν, δίνει στον Γουόρντ. Γουόρντ, ωραία σταυρωτές. Από τη δεξιά πλευρά επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Βεζένκοφ για το δεύτερο δικό του άστοχο. Υπάρχει όμως φάουλ που κερδίζει ο Ταϊρίκ Τζόνς από τον Μπρούνο Φερνάντο. Χρειάζεται ένα καλό παιχνίδι ο Ταϊρίκ Τζόνς για να πάρει τα πάνω του. Αν και νομίζω το πρόβλημα είναι κυρίως συγκέντρωσης. Έχει αξία, όλοι γνωρίζουν πόσο καλό παίκτη είναι. Ίσως να είναι και λίγο παραπάνω από 7.500, μπορεί και 8. Λίγες θέσεις δεξιά, όπως περιγράφουμε, είναι άδειες. Πολύ καλή νομίζω η πρώτη προσέλευση σε κάτι άλλο γνωστό για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Φουρνιέ. Φουρνιέ στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ μπαίνει προς τα μέσα. Πολύ ωραία πάσα στον Τζόνς. Κάρχομα. 7-3 από τον κορυφαίο δημιουργό της περσινής Ευρωλίγκας. Ο Τζόνς ακολούθησε στο πλαϊνό pick and roll. Και τώρα ο Ντόζιερ θα απαντήσει με ένα ανενόχλητο σούτ. Εδώ η άμυνα του Ολυμπιακού κινήθηκε 7-6 για τους ερυθρόλευκους. Με τον Ντόζιερ να τιμωρεί εδώ την αδράνεια της άμυνας του Ολυμπιακού. Φουρνιέ με τον Σάριτς και ο Φουρνιέ στην πεντάδα. Διότι τον Ντόρσι έχουμε αρκετές διαφοροποιήσεις από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο Βεζένκοφ θα προστάρει χαμηλά τον Ντόζιερ από τις αλλαγές και σκοράρει. 9-6. Στράζελ με τον Μακιντάιρ. Έτσι είναι τα μαρκαρίσματα. Θα πάρει σκρίνα από τον Μπρούνο Φερνάντο. Προσπαθεί να στήσει ένα επικεντρωτικό Στράζελ. Τελικά πάει μόνος του. Αλλά στο χ της επαφής στο σχεδόν ανενόχλητο layup. Μακιντάιρ. Πολύ ωραία πάση στο Τζόνς. Αυτός έξω στη γωνία για το Γουόρντ για 3. Θα στοχίσει. Επιθετικό rebound όμως από τον Τζόνς. Ο οποίος έχει μισμάτς. Το διαβάζει. Αλλοιώνει την προσπάθειά του. Η μπάλα είναι στα χέρια του Ολυμπιακού για 6 λεπτά ακόμη. Μακιντάιρ. Στέκεται σουτάρι για 3 μπροστά στον Στράζελ αστοχή. Rebound από τον Ντόζιερ. Διπλή χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάει την διαφορά στις δύο κατοχές. Ο Σάριτς θα δώσει έξω στον Στράζελ. Φάουλ χαμηλά από τον Γουόρντ. Πολύ έξυπνο καθώς ο Στράζελ είχε πάρει την εσωτερική και υπήρχε σημαντικό μειονέκτημα. Δύο ομάδες που έχουν παρελθόν και από δύο σειρές play-off. Τη σεζόν 12-13 και τη σεζόν 16-17 έχουν εκείνο τον αλυσμόνιο την τελικό του Βελιγραδίου το 2022, που Μίτσιτς με τρίποντο στην εκπνοή έστειλε την ΕΦΕΣ στον τελικό και μετέπειτα ήταν και κάτοχος. Μόνος του απελπιστικά ο Ντόζιερ, δεν θα το χάσει ούτε αυτό. 9-9. Ο Ολυμπιακός πιάστηκε πάρα πολύ αδιάβαστος τώρα στην άμυνα δύναμης πλευράς. Ο Μπρούνο Φερνάντο το διάβασε και μια πολύ καλή πάσα εδώ στην ευκαιρία στον Ντόζιερ να πετύχει το δεύτερο του σουτ. Φουρνιέ διαβάζει την άμυνα στο για 3 με step back θα στοχίσει. 12-9, οι δύο ομάδες ξεκινούν πολύ καλά από την περίμετρο. 2 στα 5 για τον Ολυμπιακό, 2 στα 4 για την ΕΦΕΣ. Στράζελ ξανά πάσα δυνάμει στην πλευρά στον Λόιντ. Λόιντ για 3 airball, rebound από τον Γουόρντ. Πολύ κακό σου και τον Τζόρνταν Λόιντ που μαζί με τον Σάριτς και τον Στράζελ είναι οι τρεις διακριθέντες των τριών πρώτων αγωνιστικών. Φυσικά εξαιρουμένου και του μεγάλου άτυχου Μάικ Τζέιμς. Ωραία πάσα του Φουρνιέ. Καλάθι και φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Υπάρχει μια τάση του Ολυμπιακού να ταΐσει λίγο περισσότερο τον Ταϊρίκ Τζόνς είτε με καταστάσεις κεντρικού pick and roll είτε με καταστάσεις πλαϊνού pick and roll. Θεωρώ ότι είναι θέμα αξιοποίησης κιόλας να τον κάνει να νιώσει λίγο το χρήσιμο στο επιθετικό του παιχνίδι. Ο Τζόνς φτάνει τους 4 και έχει το δικαίωμα για μια σύντομη ομαδική βολή. 5-34 από την προφανάλη της πρώτης περίοδου. 14-9. Ενώ ετοιμάζεται ο Μιλουτίνοφ να αντικαταστήσει τον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος δείχνει να έχει χτυπήσει στο δάχτυλο. Δεν... Ναι, αυτό, γι' αυτό ζητάει και από τον Λότερ Μόζερ τώρα να πιάσει την μπάλα λίγο να δει αν είναι καλά. Το δάχτυλό του, ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος φοράει και μια κορδέλα στο κεφάλι σήμερα. Αν ευστοχίσει ο Αμερικανός πρώην παίκτης της Παρτίζαν, το κάνει. Θα δώσει τη θέση του στον Μιλουτίνοφ. Τους παθούς γιατί παρασκευούν κάποιες πρώτες βοήθειες από το ιατρικό team. 15-9 συν 6 για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόνς δείχνει τα συγχαρητήρια από όλο τον πάγκο, πραγματικά πάρα πολύ καλός. Ο Στράζελ περνάει σαν σταματημένο, τον Μάκι Ντάιρ. Εδώ πολύ κακή ένα συναντίον ενός άμυνα του Μακιντάιρ και αμέσως ο Μπαρζούκας σηκώνει το Μοντερό. Στη συνέχεια της φάσης ο Γουόρθ θα κερδίσει φάουλ. Πάρα πολύ γρήγορο το παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες προσπαθούν να πάνε σε γρήγορες κατοχές. Ο Μακιντάιρ κάθισε ήδη στον πάγκο, πέρασε ο Μοντερό. Με αυτό το ασυνήθιστο look με την αφάνα. Πρώτη παράσταση και του Γιάννη Μοντέρο μπροστά στο κοινό του Ολυμπιακού και παίξει σε τελικά της Κύπρου. Ο Γόρης θα πάει στη γραμμή καθώς το φάουλ έρχεται πάνω στην προσπάθεια ψηλά. Ο Γόρης, ο οποίος ήταν συμπαίκτης του Colin Malcolm στην Πάρη. Ο Malcolm δεν έχει περάσει ακόμη στην πεντάδα της Έφες. Είπαμε πριν ότι ο Στράζερ ήταν συμπαίκτης με τον Χόλ, ο οποίος βέβαια δεν παίζει, αλλά ήταν και συμπαίκτης με τον Εβαν Φουρνιέ στην γαλλική ομάδα που πήρε το ασημένιο μετάλλιο του 2024 στο Παρίσι. 17-11 για τον μεταξύ, τις δύο βολές του Τάισον Γουόρντ. Στράζερ έξω στον Λόιντ. Ο Λόιντ θα σκοθεί για τρεις από τη γωνία, θα στοχίσει επιθετικό ριμπάουντ από τον Σάριτς. Ξανά Λόιντ, ο Στράζερ μπαίνει προς τα μέσα. Ένα ακόμη ρήγμα στην ρακέτα του Ολυμπιακού και σκορ για την ΕΦΕΣ πολύ εύκολα. Με τον Στράζερ να φτάνει τους 7 πόντους. 17-13. Τώρα ο γιατρός του Ολυμπιακού κάτι βάζει στον Ζαϊρίκ Τζόνς. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Κλέβει ο Ντόζιερ από τον Γουόρντ και ο Λόιντ θα φτάσει σε ένα ακόμη πολύ εύκολο καλάθι για την ΕΦΕΣ στον εμφυδιασμό. 17-15. Ο Βεζένκοφ θα δώσει στον Φουρνιέ. Φουρνιέ πλαϊνό επικεντρό με τον Βεζένκοφ, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα και σκοράρει. Εδώ λειτουργήσε σαν σέντερ ο Βεζένκοφ. Συνεργασία με τον Φουρνιέ. 7 η πόντη του Βεζένκοφ, ήδη 2 ασίστ του Φουρνιέ, ο οποίος έχει δώσει και τις 2 μαζί με τον Μακιντάιρ. Άλλες 2 έχει δώσει ο Αμερικανός. Ο Σάριτς αστοχεί. Ο Βεζένκοφ έχει και την δύσκολη δουλειά να μαρκάρει τον Σάριτς στην άμυνα, ο οποίος ναι, είναι πιο αργός αλλά πολύ πιο σωματώδης από τον 30χρονο φόρουαρντ του Ολυμπιακού. Φουρνιέ στέκεται στο αρέφα 8 μέτρα για 3, θα στοχίσει. Ριμπάουντ από τον Σάριτς. Ο Ολυμπιακός που έχει να δώσει 3 φάουλ, χωρίς να στείλει την αφέση στην γραμμή. Μπρούνο Φερνάντο μακριά από το πεδίο βολής, που θα δώσει τον Λόιντ. Λόιντ προσπαθεί να στήσει δεξιά ένα pick and roll με τον Φερνάντο, δεν τα καταφέρνει, είναι ο Στράζελ. Στράζελ ξανά στο Λόιντ με τον Μοντέρο απέναντι του. Ο πρώην παίκτης της Μονακό, έξω στον Στράζελ. Στράζελ για 3, θα στοχίσει. Μακρινό rebound από τον Μπρούνο Φερνάντο όμως. Δεύτερο rebound της ΕΦΕΣ, ωραία πάσα του Ντόζιερ στη γωνία για 3 ο Σάριτς. Θα στοχίσει rebound από τον Βεζένκοφ με υποψία φάουλ από τον Ντάριο Σάριτς. Και μια και λέμε για rebound, η καταμέτρηση για τον Βεζένκοφ είναι ιστορική σήμερα, καθώς θέλει 5 για να μπει στη δεκάδα όλων των εποχών, να ξεπεράσει με 1095 τον Φιλίπ Ρέγγες. Αυτό τον πρώτο πάντως. Φάουλ και γκολ, όχι, είναι φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Φουρνιέ. Και πρώτο τηλεοπτικό time out της βραδιάς, 3-2.
0: Ωραία.
1: Πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου, 19-15 τάσο.
0: 19-15 και πάμε αμέσως στο Παγκρίτιο, στον Μάνο Σουριά. Τελικό αποτέλεσμα Ελλάδα-Αγγλία. Μάνο.
2: Η Αγγλία νίκησε την εθνική μας ομάδα 3-1 στο πρώτο παιχνίδι για τα αποκλειστικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η εθνική μας ομάδα για το Γιάννα Εμίχρονο φάνηκε πάρα πολύ καλά απέναντι στην Αγγλία. Βόρμαλε στην ωραία αντίσταση. Είχε μια πολύ μεγάλη χαμένη κυρίως τόσο με το σούτ της Παπαδόρη που σταμάτησε στο δοκάρι. Με την Στάνογο όμως η Αγγλία σε 39 πέραν το προβάδισμα στο σκουάρι να μπαίνει το οποίο έλειξε το πρώτο μήχρονο. Σαφώς καλύτερο στην επανάληψη του Λεξιλούμενες, στο 62 και την Τρισκέρ διπλασίασαν τα τρίματά τους. Το 67 η Ρούσο πέφτει και το 0-3. Η δική μας δεν τα παράτησε πάντως, προσπάθησε λίγο μπροστά, δημιούργησε στιγμές, είχε καλές φάσεις και σε δύο βαθμές. Στο 78 η Brookshire, η καλή στην Brookshire, πέφτει το τελικό 1-3 και τώρα την επόμενη πάρτι, 13-1, το Λέστερ ο επαναληπτικός με τον κορδόνα της εκείνος να είναι πάρα πολύ δύσκολο απέναντι στην υγιής πρωταθλήτρια Ευρώπης ομάδας Αγγλίας.
0: Ωραία, Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Ελλάδα-Αγγλία 1-3 σε επίπεδο γυναικών. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το Ολυμπιακό Εφές με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Better. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαν οι δύο ομάδες από το τηλεοπτικό timeout. 19-15 θυμίζω το σκορ. 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Φουρνιέ είναι στην γραμμή. Θα στοχίσει. Είναι πρώτη χαμένη για τον Ολυμπιακό μετά από 3 εύστοχες. 7 ο Βεζένκοφ, 4 ο Γουόρτ, 3 ο Φουρνιέ, 5 τα Ρίξονς. Έτοιμος και για την δεύτερη ο Γάλλος. Αντιβάλλει. 20-15 η ώρα του Τάιλερ Ντόρση. Για να μπει στη θέση του Φουρνί για τις πρώτες ανάσες. Και ήρθε στην επίθεση με τον Κάμερον Πέιν, τον παίχτη που κλήθηκε να αντικαταστήσει πριν από λίγες μέρες τον Μάικ Τζέιμς. Έχει δεν έχει δύο προπονήσεις, όπου είναι παίχτης Παρτίζαν. Ωραία μήνα του Βεζένκοφ στον Στράζελ τώρα, συγκρατεί όμως την κατοχή. Και ο Μάλκομ θα δώσει τον Σάριτς. Υπάρχει μισμάς με τον Γουόρντ. Ο Σάριτς το διαβάζει, γυρίζει το κορμί του, καλή άμυνα από τον Γουόρντ. Στράζελ για 3 στο τέλος χρόνου. Αστοχή, rebound και φάουλ που κερδίζει ο Μοντέρο από τον Σάριτς. Και μάλιστα είναι φάουλ που θα στείλει τον Μοντέρο στη γραμμή, καθώς είναι το 5ο ομαδικό της ΕΦΕΣ. Το φάουλ του Μάλκομ, διορθώνω. Και ο Στράζελ χαμηλά τον Μοντέρο. Και ο πρώην παίκτης της Βαλένθια θα πάει στη γραμμή για 2 βολές, έχοντας την ευκαιρία, αν ευστοχίσει, να φέρει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο σύν 7. Η ΕΦΕΣ που πήρε τους παίκτες που προαναφέραμε στην αρχή της μετάδοσης, έχουν φύγει ο Σμιτς, ο Αζέρ, ο Λί, ο Βάιλερ Μπαμπ, ο Σέιν Λάρκιν φυσικά, στην πολύ μεγάλη μετακίνηση από την ΕΦΕΣ στη Φενέρ. Και η Μπομπουά, που Αργέ και Σουάιντερ, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν βρει μάλιστα ομάδα. 21-15 από τον Μοντέρο, ο οποίος πετυχαίνει τον πρώτο πόντο της βραδιάς. Και τώρα τον δεύτερο. 22-15, 2 και 39 ακόμη. Και ο Κάμερον Πέιν στην οργάνωση του παιχνιδιού για την ΕΦΕΣ. Ο Στράζελ παίζει με 3 γκάρ τώρα. Ο Λάσο για να ελέγξει την κυκλοφορία. Φάουλ επιθετικό που κερδίζει από τον Μπρούνο Φερνάντο ο Μοντέρο. Δύο πολύ καλές τοποθετήσεις από τον Γιάννη Μοντέρο, βέβαια περιφέρουν και αντίστοιχες κατοχές για τον Ολυμπιακό. Ο Λάσο δεν θα αφήσει τον Μπρούνο Φερνάντο με δύο φάουλ στο παρκέ, λογικό. Επιστρατεύει τον Κάι Τζόνς, ένα παιδί το οποίο είναι λίγο πιο αρκτικό, λίγο πιο τεσάρι. Να το πω έτσι, θυμίζω ότι η ΕΦΕΣ δεν έχει τον Γιώργο Παπαγιάννη για λίγες μέρες ακόμα, γιατί είναι στο τελικό στάδιο της πανόδου του. Δεν έχει και τον Αϊζάια Κορδινιέ. Με καλή λύση για το Γιάννη Κόρδιν. Μοντέρο. Μοντέρο σου φέρει για 3 και αστοχή. Rebound από τον Μιλουτίνο. Έξω στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ μπαίνει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα με φλόουτερ. Αστοχή, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχει τραυματιστεί. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δείχνει να πιάνει τον αστράγαλό του ο Βεζένκοφ. Όχι, ευτυχώς είναι καλά. Δείχνει να είναι καλά. Ο Ολυμπιακός δεν δέχεται μάλιστα καλάθι. Παρότι έπαιξε με 4 στην άμυνα. Μοντέρο στον Βεζένκοφ. Καλή άμυνα από μπροστά από τον Πέιν. Πατάει καλά ο Βεζένκοφ. Έπεσε στην αρχή τον αστράγαλό του, πέσε άτσαλα είναι αλήθεια. Μάλκολμ. Τον Πέιν ετοιμάζει, τον Εντζάι αμέσως ο Μπαρτζόκας. Για να δουν και τι γίνεται στο πόδι του Βεζένκοφ. Για καλό και κακό. Σάριτς. Πέιν για 3 από τα 7,5 μέτρα. Δεν είναι καλό. Πέρα ο Ντόρση μαζεύει πολύ εύκολα. Το αμυντικό rebound. Ντόρση. Κουτάρει από 8 μέτρα ο Ντόρση. Αστοχή. Βιαστικό τώρα για το σούτ του Ολυμπιακού. Φτάνει τα 2 στα 8 από τα 6 και 75. Κλέβει ο Γουόρντ εξαιρετικά. Και τα καρφώσει βέβαια. Με το ένα χέρι. Εντυπωσιακή φάση από τον εξαιρετικό Τάισον Γουόρντ. 24-15, ένα λεπτό ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Φάουλ του Ντόρση. Πολύ σωστό. Να δώσει ο Ολυμπιακός. Έχει άλλα 2 τώρα με αυτό. Ο Βεζένκοφ στον πάγκο. Και στο Mbaye Ndiaye, ο οποίος έχει κερδίσει το... τις εντυπώσεις. Εννοείται. Ο γιος τα έχει περάσει για την ΕΦΕΣ, ένας των λίγων Τούρκων που υπάρχουν στην σύνθεσή της. Ο Σάριτς μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει φάουλ, ναι, σωστό είναι το σφύριγμα, δύο βολές για τον Κροάτη. Ο Σάριτς που ακούστηκε πάρα πολύ για τον Παναθηναϊκό μου δύο φορές. Όταν οι πράσινοι ψάχναν τον αντικαταστάτη του Λεσόρ κυρίως, ποτέ δεν προχώρησε αυτή η υπόθεση και τελικά η ευρωπαϊκή του επιστροφή έμελε να είναι στην Ανατολή ΕΦΕΣ. Ο Σάριτς θα εκτελέσει, θα στοχίσει την πρώτη. Εδώ η εκτός αποστολής παίκτης του Ολυμπιακού είναι Τσίπο, ο Λοκλώτας και ο Δενταχόλ. Μια στις δύο, με τον Σάριτς ο οποίος μειώνει στους 8. 24-16 από μία επίθεση για τις δύο ομάδες. Μοντέρο, Μοντέρο στον Μιλουτίνοφ, μακριά από το πεδίο βολής, το Σέρβος δίνει χέρι-χέρι με τον Ντόρσεϊ στα πολλά χαντόφ που κάνει ο Ολυμπιακός φέτος στον τρόπο που επιτίθεται. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για τους Ερυθρόλεπτους. Ο Μοντέρο δίνει στον Γουόρντ, ο Γουόρντ γυρίζει ωραία το κορμί του, θα τελειώσει με δεξιό χουκ, θα στοχίσει. Ένα ακόμη επιθετικό rebound από τον Μιλουτίνοφ όμως. Ανανέωση κατοχής, ο Μιλουτίνοφ πάει προς τα μέσα, εντζάει, φοβερή πάσα, καλάθι εδώ. Ο Ολυμπιακός συνεργάστηκε με οσκαρικό τρόπο. 26-16, δημιουργός ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Η παρουσία του οποίου ήδη έχει βελτιώσει νομίζω πάρα πολύ την άμυνα των Ερυθρόλευτων. 6 δευτερόλεπτα ακόμη για την ΕΦΕΣ, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα φάουλ. Ο Γιούστα στον Μάλκολμ, αστοχή, τέλος πρώτης περίοδου. Λίαν καλός η βαθμολογία του Ολυμπιακού και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ολυμπιακός 26, Ανατολού ΕΦΕΣ 16.
0: Λοιπόν, τέλος πρώτου δεκαλέπτου της Ανέλα Αρένα, στο συν 10 οι Ερυθρόλευκοι, προηγούνται 26-16 της Ανατολού ΕΦΕΣ. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι. Με την Big Win νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το τραγουδήσω. Στοίχημα και live καζίνο στην Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όρια προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Ο Ολυμπιακός αυτό το πρώτο δεκάλεπτο είχε 7 στα 10 δίποντα, 2 στα 8 τρίποντα, 6 στις 7 βολές, 14 rebound, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά και 6 assist συν 2 κλεψίματα για 2 λάθη. Πρώτο σκόρερ ο Βεζένκοφ με 7 πόντους, ενώ 6 έχει ο Γουόρντ. Από την άλλη, η ΕΦΕΣ είχε 3 στα 6 δίποντα, 3 στα 11 τρίποντα, μία στις 2 βολές, 6 rebound, εκ των οποίων τα 2 επιθετικά και 4 assist συν 2 κλεψίματα για 3 λάθη. Άλλα δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα με τα οποία ολοκληρώνεται η τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ξεκίνησαν πριν από λίγο σε 9.30 στην Βαρκελόνη Μπαρτσελόνα Ζάλγκιρις Κάουνας, είναι 6-10 το σκορ μετά από τα πρώτα 3 λεπτά, και στην Βιτόρια Μπασκόνια Μπεσίκτας 2-5. Πριν ξαναπάμε στην Σανέλ Αρένα, να σας θυμίσω ότι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν στο Sky με την δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τότε και Τώρα. Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10.30 και κάθε Δευτέρα, το αγαπημένο δίδυμο ξαναχτυπά ως Τάκης Σπύρος και Σούλα Βαλέρια. Με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο, μοναδικές μεταφιέσεις, χιουμοριστικές ατάκες και αυθόρμητους αυτοσχεδιασμούς, η εκπομπή υπόσχεται άφθονο γέλιο, αναδεικνύοντας τις κωμικές αντιφάσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Λοιπόν, άρχισε η δεύτερη περίοδος με τον Κώστα Παπα-Νικολάου να περνάει στην πεντάδα του Ολυμπιακού, αλλά και τον Brian Dunston. Ας δούμε τη φάση και θα εξηγήσω, θα επαναλάβω μάλλον για τον Dunston πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμετοχή, αλλά και τι ψάχνει ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Εντζάει με 5 δευτερόλεπτα ακόμη, μια κακή πάσα. Ο Παπα-Νικολάου θα στάρει από τα 8.30 και θα στοχίσει. Ο Παπα-Νικολάου ψάχνει τάσο 2 rebound για να ξεπεράσει τον Γιάννη Μπουρούση στη λίστα όλων των εποχών. 1164 σταμάτησε ο Γιάννης Μπουρούση στην πολύ μεγάλη καριέρα. Το 1163 έχει ο Παπα-Νικολάου. Ωραίο φλόουτερ από τον Οσμάνι Δικαλάφη. 26-18. Ενώ για τον Brian Dunston, ξαναλέω, είναι η συμμετοχή νούμερο 383. Μπαίνει στη δεκάδα όλων των εποχών, ξεπερνώντας τον Κάλινιτς. Dunston Και το πρώτο καλάθι της βραδιάς από τον Brian Dunston, μάλιστα. 28-18. Νομίζω ότι έκανε πολύ σωστά ο Ολυμπιακός που του έδωσε το συμβόλαιο αυτό. Πολύ έξυπνα ο Γιούστα τώρα πάνω στον Παπα-Νικολάου. Κρατάει την κατοχή. Ο Ολυμπιακός που έχει την πολυτέλεια να μην χρησιμοποιεί τον Χολ σήμερα. Όντας από υπερατλαντικό ταξίδι, γιατί πολύ απλά ξέρει ότι έχει μια τρίτη πολύ αξιόπιστη λύση για 8-10 λεπτά τον Brian Dunston, έναν άψογο επαγγελματία. Ο Kai Jones θα δώσει πολύ μακριά την μπάλα στον Payne. Πολύ ψηλά η άμυνα του Ολυμπιακού που παίρνει πολύ καλύτερο βαθμό από ό,τι στα προηγούμενα παιχνίδια σίγουρα. Το Cameron Payne αστοχή, rebound τον Παπα-Νικολάου. Εχνιδιασμός Chris Maynas είναι τώρα. Ο Montero πάει στο καλάθι, αστοχή. Έρχεται ο Dunston με rebound, αστοχή. Και ο ίδιος τάπα που δέχεται ο Παπα-Νικολάου από τον Payne. Θα μένει ευκαιρία εδώ στο transition τριπλή για τον Ολυμπιακό να προσπεράσει με 12 και αντί να γίνει αυτό, ο Malcolm τον τιμωρεί. Κακή επιστροφή αυτού του Ολυμπιακού για το 28-20. Εντζάι. Εντζάι είναι με τον Οσμάνη που παίζει με μια προστατευτική μάσκα από τον τραυματισμό στην μύτη. Ντόρσε για τρεις με υποψία φάουλ από τον Kai Jones. Airball πάντως για τον Ντόρσε. Ο οποίος φαίνεται και σήμερα να βιάζει λίγο τα πράγματα και να μην είναι όσο ομαδικός μπορεί και ήταν πέρσι στη σεζόν. Μπέλα για την Έφες με τον Ράσελ, τον παίχτη της Κλούς, με καλό EuroCup πέρσι στην ρουμανική ομάδα. Σου διατρίζει για τον Οσμάνη που το έχει και το αποδεικνύει. 28-23, ένα γρήγορο 7-0 της ΕΦΕΣ που φέρνει στο πλην 5 απόσταση 2 κατοχών πλέον. Μοντέρο για 3. Νομίζω ότι και εδώ υπήρχε φάουλ και μάλιστα είναι μπροστά στα μάτια του τρίτου διαιτητή του Τζεντιάν Σίσι. Ήταν στην ευθεία ακριβώς από εδώ που περιγράφω και για το χέρι του Μοντέρο να φάλετε. Τέλος πάντων, καταρχήν ξανά για τους ερυθρόλευκους. Ο Μοντέρο λαϊνόπηκε εδώ με τον Dunston εκτός έξω στον Ντόρση. Επιθετικό φάουλ όμως από τον Dunston. Ο Γιούστα το κέρδισε πολύ έξυπνα. Ναι, σωστό σφύριγμα. Ο Dunston δεν το ήθελε, αλλά με την ορμή του έπεσε πάνω στον Γιούστα, ο οποίος ήταν στην κατακόρυφο στημένος. Ευκαιρία για την ΕΦΕΣ να πλησιάσει στην κατοχή. Ενώ έρχεται ακόμη κόσμος στο Σάντερ Αρένα. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 8.000 οι φίλοι του Ολυμπιακού. Μάλκολμ. Βγαίνει καλά στην αλλαγή ο Εντζάι και οδηγεί σε λάθος. Νούμερο 6. Την 4 με σκόρητε. Την ΕΦΕΣ. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κοιτάξει ο Ολυμπιακός είναι και αυτό. Τώρα κάνει ο ίδιος όμως λάθος. Είναι επαναφορά μάλιστα. Η στατιστική του Ολυμπιακού δείχνει ότι ο ίδιος κάνει 13,3. Δεν είναι πολλά. Αλλά δεν αγκάζει και σε πολλά λάθη τον αντίπαλο, μόλις 13. Ράσελ με τον Μοντέρο απέναντί του. Θα δώσει έξω στον Μάλκολμ, πολύ δυνατό παιδί αυτός με μια ριβέ σκοράρει με ταμπλό. 28-25, 9-0 το σερί της ΕΦΕΣ. Και ετοιμάζει τον Τζόζεφ ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Μάλκολμ παίρνει την μπάλα μέσα στα φίλια του Ντόρση. Εξαιρετική άμυνα, κακή πάσα όμως και διαβάζει ο Ντζάι και κλέβει. Θα μένει ευκαιρία της ΕΦΕΣ τώρα εδώ για ένα εύκολο καλάθι. Ο Ντόρση εντυπωσιακή τάπα από τον Kai Jones πάνω στον Ντόρση. Το μάτς έχει γίνει λίγο ροντέο. Ωραία πάσα τώρα στον Kai Jones. Καλή και η άμυνα του Παπα-Νικολάου, ο οποίος κάνει φάουλ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν καλή άμυνα. Καλή σκέψη να κάνει φάουλ, καθώς εκεί ο Kai Jones αν σηκωνόταν είχε δύο εύκολους πόντους. Ο Τζόζεφ λογικά θα πάρει θέση του Μοντέρο ή του Ντόρση, για να δούμε. Ο Ντόρση περιμένει την αποφάση του προπονητή του, ο οποίος θα λέει λίγο εκεί με τον δεύτερο διαιτή της αναμέτρησης, τον Μικέλε Ρώση. Ο Ντόρση θα πάει στον πάγκο, έτσι θα παίξει με δύο καθαρά playmaker ο Μπαρτζόκας. Ο Ντόρση φεύγει με 0 στα 2, είναι στα 3 εντός παιδιάς. Πάρα φορά για 17 τρόλοντα για την ΕΦΕΣ. Ο Μάλκολμ πετάει την μπάλα στον Ράσελ. Ο Ράσελ με τον Οσμάνι, ο οποίος έχει δημιουργήσει προβλήματα. Αστοχίστο, λέει, από Οσμάνι, ο Ντάνστον μαζεύει δυναμικά το rebound και κατεβάζει και την μπάλα. Λήψη άλλης λύσης, ο Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα με τον Ράσελ, ο οποίος βάζει σωστά την μπάλα στα χέρια. Ωραία. Κλέβει ο Οσμάνι, μπάλα στα χέρια του Μοντέρο και φάουλ του Μάλκολμ. Ροντέο το μάτς. Γενικότερα η ΕΦΕΣ έχει αρχίσει και πιέζει πολύ καλύτερα στην άμυνα και αυτό της έχει δώσει αυτό το 9-0 ουσιαστικά στη δική της επίθεση. Ο Ολυμπιακός επιμένει λίγο πολύ στο τρίποντο, αν θέλετε τη γνώμη μου, με 2 στα 11. Την ώρα που δεν είναι και ιδιαίτερα εύστοχος στα τρίποντα, με 8 στα 15. Ο Μοντέρο επαναφέρει στον Τζόζεφ. Τζάι δίνει στον Μοντέρο, ο οποίος σε μαρκάρεται για 3, ούτε τώρα ο Γιάννη Μοντέρο. Επιθετικό rebound όμως από τον Ντζάι. Πολύ ωραία πάσα στον Μοντέρο, ο οποίος μπαίνει στην εσωτερική. Δίνει στον Τζόζεφ. Ντζάι για 3 από την κορυφή. Airball. Πολύ κακό σουτ από τον Ντζάι και rebound από τον Οσμάνι. Και η ΕΦΕΣ μπορεί τώρα να μειώσει τον πόντο ή και να ισοφάρισει. Αν βρει τρίποντο. Οσμάνι με τον Παπα-Νικολάου γυρίζει. Αστοχή rebound από τον

0: Είπαμε και στον πρόλογο, διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων τελείωσε, επαναρχίζουν τα πρωταθλήματα, ήδη έχουμε σέντρα σε κάποια από αυτά. Στο 15ο λεπτό στο Signal Iduna Park, Borussia Dortmund Werder Bremen 0-0 στο πρώτο χρονικά παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga. Λίγο πριν το ημίχρονο για την 8η αγωνιστική της Eredivisie στην Ολλανδία, PSV Eindhoven Herenveen 1-0. Και στο ημίχρονο για την Πριμέιρα Λίγα της Πορτογαλίας, 8η αγωνιστική, Moreirense Gil Vicente 0-0. Σε μισή ώρα από τώρα έχουμε σέντρα στο Braga Sporting Λισαβόνας. Επίσης, στις 10 παρατέταρτο έχουμε σέντρα στο Lens Lyon για την 6η αγωνιστική της Ligue 1 στην Γαλλία. Και στις 10... Μάλαγα Εσπανιόλ για την 8η αγωνιστική στην Λα Λίγκα στην Ισπανία. Επίσης, τούτη την ώρα έχουμε σέντρα για την 8η αγωνιστική στη Jupiler League στο Βέλγιο, Μπέβερεν εναντίον Λόμελ. Τα είπα όλα. Πάμε ξανά στον Νίκο Ζέρβα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν και οι δύο παιδάδες τώρα στο παρκέ. Ολυμπιακός έχει 6 δευτερόλεπτα με Μοντέρο, Ντάνστον, Τζόζεφ, Ντζάι και Παπα-Νικολάου, Γιούστα, Ράσελ, Μάλκο, Μοσμάνι και Τζόνς. 5 της ΕΦΕΣ, 28-25 το σκορ. Ο Μιλτζακός έχει βάλει μόλις 2 πόντους στη δεύτερη περίοδο. Μιντέρος στον Παπα-Νικολάου, Παπα-Νικολάου για 3 από τη γωνία. Μεγάλο καλάθι τον αρχηγό στο τέλος της επίθεσης. Το χρειαζόταν. Το Ολυμπιακός 31-25. Αυτό το στήριο πεντάλεπτο με μόλις 2 πόντους για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Ράσελ μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Οσμάνι για 3. Καλό σουτ από τον Γιούστα, διορθώνω. Πρώτο καλάθι για τον 29χρονο παίκτη της ΕΦΕΣ, 31-28. Μοντέρο στον Τζόζεφ, Τζόζεφ ξανά στον Μοντέρο. Ο Παπα-Νικολάου αλλάζει την κατεύθυνση εκεί. Ο Μοντέρο βρίσκει χώρο, θα στοχίσει, έρχεται με το λέει από τον Ντάνσον, δεν τα καταφέρνει. Ο Ιντζάι επίσης με το δικό του επιθετικό rebound δεν μπορεί να σκοράρει. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία, ο Ολυμπιακός έχει 12 επιθετικά rebound και έχει βάλει μόλις 4 σπότς από αυτά. Ράσελ, νευρικότητα και άτσαλα τελειώματα, επιτρέψτε μου. Φάουλ του Παπα-Νικολάου χαμηλά, τρίτο. Η ώρα ιστορία, να στρέψει. Δεν ξέρω αν είναι το γήπεδο, αν είναι ότι δεν έχουν συνηθίσει ίσως. 13 είναι τα επιθετικά rebound πλέον του Ολυμπιακού, είναι πάρα πολλά και έχει μόλις 4 σπότς από αυτά. Ράσελ, η φουρνία πέρασε στη θέση του Παπα-Νικολάου, ο οποίος έφτασε και τα δύο φάουλες κι αλλιώς. Ο Ράσελ, σουτιά 3 για την ισοφάριση, θα στοχίσει. Rebound επιθετικό από τον Γιούστα, που είχε κάνει και αυτό δουλίτσα. Έχει βρει αυτό το σχήμα ο Λάσο και του δίνει πράγματα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ράσελ μπαίνει προς τα μέσα, πάρα πολύ ωραίο καλάθι με καμπύλη στην μπάλα. 31-30 το μάτς στον πόντο, με το επιμέρους να είναι 14-5 υπέρ της ΕΦΕΣ στη δεύτερη περίοδο. Κουρνιέ, τον Τζόουνς, τον Τζόζεφ, να συγχωρείτε. Μάζει την επιστρέψη του Ταϊρίκ Τζόουνς, Τζόζεφ έξω στο Φουρνιέ. Φουρνιέ προσποιείται στον Γιούστα, σε μαρκάρεται, πέναλτι αυτό, αστοχή όμως. Ένα ακόμη άστοχο του Ολυμπιακού, πίσω από τα 6.75, 3 στα 15 πλέον για τους ερυθρόλευκους. Και Βεζένκοφ και Τζόουνς θα βάλει ο Βαρτζόκας. Ο Ράσελ, ο Ράσελ από τα 6 μέτρα για το προβάδισμα, όχι. Ο Ιντζάι θα μαζέψει το rebound. Τζόζεφ, η μπάλα στα χέρια του Μοντέρο. Φάουλ του Γιούστα, έχει να δώσει ΕΦΕΣ, 43. Το ξοδεύει σωστά ο Γιούστα, αφού είδε ότι ο Μοντέρο έχει πάρει τον διάδρομο. Έξω ο Ντάνστον, έξω και ο Ιντζάι. Και επιστρέφουν τα Ερικ Τζόνς και Σέσα Βεζένκοφ. Και οι δύο θυμίζομαι κάποιους μικροτραυματισμούς στην αρχή του αγώνα. Ο ένας στο δάχτυλο του κεριού, ο Τζόνς, και λίγο στο μαστράγαλο μέχρι να πονάει ο Βεζένκοφ, αλλά είναι καλά και οι δύο. Ο Ολυμπιακός έχει 16 δευτερόλεπτα για αυτή την επίθεση. 31-30. Η ΕΦΕΣ έχει επιστρέψει για τα καλά. Τζόζεφ διστάζει για το σούτ εκεί. Δεν είναι στο Βεζένκοφ, πίσω από τον Οσμάνι απέναντι του τώρα. Ο Τζόζεφ παίρνει σκηνή από τον Βεζένκοφ, παίρνει από τον αριστερό διάδρομο. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Καναδό. 33-30.

0: Όλη η δουλειά ήταν του Βεζένκο, βέβαια. Ο οποίος με τη δουλειά που έχει κάνει στο κορμί το καλοκαίρι μπορεί να κάνει και πιο δυνατά screen. Ράσελ. Στον Οσμάν υπάρχει μισμάτς εκεί με τον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ προσπαθεί να παίξει την άμυνα του Οσμάν και μάλιστα κερδίζει και την κατοχή. Εδώ θυμίσε λίγο τελικό Ευρωλίγκας. Εκεί που ο Τζόζεφ έβγαινε στις αλλαγές με τον Λάιλς. Και ο Λάιλς έχει βάλει 20 πόντους στο ημίχρονο, μείνει σχεδόν άποντος. Ο δεύτερο και δύο τζόδες το λέει καρδούλα του. Παρότι στο δέμα πολύ μικρότερος. Ο Βεζένκοφ ξανά στον Μοντέρο. Ο Μοντέρο δεν έχει πάρει μπρος σήμερα ακόμη, φαίνεται. Τώρα 5 δευτερόλεπτα ο Μοντέρο με step back shoot για 3. Αστοχή ξανά. Ο Ταϊρίκ Τζόνς γραπώνει ένα ακόμη θετικό rebound και σκοράρει. 35-30. Ο Ολυμπιακός κάνει θράψη στις έξτρα κατοχές, 14 τα επιθετικά rebound του Ολυμπιακού. Λάθος, νούμερο 7 με την ΕΦΕΣ. Μια ΕΦΕΣ που μέχρι σήμερα στα τρία πρώτα παιχνίδια έδινε μόλις 11 έξτρα κατοχές στους αντιπάλους της και έχει δώσει ήδη 14 σε 18 λεπτά στον Ολυμπιακό. Πολύ σημαντικό το νούμερο αυτό. Και ξαναλέω, ο Ολυμπιακός δεν τις έχει εκμεταλλευτεί και στο επακρό με κάποια άτσαλα τελειώματα. Φουρνιέ. Φουρνιέ προσπαθεί να παίξει το πικ εν ρολ με τον Τζόνς. Τελικά επιλέγει τον Μακιντάιρ, ο οποίος πήρε στο Μοντέρο. Υπάρχει φάουλ επιθετικό, λένε οι διαιτητές. Το Ταϊρίκ Τζόνς πάνω στον Κάι Τζόνς. Και time out από τον Λάσο. 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για το τέλος του ημιχρόνου. 235-30.
1: Λοιπόν, 35-30 στη Σανέλα Αρένα. Μπροστά στο συν 5 οι Ερυθρόλευκοι. Δεν μπορούν να ξεφύγουν, να πάρουν διαφορά ασφαλείας από τους Τούρκους. 10 στα 20 δίποντα έχουν μέχρι τώρα. 3 στα 16 τρίποντα, πολύ άστοχοι. Έξω από τη γραμμή των 6,75. 6 στις 7 βολές. Βλέπω εδώ, ήδη έχει πάρει ο Ολυμπιακός, διαβάζω καλά, 27 rebound, εκ των οποίων τα 14 επιθετικά και 8 assist στην 3 κλεψίματα για 5 λάθη. Αν δεν έχει γίνει κάποιο λάθος στο site της Ευρωλίγκας, το να έχει 14 επιθετικά και να είναι μόλις στο συν 5, είναι πραγματικά κατόρθωμα, αλλά όταν έχεις και 3 στα 16 τρίποντα, απ' την άλλη μπορεί να εξηγηθεί. Η ΕΦΕΣ από την πλευρά της αυτούς τους 30 πόντους τους πέτυχε με 7 στα 14 δίποντα, 5 στα 14 τρίποντα. Έχει μία στις δύο βολές, 14 rebound, εκ των οποίων τα 3 επιθετικά, 9 assist και 3 κλεψίματα για 7 λάθη. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
0: Ναι, είναι αυτό το στοιχείο που ανέλησα και πριν τάσω. Ότι ο Ολυμπιακός αυτά τα 14 πλέον επιθετικά του rebound δεν τα έχει εκμεταλλευτεί. Έχει μόλις 4 πόντους από αυτά.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Είναι μία 6 τώρα. Όχι τώρα μόλις στα αρχική μου. Και εννοώ το καλά του Global Jones. Αν είχε λίγο καλύτερη αναλογία στην εκμετάλλευση των 6 κατοχών, θα είχε πάρει σίγουρα μια διψήφια διαφορά.
2: Για μη τι άλλο, να ήταν λίγο στοιχειωδός πιο εύστοχος
0: από την περίμετρο. Ναι. Σωστό, σωστό.
1: Γιατί ο 3 στα 16 ναι, είναι πολύ κακό ποσοστό.
0: Είναι κακό, ναι. Και εντάξει, κάποια σου βέβαια δεν είναι μέσα από το σύστημα, είναι λίγο με επιμονή και αιμονή, επιτρέψτε μου στο εκείποτο. Ναι. Ο Ράσελ, τελευταίο δίλεπτο πρώτου μηχρόνου, τώρα υπάρχει φάουλ ξανά του Ταϊρίκ Τζόνς, όχι του Τζόζεφ. Πάνω στον Οσμάνι. Και μάλιστα είναι φάουλ το οποίο θα στείλει τον παίκτη της ΕΦΕΣ στην γραμμή. Είναι πέμπτο μαδικό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός γενικά θα έχει πάει καλά στην άμυνα. Είναι πιο συγκεντρωμένος, φαίνεται. Έχει μεγαλύτερη διάθεση να βάλει το κορμί του. Η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα που σκοράρει μέχρι στιγμή στην Ευρωλίγκα. Σε ένα μικρό δείγμα βέβαια. Τριών αγώνων, 82,7 από την μισόρο. Το να την κρατήσει κάπου εκεί νομίζω ότι είναι ο στόχος. Δύο βολές για τον Οσμάνι, ο οποίος έχει 5 πόντους. Είναι δεύτερο σκόρερ της ΕΦΕΣ, πίσω από τον Στράζερ και τον Ντόζιερ που έχουν από 7. Χάνει την πρώτη. Και για την δεύτερη, είναι και 44 που μένουν για το πρώτο ημίχρονο της νέας εποχής του Ολυμπιακού εδώ στη Σάντελ Αρίνα. που θα τον φιλοξενεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνησης του Σταδίνης και Φιλίας, τουλάχιστον μέχρι Λεβάρ και βλέπουμε. Ο Μάνιγκ στον πάγκο με καλή παρουσία. Στρέφει ο Κάι Τζόουνς. Τζόζεφ στο Βεζένκοφ, χέρι-χέρι με το Φουρνιέ εκείνος. Καλός κοινό από τον Παερίκ Τζόουνς και είναι επιλογή συγκεκριμένα. Ο Φουρνιέ επιλέγει τον Τζόζεφ 45 μοίρες του γιατρής στον Καναδό. Ένα ακόμη άσφαιρο για τον Ολυμπιακό που έχει 3 στα 17 πλέον. Και όσο συνεχίζεται και η αστοχία, είναι λογικό να σφίγγει και η άμυνα της ΕΦΕΣ προς τα μέσα. Ο Σάριτς έξω στον Ράσελ. Ράσελ για 3. Αστοχή, rebound από. Βάλε είναι για την ΕΦΕΣ. Σωστά. Ο τελευταίος που ακούμπησε είναι ο Βεζένκοφ. 14 φρέσκα δευτερόλεπτα για την τουρκική ομάδα. Ο Κάι Τζόουνς θα δώσει και η χέρι στον Στράζελ. Στράζελ με τον Μάκι Ντάιρ. Περνάει τον Φουρνιέ. Πολύ ωραία πάσα στον Σάριτς. Αλλά έχει πατήσει τη γραμμή ο Κροάτης. 8ο λάθος της ΕΦΕΣ. 6 έχει ο Ολυμπιακός. Και κάπως έτσι εξηγείται και το 35-31 που είναι λίγο φτωχό σε σχέση με αυτά που έχουμε δει στις πρώτες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας. Τζόζεφ. Δεν υπάρχει φάουλ, του λέω ότι πάνω σε Φουρνιέ που δεν σφυρίζεται. Και άλλο φάουλ, του λέω, τώρα το παραδέχεται. Στην overplay άμυνα του Λόιτ τράβαγε φανέλες εκεί. Όμως, τα πάντα. Έχει να δώσει πάντως η ΕΦΕΣ άλλο ένα. Μπορείς να στείλει τον Ολυμπιακό στη γραμμή. Ο Φουρνιέ στον Τζόζεφ. Ξανά Φουρνιέ. Μπαίνει προς τα μέσα. Τζόζεφ. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βιαστεί. Μακιντάιρ στην ένα screen στο Βεζένκοφ. Στο Μακιντάιρ, ο οποίος κάνει step back. Σουτάρει για 3. Airball. Και αυτό το σουτ του Ολυμπιακού. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Δεν υπάρχει επίθεση. Και ο Λάσο. Καλή time out για να οργανώσει την τελευταία λογικά επίθεση της ΕΦΕΣ στο πρώτο ημίχρονο. 34,3 απομένουν για το φινάλε. 35-31.
1: Λοιπόν, στο 12ο λεπτό Μπαρτσελόνα Ζάλγκιρις Κάουνας 22-23 και στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου στη Βιτόρια Μπασκόνια Μπεσίκτας 17-28. Στο ποδόσφαιρο, λοιπόν, έχουμε ημίχρονο με γκολ στο PSV Eindhoven Herenfen 1-0. Δεν έχουμε γκολ στα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Επίσης χρωστάω αποτελέσματα από το πόλο. Στην πρεμιέρα της Ιβουλιαγμένης στον τέταρτο προκριματικό όμιλο του EuroCup των ανδρών ιτήθηκε 17-12 από την Μπαρτσελώνα στον όμιλο που διεξάγεται στην Νάπολη της Ιταλίας. Πρώτος σκορερ ήταν ο Παπα-Νικολάου με 5 γκολ και αύριο αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ τη Δυναμό Βουκουρεστίου. Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του Απόλλωνα, δεύτερο, για τον δεύτερο όμιλο που διεξάγεται εδώ στο Σεράφιο Κολυμβητήριο απέναντι στην Παρτίζαν. Στο τρίτο οκτάλεπτο οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 8-8 και στις γυναίκες το Champions League ο Εθνικός ξεκίνησε εντυπωσιακά, νίκησε 28-6 την Νάνση. Πάμε στον Νίκο Ζερβά.
0: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. Με την ΕΦΕΣ να έχει την κατοχή και την ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο. Λόιτ, Στράζελ, Ράσελ, σταθερά με τριαγκάρτ. Ο Λάσο που έχει βγει αρκετά. Έχει περιορίσει πολύ την κυκλοφορία του Ολυμπιακού και τη δημιουργία του Ράσελ. Ωραίος παίκτης. Δίνει στον Ντόζερ, Ντόζερ για 3 αστοχή. Rebound από τον Μακιντάιρ. Ο Βεζένκοφ, μια ολόκληρη επίθεση για τον Ολυμπιακό και πολύ όριμο. Ο Βεζένκοφ δίνει στον Φουρνιέ για να πάει σε κάτι οργανωμένο Ολυμπιακός. Λέμε για τον Ολυμπιακό και τα 3 στα 18, αλλά και η ΕΦΕΣ δεν πάει πίσω. 5 στα 16 τίποτα έχει. Φουρνιέ, ωραίο πλαϊνό που κεντρώνει με τον Τζόουνς, ο οποίος κάνει την μπάλα από τον Στράζελ. Δεν προλαβαίνει νομίζω η ΕΦΕΣ να κάνει κάτι. Ναι, τέλος. 35-31 λοιπόν, ένα φτωχό επιτρέψτε μου ποιοτικά με πάρα πολλά εκατέρωθεν λάθη από 9. Κατέγραψε στατιστική με φτωχή δημιουργία. 8 εναντί 9 assist. Πολλά στο χασούπι και από τους δύο. Και ένα δεύτερο μήχρονο που αναμένεται με πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθώς ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει. Μετά το συν 10 που είχε στο τέλος της πρώτης περίοδου, το 26-16, Τίποτα καλό. 9-15 το επιμέρους της δεύτερης περίοδου. Νομίζω ότι είναι από τις πιο φτωχές παραγωγικά σε παιχνίδι Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Αυτά λοιπόν για την ώρα της Άννα Λαρίνα. Επιστρέφουμε σε 14 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, ημίχρονο της Άννα Λαρίνα. Μόλις το συν 4 Ολυμπιακός. 35-31. Πολύ φτωχό το σκορ του πρώτου ημίχρονου. Ολυμπιακός είχε 10 στα 20 δίποντα, 3 στα 18 τρίποντα, 6-7 βολές, 25 rebound, των οποίων 12 τώρα βγάζει τα επιθετικά. 8 assist και 4 κλεψίματα για 8 λάθη. Και από την άλλη, η ΕΦΕΣ είχε 7-14 δίποντα, 5-16 τρίποντα, 2-4 βολές, 16 rebound, 4 από αυτά επιθετικά και 9 assist συν 5 κλεψίματα για 9 λάθη. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ακριβώς 10. Κανένα οβεράκι απόψε. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος, με Στέφανο Παλόλτολο την πρώτη και Πάνο Μπουρνά τη δεύτερη ώρα στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε από Δευτέρα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Χαιρόμαστε που έχουμε νέους ακροατές που είναι καινούριο σήμα. Χαιρόμαστε. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Λοιπόν. Και καλώς ήρθατε όλοι γενικώς.
1: Ναι, και καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ναι, γιατί είναι δημοσιογραφικά όπως πρέπει. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Παρέα θα είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Βρισκόμαστε κυρίες και κύριοι στο ημίχρονο του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές. Τέταρτη αγωνιστική για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγα. Πρώτο παιχνίδι στην Σάνελ Αρίνα. Κρύο πρώτο ημίχρονο, θα λέγαμε γενικώς. Ψάχνω εδώ και με το γήπεδο και μεταξύ τους και όλα. Λοιπόν, 35-31 είναι το σκορ, χαμηλό σκορ. Προηγείται ο Ολυμπιακός με 4 πόντους. Το κάνουμε ξανά, είδαμε τον Μιλουτίνοφ να μπαίνει, να παίζει. Πάρα πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό. Αλλά τώρα θα τα συζητήσουμε αυτά. Να σας πω εγώ.
0: Απλά έπαιξε 5,5 λεπτά.
1: Ναι, ναι.
0: Και με την απουσία του Ντόντα Χολ, ο οποίος γύρισε από την Αμερική, νομίζω πριν λίγες ώρες στην πραγματικότητα, το βράδυ της Πέμπτης τέλος πάντων, έχει πέσει όλο το βάρος στον Ντέρικ Τζόουνς για τη θέση 5. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω πόσα λεπτά δηλαδή είναι προγραμματισμένο να μπορεί να βγάλει ο Μιλουτίνοφ. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Ναι. Καλά πάει ο Ντέρικ Τζόουνς μέχρι στιγμής.
0: Αλλά απλά είναι, αλλά θέλει και λίγο χρήση.
1: Θα χρειαστεί να βγάλει ένα 25 λεπτό μες στο παρκέ, όπως φαίνεται. Τουλάχιστον. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς, κυρίως με τους γνωστούς τρόπους. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε και που λέει ραδιόφωνο live, αυτό το κόκκινο μπάνερ, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player, να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού, και εκεί θα βρείτε μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, τα αποστέλλετε στο ramagia05@yahoo.gr. Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μια λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, τελειώνει και αυτή η εργάσιμη εβδομάδα. Δόξα τω Γιαραμπή, δεν κάναμε, πόσο ξέρουμε. Οπότε καλά είμαστε και προχωράμε. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαός στα μικρόφωνα και... Δεν ρωτάω, θα το πω απλώς καταφατικά. Επειδή είστε έτοιμοι για την απόλυτη εμπειρία ζωής,
0: ναι.
1: Βέβαιος, το στοίχημα Nation, να ξέρετε, στέλνει ένα τυχερό μέλος παρέα με ένα φίλο ή φίλη του σε αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Face στο UEFA Conference League εντελώς δωρεάν. Τώρα, σε λίγες μέρες δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή τώρα, σε 6 μέρες είναι αυτή η αγωνιστική. Όχι, τι λέω.
0: Τι λέω.
1: Συγγνώμη, άκυρο.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι η πρώτη.
1: Δεν είστε.
0: Εκεί δεν είστε.
1: Τέταρτη, συγγνώμη, δεν πήρε με τη δεύτερη. Από τη χαρά μου που ξαναξεκινάει. Όχι, για την τέταρτη, έχετε και να το προγραμματίσετε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αυτό το δώρο αποτελείται από ένα πλήρες παγέτο το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια διαμονή και εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου. Μόνο η προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα. Εσύ, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις σε ποιο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Conference League θέλεις να πας για να το δεις από κοντά και να πάρεις μαζί σου το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το στοίχημα Nation, περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21 πλάξ, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πούμε ότι εκτός από το παιχνίδι του Ολυμπιακού έχουμε σε εξέλιξη άλλα δύο. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις 38-35 και στο τρίτο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Μπασκόνια Μπεσίκτας είναι στο 32-34. Το παιχνίδι. Επίσης ενδιαφέροντα παιχνίδια και για τα διάφορα πρωταθλήματα. Έχουμε για τη Λα Λίγκα το Μάλαγα Ισπανιόλ 0-0 στο 10, Ντόρτμουντ Βέρντερ. Λίγο πριν το ημίχρονο επίσης 0-0, Λανς Λιόν στο 25 επίσης 0-0, Μορεϊρένσε Ζιλ Βιθέντε στο 65 επίσης 0-0, Άιντχόφεν Χέρενφεν. Πιτέζο, δεν έχουμε γκολ. Στο 50 είναι 1-0 το παιχνίδι. Μπέβερν Λόμελ 0-1 στο 25. Ράκοβ Κατοβίτσε 1-1 λίγο πριν το ημίχρονο. Βόνι η 1 για να πάμε στο μπάσκετ 79-41. Ντιζόν Λιμός, γαλλικό πρωτάθλημα μπάσκετ 69-76. Και για τους μίστες έχουμε και ένα Αλντοσίβι Ατλέτικο Σαρμιέντο 1-1. 10 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Αλνάσρ Ντιρίγια τελείωσε αυτό 2-0. Αυτό βάλε γκολ ο Ρονάλντο, νομίζω. Νομίζω ότι έβαλε γκολ ο Ρονάλντο.
0: Τι πιο σύνηθες τα λέγανες.
1: Εδώ πέρα. Έφτασε, εντάξει, τώρα θα κάνουμε αντίστροφη μέτρηση σε λίγο. Mm-hmm. Έχει φτάσει στα 980, αν δεν απατώμε. Mm-hmm. Ο Ρονάλντο. Λοιπόν, έχουμε ένα Αβελίνο Σαμπντόρια 4-1, που την Αβελίνο ξέρετε την έχουμε στην καρδιά μας η μεγαλύτερη. Διότι έπαιξε και ο Νικολό. Λοιπόν, μαζί με τον Φάλτερ, τον Σάχνερ τότε.
0: Τον Αυστριακό, βεβαίως. Οι δύο ξένοι που είχε Αβελίνο τότε, ναι.
1: Και ο Νικολό ξεκίνησε και σούπερ. Λοιπόν, και τα στιγμή που θέλατε στο YouTube, ξεκίνησε στο κύπελο με γκολ.
0: Στο κύπελο.
1: Καταπληκτικά.
0: Δύο γκολ, νομίζω, πέτυχε εκεί.
1: Δύο γκολ και μετά έπαιξε 16 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Είναι η αλήθεια. Άλλα βασικό, άλλα ω αλλαγή. Εκεί δεν το μάτωσε.
0: Ναι.
1: Εκεί στο πρωτάθλημα δεν το μάτωσε. Λοιπόν, και έχουμε επίσης για δεύτερη κατηγορία Γαλλίας, να τα πούμε όλα αυτά. Είναι τόσο και άλλα αρκετά παιχνίδια. Λοιπόν. Ας τα αφήσουμε, θα έλεγα, γιατί είναι έτοιμο το δεύτερο ημίχρονο.
0: Οπότε πάμε στην Σανέλ Αρίνα και στον Νίκο Ζέρβα. Γεια σου, Νικόλα,
1: γεια
0: καλησπέρα.
1: Σου, Νίκο.
2: Χαίρετε, τι κάνετε.
1: Καλά. Πώς σου φαίνεται εκεί?
2: Εντάξει, προσπαθώ να συνηθίσω. είναι ωραίο γήπεδο, έχει ωραία ατμόσφαιρα. Γιατί ο κόσμος έχει ανταποκριθεί, νομίζω, όχι σε ρυθμού sold out, ok, αλλά είναι ελάχιστα τα διακαθίσματα. Είναι περισσότερο από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Και σιγά σιγά θα συνηθίσουμε, νομίζω, όλοι. Και ο κόσμος και η ομάδα. Και εμείς που επί 17-18 χρόνια περιγράφουμε στο στάδιο, εμείς και οι φίλες.
0: Νίκο, τι λένε οι εκτιμήσεις για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ?
2: Η εκτίμηση που έχει γίνει επίσημα από τον Ολυμπιακό είναι ότι ο στόχος είναι τέλος Φεβρουαρίου. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές σημειώνονται και καθυστερήσεις έργα οικοδομικά. Πάντως από την ενημέρωση αυτή δεν έχει υπάρξει κάποια καινούργια για κάποια καθυστέρηση. Εντάξει, σε επίπεδο φημολογιών πολλά λέγονται, αλλά η συμφωνία πάντως για τη Σάντα Λαρίνα είναι τετράμινη, άρα μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, Ιανουαρίου. Με οψιόν για άλλους δύο μήνες. Έτσι, οπότε βλέπουμε. Λοιπόν, άρχισε το παιχνίδι μας 35-31, φτωχό σε ποιότητα, ειδικά δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός πέτυχε μόλις 9 πόντους. Μεγάλο το πρόβλημα η αστοχία από τα 6.75, 3 στα 18 είχαν υπέρθει στον Μπαρτζόκα. Και το γεγονός ότι τα 12 επιθετικά rebound του Μέδρσον δεν τα εξαργύρωσαν, έμπαναν μόλις 6 πόντους. Έχει αρχίσει με Γουόρντ, Μακιντάιρ, Βεζένκο, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός, δηλαδή τον Μιλουτίνοφ αντί του Ταϊρικ Τζόνς. Ο Λόιντ σε ένα άτσαλο lay-up, ο Μπρούνο Φερνάντο μαζεύει το rebound, δίνει έξω στον Λόιντ. Σάριτς για 3 από τις 45 μοίρες, μπαλαμπαίνει και βγαίνει. Λόιντ, Σάριτς, Ντόζιερ, Φερνάντο και Στράζελ είναι οι 5 της ΕΦΕΣ. Βεζένκοφ στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ με τον Στράζελ απέναντί του. Φαίνεται να χάνει λίγο την κατοχή, τελικά τη βρίσκει και βάζει ένα καλάθι, το πρώτο του απόψε. Έχει και 3 ασίστ το πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, 37-31. Ο Ολυμπιακός παίρνει καλύτερο βαθμό στην άμυνα από ό,τι στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά έχει μπλοκάρει η επίθεση του σήμερα αρκετά. Στράζελ, για να δούμε στο δεύτερο μήχρονο, θα δούμε οι πρώτες του Μπαρτζόκα περισσότερες διεξόντους προς το καλάθι. Και η αστοχία πάντως δεν είναι καλός συμμάχος, γιατί οι άμυνες πάντα κλείνουν προς τα μέσα. Ο Ντόζιερ σε μια εντυπωσιακή ατομική ενέργεια αστοχή. Ο Σάριτς μαζεύει το rebound, αλλά ο Μακιντάιρ του παίρνει την μπάλα μέσα στα χέρια. Και ο Ολυμπιακός είναι σε κατάσταση transition. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. 39-31. Ένα coast to coast ουσιαστικά από τον 32χρονο Γκάρτ. Όπως και αυτός ψάχνει επιθετικά το παιχνίδι του. Είναι πολύ διαφορετικός ο ρόλος του στον Ολυμπιακό από ό,τι ήταν στον Ερυθρό Αστέρα. Είναι λογικό να έχει πρόβλημα προσαρμογής. Ντόζιερ, φάουλ του Φουρνιέ. Και έχω την αίσθηση ότι είναι και διαβολές. Ναι. Είναι σωστό το σφυρίγμα. Ναι. Έχει κατεβάσει το χέρι. Πάει στην μπάλα εδώ. Χέρι του Φουρνιέ. Νομίζω ότι βρίσκει και τον αγώνα του Ντόζιερ, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Με 6 πόντους και 2 τρίποντα ο PJ Ντόζιερ. Θα βάλει την πρώτη. 3 στις 5 βολές η ΕΦΕΣ, 6 στις 7 Ολυμπιακός. Γενικά δεν έχει πολλές βολές στο παιχνίδι. Πολύ αστοχία έχει. Το έχει πιο πολλά φάουλ. 39-33. Ο Μακιντάιρ σε μια ακόμη οργάνωση επίθεσης του Ολυμπιακού απέναντι στον Στράζελ. Μακιντάιρ στον Βεζένκοφ. Τους ξεκίνησε καλά, έκτοτε έχει συγγύσει. Μακιντάιρ παίζει ένας-ένας με τον Στράζελ. Ο Μιλουτίνοφ σώζει την κατοχή. Φουρνιέ για τρεις. Ναι, δυνατό. Με τι ανάσα αυτή για τον Ολυμπιακό από μακριά, μετά από αρκετή ώρα σκόρα τα 6.75 Ολυμπιακός. Με τον Φουργή να φτάνει τους 7. Στράζελ. Στον Ντόζιερ, ο Ντόζιερ είναι με τον Φουργή, ο Στράζελ με τις αλλαγές από τον Βεζένκοφ. Το 8 δευτερόλεπτο ακόμη για την επίθεση της ΕΦΕΣ, ο Στράζελ. Καλή άμυνα τον Βεζένκοφ, βρίσκει όμως στη γωνία τον Σάριτς. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα ο Κροάτης δύο φορές εκεί. Πιαστεί. Λίγο άτυχος, 0 στα 6 εντός παιδιάς από τον Σάριτς που έχει μόλις έναν πόντο. Έχει πάει άψογα ο Ολυμπιακός και ο Βεζένκοφ θα επιτεθεί πάνω στα αργά πόδια του Σάριτς. Ο Μιλουτίνοφ έρχεται με follow για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός του 11. 44-33. Φάουλ του Φουρνιέ. Δεύτερο. Δεν το καλό, δεν χρειάζεται ούτε αυτό ο Φουρνιέ. Αλλά νομίζω το έκανε. Πάνω στον Ντοζιέρ. Ο οποίος επαναφέρει και την μπάλα από την πλαϊνή γραμμή 17 δευτερόλεπτα. Τώρα ο Ντοζιέρ τα λέει εκεί σε ήρεμο ύφος με τον Φουρνιέ. Το προηγούμενο το πρώτο καλάθι του Μιλουτίνοφ. Από το τρίτο επιθετικό rebound του έχει 5 συνολικά ο Σέρβος. Είναι ο Φερνάντος, ο Στράζελ, όχι. Ο Μακιντάρ παίζει πολύ καλή άμυνα στο Στράζελ για να μην πάρει την μπάλα. Ο Σμάνι, ο οποίος παίζει θέση του Σάριτς, θα δώσει τον Μπρούνο Φερνάντο, έξω στον Λόιντ. Λόιντ, δύο δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ντόζιερ για τρεις στο τέλος του χρόνου. Να το. Το τρίτο τρίποδο του PJ Ντόζιερ. Εδώ η ΕΦΕΣ κυκλοφόρησε καλά την μπάλα. Ο Ντόζιερ βγήκε ελεύθερο σουτ 44-36. Ο Μακιντάρ το έχει πάρει προσωπικά και τρίτο συνεχόμενο καλάθι. Για τον Μακιντάρ με μια διακοπή για αυτό το follow του Μιλουτίνοφ. Συν 10 και ο Μακιντάρ στους 6. Είχε ξεμπουκώσει όπως λέμε εντός εισαγωγικών επιθετικό και στο Ιβανόφιο. Πολύ καλή άμυνα από μπροστά του Γουόρντ. Αναγκάζει στο 10ο λάθος στην ΕΦΕΣ. Ο Γουόρντ που ήταν ο κινητήριος μοχλός και αμυντικά και επιθετικά στην πρώτη περίοδο. Έκανε μια άψογη εμφάνιση. Έβαλε και 6 πόντους. Περίοδο 2 rebound και πολύ καλές άμυνες. Βεζένκοφ, ο Μιλουτίνοφ. Ο Γουόρντ ξανά προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση άτσαλα. Έρχεται ο Βεζένκοφ, παίρνει το επιθετικό rebound μαζί και το foul και δύο βολές από τον Οσμάνη. Αρχίζει ο Ολυμπιακός σιγά σιγά και εξαργυρώνει αυτά τα θετικά του rebound. Θυμίζω ότι στην Πολώνια οι Ερυθρόλευκοι έχασαν 20 αμυντικά, τα 12 εξ αυτών στην τέταρτη περίοδο. Σήμερα έχουν πάρει οι ίδιοι 14, αλλά και μόλις 8 πόντους από αυτά μπορεί να γίνουν 10 αν ο Βεζένκοφ έχει ξεφύσει στις βολές. Βάζει την πρώτη. 47-36. Και τώρα 48-36. 5-50 ακόμη ο τέλος τρίτης περίοδου της Summer Arena. Ο Γουόρντ κυνηγάει τον Στράζελ. Πολύ καλή άμυνα του Φουρνιέ, ο οποίος βγαίνει από μπροστά. Ο Ολυμπιακός με συνδυασμό με τον Μακιντάρ, πιάστε τον, 50-36 με την εκτόξευση του Κόντι Μίλερ. Μακιντάρ, μπορώ να πω καλώς τον, καθώς στα προηγούμενα τρία παιχνίδια δεν ήταν επιθετικά αυτός που μπορεί, ήταν μόνο δημιουργικά. Σήμερα ο Μακιντάρ είναι αυτός που στην τρίτη περίοδο έχει βάλει 8 μαζιμένους πόντους και έχει συνεισφέρει στα μέγιστα για αυτό το συν 14. 50-36, time out τον Παύλο Λάσο.
0: Η καλή άμυνα έφερε ανοιχτό γήπεδο, επιθέσει ανοιχτό γήπεδο και επίσης ο Ολυμπιακός, ο οποίος το πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσε να σκοράρει από τα 6.75. Είχε...
1: Μπορούσε να σκοράρει γενικώς στη δεύτερη περίοδο.
0: Ναι, και από τα 6.75 ειδικώς είχε 2 στα 15, πόσο είχε 2 στα 16. Αντί να πηγαίνει και να δοκιμάζει πότε θα σπάσει ας πούμε, η κατάρα και πότε θα μπορέσει να ευστοχεί στα τρίποτα, πέρα από ένα του Φουρνιέ που είδαμε νωρίτερα, έχει βάλει την μπάλα μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, είτε με τις μπούκες του Μακιντάρ, είτε με τα επιθετικά rebound του Μιλουτίνοφ και του Βεζέν. Γενικά έχει πάει σε μια άλλη φιλοσοφία. Δεν μου μπαίνουν τα τρίποντα. Τι θα κάνω, θα κάτσω να σκάσω. Θα πάω την μπάλα μέσα στο καλάθι και θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ εκεί τα mismatch. Ο Μακιντάρ είναι ένα πολύ δυνατό παιδί, οπότε έχει πλεονέκτημα όταν πάει στο ένας με έναν για να φτάσει μέχρι το καλάθι. Και συνδυασμό με την καλή άμυνα. Προφανώς η διαφορά πήγε στο σύν 14. Θυμίζω στο ημίχρονο ήταν στους 3 πόντους.
1: Στους 4,
0: συγγνώμη. 35-31. αυτό το συν 4 έχει γίνει συν 14 πολύ γρήγορα και χωρίς άγχος.
1: Σωστά. Τρία λεπτά πριν το τέλος, Μπασκόνια Μπεσίκτας, πριν το τέλος του ημιχρόνου. Μπασκόνια Μπεσίκτας στο 42-44, έχουν ημίχρονο στη Βαρκελόνη. Μπαρσελόνα Ζάλγκιρις 41-39, στο καλά δηλαδή. Και στα παιχνίδια που είπαμε πριν, το Μάλαγα Ισπανιόλ έχει γίνει 0-1, το Λανς Λιόν έχει γίνει 1-0. Αυτά είναι γκολ που μπήκανε. Και στα παιχνίδια που δεν είχαμε πει καθόλου, δεν θα τα πούμε ούτε αυτή τη φορά. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
0: Έλα, Νικόλα.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε 50-36 με το time out του Λάσο Στράζελ με τον Λόιντ. Λόιντ για 3, θα στοχίσει και αυτός ψηλά. Το rebound από τον Μάκη Ντάιρ. Ο Λόιντ πολύ χαμηλά. Γενικότερα ο Ολυμπιακός έχει πάει πολύ καλά και στον Σάριτς, ο οποίος έχει 14 πόντους μέσω όρο στα 3 πρώτα παιχνίδια και βάλει μόλις έναν.
0: Πάντως, Νικόλα, δεν ξέρω να συμφωνείς. Ο Λόιντ της Μονακό με τον Λόιντ της Εφές, όχι μόνο σήμερα, με τον Λόιντ της Εφές, είναι δύο διαφορετικοί παίκτες.
2: Ναι, και πέρυσι δεν ήταν καλός. Νομίζω ότι είναι θέμα ομάδας. Ξεκάθαρα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει πιο οργανωμένα πράγματα. Ωραία τώρα συνεργασία του Φουρνιέ με τον Μιλουτίνο Φνάκη, η δημιουργία. Η τέταρτη, παρακαλώ, του Φουρνιέ. 52-36 συν 16 Ολυμπιακός έχει πατήσει τον γκάζι. Τρέχει ένα επιμέρους 17-5 σε αυτή την τρίτη περίοδο. Γενικότερα έλεγα ότι και στον Σάριτς και στον Λόιντ έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Ενώ και ο Στράζελ, ο οποίος είναι από τους κινητήριους μοχλούς του ΣΕΦΕΣ, έχει μείνει στους 7 με καμία assist. Πολύ πολλά. Ο Γόρτσον έχει εφημεριασμό 54-36. Νομίζω ότι αρχίζει και ξεκαθαρίζει πολύ το τοπίο. Ο Ολυμπιακός έχει βρει ανοιχτές διόδους. Δεν έχει μείνει τόσο πολύ στα τρίποτα όπως το έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ήταν ευεργετικό το ημίχρονο και οι οδηγίες που δόθηκαν. Ο Ντόζιερ θα στοχίσει. Ο Μιλουτίνοφ εδώ στο Βεζένκοφ. Και πλέον φλερτάρει με το συν 20 ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά. Λάθος. Σωστό είναι το στήριγμα. Είναι μπρος και σε αυτά από τον Γουόρντ, ο οποίος πήγε πιο αργά από ό,τι έπρεπε να πάρει την μπάλα. Αυτό διόλου βέβαια εμποδίζει τους 8.000 φίλους του Ολυμπιακού να στήσουν έτσι ένα μικρό πάρτι εδώ στη Σαν Ελαρίνα. Στην πρώτη τους επαφή με αυτό το γήπεδο. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα πάντως. Πολύ πιο ζεστό από το παλιό στάντιο της Πεφυλίας που η εξέδρεση είναι μακριά από το παρκή. Εδώ τώρα είναι στα 3-4 μέτρα. Φάουλ του Γουόρντ στο μεταξύ, το τελευταίο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Επαναφέρει ο Λόιντ στον Κάι Τζόουνς. Και ξανά στον Ράσελ, ο οποίος μπορεί να μην σκόραρε στο πρώτο μέχρι, αλλά ήταν πολύ δημιουργικός και δημιουργήσει καλές αποστάσεις βασικά, είχε 3 assist. Λόιντ για 3 νάτος. Πρώτο καλάθι του στο δεύτερο ημίχρονο και πρώτο τρίποντο. 54-39. Βεζένκοφ στο Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ χέρι-χέρι με τον Φουρνιέ, έχει βγει πάνω από τον Ντόζιερ. Ο Φουρνιέ κάνει λάθος, αλλά ο Βεζένκοφ έρχεται να πάρει την μπάλα, να κάνει ένα ανάποδο lay-up. Νέο rebound από τον Μιλουτίνοφ και φάουλ. Τέταρτο επιθετικό του Μιλουτίνοφ, ο οποίος πέρσι ήταν ο πρώτος rebounder της Ευρωλίγκας γενικά, αλλά και στα θετικά rebound. Εντελώς άλλη εικόνα του Ολυμπιακού με τον Μιλουτίνοφ στο πάρκο και στις δύο πλευρές. Ο Μάκη Ντάιρ παίρνει το πρώτο θερμό χειροκρότημα των φίλων του Ολυμπιακού. Στη θέση του ξανά ο Γιάννη Μοντέρο, ο οποίος θα υποδεχθεί την μπάλα και θα διχάσει από την παρέμβαση του Κάμερον Πέιν. Ο Λάσο γνωρίζει ότι η θέση του δεν είναι και πολύ ασφαλής. Στην εφές ο Γουόρντ τώρα θα πάρει μια μαγική πάσα από το Φουρνιέ και παράλληλα και φάουλ από τον Ντόζιερ για δύο βολές. Κινήθηκε έτσι μουλοχτά, επιτρέψτε μου, κάτω από τη ρακέτα ο Γουόρντ. Ο Ντόζιερ δεν τον πρόλαβε, τον τράβηξε. Πριν οστείλει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Γουόρντ, ο οποίος φλερτάρει με το να γίνει ο πρώτος υψήφιος του Ολυμπιακού. Δείγμα του πόσο καλό παιχνίδι έχει κάνει σήμερα και επιθετικά ο Γουόρντ, γιατί τα υπόλοιπα στη στατιστική δεν αποτυπώνονται. 55-39, πέμπτη ασίστ του Φουρνιέ, παρακαλώ. 1-2 για τον Γουόρντ. Διαφορά στους 16, 3 και 24. Ο Λόιντ το παίρνει προσωπικά. Ένα φάουλ για δύο βολές από τον Γουόρντ. Σωστό το φάουλ. Αλλά εδώ και πολλή ώρα νομίζω τη στιγμή που ο Ολυμπιακός μπήκε με αυτή την ορμή στο δεύτερο ημίχρονο και άρχισε να πετυχαίνει πολύ εύκολα καλάθια, γιατί έχει χάσει και τη συγκέντρωσή της. Δεν πάει δηλαδή σε οργανωμένες επιθέσεις, δεν αλλάζει την μπάλα. Το ρολόι πήγε να κάνει μια ποικιλία, κέρδισε αυτό το φάουλ, αλλά σε βάθος 40 λεπτά αυτά δεν μπορούσαν. Λόιντ. Θα στοχεί στην πρώτη, θα είναι τους 6 ο Λόιντ. Ψάχνοντας για διψήφιους, μόνο ο Ντόζιορ είναι γενικότερα στο μάτς με 11. Μπέκος έχει πλουραλισμό με τον Γουόρντ στους 9, τον Βεζένκοφ επίσης στους 9, τον Φουρνιέ στους 7, τον Μακιντάρη στους 8, τον Ταϊρίκ Τζόνς στους 7. Ενώ ετοιμάζεται και ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος όπως προείπα και το επαναλαμβάνω για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, ξεπέρασε στην 7η θέση όλων των εποχών στα rebound της Ευρωλίγκας το Γιάννη Μπουρούση με τα 3 που μάζεψε. Είμαι σίγουρος ότι ο Γιάννης Μπουρούσης ήταν χαρούμενος με τον φίλο του και συμπαίκτη του και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική. Μιλουτίνοφ με τη διαφορά να έχει πέσει στους 14 πλέον. Φουρνιέ παίρνει το σκούντο, Μιλουτίνοφ βγάζει τον Παπα-Νικολάου ελεύθερο για 3, θα βάλει και άλλο αρχηγός, ναι γιατί όχι. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου με το δεύτερο του τρίποντο φτάνει τη διαφορά στους 17. Τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου, ο Πέιν. Ο Πέιν σουτάρει για 3 μπροστά στο Μιλουτίνοφ και το βάζει. Αλλά και πάλι χωρίς πάσα, η ΕΦΕΣ. Πέιν, θυμίζω, είναι ο αντικαταστάτης του Mike James. Όσο και αν είναι πολύ βαρύ αυτό, με τον οποιονδήποτε μπασκετμπολίστα κληθεί να αντικαταστήσει τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στην διοργάνωση. Ο Φουρνιέ θα στοχίσει σε τρίποντο. Η ΕΦΕΣ προσπαθεί να βρει ανοργάνωτη την άμυνα του Ολυμπιακού, όμως δεν τα καταφέρνει. Έτσι πάει σε οργανωμένο παιχνίδι. Ο Κάμερον Πέιν ένα ακόμη καλάθι. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο διαμαρτύρεται για φάουλ. Το έκανα Μοντέρο. Μόνο καλάθι για τον Πέιν. 58-46. Μοντέρο στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ με τον Γιούστα, ο οποίος έχει επιστρέψει στο παιχνίδι. Φουρνιέ σταματάει την τρίπλα, δίνει στο Βεζένκο. Βεζένκο με τον Οσμάνι. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Φουρνιέ από τα 4,5 με τα μπλου αστοχή. Επιθετικό rebound το χι. Μόνο rebound. Λόιντ. Κυρία για την ΕΦΕΣ να πάει σε μονοψήφιο. Είναι ετοιμάζοντα τον Ταϊρίκ Τζόνς ο Μπαρτζόκας. Πέιν για 3. Μάλιστα με τα μπλου. 58-49. Οι 7 μαζεμένοι πόντι. 8 με συγχωρείτε. Μαζεμένοι πόντι του Κάμερον Πέιν. Αλλάζουν άρδιν το σκηνικό εδώ στη Σάντι Λαρένα. Το συν 17 του Ολυμπιακού γίνεται συν 9. Το Μοντέρο, ο οποίος δεν είχε φανεί απόψε, οργανώνει μια ακόμη επίθεση του Ολυμπιακού. Βεζένκοφ στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου του ανοίγει δρόμο. Μιλουτίνο στην γραμμή εκεί, δεν τα καταφέρει ο Παπα-Νικολάου όμως. Ο Φουρνιέ με τον Οσμάνι. Προλαβαίνει το χρονόμετρο ο Φουρνιέ. Αστοχή. Επιθετικό rebound νούμερο 5 του Μιλουτίνοφ όμως. Φουρνιέ για 3 από τη γωνία. Ούτε τώρα. Έκτο επιθετικό rebound του Μιλουτίνοφ, ο οποίος συνεχίζει το πάρτι. Ένα το συνολικά rebound του Μιλουτίνοφ, 6 εκ των οποίων επιθετικά. Και ο Ταϊρίκ Τζόνς στη θέση του σέρβου για τις ανάσες. Επιστρέφει και ο Ντόρσεϊ στη θέση του Φουρνιέ. Χρειάζεται τώρα ο Ολυμπιακός και Μοντέρο και Ντόρσεϊ. Μόλις 2 πόντους έχει βάλει ο Μοντέρο, μία assist. Ο Ντόρσεϊ είναι άποντος με μία assist και αυτός. 59-6 το τέλος τρίτης περίοδου. Επαναφέρει ο Ντόρσεϊ. 212 δευτερόλεπτα. Αρκετό χρόνο για να επιτεθεί. Στο χέρι του Μοντέρο η μπάλα. Βγαίνει για σκρίνο ο Βεζένκοφ, παίρνει το κεντρικό διάδρομο. Βεζένκοφ προσποιείται στον Γιούστα, σουτάρει για 3 αστοχή. Επιθετικό rebound του Ταϊρίκ Τζόνς. Άστοχος ο Ταϊρίκ Τζόνς από κάτω. Νέο επιθετικό rebound από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Ντόρσεϊ για 3. Καλά, όχι. Η μπάλα μπήκε και βγήκε βασανιστικά. Μόνο 3 βολές για τον Ντόρσεϊ. 19 πλέον τα επιθετικά rebound του Ολυμπιακού. Και στην πρώτη διακοπή θα ψάξω αν είναι κάποιο είδος ρεκόρ. Εδώ ο Ντόρσεϊ παραλίγο να πάρει το απόλυτο. Ο Βεζένκοφ αποχωρεί για τα αποδυτήρια. Τη χωράει σωστά βέβαια, δεν είναι κουτσένη, δεν ξέρω τι έχει ακριβώς, πάει στα αποδυτήρια. Εδώ σε χάνει τη βολή. Είναι δυσμένος μάλιστα, χτυπάει και την μπάλα στο παρκέ. Ο κόσμος τον χειροκροτεί για να τον ενθαρρύνει. Μέσα η δεύτερη. Ο Ζέγκοφ επέστρεψε, οπότε προφανώς ήταν κάτι πολύ απλό. Στα 49 με τον Τόρσε να βάζει τους δύο πρώτους του πόντους στο παιχνίδι με αυτές τις βολές. Γιούστα με τον Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Καλή άμυνα του Μοντέρο, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Ζητάει challenge ο Κάι Τζόουνς. Υπάρχει διχογνωμία τώρα να μείνει σε Λότερο Μόζερ και Ρίτσι, για να δούμε. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον θα αλλάξει κατοχή. Νομίζω ότι βγαίνει από τα χέρια του Ταϊρικ Τζόουνς και όχι του Κάι Τζόουνς. Αυτό τώρα συζητούν οι διαιτητές. Ναι, και την αλλάζουν την απόφασή τους, από μόνοι τους. 11 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση της ΕΦΕΣ. 30 δεύτερα και 1. Με την τέλος τρίτης περίοδου, 64-49 μπροστά ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός δεν έχει να δώσει φάουλ, όπως και η ΕΦΕΣ. Πολύ ράπα στον Οσμάνη από τον Γιούστα για τρεις. Τώρα ο Γιούστα θα στοχίσει. Η ΕΦΕΣ έχει 9 στα 24 πλέον πίσω από τη γραμμή. 5 στα 23 έχει ο Ολυμπιακός. 2 στα 5 στην τρίτη περίοδο. Δείγμα του ότι δεν έχει επιμείνει πολύ, όπως σωστά είπε ο Κώστας Βανιμάκης, στο να σουτάρει ανεξέλεγκτα τρίποντα. Δεν είναι η μέρα του. Ντόρση στο Μοντέρο. Μοντέρο με τον Κάμερον Πέιν. Ο απίστευτο καλάθι στο τέλος του χρόνου από τον Γιάν Μοντέρο, πέφτοντας εκτέλεσε ο πρώην παίκτης της Βαλένθια. 62-49 με υποψία φάουλ στην αρχή της φάσης από τον Πέιν. Ποιος είναι ότι ο Ολυμπιακός πάει με το συν 13, δεν είναι η μέγιστη διαφορά, αλλά το επιμέρους 27-18 της τρίτης περίοδου έχει βάλει στις σωστές ράγες το τρένο της νίκης για τους Ερυθρόλεπτους. Τα λέμε σε περίπου 1,5 λεπτό.
0: Έκανε μια μικρή αντεπίθεση η ΕΦΕΣ, κατάφερε εκεί να κατεβάσει τη διαφορά η οποία είχε ανέβει αρκετά ψηλά. Το κλείσιμο ωστόσο του 10 λεπτού φέρνει τον Ολυμπιακό με ένα καλό προβάδισμα, με μια έτσι, καλή παρακαταθήκη για την τέταρτη περίοδο, όπου αν συνεχίσει σε αυτό το τέμπο, δηλαδή με σοβαρότητα σε επίθεση και άμυνα, με κόσμο να πηγαίνει στα επιθετικά rebound που του δίνουν δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες και όχι επιμονή στο τρίποντο αλλά στο να περνάει την μπάλα μέσα, νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα από την ΕΦΕΣ.
1: Εντάξει, δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχο στο δίποντο, στο 50% είναι, αλλά στο τρίποντο είναι στο 20%. Ναι. Οπότε είναι διαφραγενικό. Υπάρχει μια στοχεία, λογικό. Καινούριο γήπεδο, καινούρια καλάθια, να τα λέμε κι αυτά. Υπάρχουν. Είμαστε τέλο τρίτη περίοδου και ο Ολυμπιακό δεν έχει παίχτη με διψήφιο αριθμό πόντων ακόμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα πείτε, ψηλοπράγματα είναι αυτά και σε χαμηλό σκορ.
0: Να δούμε τι έγινε και με τον Βεζέγκοφ που πήγε στα αποδυτήρια. Αν είναι κάτι στιγμιαίο, α πούμε, ή είναι κάτι πιο σοβαρό, θα φαντάζομαι θα μάθουμε αργότερα. Θα ξέρει ο Νίκο Ζέρβα, θα μάθει, θα ρωτήσει.
1: Ακριβώ. Λοιπόν, να πούμε ότι το Βαρσελόνα Ζαλγκίρη ξεκίνησε στην η τρίτη του περίοδο. Είναι στο 43-39 αυτή τη στιγμή, ενώ και το παιχνίδι της Μπασκόνια με την Μπεσίκτας είναι στο 51-49.
0: Με τον Έντουαρτς να βαράει βολές,
1: ναι.
0: Τον Έντουαρτς τον οποίο τον τζακώσανε να οδηγεί, δεν θυμάμαι, νομίζω με παραπάνω αλκοόλ από το όριο. Έφαγε ένα καλό πρόστιμο από την Ζάλγκη. Ουσιαστικά του είπανε: μη διανοηθείς να το ξανακάνεις, διότι αυτή τη φορά γλιτώνεις με πρόστιμο. Μετά τα πράγματα δεν θα είναι τόσο ελαστικά.
1: Ναι, λογικό.
0: Ναι.
1: Λογικά ακούγονται όλα αυτά. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
2: Λοιπόν, ο Βεζέγκοφ μάλλον στο μέρος πήγε, παιδιά.
0: Όλα καλά.
2: Το ρεκόρ του Ολυμπιακού στα επιθετικά rebound είναι 23 από τις 17 Μαρτίου του 2017 απέναντι στη Γαλατά Σαράι. Το θυμήθηκα μάλιστα, το είχα περιγράψει αυτό, είναι στο Αντί Υπερτσί. Βέβαια τότε είχε χάσει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να υπερβάλλει αυτό στην τετάρτη περίοδο. Αλλά νομίζω ότι είναι κοντά στο ρεκόρ. Σίγουρα ο Ολυμπιακός με 5 ακόμη επιθετικά σπάει αυτό το σημαντικό ρεκόρ των 23 rebound φαύλα έξτρα κατοχών. Φαουλ που κερδίζει ο Κάμερον Πέιν, ο οποίος έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στο ντεμπούτο του με την ΕΦΕ, στην αλήθεια. Λέγαμε ότι ένα από τα προβλήματα του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι, εκτός ότι έπρεπε να βελτιώσει την άμυνά του, ότι παίζει σε ένα γήπεδο για πρώτη φορά με τον κόσμο του, ήταν ότι δεν ήξερε πώς θα αγωνιστεί η ΕΦΕΣ χωρίς τον Mike James. Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι είναι τεράστια απουσία. Εννοείται ότι αποδυναμώνεται πάρα πολύ η ΕΦΕΣ. Είναι κακό νέο για όλο τον μπάσκετ, καλό νέο για τους αντιπάλους της ΕΦΕΣ, αλλά καταλαβαίνει ότι αλλιώς μπορείς να κάνεις scouting με τον Mike James μέσα, διαφορετικά χωρίς αυτόν. Δεν δείχνει να έχει επηρεάσει τον Ολυμπιακό βέβαια αυτό, ο οποίος νομίζω ότι αν ήταν λίγο στοιχειωδός και όσο από τον περίμετρο, θα είχε καθαρίσει το μάτς. Ο Πέιν έχασε την πρώτη βολή, μένει το 62-49, έτοιμος και για την δεύτερη θα τη βάλει. 62-50, 9-40 για το φινάλε της αναμέτρησης της τέσσερας αγωνιστικής εδώ στη Σάντα Λαρίνα, ο Ντόρσεϊ, ο Μοντέρο, ο Τζόνς, ο Εντζάι και ο Παπα-Νικολάου με τον Ολυμπιακό. Εντζάι, ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος παίρνει την εσωτερική, θα πάρει φάουλ για δύο βολές. Κοιτάει μάλιστα να μετρήσει και το καλάθι. Υποστηρίζοντας ότι παίρνει στην κάθοδο το σούτ του. Ο κόσμος διασκεδάζει πάντως. Και συμμετέχει καθολικά από όλα τα μύτη και πλάτη της εξέδρας. Νομίζω ότι δεν έχει δίκιο ο Παπα-Νικολάου, ήταν στο ανώτατο σημείο της ανώτου μπάλα, οριακό. Δύο βολές λοιπόν για τον αρχηγό, ο οποίος θα χάσει και τις δύο. 64-50. Τελικά μέτρησε το καλάθι, ζητώ συγγνώμη. Το καλάθι μέτρησε και ο Παπα-Νικολάου έχασε τη μία βολή, τη συμπληρωματική δηλαδή. Θα κάνει φάουλ ο αρχηγός, ο τρίτο δικό του. Οι διαιτές πάνε στη γραμματεία, δεν ξέρω για τον λόγο. Υπάρχει μια διακοπή. Όλα καλά, συνεχίζουμε. Ότι ακριβώς διακυβεύεται τώρα εκεί, κάποιο φάουλ κόφτη κάπου αλλού. Τώρα, ο Λότερ Μόζερ πάει για να δώσει την... Ναι, χρειώθηκε φάουλ προηγουμένως στον Κάι Τζόνς, αλλά ήταν στον Γιούστα. Αυτή η αλλαγή έγινε, προφανώς, σε μικρή λεπτομέρεια, αλλά σημαντική. Ο Λόι θα επαναφέρει 64-50, 9-16 και το φινάλε. Κάι Τζόνς στον Ράσελ. Ο Ράσελ στον Κάι Τζόνς ξανά, ο οποίος βάζει την μπάλα στο παρκή και παίρνει φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Δεύτερο φάουλ του Αμερικανού. Τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού, πρέπει να το προσέξει αυτό, δεν κάνει γρήγορα στην τέταρτη περίοδο. Έχει δικαίωμα για ένα ακόμη. Ο Λόιτ θα επαναφέρει. Τον Οσμάνι, Οσμάνι με τον Εντζάι προσπαθεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ, απέξει πλάτη, γυρίζει, ωραίο το fade away, ελάστοχο από τον Οσμάνι, rebound του Παπα-Νικολάου, το Μοντέρο παίρνει φάουλ από τον Κάμερον Πέιν. Δεν ξέρω γιατί απορρεί τώρα ο Πέιν, το κρατούσε τον Μοντέρο από παντού, μόνο την αφάνα τον έπιασε. Χέρι, φανέλα, όλα. Είναι καλή διετησία πάντα σήμερα. Με λίγη γκρίνια, με κατέρωθαν. Χωρίς λόγο. Jones, δεν τελειώνει τώρα το βίδισμα. Βάλει πολύ ωραία πάσα στον Εντζάι εδώ ο Jones. Πιστοποιεί ότι σήμερα είναι καλά, γιατί παρότι το βίδισμά του δεν ήταν το ιδανικό για να πάει να τελειώσει τη φάση. Είδα καριέρα τον Εντζάι και τελείωσε τη φάση ο Σενεγαλέζος. Λόιντ, στο διατρής προς τον Παπα-Νικολάου μέσα. Ο Λόιντ έχει βρει ρυθμό. 66-53. 8-25 για το φινάλε. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει με φλότερ, αστοχή. Ο Λόιντ μαζεύει το rebound. Η Εφέση προσπαθεί να ροκανίσει την διαφορά όσο μπορεί για να κάνει την τελική αντεπίθεση. Γιούστα, ακή ενέργεια από τον Γιούστα, καλή άμυνα και του Μοντέρο. ο οποίος τον οδηγεί σε μια ποικιλία. Ντόρσι. Ο Ντόρσι μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση, πατάει καλά, αστοχή όμως. Ριμπάουντ τον Λόιτ που είναι παντού. Του φάουλ του Παπα-Νικολάου, τέταρτο. Πάνω στον Λόιτ. Λέει στον Μπαρτζόκα να τον αφήσει λίγο ακόμα τον Παπα-Νικολάου. Το δέχεται ο προπονητής του. Ο Παπα-Νικολάου με 4 φάουλ. Νομίζω ότι όπου να είναι αυτή η ώρα του Ward ή του Φρουνιέ. Να δούμε. Τάι Τζόνς στον Κάμερον Πέιν. Ο Πέιν είναι με τον Ντόρση, αλλαγή. Ο Παπα-Νικολάου και άλλο σκρίν του Κάι Τζον στον Παπα-Νικολάου. Κλέβει ο Ντόρση, πάρα πολύ καλή άμυνα και καλάθι στον εφνιδιασμό με κάρφωμα από τον Ντόρση. Μάλιστα 68-53. Εδώ ο Πέιν έκανε λίγο κατάχρηση τρίπλας. Ο Ντόρση ήταν προσεκτικός. Έκλεψε.

0: Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Παπα-Νικολάου. Ο Ράσελ πάει στο 1-1. Θα σκοράρει, όχι, θα στοχίσει. Rebound από τον Μοντέρο. Μοντέρο εξόνισον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος θα στοχίσει σε επαφής με το ένα χέρι. Ήταν φοβερή φάση εδώ. Καλή άμυνα από τον Ιντζάι. Η κατοχή παραμένει στην εφές, ενώ είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι ο Ολυμπιακός τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 8 assist για 9 λάθη και έχει κάνει μόλις ένα λάθος σε 13 λεπτά, έχοντας μοιράσει 9 assist. Η ομολογία είναι 9-1 δηλαδή. Νομίζω ότι έτσι ακριβώς εξηγείται γιατί διαφορά πήγε μέχρι στους 18 και γιατί είναι τώρα σταθερά στους 11 με 15. Συν το ότι η ΕΦΕΣ έχει πλέον αυξήσει πάρα πολύ τον ρυθμό των λαθών της, 14 πλέον για την τουρκική ομάδα. Να ξαναλέω αυτό το μόλις ένα λάθος του Ολυμπιακού στα 13 πρώτα λεπτά του μηχρόνου είναι πολύ σημαντικό. Jones στο Μοντέρο. Ο Μοντέρο, που ξαναλέω, δεν είναι σε πολύ καλή βραδιά. Ενζάι βάζει την μπάλα στο παρκέτο στον Μάλκομ, δίνει στον Ταϊρίκ Jones. Ο Jones πήγε να κάνει έτσι κάτι εντυπωσιακό. Καλή σκέψη, κακή εκτέλεση. Να περάσει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του για να βρει τον Ενζάι και για να ανταποδώσει ως την ασίστ προηγουμένως. 68-53 πάντα το σκορ. Μάλκολμ μένει προς τα μέσα, στοχή με ταμπλό. Επιθετικό rebound του Kai Jones, Lloyd στον Μάλκολμ. Ράσελ για τρεις μέσα, δεν προλάβω τον Dorsey. 68-56. Η ΕΦΕΣ μένει σε μια επαφή που κύλες ανατρέψιμη στο σύγχρονο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Ντόρσι μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει φάουλ από τον Γιούστα, ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει και ο Σάριτς από πλευράς ΕΦΕΣ. 5-58 για το φιναλέ. Σίγουρα δεν θα είναι από τα μάτια που θα θυμόμαστε. Ποιοτικά σημασία έχει για να πάρει ο Ολυμπιακός το 3-1 και να πάρει μια αλφα ψυχολογική όθηση, γιατί ακολουθεί πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Λάθος τώρα από τον Μοντέρο, ο οποίος ξαναλέω δεν είναι καλά. Η ΕΦΕΣ στον ευνηδιασμό με τον Γιούστα σκοράρει και μειώνει στους 10, γεγονός που αναγκάζει τον coach Μπαρτζόκα να πάρει time out. 5-50 δεν έχει κλειδώσει το μάτς και ο Μπαρτζόκας το ξέρει καλά.
1: Μάλιστα, στους 10 από τους λοιπόν, το όρεξε Ανατολού, αρκετά εκνευρισμένος ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
2: Λογικό. Ήθελε να το τελειώσει το παιχνίδι, να το κλείσει τέλος πάντων, να μην δώσει δικαιώματα στην ΕΦΕΣ, η οποία κατέβασε πρώτα 10 πόντους.
1: Και για να πούμε τι εννοεί ο Νίκος Ζέρβας με το θέλει οπωσδήποτε την ίδια ο Ολυμπιακός να πάει στο 3-1, γιατί έχει δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί. Να πούμε ότι τα τρία επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού είναι Βαλένθια έξω, πρωτοπόρος Βαλένθια, μέσα από τον Παναθηναϊκό, Μπαρσελόνα έξω, Φενέρμπαχτσε μέσα.
2: Ναι.
1: Οπότε, ό,τι νύχες μπορείς να κάνεις, καλό είναι να τις κάνεις. Λοιπόν, Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις.
2: Ειδικά εντός, έτσι, ναι, τα παιχνίδια λιγοστά στο ξεκίνημα, για τους λόγους που γνωρίζουμε. Γενικά είναι λιγοστά στο ξεκίνημα. Το πρώτο είναι, ναι.
1: Σωστό. Λοιπόν, Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις είναι στο 55-52, 3-40 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Μπασκόνια Μπεσίκτας 57 όλα. Περίπου 7 λεπτά περί τη λήξη της τρίτης περίοδου. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγα. Ημίχρονο Μάλαγα Σπανιόλ 0-1. Στο 60 λεπτό μόλις μπήκαμε, Ντόρτμουντ Βέρντερ παραμένει το 0-0. Λανς Λιόν 1-0 στο ημίχρονο. Μορέρενσε Ζιλβιθέντε τελείωσε 0-1. Μπράγκα Σπόρτινγκ ξεκίνησε με βασικούς Βαγιανίδη και Ιωαννίδη, είναι 0-0 στο ημίωρο. Αϊτχόφεν Χέρενφεν 2-0, τελειώνει σε λίγο. Ημίχρονο Μπέβερελ Λόμελ 1-1. Και επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με το time out. Καμία αλλαγή στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Ντόρση, ο Μοντέρο, ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο Παπα-Νικολάου και ο Ντζάι. Είναι οι πέντε του, Γιούστα, Σάριτς, Ράσελ, Μάλκομ και Τζόνς, οι πέντε της ΕΦΕΣ. Ο Ντζάι για τρεις, ναι, θα δώσει τη λύση. Ο Σενεγαλέζος, ο οποίος δεν είναι ο καλύτερος στέρ της Ευρωλίγας, ενώ η Τελάδα δεν αφήνει και ελεύθερο. 71-58 από ένα πολύ άρτια εκτελεσμένο σύστημα μετά από time out. Κοτς Μπαρτζόκα, που έβγαλε 45 μοίρες στον Ντζάι. Ωραία πάσα του Γιούστα στον Kai Jones. Ο Μάλκολμ πάσα μέσα προς τα έξω. Γιούστα για τρεις, το κάνταμπλό. Ο Μάλκολμ θα πάρει το rebound, δεν έχει καταλάβει όμως το τέλειο χρόνο. Πετάει απλά την μπάλα, καλή άμυνα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επιστρέφει καλά. Μετά το time out, Παπα-Νικολάου στον Μοντέρο. Μοντέρο στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ από τα 7,5. Ούτε τώρα ο Ντόρσεϊ

0: πάσα που βρήκε Στεφάνη. Την μπάλα. Ένα στα 6 εντός παιδιάς ο Ντόρσεϊ, ένα στα 8 ο Μοντέρο. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός στο συν 13. Ράσελ για 3. Θα στοχίσει. Rebound από τον Ντόρσεϊ. Φάουλ. Κερδίζει ο Ντόρσεϊ από τον Ράσελ ή από τον Γκάι Τζόουνς, για να δούμε. Όπως και να έχει το τέταρτο μαδικό της ΕΦΕΣ, ο Γκάι Τζόουνς το φάουλ. Ο Μαντζούκας δεν βάζει Μακιντάιρ, δεν βάζει Βεζένκοφ. Μακιντάιρ νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού σε αυτή την αντεπίθεση. Στην τρίτη περίοδο, προφανώς βλέπετε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Φοβερή πάσα του Εντζάι και κάρφωμα του Ταϊρικ Τζόουνς. Η φάση του αγώνα. Με τον Εντζάι να βάζει ένα τρίποντο και να κάνει και τη δημιουργία της βραδιάς. Για τον Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίος κάρφωσε με μανία στο καλάθι της ΕΦΕΣ 73-58. Ετοιμάζει τον Γουόρτ και τον Ντάνστον. Ο Μπαρτζόκας, ο Γιούστα μπαίνει προς τα μέσα. Θα τελειώσει τη φάση με ένα λέει από τα στοχίσει. Rebound από τον Ταϊρικ Τζόουνς. Ένα Ολυμπιακός ευστοχίσει και τώρα νομίζω ότι θα είναι διαδικαστικό χαρακτήρα το τελευταίο τετράλεπτο. Ντόρσι. Καλά σκηνή από τον Τζόουνς. Υψώνει στον Τζόουνς. Δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση από τη μαγική πάσα του Ντόρσι. Θα το κάνει ο Μοντέρο. Όχι, ο Μοντέρο αστοχεί σε layup. Και η ΕΦΕΣ με τον Μάλκολμ στον εθνιδιασμό μειώνει στους 13. Εδώ η διαφορά είναι να πάει στους 17 και να τελειώσει το μάτς. Πέφτει στους 13. Ο Ολυμπιακός κάνει λάθος στην επαναφορά. Πεδαριώδες λάθος του Εντζάι. Και ο Γιούστα σκοράρει μόνος του 73-62. Φοβερό. Παπα-Νικολάου στον Μοντέρο. Μοντέρο στον Παπα-Νικολάου ξανά. Εντζάι, ωραία πάσα στον Παπα-Νικολάου. Τζόουνς, φάουλ. Απίστευτο λάθος του Εντζάι στην επαναφορά. Την έδωσε πάρε βάλε στο Γιούστα. Παπα-Νικολάου στον πάγκο για να επιστρέψει ο Γουόρτ. 16 λεπτά, 8 πόντι, 4 rebound. Καλές άμυνες, μόλις ένα λάθος από τον Παπα-Νικολάου, που είχε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Και ο Ντάνστον στη θέση του Ταϊρικ Τζόουνς μετά τις βολές. Δεν επιβαρύνει τον Μιλουτίνοφ εν ώψη διπλής αγωνιστικής ο Μπαρτζόκας. Δεν βάζει του το Βεζένκοφ, δεν ξέρω αν έχει κάτι. Θα ρωτήσουμε μετά. Τώρα ο Φουρνιέ και τον παρηγορεί του, χαϊδεύει το κεφάλι. Καλό κλίμα στον πάγκο, δεν νομίζω ότι είναι κάτι πάντως. Έτσι κι αλλιώς αυτό το μάτς είναι το λίγο προετοιμασίας με τον Ολυμπιακό. Ο Ταϊρικ Τζόουνς, ένα παιχνίδι που έχει ανάγκη εδώ και καιρό. Από την περσινή σεζόν, νομίζω ότι το τελευταίο του καλό παιχνίδι ήταν ο τελικός της Ευρωλίγκας, εκείνο το δεκάλεπτο. 11 πόντι, 6 rebound, 2 assist με τον Ταϊρικ. Στην 13 για τον Ολυμπιακό, επιθετικό φάουλ τώρα του Γιούστα, ναι. Το κερδίζει ο Ντόρσι. 3 και 7 με το φινάλε. Ενός αγώνα που εκτός από την νίκη, ο Ολυμπιακός θα κρατήσει και την καλύτερη του εικόνα στην άμυνα. Δεν θα πω ιδανική, αλλά σίγουρα υπήρξε μεγαλύτερη διάθεση, μεγαλύτερη συνεννόηση. Και ενώ στις διπλές αγωνιστικές στην Ισπανία με Βαλένθια την Τρίτη και Μπαρσελόνα την Παρασκευή, είναι αναγκαίο αυτό. Εντζάι, ο Γουόρτ μπαίνει στην close out, άμυνα της ΕΦΕΣ, δίνει στον Ντάνστον. Μοντέρο, 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Μοντέρο, πολύ ωραίο layup με ταμπλό. 77-62. Διαφορά ξανά στους 15. 160 δευτερόλεπτα από το τέλος. Κλέβει ο Μοντέρο. Ο Ντόρσεϊ του δίνει την μπάλα μπροστά και καλάθι. 79-62. Ο Μοντέρο μπορεί να είναι μόνο στους 8 με 3 στα 11. Αλλά η διάθεσή του στην άμυνα είναι κάτι που του δίνει νομίζω και την είσοδό του και την παραμονή του στην πεντάδα μέχρι το τέλος. Time out τον Λάσο. Τα πάντα μοιάζουν να έχουν κρυφτεί στην Σάντελ Αρίνα. 79-62, 2,5 λεπτά πριν το φινάλε, παιδιά.
1: Ναι, πραγματικά θα πρόκειται περί θαύματος να γυρίσει η Ανατολού σε αυτό το παιχνίδι. Δεν φαίνεται, έκανε τις μικρές προσπάθειες, τις ταύτωσε μέχρι τους 10. Όχι, ήταν ένα παιχνίδι που, όπως είπε ο Νίκος, γρήγορα θα ξεχαστεί. Θα μείνουν όμως οι πόντες στον Ολυμπιακό, της νίκης.
2: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω το νόημα του time out του Λάσο τώρα. Θέλω να πω, δεν είναι δύο ομάδες που φαίνεται ότι μπορεί να έχουν οποιαδήποτε πιθανότητα ισοβαθμίας για να πεις ότι κυνηγάει να κατεβάσει τη διαφορά. Να γυρίσει το παιχνίδι δεν προλαβαίνει, είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Εντάξει, κάτι θα έχει στο μυαλό του τέλος πάντων που δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Ενδεχομένως. Είναι αυτό που λέμε πολλές και δεν τα καταλαβαίνουμε, ότι πρέπει να μάθεις δύο-τρεις παίχτες μερικά πράγματα.
2: Ναι.
1: Δύο-τρία συστήματα. Και σου λέει καλύτερα πάντα να τα κάνεις τα επίσημα, πάντα κάνεις τα φιλικά ή στις προπονήσεις.
2: Okay.
1: Εδώ θα τα κάνω. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, 60-55 το Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις.
2: Αν προλάβει να τα κάνει. Γιατί
1: αν προλάβει, ναι.
2: Θέλω να πω, είναι, έλεγε και ο Νίκο Ζέρβα, βαρύ το κλίμα για τον Λάσο.
1: Όντως.
2: Εγώ λέω όσο κυκλοφορεί και ελεύθερο ο Αταμάν. Για την ΕΦΕΣ μπορεί να είναι και κάτι που να υπάρχει στο μυαλό. Δεν ξέρω. Ίσως ξέρει ο Νίκο Ζέρβα να μα πει. Νίκο, ξέρει κάτι γι' αυτό?
3: Θα σου πω τι έχει γίνει βασικά. Το είπα και στην πρώτη συνδέση ότι οι φήμες είναι όλο και περισσότερες για επιστροφή του Έργιν Άταμαν. Το θέμα είναι ότι ο Λάσο το καλοκαίρι είχε ουσιαστικά διωχθεί από την ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ είχε συμφωνήσει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με τον Λούκα Μπάνκι να επιστρέψει στην ΕΦΕΣ. Ο Λούκα Μπάνκι επικαλέστηκε ένα οικογενειακό θέμα. Βασικά έκανε παιδί ο άνθρωπος.
2: Να το ζήσει κιόλας.
3: Και δεν ήθελε βεβαίως να δουλέψει στην Κωνσταντινούπολη για να είναι κοντά στην οικογένειά του. Και ένα ωραίο πρωί μαθαίνουμε ότι τελικά θα μείνει ο Λάσο. Δεν το λες και ότι πιο σταθερό, ναι, σε άποψη. Και δεν ξέρω κιόλας πώς το δέχτηκε, έτσι, γιατί ό,τι κι αν είναι, ό,τι γνώμη κι αν έχει κανείς, είναι ο Παύλο Λάσο, έτσι. Mm. Της Ρεάλ Μαδρίτης με τα πολλά ευρωπαϊκά, με τον Ντόντσιτς να τον έχει συστήσει στο ευρωπαϊκό κοινό. Οπότε νομίζω ότι σαν να μετράει αντίστροφα, αλλά από την άλλη τι να του πεις, όταν χάνει τον Τζέιμς στην αρχή της σεζόν, τι απαιτήσεις μπορείς να έχεις να παρουσιάσει, τι ΕΦΕΣ τώρα. Καλώς καθώς χτίστηκε πάνω στον πρώτο σκόρερ της Ευρωλίγκας, έτσι.
2: Καλά, τώρα και από την άλλη μεριά να πεις τώρα ότι χτίζεται όλη η ομάδα πάνω στον απέχ 35-36
3: χρόνων. Δεν είναι σωστό, συμφωνώ.
2: Ναι,
3: συμφωνώ,
2: δεν είναι και λογική αυτή.
3: Συμφωνώ. Αλλά νομίζω ότι όλο και περισσότερο οι φήμες φέρουν τον Έργιν Άταμαν κοντά στην ΕΦΕΣ. Είναι και ο κύριος Γιλντερίμα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι το όνομά του, στον Παναθηναϊκό τώρα εκεί στα Κόρτσα, έτσι κοντά στις θέσεις που είναι, να το πω έτσι, οι αξιωματούχοι της ΕΦΕΣ. Αυτά μπορούν να είναι εικόνες από το μέλλον, ίσως, έτσι δεν συζητάω. Υπάρχει μεγάλη ερωτική σχέση, να το πω έτσι, ανάμεσα σε Έργιν Άταμαν και ΕΦΕΣ. Πώς να μην υπάρχει όταν ο άνθρωπος την έχει οδηγήσει σε δύο Ευρωλίγκες και την έχει βάλει ξανά στο χάρτη, έτσι, από την πήρε τελευταία, αν θυμάστε, τη σεζόν 17-18, δεν κάνω λάθος.
2: Και βέβαια θα τους το χτυπάει ότι πήγε εκεί και τον έκραζε ο κόσμος. Ήταν κάτι το οποίο το είχε στυλιτεύσει τότε. Δεν ξέρω αν θυμάσαι ένα παιχνίδι στη
3: Μονούπολη. Ναι. Δεν διαφέρουμε και πάρα πολύ.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Τώρα με συγχωρείτε τώρα. Ας παρεξηγηθούν κάποιοι που μας ακούν, αλλά η ιδιοσυγκρασία και το μενταλιτέ μοιάζουν πάρα πολύ με αυτή των Τούρκων. Είμαστε κι εμείς λίγο θερμόαιμοι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο Τόμας Γουόκα που όταν θα έρθει με την Ντουμπάι, σε αυτό εδώ το γήπεδο θα είναι. Πιστεύω ότι ελάχιστοι από τις 9.000 θα θυμηθούν τι καλά έχει δώσει ο Γουόκα. Θα τον κρίνουν για την απόφασή του να αποχωρήσει. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα.
2: Καλά, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί ο Γουόκα το έκανε με έναν τρόπο άκομψο.
3: Συμφωνώ.
2: Ο Αταμάν έφυγε γιατί τελείωσε ένας κύκλος και αποφάσισε να φύγει.
3: Δεν ήταν, να πάει κάπου αλλού. Ναι, δεν έγινε κάτι φοβερό.
2: Δεν έγινε όμως άκομψο, άξιζε, δεν έγινε.
3: Πολύ άδικες οι αποδοκιμασίες. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, 1:46 το παιχνίδι έχει κρυθεί. Υπήρχε ένα ακόμη time out διδακτικού χαρακτήρα, όπως πολύ σωστά είπατε. Ο Μοντέρο θα επαναφέρει. Εγώ δεν χρειάζεται να επιβαρύνει άλλο το Μιλουτίνο, αφού το Βεζένκοφ, ούτε το Φουρνιέ. Μοντέρο για 3 από τη γωνία. Στην κακή του μέρα ο Μοντέρο βάζει 11 πόντους. Και αυτό δείχνει τι ποιότητα παίχτη είναι. Στην 20 για πρώτη φορά. Η ΕΦΕΣ έχει παράδοση πνεύμα. Λογικό. Ντόζιερ. Πολύ μεγάλη απογοήτευση ο Μπρούνο Φερνάντο, πραγματικά. Ο Φερνάντο, ο οποίος μετά τη Ρεάλ στην Παρτίζαν πέρσι, στο εξάμηνο που έπαιξε, ήταν πάρα πολύ καλός. Για την ώρα, ο Φερνάντο που είχε αποκτηθεί για βασικό σέντερ της ΕΦΕΣ, δεν έχει κάνει το παραμικρό. 82-65 από το τρίποντο, έρχεται εντυπωσιακά να καρφώσει ο Μπράιαν Τζάι. Για ένα ακόμη παιχνίδι ο Τζάι με 9 πόντους, 2 assist, 5 rebound. Επιθετικά όλα, παρακαλώ. Είναι από τους διακριθέντες. Φάουλ του Ντάνστον τώρα. Ένα και 10 απομένουν. Αποθέωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο οποίος στην δεύτερη της ετία πλέον είναι για 7η σεζόν στον πάγκο του Ολυμπιακού. Νομίζω επέστρεψε τον Ιανουάριο του 20. Ο Γιούστα αστοχή από τη γραμμή. Η Εφές έχει 11-28 τρίποντα, κάτω από 50% δηλαδή, 12-30 τρίποντα, 15 ασίστ για 16 λάθη, την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει πλέον 22 ασίστ για 13 λάθη. Στο δεύτερο μέρος δηλαδή είχε 14 τελικές πάσεις για μόλις 4 λάθη. Και έξω και αυτό το συν 18. 84-66, Μοντέρο. Μοντέρο στον Εντζάι. Ο Εντζάι με τον Μάλκολμ δίνει στον Ντόρσι τελευταίο λεπτό πλέον της αναμέτρησης. Ντόρσι με τον Μάλκολμ. Ο Ντόρσι μπαίνει μπροστά μέσα, βγάζει έξω τον Μοντέρο. Μοντέρο από τα 7,5, ναι! Μοντέρο πρώτο σκόρερ πλέον. Όχι μόνο του Ολυμπιακού αλλά και του αγώνα. Από την πολύ ωραία assist του Ντόρσι. Λέγαμε ότι χρειάζεται τον Μοντέρο ή τον Ντόρσι Ολυμπιακό. Ο Μοντέρο αφυπνίστηκε. Άστοχο τρίποντο από τον Πέιν. Ο Μοντέρο παίρνει φάουλ από τον Πέιν. Δύο βολές. Ο Μοντέρο λοιπόν που φαινόταν μέχρι τις αρχές της τέταρτης περίοδου να είναι επικός μέτριος, ανέβασε την απόδοσή του φυσικά. Εδώ που όλα είχαν κρυθεί είναι αλήθεια, αλλά δεν έχει σημασία. Ήδη έχει φτάσει στους 14, είναι στο νούμερο 1 σε αξιολόγηση, θα βγει και MVP του αγώνα. Βάσει της αξιολόγησης. Γιατί για μένα αυτός που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να ξεκλειδώσει το μάτς οριστικά ο Ολυμπιακός είναι ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, με αυτούς τους 8 γρήγορους πόντους στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Ο Tyson Ward επίσης πάρα πολύ καλός, με 9 πόντους και άμυνες πάρα πολύ σημαντικές. Και ο Enjai σημαντικός στην άμυνα, καλός και ο Tyreek Jones. Και νομίζω ότι και δημιουργικά πήγε πολύ καλά και ο Fournier με 6 ασίστ. 89-66. Λάθος νούμερο 17 για την Εφές. Και δεν ξέρω τώρα τι εντολή θα δοθεί. Επίθεση δίνει ο Μπαρζόκας. Ναι, είναι λίγο δύσκολο να ισοβαθμίσουν τις ομάδες, είναι αλήθεια, εντάξει. 23 πόντες διαφορά στο μέγιστο τιμή της αυτή τη στιγμή. Θυμίζω 35-31 τον πρώτο ημίχρονο. Ολυμπιακός πέτυχε 54 πόντους και 3, όχι. Ο Μοντέρο αστοχή. Στο τρίποντο και αυτό θα είναι το τελικό σκορ. 89-66, εύκολο βράδυ γνωριμίας για τον Ολυμπιακό με την Summer Arena. Ένα θερμό χειροκρότημα από τους 8.000 φίλους του. Ολυμπιακός φτάνει στο 3-1 με αυτή την νίκη, αντιδρά μετά την ψυχρολουσία της Μπολόνια και την ήττα στο τέλος του χρόνου από την Βίρτους και ετοιμάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μεσολαβεί ένα παιχνίδι με τον κολοσσό Ρόδου την Κυριακή στη 1 η ώρα εδώ σε αυτό το γήπεδο χωρίς κόσμο. Καθώς ο Ολυμπιακός κουβαλάει τιμωρία από πέρσι. Ένα παιχνίδι που βέβαια μπορεί να παρακολουθήσει τηλεοπτικά από τον Sport FM TV και μετά τη Δευτέρα ταξίδι στην Ισπανία για διπλή αγωνιστική με Βαλένθια και Μπαρσελόνια. World με 9-16 ο Μοντέρο, 4 ο Ντόρσε, 9 ο Εντζάι με 5 επιθετικά rebound παρακαλώ. 2 ο Ντάνστον, 8 ο Μακιντάιρ, 9 ο Βεζένκοφ, ο οποίος έμεινε σε μονοψήφιο αριθμό για δεύτερη φορά στα τελευταία 46 παιχνίδια Ευρωλίγκας. Φοβερό. 8 ο Παπα-Νικολάου σε μια ιστορική βραδιά καθώς ξεπέρασε συνολικά στα rebound του Γιάννη Μπουρούση. 4 ο Μιλουτίνοφ, 2 ο Τζόζεφ, 11 ο Ταϊρίκ Τζόουνς και 7 πόντους με 6 ασίστ ο Εβαν Φουρνιέ. Ο Γιούστα 8, ο Ντόζιερ 11, ο Πέιν 12, ο Λόιτ 10, ο Μάλκομ 6, 5 ο Ράσελ, 1 μόλις ο Σάριτς, 7 ο Στράζελ, αυτή ήταν η σκόρερ της Ανατολού Εφές. 89-66 από τον ηχολήτη μας τον Γιώργο Γιαννίση και τον Νίκο Ζέρβα που ήταν στην υπερηγραφή. Καλή συνέχεια στην ακρόαση με Fight Club, να λέμε από αέρος, από την Βαλένθια.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Ζέρβα, 89-66 νίκη για τον Ολυμπιακό. Στα άλλα παιχνίδια έχει ένα προβάδισμα η Μπαρσελόνα στο παιχνίδι με τη Ζάλγκυρης.
1: Αν πρόλαβα να δω καλά.
2: Αν πήγε στους 6 πόντους, το είχα αφήσει στους 8 πριν.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Και το Μπασκόνα Μπέση χθες κοντά. Και αυτό λίγο πριν τελειώσει η τρίτη περίοδο, είναι στο 69-73. Και εμείς πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο της βραδιάς για το σημερινό παιχνίδι από τον κύριο Χρήστο Ρομπόλη. Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
4: Γεια σας κύριε, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πολύ καλά, εσύ?
4: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εντάξει, νομίζω σήμερα ήταν σαν ο Ολυμπιακός για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, γιατί στο τέλος άνοιξε και πολύ διαφορά. Ήταν σαν να τους είπε ο Μπαρτζόκας, σήμερα θα κερδίσετε από την άμυνα. Δεν θα ασχοληθείτε με την επίθεση. Δεν θα δούμε αυτό που βλέπαμε τις προηγούμενες αγωνιστικές, που ο Ολυμπιακός ήταν τουρμποκίνητος στην επίθεση, αλλά είχε τα ζητήματά του στην άμυνα. Και συνέβη. Ο Ολυμπιακός από την άμυνα το κέρδισε το παιχνίδι. Έβγαλε πολύ μεγαλύτερη ένταση, πολύ μεγαλύτερη προσήλωση σε αυτό το κομμάτι. Είχε συν 17 κατοχές από την Εφές, που είναι εντυπωσιακό αριθμό. αριθμός. Εδώ λέμε οριακά ότι αν είναι ξέρω εγώ στις 5-6 κατοχές η διαφορά είναι ψηλό αποδεκτό. Τώρα έχει διπλάσιο από αυτό το νούμερο ο Ολυμπιακός, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια από τις βασικές αιτίες της νίκης. Και έδειξε και πάλι και ότι το ταλέντο του αρκεί ακόμα και σε μια βραδιά που ήταν σχετικά άστοχος να βάλει κοντά 90 πόντους, επειδή ας πούμε έφτασε αυτά τα νούμερα έχοντας 8 στα 29 τρίποντα, ας πούμε, που είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Από αυτή την άποψη, δηλαδή, μπορεί σίγουρα ο Μπαρτζόκας να είναι ικανοποιημένος, γιατί η ομάδα του ανταποκρίθηκε στο αμυντικό κομμάτι, το οποίο βέβαια πρέπει να το διατηρήσει έτσι και να γίνει και πιο έτσι λίγο αποτελεσματικό στην επίθεση, γιατί σήμερα υπήρχαν κάποια διαστήματα που σαν να παρασυρώταν ο Ολυμπιακός από ένα περίεργο ρυθμό που ίσως δεν το βόλευε πάντα, σαν να ήταν λίγο τσαπατσούλι και διαστικές επιθέσεις, γινόταν λίγο ροκ το παιχνίδι που δεν είχε τον απόλυτο έλεγχο, όχι πια να κερδίσει, αλλά να δείχνει ότι έχει τα ενία του αγώνα, παιδά, που να έχει το κουμάντο. Μπορούμε να κρατήσουμε την καλή παρουσία του Jones, του Tyreek Jones, ο οποίος στα προηγούμενα μάτς δεν είχε καθόλου συγκέντρωση. Σήμερα ξεκινώντας και βασικός και γνωρίζοντας ότι θα έχει και μεγαλύτερο ρόλο, ίσως ήταν πολύ πιο πνευματικά έτοιμος για να ανταποκριθεί και βοήθησε πολύ και αυτός και στο κομμάτι των κατοχών με τα επιθετικά rebound που πήρε. Μόνο και μόνο η παρουσία του Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν έπαιξε πολύ, παρκούσε για να διορθώσει τα ζητήματα που είχαν στο rebound στα προηγούμενα παιχνίδια. Ώστε θα σταθώ και στην επιλογή του Μπαρτζόκα να μην αρχίσει την πεντάδα με τον Ντόρση αλλά με τον Φουρνιέ και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Το οποίο δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο στον Ντόρση. Στο παρελθόν είχαμε δει να τον επηρεάζει πνευματικά αυτό το πράγμα και σήμερα ερχόμενος από τον πάγκο δεν ήταν ανάλογο επιδραστικός με τα παιχνίδια που ξεκινά βασικός. Δεν ξέρω αν είναι κάτι συγκυριακό ή τέλος πάντων μια αλλαγή φιλοσοφίας. Θυμίζω πέρσι κατά τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη αποφάσισε ο Μπαρτζόκας να φέρνει το Φουρνιέ από τον πάγκο. Ίσως το έχει πει και ο ίδιος ο Φουρνιέ.
2: Σε εκείνο το group therapy που έγινε, έτσι.
4: Ακριβώς. Και επειδή ο Φουρνιέ είχε την πνευματική ωριμότητα να το διαχειριστεί αυτό, ενώ ο Ντόρση μάλλον όχι, αυτό είχε βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Είχε φέρει μεγαλύτερη ισορροπία στις πεντάδες. Σήμερα δεν ξέρω αν έγινε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Ίσως να ρωτηθεί και ο Μπαρτζόκας μετά το μάτς να μάθουμε κι εμείς γιατί συνέβη αυτό. Πάντως ο Ντόρση δεν φάνηκε να μπαίνει με την ίδια ορμή που μπαίνει στα παιχνίδια συνήθως, γιατί στα περισσότερα μάτς ξεκινάει καταπληκτικά ο Ντόρση. Θα το δούμε τέλος πάντων αυτό αν είναι παροδικό ή όχι. Θετικότατος πάλι ο Εντζάι. Πολύ καλός ο Παπα-Νικολάου να πούμε, ο οποίος με την εμπειρία του και τις άμυνές του και κάποια σουτ που έβαλε, γιατί έβαλε και τα ποντάκια του σήμερα, ήταν πολύ θετικός. Ο Μοντέρος στο τέλος ξεσάλωσε, ενώ στο πρώτο μήκρο ήταν πολύ άστοχος. Στο φινάλε έκανε αυτό που ξέρει πολύ καλά να κάνει με προσωπικούς πόντους. Ο Μακιντάιρ στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν ακόμα σχετικά κοντά, έβαλε κάποια προσωπικά καλάθια όπως ξέρει να κάνει. Όχι δηλαδή με μακρινά σουτ, αλλά με τα drive εκμεταλλευόμενο στον όγκο του απέναντι στον Στράζελ. Και εντάξει, ο Ολυμπιακός πήρε τελικά μια εύκολη νίκη. Έκανε και τη δουλειά, έκανε και έτσι το πρώτο βήμα για να παίξει αυτό το νέο γήπεδο που και αυτό θέλει την προσαρμογή του, γιατί η αλήθεια είναι άλλο να παίζεις στο σεφ που το ξέρεις χρόνια, ξέρεις τις μπασκέτες που λένε με κλειστά μάτια, και άλλο σε ένα νέο γήπεδο που θέλεις την προσαρμογή. Καλά δεν έχει κάνει προπόνηση ο Ολυμπιακός εκεί πέρα. Πλέον θα αρχίσει να προσαρμόζεται και σε αυτό. Νομίζω ότι όσοι πήγαν από ατμόσφαιρα κατάλαβαν ότι είναι μια πολύ καλή έδρα. Έχει κάνει και πολύ καλή δουλειά και η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι, την έχει βελτιώσει από ένα χρέπι που το είχε παραλάβει το γήπεδο. Το έχει σουλουπώσει πάρα πολύ και το έχει ομορφύνει πάρα πολύ και αρκετά εξυγχρονισμένο είναι πλέον, που πάντα επιδέχεται βελτιώσεις, αλλά χωρίς φράγκο από την πολιτεία, να το πούμε αυτό έτσι. Έχει κάνει θαύματα η ΑΕΚ με το γήπεδο. Τώρα έχει μια διάβολη εβδομάδα που εκεί πρέπει να παίξει και καλή άμυνα όπως σήμερα, αλλά πρέπει λίγο να βελτιώσει και την επίθεσή του, γιατί με τέτοια ποσοστά δύσκολα θα κάνει το 2-2. Θεωρώ ότι τουλάχιστον μια νίκη μπορεί να την πάρει απέναντι στην Μπαρσελόνα, είτε απέναντι στην Βαλένθια. Αν και θεωρώ ότι το παιχνίδι με τη Βαλένθια είναι πιο δύσκολο από αυτό με την Μπαρσελόνα. Είναι μια ομάδα που παίζει σε ένα τρελό ρυθμό, που και ο Ολυμπιακός θέλει σε τρελό ρυθμό. Να δούμε εκεί ποιος θα επιβιώσει από αυτό το μάτσο. Αλλά σίγουρα εντάξει, ήταν θετικό το Ολυμπιακό.
2: Καλό ότι είναι το πρώτο της διαβόλου εβδομάδας αυτό.
4: Ναι, σίγουρα.
2: Και θα υπάρχουν επίπεδα ενέργειας μεγαλύτερα. Αν ήταν το δεύτερο, ναι. Μπορεί να η κούραση να παίζει ρόλο.
4: Ακριβώς. Έχεις δίκιο. Είναι πολύ σωστά αυτό που λες. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τα όπλα και νομίζω ότι και αυτές οι προπονήσεις που έκανε μέσα στην εβδομάδα, γιατί είχε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα το προηγούμενο διάστημα, τον βοήθησαν λίγο να βελτιώσει την άμυνα. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι έπεσε δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Και έστω και αν ο Ολυμπιακός σήμερα έχει κάποια ζητηματάκια επιθετικά, που είναι λίγο αστείο να το λέμε όταν βάζει 89 πόντους και όταν έχει τόσο κακά ποσοστά στα τρίποντα, αλλά το ταλέντο του είναι για να βάζει 100 του Ολυμπιακού. Είδαμε σίγουρα ξεκάθαρα βελτίωση στην άμυνα, που είναι ένα θετικό βήμα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Εντάξει, είναι ο Ολυμπιακός προφανώς ομάδα που θα παίξει για την πρωτιά στην κανονική περίοδο. Νομίζω ότι όπως δουλεύω μέχρι τώρα και τους δύο, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πολύ δύσκολα θα βγουν έξω από την τετράδα. Δηλαδή, θεωρώ θα είναι και δύο στο πλεονέκτημα. Τώρα, ποιος θα είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, αυτό θα κρυφθεί ίσως και στις λεπτομέρειες. Μπορεί να είναι πρώιμο, αλλά τουλάχιστον από την εικόνα που βλέπω τώρα και τη σοβαρότητα που έχουν και την ποιότητα ξεκάθαρα, νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο για να τα καταφέρουν και δύο.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστώ, και εγώ, παιδιά. Και εγώ, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, ματσάρα στη Βαρκελόνη, ναι, ναι. 72-71 είναι το παιχνίδι, με απανωτά τρίποντα από τον έναν, από τον άλλον, 5-50 πριν το τέλος.
1: Ματσάρα, όπως το είπες, άνοιξε το σκορ πριν από λίγο η Ντόρτμουντ. Κατά τύχη, αλλά το άνοιξε, ήταν τυχερή η Ντόρτμουντ απέναντι στην Βέρντερ. Στο 80 λεπτό, 1-0 το παιχνίδι. Ο αγώνας μπασκώνει με την Μπεσίκτας και αυτός μπήκε στο 4ο δεκάλεπτο. 71-75, κοντά εδώ και εδώ μάλλον και οι δύο ομάδες. Έχει γίνει 1-0 και το Λανς Λιόν στο 65 λεπτό. Μπράγκα Σπόρτινγκ 1-0 στο ημίχρονο.
2: Και πάμε να συνεχίσουμε με τα σχόλια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού που τελείωσε πριν λίγο. Να καλησπερίσουμε τον Βασίλη Σκουντή. Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου, Βασίλη.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και που κάνετε παρέα στον κόσμο και στον κόσμο που του κάνετε παρέα και σε όλους.
2: Τι είδαμε σήμερα, Βασίλη, στο παιχνίδι?
5: Θα το γενικεύσω λίγο. Είδαμε τη 15η νίκη ελληνικής ομάδας στα πρώτα 16 μάτς της σεζόν. Τρομερό ρεκόρ. Δεν έχει ξανασυμβεί, δηλαδή υπάρχει μια ήττα μόνο, αυτή που γνώρισε ο Ολυμπιακός και μάλιστα είναι εξτρέμις. Από το σου του Μάρκου Σκάρ στο μπάζερ μπίτερ στην
2: Πολωνία.
5: Ναι, στην ήττα από τη Βίρτους. Από εκεί πέρα όλες οι ελληνικές ομάδες, και δεν είναι λίγες, δεν είναι μία και δύο. Έχουμε 10 πρέσβυρες στα κύπελλα Ευρώπης, εξ αυτών άλλων όλες μαζί έχουν κάνει σούμα 15 νίκες από τα 16 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις, είτε στο FIBA Euro Cup, στο PCL, στο EuroCup και στην Ευρωλίγκα. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό το ρεκόρ, βεβαίως. Είναι πολύ νωρίς ακόμη και έχουμε και 10 στα 10 μέσα σε ένα τετραήμερο. Αυτή την εβδομάδα δηλαδή απολαύσαμε με 10 διαδοχικές νίκες, με 10 νίκες σε εισάριθμα μάτς.
2: Κάπου σε χάσαμε, Βασίλη, δεν ξέρω να μας ακούς. Όχι, νομίζω τον χάσαμε. Να τον ξαναπάρουμε μία το Βασίλη, γιατί κάπου χάθηκε η γραμμή. Ναι. Δεν το έχασε. Ναι, τρομερό ποσοστό αυτό πάντως το 15 στα 16 όντως, από την αρχή.
1: Μα το λέγαμε, τρομερό ξεκίνημα, ναι, και εγώ δεν το είχα σε αριθμού, ναι, στο κεφάλι μου.
2: Ναι, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. 15 στα 16 νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, όσο περιμένουμε να έχουμε πάλι επικοινωνία με τον Βασίλη, συνεχίζεται η ματσάρα στη Βαρκελόνη. Παραμένει το 72-71. Πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Τον έχουμε πάλι τον Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
5: Ναι, λέω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ εντυπωσιακό επίδομα. Βεβαίως, ως γνωστόν, στο τέλος ψηφίζουν το καθό. Θα πρέπει να περιμένουμε μέρες, εβδομάδες, μήνες, ένα χρόνο ολόκληρο, αφού θα αλλάξει η χρονιά. Και θα δούμε πώς θα όλο αυτό, πώς θα αξιοποιηθεί, πώς θα κεφαλαιοποιηθεί. Απλώς το αναφέρω πάντως γιατί είναι εντυπωσιακό γεγονός και είναι και ποδοβάνες. Δηλαδή, όσο θυμάμαι και έχω ακόμα γερή μνήμη, δεν έρχεται στο μυαλό μου κάποιο άλλο τέτοιο μεγάλο σερί και ένα τόσο εντυπωσιακό ρεκόρ, δηλαδή στα πρώτα 16 μάτς να έχουν πετύχει 15 νίκες και μία ήττα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για το μάτς Ολυμπιακού. Όχι γιατί κάθε νίκη δεν είναι εκτιμητέα, όπως συνηθίζει να λέει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τις νίκες οι ομάδες πρέπει να τις αγαπούν και πρέπει να τις αγαπούν περισσότερο από τις καλές εμφανίσεις, γιατί υπάρχει αυτή η παροιμία που λέει φασούλη το φασούλη γεμίζει το σακούλι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τη χρειαζόταν αυτή τη νίκη και μάλιστα επιστρέποντας στις παλιές ενδεχομένως και ξεχασμένες εγώ τις αρχιακές ρυθμίσεις, να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός που ούτως ή άλλως είναι μια πολύ παραγωγική ομάδα, εγώ βεβαίως αυτός ο συλλογισμός μου πάσχει για τον Αυγούστο λόγο ότι πλέον όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα είναι πολύ παραγωγικές, μπορούν να σκοράρουν πάρα πολύ εύκολα. Αλλά απλώς ο Ολυμπιακός σήμερα δέχτηκε 26 πόντους λιγότερους από τον μέσο όρο του στα πρώτα μάτς της φετινής σεζόν. Φαινόταν και αυτό είχε διαπιστωθεί και είχε ομολογηθεί και όλο στον Γιώργο Μπαρτζόκα ότι η άμυνα πάσχει. Σήμερα βελτίωσε αρκετά πράγματα, πήρε 19 επιθετικά rebound, είχε καλή δημιουργία με 23 πόντους και πολύ καλό ratio 23 assist, μάλλον και είπα πόντους 23 assist έναντι 13 λαθών. Ανάγκασε την ΕΦΕΣ να υποπέσει σε 17 λάθη, ενώ είχε 16 assist, νούμερα, οκ, τα τρίποτα του Ολυμπιακού δεν ήταν καλά, 8 στα 29. Από την άλλη πλευρά βεβαίως είναι αξιοσημείωτο γεγονός ότι μοιράστηκαν οι πόντοι. Θα έλεγα ότι μάλλον ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ έκανε την καλύτερη εμφάνισή του σε μάτς Ευρωλίγκας, γιατί έπαιξε πολύ καλά και στο Ιβανόφιο το προηγούμενο Σάββατο που έπαιξε στα όρια του triple double figure. Είναι αξιοσημείωτο για τον Ολυμπιακό και δείχνει τον πλουραλισμό και πώς διανέμουν τη ρόλη ο Βεζέκοφ, ο Ντόρση και ο Φουνί έχουν μέσο όρο 50 πόντους στην επετυχία Ευρωλίγα. Απόψε έβαλαν και τρεις τους 20. Κανείς δεν είχε διψήφιο νούμερο πόντων. Ο Ολυμπιακός είχε δύο παίκτες με διψήφιο νούμερο πόντων. Τον εξαιρετικό που αποδεικνύει για άλλη μια φορά, το έχει αποδείξει και σε άλλα μάτς, είτε με τις πολύ καλές επιλογές σε συνεπίθεση, είτε με τις πολύ αποτελεσματικές άμυνες, ότι είναι αυτό που οι Αμερικανοί αποκαλούν closer. Αναφέρομαι στον Γιάν Μοντέρο, που ήταν προφανώς ο προφανής MVP, credit στον Tyreek Jones επίσης, και επίσης πολλά credit, δεν είναι η πρώτη φορά, νομίζω ότι δεν θα είναι ούτε η τελευταία. Ο Κώστας Παπανικολάου αποδεικνύει ότι κάθε φορά που επιστρατεύεται, κάθε φορά που χρειάζεται, είτε με το σκοράρισμά του, είτε με τις άμυνες, είτε με τα rebound, είτε με τη δημιουργία, είτε με την αφοσίωσή του, είναι εκεί. Και αυτό για τον Ολυμπιακό νομίζω, αλλά και για τον ίδιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έξω και αρκετές αποθεωτικές ως αυτόν αντιδράσεις υπήρξαν από τον πάγκο, με κορυφαία κάποια στιγμή, τουλάχιστον αυτή είδαμε στην τηλεόραση, από τον Εβάν Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός ξαναγυρίζει στις νίκες, ξαναγυρίζει στις παλιές εργοστασιακές ρυθμίσεις με τη σφιγγυλή άμυνα. Βεβαίως η Ευρωλίγκα είναι μακρά, είναι δύσκολη, είναι ζώρικη, είναι αμήλικτη, είναι κτηνώδης, όπως έχει πει από πέρυσι ο Μπαρτζόκας. Μπροστά μας βρίσκεται μια διάβολη εβδομάδα. Νομίζω ότι αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το ξέρουν πολύ καλύτερα οι παίκτες και οι προπονητές, συνάδελφοι, ότι χαίρεσε 10 λεπτά για την νίκη, λυπάσαι 11-12 λεπτά για την ήττα, ανασκουμπώνεσαι, αναδιπλώνεσαι, ανασυντάσσεσαι.
2: Και κάνεις το σταυρό σου να μην έχεις τραυματισμούς βασικά.
5: Αυτό, βέβαια. Ο Ολυμπιακός έχει να διεκτεριώσει μια, μάλλον, εύκολη υποχρέωση. Η μόνη ομάδα που δεν έχει νικήσει ποτέ ο Κολοσσός στην ιστορία του, που δεν είναι και μικρή, είναι ο Ολυμπιακός, 43 νίκες ο Ολυμπιακός απέναντι. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει και ένα μεσημεριάτικο μάτς την Κυριακή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά ξανά.
2: Όχι στο Ειρήνης και Φιλίας, από συνήθεια, όχι Ειρήνης και Φιλίας.
5: Α, ναι, είναι Ειρήνης και Φιλίας.
2: Είναι συνήθεια.
5: Σωστά, σαν Ελλαρίνο.
2: Ωραία, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
5: Και εγώ, καλή.
2: Να είσαι καλά. Επίσης και σε σένα,
1: να
2: καλό
1: είσαι
2: βράδυ.
1: Καλά, Βασίλη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, 74-76 η ματσάρα στην Βαρκελόνη. Δεν έχει πολλούς πόντους από την προηγούμενη. Το είχαμε αφήσει το 71-72, όπως ήταν.
1: Ναι.
2: Αλλά πέφτουν κορμιά κανονικά όση ώρα έτσι παρακολουθούμε. Πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, πάρα πολύ ανταγωνιστικό, πάρα πολύ physical. Να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια στο τέλος. Έχει ενδιαφέρον. Προς το παρόν προηγείται η Ζάλγκυρης με 2 πόντους και έχει και την κατοχή και κερδίζει και φάουλ νομίζω με τον Έντουαρτς. Θα το παρακολουθήσουμε.
1: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό και πολύ ενδιαφέρον και το άλλο είναι κοντά 7 λεπτά πριν το τέλος. Πασκόνια Μπεσίκτας είναι στο 72-77, πέσει εδώ βραχία κεφαλή για τους φιλοξενούμενους.
2: Ο Άρης δεν έχασε, έχασε στην Ελλάδα, δεν έχασε στην Ευρώπη. Τα δύο ευρωπαϊκά του παιχνίδια ο Άρης θα έχει κερδίσει.
1: Ναι, νομίζω ναι.
2: Ναι, ένα εκτός και ένα εντός. Ήταν το Άρη, ήταν στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Να καλησπερίσουμε Παντελή Διαμαντόπουλο. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Παντελή.
6: Σας έλειψα, όχι.
2: Βέβαια, τι. Μια ολόκληρη μέρα.
6: Ναι, τι γίνεται.
2: Όλα καλά, εσύ.
6: Λοιπόν, ωραία. Άλλη μια νίκη σήμερα για την Ευρωλίγκα για τις ομάδες μας. Ο λαός λέει ότι οι αριθμοί έχουν φτιαχτεί για να λένε ψέματα, άλλοι λένε ότι οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Στην προηγουμένη περίπτωση, σε αυτό το μάτς του Ολυμπιακού με την Έφες, όταν τελείωσε το μάτς, ο Ολυμπιακός είχε πάρει 21 επιθετικά rebound, στο συγκεκριμένο τομέα διέλυσε τους Τούρκους και στο συσχετισμό assist λαθών, η Τούρκη, η ομάδα του Λάσο, κατάφερε να έχει ένα περισσότερο λάθος από ότι assist, 17-16. Όλα αυτά ήταν απόρρια της εικόνας του δεύτερου μήχρονου. Δεν είναι καλός ο Ολυμπιακός στο πρώτο μήχρονο. Λόγους να ψάξουμε έχει και δεν έχει σημασία. Δεν ήταν καλός γιατί δεν ήταν καλή η αμυνά του. Υπήρχε ανισορροπία στην επίθεση. Δεν έβγαιναν αυτά που ήθελαν. Δεν θα ήθελα να πω ότι ήταν και το πρώτο μάτς μπροστά στον κόσμο, γιατί είναι και ο λίγο τύπο τιμητικό για τη συγκεκριμένη ομάδα και για το μέγεθος των παιχτών της, αλλά παίρνω ίσως το ότι ήταν ένα πρώτο μάτς εντός έδρας, αλλά μακριά από το σπίτι της ομάδας. Από εκεί και πέρα. Όπως και στο Ιβανόφιο, όταν στον Ηρακλή, ο άνθρωπος που γύρισε το κουμπί ήταν ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ. Αυτός δίδωσε το τράζελ, αυτός μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Λίγων από Φουρνιέ, και έτσι κατάφερε να πάρει μπροστά η μηχανή του Ολυμπιακού. Μετά όλα τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Για να γυρίσω στη γλώσσα των αριθμών, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το μάτς έχοντας πάρει στην επίθεση πράγματα από όλους τους παίκτες του. Είναι χαρακτηριστικό και αρκετά μακρινό για Ολυμπιακό ότι για να δούμε μπασκετμπολίστα με διψήφιο αριθμό πόντων έπρεπε να φτάσει το 37,5. Ο πρώτος που έπιασε το δεκάρικο εκείνη τη στιγμή ήταν ο Tyreek Jones, για να ακολουθήσει μετά ο Μουρτέρο. Δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι οι οποίοι τώρα πρέπει να βρουν πράγματα, παιδιά. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο να χάνεις τον Mike James. Ο Mike James δεν είναι απλά ένας μπασκετμπολίστας για την ομάδα στην οποία παίζει και γενικά για την διοργάνωση. Έχουν και τον Γιωργάρα τον Παπαγιάννη έξω με χιαστό. Θα πρέπει να αναθεωρήσει πράγματα ο Λάσο, να ψάξει να βρει πράγματα για να δούμε ξανά την ΕΦΕΣ τι μπορεί να διεκδικήσει και τι μπορεί να ζητήσει.
2: Αν προλάβει ο Λάσο.
6: Τον βλέπεις Κώστα Παραλασσέ, δηλαδή.
2: Το συζητάγαμε νωρίτερα και με τον Νίκο Ζέρβα. Έχουν φουντώσει οι φήμες από Τουρκία ότι δεν θα μακροημερεύσει. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
6: Ναι. Να δούμε. Δεν είναι. Εντάξει, ο Λάσο είναι ένας μεγάλος προπονητής. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτό που είχε με την υγεία του και η απόφασή του να περάσει τα σύνορα τα ισπανικά, δεν του κουμπίνει και τα ωραία, τα επόμενη σταθμή του. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός το πήρε το μάτς. Και όχι μόνο αυτό, ο Μπαρτζόκας είχε πολλά παράπονα στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι ηρέμησε και ο ίδιος το δεύτερο και μπόρεσε να κάνει και rotation. Μπορούσε να μοιράσει κατά. Ο Βεζένκοφ, ας πούμε, έχει 21 λεπτά. Και δεν έχει να κάνει τόσο με το κυριακάτικο μάτς απέναντι στον Κολοσσό, όσο με μια φοβερή εβδομάδα που έρχεται για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να είναι μακριά από το σπίτι του. Έχει δώσει τα αποψινόμα, ήταν το πρώτο εντός των τυχών. Και πηγαίνει σε μια φοβερή διαβολοβδομάδα με τη Βαλένθια. Η οποία Βαλένθια, όπως είδατε, όλοι θεωρούσαν διαλυμένοι επειδή έχασε προπονητή και φιταράδες και η Βαλένθια είναι αίτητη, και στη συνέχεια έχει να πάει και στην Βαρκελόνη με την Μπαρτσελόνα. Ισχύει για τον Ολυμπιακό στην πάμπουσα φάση ότι και για τον Παναθηναϊκό μάζεται για σιδερόγες στο σπίτι σου, απλά ο Ολυμπιακός έχει πολλά ταξίδια έξω, οπότε ό,τι καταφέρει και να πάρει καλό θα είναι, γιατί ο ίδιος θα διεκδικήσει μετά να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη όταν παίξει στη Σάνελ Αρένα και μετά όταν ανοίξει ο καιρός και τα λουλούδια αφήσουν στο Ιωάννη και πηγές.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, Παντελή.
6: Να είστε καλά. Καληνύχτα, Κώστα Γιάννη.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια χαρά. Λοιπόν, άνοιξε λίγο το σκόρ η Ζάλγκηρης. Το έχει πάει στους 6 πόντους. Προηγείται με 6 πόντους.
1: Ένα λεπτό έχει μείνει.
2: Ένα λεπτό είναι, ναι. Εντάξει, ένα λεπτό, ένας αιώνας.
1: Ναι.
2: Με επίθεση για την Μπαρσελόνα, θέλω να πω, δεν είναι δεκαδεύτερα.
1: Έχουν γίνει τρομερά πράγματα στο Ντόρτμουντ Βέρντερ.
2: Ναι.
1: Το είχαμε αφήσει στο 1-0. Έγινε 2-0 στο 80 με μια κεφαλιά του Σλότερμπεκ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και η Βέρντερ έχει σοφαρίσει.
2: Α, μάλιστα.
1: Έχει βάλει 2 γκολ, σοφάρισε σε 2-2 και πιέζει να κάνει ακόμα και το διπλό. Αυτό. Ωραία παιχνίδια.
2: Κλασική Ντόρτμουντ, λέω εγώ.
1: Ναι.
2: Ξέρεις,
1: ναι.
2: Μπορεί να έχει όλο το παιχνίδι, μπορεί να έχει 15 φάσεις, μπορεί να κάνει και ξαφνικά να βρεθεί, ας πούμε, να εσωφαρίζεται χωρίς να καταλάβει κανείς το πώς. Δεν έχει, ξέρεις, το μυαλό της το πώς να κρατήσει.
1: Τα γνωστά όσα πάνε και όσα έρθουν. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σημερινά σχόλια για την τρίτη αυτή η νίκη του Ολυμπιακού, που το φέρνει, να πούμε, στο 3-1 μαζί με την Φενέρ και την Παρτίζαν. Μάλλον όχι την Μπαρσελόνα, γιατί δείχνει να το χάνει το παιχνίδι πίσω από Παναθηναϊκό και Βαλένθια στη βαθμολογία της Ευρωλίγα. Παναγιώτης Κεφαλάς μαζί μας, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
7: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
2: Πολύ καλά εσύ.
7: Ωραία. Ήρεμα νερά στο ελληνικό μπάσκετ. Οι ελληνοτουρκικές μάχες πήγανε 2-0 υπέρ των ελληνικών ομάδων και γενικά μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα 10-0 των ελληνικών ομάδων αυτή την εβδομάδα. Δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο να έχει ξαναγίνει. Όποια ελληνική ομάδα έπαιζε Ευρώπη νίκησε, σε όποια διοργάνωση και να έχουμε. Λοιπόν, ήταν ένα βράδυ για τον Ολυμπιακό, ένα ιδανικό ποδαρικό θα λέγαμε, στην Σανλ Αρένα, στο γήπεδο το οποίο θα φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας. Για πόσο διαρκέσουν τα έργα στο ΣΕΦ και θα είναι λειτουργικό για να μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του Ολυμπιακός. Ήταν ένα μάτς το οποίο έχει πολλαπλά κέρδη για τον Μπαρτζόκα. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλούς λόγους για να χαμογελάσει. Ένα μάτς το οποίο ήταν διπρόσωπος μόνο στην επίθεση. Μπορώ να πω, δηλαδή το πρώτο μήχρονο πολλοί λένε ότι ναι, έπαιξε σε χαμηλές στροφές, ήταν πολύ άστοχος. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε ως αστερίσκο, ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν χρησιμοποιεί ως έδρα, δεν προπονείται εκεί ο Ολυμπιακός, θα πηγαίνει κάθε πρωί για το shoot around πριν από τα παιχνίδια. Προπονείται κανονικά στο ΣΕΦ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Συνεπώς, ακόμη το γήπεδο οι παίκτες δεν το γνωρίζουν όπως συνηθίζεται.
2: Αυτό γιατί συμβαίνει. Γιατί συμβαίνει, γιατί δεν κάνει και τις προπονήσεις και λίγο να μπορέσει να γνωριστεί καλύτερα ο Ολυμπιακός με τις μπασκέτες.
7: Νομίζω ότι είναι απόφαση της ομάδας. Ναι, θα πηγαίνει μόνο για τα shoot around. Νομίζω ναι, θα κάνει κανονικά προπονήσεις στο προπονητικό του ΣΕΦ και θα πηγαίνει για το shoot around. Τουλάχιστον προς το παρόν αυτό ισχύει. Τώρα δεν ξέρω και τι συμφωνία έχει γίνει με την ΑΕΚ, μήπως και η ΑΕΚ και κάποια προπόνηση και δεν μπορεί
2: σωστό,
7: να το.
2: Σωστό, ναι.
7: Δεν το γνωρίζουμε, να μην ειλικρινήσει. Λοιπόν, αν εξετάσουμε το δεύτερο δεκάλεπτο, επιθετικά κυρίως για τον Ολυμπιακό, με τους 9 μόλις πόντους τους οποίους σημείωσε, το 15 που δέχθηκε στην άμυνα ήταν κάτι το οποίο σαφέστατα εξαγόρασε ο Μπαρτζόκας, και νομίζω ότι γενικά ήταν ένα μάτσο το οποίο ο Ολυμπιακός σήμερα μπήκε με κάποια προαπαιτούμενα. Δηλαδή, πρέπει λογικά στα αποδητήρια να είχαν μία λίστα και να λέγανε: δεν θα φάμε σήμερα 90 πόντους. Τσεκ. Δεν θα μας πάρουν οι αντίπαλοι πάνω από 15 επιθετικά rebound. Τσεκ και αυτό.
2: Δεν θα φτάσουμε το μάζ να παιχτίσει την τελευταία κατοχή. Τσεκ.
7: Ακριβώς, τσεκ και αυτό. Γενικά, ναι, ήταν μια λίστα την οποία είχε κάποια προαπαιτούμενα, στα οποία σίγουρα θα είχαν συζητήσει μεταξύ τους. Και πράγματι, ήταν μια γεμάτη εμφάνιση, κυριαρχική εμφάνιση από τον Ολυμπιακό. Στο κακό του επιθετικά, θα λέγαμε, διάστημα, όπως είπαμε, του πρώτου μηχρόνου, μάλλον το δεύτερο δεκάλεπτο, για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί πέτυχε 26 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός απλώς δεν του μπαίνανε τα σούτ, νομίζω, ότι είχε πολλές καλές επιλογές. Δεν είπα ότι όλα τα σούτ που πήρε ήταν με τέλειες προϋποθέσεις και έτσι όπως έπρεπε να έβγαιναν. Ωστόσο, ήταν τραγικά ο στόχος αυτή τη δεύτερη περίοδο. Συνέπεσε φυσικά και με το δεύτερο rotation, όπου ήθιστε το δεύτερο rotation πάντα να χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο έτσι για να μπει στο παιχνίδι. Αλλά το 15 όμως παθητικό του δεύτερου δεκαλέπτου επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντικό. 66 μόλις πόντι παθητικό, ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός από νωρίς έδειξε ότι από την άμυνά του θα το πάρει το σημερινό παιχνίδι και σιγά σιγά θα μπαίνει το νερό στα βλάκια και θα βρίσκει το ρυθμό του στην επίθεση. Δεν του έβγαιναν τα σούτ, ωστόσο βρήκε τις λύσεις, έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο με μπροστάρι, θα λέγαμε, σε αυτό το εκπληκτικό δεύτερο μήχρονο που έκανε με τον Μακιντάιρ να ξεκινάει την αντεπίθεση με πολύ καλές επιλογές. Έβγαλε σχεδόν εκτός παιχνιδιού τον Στράζολ, θα λέγαμε.
2: Παναγιώτη, συγγνώμη να πω μόνο ένα δευτερόλεπτο. Μεγάλο διπλό για τη Ζάλγκυρης, 81-88 μέσα στη Βαρκελόνη. Συνεχίζεις.
7: Και με 7 κιόλας,
2: Ναι,
7: και μάλιστα
2: τέλος
7: είχαν και με 10.
2: Ναι.
7: Μάλιστα. Πολύ μεγάλο διπλό αυτό, όντως. Λοιπόν, και αυτό που έλεγα είναι ότι θα έβρισκε το ρυθμό του Ολυμπιακού μέσα από την αμυνά του και έτσι θα έβρισκε και τις λύσεις, πράγμα που έγινε. Νομίζω επίσης καταλάβαμε το πόσο έλειψε ο Μιλουτίνοφ από τον Ολυμπιακό, που στα μόλις 14,5 λεπτά, 14:35 για την ακρίβεια που αγωνίστηκε, εντάξει, πρόσφερε 4 πόντους στις 2 προσπάθειες που πήρε, δηλαδή εκτός και στις 2, αλλά πήρε 9 rebound, 6 εκ των οποίων επιθετικά, και ο Ολυμπιακός συνολικά τελείωσε ένα παιχνίδι με 49 rebound, εκ των οποίων τα 21 επιθετικά, και έχοντας μοιράσει 23 assist για 13 λάθη, νομίζω ότι είναι δύο στήλες στην στατιστική που σου δείχνει ότι έχεις κυριαρχήσει απόλυτα στο παρκέ. Αυτό έδωσε και τη δυνατότητα, και έτσι όπως πήγε και το παιχνίδι, να ανοίξει και το rotation ο Μπαρτζόκας. Έπαιξαν και οι 12 παίκτες και οι 12 σκόραραν, γιατί όλοι θα είναι χρήσιμοι, και όπως είπαμε, για τα πολλαπλά κέρδη εκτός από την άμυνα, η ομαδική άμυνα η οποία τα πήγε περίφημα, η επιστροφή του Μιλωτίνοφ, ο οποίος θα παίρνει σιγά σιγά και περισσότερο χρόνο, απλά μετά το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε και τον έθεσε νοκάουτ στα πρώτα παιχνίδια, προφανώς και θα πηγαίνει λίγο πιο συντηρητικά. Ένας Ταρίκ Τζόουνς, νομίζω θα λέγανε στον Ολυμπιακό και θα λένε επιτέλους συγκεντρωμένος, έχει πραγματοποιήσει σε εκπληκτική εμφάνιση, γιατί μπήκε και στα παπούτσια του Χόλ, ο οποίος νομίζω πολύ σωστά δεν αγωνίστηκε, γιατί έκανε ταξίδια στραπή στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν πήγε μέχρι τον Παγκράτη, στην άλλη όφη του Ατλαντικού πήγε. Γενικά ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ για τον Ολυμπιακό. Ευχαριστήθηκε και ο κόσμος μπάσκετ, νομίζω, που πήγε. Ευχαριστήθηκε μάλλον γιατί είδε τις δυνατότητες της ομάδας, σε ένα παιχνίδι δηλαδή στο οποίο κυριάρχησε. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα με τον τραυματισμό του James. Αυτό δεν τίθεται καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Είναι τεράστια απώλεια, γιατί ο James, για έναν παιχταρά αστρονομικό, ο οποίος χάνει και πολλά πράγματα εκτός από την παρουσία του James στο παρκέ, την αγωνιστική δηλαδή. Δεν χάνει μόνο δηλαδή πόντους και assist, χάνει και πολλά πράγματα όταν είναι ο James στο παρκέ. Και ήταν ένα πολύ καλό λοιπόν, όπως είπαμε, να αγωνιστούν και οι 12, να μοιραστεί ο χρόνος συμμετοχής, γιατί είχε φοβερή καταπώνηση το προηγούμενο διάστημα. Και μετά από το παιχνίδι, το οποίο ακολουθήσε λιγότερο από 48 ώρες την Κυριακή, ο Ολυμπιακός, που θα υποδεχθεί στη μεσημεριανή σχέση τον Κολοσσό για το ελληνικό πρωτάθλημα στη 1 η ώρα, μετά έχει μια πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική διπλή αγωνιστική, γιατί έχει να πάει σε μια πολύ επικίνδυνη ομάδα μέχρι στιγμής, η οποία παρά τις αποχωρήσεις που είχε μεγάλων παικτών, παρά την αποχώρηση του προπονητή της, δείχνει τρομερή φρεσκάδα τουλάχιστον στο ξεκίνημα της Ευρωλίγκας, και μετά έχει να, όπως είναι η Βαλένθια, και μετά έχει να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελώνα. Είχε λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ άνετη και πάρα πολύ κυριαρχική νίκη για τον Ολυμπιακό, κυρίως μέσα από την άμυνά του, και αυτό προφανώς το παιχνίδι θα πρέπει να αποτελέσει οδηγό και για την συνέχεια. Προσέχουμε την άμυνα μας πρώτα, το επιθετικό ταλέντο υπάρχει στον Ολυμπιακό, είναι μια ομάδα του top επίπεδου της Ευρωλίγκας, οπότε επιθετικά θα το βρει. Η άμυνα προφανώς και ήταν το μεγάλο ζητούμενο και ο προβληματισμός, ακόμη και στις νίκες τις οποίες είχε κάνει μέχρι στιγμής, οπότε και όσο θα επιστρέφουν και θα είναι όλοι υγιείς, νομίζω ότι είναι τόσο το καλύτερο για, για την ομάδα του Πειραιά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
7: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
2: Δελτίο, λοιπόν, να υποθέσω έχουμε χάσει.
1: Ναι, το έχουμε χάσει. Οπότε πάμε να κάνουμε διακοπή, να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι, να σπάσουμε και να γυρίσουμε να πούμε όσα προλάβουμε μέχρι τις 12.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410 68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα εθνικά θέματα για την ακριτική Ελλάδα στρέφει την προσοχή του το ΠΑΣΟΚ. Από το Καστελόριζο, όπου πραγματοποιεί διήμερη περιοδία, ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε σήμερα ένα ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Στεκόμενο στο ανατολικότερο άκρο της χώρας, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι βασίζονται αποκλειστικά στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αναφερόμενο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα επιδιώκει την καλή γειτονία, ωστόσο, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αυτή δεν μπορεί να εξαρτάται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από το σεβασμό των διεθνών κανόνων από όλους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν δικαιολογεί παράνομες ή προκλητικές ενέργειες, ειδικά σε βάρος κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την περιοδία του από το τοπικό σχολείο, όπου συνομίλησε με δασκάλους και μαθητές, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το στρατόπεδο Λοχία Πεζικού Νικολάου Σάβα και το Περιφερειακό Ιατρείο του Νησιού για να καταγράψει τα προβλήματα της καθημερινότητας των ακριτών. Αύριο στις 11 το πρωί ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο Καστελορίζου Νίκο Ασβέστη. Μεγάλο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η ασφάλεια στη Ρόδο, περνώντας χειροπέδες έναν 58χρονο αλλοδαπό. Οι αστυνομικοί της δίωξης έκαναν φύλο και φτερό το σπίτι, αποθήκες αλλά και υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούσε ο δράστης. Εκεί εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 14 κιλά ακατέργαστης κάναβης, ποσότητα κοκαίνης, 18 δεντρίλια χασίς που έφταναν σε ύψος τα 3 μέτρα, καθώς και 8.000 ευρώ σε μετρητά. Όπως διαπιστώθηκε, ο 58χρονος είχε στήσει μια συστηματική επιχείρηση καλλιέργειας και εμπορίας. Ο συλληφθής με δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα οδηγείται πλέον στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου. Στα εργασιακά προβλήματα των Δωδεκανήσων και την ισιωτικότητα, εστίασε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Μετά από συνάντηση με το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, ο κ. Βαρδακαστάνης στήριξε το αίτημα για επέκταση και αφορολόγητο επίδομα ανεργίας λόγω της εποχικότητας στον τουρισμό, ενώ ανέδειξε τις σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς στα νησιά. Παράλληλα, από το συνέδριο των μικρών νησιών στην Κάσο, με την ιδιότητά του ως εισηγητής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ζήτησε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την περίοδο 2028-2034 με έμφαση στη χρηματοδότηση των νησιών και στο δικαίωμα παραμονής των κατοίκων στον τόπο τους. Την ετοιμότητά του να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως πρόεδρος των Προνοιακών Ιδρυμάτων Ρόδου εξέφρασε ο Τάκης Μιχαήλου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κ. Μιχαήλου χαρακτήρισε τη νέα του θέση ως μια μεγάλη κοινωνική πρόκληση και τόνισε ότι αισθάνεται πιο ώριμος από ποτέ, προκειμένου να στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες του νησιού, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά από προβληματικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, αναγνώρισε το σημαντικό έργο της προκατόχου του, Μαρίας Κορακάκη, επισημένοντας ότι η παρακαταθήκη της ανεβάζει ψηλά τον πήχη για τη νέα διοίκηση. αφαιρόμενος στη μετάβασή του από την καθαρά πολιτική δραστηριότητα σε έναν ρόλο με έντονο κοινωνικό πρόσημο, ο κ. Μιχαήλου υπογράμμισε ότι πολιτική είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται η πολιτεία στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα και κατέληξε λέγοντας ότι η κοινωνική μέριμνα είναι προτεραιότητα για όλους. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, προσφεύγει ο Δήμος Ρόδου διεκδικώντας την ακύρωση προστίμων ύψους 42.000 ευρώ που επέβαλε το Λιμεναρχείο Λίνδου για ελλείψεις σε ναύαγο σώστες και σημαντήρες ασφαλείας. Ο Δήμος αναθέτει την υπόθεση σε εξειδικευμένο νομικό γραφείο, επικαλούμενος γραφειοκρατικά κολλήματα που μπλόκαραν τους σχετικούς διαγωνισμούς. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστήμης βρίσκεται η Ρόδος, καθώς φιλοξενεί από αυτή την Κυριακή έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το 21ο Διεθνές Συνέδριο Press 26. Περισσότεροι από 150 κορυφαίοι επιστήμονες συγκεντρώνονται στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον τουρισμό. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του συνεδρίου και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πάνος Εφερλής, κλειδί για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελεί η επιστράτευση της τεχνητής νοημοσύνης και της κυκλικής οικονομίας. Πολιτιστικό υπερθέαμα και παραδοσιακά γλέντια πλημμυρίζουν τη Ρόδο αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 4 με την κοινή συναυλία της πειραματικής χοροδίας Ρόδου και της Ολλανδικής Γκρουτ Κουρ στον Άγιο Φραγκίσκο. Στις 5 η μεγάλη σκηνική παρέλαση του 19ου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ ξεκινά από την Παναγιά του Βούργου, ενώ το βράδυ το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Πλατεία Ελευθερίας για το εναέριο υπερθέαμα της γαλλικής ομάδας Trans Express στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας. Τέλος στις 7 η πρώτη γιορτή Μπακαλιά στην Παστίδα υπόσχεται αυθεντικές γεύσεις και ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι με την Κέλλη και Λεκίδου στον Άγιο Γιώργη. Είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Συνεχίζεται την Κυριακή το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με τα παιχνίδια της Τρίτης Αγωνιστικής όσον αφορά τον 8ο όμιλο. Ξεχωρίζει ο αγώνας του Διαγόρα με τον Αέρα στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου στις 4 το απόγευμα. Την ίδια ώρα ο Απόλλων Καλυθιών υποδέχεται τον Απόλλωνα Σμύρνη στο γήπεδο των Καλυθιών. Μία ώρα νωρίτερα στις 3 ο Γιάλισσος δοκιμάζεται εκτός έδρας από τη Δόξα Βύρωνα. Δύο παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου θα γίνουν αύριο Σάββατο. Στις 4 και τα 2 Φίβος Κρεμαστής Άρης στο γήπεδο Κρεμαστής και Ηρακλής Μαριτσών Ευκλής στα Μαριτσά. Σε εξαναβολής αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική του ίδιου πρωταθλήματος αύριο στις 11.30 το πρωί στην Αντιμάχια ο αντίμαχος υποδέχεται τον ΑΣ Ρόδος. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, δυτική με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα. Ελλάδα. Κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Σούμε εκεί η Λατινική Αμερική. Ναι. Είναι πολύ light, δεν θέλουμε. Θέλουμε, light. Μόνο τα, θέλουμε τα βαριά χαρτιά.
3: Τα βαριά, τα βαριά. Ναι.
2: Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, κέρδισε αυτός ο Δόλιος και θα προχωρήσει. Λοιπόν, είπα στους εξωαγωνιστικούς αγώνες.
3: Δεν το άκουσα, δεν το άκουσα, οπότε δεν έχω δικαίωμα, έχει αλλάξει φάση. Δεν μπορώ να ζητήσω τραβά.
2: Λοιπόν, θέλουμε να πούμε επίσης, να καλωσορίσουμε το 1852 στο οποίο ζούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έμαθα γιατί δεν το γνώριζα. Υπάρχουν ακόμα 5 πολιτείες στις οποίες γίνεται, θανατώνονται άνθρωποι με εκτελεστικό απόσπασμα. Έτσι και θα γίνει μια εκτέλεση.
3: Καλύτερα λέω εγώ από αυτό που συνέβη τις προάλλες με την ένεση.
2: Μα δεν ξέρω, καλύτερα ή χειρότερα.
3: Άλλο λέω, ότι καλός κακός υπάρχει θανατική ποινή. Εντάξει, θέλω να πω, ο άλλος για να, ξέρεις, να υπάρχει αυτή η ποινή έχει κάνει κάτι πραγματικά πολύ ζωφερό, πολύ σκληρό, πολύ απάνθρωπο, ό,τι θέλει να πει ο καθένας. Σας πω, δεν θα εξετάσουμε τώρα το αν πρέπει να υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια κουβέντα που νομίζω έχει απαντηθεί τουλάχιστον στην Ευρώπη που ανήκουμε. Το να πας όμως να επιβάλλεις θανατική ποινή με αυτό που έγινε τις προάλλες, μιλάω με τη θανατοποινή, η οποία πήγε να εκτελεστεί μετά τη φορά ένεση και
2: δύο
3: δεν.
2: Φορές.
3: Ναι, και δεν. Θέλω να πω, αν να το κάνεις, κάντο όπως με εκτελεστικό απόσπασμα τελειώνει. Δηλαδή δεν είναι και αυτό τώρα πράγμα να. Έτσι. Μου θυμίζει το πράσινο μήλι, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι και αυτό, συγγνώμη κιόλας τώρα.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε, τα γουστάρει ο Ντόναλντ αυτά. Είναι φανατικός,
3: δεν είναι τον Ντόναλντ αυτά. Είναι στις πολιτικά της πολιτείας.
2: Γενικώς λέω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες και με τις ευρωεκλογές υπάρχει μια επιμονή, παύλα αιμονή με τη θανατική ποινή. Υπάρχει.
3: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχει. Εντάξει, αλλά σου λέω, είναι θέμα πολιτείας, δεν είναι θέμα ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Δεν επιβάλλει η κυβέρνηση τι θα κάνει. Κάθε πολιτεία αποφασίζει για τις δικές υποθέσεις.
2: Λοιπόν.
3: Γι' αυτό και κάποιοι, ξέρεις, όταν κάνουν κάτι, προσπαθούν να διαφύγουν και να συλληφθούν σε άλλη πολιτεία.
2: Σωστό.
3: Από αυτήν που διέπραξαν το έγκλημα. Στην περίπτωση που η πολιτεία στην οποία διέπραξαν το έγκλημα έχει τη θανατική ποινή στο μενού.
2: Σωστό. Το θέμα είναι ότι με τούτα και με εκείνα θα γίνει η πρώτη στρατιωτικού τύπου εκτέλεση μετά από 65 χρόνια. Το 61 θα γίνει τελευταία και θα γίνει η επόμενη σε λίγο καιρό.
3: Δεν καταλαβαίνω το σχόλιο σχετικά με το Χίτλερ Μουσολίνι νωρίτερα, ότι κάποιοι θα λέγανε ότι δεν είναι ο μόνος Χίτλερ στη Λατινική Αμερική. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ούτε
3: τι εννοεί.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
3: Αυτό τώρα που λες είναι έολο τελείως. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Τώρα μπορεί να λέτε, να υποστηρίζετε, να έχετε διαβάσει τώρα κάποια βιβλία, να πιστεύετε τώρα κάποιες φαντασιοποιήσεις.
3: Κάποιες φωτογραφίες σε κάποιο βενζινάδικο της Αργεντινής.
2: Το ότι συνελήφθησαν να ζει στη Λατινική.

0: Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Για να σας θυμίσω, ο Αστέρας των δύο βαθμών, για να το πω πιο ωραία, υποδέχεται τον Ατρόμητο που είναι επίσης στους δύο βαθμούς.
1: Εγώ λέω Άσος, ξεκινάω και λέω Άσος.
0: Λέω και εγώ Άσος. Χ, λέω πάνω στον Μπουρνάς. Μάλιστα. Στις 7:30 το Σάββατο στην Allwyn Arena η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Όφι.
1: Θα πω Άσο εγώ εδώ.
0: Θα πεις Άσο, ε.
1: Ναι.
0: Αποχή εγώ.
2: Άσο και over.
0: Άσο και over, λέει ο Πάνος. Μάλιστα.
1: Ο τίπστερ Πάνος, όχι κάποιος Πάνος.
0: Δεν χρειάζεται. Όποιος ακούει.
1: Ναι, εδώ, γι' αυτό λέω.
0: Ξέρει. Αυτό, ναι. Ακούγεται από πίσω τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Το μηχάνημα που μετράει λεφτά.
0: Ναι, ακούγεται. Ακούγεται. Λοιπόν, πάμε. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 5 η ώρα στο Απόστολος Νικολαίδης. Η Κηφισιά των 5 βαθμών θα υποδεχθεί τον Πανετολικό των 9.
1: Χ.
0: Θα συμφωνήσω στο Χ. Διπλό, ε. Ήταν το δεύτερο σημείο που πρέπει να σου πω. Αλλά τι να κάνω.
1: Περίμενε, όταν μην περιμένεις να ακούσει εμένα, περίμενε να ακούσει τον Πάνο.
0: Ναι.
1: Πριν πεις. Μην πετάγεσαι.
0: Στις 5 η ώρα επίσης, στο Καφτανζόγλιο, ο Ηρακλής, που είναι στους 6 βαθμούς, θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό που έχει πάρει μόλις έναν.
1: Θα πω Άσο εγώ.
0: Και εγώ θα πω Άσο. Άσο. Τρεις Άσοι εδώ. Πολύ καλά. Στις 7, στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται στους 7 βαθμούς, θα υποδεχθεί τον Ουραγό Βόλο. Άσος.
1: Άσος.
0: Ξεκάθαρος.
1: Τότε στα μάτια του είχε. Λέει θα το σκάσω εγώ τώρα, παιδιά. Είπε Χ ο Πάνος ο Μπουρνάς. Εντάξει.
0: Χ, ε. Ο Βόλος είναι στο μείον ένα, να θυμίσω, έτσι.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή. Ναι, για να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι,
1: με
0: σωστά, είναι στο μείον ένα. Ναι. Προσωρινά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ή και όχι. Θέλω να πω.
0: Ναι, ή και όχι.
1: Ναι.
0: Ή και όχι. Λοιπόν, ξέρετε ποιο παιχνίδι ακολουθεί. Βράδυ Κυριακής, Γεώργιος Καραϊσκάκης, 9 η ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν συζητήσαμε ιδιαίτερα, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει εδώ πέρα. Ένα περίεργο παιχνίδι λόγω της συνθήκης, έχουμε να δούμε τις ομάδες πάρα πολύ καιρό. Οι ομάδες προετοιμάστηκαν με δυσκολίες όλες αυτές τις μέρες, με πάρα πολλούς παίκτες που λείπανε. Καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Λόγω του ότι έχει καινούργιο προπονητή, λόγω του ότι είχε μόνο το μισό ώστε να προπονηθεί, λόγω του ότι είναι 5 βαθμούς από την κορυφή, λόγω, νομίζω όλα κατανοητά πράγματα. Μικρότερη πίεση, ας το πούμε, τόσο η βαθμολογία για τον Παναθηναϊκό, όσο και διότι η ομάδα του Παναθηναϊκού σιγά σιγά μεταμορφώνεται σε ομάδα Νίστρουπ, δεν το λέμε, πλησιάζει στο να είναι ομάδα Νίστρουπ, είναι και σε καλό φεγγάρι. Οπότε νομίζω ξεκινάμε από διαφορετικές αφετηρίες το παιχνίδι οι δύο μας. Πόσο θα έρθει είναι το θέμα.
1: Βλέπω πολύ χ από το παιχνίδι.
0: Και εγώ βλέπω πάρα πολύ χ. Βλέπω πάρα πολύ χ. Βλέπω το Ολυμπιακό δεν το θέλει καθόλου το χ. Είναι η αλήθεια.
1: Ναι,
0: δεν θα τον βολέψει, τον Παναθηναϊκό δεν θα το χαλάσει το χ. Πρέπει να πω ένα χ που θα έρθει με μια εμφάνιση καλή, ας πούμε, δεν θα το χαλάσει. Το χ είναι η αλήθεια, δεν θα το ρίξει καν από την κορυφή. Τον Παναθηναϊκό εκτός από να πάω και κερδίσει την Καλαμάτα με 3 γκολ και πάνω.
1: Ναι.
0: Το βλέπω πολύ το χ, είναι η αλήθεια. Το βλέπω πολύ. Δηλαδή για την ακρίβεια, ξέρεις, αγωνιστικά εκεί που αφήσαμε τις ομάδες, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είχε ένα ελαφρύ αγωνιστικό προβάδισμα από αυτά που μας έχει δείξει. Το οποίο ενδεχομένως, ξέρεις, θα εξισορροπηθεί από το μαχαίρι στα δόντια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και εγώ βλέπω πολύ χ.
1: Ναι. Κι εγώ. Κι εγώ. Τώρα δεν ξέρω. Αν δεν υπήρχε διακοπή και ήταν το παιχνίδι καπακωτά μετά τα παιχνίδια που βλέπαμε, θα σου έλεγα λίγο Παναθηναϊκό λόγω της εικόνας. Τώρα δεν ξέρω η διακοπή ποιον έχει ωφελήσει και ποιον όχι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και αυτή η ιστορία δούλεψε με τους παίκτες, είπαμε. Λείπουν πολλοί παίκτες, κάποιοι γυρίζουν κουρασμένοι, κάποιοι γυρίζουν με jet lag, κάποιοι έχουν παίξει παιχνίδια, κάποιοι έχουν παίξει λιγότερο. Αλλά τέλος πάντων η ομάδα δεν είναι εδώ να δουλέψει. Είναι εδώ πέρα αυτοί που δεν έχουν φύγει. Αυτό σημαίνει ότι οι προπονητές και οι δύο, περισσότερο ο προπονητής του Ολυμπιακού που έχει μεγαλύτερη ανάγκη να δουλέψει με τους παίκτες, γιατί είναι αυτός που είναι λιγότερο καιρό στην ομάδα,
0: ναι.
1: Αυτός τους ήθελε περισσότερο να τους έχει εδώ, δεν μπορούσε να τους έχει όλους. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω ότι επειδή μεσολάβησαν τρεις εβδομάδες. Όποιος αγωνιστικός ρυθμός υπήρχε δεν υπάρχει στο βαθμό που υπήρχε, άρα ας πούμε ότι μπαίνουν από την ίδια αφετηρία και πάμε να έτσι με το χ πιο να

0: Φαίνεται δυνατό αυτό.
1: Τη σημασία δεν έχει όλα, δεν έχει ξέρεις, τίποτα από όλα αυτά που είπαμε. Σημασία έχει ότι δεν έχει μιλήσει ο Πάνος ο Μπουρνάς. Ακόμα πάνω.
0: Διπλό.
1: Διπλό. Μάλιστα. Το είπε ήρεμα, ναι, το είπε ωραία, ναι, το είπε ήσυχα. Ναι,
0: ναι. Όπως είχες χάσει την άλλη φορά. Να, το...
1: Έτσι. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, και κλείνουμε.
0: Πριν κλείσουμε, λέει ένας φίλος, δεν γνώριζα τη λεπτομέρεια για την εκτελεστική, για το εκτελεστικό απόσπασμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι στρατιωτικός.
1: Ναι.
0: Ότι την απόφαση την έχει πάρει το Υπουργείο Πολέμου, αυτόν τον παλαβό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, που βγαίνει και λέει τις ατάκες από το Pulp Fiction. Για, ναι. Λοιπόν, και ότι η εκτέλεση θα μεταδοθεί και σε live streaming.
1: Α.
0: Σύμφωνα με, νομίζω αυτό το έχει ζητήσει ο πεφωτισμένος ηγέτης.
1: Α, ο πεφωτισμένος.
0: Ναι, δηλαδή,
1: για να δει ωραίο... να φτιαχτεί λιγάκι.
0: Ναι, ναι, να χαϊδευτούν. Να χαϊδευτούν λιγάκι. Διάφοροι μάγκα να χαϊδευτούν. Να βλέπουν ανθρώπους με τη φέκια να πυροβολούν έναν συνάνθρωπο και να φτιάχνονται, να χαϊδεύονται εκείνη τη στιγμή. Ωραίο θέαμα αυτό το πράγμα. Να βλέπεις την εκτέλεση ενός ανθρώπου.
1: Τι να πω.
0: Ο πρόεδρος είναι ένα δώρο προς τους ψηφοφόρους του, έτσι. Άρτος ίνος και θεάματα. Κάποτε είχαμε το Κολοσσέο. Τώρα έχουμε το Υπουργείο Πολέμου. Είναι το σύγχρονο Κολοσσέο αυτή τη στιγμή. Και το λέω, δεν χρησιμοποιώ τυχαία το Κολοσσέο, γιατί όπως έχει πει και ο Τραμπ στη Μελώνη,
1: ναι,
0: λέει, οι λαοί μας είναι παραδοσιακά, λέει, σύμμαχοι χιλιάδες χρόνια. Και το κοίταγε πιο χουλός στο μάτι Μελώνη και το κοίταγε μια φωτογραφία που το κοίταγε έτσι.
1: Τι εννοείται, κύριε?
0: Ότι χιλιάδες χρόνια είμαστε πάρα πολύ παλιά σύμμαχοι και φίλοι οι Αμερικανοί με τους Ιταλούς. Και ήταν οι Μελώνη γουρλωμένοι έτσι, κοντά σε πάθη κεφαλικό. Δεν πάω να τα ακούω αυτά τώρα.
1: Ναι. Από μια χώρα 250 ετών, ναι.
0: Άρα πού να ξέρει, πού να ξέρει κιόλας.
1: Ρε
0: διάλε. Δεν το πόσταρε κάποιος στο Truth Social να το μάθει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Μάλλον. Λοιπόν, και κλείνουμε τη Δευτέρα, την έκτη αγωνιστική, στις 6 ώρα στην Τούμπα, που άκου υποδέχεται την Καλαμάτα και την κερδίζει.
0: Συμφωνούμε.
1: Άσως.
0: Κύριε Πάνο, πάω Καλαμάτα. Άσως.
1: Έστω. Δεν το βλέπετε εσείς. Απλώς θέλω να πω ότι και να ξέρετε, ο Πάνος ο Μπουρνάς τα λέει αυτά σαν να βγάζει ένα βάρος από πάνω του. Σαν κάτι που το κρατούσε αρκετό καιρό. Και επιτέλους το λέει, φεύγει από πάνω του και πηγαίνει πλέον σε εσάς. Στη τσέπη σας στην πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα και τι ωραία πράγματα μας λέτε. Όσο προλαβαίνουμε δηλαδή. Ο Κυρλίκος λέει ότι με ντροπή ομολογώ ότι δεν είχα ακούσει το κάποτε του Θέμη στο οποίο βασίστηκε το Yesterday.
0: Εντάξει, το άκουσα όμως έστω και με καθυστέρηση.
1: Εντάξει, όλοι κάνουμε λάθη, προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Λοιπόν, Μοντέρο και ο Γουόλ αποφασίζεται ποιος θα έχει την αφάνα και ποιος τα κοτσίδια. Καλά λέει ο φίλος.
0: Ναι. Κοίτα, αυτά τα τερτύπια τα ξεκίνησε ο Ντόρση. Που είχε τα κουτσίδια,
1: ναι,
0: και μετά τα αφάνα.
1: Σωστό.
0: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα εξής. Βρες τον αφάνα, είναι κάθε αγωνιστή στον Ολυμπιακό. Βρες τον αφάνα. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Μέγα γκουρού των ειδηλίων και εσύ, μικρό μιλφέγγι του Μικέ, πάθος πάνω από συντροφικότητα ή το αντίθετο? Είμαι 27 χρονών.
0: Στα 27 η λογική λέει πάθος πάνω από συντροφικότητα. Στα 27, στα 47.
1: Ναι.
0: Γυρίζει η μπιφτέκα από την άλλη μεριά. Να ψεθεί από την άλλη μεριά.
1: Υπήρχε, λέει, κάποιος τον καιρό εκείνο στα κατηχητικά βιβλίο, ναι, με στίχους από αυτό το τραγούδι, το οποίο ανέφερε ότι ο Βασίλης ήταν σατανιστής.
0: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Παρότι πήγε ένα κατηχητικό, μάλλον, ναι, δεν είχα διαβάσει το σχετικό εδάφιο.
1: Ενδεχομένως.
0: Λέει ένας φίλος, πρέπει να δείτε πώς παροδεί το Saturday Night Live τον Πιτ Χένξεθ, αυτόν τον τρελό υπουργό, ναι, πολέμου. Καλά, εντάξει.
1: Η ίδια η Εφη Σάρη, λέει κάποιος, είπε πολλές φορές για το ψωλέο ότι έγινε λάθος το μοντάζ, εννοώντας το μιξάζ. Όχι και πολύ πιστικά, οφείλουμε όλοι να ομολογήσουμε.
0: Ναι. Από ό,τι είχα ακούσει τότε που λέγανε άνθρωποι ηχολήπτες, οι οποίοι εργάζονται στα στούντιο που γίνονται ηχογραφήσεις,
1: ναι,
0: η κουβέντα είναι ότι όταν γίνεται ηχογράφηση ενός CD τότε, γίνεται στην πραγματικότητα φθόγκο-φθόγκο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει μια τέτοια λέξη που ακούγεται τόσες πολλές φορές μέσα στο τραγούδι και να μην το πάρει χαμπάρι κανείς, γιατί το περνάνε, γίνεται επεξεργασία των στίχων και πηγαίνει ουσιαστικά φθόγκο-φθόγκο. Άρα το να είναι σε όλα τα ρεφρέν, αντί στο λέω να είναι ψωλέο και να μην το πάρει χαμπάρι κανείς, η αλήθεια είναι ότι μοιάζει λίγο ύποπτο. Μοιάζει, δεν λέω τι είναι. Δεν λέω τι
1: είναι. Σωστό, σωστό. Κάποιος υποστηρίζει ότι ο τύπος τον οποίο συζητάγαμε πριν ήταν Χίτλερ από τον ένα παππού και Μουσολίνη από τον άλλο για να ικανοποιηθούν τα σόγια. Όμως όλα τα σόγια.
0: Κάπως. Αυτοί τώρα ξέρεις οι άνθρωποι, αν έγινε έτσι, σκέψου τι όμορφο κλίμα υπήρχε όταν γνωρίστηκαν τα συμπεθέρια.
1: Δηλαδή,
0: χαίρομαι πολύ, Χίτλερ, χαίρομαι πολύ, Μουσολίνη. Έλα εδώ συμπέθερ να πιούμε ένα. Πώς το λένε,
1: να πιούμε το αίμα των κομμουνιστών.
0: Όχι, πέραν αυτού, δεν εννοούσα αυτό. Να πιούμε ένα μάτε, ήθελα να πω. Αλλά. Και αυτό που λες ενδεχομένως, α σκέψου τι ωραίο παρεάκι έγινε εκεί πέρα μαζεύτηκε. Η οικογένεια Χίτλερ και η οικογένεια Μουσολίνη που βγάλαν, ας πούμε, ευλογήσαν αυτό το γάμο.
1: Λέει κάποιος, ρίχνει πίκρα, όπως καταλαβαίνουμε, ότι σε 20 χρόνια θα έχουμε δήμαρχο Λιανοκλαδίου κάποιο Φεδόργιο, αντιδήμαρχο Κομωτινής κάποια αφαία Γιολάντα κτλ.
0: Ο Σαχαμπός Αναμαρτία, που είναι βρωματική ψυχή κατά βάθος, λέει αν έχει το προσωπικές οπτασίες το καλύτερο κλείσιμο σε τραγούδι ever. Οι τελευταίοι στίχοι λένε το νιώθω πως σε χάνω, γλυκιά μου αγάπη, καληνύχτα.
1: Είναι δυνατό.
0: Ναι. Αλλά έχει μια απώλεια μέσα. Θέλω να πω, έχει μια στεναχώρια. Δεν έχει τώρα χαρά.
1: Αλλά γιατί κλείνει αυτό και μετά ούτε μουσικές ούτε τίποτα. Αυτό. Γεια σας. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί κοροϊδεύεται, λέει ο αποδεπομπέος μάλλον. Σαν πως πρέπει ο πρόεδρος μιας χώρας να ξέρει για την ιστορία της.
0: Ξέρεις, κάποιος θα έλεγε καλό θα ήταν. Κάποιος θα έλεγε, αλλά από την άλλη μεριά όχι, δεν είναι και προαπαιτούμενο. Δηλαδή εδώ δεν είναι προαπαιτούμενο να μην έχει ποινικό μητρό. Θέλω να πω, μπορεί να κουβαλάς 34 κακουργήματα και να γίνεσαι καταδικασμένος, ενώ όχι κακουργήματα στον αέρα, τα λέω εγώ και εσύ, και να γίνεις πρόεδρος. Οπότε αυτό μας πείραξε τώρα η μη γνώση της ιστορίας.
1: Άρατε. Στα 27 φτάνει να το βρέχεις ψηλέ μου και όχι να τον βροντάς, ένας φίλος. Κάποιος άλλος λέει.
0: Πού το πάτε, πού το φέρνετε, κάθε εκπομπή στο ακροαριστερό καταλήγει. Βεβαίως.
1: Βεβαίως, κάθε εκπομπή.
0: Βεβαίως. Δηλαδή, αγγίζει την ψυχή τη δική μου τώρα που μου λες. Δηλαδή, πραγματικά αυτή τη στιγμή με ξέρεις. Έλα, ποιος.
1: Το ψωλέο οφείλεται στη Σαμπρίνα που έκανε δεύτερες φωνές στο ρεφρέν.
0: Όχι, παιδιά, όχι.
1: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Όχι, όχι.
1: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν.
0: Μήπως η χολή της κυρίας Σαρή ήταν ο Ρήλος και είχε ρεπό εκείνη τη μέρα.
1: Έχουμε πηγή. Έχουμε τον Κέστορ.
0: Ναι.
1: Και επειδή ο Κέστορ δεν θα πω περισσότερα, είναι επαγγελματίας μουσικός, χωρίς να πω περισσότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, και τον εμπιστευόμαστε, είναι σοβαρός άνθρωπος, λέει το εξής. Στο κομμάτι της έγινε το εξής. Έγινε λάθος,
0: ναι.
1: Γελάσανε, το χαρήκανε,
0: ναι.
1: Το αφήσανε και μετά το αρνηθήκανε. Με αυτή τη σειρά, γιατί έτσι έπρεπε. Καλό.
0: Εντάξει. Κάποιος θα έλεγε ότι δεν έγινε λάθος, ήταν ένας τρόπος να γίνει viral πριν ανακαλυφθεί η λέξη viral. Γιατί ένα τραγούδι το οποίο έπαιζε, ξέρω εγώ, σε ραδιόφωνα, σε μαγαζιά, σε οπουδήποτε και αγόταν αυτό, είναι ένα τραγούδι που είχε εξασφαλισμένο το virality ακόμα και σε μια εποχή που δεν υπήρχε virality. Όπως ήταν πάρα πολύ ωραίο marketing αυτό.
1: Ήταν
0: θα έλεγε κάποιος.
1: Ήταν φανταστικός. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε αυτό το μήνυμα. Αυτό το πράγμα που μένουν 8 λεπτάκια για μηνύματα είναι σαν αγχωμένη ξεπέτα σε βενζινάδικο εθνικής οδού με ραντεβού 2 αυτοκινήτων και να σου χτυπάει ο υπάλληλος να βάλει μάνικα. Την κανονική.
0: Γλαφυρό. Γλαφυρό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Μανώλη Μουσουράκη και Πάνο Μπουρνά. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Βεβαίως.
0: Fight από τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα σας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigma.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Top FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την τρίτη νίκη σε 4 αγώνες στη φετινή Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε 89-66 της Ανατολού Εφές στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Ανέλα Αρένα. Κορυφαίος ο Μοντέρο με 16 πόντους, 4 rebound και 2 assist. Έπρεπε να είμαστε μαχητικοί στην άμυνα, δεν πας μακριά αλλιώς, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Απαλλάχθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚ, Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, για την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που ζητούσε αφαίρεση βαθμών για παραβίαση των κανονισμών της οργανώτριας αρχής. Ανυπομονώ να το ζήσω και κυρίως να κερδίσω. Έχω καταλάβει τι διακυβεύεται το μήνυμα του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό μέσω του Μαντζέντα TV για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στη μέσο επιθετική γραμμή τα ερωτηματικά του Βάσκου Τεχνικού. Κατάμεστο θα είναι το Γιώργος Καρεσκάκης καθώς ανακοινώθηκε sold out. Τα τελικά του πλάνα καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σε διάταξη 4-2-3-1 καταλήγει ο Δανός Τεχνικός με δίδυμο Καμαρά Κάγκουα στη μεσαία γραμμή και Τετέ στην κορυφή της επίθεσης. Εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμύρων ευρώ στην ΠΑΕ. Μήνυμα ενότητας από τον Ιβάν Σαββίδη στο συνέδριο που διεξάγεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ισχυρό σύλλογο με το δικό του νέο σπίτι, τόνισε. Η Κώστα Μπάμπα και η Ντιαγέ έχουν προβάδισμα για την ενδεκάδα στο ματς της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Επιπλέον κίνητρο ότι αντιμετωπίζουμε την τελευταία ομάδα που μας έχει νικήσει στις εγχώριες οργανώσεις, δήλωσε στη Ματζέντα TV ο βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς Ηλίας Κυριακίδης για τον αυριανό αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Βιτάλης φαβορή για παρτενέρ του Μάρνη στη μεσαία γραμμή, ενώ ένας εκ των Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα είναι δίπλα στο Γιόβιτς. Με προπόνηση στο Κλεάνθη της Βικελίδης συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη για το παιχνίδι με τον Βόλο Έλαμπετ. Ευχάριστα με Μπασίρη που συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα. Ο Μπρούμα φαβορεί για να αντικαταστήσει τον Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης και ο Πετρής για τη θέση του Φατιγκά που έκανε επέμβαση στον Αντίχειρα. Ο Μουσταφά Φάλ πήρε τη θέση του τραυματία Κέντρικ Νάν στη λίστα ξένων του Παναθηναϊκού Άκτορ στο στοίχημα GBL και θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τον Προμηθέα. Η καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη και αυτή είναι μόνο η αρχή. Το μήνυμα της ΚΑΕ στον κόσμο για τα 4 πρώτα παιχνίδια της EuroLeague στο Telecom Center Athens. Η Ισλανδία θα είναι το εμπόδιο της εθνικής ελπίδων για την πρόκριση στο Euro Under 21 όπως προέκυψε στην κλήρωση. Το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν τα μάτς με το πρώτο να είναι εκτός έδρας και το δεύτερο πιθανότητα στη λεωφόρο. Να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε, το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Γιάννη Ταουσιάνη. Δεκτό έκανε το διοικητικό δικαστήριο έτοιμο του Προμηθέα για αναστολή κάθε διοικητική πράξη του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚ, όπως ενημέρωσε η πατρινή ΚΑΕ. Η εκδίκαση για τιμωρία ή όχι της ομάδας αναμένεται σε μεταγενέστερο χρόνο. Υπομονή και επιμονή, η αλήθεια θα λάμψει, αναφέρει ανακοίνωση των Αχαιών. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Πόλο Ανδρών έκανε ο Απόλλων Σμύρνης που νίκησε 15-13 την Παρτίζαν στο Σεράφιο. Για τον τέταρτο όμιλο της ίδιας διοργάνωσης η Βουλιαγμένη τήθηκε 17-12 από την Μπαρσελόνα στην Νάπολη. Στα προκριματικά του Champions League γυναικών για τον τρίτο όμιλο Νάνση Εθνικός 6-28 και Γλυφάδα Καταλούνια 8-21. Δυσκολεύει η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών που ιτήθηκε 3-1 από την Αγγλία στο Παγκρίτιο για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-offs στις 13 του μήνα, η Ρεβάν στο Λέστερ. Πρώτη απώλεια βαθμών στη φετινή Bundesliga για την Dortmund που ήρθε σοπαλή 2-2 εντός έδρας με τη Werder Bremen για την πέμπτη αγωνιστική. Για την 8η στροφή στη La Liga, Μάλαγα Σπανιόλ 1-1. Επιστροφή στις νίκες για τις Άλγκυρες που επικράτησε 88-81 της Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Μπασκόνια Μπεσίκτας 84-92. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι δεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της ώρας, της χώρας. Εναλλακτικά πληκτρολογείται Sport Pavla FM.
3: Sport
2: Pavla FM. Πώς το λέμε, ρε? Sport
3: Pavla FM.gr. Μα γιατί με κόλλησα έτσι τώρα,
2: Το μικρόφωνο Σωτήρης Καμπάκος. Σταμπάκος.
3: Άω την μπάλα. Τι κάνεις, Τάσο?
2: Τάσο.
3: Τάσο, όχι,
2: ο Νίκος είμαι. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει.
3: Μα γιατί με κόλλησα έτσι τώρα.
2: Δεν πειράζει, Γιώργο. Μπάμπη Σουριάς. Καλησπέρα, Μπάμπη. Τι είπα τώρα, Μπάμπη Σουριάς, Μπάμπη Σιρώνης.
4: Ακριβώς ό,τι μας είπες. Νίκο Ράλη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Νίκο Ζέρεμας, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αντώνη μου, Νίκο Ζέρεμας, αλλά κανένα πρόβλημα.
4: Είχα μείνει στο πρώτο ημίχρονο εγώ.
2: Και στο πρώτο εγώ ήμουν, εντάξει, δεν πειράζει. Μια οικογένεια είμαστε εδώ.
1: Καλησπέριζοντας τον Δημήτρη Σορμπατζόγλου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Δημήτρη. Ορίστε.
5: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αρδάμ.
5: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Πάμε λίγο να συζητήσουμε με τον Χρήστο Τορομπόλη. Γεια σου, Γιώργο. Τι έχω πάθει, ρε φίλε.
6: Χρήστο, τι Γιώργο.
1: Τι έχω πάθει. Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί είναι όλοι Γιώργοι σήμερα.
6: Περιμένω λαμπάδα και παπουτσάκια.
2: Ναι! Ευαγγέλη. Ναι, ρατσιά, έλα, Ευαγγέλη.
7: Εμένα με πέτυχε.
2: Σε πέτυχα, ναι, εντάξει.
7: Λοιπόν,
2: ή βάλει την ελληνικό. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Νίκολα Κοβούλου.
5: Και εισηγήσεις.
8: Για πίστα.
5: Στη Δαπετσόνα. Που είναι στενά τα στενά.
7: Α, έτσι, ε.
5: Που είναι στενά τα στενά. Για τα 30 χρόνια κερνάμε τον κόσμο.
7: Μπορεί να μην αντέξει και τα λεπά. Είναι ότι στη φάση.
2: Και τα λεπά. Ναι, να μην αντέξει και τα λεπά.
7: Και τα λεπά. Μπορεί, μπορεί να αντέξει και τα λεπά. Δεν ξέρω, βασανίζω τα λεπά.
9: Βασανιστείτε!
2: Βασανιστείτε!
9: Βασανίστε, μωρό! Τι να μου τα φάσει όλα!
10: Και έχοντα σκοράρει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.
2: Μάσε στην κασέτα, βλέπω.
10: Δόθηκε out από τον βοηθή, από τον βοηθό.
11: Και σήμερα.
10: Σήμερα.
11: Για όλοι, για σένα δουλεύουμε.
2: Τις φούρνες.
11: Ψωμιά, έχουμε πολλά ψωμιά να πάμε ακόμα.
2: Πάω φούρνες.
11: Τι κουραφέξια αλλά είναι αυτό, ρε.
2: Έλα, έλα.
11: Φούρνες.
2: Υπάρχουν φούρνες.
11: Εγώ να στα λέω. Τι θα προτιμούσε το 99,9% του ακροτηρίου? Να πάει σε βίτσε.
2: Περιμένουμε. Όταν λες του ακροτηρίου, τι εννοεί?
11: Και του πράσινου ακροτηρίου και όλου και όλου και άλλου.
2: Με ένα κασμίρι είμαι μια εντάξει. Είμαι μια εντάξει. Μια χόρτα είμαι, τέλος πάντων.
11: Κάνε το σουτ 2. Τι 2, 4-0.
2: Οδοντοτριάτρους.
11: Ό,τι είναι.
2: Στράτατο.
12: Τουλάχιστον από πλευράς διάθεσης. Μάχης.
10: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
2: Να βουρτσίζεστε τα δόντια σας.
13: Αμέ.
10: Να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.
13: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ ότι δεν είναι Ελένα.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wins Sport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Μπηγούνι Sport FM 4,6. Εδώ είμαστε. Βραδάκι Παρασκευή. Με Γιώργο Στασινόπουλο σήμερα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Η μέρα του. Μάλλον Μισουράκη και Πάνο Μπουρνά Ταντεξ. Να πάμε παρεούλα after review μέχρι και τις 2. Βεβαίως, πρωταγωνιστές είστε εσείς. Οπότε σας περιμένουμε στην παρέα μας 2-10-95-79-283-4-5 να τα πούμε για ό,τι θέλετε. Βεβαίως και για το παιχνίδι του μπασκετικού Ολυμπιακού που ολοκληρώθηκε πριν από περίπου πόση ώρα έχει περάσει. Μια μισή ωρίτσα. Ολυμπιακός Εφές 89-66 στην Σανέλ Αρένα. Και να τα πούμε και για το ντέρμπι. Το ποδοσφαιρικό που έρχεται και όχι μόνο. Επιστροφή στη δράση στην Στίχημαν Super League. Πώς τα δες?
1: Μπασκετάκι.
0: Τα μπασκετιά.
1: Μπασκετάκι, μ' άρεσε που έσφιξε λίγο η άμυνα.
0: Ναι.
1: Σε ένα μάτς που ήταν πολύ άστοχος ο Ολυμπιακός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, έπαιξε άμυνα. Το πήρε πάνω το Μακιντάιρ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
0: Και δεύτερο σερί καλό παιχνίδι που κάνει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Σε αυτόν τον τομέα που τον είχε ανάγκη και ο ίδιος.
1: Εντάξει, γενικά καλός Ολυμπιακός σε παιχνίδι που και εντυπωσιακό στα rebound.
0: Ναι, τα επιθετικά, ε.
1: Εντυπωσιακός. Νομίζω ότι εκεί πέρα έγινε 21. Και όλη η διαφορά.
0: Και έπαιξε ρόλο σε αυτό νομίζω και ο Τζόουνς, ε. Ο Ρίκ Τζόουνς που...
1: Το άλλο σημαντικό κέρδος αυτού του αγώνα. Μπράβο. Για μένα. Γιατί έγινε και μεγάλη κουβέντα τις προηγούμενες μέρες για τον Τζόουνς.
0: Σε πολύ ήρχαν νερά.
1: Ναι, και ασόβαρος.
0: Με αυτό, ναι.
1: Δηλαδή σήμερα ήταν πολύ, πολύ σοβαρός, πολύ συγκεντρωμένος, έπαιξε και για τον Χολ.
0: Σωστά, ο οποίος είχε μείνει εκτός για αυτό το προσωπικό πρόβλημα που είχε αποχωρήσει από την Ελλάδα. Επέστρεψε αλλά δεν ήταν σε κατάσταση για να αγωνιστεί και μοντέρα το μεταξύ σε μια μέτρια βραδιά που δεν έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, εντάξει, θα συμβούν και αυτές οι βραδιές.
0: Ναι, απλά εκεί φαίνεται πόσο ξέρεις, παιχταράς είναι ο άνθρωπος. Επειδή ακόμα και σε μια μέτρια βραδιά καταφέρνει πόσο έβαλε 16 πόντους. Σε ασίστ είναι λίγο πιο πίσω, 2 ασίστ, αλλά δείχαμε και ότι δεν ήταν
1: στα
0: καλά του.
1: Έχει πλουραλισμό Ολυμπιακός στην επίθεση. Δηλαδή, βλέπεις, δεν τα βάζεις στο πρώτο ημίχρονο, ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα μπουν. Και σημαντικό ότι ξεκινάει και την. Στη νέα του έδρα, ας το πούμε έτσι, μέχρι να ετοιμαστεί το ΣΕΦ, με νίκη. Γιατί το γνωρίζει, τώρα το μαθαίνει, ναι. Το γήπεδο. Δεν είναι απλό, ούτε τις προπονήσεις δεν κάνει εκεί ο Ολυμπιακός. Στο ΣΕΦ προπονείται η ομάδα. Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά. Γεμάτο το γήπεδο. Ωραία η ατμόσφαιρα.
0: Είναι πολύ μπασκετικό, όπως λέμε εμείς ποδοσφαιρικοί, είναι πολύ ποδοσφαιρικό το γήπεδο. Είναι πολύ μπασκετική η Σανέλ Αρένα. Δηλαδή, όχι απλά όταν είναι κατάμεστη και η μισή να είναι, γίνεται δράρα. Πόσο μάλλον σαν σήμερα που έγινε.
1: Ωραίο, έχει γίνει ωραία δουλειά. Φάνηκε.
0: Έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά και τα γεύεται τώρα και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός επικράτησε, έχει ανέβει στο 3-1. 3-1 έχουν η Φενέρ και η Παρτίζαν. Απόλυτη είναι ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια στο 4-0. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει και, τα λέγαμε και εκτός του ντύου, πολύ δύσκολο πρόγραμμα την ερχόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, πηγαίνει Ισπανία. Βαλένθια, Μπαρσελόνα, θυμίζω έχουμε διαβολοβδομάδα και μετά.
1: Και μετά.
0: Φενέρ.
1: Ναι.
0: Φενέρ εντός.
1: Εντάξει, είναι απαιτητική η Ευρωλίγκα πολύ.
0: Προφανώς.
1: Πολύ απαιτητική.
0: Γι' αυτό τώρα, ό,τι μαζεύεις, καλό είναι.
1: Ναι, τώρα κάνε πάρε νίκες όσο μπορείς.
0: Λοιπόν, έχουμε και το πρωτάθλημα αύριο με 2 αναμετρήσεις. Εντάξει, τα φώτα πηγαίνουν παραπάνω στη Φιλαδέλφια, Άι Κόφι. Και επειδή είναι ο κακός δαίμονας, όπως λέμε, της ΑΕΚ τους τελευταίους μήνες, αλλά κυρίως επειδή είναι μια πολύ καλή ομάδα, όφη, πέρα από κακούς δαίμονες. Βέβαια είναι και μια έδρα η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια που τα πηγαίνει περίφημα, εντός έδρας. Οπότε έτσι κι αλλιώς είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και το άλλο μάτς είναι το Αστέρας ΑΕΚ Ατρόμητος. Θα τα συζητήσουμε πιο μετά. Είναι 2 εκ των 4 ομάδων δίχως νίκη. Οπότε αυτόματα το καθιστά και ακόμα πιο ενδιαφέρον. Το πιο ενδιαφέρον όμως παιχνίδι της αγωνιστικής είναι αναμφίβολα το ντέρμπι της Κυριακής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και έχουμε δίπλα εδώ πέρα Γιώργο να μας πει. Δεν ξέρω. Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, σαφώς τα ερωτήματα είναι περισσότερα.
1: Ναι, το είπαμε και τη Δευτέρα, Μανώλη. Είναι ερωτηματικό ο Ολυμπιακός. Δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα δεις τώρα. Ό,τι και να πεις, θα πέσεις έξω.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα καινούρια, τα είπαμε. Καινούριος προπονητής. Εγώ είμαι πιο κοντά, δηλαδή σαν εικόνα περιμένω να δω κάτι όπως με τη Γιαγκελόνια.
0: Uh-huh.
1: Περιμένω δηλαδή μια συσπήρωση, μια πιο παθιασμένη εμφάνιση.
0: Δεν το λες μόνο για τα πρόσωπα, το λες κυρίως για την...
1: Το λέω και για τα πρόσωπα και okay. για την, τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι.
0: Θύμισε μου για την Κελωνία μπροστά ποιος είχε.
1: Μπροστά είχε τον Ζέλσον, τον Τσικίνιο και τον Ζώτα και κορυφή τον Γκονζάλες.
0: Τον Γκονζάλες, ο οποίος όμως επειδή έχει επιστρέψει τελευταίος...
1: στα χαφ.
0: Okay. Άρα από όλους αυτούς, βάσει και αυτών που καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ που μεταφέρετε, οι συνάδελφοι, ο Γκονζάλες είναι ο λιγότερο πιθανός να ξεκινήσει.
1: Κοίταξε, από αυτά που προκύπτουν και από τη σημερινή προπόνηση, το φαβορί είναι ο Μάριος.
0: Μάριος, έχει πάρει και το χρόνο του με τη Λιβαδιά.
1: Και υπάρχουν και συγκεκριμένοι λόγοι δηλαδή που μπορεί να γίνει. Εμένα, αν με ρωτάς, μου φαίνεται και λίγο παράξενο να βάλεις σε ντέρμπι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει 20 λεπτά πόσο έπαιξε στη Λιβαδιά.
0: Ναι.
1: Και τώρα δεν το ξέρει καν το πρωτάθλημα, ούτε καν ξέρει το παιχνίδι αυτό.
0: Και το οποίο γίνει και λίγο αναγκαστικά επειδή ο Ολυμπιακός έψαχνε σκορ.
1: Μπράβο, έψαχνε ναι, γκολ, ναι. Μπράβο. Από την άλλη όμως ήταν 3 εβδομάδες στο Ρέντι, έχει δουλέψει. Είχε το ευτύχημα ο Αλκοαθήλ να έχει, να του λείπουν διεθνείς, αλλά να έχει όλους τους μεσοεπιθετικούς στη διάθεσή του. Άρα έχει κάνει δουλειά εκεί. Και επίσης, αυτό που έχω μάθει είναι ότι είναι εντυπωσιασμένοι από την εικόνα του στο Ρέντι. Είναι πάρα πολύ καλός στις προπονήσεις, είναι εξαιρετικός, δουλεύει πάρα πολύ, δείχνει ότι έχει κατανοήσει αυτά που ζητάει ο προπονητής. Και κάτι άλλο που θα πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Άρα την Πέμπτη δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο παιχνίδι με την Μαρσέη. Από τη στιγμή λοιπόν που δείχνει ότι είναι καλά και ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ντέρμπι, είναι λογικό και για τον προπονητή να πάει με τον Μάριος. Στο μυαλό του προπονητή, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα εκπλαγώ αν δω τον Γιάρεπτσουκ βασικό. Αν και με τα σημερινά αυτό δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Και το λέω με το σκεπτικό ότι ο Γιάρεπτσουκ έπαιξε με την Εθνική, βρήκε ρυθμό που του έλειπε, σκόραρε, που είναι σημαντικό για την ψυχολογία του. Και επίσης ξέρει και τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τα έχει παίξει, έχει σκοράρει.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα γι' αυτό. Πιστεύεις τώρα ότι ο Λιγουαθήλ σκέφτεται και το παιχνίδι της Πέμπτης, σκέφτεται το ποιοι έχουν παίξει λίγο παραπάνω ντέρμπι, ώστε να έχουν και μια παραπάνω εμπειρία, κατάλαβες? Ή τίποτα από όλα αυτά που εμείς πολλές φορές ζητάμε και ξέρεις, για να περνάει και λίγο η ώρα.
1: Το παιχνίδι της Πέμπτης πιστεύω ότι δεν το σκέφτεται.
0: Ναι.
1: Μπορεί αυτό με τον Μάριος να είναι στο μυαλό του ότι okay, θα τον εβάλω γιατί δεν θα καταπονηθεί και δεν, έτσι και αλλιώς δεν θα τον έχω την Πέμπτη, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το μάτι της Πέμπτης στο μυαλό του. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Τα λέγαμε και στο ξεκίνημα της εβδομάδας, είναι και το βαθμολογικό, αλλά επειδή είναι και νωρίς το πρωτάθλημα, είναι και το ψυχολογικό κυρίως. Δηλαδή ναι, να μην βρεθείς...
1: Το ψυχολογικό είναι πολύ σημαντικό. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει ένα ταραχώδες καλοκαίρι, τα είπαμε. Θέλει μια μεγάλη νίκη για να μπει σε ένα σωστό δρόμο, να βρει ψυχολογία και να αρχίσει να κερδίζει και χρόνο και ηρεμία. Βασικό, να έχει ηρεμία. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν την έχει στο 100%. Θα την αποκτήσει με μια νίκη επί του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, παιδιά, τα είπατε και χθες με τον Μπάμπη, που ήταν εδώ ο Μπάμπη Τσιμπίδας μαζί με Νικοράλη, ο οποίος σήμερα απουσιάζει, έχει το ρεπό του, επειδή ρωτάτε. Λιγότερα τα ερωτήματα. Έως και κανένα. Πιο πολύ για τη θέση του φορ. Αλλά το τέι, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει το προβάδισμα. Θα τα πούμε και για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Διαβάζουμε εδώ και τα μηνύματά σας, βλέπω και για τα συνθήματα. Δεν το αποφεύγουμε, παιδιά. Αλλά οκ, okay, είναι συνθήματα σε τουαλέτες, δηλαδή στο τέλος της ημέρας. Κλάιν, θα σβηστούν, αν έχει πει και η ΚΑΕΚ ότι όποιοι βανδαλισμοί που λέτε κι εσείς ή όποιες ζημιές γίνουν θα υπάρξουν αποζημιώσεις, θα διορθωθούν.
1: Εντάξει, αν είναι τώρα μόνο αυτά που είδαμε τα συνθήματα, ναι, είναι αυτό που λες, θα σβηστούν, κακώς έγιναν, okay, δεν είναι κάτι, δεν θεωρώ, καλό είναι να μην γίνει τίποτα, αλλά... Δεν είναι κάτι τραγικό.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Βλέπω εδώ ένας φίλος λέει ότι ο Ολυμπιακός θέλει ακόμα 6-7 μεταγραφές. 17 έκανε φέτος, 18 όπως έκανε. Και άλλες 6-7.
0: Το λέγαμε όταν τελείωσαν οι μεταγραφές που πάντα αργούνε. κυρίως για τον Ολυμπιακό, ότι άντε να φτάσει ο Δεκέμβρης να πάμε να συζητήσουμε για τις επόμενες τώρα. Εσύ πιστεύεις στο φινάλε των μεταγραφών, αν υπάρχει μία-δύο θέσεις που δεν έχει καλυφθεί, εν ώψη Δεκέμβρη, εν ώψη καλοκαιριού, κυρίως Δεκέμβρη, είναι η συζήτηση. Υπάρχουν, ναι, καταρχάς.
1: Κοίταξε, όπως ξέρουμε τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει περίπτωση το Δεκέμβρη να μην κάνει μεταγραφή.
0: Καλά, προφανώς. Εγώ σου λέω. Αν υπάρχει χτυπητή τώρα ανάγκη.
1: Χτυπητή για μένα υπάρχει στο αριστερό μπακ.
0: Οκ. Okay.
1: Κανονικά ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει ένα αριστερό μπακ που να μπορεί να τον καλύψει περισσότερο και ανασταλτικά. Mm.
0: Γιατί το πας ποιοτικά, δεν το πας ποσοτικά, επειδή έχει δύο παίκτες.
1: Ποσοτικά έχει, ναι.
0: Να.
1: Ποσοτικά έχει.
0: Και μην ξεχνάμε ότι έχει και προπονητή, ο οποίος δεν έχει μερίδες μεταγραφές μέχρι στιγμής.
1: Όχι.
0: Δεν έχει συμβολή.
1: Ήρθε, βρήκε μια ομάδα φτιαγμένη, χτισμένη. Θυμίζω ότι τέθηκε και το θέμα να γίνει μεταγραφή ελεύθερου παίκτη.
0: Ναι.
1: Συζητήθηκε να πάρει ένα μπακ και ένα χαφ. Τα έβαλαν κάτω διοίκηση και προπονητής. Αποφασίσανε όμως ότι είναι προτιμότερο να μην έρθει τώρα κάποιος παίκτης από την αγορά των ελεύθερων, διότι μιλάμε τώρα για παιδιά τα οποία όλο το καλοκαίρι δεν προπονούνται και θα θέλανε πολύ περισσότερο χρόνο για να μπουν σε ένα ρυθμό και να προσφέρουν. Και ο Ολυμπιακός συνεχίζει έτσι και τον Γενάρη, ό,τι διορθωτικό προκύψει, να είστε σίγουροι ότι θα γίνει.
0: Ωραία. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε πότε επιστρέφει ο Ρόκα.
1: Ο Ρόκα έχει επιστρέψει.
0: Έχει επιστρέψει.
1: Ναι, διαθέσιμος είναι ο Ρόκα. Και είναι και από τους υποψήφιους, εντάξει, για ενδεκάδα όχι, αλλά νομίζω στη ροή του αγώνα πολύ πιθανό να το δούμε. Όπως παιδιά είναι πάρα πολύ καλά και ο Μπέιλι. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι προπονείται κανονικά και είναι και πάρα πολύ καλά. Οπότε τον κρατάμε και αυτόν, δεν ξέρω για ενδεκάδα. Εμείς λέμε αυτά που προκύπτουν από τις τελευταίες προπονήσεις και εκτιμήσεις μέσα από διάφορες ασκήσεις που γίνονται. Θεωρώ όμως ότι μπορεί να υπάρξει και κάποια έκπληξη. Εγώ πατάω περισσότερο σε ενδεκάδα για Γελόνια.
0: Έκπληξη.
1: Έκπληξη, αν έβλεπα, θα έβλεπα τον Μπέιλι βασικό.
0: Μπέιλι,
1: βάσει της εικόνας που δείχνει στο Ρέντι καθημερινά.
0: Ωραία. Τώρα έγκυται στα μηνύματα που διαβάζω. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε από αυτά που λέμε. Αλλά οκ. Okay.
1: Νομίζω ότι είπαμε, ρε παιδιά, ότι καλό είναι ότι είναι λάθος αυτό που έχει γίνει σήμερα. Δεν είναι ωραίο.
0: Ναι. Εμείς αναφερθήκαμε καταρχάς στα συνθήματα στις τουαλέτες. Ξαναλένε στις τουαλέτες. Δηλαδή, στο τέλος της μέρας.
1: Αύριο το πρωί δεν θα υπάρχουν αυτά.
0: Ναι. Ούτε για το τι ακούστηκε. Αυτά που ακούγονται είναι κατακριτέα. Ακούγονται σχεδόν σε κάθε γήπεδο, αν όχι σε όλα. Πείτε σχεδόν σε κάθε γήπεδο.
1: Ούτε το ότι ακούγονται σε κάθε γήπεδο πάει να πει ότι.
0: Ναι, είναι ναι. Προφανώς.
1: Κακώς ακούγονται, εννοείται. Ναι.
0: Αλλά ξαναλέω ότι είναι μια. Δεν είναι καν απόφαση επί της ουσίας της ΚΑΕΑΕΚ, όπως μας είχε εξηγήσει την προηγούμενη εβδομάδα ο Μάκης Αγγελόπουλος, συνέντευξη που είχε παραχωρήσει εκεί στους απεσταλμένους, όχι στους απεσταλμένους, στους δημοσιογράφους. Είχε εξηγήσει ότι το γήπεδο της Σανέλ Αρένα είναι ουσιαστικά ανήκει στον ίδιο φορέα όπως και το ΣΕΦ, δηλαδή στο ΣΕΦ, και τα δύο ανήκουν στο Υπουργείο Αθλητισμού. Οπότε ήταν αναγκασμένος, θέλοντας και μη, να το παραχωρήσει. Αλλά είχε προσθέσει ότι ακόμα και αναγκασμένος να μην ήταν, είναι της λογικής ο Μάκης Αγγελόπουλος ότι πρέπει να βοηθάς τις άλλες ομάδες. Το είχε ξανακάνει στο παρελθόν με άλλους τρόπους, τους είχε εξηγήσει. Είναι και γνωστή ακόμα και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτή είναι η λογική του. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι δεν διαφωνούν. Στο κομμάτι των παδών της ΑΕΚ, το έχουμε ξαναπεί ότι είναι μια δικιά τους επιλογή να δείχνουν έτσι τη δυσαρέσκειά τους. Και αν θέλετε, στα δικά μου μάτια είναι και μια σωστή επιλογή. Θέλω να πω ότι ούτε επεισόδια κάνουν, ούτε πηγαίνουν και την ώρα που παίζει η ΑΕΚ διαμαρτύρονται ή γιουχάρουν κτλ. Θέλουν να την εκφράσουν έτσι τη δυσαρέσκειά τους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι αν γίνουν υλικές ζημίες όπως έγιναν σήμερα, ξαναλέω στους τουαλέτες. Ωραία.
1: Δεν είναι καν ούτε υλικές ζημίες. Μιλάμε
0: για γκράφιτι.
1: Μπογιάτισμα για γκράφιτι με σπρέι σε καθρέφτη το οποίο θα σβήσει. Κακώς, το ξαναλέω, κακώς έχει γίνει.
0: Ναι, προφανώς. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ ασχοληθήκαμε νομίζω με αυτό.
1: Αλλά ναι.
0: Επίσης, για να το αλλάξω τώρα λίγο, με την νίκη σήμερα του Ολυμπιακού αυτήν την εβδομάδα έχουν κάνει ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ. Το 10 στα 10, φίλε.
1: Σωστό.
0: Χθες ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague, μέσω εβδομάδα και οι ομάδες και στο BCL και στο EuroCup και στο FIBA Europe Cup. Όχι βέβαια πως σημαίνει κάτι βαθμολογικά, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο. Δεν παίρνουμε κανένα.
1: Όχι, απλά σου
0: δεν κυνηγάμε
1: δείχνει,
0: καμία Πολωνία Τσεχία. Ναι, αλλά δείχνει εσύ ότι είναι ανταγωνιστικό το προϊόν.
1: Τη δυναμική των ομάδων και του πρωταθλήματος.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε σας περιμένουμε να τα συζητήσουμε.
1: Βλέπω ένας φίλος σου λέει ότι θέλει το Φορτούνι στο 10. Δεν νομίζω ότι θα τον δούμε τουλάχιστον βασικό. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν γίνει κάτι τέτοιο. Στο δικό μου μυαλό και στα δικά μου μάτια ο Φορτούνις είναι μια ποιοτική αλλαγή για 20-30 λεπτά.
0: Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν λίγο εγώ για Φορτούνι, να σου πω την αλήθεια. Και στη λογική, ξέρει από ντέρμπι, ξέρει... Και το δήλωσε κιόλας, ενώ στις δηλώσεις που παραχώρησε σήμερα, είχε πει ότι... Καταρχάς είχε υπογραμμίσει το Παναθηναϊκό σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, φέτος μια πολύ καλή ομάδα, και ότι έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν περιπτώσεις που χρειάστηκε να γυρίσουμε την κατάσταση. Όπως τώρα, βέβαια, που είναι πίσω βαθμολογικά.
1: Ναι, και με πίεση.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι είναι από τους παίκτες
1: που ξέρει
0: έχουν το know-how.
1: Συνθήκες. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν το βλέπεις.
1: Για... Δεν το βλέπω για βασικό. Θα είναι μεγάλη έκπληξη. Τον έχει δοκιμάσει και στο 10. Θυμίζω ότι ο Φορτούνης επί Μεντιλίμπαρ δεν έχει παίξει ποτέ στο 10. Και ο Αλγουαθίλ δύο φορές που τον έχει χρησιμοποιήσει στα άκρα τον έχει βάλει. Οπότε είναι κάτι που θα το δούμε. Πιστεύω ότι στη διάρκεια του αγώνα και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα παίξει ο Φορτούνης. Είναι παιδιά, είναι παίκτης που και αυτό που λέει ο Μανώλης ισχύει, ξέρει τις καταστάσεις, ξέρει τις συνθήκες, αντιλαμβάνεται σε τι πίεση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο οργανισμός και μπορεί να δώσει πράγματα. Νομίζω ότι αυτό θα το εκμεταλλευτεί ο προπονητής, αλλά και ο προπονητής θα εκμεταλλευτεί παίκτες στο ξεκίνημα του αγώνα που θα του βγάλουν πολύ μεγάλες εντάσεις. Και για τον Τζικίνιο, επειδή βλέπω πολύ κόσμος και τον κατακρίνει, μην ξεχνάμε ότι είναι ένας παίκτης που πριν ένα χρόνο λέγαμε ότι έγινε ληστεία από την Μπενφίκα που τον πήρε ο Ολυμπιακός. Για να τον βάζει και ο Αλγουαθίλ, κάτι βλέπει. Του κάνει τη δουλειά.
0: Που φτάσαμε για τον Τζικίνιο. Από εκεί λέγαμε, και καλώς το λέγαμε, ότι είναι αναντικατάστατος. Συζητάμε από το ξεκίνημα της εβδομάδας και όχι από το ξεκίνημα της εβδομάδας, εδώ και αρκετό καιρό, ξέρεις, τα κακώς κειμένα τα αγωνιστικά του Ολυμπιακού, ότι δεν μπαίνει καλά στα παιχνίδια, δεν σκοράρει πολύ. Όλα αυτά τα γνωρίσματα πιστεύεις ότι ξέρεις, τα κουβαλάει και η ομάδα του Αλγουαθίλ. Θέλω να πω ότι είναι προβλήματα τα οποία τα βλέπουμε πολύ καιρό και μήπως είναι κακό να τα χρεώνουμε και στον Αλγουαθίλ τώρα. Όχι στον Αλγουαθίλ τον ίδιο, στην ομάδα αυτή.
1: Κακό, ναι, δεν μπορεί να τα χρεωθεί ο Αλγουαθίλ. Έχει βρει μια ομάδα και τώρα προσπαθεί να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Επίσης έχει ένα τρομερό σερίο Ολυμπιακός, Μανώλη, και φίλες και φίλοι, σε παιχνίδια εντός έδρας πρωταθλήματος, επιθετικός του, η τελευταία φορά που σκόραρε ήταν στις 24 Ιανουαρίου, στο 1-0 επί του Βόλου, που είχε βάλει τον γκολ ο Ελκαμπή. Από τότε, εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος, δεν έχει ξανασκοράρει επιθετικός του Ολυμπιακού.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Ροντινέι, ναι. Πολύ γκολ. Ο Κάρμο φέτος με τον Ατρόμητο.
0: Αυτό π.χ. είναι ένα αγωνιστικό πρόβλημα που έχει να κάνει και με τα φορ. Προφανώς.
1: Μπράβο.
0: Okay.
1: Και προφανώς έχει να κάνει και με τη δημιουργία και πώς ταΐζονται οι φορ για να σκοράρουν.
0: Ναι. Αν θα το έδινε ο Ολυμπιακός στο γήπεδο στην ΑΕΚ. Βάσει των όσων έχει πει, ξαναλέω, την προηγούμενη εβδομάδα ο Μάκης Αγγελόπουλος, υποχρεωμένη είναι και η μία πλευρά και η άλλη. Άρα και ο Ολυμπιακός ήταν υποχρεωμένος και μάλιστα το έχει χρησιμοποιήσει και ο Μάκης Αγγελόπουλος και ως. Πώς να το πω. Σε περίπτωση που το χρειαστεί η ΑΕΚ εν ώψη NBA Europe, ως ένα πλεονέκτημα. Το ότι θα έχει διαθέσιμο το σεφ. Να το δούμε. Αν χρειαστεί. Αλλά βάσει των όσων έχει δηλώσει και ο Μάκης Αγγελόπουλος, αυτό ισχύει. Λοιπόν, άντε, πάμε break. Να επιστρέψουμε, σας περιμένουμε και εσάς. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 να τα πούμε.

0: Εδώ είμαστε που είναι στο Πρεφέμενη 4,6 After Review. Γιώργος Αστινόπουλος, Μανώλη Μισουράκης, Πάνος Μπουρνάς. Στα 6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Αν την έχουμε κάνει εκπομπή του Ολυμπιακού. Γεια σου ρε Γιάννη. Κάθε μέρα είναι και κάποιος, παιδιά. Το έχουμε ξαναπεί, αν δεν είστε από το ξεκίνημα της εβδομάδας. Χθες ο Μπάμπης, προχθές ο Πάνος Λούπος. Σήμερα ο Γιώργος, οπότε χθες τα πάμε περισσότερο. Τα πάτε βασικά περισσότερο για τον Παναθηναϊκό.
1: Αύριο ο Πάνος πάλι.
0: Αύριο ο Πάνος που έχει και παιχνίδι ΑΕΚ με τον Όφη. Αλλά δεν είναι εκπομπή του Ολυμπιακού. Συζητάμε ό,τι θέλετε και τώρα θα συζητήσουμε μέχρι να έρθετε στην παρέα μας για τα ματσάκια του Σούκου. Σχήμα Super League. Αύριο δύο ματς. ΑΕΚ Όφη. Τι βλέπεις?
1: ΑΕΚ Όφη. Θα το πάρει ΑΕΚ. Θα το πάρει γιατί στη Φιλαδέλφια παρουσιάζεται τελείως διαφορετική, ναι. Και πλέον είναι και πολύ πιο ψηλιασμένη με τον Όφη. Τις έχει κάνει κηδείες. Νομίζω ότι θα το προσέξει πολύ περισσότερο.
0: Καλά, τώρα, πλέον δεν... όποιος δεν είναι ψηλιασμένος με τον Όφη, κακό του κεφαλιού του.
1: Έχει κάνει ένα διπλό στο Καραϊσκάκι, έχει, ναι, πάρει το Super Cup από την ΑΕΚ.
0: Και στην Τούμπα, στον Κυπέλλο.
1: Στην Τούμπα.
0: Το αποτέλεσμα.
1: Νομίζω ότι θα είναι τελείως διαφορετική η ΑΕΚ. Θα το πάρει το μάτς.
0: Δεν δίνει πολύ, πάντως να ξέρεις αυτό. Στοιχηματικά, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος. Μου έχεις πει ότι παρακολουθείς γενικά. Έχεις μια ιδέα. Εγώ θυμίζω ότι είναι δύο ομάδες από τις τέσσερις που δεν έχουν μέχρι στιγμής νίκη. Οι άλλες δίνουν ο Λιβαδιακός και ο Βόλος. Ο Βόλος, ο οποίος έχει πλήν πλέον. Έχει μείον ένα.
1: Δύσκολο μάτς τώρα αυτό να κάνεις πρόβλεψη. Βλέπω να μένουν χωρίς νίκη.
0: Χι. Όχι, διπλό βλέπω. Εγώ βλέπω να με χάνει πιο πολύ από προς δεξιά είμαι, γενικά. Γενικά είναι ένα ζευγάρι το οποίο έχει πάρα πολύ διπλό, αν το πιάσει κάποιος ιστορικά, αλλά θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς και οι δύο στα τελευταία παιχνίδια δείχνουν ένα καλύτερο πρόσωπο και ο Ατρομήτος, απλά δεν έρχονται τα αποτελέσματα, πιο πολύ προς δεξιά. Είμαι λοιπόν Ηρακλής Λεβαδιακός.
1: Θα έχει γκολ αυτό το μάτσο.
0: Ηρακλής Λεβαδιακός.
1: Όχι το Αστέρας Ατρόμητος.
0: Πιθανό, έχει διπλό over 1,5. Δεν το βλέπω. Ηρακλής Λεβαδιακός, πρώτο παιχνίδι Καφτατζόγλιο. Για τον Ηρακλή την Κυριακή 5 ώρα.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα ο Ηρακλής.
0: Λεβαδιακός, η μοναδική ομάδα χωρίς γκολ.
1: Άλλη ομάδα φέτος.
0: Που φτάσαμε.
1: Άλλη ομάδα.
0: Που φτάσαμε πραγματικά. Χωρίς γκολ σε πέντε παιχνίδια ο Λεβαδιακός που έρχεται.
1: Ο οποίος δεν είναι τόσο κακός.
0: Όχι.
1: Ειδικά στα τελευταία παιχνίδια δεν είναι τόσο κακός. Και με τον Ολυμπιακό και στο προηγούμενο που είχε παίξει δεν είναι. Με την Κηφισιά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν κακός.
0: Ανεβαίνει. Έχει κάνει και πολλές μεταγραφές τώρα στην περίοδο των Ελευθέρων. Έχει πάρει τον Ελληνένη.
1: Ναι, άλλη ομάδα, άλλη ομάδα.
0: Οπότε περιμένουμε και λίγο διαφορετικό πρόσωπο. Αύριο θυμίζω ότι είναι και τα δύο μάτια στις 7.30. Είπαμε την Κυριακή 5 ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός.
1: Εγώ ξέρω ποιο μάτσα έβλεπα την Κυριακή. Το Κηφισιά Πανετολικός.
0: Ναι. Εγώ θα είμαι στο Ηρακλής Λεβαδιακός μέσα. Οπότε δεν θα έχω εικόνα καθόλου από το άλλο. Ναι, για τηλεόραση. Τι βλέπεις και ποια Πανετολικός? Ηρακλής Λεβαδιακός, να πούμε. Γκολ-γκολ.
1: Γκολ-γκολ, Ναι. Άσο το βλέπω. Δεν διαφωνώ στο γκολ-γκολ. Ναι.
0: Και ποια Πανετολικός?
1: Και φυσικά Πανετολικός, οβεράκι, πιστεύω. Και βλέπω και φυσικά.
0: Περίεργο. Ναι.
1: Αλλά δύσκολο παιχνίδι αυτό τώρα για πρόβλεψη. Αλλά είναι, νομίζω ότι θα είναι ωραίο μάτς να το παρακολουθήσει κάποιος.
0: Άρης Βόλος, 7 η ώρα και εκεί.
1: Αυτό, εδώ πέρα βλέπω.
0: Είναι και δύο πιεσμένοι πολύ. Δηλαδή ο Άρης έχει ξεκινήσει με αυτό 2-2 νίκες. Μετά ήρθε βαριά από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, ήρθε από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ήρθε στο παλιά με τον Ηρακλή.
1: Πρέπει να βγάλει μια αντίδραση.
0: Όπως αντίδραση πλέον πρέπει να βγάλει και ο Βόλος μετά την τιμωρία που δεν έχει και νίκη κιόλας ο Βόλος. Οπότε πολύ δύσκολο.
1: Είναι ομάδα όμως που κάνει κηδείες ο Βόλος.
0: Αλήθεια είναι αυτό και είναι και ποιοτική ομάδα φέτος.
1: Ναι, ναι.
0: Τουλάχιστον σε επίπεδο μονάδων.
1: Ναι.
0: Έχει και ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Κυριακή βράδυ.
1: Α, έχει και αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό το παλιό παιχνίδι.
0: Κοίτα, εγώ θα βγω από τη δύσκολη θέση. Όντως το βλέπω πολύ. Γκολ-γκολ. Πιστεύω θα σκοράρουν και δύο.
1: Και εγώ είμαι αυτής της άποψης. Δεν συμφωνώ με απόψεις που λένε το βλέπουν 0-0. Δεν μπορώ να το δω 0-0 αυτό το παιχνίδι. Έχουν πολλή ποιότητα μεσοεπιθετικά και οι δύο. Και ο Παναθηναϊκός πολλή ποιότητα μεσοεπιθετικά και ο Ολυμπιακός, άσχετα αν ακόμα δεν ξέρεις τι θα σου δείξει. Θα έχει γκολ αυτό το μάτς. Δεν λέω ότι θα γίνει 2-2, 3-2, 2-3, αλλά πιστεύω ότι θα έχει γκολ. Και το βλέπω να κάθεται στο Χ.
0: Χ, ε.
1: Χ.
0: Αυτό είναι καλό για τους ανταγωνιστές των δύο. Θα είναι, αν έρθει. Και Δευτέρα έχουμε μας, παιδιά. Έχουμε το ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
1: Προοδευτική Ιωνικός που λέει ένας φίλος.
0: Φίλε, 4 ώρα την Κυριακή. Έχει προοδευτική Ιωνικός μετά από 7 χρόνια. Την Κυριακή, 4 ώρα. Το έχω στο μπαρ και εγώ. Δυστυχώς δεν θα μπορώ να το δω. Θα πήγαινα και εκεί που να ξέρεις.
1: Το δείχνει.
0: Δεν έχω δει να το δείχνει.
1: Κανείς, λέει. Τρομερά μάτσα αυτά.
0: Αλλά θα έχουμε άνθρωπο εμείς, οπότε θα το ακούτε από το Big News Program.
1: Συντονιστείτε, ναι, τρομερά μάτσα.
0: 7 χρόνια. 7 χρόνια είχαμε να δούμε ντερμπι εκεί στη Λαμπράκη. Ελπίζουμε να κλείσει η ομαλά. Μακάρι δηλαδή. Πάω Καλαμάτα Δευτέρα, 6 ώρα.
1: Πάω.
0: Πιστεύω θα το βάλει τον γκολ της Καλαμάτα.
1: Θα το βάλει, ναι, αυτό πήγα να σου πω. Θα το βάλει.
0: Και γκολ.
1: Ναι, ναι, μ' αρέσει. Εγώ. Καλαμάτα είναι. Μ' αρέσει. Ναι, είναι ωραία ομάδα.
0: Πολύ καλά. Και το γύρισε και λίγο με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν ήταν αφελής. Προσπάθησε να παίξει και ποδόσφαιρο, όπως το κάνει σε κάθε μάτς Καλαμάτα του Παναγιώτη Χρυστοφιλέα. Αλλά ξέρεις, είχε και μια ανασταλτική προσέγγιση στο ξεκίνημα.
1: Μπράβο,
0: να μην κινδυνεύσω.
1: Ναι.
0: Σιγά-σιγά ανέβαινε. Είναι πολύ καλή ομάδα. Η Καλαμάτα πιστεύω θα το βάλει τον γκολ, αλλά πιστεύω θα χάσει κιόλα. Θα το δούμε. Από τον ΠΑΟΚ, η επιλογή παίκτων στο Ολυμπιακό είναι λάθος, όπως και τακτικές. Δεν υπάρχει δημιουργία, δεν υπάρχει κυκλοφορία. Μετριότητες στον αγωνιστικό χώρο. Νωρίς δεν είναι όμως. Μένει ο προπονητής να τα λέμε αυτά.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε, παιδιά. Προσπαθεί να αλλάξει πράγματα. Είναι τελείως διαφορετική η λογική του και το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει από αυτό που είχε μάθει να παίζει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 2,5 χρόνια με τη Λίμπαρ. Θέλει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός τώρα, ο Μεντιλίμπαρ δεν την ήθελε την μπάλα, θέλει δημιουργία, θέλει κυκλοφορία, υπομονή, οπότε πάμε σε κάτι τελείως καινούριο για τον Ολυμπιακό. Οπότε θέλει λίγο υπομονή να το δούμε και πώς θα βγει αυτό το πράγμα στον αγωνιστικό χώρο. Ήδη δηλαδή κάποια δείγματα προσπάθησε να τα δείξει ο Ολυμπιακός, ακόμα και στο μάτς με τον Όφη, στο οποίο έχασε, στο πρώτο μισάωρο. Φάνηκε κάποια αλλαγή. Όπως αλλαγή φάνηκε και στο παιχνίδι που κέρδισε με τη Γιαγκελόνια. Αλλά εκεί είχε και μεγαλύτερες εντάσεις και μεγαλύτερο πάθος. Νομίζω ότι για μένα εκεί είναι και το κλειδί του ντέρμπι για τον Ολυμπιακό. Να μπει με αυτή την ένταση και με αυτό το πάθος. Εάν έχει την ίδια προσέγγιση και την Κυριακή το βράδυ, του δίνω μεγάλη τύχη του Ολυμπιακού.
0: Βλέπω εδώ μήνυματα ακόμα για τα γκράφιτι. Λέω φίλους πήγα γήπεδο και ντράπηκα από αυτά που είδα. Παιδιά, δεν είναι ωραίο θέμα. Δεν λέω εμείς ότι είναι ωραίο θέμα. Αλλά οκ. Okay. Μην του δίνετε πολύ μεγαλύτερη αξία από αυτό που μπορεί να πάρει.
1: Όσο δίνουμε έκταση σε τέτοια γεγονότα, καλό είναι να λέγονται και να αναδεικνύονται, συμφωνώ. Αλλά όσο δίνουμε έκταση, δίνουμε μεγαλύτερη αξία για να συμβαίνουν και περισσότερο. Το κατακρίνουμε, το είπαμε και προχωράμε. Επειδή επιμένει πολλοίς κόσμος εδώ για τον Τσικίνιο, να πω ότι δεν έχει και τον Γκουστάβο Σά ο Ολυμπιακός.
0: Πότε τον περιμένουμε?
1: Δεν τον έχει. Καλά είναι, προπονείται.
0: Ναι.
1: Αλλά του έχει λείψει για να μπορέσει να δοκιμάσει και κάτι άλλο σε αυτή τη θέση. Όπως δεν είχε και έτοιμα τα εξτρέμ του για να δούμε και το Ζώτα Σίλβα πίσω από τον επιθετικό, που είναι και αυτή μια λύση που μπορεί να παίξει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε γι' αυτό ας κρατάμε μικρό καλάθι ακόμα και για την ενδεκάδα που θα παρατάξει. Μην δούμε εκπλήξεις, μην δούμε δύο καθαρά εξτρέμ και δούμε και τον Ζώτα πίσω από τον επιθετικό. Πάντως το ξαναλέω, αυτό που προκύπτει είναι ότι πάμε με μια ενδεκάδα λογικής Γιαγκελόνια.
0: Τώρα, το καμιά τύχη δεν έχει Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, πώς είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι το έχει ελπίδες αυτός ο Ολυμπιακός? Ξέρεις, εντάξει, δεν του σχολιάζω καν το μήνυμα. Προφανώς έχει ελπίδες, δηλαδή ακόμα και ομάδα της Super League 2 να ήταν, όχι Ολυμπιακός. Αλλά δεν θυμάμαι ποιος συζητούσε τις προάλλες. Έχουμε δει πολλές φορές σε αυτά τα ντέρμπι, ειδικά Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, κάποιος εκ των δύο να πηγαίνει με την ταμπέλα outsider και πολύ και να κάνει την έκπληξη.
1: Και να κάνει τη ζημιά.
0: Ναι.
1: Συνήθως εκεί γίνονται.
0: Πώς θα δει κάμα, και δεν υπάρχει outsider σε αυτό το παιχνίδι της Κυριακής?
1: Όχι, δεν υπάρχει outsider. Ναι. Καταρχήν, μιλάμε τώρα για δύο ομάδες που έχουν εκτινάξει τα budget τους. Παιδιά, την Κυριακή το βράδυ τα δύο budget των ομάδων που θα είναι στο Καραϊσκάκη θα κοστίζουν 300 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το ελληνικό πρωτάθλημα και πόσο άλλαξαν επίπεδο οι δύο αιώνιοι. Οπότε δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τελειωμένο κανέναν από τους δύο. Όσο και αν είναι πιεσμένος ο Ολυμπιακός, όσο και αν μας έχει μείνει η εικόνα από το τελευταίο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, είναι και κάτι άγνωστο αυτό που περιμένουμε από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε.
0: Ναι. Δεν τα κουκουλώνουμε, παιδιά, είπαμε. Μάλιστα.
1: Ο Ζώτα έχει το απρόβλεπτο. Δεν συμφωνώ και με τον φίλο που λέει για τον Αρτσούμπι. Πού τον θυμήθηκε τον Αρτσούμπι, φοβερό.
0: Ο οποίος είχε και ελληνικές ρίζες, ε.
1: Ναι, ναι. Πολύ πάθος, πολύ ποιότητα και είναι ένας παίκτης που για μένα θα τον φοβάται και η άμυνα. Τον υπολογίζει.
0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Πάμε, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Μανολή. Λες να παίρνουμε τηλέφωνο, αλλά έχουν περάσει 45 λεπτά. Δεν είχατε γραμμή και μιλούσατε εσείς.
0: Ναι, τι.
2: Απλώς μου κάνει έτσι, μου προξένησε εντύπωση που έχουν περάσει 45
0: λεπτά.
2: Γιώργο, καλώς όρισες στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, Μακή.
2: Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχεις, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, είναι η δεύτερη.
2: Λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι. Στο μόνο που συμφωνώ μαζί σου είναι στο θέμα του Φορτούνη. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Ότι δεν είναι για ολόκληρο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Είναι για κάποια λεπτά τα οποία πρέπει να είναι και ποιοτικά λόγω του ταλέντου που διαθέτει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στο θέμα του Τσικίνιο, όταν λέγατε εσείς όσοι λέγανε για ληστεία, η ληστεία έχει κάνει ο Τσικίνιο στον Ολυμπιακό με τα χρήματα που παίρνει. Γιατί του ανανέωσε ο Ολυμπιακός το συμβόλαιο προσφάτως, πράγμα που δεν έπρεπε να γίνει.
0: Μάκη, σου έχει πάρει, είναι βασικός πυλώνας για να πάρεις conference, ρε. Όχι και ληστεία.
1: Ξεχνάς τι έχει κάνει και τη χρονιά
2: έχει του conference
1: και τη χρονιά του double.
2: Πάει, άκου να δεις κάτι. Έχει ένα χρόνο τώρα, να μην πω παραπάνω, που δεν προσφέρει τίποτα. Τίποτα.
1: Άρα. Δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά δεν μπορώ και να τον εμηδενίσω γιατί έχω δει τι μπορεί να προσφέρει.
2: Μα δεν γίνεται Ολυμπιακός να έχει σαν δεκάρι, που λέει ο λόγος, το Τσικίνιο. Δεν γίνεται. Πήραμε 17-20 παίχτες πως πήραμε. Έχουμε ακόμα το Τσικίνιο.
1: Δεν έπαιζε με δεκάριο με τη Λίμπαρ. Δεν το ήθελε το καθαρό δεκάρι τύπου Φορτούνη.
2: Αν κατάλαβες πως το είπα, δεν εννοούσα ότι είναι δεκάρι.
1: Ναι.
2: Απλώς επειδή είναι πίσω από τον επιθετικό, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να είναι μπαλωμένος, μπαλάτος. Που δεν είναι.
1: Ξέρεις, είχε τις εντάσεις για να βγάλει πίεση ψηλά,
2: τι να
1: κλέψει.
2: Κάνω την ένταση,
1: αυτό ήταν το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
2: Να το κάνουμε μαραθωνοδρόμο, που και σε αυτό διαφωνώ. Γιατί τρέχει κάποια μέτρα και μετά σταματάει. Χάνεται μες στο παιχνίδι. Γι' αυτό και ο κύριος Ιμανόλ είναι σχεδόν

0: Δεν είναι αγελάδα να πατάει μέσα στο βάλτο και να βλέπουμε από πού πέρασε. Ο παίχτης ο οποίος αξίζει να πάρει τη θέση μπαίνει μέσα στο γήπεδο, π.χ. Ροντινέη, π.χ. Έσε. Δηλαδή μπορώ να σου πω πλήστα παραδείγματα παιχτών που μπήκαν αμέσως και μπήκε ο Κάγκουρας, ο Κάγκουα του Παναθηναϊκού, ο παιχταράς, μπήκε ο Μάγερ της ΑΕΚ, μπήκε ο Καμαράτη του Παναθηναϊκού, μπήκε ο Ουναΐ, μην πω τίποτε άλλο. Αυτοί πώς μπαίνουν αμέσως.
1: Περίμενε να δεις πώς θα εξελιχθεί η χρονιά.
0: Τι να περιμένω.
1: Τρία παιχνίδια έχει κάνει ο Αλκουαθή.
0: Τρία παιχνίδια, αλλά άμα μείνω εγώ 8 και 10 βαθμούς πίσω, καληνύχτα Μαργαρίτα.
2: Εντάξει, έχουμε δει να ανατρέπονται.
0: Όπου τι να
1: κάνω. Εγώ πάντως να ξέρεις τελειωμένο δεν θεωρώ κανέναν. Και στο μείον 8, άσχετα αν θα προκαλέσει εσωστρέφεια και πίεση μεγάλη.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο κύριος Μαρνέκης θα κλαίει τα λεφτά του. Εμείς θα κλαίμε αυτό που θα βλέπουμε, σαν Ολυμπιακοί. Και δεν θα είναι μόνο ένας μπροστά, θα είναι τρεις μπροστά. Και αλλιώς να κυνηγάς έναν ή να κυνηγάμε πολύ έναν, και αλλιώς να κυνηγάει ένας τρεις. Υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτό. Επίσης είπατε για τον Ζώτα ότι είναι έτσι. Παιδιά, είναι επιθετικός και είναι αργός. Είναι τσαπατσούνης. Απορώ που βλέπετε τα καλά στο Ζώτα. Τον έβλεπα στην Ότιχαν. Τίποτε. Δείχνει πράγματι, δείχνει μαχητικότητα. Αλλά αυτό στον Ολυμπιακό δεν φτάνει. Γι' αυτό και δεν δημιουργούν φάσεις. Κάτι δεν λέω τη μαχητικότητα. Βάλε έναν μαραθωνοδρόμο μέσα, βάλε έναν κατουστάρι να τρέχει να κάνει.
2: Δεν έχει μόνο αυτά τα στοιχεία του Σιμάκη. Έχει και άλλα στοιχεία. Και, και στο συνδυαστικό σκοράρι. Κομμάτι μπορεί να προσφέρει. Δεν σου λέω ότι είναι Μαραντόνα. Okay,
0: αλλά... Κεφαλιά δεν έχει. Πάει για κεφαλιά και χτυπάει στον ώμο η μπάλα.
2: Δεν είναι και το πρώτο μπόι εκεί. Δεν είναι
0: και
2: δεν είναι καλύτερος.
0: Είσαι άνετος και τη βλέπεις την μπάλα σου έρχεται. Θα τη χτυπήσει με το κεφάλι και δεν ξέρω πού να πάει. Όχι να σου χτυπάει στον ώμο.
2: Οκ, Μάκη. Πες στον κόσμο ότι δεν περίμενε 45 λεπτά. Αυτό
0: νομίζω. Όχι, περίμενα, δεν είπα εγώ ότι περίμενα 45
2: λεπτά. Το κατάλαβα. Εγώ το κατάλαβα. Απλό ο κόσμος το κατάλαβε έτσι όπως το πες. Τέλος πάντων. Επειδή περιμένει κι άλλος, πάμε. Καλό βράδυ, Μάκη.
0: Έγινε.
1: Καλό βράδυ, Μάκη.
2: Πάμε, χαίρετε.
3: Καλημέρα.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Καλημέρα, τι κάνετε.
2: Εσύ φίλε, πώς σε λένε.
3: Βαγγέλη. Από Νέα Υόρκη.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
3: Καλά είσαστε. Λοιπόν, εγώ παίρνω 1-2 φορές το χρόνο.
2: Όχι.
3: Παναθηναϊκός.
2: Κακό αυτό.
3: Όχι, δεν είναι κακό. Γιατί πήγα, όταν κάθε μέρα λέω τα ίδια.
2: Σωστό, εντάξει.
1: Να βγαίνεις όταν έχεις κάτι να πεις.
3: Άμα έχω κάτι να πω, να το πω.
2: Άρα θα έχεις μαζέψει πράγμα μηνών.
3: Επειδή δεν θα πω τίποτα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, θα πω δύο πράγματα. Αυτοί που παραπονιούνται, οι ακροατές, είναι ακροατές. Αυτοί είχαν μάθει κάθε βράδυ πρώτη γραμμή. Σας μιλάω ειλικρινά. Και τώρα βγαίνουν και μέσα, γιατί εγώ ακούω Sport FM και στη δουλειά μου, έχω το τηλέφωνο και σας ακούω. Βγαίνουν και το μεσημέρι και το βράδυ.
2: Βέβαια, δεν παραπονέθηκε ο Μάκης τώρα.
3: Όχι, δεν μιλάω. Μιλάω γενικά εγώ. Δεν μιλάω για έναν. Δεν έχω προσωπικά με κανέναν. Ναι. Αλλά βγαίνουν και το μεσημέρι και το βράδυ. Και λένε τα ίδια.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, για τον ντέρμπι, διπλό καρφωτό. Συγγνώμη φίλε μου που είσαι Ολυμπιακός, αλλά εφέτος ο Παναθηναϊκός έχει ομάδα. Διπλό καρφωτό. Δεν θα πω σκορ. Μπορεί να είναι και ένα 0.
1: Αυτό που το στηρίζει στην εικόνα του Παναθηναϊκού ή συνδυαστικά με την εικόνα
3: ακριβώς,
1: του
3: ακριβώς. Στην εικόνα, όχι. Στην εικόνα του Παναθηναϊκού. Εγώ κοιτάζω τα του οίκου μου. Και ο Παναθηναϊκός εφέτος έχει προπονητή και έχει ομάδα που παίζουν. Δηλαδή έχει κάνει, προσπαθεί να κάνει οικογένεια. Δεν την έχει κάνει 100%, αλλά είναι προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Είναι πολύ πιο σοβαρός.
3: Έτσι ακριβώς. Και οι κινήσεις όλες έχουν γίνει μελετημένες και ωραίες. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Έχει ένα προπονητή νέο, ο οποίος θέλει να κάνει κάτι για να δείξει, δηλαδή είναι για το μέλλον του. Πέρα από τον Παναθηναϊκό να πάει σε κάποιο άλλο επίπεδο αύριο μεθαύριο. Και έχει πάρει και παίχτες οι οποίοι, εγώ για μένα προσωπική μου γνώμη, γιατί παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό από το 1970. Δεν είμαι παιδάκι. Εντάξει, και έχω περάσει και πίκρες πολλές. Έχω περπατήσει και από Ομόνια για Ελληνικό που ερχόταν από το Κέντεμπορκ με το 1-0. Ήμουν φαντάρο, δεν είχαμε φράγκα. Καταλαβαίνεις.
2: Ωραία να τα μένουν. Κακά είναι βασικά.
3: Και
2: αλλά ξέρεις, μετά από χρόνια.
3: Έχω πάει και 10 μέρες φυλάκα γιατί την κοπάνησα για να πάω να δω το Παναθηναϊκό με την Κέντεμπορκ στον επαναληπτικό.
2: Πάντως, Βαγγέλη,
3: λοιπόν,
2: εγώ δεν σου λέω, μπορεί να έρθει

0: 0-5, ξέρω εγώ. Ωραία. Εύκολο δεν είναι το μάτι.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν το έχει στο μυαλό σου τόσο εύκολο.
1: Όχι, δεν
0: είναι το Ολυμπιακό,
1: δεν είναι το Ολυμπιακό. Ολυμπιακό πάντα θα είναι. Πάντα θα είναι Ολυμπιακό.
2: Τα ξέρει ότι αυτά τα μάτια είναι διαφορετικά.
0: Και πέρα από αυτό, Βαγγέλη. Είναι αυτό που λέμε από τα αποκριματικά και μετά, ένα αρνητικό που το έχει αφήσει στην άκρη ο Παναθηναϊκός, το αμυντικό transition που λέμε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τεσταριστεί. Που εγώ σου λέω το έχει αφήσει όντως στην άκρη, δεν το έχουμε δει, αλλά είναι ένα πολύ καλό τέστορ. Και μπορεί να πάρει άριστα.
1: Και μην ξεχνάς και ένα άλλο Παναθηναϊκός, στο γυρό της φτώχειας της κακομεριάς, πήγε και χτύπησε μέσα στο Καραϊσκάκι με τα πιτσιρίκια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό σου λέω: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα είναι ντέρμπι.
0: Ναι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
1: Πόσο είναι κάτω ένας, ναι, μα έτσι και πάντα θα είναι. Και πάντα θα είναι. Δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ.
0: Και είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία πέρα από. Όταν λέμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη πίεση, επειδή είναι και πίσω βαθμολογικά, είναι και μια ευκαιρία για εκείνον να πάρει αυτό. Δηλαδή, δεν θα σου πω το θέλει παραπάνω. Ντέρμπι είναι και δεν το θέλουν.
1: Έχει καινούριο προπονητή.
0: Και για εκείνον είναι μια ευκαιρία.
1: Που αλλάξει τον προπονητή σήμερα. Ναι, αλλά δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι το Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι πιο ομάδα.
0: Καλά, και ο Παναθηναϊκός είναι προπονητή.
1: Είναι ομάδα μου. Ναι, αλλά.
0: Ενώ είναι το πρώτο ντέρμπι. Συγγνώμη, με τον Ολυμπιακό.
1: Έχει παίξει και πόσα παιχνίδια έχει παίξει ο Παναθηναϊκός από τα που γραμμάτια μέχρι τώρα. Αυτό είναι κάπως διαφορετικό.
0: Είναι πολλά, ναι. Είναι
2: 13 παιχνίδια έχει παίξει.
0: Ένα 13.
1: Όλα μετράνε. Όλα δεν μετράνε. Όλα δεν μετράνε. Δεν νομίζεις.
2: Βέβαια,
1: ενώ ο Ισπανός καλός προπονητής, Παναγία κοντά, αλλά ακόμα δεν έχει, δεν μπορεί μέσα σε 15-20 μέρες, ένα μήνα να κάνει αυτό που θέλει να κάνει στην ομάδα. Θέλει, αυτός, θέλει ένα μήνα, δύο μήνες, ξέρω εγώ, θέλει λίγο χρόνο νομίζω. Αυτό νομίζω, δεν λέω τίποτα άλλο. Και μπορεί να πάνε τον Ολυμπιακό μετά τον Νοεμβρίο να πετάει. Δεν το αφιβάλλω εγώ αυτό.
2: Βέβαια, δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Δεν το αφιβάλλω καθόλου.
2: Δεν μπορείς να ξέρεις πως θα είναι ο Ολυμπιακός μετά.
1: Δηλαδή παίχτες όπου λέει τώρα λένε οι Ολυμπιακοί για τον Τζιτίνιο και τον Αζωνέ και τον Ανάλωσμε μπορεί να τους αφιερθούμε να μεταμορφωθούν όπως πέρυσι πώς τον λένε ο Μπενίτερ τον Αργεντίνο τον είχε για τα μπάζα, ναι ή όχι.
2: Σωστό.
1: Να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα.
2: Σωστό. Και είναι παίκτης που.
1: Ο Ταμπόρ.
2: Και είναι παίκτης που για μένα είναι παράγοντας την Κυριακή.
1: Έτσι.
2: Γιατί θα παίξει.
1: Και λέγανε και οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού. Έχουν λέει τρεις προπονητές. Ο Κόντις, ο αυτός. Κάτι ξέρουν λέει αυτοί. Και όμως για μένα δεν ξέρανε. Γιατί το παλικάρι. Όπως οι άλλοι Αργεντίνοι που έχουν συναντηθεί για τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, θέλουν λίγο χρόνο για να προσαρμοστούν και να κάνουν τη διαφορά. Αυτό θέλει υπομονή, παιδιά.
0: Βαγγέλη, αν υπάρχει ένα στοιχείο αγωνιστικά που να φοβάσει ενώπιση Κυριακής, ποιο είναι. Αν υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει.
1: Από το Παναθηναϊκό για μένα, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια, αυτή τη φορά δεν φοβάμαι τίποτα. Γιατί και μπροστά, και στο κέντρο, και στην άμυνα. Και στο τερματοφύλακα έχει πολύ καλούς παίχτες.
2: Είσαι υπεραισιόδοξος. Καλά κάνεις.
1: Σου μιλάω ειλικρινά, για πρώτη φορά αυτό το λέω. Σου μιλάω τώρα από τον κύριο που ξεκίνησε πριν από το 2010 και μετά. Είμαι η πρώτη φορά είμαι τόσο αισιόδοξος για αυτή την ομάδα. Αλήθεια σου λέω.
2: Εντάξει, είναι και 13 παιχνίδια τώρα που δεν έχει χάσει.
1: Μπορεί να είμαι και λάθος, υπόψη. Μπορεί να έχω και λάθος. Δεν είναι ότι θα γίνει αυτό που λέω εγώ, αλλά έχω αυτό το πιστεύω.
2: Οκτώβρη μήνα πάντως δεν πήρε πρωτάθλημα κανείς.
1: Όχι, μα δεν είπα θα πάρει πρωτάθλημα. Εγώ πήγα το συγκεκριμένο παιχνίδι, Παναγία κοντά. Όχι μια.
0: Ωραία,
1: και μην ξεχνάμε και το Παναθηναϊκό επί Γιωβάνοβιτς που είχε τον τραυματισμό τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Τα διαλύθηκαν όλα, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Τον Αετόρ λες.
1: Ναι, τον Αετόρ. Τα έχουμε περάσει όλα, εντάξει. Αλλά τώρα φέτος πιστεύω έχει μεγαλύτερο βάθος. Λοιπόν, να μην σας κρατάω τη γραμμή, γιατί περιμένει ο κόσμος και από σεβασμό να μιλήσουν και άλλοι. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και να είστε καλά και καλό παιχνίδι, φίλε.
0: Να είστε καλά, Βαγγελή.
2: Να είστε καλά, Βαγγελή.
1: Και να το χαρούμε όλοι.
0: Μακάρι. Κάτε, πήγαινε να πεις τέλος. Ναι, και ο Μπενίτε. Έδωσε στο ξεκίνημα, έδωσε ευκαιρίες στον Ταμπόρδα. Λοιπόν, κάτσε επειδή το είχα στο μήνυμα αργάματα. Α, ναι, για την Ντόρτμουντ. Είδες τι έχει γίνει στην Ντόρτμουντ.
2: Τι έχει γίνει, όχι, δεν είδα.
0: Ήταν μέχρι το 80. Ναι, ήταν Ντόρτμουντ Βέρντερ 0-0 στο 80. Τελικό 2-2. Δηλαδή, ποιος το είχε παίξει αυτό, goal over. Και το αντίθετο, έτσι.
2: Το έχει κλείσει στο 80 και ξυπνάει αύριο το πρωί.
0: 2-0 η Ντόρτμουντ, 80-85, 88-92.
2: Καρέτσας έπαιξε.
0: Όχι. Μπήκε, ενώ δεν ξεκίνησε βασικός, μπήκε αλλαγή. Έπαιξε, μπήκε αλλαγή. Και το έφαγε κιόλας η Dortmund από πρώην παίκτη της, τον Fulgrick. Και είχε και ένα Braga Sporting που έπαιξαν βασικοί και Ιωαννίδης και Βαγιανίδης, διπλό για τη Sporting με στην Braga. 3-1.
2: Να πω τώρα εδώ με την ευκαιρία ότι ετοιμάζει και ένα πολύ ωραίο σκηνικό ο κόσμος την Κυριακή. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση και από την Θύρα 7. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στα social media και να δει το σχεδιάγραμμα του γηπέδου. Υπάρχει ένα dress code δηλαδή για το match της Κυριακής.
0: Το οποίο θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, έτσι.
2: Θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια, ναι. Ανάλογα τη θύρα που θα κάθεται ο καθένας, θα πρέπει να φοράει κόκκινο ή άσπρο. Οπότε θα υπάρχει ένα μόνιμο ερυθρόλευκο χρώμα στο γήπεδο. Θα είναι πάρα πολύ καλό να στο κοιτάξει ο κόσμος, να βοηθήσει, να βγει αυτό. Θα δημιουργηθεί μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι. Sold out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός σήμερα. Εννοείται, κατάμεστο.
0: Ωραία είναι αυτά τα ντέρμπι, εσύ, από νωρίς να πηγαίνεις. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος για το φάντασμα. Παίζεις φάνταση. Σούπερ Λίγκας.
2: Σούπερ Λίγκας.
0: Ναι, καλά, εγώ δεν παίζω γενικά, γι' αυτό το λέω.
2: Ευρωλίγκας. Okay. Και δεν έχω δει και τι έκανα.
0: ναι, δεν παίζω. Εγώ είμαι πιο πολύ του FIFA και του Pro και τα λοιπά. Δηλαδή θέλω να έχω εγώ συμμετοχή. Ο ίδιος να κοινώ τα
2: νήματα
0: που λέμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή καταλαβαίνω ότι πάει βάση ατομικής απόδοσης, τρία τύψε για το Σουκού. Αύριο I coffee. Καλή εμφάνιση Μάγερ, πιστεύω, μια και δεν πολύ έπαιξε με Κροατία, βασικά δεν έπαιξε καθόλου. Το πιέσαι και στις δηλώσεις του Μάγερ ότι ήταν και λίγο άρρωστος μεταξύ άλλων, οπότε πιστεύω θα κάνει καλή εμφάνιση ο Μάγερ. Στο άλλο το βρυανό, να δώσουμε βρυανά αν είναι. Αστέρας Ατρόμητος. Θα έχουμε ντεμπούτο Ντάνι Γκαρθία. Δυνατό αυτό,
2: ωραίο.
0: Για Ατρόμητο.
2: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Ναι, και μάλλον θα το γυρίσει και σε τριάδα ο Κέρκες. Δηλαδή θα έχει Ντάνι Γκαρθία, Μουτουσαμί και Τσιγκάρα. Που είναι μια πολύ καλή τριάδα για Ατρόμητο. Αυτή, οπότε βάλετε Ντάνι Γκαρθία να κάνει καλά πραγματάκια.
2: Σημαντική ενίσχυση ο Γκαρθία για τον Ατρόμητο.
0: Πολύ σημαντική. Βέβαια, αυτό είναι το ερώτημά μου. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το fantasy. Δεν χρειάζεται να έχει goal assist. Μια καλή συμμετοχή αρκεί, δηλαδή. Με passes, ξέρεις, δημιουργικά.
2: Goal και assist σίγουρα σου δίνουν. Ναι. Σου δίνουν.
0: Και ένα
2: γιατί
0: τρίτο.
2: Είχα τη Premier League το fantasy, να σου πω την αλήθεια. Εκεί συμμετέχω. Όχι πολύ ενεργά. Έχω κάνει μια ομάδα.
0: Ναι, και τρίτο να βάλουμε. Αν και είπαμε Pauk Καλαμάτα, το είπαμε goal άσο.
2: Από τα αυριανά θέλεις.
0: Αυριανά είπαμε. Την Κυριακή άστα. Πάμε κι άλλο ένα, επειδή λέει τρία ο φίλος. Από αυτό το μάτς Τούμπας τη Δευτέρα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Εγώ λέω Μορέιρα και Ζίφκοβιτς. Ένα από τον δύο. Βάλτε. Πάμε, Ρέικ. Εκτός αν θες να. Πάμε. Ναι, ωραία. Πάμε και επιστρέφουμε.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
2: Ο Διονύσης.
1: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
3: Πώς σου λέω.
1: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
4: Στα εξηγόρια.
5: Με ελεγχόμενο αυτό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
1: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
3: Εντάξει,
6: καλά. Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
3: Καλό μήνα.
6: Καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
2: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
7: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, την μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
8: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα εφιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
7: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
8: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
6: παγκέ. Δεν το πέτρε,
8: κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
7: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφιλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο σου.
9: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
8: Έλα, λέγω!
9: Στεγνή μου γνώση να σύρα πρώτα.
10: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
2: Ο Λουκάς!
11: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
10: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
2: Λουκά!
12: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
2: Πω.
13: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wings Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
2: Σιτ Μανούλη.
13: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
2: Εντάξει. Ωραία.
14: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
15: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
14: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
16: Κατάλαβες τι γίνεται.
14: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
2: Νικολάκη!
14: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
17: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνιού. Δεν μπορώ να το πω.
2: Μην τα λες όλα, κράτε τι κάνει, μην τα λες όλα!
17: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
17: Γεια σου, Μανώλη.
18: Μα ακούει εδώ, έτσι.
13: Με κάνε, μην βάφτισε Μανούλη.
19: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
2: Εμένα με μιλήνε η Μανούλη.
13: Εντάξει.
2: Αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψήτη Μανούλη.
13: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2-0. Ναι.
19: Γελάς, ε.
14: Υπάρχει όμως τα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
13: Αχ.
14: Να δούμε σε ποιο ακριβώ το σκορ έχουμε λεπτό ήδη το σκορ.
13: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
14: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
2: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα μπόλτα.
20: Πώς το πες αυτό.
2: Διθέντε τα μπόλτα. Υπέροχο.
20: Καλή νύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
2: Άντε πάντα και θα σας ευχαριστούμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Εδώ είμαστε, πριν στο FM 4,6 After Review. Γιώργος Αστινόπουλος, Μανώλης Μουσουράκης, Πάνος Μπουρνάς, ρυθμίση ήχου και μουσικές επιλογές. Μια μουσική επιλογή βέβαια θα είναι του Γιώργου στο φινάλε. Παπακοσταντίνου,
1: Παπακοσταντίνου.
0: Μα την είχε κάνει τη Δευτέρα.
1: Λατρεμένος.
0: Παπακοσταντίνου, τι.
1: Το Ελλάς.
0: Δεν είναι κάποιο πολιτικό μήνυμα, έτσι. Όχι. Δεν είναι πολύ της μόδας.
1: Όχι. Για το πρωτάθλημα.
0: Πλάκα καλά.
1: Πάντως, Μανώλη, για το πρωτάθλημα που αρχίζει.
0: Σωστό.
1: Πάντως, Μανώλη, να σου πω την αλήθεια, μου έχει λείψει πολύ να υπήρχαν φιλοξενούμενοι οπαδοί.
0: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή, σκέψου τώρα να ήξερες ότι θα κατέβουν στο Φάληρο 1500 Παναθηναϊκοί. Και θα υπήρχε ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, της κερκίδας. Πόσο διαφορετικό είναι.
0: Εντάξει, θα σπαγεί λίγο το κορεό που ετοιμάζεται.
1: Εντάξει, οκ, ναι. Να θα μπορούσαν να φοράνε άσπρα.
0: Για να μπουν στο
1: τέτοιο. Να συμμετέχουν.
0: Στο κλίμα, ναι. Ναι, είναι μια τεράστια συζήτηση, δυστυχώς, που πρέπει να λυθεί. Και ξέρεις, το χειρότερο είναι ότι ενώ γίνονται κάποια βήματα από πλευράς οπαδών, των ίδιων των οπαδών.
1: Περισσότερο οι οπαδοί το κυνηγάνε, αλλά και αυτή θέλει λίγο παραπάνω. Εγώ τα έχω ζήσει αυτά τα ντέρμπι, είναι άλλο πράγμα.
0: Μα τώρα ρε, εσύ ήταν η φιέρα, δηλαδή είχαμε Άρης Ηρακλής, τα έχουν βρει οπαδοί των δύο ομάδων, τα έχουν βρει οι δύο ομάδες. Κάνει και εσύ ως πολιτεία ένα βήμα.
1: Και πέρσι έγινε μια προσπάθεια στα play-off να γίνει ανταλλαγή στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός νομίζω.
1: Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ναι, και να υπήρχε και μετά στο Καραϊσκάκι. Τα κόψε η αστυνομία. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι υπάρχει μια διάθεση από την πλευρά των οπαδών, εσπρώξε το λίγο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Κάποιο που σου έχει μείνει πολύ. Με οπαδούς και των δύο.
1: Με οπαδούς και των δύο, τα ντέρμπι της Λεωφόρου.
0: Οκ. Okay.
1: Όλα στη Λεωφόρο με οπαδούς και των δύο. Ο ΆΚΑ. Ειδικά ο.
0: Καλά, τότε πήγαιναν και πολλοί. Και από την μία και την άλλη.
1: Πολύ, σκέψου τώρα ότι είχε φιλοξενούμενους 15-20.000 κόσμου.
0: Χανόταν και λίγο το πλεονέκτημα του γηπεδούχου.
1: Ναι, αλλά ήταν ναι.
0: Αδιανόητη. Ήταν πάρα πολύ. Η διχρωμία αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και δεν συζητάω τώρα να γίνουν έκτροπα. Φυσικά να μην γίνουν έκτροπα. Αλλά ανταλλαγή συνθημάτων είναι άλλο. Είναι το αλατοπίπερο.
0: Εντάξει, ακόμα και το πικάρισμα, μωρέ. Δηλαδή, αν μείνει στο πικάρισμα. Οκ. Okay. Είναι άλλο πηγαίνει, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Επειδή στέλνει ένας φίλος τώρα γιατί να κατέβαιναν 1500, γιατί πλέον πηγαίνει με το ποσοστό της έδρας. Οπότε τόσοι είναι οι φιλοξενούμενοι που έρχονται maximum στο Καραϊσκάκι. Όλες οι ομάδες που έχουν, κυρίως οι ευρωπαϊκές που έχουν φέρει κόσμο, το maximum είναι 1500 οπαδοί. 12.000.
0: Μέχρι και 1500.
1: 1500, ναι.
0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Για το φάντασμα, όχι, δεν το είχα αυτό κατά νου. Λέει ο φίλος για αμυντικούς, χρειάζεται παθητικό 0. Εντάξει, λογικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μου πει κάποιος. Και για χαφ, εγώ είπα χαφ. Εγώ πάντα είναι η Γαρθέα. Άρα φαντάζομαι πάνω κάτω το ίδιο θα ισχύει.
1: Όχι, εκείνη είναι να πετύχει τον επιθετικό.
0: Ναι,
1: να σκουράρει.
0: Δεν φτιάχνει ολόκληρη ομάδα.
1: Φτιάχνει ολόκληρη ομάδα, ναι. Θα βάλεις,
0: τέρμα τα πάντα.
1: Ναι, βέβαια. Θα κοιτάξεις να βάλεις αμυντικούς από ομάδα που δεν θα δεχτεί γκολ.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Ναι.
1: Έλα, φίλε.
2: Πάλι με την πρώτη, τι γίνεται.
0: Σήμερα είναι νέκρα σήμερα. Είναι,
2: ναι, λοιπόν.
0: Πριν την καταιγίδα, το ντέρμπι.
2: Ναι. Κοίταξε.
0: Όνομα.
2: Είναι Μιχάλη Σανιά.
0: Έλα, ρε, Μιχάλη.
2: Ολυμπιακός. Ναι. Κοίταξε. Είναι πραγματικά ντέρμπι, γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει, έχει αυτό. Εγώ θέλω να πω ακόμα κάτι άλλο. Ρε παιδιά, προσπαθώ να καταλάβω πώς γίνεται, ας πούμε, να μην έχουμε φιλάθλους από τις δυο ομάδες, και από τις δυο ομάδες. Τι πάει να πει.
1: Αυτό λέγαμε τώρα. Αυτό συζητάγαμε δηλαδή, τώρα, Μιχάλη.
2: Ναι, μα επειδή σας άκουσα. Μα τι πάει να πει, δεν θέλει. Μα προφανώς και η αστυνομία σου λέει καλύτερα να έχω την ησυχία μου. Εγώ πιστεύω ότι εάν πληθούν κάποιοι κανόνες και πούνε κύριοι, στο γήπεδό σου είσαι υπεύθυνο, ό,τι και αν γίνει. Δηλαδή πριν το 90 τι είμαστε, είμαστε άλλοι άνθρωποι, είμαστε. Δεν λέμε το 70 και το 60 που ήταν άλλοι. Γενικό, δεν λέμε. Και το 2000, δηλαδή.
0: Μάρα Μιχάλη, το βασικό είναι εδώ πέρα, έχουμε κάμερες παντού, έχουν γίνει τόσα μέτρα μέσα στα γήπεδα. Δηλαδή, γιατί τα κάναμε αυτά? Αν να μην γίνεται ένα βήμα. Είχαμε κλείσει τα γήπεδα 3 μήνες. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Και χωρίς COVID, λέω. Πριν από...
2: Ναι. Δεν έχει τώρα το...
1: Δεν έχει λογική, Μιχάλη.
2: Δεν έχει, ρε παιδιά. Έχει άλλη νοστιμάδα τώρα, άλλη αξία αυτή, το λέω.
1: Σκέψω ότι... Να σε διακόψω ένα λεπτό. Σκέψω ότι στο παιχνίδι της Λεωφόρου στο 1-4 είχαν πάει 4.500 Ολυμπιακοί. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι είχαν πιάσει το πέταλο όλο. Και αν το θυμάσαι καλά, είχαν πάρει και κομμάτι από την κεντρική κερκίδα. Και μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι που έγινε το 2001.
2: Δεν είμαι τόσο για το που ήταν.
1: Από τότε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα με τις κάμερες που βρίσκουν τα πάντα. Και όμως δεν
2: είναι. Ψάχνει και βρες. Τέλος πάντων. Δεν έχει, ρε παιδιά, τώρα. Όταν δεν ακούς, εγώ σου λέω είμαι 59 χρονών και θυμάμαι, θα σου πω, θυμάμαι που χαρακτηριστικά, δεν ξέρω εσύ πόσο είσαι και αν θυμάσαι, θυμάμαι, ας πούμε, κάποια στιγμή πριν πολλά χρόνια που ήταν ακόμα, σου λέω πριν ακόμα είναι τα ραδιόφωνα, τα ιδιωτικά, και που ήταν το κρατικό, και θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό αγώνα με τον Μπιλιαρό, ας πούμε, λέγε, και δεν θυμάμαι τι πιο παιχνίδι ήταν, γιατί θυμάμαι που φωνάζαν είναι στημένο και φωνάζαν, ήταν. Ήταν και από τις δύο ομάδες, δεν θυμάμαι ποιο αγώνα, αλλά πάντα μου θυμάμαι χαρακτηριστικά που φανάζει είναι στη μέρη και απαντούσαν και η μέρη και η ιδέα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν είναι κάτι αυτό που λες τώρα, αλλά δεν θυμάμαι. Ναι,
2: ρε παιδιά, άμα δεν.
0: Παλιό είναι αυτό, τώρα. Πολύ
2: παλιό. Ναι, πολύ παλιό. Σου λέω τώρα πριν στο κρατικό ακόμα. Εγώ σου λέω. Ένα πάντα. Α, και το μπάσκετ την νίκη, εντάξει, βέβαια δεν ήταν εδώ που τα λέμε, δεν ήταν και η ομάδα. Δεν είναι, τέλος πάντων. Να δω, ρε παιδιά, είναι τέλος.
0: Εντάξει, μην το λες.
1: Μην υποτιμάσαι.
2: Εντάξει, οι Έλληνε είπαν και πολύ πριν.
0: Ήταν και σημαντικό σήμερα που το πήρε το μάτς μέσα από την άμυνα.
2: Ναι, εντάξει. Και να σου πω και κάτι, εδώ πιστεύω ότι όποιος το πάρει φέτο, γιατί εδώ που τα λέμε πέρυσι Παναθηναϊκός, βέβαια αυτό πάντα είναι το όταν πάρεις το Euro, πάντα είναι το Ευρωλίγκα, πάντα είναι σημαντική. Απλά πιστεύω ότι φέτο πραγματικά θα δούμε καλό αγώνα, γιατί ο Μπράουντες πραγματικά είναι από τις κορυφαίες προπονητές της, νομίζω από κορυφαίες, θα δούμε, πιστεύω μπορεί, φέτο μπορεί να δούμε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικό.
1: Το συζητάμε πολλά χρόνια και δεν
2: είναι. Πιστεύω, κοίτα, πραγματικά ο Παναθηναϊκός φέτο είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Και όλοι, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι τελικά. Το παιδί αυτό, ο Γιάννης, από τα πολλές φορές μπορεί να είναι υπερβολικός, αλλά αυτό και εγώ πιστεύω πραγματικά ότι ο άνθρωπος είναι. Και σαν προπονητής, καταρχήν, επειδή ο άνθρωπος είναι και σαν προπονητής και σαν.
1: Εσύ το αντέχεις, Μιχάλη, να το δεις το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τελικό?
2: Εντάξει, ρε φίλε, και εγώ αυτό. Αλλά θα έχει.
0: Τόσο καιρό το λέμε, το περιμένουμε. Νομίζω αυτό που πήγαμε τελικά είναι να έρθει όταν δεν το περιμένουμε. Τόσο καιρό το
2: πήγαμε. Ναι, εννοείται.
0: Καλώς, Μιχαλή. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Καλά, και εσύ.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Χαίρετε.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Δημήτρης από Βατήσια, Παναθηναϊκός.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Γεια. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, παιδιά, για.
0: Τι περιμένουμε?
3: Δεν είμαστε έτοιμοι, γιατί στο παρελθόν έχει δείξει.
1: Στο παρελθόν έχει δείξει ότι γινόντουσαν.
3: Γινόντουσαν σπασμένα καθίσματα, φωτιές.
1: Όχι πάντα.
3: Έκρηξη κατάσταση. Εγώ σε όσα έχω πάει και έχω πάει σε πολλά.
1: Έχω πάει και εγώ σε πολλά, δεν είναι πάντα έτσι.
3: Δηλαδή αυτό που είπε ο φίλος το 91 με το μέσα ήμουνα, με το είναι στημένο και έλεγαν οι άλλοι είναι στημένο, τον γκολ του Σαμαρά το 4-5 νομίζω, 3-4 δεν θυμάμαι. Είχαν πέσει...
0: Και από πριν σε πολύ μέρα διαρρήνει.
3: Τσιμέντα στον Νικοπολίδη, τότε ήταν νεαρός στην ομάδα του Παναθηναϊκού και είχε φάει τσιμέντα.
0: Δημήτρη, να σου πω κάτι. Επειδή όλοι έχουμε γνωστούς, εντάξει, δεν είμαστε από άλλο κόσμο και από άλλο πλανήτη, πάντα θα αυτοί που θέλουν να κάνουν είτε να βάφουν μια τουαλέτα, μια και είναι σήμερα της τέτοιας, της επικαιρότητας, είτε να κάνουν ό,τι κάνουν, πάντα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι.
3: Ναι, πάντα.
0: Ωραία, ό,τι και να κάνεις. Κάποιες χώρες σου έχουν απομονώσει έξω από τα γήπεδα. Ακόμα γίνονται έξω από τα γήπεδα σε εκείνες τις χώρες. Κάποιες άλλες χώρες προηγμένες, βλέπε Γαλλία, δεν το έχουν καταφέρει και κάθε αγωνιστική γίνεται χαμός. Το θέμα είναι ότι έχει πάρει μια σειρά από μέτρα. Τι τα έχει κάνει στα μέτρα, αν δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει.
1: Δεν μπορεί, ρε Δημήτρη, στη Σερβία να γίνεται μετακίνηση στο Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν, που η αντιπαλότητα είναι τεράστια και να μην μπορούμε να κάνουμε μετακίνηση εδώ.
3: Ναι, εγώ το ξέρω αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της μετακίνησης και υπέρ της εκπροσώπησης των γηπεδο και φιλοξενούμενων και γηπεδούχων οπαδών. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι, δεν θα έχει τη δυνατότητα κάποιος γλυσός γηπεδούχος να πάρει το παιδί του, γιατί τα λίγα εισιτήρια που θα πάρει ο φιλοξενούμενος θα είναι ένας και ένας. Δηλαδή έτσι, και όταν λέω ένας και ένας, δηλαδή μόνο μια περίπτωση χούλιγκαν, ας πούμε.
0: Δεν είναι
1: ακριβώς έτσι.
0: Και σου ξαναλέω, Δημήτρη, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αυτή η φασούλα με κάμερες παντού και τα λοιπά με χαλάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ με χαλάει. Αλλά εφόσον το έχεις πάρει αυτό το μέτρο, δεν γίνεται να λες ότι θα έχω παντού κάμερες και δεν θα έχω φιλοξενούμενους. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα βήμα προς τα μπροστά. Και αν γίνονται έκτροπα, θα τιμωρούνται.
3: Και τα περισσότερα επεισόδια γίνονται έξω με τα ΜΑΤ και λοιπά, έτσι. Ναι,
1: δηλαδή τώρα που δεν γίνονται μετακινήσεις, δεν υπάρχουν επεισόδια. Πού γίνονται για τα επεισόδια?
3: Υπάρχουν επεισόδια, υπάρχουν σε ανύποπτο χρόνο, σε μέρη που δεν.
1: Που δεν μπορείς να τα ελέγξεις.
3: Σε μέρη που δεν πάει ο νους της αστυνομίας ή οποιοδήποτε ότι μπορούν να γίνουν επεισόδια. Έχουμε δει παραδείγματα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να νικηθεί, αλλά πιστεύω θέλουμε λίγο ακόμα χρόνο. Δηλαδή να εφαρμοστούν κάποια μέτρα. Να εφαρμόζονται τα μέτρα που εφαρμόζονται τώρα, έχει γίνει μια καινούρια έτσι καινοτομία σε αυτό με τις τιμωρίες, με μια κροτίδα διακοπτές.
0: Καλά, και αυτό το έχουν πάει στο άλλο άκρο μερικές φορές.
3: Ναι, καλά, είναι. Η Ελλάδα είναι της υπερβολής, το ξέρουμε αυτό.
1: Δεν βλέπω να έλυσε όμως κάτι και αυτό.
3: Δεν βλέπεις
1: να έλυσε κανένα πρόβλημα και αυτό.
3: Ναι, τώρα βέβαια. Αν ισχύσουν τα μέτρα αυτά που έχει πάρει το κράτος και η πολιτεία και υπάρχει η δυνατότητα μέσα από τις ΠΑΕ να ελέγξουν τις δικές τους δικούς στρατούς, οπαδών κλπ. Ναι, φυσιολογικό είναι ότι θα έρθει κάποτε αυτό να είναι και φιλοξενούμενοι. Αλλά πιστεύω θέλουν να γίνουν σιγά σιγά βήματα ως προς αυτό το κομμάτι, γιατί θα φέρω ένα παράδειγμα και με αυτό κλείνω. Θυμάστε πότε ήταν, το 2014, αν θυμάμαι καλά, που ήταν ο κύριος Σαββίδης με τον κύριο Αλαφούζο στη λεωφόρο, ήταν
0: στο τελικό κιόλας του Κυπέλλου.
3: Όχι στο τελικό, ήταν σε ένα φιλικό νομίζω.
1: Που είχε γίνει μετακίνηση, που είχαν έρθει ο παδί του ΠΑΟΚ.
0: Αυτό λες, νομίζω που ήταν μαζί.
3: Είχαν έρθει ο παδί του ΠΑΟΚ και παρόλο που οι πρόεδροι ήταν αγκαλιαστήκαν στην κέντρα, έγιναν επεισόδια, χαμός έγινε. Δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι θα γίνουν όλα ομαλά. Ναι, αρκεί να έχει τιμωρίες, μήπως κάποια στιγμή εφαρμόζονται και αυτό είναι σαν ο πυλώνας, να γίνουν όλα, να έρχονται και φιλοξενούμενοι. Ευχαριστώ, παιδιά, να πω για τον ντέρμπι μόνο ότι είναι δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, είναι ένα crash test. Δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες μετά από τόση αποχή, αλλά θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι και νομίζω ότι περισσότερο κλείνω στο να έρθει η ισοπαλία.
0: Να είστε καλά, Δημήτρη.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ που τα είπαμε. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε.
1: Καλησπέρα.
4: Νίκος, Ολυμπιακός.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
4: Λοιπόν, δεν είναι θέμα αν είμαστε έτοιμοι. Είναι θέμα νοοτροπίας και κουλτούρας. Επειδή είστε γνώστες του ποδοσφαίρου, θα σας θυμίσω την Ντόρτμουντ και τη Σάλκη.
0: Ναι. Και εκεί έχουν γίνει, είναι, που και που.
4: Ναι, έξω. Αλλά υπάρχει μια τεράστια αντιπαλότητα εδώ και πολλά χρόνια. Ήμουν 31 χρόνια σήμερα.
0: Νίκο, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, επειδή το θυμάμαι, το 19 έχει γίνει και μέσα στο γήπεδο, αλλά εντάξει, πες αυτό ήταν εξαίρεση.
4: Ναι,
0: που το θυμάμαι, για άλλους λόγους το θυμάμαι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Πολύ διαφορετική οπαδική κουλτούρα πάντως η Γερμανία από τις ωραίες οπαδικές κουλτούρες.
4: Καλά, ναι, δεν έχει.
0: Προφανώς. Ναι.
4: Διαφωνείτε?
1: Όχι καθόλου.
4: Ναι. Και να σας θυμάμαι σε ένα μάτς, το Χέσλερ το θυμάσαι τον παίχτη.
0: Ναι, ναι.
4: Στο κόρνερ, τη στιγμή πάει να το χτυπήσει, του έρχεται ένα ποτήρι με μπύρα. Σε 2 λεπτά τον έβγαζαν σηκωτό τον κύριο. Και τότε απαγορεύτηκε κιόλας κάθε τι που έχει σχέση με γυάλιμη στο γήπεδο. Δηλαδή, Και εκεί γίνονται. Αλλά άλλο να βλέπεις τώρα, π.χ. την Κυριακή, έτσι δεν είναι? Δεν θα ήταν ωραίο να είναι ο παιδί και των δύο ομάδων?
0: Με αυτό λέμε.
1: Φανταστικό
4: θα ήταν. Να θέσουμε τις μάνες, τις κόρες, τις αδερφές έξω από το γήπεδο, έτσι δεν είναι?
0: Τι εννοείται?
4: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Τι εννοείται?
4: Τα πινελίκια.
0: Τα πινελίκια, οκ.
4: Και το θέμα τώρα είναι ό,τι αφορά το Κυριακάτικο. Γι' αυτό είμαστε σήμερα όλοι μαζεμένοι, ειδικά εμείς οι Ολυμπιακοί.
1: Πώς το
4: βλέπεις?
1: Από
4: το Παναθηναϊκό πάνω κάτω ξέρουμε τι θα δούμε. Από τον Ολυμπιακό.
0: Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί και πλεονέκτημα, λέω εγώ, για τον Ολυμπιακό.
4: Ναι, αλλά και εμείς οι οπαδοί όμως αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα δούμε.
1: Δεν ξέρεις τι θα δεις.
4: Ναι. Ενώ το Παναθηναϊκό πάνω κάτω, ναι, έχεις και 5 παιχνίδια παραπάνω.
1: Δηλαδή σκέψου ότι συζητάγαμε πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής, αν είχες ακούσει, ότι μπορεί να βάλει βασικό το Μάριους.
4: Ναι.
1: Ούτε εσύ τον ξέρεις, ούτε φυσικά τον ξέρει και ο Παναθηναϊκός.
4: Σαν όνομα.
1: Ναι, ούτε ο Παναθηναϊκός τον ξέρει. Δεν έχει.
4: Ναι,
1: εικόνα.
4: Αλλά αυτός δουλεύει μαζί του 20 μέρες.
1: Μπράβο. Ο προπονητής όμως τον ξέρει. Τον βλέπει.
4: Κοιτάξτε, εγώ θα τολμήσω να ποντάρω στο άγνωστο.
0: Ωραίο. Πόσο δίνει?
4: Το άγνωστο.
0: Ναι.
4: Παιδιά, εσείς είστε ειδικοί σας, όχι εγώ. Εγώ θα ποντάρω, όχι μόνο επειδή είμαι Ολυμπιακός, αλλά
0: άστο,
4: καμιά φορά
0: άρα
4: το
0: άσο,
4: άγνωστο.
0: Ε. Okay, okay.
4: Ναι, ναι, άσο. Γιατί το άγνωστο πολλές φορές σε εκπλήσει. Και όταν καταλαβαίνεις τι έγινε, είναι αργά.
0: Εγώ, Νίκο, καταλαβαίνω το ότι ο Παναθηναϊκός είναι σχετικά πιο έτοιμος. Καταλαβαίνω να έχει ένα πλεονέκτημα.
4: Έχει.
0: Στο μυαλό αρκετών δεν καταλαβαίνουν να είναι τόσο φαβορή στο μυαλό. Όχι, όχι φαβορή. Τόσο λιγμένο που το έχουν αρκετοί. Μέσα στο Καραϊσκάκι. Ναι. Παιδιά, είναι ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για μένα, ό,τι όσο κλεισέ και να ακούγεται, είναι 50-50. Τέλος.
4: Παιδιά, σε όλα τα αποτέλεσμα είναι πιθανά. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
0: Και ξαναλέω, μπορεί να έρθει διπλάρα. Δε.
4: Μπορεί να έρθει και οικουμένου. Γιατί μα έχει κάνει κάτι και ιδίω Παναθηναϊκό στα τελευταία χρόνια που δεν είχε ομάδα, υποτίθεται. Δεν μας έκανε κυρίως μέσα στο Καραϊσκάκι.
1: Σε κανένα ντέρμπι η ομάδα που πήγε φαβορή δεν το πήρε περίπατο.
4: Ναι.
1: Σε κανένα. Και τα μεγάλα σκόρα, άμα τα βάλεις και τα κάτω και τα θυμηθείς, έχουν έρθει σε μάτς που αυτός που το έκανε το μεγάλο σκορ δεν ήταν καλά. Δεν πήγε φαβορή.
4: Ναι. Θυμάμαι ένα μάτς, ήρθε ο Παναθηναϊκός στο κύπελο, έφερε 1-1 και μετά στο πρωτάθλημα έφαγε 4, ή το λέω αντίθετα?
1: Σωστά το λες. Έφερε το 1-1 σε ένα μάτς που είχε χάσει τάχαστο ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι, ναι, ναι, που ήταν για ένα 4.
1: Που είχε κάνει και τη δήλωση ο Κούμας, είχε κάνει μια δήλωση μετά ο Κούμας, αν θυμάμαι καλά.
4: Ναι.
0: Καλώς, Νίκο.
4: Ναι. Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
4: Καλή
1: βράδυ,
4: εποχή,
1: Νίκο.
4: Καλή εκπομπή, ε.
1: Να είσαι καλά, σας ευχαριστούμε.
4: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
5: Γεια.
1: Χαίρετε.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Σάκης από Ζάκυνθο.
0: Γεια σου, Σάκη.
1: Γεια σου, Σάκη.
0: Βλέπεις και Ζάκυνθο την ομάδα?
5: Φυσικά.
0: Είχαμε αλλαγή coach, ε.
5: Ναι, παιδιά, ξέρω, σε αυτές τις κατηγορίες γίνονται μαγειρέματα. Μαγειρέματα εννοώ δηλαδή ότι...
0: Αλλαγές προπονητών, ναι.
5: Ναι, να αλλάξει το κατάλληλα. Να το πω Ζάκη, κοιτά. Να έχουν νικήσει από τη θέση σου. Τέλος πάντων.
1: Ωραία το έθεσες.
5: Πήρα πιο πολύ για το θέμα που λέτε για τη βία. Παιδιά, είμαστε το 2026. Υπάρχουν κάμερες, δηλαδή. Αν βγει ένας νόμος τώρα, λέω εγώ, και πει, ξέρετε κάτι, θα παίζετε μαζί μισή-μισή στο γήπεδο και σας βλέπουμε όλους. Όποιος χουνίσει το δάχτυλό του, τιμωρείται η ομάδα του. Yeah. Και θα τιμωρείται η ομάδα του με τόσα εκατομμύρια για την τιμωρία. Για την χαμή. Ο Σάκης, ο Ζούγας, εγώ δηλαδή. Ποιος θα χουνίσει, ρε παιδιά?
1: Δεν θέλει Σάκη να τιμωρείται η ομάδα κανονικά.
5: Λέω, ρε, παιδί, με το
1: θέλει θέλει εσύ, ο Σάκης, εγώ, ο Γιώργος, ο Μανώλης που θα ναι. πάμε στο γήπεδο και θα πετάξουμε ένα μπουκάλι. Θα τιμωρηθούμε εμείς. Όχι η ομάδα. Εμείς.
5: Θα το χάμεις, ρε φίλε, συγγνώμη. Ερώτηση. Και γιατί το λέω ερώτηση? Γιατί ξέρουμε ότι με την τεχνολογία τωρινή μπορούν να το κάνουν αυτό. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά?
0: Αλήθεια είναι.
5: Πάνω λάθος.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
5: Λοιπόν, πού είναι το πρόβλημα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί διηγίζουμε τον κόλοπα. Και φυσικά σε εμάς, σειράτσες και βαλχάνιες, έχουμε μάθει ότι ο φόβος μας κάνει νοικοκυρέους. Είναι έτσι, δεν είναι.
1: Σωστό.
5: Δεν μπορώ, παιδιά, απλό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνεις. Τι πω, καλή συνέχεια, παιδιά, μεθαύριο. Ελπίζω να δούμε καλό παιχνίδι. Και σαν Ολυμπιακός που είμαι, θυμάμαι την τελευταία 20 αιτία να έχω πάει στα περισσότερα παιχνίδια φαβορί και έλεγα θα σου ρίξουμε πεντάρα και τελικά την πατάγαμε. Λοιπόν, ελπίζω αυτή τη φορά να μας δικαιώσει η μοίρα και να ρίξουμε την πεντάρα. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Σωστός ο φίλος ότι το Μάριος τον ξέρει ο Βαντρόγγελε, ναι. Συμπαίκτης.
1: Τον ξέρει, ναι, ναι, ναι.
0: Στη Σάμψον Σπορ.
1: Βέβαια, εντάξει, άλλο να το ξέρει και άλλο να ξέρει πώς θα λειτουργήσει μέσα σε ένα σύνολο και τι ρόλο θα έχει, έτσι.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ναι, ραδιοφωνάκι κλείστε. Έχει έρθει η σειρά σας. Α, είναι πολύ πίσω.
1: Δεν ακούγεται.
0: Πάμε, πάμε, χαίρετε. Έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Μένω στην Βρετανία, όπου έχω πάει σε διάφορα γήπεδα. Και το καλύτερο γήπεδο που έχω πάει μετά τη ΑΕΚ είναι τη Bayern. Διαστημικό γήπεδο, λέει ο Μιλτιάδης. ΑΕΚ Σούνση. Αυτή η ζήτηση, Μιλτιάδη, την είχαμε πιάσει εκτός του στούντιο με τον Γιώργο για γήπεδάρες. Αλλά επειδή έχουμε και άνθρωπο να περιμένει, θα την πιάσουμε και μετά εντός στούντιο. Πάμε, χαίρετε.
1: Χαίρετε. Ναι.
6: Ναι, παρακαλώ.
1: Έλα,
6: ναι,
1: φίλε.
6: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι. Ναι.
6: Απίστευτο, έτσι.
0: Αμέσως. Αφού με κλείσαμε το προηγούμενο.
6: Αφού δεν έβαλα το ραδιόφωνο, πατέρα σου εδώ ανοιχτή ακρόαση για να ακούω. Λέω, κάτσε πόση ώρα θα περάσει.
0: Ήσουν ο προηγούμενος.
6: Τι γίνεται, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
6: Έχουμε και ρεπόρτερ Ολυμπιακού σήμερα από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, ναι.
6: Ναι, ναι. Sorry, φίλε μου, θύμισε μου λίγο.
1: Γιώργος.
6: Ο Βασίλης. Ο Πετράλουνα.
1: Ωραία.
6: Ολυμπιακός. Γιώργο, εγώ θα συμφωνήσω με το φίλο το Μάγκη που είχε πάρει πιο πριν για το περιτυγίνιο.
1: Ναι.
6: Εντάξει, εγώ τα έλεγα και ο Σταθμό εδώ πέρα, δηλαδή για μένα κακώς συνεχίστηκε η συνεργασία με το Τσικίνιο. Ήταν ένας από τους παίκτες που μαζί με ο Τέγκα, τον Μπακ που έφυγε, προτινέει, κλείσαν για μένα τον κύκλο του δηλαδή.
1: Ορτέγκα, να ξέρεις, εμένα μου λείπει.
6: Ναι, δεν πήρε κανένα φοβερό μπακ, γι' αυτό ίσως.
1: Γιατί δεν αντικαταστάθηκε για μένα, όπως άλλοτε.
6: Εντάξει, αλλά ήταν τόσο κακός εσύ επιθετικά.
1: Επιθετικά, ναι.
6: Συνδυαστικό τομέα, που δεν. Δηλαδή, ακόμα και ο Τικνιζιάν είναι κομματάκι καλύτερο επιθετικά.
1: Είναι πολύ καλύτερο επιθετικά. Ανασταλτικά βλέπω να έχει θέματα.
6: Εντάξει,
1: αλλά ας περιμένουμε. Αν
6: είχε κάποιο τέτοιο ούκο λίγες φορές, οπότε.
1: Ας περιμένουμε.
6: Είχαν επέκταση στην πλάτη του. Τα είχαμε πληρώσει και με τη 3 από τα 4 γκολ που είχαμε πάει με την Μποκλέρ τη Νορβηγική. Ήταν αντιπαγίδα του Ορτέγκα.
1: Σωστά.
6: Συνολικά έτσι
1: από τα 4. Ναι, δεν έχεις άδικο.
6: Εντάξει, τι είναι ο παιχνίδι, παιδί μου, αλλά δεν για πολλά πράγματα. Για τον Ολυμπιακό που πολύ μπορεί να θέλει να ονειρεύονται.
1: Και με το Τσικίνιο θα φανεί τώρα στην πορεία της χρονιάς πώς θα χρησιμοποιείται. Τουλάχιστον σε αυτό το ξεκίνημα δείχνει ότι και ο προπονητής.
6: Για μένα έκανε λάθος ο περίγυρος για το Τσικίνιο, φίλε μου.
1: Ναι.
6: Περίγυρος που είναι στην ομάδα που έχει μείνει όταν έφυγε από Μεντιλίμπαρ. Γιατί όταν έρχεται ένας καινούριος προπονητής, του δίνει ένα βασικό μπούσουλα. Ξέρεις να έχουμε αυτόν εδώ που έφυγε στο 10. Ναι, αυτή κάναν τη
0: ζωή. Μα και τι περίοδο ήρθε ο καινούριος προπονητής, δεν υπήρχαν περιθώρια χρονικά.
6: Αν και για μένα ο προπονητής πρέπει να πρέπει αποφάσει. Δηλαδή, βλέπεις την προπόνηση, ρε παιδί μου, το Φορτούνι για παράδειγμα. Έτσι. Ξέρεις βέβαια ότι είναι στα 34, σου έχουν πει, ξέρεις τι καλώς παίξεις παλιά, είναι 34 πλέον. Και, εντάξει, για μένα δεν υπήρχε περίπτωση π.χ. αν ήμουν να λέμε τώρα, πότε είχα προπονητής εγώ, να μην είχα για 60 λεπτά το Φορτούνι στο 10 αύριο. Σαββατοκύριακο, εν πάση περιπτώσει, με τον Μπάσνα.
0: Εγώ για Φορτούνι συμφωνώ. Και Γιώργον.
6: Για 60 λεπτά, όσο αντέξει, ρε παιδί μου, 60-65.
0: Λόγω ντέρμπι.
6: Λόγω ταλέντου, ρε φίλε, γιατί ξέρει τη θέση. Είναι δεκάρι, τελείω.
1: Δεν έχω πει την άποψή μου για το Φορτούνι και δεν την αλλάζω ούτε λόγω ντέρμπι.
0: Ισχύει και τη Δευτέρα, το πει.
6: Να σου πω κάτι, εναλλακτική είναι ο Κουστάβος για μένα στο 10. Εναλλακτική. Τώρα βέβαια τραυματίστηκε, ο Γκέι. Δεν έχει δείξει φοβερά πράγματα. Εδώ είναι το άλλο κομμάτι. Για μένα έχει γίνει τεράστια γκάφα από του διοικητικού το πού θα πάνε τα χρήματα. Βέβαια θα μου πει έμεινα με τη Λίμπα. Δεν είναι το άλλο λάθο. Επανεχθεί το Μάιο ώστε να πάρουν του παίκτε το καινούριο σύστημα που θα παίζει, ο καινούριο προπονητή που θα παίρνανε. Και τώρα, ας πούμε, μου φαίνεται απίστευτο να έχεις τεράστιο πρόβλημα στη δημιουργία. Εδώ είναι για μένα η ανυπολόγηση ζημιά που άψαμε τη Λίμπαρ, που τρία χρόνια η ομάδα είναι αδούλευση αυτό το κομμάτι.
1: Ήταν άλλο το στυλ παιχνιδιού, Βασίλη.
6: Ήταν ο Ποντένσε και ο Φορτούνης, παίρναν την παγκέτα και δημιουργούσαν πρώτη χρονιά. Αυτό έγινε.
1: Μπράβο.
6: Και αν θυμηθείς στην Τούμπα, ο Μασούρας και ο Τσικίνιο δεν ξέραν τι να κάνουν την μπάλα. Γιατί έλειψε από εκείνο το παιχνίδι στην Τούμπα που κρίθηκε το πρωτάθλημα. Ο Φορτούνης και ο Ποντένσε, γιατί ήταν επιτόματα.
1: Δεν συμφωνώ δηλαδή τι έκανε ζημιό με τη Λίμπαρ, δεν ξέρεις.
6: Σε αυτό το κομμάτι για μένα έκανε. Γιατί να σου πω κάτι, άμα δουλεύεις τρία χρόνια αυτομαρισμός, θα είσαι μια τελείω. Στο επιθετικό τρίτο πάντα μιλάω, έτσι. Για τη δημιουργία. Θα είσαι μια τελείω διαφορετική ομάδα από ένα προπονητή, ας πούμε, που θα σου δουλεύει. Πάμε παιδιά, πετάμε την μπάλα, πηγαίνεις απλά για σέντρα, δεν το σκεφτόμαστε. Είναι άλλη κουλτούρα, άλλη νοοτροπία και συνηθίσει και παίξει αυτή την νοοτροπία για 2,5 χρόνια.
1: Στήριζε τη δημιουργία του περισσότερο στην πίεση ψηλά και στα κλεψίματα.
6: Γι' αυτό
1: και δεν ήθελε να έχει και την μπάλα.
6: Φαντάζομαι τώρα το Τζικίνιο ξαφνικά να το πει από 2,5 χρόνια, ξέρει τι.
1: Πάρε την μπάλα.
6: Κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, πάρε την
6: που δεν το έχει και όμως δουλειά με του συμπαίκτε του, αυτοματισμού κοινή στον χώρο ανάμεσα από τα στόπερ, να κάνουν συμπαίκτε και να του εκμεταλλευτεί. Που μπορεί να μην το έχει όσο Τζικίνιο, για μένα δεν το έχει. Αλλά πα πα πα πα. Εντάξει, οκ, θα πάνε 16 εκατομμύρια στον Πουέρτα. 16 εκατομμύρια στον Πουέρτα, ρε φίλε, ο οποίος τι, είναι μια glorified version του ΕΣΕ. Ένας βελτιωμένος ΕΣΕ. Ο οποίος όμως και αυτός δεν έχει δημιουργία στο τρίτο, δεν είναι άμεσο, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ο Πουέρτα είναι ένας παίκτης ο οποίος προέρχεται από τρομερό μοντιάλ, έτσι.
6: Βέβαια, φοβερός παίκτης, αλλά δεν παράγει στο τρίτο, το επιθετικό, δεν είναι στα χαρακτηριστικά του, ρε φίλε. Τόσο λοιπόν σε δύο καλά εξτρέμ που το έχουν αυτό το κομμάτι, που έχουν νούμερα, τρίπλες, assist, δημιουργία. Μακρινό σουτ. Μακρινό σουτ, δεν έχουμε να παίξουμε μακρινό σουτ τώρα απλά κάνουμε. Θα συγκρίνω εγώ τώρα Χάμες με Χουάνκ, αυτά που έχουμε τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή, πώς να παράγεις, πώς να απειλήσεις. Και όταν σου αφήνει και χώρο και να κάνεις, γιατί δεν έχεις παίξει να κάνεις σουτ. Και μικρές ομάδες λέω τώρα, έτσι.
0: Είχες σουτ
6: τώρα. Επίσης και σου αφήνει χώρο.
0: Ο Χουάνκ σουτάρα.
6: Ο Χουάνκ. Ο Χουάνκ σωρό κόλλη και βάλει.
0: Μακρινό σουτ.
6: Ναι, έξω από περιοχή βέβαια. Και αυτός και ο Χάμες. Είχαν βάλει πάνω από 10
0: Πεχτάρα έτσι, δεν το ζητάω. Αλλά τον είχα πιο πολύ αν την κουβαλάει την μπάλα.
1: Ο Χάμες έχει κάνει ένα πρώτο μισό εκείνης τη σεζόν εξαιρετικό.
6: Εσύ θυμάσαι ήταν 3-4 παιχνίδια που μοιράζαμε από 3-6 γκολ στο Καραϊσκάκη, στο μικρομεσαίο του Καραϊσκάκη τώρα.
1: Ναι, ναι. Έχει κάνει εξαιρετικό.
0: Εγώ Βασίλη, θυμάμαι ότι τον έχω περιγράψει τον Χουάνγκ, τον Χάμες, σε ένα Ιωνικό Ολυμπιακό. Δεν φαντάζεσαι από κοντά πώς φαινόταν η ποιότητά του. Φαντάζομαι ότι φαντάζεσαι. Όπως φαντάζεσαι, έτσι ήταν.
6: Παιδί μου, γιατί ο Ουναή θα σκοτωθεί μεθαύριο στο πεθάρισμα. Θα σκοτωθεί, αλλά θα κάνει 3-4 κινήσεις, δύο κάθετες, μια τρίπλα, θα πάρει ένα φάουλ, ένα πέναλτι, θα περάσει μια ωραία πάσα έξυπνη. Δεν μπορεί να το κάνει άλλο. Τελείωσε. Υπάρχει το 10 στο ποδόσφαιρο, οκ, okay, πρεσάρουν σχετικά, αλλά μην νομίζω ότι τα δεκαετία σε παγκόσμιο επίπεδο και σε τόπο επίπεδο τη σκοτώνουν στο πρέσινγκ. Δηλαδή, μην πάμε στο άλλο άκρο ότι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δεν έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο τόσο πολύ. Έχει αλλάξει, αλλά όχι τόσο πολύ. Ώστε να έχει άμπαλου παίκτε στο 10. Δηλαδή πώς θα απειλήσεις, ρε φίλε. Δηλαδή, εξτρέμ τώρα, πήραμε τον Ρόκα. Πώς θα τον πνευμονίζει, ρε φίλε. Καλύτερη δημιουργία για τον Ρόκα. Πήρες, έδωσε 6 εκατομμύρια για Ισπανό εξτρέμ, Περέλπη και καλά, 21 χρονών, πόσο είναι, ο οποίος ούτε καλή τρίπλα έχει, μία στις 19 τρίπλες είχε. Δηλαδή, εγώ δεν θα είχα μία στις 19 τρίπλες.
0: Θα την κοιλιά, θα τον καραβιάλι. Βασίλη και αυτόν. Με το που μπήκε,
6: σου πω, ρε, το πάω λίγο στην υπερβολή, αλλά
0: δεν την Ολλανδική καλώς ήταν. Ναι, με την Αϊμέγεν καλώς δεν ήταν.
1: Καλώς ήταν. Δεν είσαι και πολύ.
6: Δύο σου είχε έξω από την περιοχή, ρε φίλε. Τελείως αδύναμα. Μουγαδόρος.
1: Είναι ένα παιδί με προοπτική. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν είναι ένα παιδί που μπορεί να στηριχτούν τα εξτρέμ του Ολυμπιακού πάνω.
6: Αυτό σου λέω. Δηλαδή να έχει πάρει παιχνίδι.
1: Ο Μπέιλι, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχει πάρει.
6: Ναι, αν τον έπαιρνε χωρίς τραυματισμούς και στα καλά του, ναι.
1: Δεν θα ερχόταν όμως, Βασίλη, αυτός ο παίκτης στην Ελλάδα διαφορετικά.
6: Θα ερχόταν άμα τους κάνεις 3 εκατομμύρια παραπάνω.
1: Δεν θα ερχόταν, ούτε για διακοπές. Αν είναι υγιής ο Μπέιλι και αν είναι έτσι όπως τα μαθαίνω στις προπονήσεις.
6: Συμφωνεί.
1: Οκ.
6: Σύμφωνοι. Το Μπεχταρά, το Τζέρνι που παίζει την Μπεσίκτα εδώ και 1,5 χρόνο και βγάζει μάτια, μπορούσε να τον πάρει ο Ολυμπιακός με 9,5 εκατομμύρια.
1: Όπως και ο Ζέλσον, αν δεν ήταν ανενεργός, δεν θα ερχόταν ποτέ στον Ολυμπιακό.
6: Το Τζέρνι δεν ερχόταν να έρθει, ξαναλέω.
1: Ναι.
6: Είχε παίξει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, άκουσε 10 από Βόλσμπουργκ και έκανε πίσω πέρυσι το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός. Τεράστια γκάφα. Εχτάρα. Τέτοιου παίκτε να σα ανεβάσουν επίπεδο, δάκρα. Για τη δημιουργία.
0: Βασίλη, πες και μια τάκα για μπάσκετ να πάμε σε break που το έχουμε κατακρεουργήσει.
6: Δηλαδή. Για τον μπάσκετ, παιδιά, εντάξει, τίποτα. Θα δούμε ωραία πράγματα φέτος και λόγω Ζέλικο στον Παναθηναϊκό. Απλά για τον τέρμπι από αύριο ότι για μένα με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια. Εντάξει, το παιχνίδι είναι για 0-2, 1-2, 1-3. Από εκεί, δηλαδή με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια, έτσι, με αυτά που έχουμε
1: στον Παναθηναϊκό.
6: Δηλαδή. Λέει, προσπαθώ να είμαι ρεαλιστή. Εντάξει, okay, θα γούσταρα να κερδίσουμε 2-0 αύριο το Παναθηναϊκό. Το Βάζελο, okay.
0: Hey.
6: Αλλά τι να πω, να πω
0: ψέματα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε break.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Να τα πούμε και στο ημίχρονο και πάλι μαζί σου, γιατί είναι ώρα να περάσουμε.
2: Καλά, θα περάσουμε, καλά.
1: Στον άνθρωπο μέσω των ματιών του οποίου θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό το σημερινό αγώνα της φυλακής.
3: Ορίστε!
4: Δεν ξανακάνω φυλακή.
1: Τι είπα?
3: Είπε.
2: Γελάς, ε.
1: Βαγγέλη, θα πάω φυλακή, Βαγγέλη.
2: Πώς
1: είναι,
2: μάλλον,
1: αυτό. Δεν ξέρω.
2: Πώς
1: είναι. Μην είπα φυλακή, είπα τώρα.
5: Και εδώ από το Sport FM ενημερώνεστε στη διάρκεια της βενζίνης.
6: Θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή στον ηχολήπτη, το μήνυμα που διάβαζες κατά τη διάρκεια του αγώνα ή κατά τη διάρκεια της βενζίνης. Εγώ λουκιάνο δεν είμαι.
7: Βέβαια, βέβαια.
6: Αλλά καλά να αναμένουν αυτά τα πράγματα.
2: Πώς ήρθε, μάνα, αυτό καλύτερα.
1: Δεν ξέρω, δεν
2: πώς ήρθε.
3: Βαγγέλη, Βαγγέλη.
5: Είναι στήμα κάτω την πλάτη αυτό. Κάτω την πλάτη. Αφού την είδα το κάτω σαρδάν τώρα. Θέλω να το ξαναπώ. Sport FM 94,1 με... Τι είπα? Κόμμα 1 είπα. Πώς μου ήρθε αυτό?
2: Πώς ήρθε, ρε μάνα, αυτό καλύτερα.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
5: Πώς μου ήρθε αυτό?
2: Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα, έτσι, σαν να σου ήρθε.
3: Άρε, Βαγγέλη.
8: Δεν θα πω ότι αυτοκτονεί, θα πω κάτι χειρότερο, ότι σκοτώνει τον ίδιο τον εαυτό.
3: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Πώς σου λέω.
3: Τι να πω.
8: Το σταματάω, Παπαπέτρο, την

0: καιρούς.
1: Είμαστε 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου και έχει πολύ δρόμο το ψωμί.
2: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
3: Δεν αντέχω άλλο.
4: Και ξεκίνησα με Χίμκι Φενέρ και τελείωσα κατά τις 3 το βράδυ, όπου είδα και επανάληψη το παιχνίδι Ζαλγκίρις Άλμπα που ήταν πονοκέφαλος για τα μάτια.
2: Δεν είμαι καλά, έτσι.
5: Τον καφέζα, το ματζούκα, το μπαζίνα μέσα στην δωδεκάδα. Ματζούκα.
0: Έλα τώρα, Νίκολα, να πούμε, μίλα ανοιχτά, να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
5: Ματζούκα και μπαζίνα. Μπαζούκα, θα λέγα σε λίγο.
2: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι. Πάμε να πάμε. Και η Μπάγερ Μονάχου, η οποία έχει ένα πανεύκολο απόγευμα 1-1 στο 83.
3: Τι άλλο να κάνω, θέα μου.
4: Με διαιτησία μιλάμε, τι να σου πω τώρα, όχι στο γόνατο, στο γόνατο. Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
3: Γεια σου, παιδιά!
0: Υγιένατε!

0: Εδώ είμαστε, πήγαμε στο Πρεφερμαντή 6,6. After review, τελική ευθεία. Κάμε ένα τεταρτάκι, 20 λεπτάκι. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Γιώργος Αστινόπουλος, Μαρούλ Μισουράκης, Πάνος Μπουρνάς. Νίκο, κρατήσει το μήνυμά σου, θα το διαβάσω. Νίκο, το Ρέθυμνο, είναι πολύ ωραίο. Ναι, σαρδαμάκια, είμαστε μέσα. Σαφώς, πρωταγωνιστές. Πες και εσύ κάτι να μπεις. Κάποια στιγμή, ετοίμασε κάτι καλό.
1: Η φωνή μου λέει μοιάζει με τον Τζούτσικα.
0: Με τον Τζούτσικα.
1: Με τον Τζούτσικα.
0: Το Βάιο. Όχι.
1: Καμία σχέση.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Εγώ είμαι, έτσι.
0: Εσύ.
2: Βασίλη Ολυμπιακό, παιδιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλή σεζόν, γιατί δεν σα έχω ξανακούσει. Είστε ωραίο ντουο πάντω.
0: Να σε καλά, Βασίλη.
1: Να σε καλά, Βασίλη.
2: Ήθελα να πω συνοπτικά όσο μπορώ σχετικά με τη Σαν Ελαρένα. Εγώ, ας πούμε, ήμουν στη Φιλαδέλφια στο τελικό. Πήρα, ας πούμε, και τις γόπες που είχα, τις πήρα στην τσέπη και τις πέταξα.
1: Ωραίες.
2: Υπάρχουν πάντα, πάντα και παντού. Κάτι θα γράψω, τώρα έγραψα δύο μαλακίες.
0: Ήρεμα.
1: Μην ξεφεύγεις.
2: Ωραία, εντάξει. Δεν είναι λαλακίες.
0: Ναι.
2: Είναι καθημερινή η φράση, αλλά με συγχωρείς.
0: Ναι, επειδή το άρχισε ωραία, δεν σε κλείνω.
2: Ναι, οπότε αυτά συμβαίνουν παντού. Δηλαδή, άμα εμείς δώσουμε το σεφ, που εγώ το θεωρώ και ηθική υποχρέωση, ακόμα και να μην τα συμφωνηθέν, πιστεύω ότι θα έπρεπε να το δώσουμε, γιατί είχε εκτεθεί και ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Και όπως και να έχει, εξηγήθηκε από μέρους του, ώστε να διευκολύνει μια ομάδα που έφερε, ας πούμε, και ένα ευρωπαϊκό πέρυσι. Οπότε, ας πούμε, θα δει original. Τι θα γράψει, θα κάνει την Κουέρνικα στις τουαλέτες.
0: Ναι.
2: Αυτά υπάρχουν. Το αφήνουμε αυτό όμως τώρα, ότι ήθελα να πω με λίγα λόγια ότι η μειονότητα θα την κάνει τη βλακεία. Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά τώρα το μεθαυριανό, άκουσα και ένα φιλό Παναθηναϊκό, ωραίος, εντάξει, είπε καρφωτό διπλό. Εγώ αποφεύγω ειδικά να δίνω σημεία σε τέτοια παιχνίδια. Είπες κάτι, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο το είπε, ότι το ότι δεν ξέρουνε πώς θα εμφανιστούμε, το ότι ο προπονητής, δηλαδή, τη δουλειά έχει κάνει τώρα, είναι ατού μας.
0: Ναι,
2: και είναι
0: ναι.
2: Και ατού μας, γιατί δεν έχουν καθόλου, ας πούμε, scouting report από τα τελευταία παιχνίδια και για τον Μπέιλι, ο οποίος είναι εκτρεμάρα, εγώ από τη Leverkusen τον θαύμαζα, και από τα αρχικά του χρόνια στο FM. Αλλά αυτό είναι άγκυρο. Έχει έρθει ένα
0: και μην το λες, και εμένα μου έχουν μείνει από παλιά κάτι οι παίκτες που έπαιρνα προ παλιά. Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Και μετά FIFA, ναι.
2: Και κάποιοι έχουν βγει κιόλας. Ούτως άλλως το data που είχε το FM το πουλάει ακόμα και σήμερα.
0: Εντάξει, το manager είναι πιο εύκολο να βρεις, ξέρεις, πιο ψαχμενιές, η αλήθεια είναι.
2: Εξαρτάται.
1: Έβγαιναν πάντα.
0: Μα και αυτά βασίζονται, όπως λέγει ο φίλος, σε data. Δεν είναι επεξηγηλές.
2: Φουλ. Κάνουν φοβερή δουλειά. Και έτσι έχει προκύψει και άμα έχετε δει το football, Mirror Data, έχει και μια πλατφόρμα. Σας συμβουλεύω να τη δείτε αν θέλετε να ασχολείστε τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει όμως, να πάμε για το match.
0: Δεν ξέρω αν πήγες να πεις αυτό. Υπήρχαν και κλαμπ πριν από κάποια δεκαετία και βάλε που βασίζονταν στο manager. Κυρίως πριν από 15-20 χρόνια.
2: Εννοείται. Και μάλιστα είχε γίνει χορηγός στη Watford.
0: Ναι.
2: Που ήταν η πρώτη που, ξέρω εγώ, το οικειοποιήθηκε, πήρε τον data. Αλλά και μιλάμε τώρα για μια δεκαετία συμπληρωμένη. Εντάξει, τα αφήσουμε το FM τώρα. Δεν είναι gaming ούτως ή άλλως podcast.
0: Mm.
2: Για το μεθαυριανό, εγώ πιστεύω ότι ήταν under το παιχνίδι.
0: Under, ε?
2: Ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θέλει με τίποτα ο Ολυμπιακός να χάσει, και ο προπονητής σου αντίστοιχα. Θα υπάρχει μια νευρικότητα, πιστεύω.
0: Εσύ πιστεύεις πιο πολύ δεν θέλει να χάσει ή θέλει να νικήσει?
2: Κοίταξε, το ένα δεν αποκλεί το άλλο, αλλά με ένα χι θα επικρατήσει, δεν θα γίνει χάμος. Άμα χάσουμε πάλι στο Καραϊσκάκη, γιατί και πέρυσι θυμίζομαι τον Ταμπόρδα που ήρθε αυτό το παιχνίδι, τώρα να ξαναχάσουμε, πιστεύω θα φέρει πολύ μύρλα. Και δεν θέλω καν βασικά να το σκέφτομαι.
1: Θα φέρει, Βασίλη, είναι αλήθεια αυτό.
2: Και μύρλα και διχασμό, ενώ πάμε τώρα να το ξεπεράσουμε και να το αφήσουμε πίσω, θα συντηρηθεί μια κατάσταση, πολλοί θα γκρινιάξουν, κάποιοι δικαιολογημένα, κάποιοι όχι. Θα κάνει πολύ κακό. Δηλαδή το διακύβευμα του να χάσουμε από το να ερχόταν ένα χ έχει μεγάλη διαφορά σε αυτή την χρονική περίοδο.
1: Το κέρδος του Ολυμπιακού σε περίπτωση νίκης είναι πολύ μεγαλύτερο από τους 3 βαθμούς.
2: Δεν το συζητάμε καν. Με νίκη, κατά ψέματα, επαναφέρουμε την υποψηφιότητά μας για το πρωτάθλημα.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι κερδίζει ο προπονητής ηρεμία. Το κλαμπ ησυχάζει. Οι παίκτες αποκτούν αυτοπεποίθηση. Είναι πάρα πολλά. Και τα έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός.
2: Στο βάζω ένα στίγμα ότι αν το κερδίσει, θα ακουστεί και το όνομά του. Εγώ το λέω αυτό.
1: Ναι,
2: για boost, okay. Για boost, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και πάμε πολύ γρήγορα στο ο προηγούμενος. Σεβαστές όλες οι απόψεις, έτσι, ο φίλος Ολυμπιακός. Μου φάνηκε λίγο αυτή η υποτίμηση, είπε τώρα σημαίνει για τον Μπουέρτα. Τον έβγαλε σαν τον Νέσελε, καμία σχέση. Αρχικά ο Μπουέρτα είχε ένα ποσοστό, παιδιά, κοντά στο 17% σε progressive passes, passes οι οποίες είναι προωθητικές. Το οποίο είναι απίστευτο σαν νούμερο.
0: Ναι, και τα έκανε και στο Μουντιάλ. Δεν τα έκανε απλά τώρα στη Σεγκούντα πέρσι.
2: Για το Μουντιάλ, λέω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για το Μουντιάλ. Γιατί στο κλαμπ ήταν στη Σεγκούντα Division. Οπότε ούτως άλλως δεν τη βλέπω και τόσο. Αλλά είναι ένας παίχτης που τον έχει δει σε τρία παιχνίδια. Δεν είναι να τους βγάλουμε. Ο Ρόκα, εγώ στην αρχή τον αμφισβητούσα. Αλλά όπως τον είδα, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μπορεί να λέει να παίξει ο Πνευμονίδης. Ο Πνευμονίδης μακάρι να βγει. Όλοι θέλουμε τα Ελληνάκια. Και το έχουμε αποδείξει κιόλα.

0: Εντάξει, ναι. Δεν έχει κάνει πολλά καλά παιχνίδια. Αλλά τώρα είναι σε καλό φεγγάρι.
1: Είχε κάνει λίγα καλά, για να μας ειλικρινήσει τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη. Εμένα ο Φίλης μου αρέσει πάρα πολύ και έχει στοιχεία σύγχρονου χαφ. Γιατί έχει και τη σωματοδομή, έχει ένα καλό αριστερό. Θα βελτιώσει κι άλλο, ενώ την έχει την τριαντάρα παλιά.
0: Και μου αρέσει και το θράσος του, το αγωνιστικό. Έτσι. Ζητάει μπάλα, παίρνει μπάλα.
1: Το πιο βασικό. Περιμένω πολλά από το Φίλη και επίσης θα καλύψει και ένα τεράστιο κενό, το μοναδικό ίσως, στην εθνική. Γιατί νομίζω ότι πονάει.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Αυτά. Θα δούμε την Κυριακή. Θα είμαστε μέσα, όπως είπατε κι εσείς.
0: Σε ποια θύρα, τι φοράς σας πρωί, κόκκινο?
2: Τι μπλουζάκι έχεις?
1: Εγώ είμαι στη 12, φοράω λευκό.
0: Λευκό. Ωραίος.
1: Φοράω λευκό.
0: Έχεις σπίτι, total white. Δεν πας με φανελάκι. Φανελάκι από στρατό.
2: Να το τηρήσουμε, Βασίλη, να βγει κάτι ωραίο.
1: Δεν θα βάλω το. Εννοείται, δεν θα βάλω το φανελάκι του παππού. Έχω απλά λευκά t-shirts. Θα πάμε έτσι. Να γίνει ωραίο. Αυτό.
2: Να γίνει ωραίο, λοιπόν, ναι.
1: Χαιρετώ, παιδιά, γιατί μιλάω ώρα.
0: Να είσαι καλά, ρε Βασίλη.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν. Προλαβαίνουμε ακόμα έναν. Αν θέλετε να πάρετε 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Έχουμε και την αφιέρωση του Γιώργου. Οπότε. Είναι ευκαιρία να διαβάσω το μηνυματάκι που είχε στείλει νωρίτερα ο Νίκος. Είναι λίγο μεγαλούτσικο. Μεταφέρει μια εμπειρία από ένα παιχνίδι Μπάγερ Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν. Λοιπόν, καλησπέρα στην παρέα. Πριν από δύο χρόνια πήγα στον αγώνα Μπάγερ Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν για το κύπελλο Γερμανίας. Η Μπάγερν έχασε 0-1 σε ένα μάτς που έμενε στην ιστορία για την κόκκινη κάρτα του Νόιερ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν κάτι άλλο. Δεν έγινε κάποιο σοβαρό έλεγχο πριν μπούμε στο γήπεδο. Υπήρχαν πολλά μεταπολιμένα εισιτήρια, με αποτέλεσμα οι φίλαθλοι των δύο ομάδων να είναι ανακατεμένοι στις εξέδρες. Το ίδιο συνέβαινε και έξω από το γήπεδο. Χωρίς καμία υπερβολή, ο παδί της Bayern και της Leverkusen βρίσκονταν ο ένας δίπλα στον άλλον, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό. Το μοναδικό σκηνικό έγινε όταν ένας φίλος της Leverkusen πανηγύρισε τον γκολ στην εξέδρα που βρισκόμουν, η οποία αποτελούνταν κυρίως από φιλάθλους της Bayern. Κάποιος του πέταξε ένα ποτήρι με νερό, αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ήρθε ασφάλεια και τον απομάκρυνε, λέει ο Νίκος από το Ρέθυμνο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ακόμα και σε τέτοια σκηνικά που βέβαια είχαν μπλεχτεί όλοι με όλους, που αυτούν ακόμα αγκυμονούν ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους, εκεί βρίσκουν τις λύσεις.
2: Είναι στη Γερμανία, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Το ψάχνεις. Δηλαδή σε φιλικά που έχω πάει, σε προετοιμασίες, μπαίνει ο κόσμος μέσα και είναι ο αστυνομικός με την κάμερα και καταγράφει πρόσωπα.
0: Ναι. Ναι, γελάω επειδή το είπα και νωρίτερα αυτό για την κάμερα που δεν άρεσε να φιλώ. Εμένα με χαλάει τόσο πολύ το θέμα κάμερας. Ξέρεις, παντού είναι να καταγραφόμαστε. Γενικά το έχω εγώ θέμα.
2: Ναι. Είναι...
0: Δεν λέω ότι είμαι ταραχοποιό στοιχείο και θέλω να πηγαίνω και να κάνω.
2: Και υπάρχουν σένα που σου αρέσουν αυτά, Μανώλη, με τις κάμερες.
0: Ναι. Για δες, να πω στο Big Brother.
2: Υπάρχουν αστυνομικοί που κάθονται από κάτω και βιντεοσκοπούν την κερκίδα κανονικά.
0: Ωραία.
2: Είναι να πας μια βόλτα.
0: Λοιπόν, πάμε, χαίρετε. Ωραία. Εσύ, απλώς λέω, το ότι εφόσον τις έχουμε βάλει τις κάμερες, τώρα είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν γίνεται να μην...
2: Να τις χρησιμοποιήσουμε για κάποιο λόγο...
0: Ναι, δεν γίνεται να λέμε ότι δεν υπάρχουν τα δεδομένα για να μην υπάρχουν οι προποθέσεις για να έχουμε οπαδούς και των δύο. Τις έχουμε, έχουμε βάλει τα πάντα. Τι περιμένουμε, γιατί
2: όταν το κάναμε αυτό τώρα πριν 25 χρόνια που δεν υπήρχε τίποτα.
0: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, περί γηπέδων που λέγαμε νωρίτερα, είχαμε και τη συζήτηση εκτός στούντιο με τον Γιώργο, επειδή την Πέμπτη έρχεται το Βελοντρόμ, από τις κορυφαίες έδρες για μένα. Έχω πάει κιόλας και ο Γιώργος έχει πάει.
2: Έχω πάει, ναι.
0: Απλώς μου έλεγε ότι δεν, όταν είχες πάει δεν ήταν ολόκληρο.
2: Είχα πάει στο μάτς που έχει νικήσει ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Φέτφα.
0: Ναι.
2: Ναι. Και τότε την κεντρική κερκίδα την είχαν, την κερκίδα όπως βλέπει απέναντι από τις κάμερες, την είχαν κλειστεί.
0: Αδιανόητη ακουστική. Εντάξει, τα έχουν πει όλοι όσοι έχουν πάει, και από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ, όλοι.
2: Και πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά, όσοι ταξιδέψετε στη Μασαλία.
0: Πολύ εγκληματικότητα.
2: Πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Πολύ εγκληματικότητα. Πάντως, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, πέρα από το είχα δει διεσόμαση, είναι από ένα άλλο βίντεο, το λέω και στο Γιώργο, εκτός του ντύο. Είναι ένα Μαρσέιχ Παρί. Η Παρή, οι οπαδοί της Παρή, μην τους έχουμε στο μυαλό μας ως τους οπαδούς μιας νεόπλητης ομάδας. Είναι, κάνουν το δικό τους κομμάτι εκεί πέρα. Και όπου πάνε, εκτός έδρας, κάνουν αυτά που καταλαβαίνετε. Είναι φασαριώζει και με πολύ φωνακλάδες, όσοι τους έχετε δει. Ήταν ένα ντέρμπι, όπου είχαν μείνει όλοι με τα κινητά και κατέγραφαν τα συνθήματα των δύο πετάλων της Μασσαλίας. Δηλαδή είχαν πάθει τέτοια πλάκα. Τώρα μιλάμε για οπαδούς οι οποίοι από μόνοι τους είναι πάρα πολύ δυνατοί, αλλά τους είχε κάνει και μεγάλη εντύπωση.
2: Γενικά στη Γαλλία είναι δυναμικές οι έδρες. Μην το έχουμε στο μυαλό μας και λέμε ποια Γαλλία. Δυστυχώς βλέπετε ότι και εκεί γίνονται, ξεφεύγει η κατάσταση.
0: Με τις προϋποθέσεις Βανδί να κλείσει τα απόψη. Επειδή πάω για προϋποθέσεις, εμένα μου αρέσει, αλλά όχι, έχουμε άλλο. Να φορέσουν κράνη στη Μασσαλία. Μάλιστα. Λοιπόν, όχι ρε Δημήτρη, γιατί, τι είπε ο φίλος. Να είσαι καλά πάντως για τις εκπομπές που λες. Στο Λονδίνο, λέει ο φίλος, υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια κάμερες που καταγράφουν τα πάντα, για να μην πω για τα γήπεδα, λέει ο Σπύρος. Ο Σπύρος ο Σεφ. Βέβαια, Σπύρο, ξέρεις, εκτός τα βλέπεις εκεί πέρα. Δεν είναι ότι έχει λυθεί το πρόβλημα εκτός γήπεδων. Επειδή είναι ένα ζήτημα και αυτό. Οκ, να κάνουμε την αρχή με τα γήπεδα, που θέλουμε διχρωμίες, θέλουμε και εγώ μαζί με τα δύο χέρια. Αλλά γενικά είναι ένα πρόβλημα η βία εκτός γήπεδων.
2: Θα εκτονωθεί πολύ η κατάσταση και εκτός γηπέδων, εάν υπάρξουν, εάν ξεκινήσουν μετακινήσεις. Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι αλλιώς να ξέρεις ότι την Κυριακή, αύριο, μεθαύριο, θα βρεις απέναντί στους οπαδούς του Παναθηναϊκού και θα ανταλλάξεις τα συνθήματα και θα φύγεις, και αλλιώς να ξέρεις ότι δεν τους βρίσκεις πουθενά. Δεν συναντιέσαι δηλαδή κάπου, και οπότε αυτοί που θέλουν να κάνουν κάτι θα πρέπει να το κάνουν εκτός γηπέδου. Δεν θα το κάνουν ούτε εντός γηπέδου ούτε εκτός γηπέδου, θα εκτονωθεί. Δεν σου λέω ότι δεν θα γίνει, θα γίνει και δυστυχώς θα γίνει, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό θα το, πιστεύω ότι θα το αποφύγουμε ξεκινώντας μετακινήσεις.
0: Και είναι και εσύ, Γιώργο, ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα τώρα γενικότερα η βία. Δηλαδή για ποιο λόγο ένας 15χρονος, ένας 16χρονος, ένας 17χρονος να καταφύγει στη βία, είτε μέσα είτε εκτός.
2: Δεν υπάρχει κανένας λόγος, Μανώλη, κανένας λόγος.
0: Δηλαδή το θυμό, την οργή που έχει μέσα του για διάφορους λόγους, για αυτά που βιώνει ο ίδιος η οικογένειά του, αξιοποιείται αυτή η οργή, αυτός ο θυμός, για να βγάλει όλο το μένος.
2: Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι Ολυμπιακοί δεν έχουν φίλους Παναθηναϊκούς.
0: Προφανώς.
2: Και το αντίστροφο.
0: Και αν το πάμε και στην επαρχία, ειδικά, επειδή έχουμε μεγαλώσει επαρχία, εκεί πέρα όλοι οι σύνδεσμοι δίπλα-δίπλα ήταν. Και οι άνθρωποι.
2: Και πίνουν μαζί καφέ.
0: Αυτό, την επόμενη μέρα πίνουν όλοι. Και την ίδια μέρα πίνουν όλοι καφέ.
2: Και τι θα κάνουν, δηλαδή πρέπει να πλακωθείς. Πήγαινε στο γήπεδο, πες τα δικά σου και μετά πηγαίνετε για καφέ μαζί να τα συζητήσετε.
0: Λοιπόν,
2: για
0: με αυτό χαρμόζει ένα μήνυμα, φτάνουμε προς το φινάλε. Να ακούσουμε και το τραγουδάκι του Γιώργου, την αφιέρωση που δεν είχαμε τη Δευτέρα. Να έχουμε ένα ωραίο το ντέρμπι.
2: Ναι, να έχουμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι. Να μην συζητάμε τη Δευτέρα που θα είμαστε εδώ μαζί με τον Μπάμπη.
0: Νίκος και εγώ, τετράδα πρώτη φορά.
2: Τίποτα άλλο εκτός των 4 γραμμών.
0: Αυτό. Να δούμε
2: να
0: θέμα.
2: Να κάνουμε μια ποδοσφαιρική ανάλυση, μια ποδοσφαιρική κουβέντα.
0: Και γενικά να έχουμε μια ωραία γνωστική τώρα καλά, που επέστρεψε, μας είχε λείψει αυτές οι τρεις εβδομάδες χωρίς στοίχημα να Super League. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς και με τα μηνύματά σας και με τα τηλέφωνά σας. Από ένα σημείο και έπειτα. Πάνος Μπουρνάς, τα Ντεξ, Γιώργος Στασινόπουλος, Μάνολης Μουσουράκης. Να έχουμε ένα ωραίο το σουκού. Κλείνουμε με την αφιέρωση του Γιώργου. Παπα-Κωνσταντίνου, είπαμε.
2: Παπα-Κωνσταντίνου.
0: Ελάς, δυνατός. Καλό βράδυ, παιδιά.
2: Καλό βράδυ.

φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Έτσι με κέφι Παρασκευής 7 μετά τις 8 Big Wins for FM 94,6 και ξεκινάει η πρωινή η εκπομπή ή από εδώ
1: του Σαββάκη
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, Αλέξανδρος Σουβέλλας στα μικρόφωνα.
1: Τότε
0: και τώρα πάμε με ανηφόρα να πούμε περαστικά στη Μαρία που με πήρε τηλέφωνο σαν το Δημητράκη τον Πεσκέση πρωί και μου λέει «Έλα, μ' ακούς». Λέω «Τι έγινε, Μίτσο Πεσκέση».
2: «Δεν μπορώ να μιλήσω».
0: Λέω «Περαστικά Μαρία μου, πήγαινε γρήγορα». Τραγουδούσε μάλλον εχθές κάπου. Τραγουδούσε περαστικά στη Μαρία και πάμε δυνατά. Χτες μιλούσε έμβρινα, ήταν λίγο σαν την Ιωάννα Μάνδρου. Μιλούσε χτες και πάμε να δούμε τώρα τι έγινε λοιπόν με τη ληστεία στο Πικέρμι. Και στις τυχαίνουν και μη. Περαστικά στην Μαρία θα πάμε μαζί εδώ με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Άκουγα πριν με τον Βαγγέλη Νερατζιά και ένα φίλο της εκπομπής εδώ που ποτέ δεν θυμάμαι ποιος είναι, άκουγα πράγματα για τον Ντέρμπι, άκουγα Αναστόπουλο, Σιδέρη, Σαραβάκο και λέω πάμε για στεφανιογραφία, είμαστε έτοιμοι. Θυμήθηκα κι εγώ τα δικά μου ματσούκια που έχω φάει σε Ντέρμπι, γιατί γενικά εγώ στα Ντέρμπι δεν τα πάω καλά. Εγώ θα το πω, ελπίζω νύστε που να τα πάει. Εντάξει, φίλοι Ολυμπιακοί, καταλαβαίνετε, δεν σας έχω κρύψει ποτέ. Παναθηναϊκά μου αισθήματα, γι' αυτό με αγαπάτε, σας αγαπώ. Όπως ήρθε ένας που λέει «Κουβέλα, σε πάω πολύ και ας είμαι στη θύρα 7». Μου το είπε ένας σε ένα μηχανάκι και λέω «Είναι αυτή η ώρα, είναι αυτή η ώρα που μια πλατεία θα πάρει το όνομα». Όχι. Και ήταν αυτή η ώρα που άφησα το αμάξι μου εδώ πρωί-πρωί στο χωραφάκι εδώ κάτω από τη γέφυρα που έχει Βραζιλιάνους να ψαρεύουν από τη μία πλευρά και ανθρώπους να αφήνουν τα σκυλιά να κάνουν τις ανάγκες τους και τα αφήνουν και φεύγουν. Σου λέει πατήστε τα κομποστοποιήσει, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Και με το που βγαίνω από τα μάξι μου, παίρνω τον καφέ παραμάσκαλα, παίρνω το νερό μου, φεύγουν τα κλειδιά. Ήμουνα λίγο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μέσα σε μια φάση τραγική. Πετάγεται ένα λυκόσκυλο, πραγματικά δεν είναι από το μυαλό μου. Ένα κανονικό λυκόσκυλο που το έχει ένας ελεύθερο να χέζει και κάνω «Οπα, δε σε ενοχλεί» μου κάνει και σκέφτηκα Κυριάκο, λες να ήταν η ώρα να μην συνεχιστεί το τότε και τώρα. Πώς να σου πω, να μου κάνει έτσι μια ωραία, ένα ωραίο τάκλιν ή μπάλα ή ο παίκτης, λέγανε οι παλιοί. Δεν σε έβγαζαν έξω από τη φάση παλιά, άμα πέρναγες μπροστά, κρακ, φάε το ψαλιδάκι. Αυτό, αλλά ήταν ένα υπέροχο λυκόσκυλο, πανέμορφο. Όταν λέμε λυκόσκυλο, όχι κοπρε λυκόσκυλο, τα πόδια τα πίσω ήταν χαμηλωμένα. Κανονικό, K9, πώς το έβλεπες το K9.
1: Ναι, με τον
0: Μπελούση, δεν είναι. Ναι. Μπορείς να πεις ότι μια συμπαθητική σειρά το K9. Βλεπόταν ευχάριστα. Δεν είχε κάτι. Έγινε και σειρά, νομίζω, ρε, το K9 λαγωνικό. Ήταν και σε σειρά.
1: Ο Ρέξ
0: ήταν. Ρέξ. Ο Ρέξ ήταν αυτό. Αυτόν δεν τον έλεγαν. Τον έλεγαν Φλόκι. Εδώ, λέω Λόκι, μου λέει Φλόκι, λέω γι' αυτό πετάγεται έτσι. Λοιπόν, οπότε ζητώ συγγνώμη και περιμένω τα μηνύματά σας. Είδα χτες και Ευρωλίγκα, Κυριάκο μου, κούλι μου, κούλι, είδα Ευρωλίγκα. Ήτανε που ήτανε κακές οι ομάδες που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Μου λέει ένας ήτανε που ήτανε. Η Φενέρ δεν είναι μια κακή ομάδα, είναι μια ομάδα που την έχει το κάδρο του Final Four. Τα ίδια ο Παναθηναϊκός, ξύλο πίσω, ξύλο και μπροστά, ενέργεια όποτε χρειαζόταν, αλλαγές όλα τα screen. Περιμένω να δω τον Παναθηναϊκό και εκτός Telecom Center Athens. Έτσι λέγεται το γήπεδο, έτσι λέγεται, πιστέψτε με, το ξέρω πολύ καλά πώς λέγεται εγώ αυτό το γήπεδο. Αναμένουμε Ολυμπιακό, ίδια ώρα Κυριάκο, κάτσε να δω τώρα τις 9 και 4. Περιμένουμε απόψε και τον Ολυμπιακό να δούμε πώς θα τα πάει. Πώς το βλέπεις εσύ? Εντάξει.
1: Καλά.
0: Με την Ανατολού Εφές γράφουν κάποιοι. Εφές θα μας το πει ο Κεφαλάς και η Μπασκετική. Είχαμε και το θέμα, θυμάσαι, εκεί με τους πανηγυρισμούς του με τον Μπαρτζόκα και ο Μπαρτζόκας είπε: εντάξει, πανηγύρισα τα παιδιά, με σπρώξανε, τους έσπρωξα. Μην με σπάτε τα τέτοια τώρα. Προφανώς θες να γίνεις viral εσύ τώρα. Αυτά. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι το κεφάλι μας είναι λίγο στο ντέρμπι. Κυριάκο, στο επερχόμενο ντέρμπι, ψάχνεις αν είναι ο Ρέξ τώρα, ψάχνεις αν είναι ο Ρέξ. Ο Ρέξ, λέει, ή ήταν άλλη σειρά.
1: Βγήκαν,
0: σου βγήκαν πολλά σκυλιά.
1: Ταινίες υπάρχουν τέσσερις, λέει.
0: Για δώσε τις ταινίες.
1: Με τον Μπελούση και το σκύλο.
0: Ναι, γιατί βγάλαν τέσσερις, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, αυτό εννοείς.
1: Τέσσερις δεν έχω δει και στρα, ναι.
0: Εγώ θυμάμαι τη σειρά. Η σειρά μάλλον είναι ο Ρεξ.
1: Ναι, διάσημη.
0: Ναι, ναι, η διάσημη σειρά. Ναι, the famous σειρά. Για δώσε λίγο μουσικούλα.

0: Τώρα μ' αρέσει γιατί. Όλοι εδώ, εντάξει, ξέρετε, έχω καλούς δεσμούς με όλο τον κόσμο. Δεν σας έχω κρύψει ομαδικές προτιμήσεις, αγάπες. Έχουμε χτίσει μια ειλικρινή σχέση, θα έλεγα, όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα 20 χρόνια που είμαι σε διάφορα αθλητικά ραδιόφωνα, τα 9 συναπτά στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, την κορυφαία συχνότητα της χώρας, να ο Γλύφτης. Αλλά όταν έρχεται, Κυριάκο, η ώρα των ντέρμπι, εκεί δεν με σέβονται, μου λένε θα φας ματσούκι λαγέ. Δηλαδή ξεκινάει, δηλαδή είμαστε μια χαρά μέχρι εκείνο το τριήμερο. Τώρα τρώω το βρυσιδάκι. Το θέλω κύριε Ανίτα, το θέλω. Το βρυσιδάκι το τρώω πριν τα ντέρμπι, έτσι το διήμερο, και μία-δύο μέρες μετά. Έτσι, και μία-δύο μέρες μετά. Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά θα ρουφήξεις καλά. Κυριάκο Σταθερόπουλο, ρίξ' το μπουκέτο. Όχι, ο Κυριάκος μόνο μιλαράκι. Μιλαράκι, όχι φρούτο. Αυτό το κρεμμύδι, πώς το λένε αυτό. Δεν το λένε κρεμμύδι αυτό. Μήλο το λένε. Αυτό που κάνει στο box. Αυτό το κρεμμύδι, τέλος πάντων. Ναι. Όχι ρε παιδιά, με τον Κυριάκο δεν έχουμε τέτοια σχέδια. Λαγωνικό K9 με μπελούτσι. Άλλο το Rex, άλλο το K9 και άλλο το Turner και Hoots.
1: Με
0: Tom Hanks. Εκείνο δεν μ' άρεσε πολύ.
1: Γιατί κλαίγαμε.
0: Κλαίγαμε, όχι. Δεν μπορώ. Και τώρα θέλω να δω τον Brad Pitt με το σκύλο.
1: Καλό είναι, λέει.
0: Καλό είναι. Θέλω να πάρω το δω, αλλά φοβάμαι μη. Επειδή είναι η κυρία 16 χρονών, ξέρεις τώρα, δεν. Φοβάμαι. Τι κουκού κάνεις, ρε Κυριάκο, και θα μας φάνε τα σκουλίκια από τα αυτιά να που δεν το γλιτώνουμε. Δεν έχεις πάντα να δει. Θα πεθάνουν όλοι, ρε, δεν θα μείνει πόδι.
1: Τα αγαπητά μας πρόσωπα, μην πεθάνουν.
0: Όχι. Είναι άδικο που ζουν τα σκυλιά τόσο λίγο, ρε φίλε. Είναι άδικο. Βάλτο, ρε καλέ Θεούλη, βάλτο 30 χρόνια το σκυλί να ζήσει. 30 χρονών. Να καταθέτει μειωμένη σύνταξη. Βάλτο σκύλο 30 χρονών. Κόψε από το ρινόκερο κάποια χρόνια. Κόψε από το ρινόκερο χρόνια, Θεέ μου, και δώστε στο σκύλο. Τι, ποιος το σκέφτηκε να το φτιάξει το ρινόκερο? Ο ρινόκερος, ρε φίλε. Όποιο το σύμπαν, δεν ξέρω ποιος φτιάχνει τα πράγματα, πρέπει να είχε πολύ χιούμορ όταν έφτιαξε το ρινόκερο. Σου λέει, θα φτιάξω ένα πράγμα χωρίς λαιμό, με διπλά κέρατα, να πηγαίνουν προς τα πάνω και παχύ κορμί. Και νομίζει ότι δεν μπορεί να τρέξει και να σε προλαβαίνει ακόμα και αν έχει παντζέρο. Ρε φίλε, τι είναι πολύ περίεργο ο ρινόκερος. Τι τάγκ, ρε φίλε, ο ρινόκερος. Κάποιος σκέφτηκε, σου λέω, να φτιάξει το ρινόκερο. Εντάξει. Αυτή είναι η εκπομπή. Ξεκινά από T-Rex, K9, βρυσίδια από Ολυμπιακούς, Τένερ και Χούτς, και ποιος έφτιαξε το ρινόκερο. Και με Τέξας, έτσι, πάμε διάλειμμα. Έχω καφεδάκι έξω. Κυριακό, έχω κοιμηθεί πολύ πάλι σήμερα. Γι' αυτό χρειάζεσαι το καφεδάκι. Τα μάτια σου είναι σαν το Μπενίτσιο Ντελτόρο σε κάτι ταινίες. Πάμε. Και είχα πάει, φίλε μου Κυριάκο, πορεία από πεδίο του Άρεως. Με τα πόδια είχαμε ανέβει ο Άκα για να δούμε το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και πεθάναμε στην κούραση. Περίμενε να το πω. 2-4 με καραπιάλι. Ήσουν αφαντάρος, εγώ ήμουν μέσα. 2-4 με τη λόμπα. Και δεν φτάνει που φάγαμε το ματσούκι, γιατί μου λέει ο φίλος, για σου Κώστα, αν θυμάμαι την πορεία. Ξεχνάω εγώ την πορεία που περπατάγαμε και αυτοί με τα μηχανάκια. Πηγαίνανε με τα μηχανάκια αυτοί, εμείς από πίσω περπατάγαμε. Κάναμε έτσι και καλά, περπατάγαμε. Είναι μακριά πολύ. Εγώ σταμάτησα και πήρα ταξί με τον Τζιαμούρη. Λοιπόν, με τον Κώστα τον Τζιαμούρη, το φίλο μου, ελαστικά Τζιαμούρης. Λέω, ρε παιδί μου, όταν είσαι μικρός, θες να δείξεις τον δίπλα ότι μπορείς. Πυρι-πυρι-πυρι-πυρι-πυρι-πυρι. Και λέω μετά, όπα, πάμε εδώ πέρα, πήραμε ταξί, πήγαμε. Ωραία, αφού πριστήκαν τα πόδια μας, κάναμε έτσι ένα στενάκι. Κάναμε έτσι. Είναι μακριά, κάποιοι περπατάγανε, ρε φίλε. Νέα παιδιά, τώρα με βάλεις να περπατήσω τα σκαλιά κάτω που ξέχασα τα κλειδιά από το σπίτι να τα δώσω και ξανανέβηκα. Με πόλεσαν τα γόνατα. Είναι μακριά, αλλά μα βάλεις τον εαυτό σου. Πότε ήταν το 2-4, τι χρονολογία.
1: Πρέπει να είναι.
0: Κάτσε, θα το βρούμε.
1: 30 Νοέμβρη.
0: Κάτσε, ρε φίλε, θυμάσαι και ημερομηνίες τη Ιάση Μπίλιου.
1: 23 Νοέμβρη μπήκα φαντάρος.
0: 23 μπήκε φαντάρος.
1: Είναι 18 μέρες μετά.
0: Ναι, ποια χρονιά σε ρώτησε.
1: 98.
0: Ωραία, ήμουν 16-17 χρονών. Περπατούσα όπου μπορεί, έφτανα από εδώ ρε φίλε, περπατούσα φουλ. Φουλ περπάτημα. Φουλ περπάτημα, εσείς πετάγατε μόλο. Αλλά
1: στο στρατό,
0: ναι, εκείνη την περίοδο λέω, δεν λέω εκείνη την περίοδο. Αλλά με το διαμούρι πρόδωσα την πορεία. Πρόδωσα την πορεία. Πήρα το ταξάκι μου, έφαγα και το ματσουκάκι μου. Μετά πήρα και το βρώμικο απ' έξω. Ήταν πιο ενισχυμένα τα βρώμικα τότε απ' έξω. Φάγαμε και λίγο καπνογόν, γιατί είχε και κόσμο του Ολυμπιακού και κόσμο του Παναθηναϊκού.
1: Πολύ.
0: Πολύ. Γεμάτο ήταν το Άκρα. Είχε 50-60 χιλιάδες άτομα. Μου είχε μείνει αυτό το ντέρμπι. Κατακόκκινο απέναντι, καταπράσινο από εδώ. Δεν σας κρύβω ότι μου λείπει αυτή η ανταλλαγή συνθημάτων μόνο. Όχι φωτοβολίδες και τέτοια και πιστόλια. Μόνο συνθήματα. Είχε μία ένταση. Μου λείπει. Οκ. Okay. Καλά, μου λείπουν γιατί ήμουν 17 χρονών. Αλλά. Και εγώ πίστευα ότι θα φάμε πολλά. Μπήκαν 6, αλλά εμείς φάγαμε τα 4. Ναι. 2-4 με εκείνη τη λόμπα του Καραπιάλη. Δεν το ξεχνά αυτή τη λόμπα του Καραπιάλη. 2-4. Και γύρισα πίσω και φάει και λίγα αυτά στα μάτια χημικά, δακρυγόνα, τι ήταν αυτά. Και λίγο τρέξιμο, και ένα βρώμικο. Και μετά την άλλη μέρα είσαι πτώμα ρε φίλε. Μετά από ντέρμπι στο γήπεδο, την άλλη μέρα γιατί είσαι έτσι.
1: Γιατί έχεις τρέξει πιο πολύ από τον παίκτη.
0: Ρε φίλε, αν υπήρχε τη Σουέφα και το μπουστάκι που βάζουν εδώ που έχει πίσω την καμπούρα, θα έγραφε 16 χιλιόμετρα. Μα βάλεις την πορεία πριν. Βάλε και το ταξί. Δεν κατάλαβα. Γράφει το μηχάνημα. Και το έξυπνο ρολόι αυτό, πάει να βγάλεις τον αρακά από την κατάψυξη και λέει μπράβο, συνεχίστε με αυτόν τον ρυθμό. Και εσύ τραβάς να βγάλεις την κατάψυξη. Κατάψυξη που. Βάζει ένα ουίσκι πάγο και μυρίζει άνηθο το ουίσκι.
1: Μιλες κατάψυξη, έχει πάει 1,5 μήνα.
0: Σε έχει πάει 1,5 μήνα στην κατάψυξη.
1: Τρίτο ψυγείο
0: άλλαξε. Ποιο καλή για να φτιάξω ψυγείο. Ποιο είναι ο μάσο, ρε βλάκα. Μην επεμβαίνετε όταν φτιάχνω το ψυγείο. Λοιπόν, Τσούβι θα παγγείλω. Όρθια μένουν τα κλαριά, όρθιε μένουν να το ξέρει και αγάπε. Και αν είσαι μέσα μου φωτιά, εγώ γεννιέμαι να θυμάσαι από τι τάχτε. Αυτό είναι ο Βασίλη Τερλέγκα, φίλο μου. Μάρτη μου, ο Κυριάκο και ο Θεό, δεν έπιασα κινητό, δεν γκούγκλαρα. Θα μπορούσα να το πω με φωνή σου Τυρακόπουλου. Αυτό είναι Βασίλη. Πότισα νερό τη διψασμένη σου καρδιά και δεν είπε ένα ευχαριστώ. Κάνει έτσι, γκρέμισε το γέλιο, πήρε τη χαρά. Ούτε ένα χερί να πιαστώ. Όρθια μένουν τα κλαριά. Μάλλον πρέπει αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να επισκεφτώ κάποιο κέντρο πολιτιστικό. Να πούμε καλή αρχή σε μένα, αγαπώ τον εαυτό μου, το αξίζω. Πάω. Λοιπόν, να πούμε καλή αρχή στο τότε και τώρα με την Έλληνα Χαραλαμπούδη. Ξεκινάμε Δευτέρα 10:30 στον Sky. Κάθε Δευτέρα πλέον οι Δευτέρες θα είναι το ραντεβού μας. Να πούμε κάθε επιτυχία στο All In. Ακούσατε και το σποτάκι με Τσόχο, με Κατσουράνη, με Λιανό και τη θεάρα την Έλληνα Παπαδοπούλου, που έχει και το UEFA Pro, εντάξει, για να ξέρετε, όταν κάποιοι παίζετε Pro, η Έλενα είχε το UEFA Pro. Και θα έχω και εγώ, γιατί ακούσατε και το όνομά μου στο τρέλερ και ήρθαν κάποια μηνύματα, θα μπαίνω και εγώ σαν κρουασάν, θα μπαίνω και εγώ με το δικό μου έτσι το μυαλό, ό,τι έχει μείνει από αυτό, σε αυτή την εκπομπή. Και φυσικά κάθε επιτυχία. Να ευχηθώ σε όλους και σε συναδέλφους και σε ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα τη σεζόν. Δουλειές να υπάρχουν για όλα τα παιδιά και να πληρώνονται όλοι. Καλημέρα από Animal Print. Καλημέρα στο Μιτσάρα.
1: Μιτσάρα!
0: Γιατί αδερφός, από πού και ως πού. Σε έχει φτιάξει, σε δάνεισε λεφτά.
1: Όχι, ρε, καλύτερα, ακόμα καλύτερα.
0: Εντάξει, αυτό νόμιζα. Λοιπόν, ναι, ο Μιτσάρας, ένα παλιό. Παλιά σκοπή τεσάρι.
1: Είναι ίδιο ο Άννα. Και ο Άννα είναι ίδιο, έτσι.
0: Ναι. Παλιά σκοπή τεσάρι, να σου πω ο Animal Print. Από τα τεσσάρια, αν ήταν τεσσαροπεντάρι, θα ήταν ο Ντούμπλεβιτς. Που φοράει τη φανέλα από μέσα. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς, αν ακούει, συγκινήθηκε για τη γνώση μου αυτή. Ο Ντούμπλεβιτς. Πάντα. Δεν μπορούσα ποτέ να δω τον Ντούμπλεβιτς με τη φανέλα σκέτη, χωρίς φανέλα από μέσα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Πάσπαλιε, Ντούμπλεβιτς, Θανάση Αντετοκούμπο, παίζει πολύ με. Ντέιβις, ο Φρύδιας, φανέλα από μέσα.
1: Έκανε κρύο στον τάφο Γρηγού.
0: Όχι, ο Ντέιβις από το NBA. Ο Φρύδιας. Λέικερς, όταν ήταν. Πάντα φανέλα από μέσα. Ποιος άλλος είχε φανέλα από μέσα.
1: Κατά καιρούς πολλούς, παλιά ειδικά που κάνει και κρύο.
0: Ο Νούρκιτς νομίζω έχει φανέλα από μέσα. Καλά, ο Ασπρούλιας πάντα είχε τη φανέλα από μέσα, αλλά μετά όχι. Εγώ είχα τη φανέλα από μέσα. Εγώ είχα φανέλα από μέσα. Και είχα το 5. Ναι. Έχω ανησυχήσει πόσο καλός είναι ο Παναθηναϊκός, λέει κάποιος. Οκ. Μην μας τον κατεμοιάζεις. Άστο τώρα, μωρέ. Έτσι. Άστο. Καλημέρα και στο Στάθη. Καλημέρα, βρήκα πως να λύσουμε το θέμα της κίνησης. Παραδίδω το δίπλωμά μου. Ένα χειροκρότημα. Τι έκανε ο φίλος, πως γλίτωσε από την κίνηση. Παράτησε το αμάξι του. Σου λέει με τα πόδια. Δεν αντέχω άλλο, λέει εδώ ο φίλος. Σιγάλας δεν είχε από μέσα πολλές φορές. Έκοβε αγκώνες. Και ο Νάκητς έκοβε αγκώνες. Φράνκο Νάκητς έκοβε αγκώνες. Για να θυμηθεί. Τώρα όταν γερνάς θυμάσαι τα παλιά, Κυριάκο. Φράνκο Νάκητς έκοβε τη φανέλα. Την είχε πιο ψηλά. Μπέρι χειμώνα. Στον Ηρακλή όχι. Στάζει πιπέρι, Κυριάκο. Αλλά ρε Ντούμπλεβιτς, ρε, πού το θυμήθηκες. Αλήθεια, τον γουστάρω εγώ τον Ντούμπλεβιτς. Όχι εξωτερικά, γενικά. Καλημερίζω τον Παντελή. Γεια σου Καλατζής, φοβερός. Ο Ζαν Μπολ Πελμοντό. Έχει κάτι τέτοιο. Και Τσάρλς Μπρόνσον λίγο. Όσο γερνάει γίνεται. Το μακελιό, ποια ήταν η ταινία. Αυτό γίνεται με τις βάρδιες. Το μακελιό, Τσάρλς Μπρόνσον Παντελής. Χάλια θα είναι ο Παναθηναϊκός, δεν θα πάρετε τίποτα. Καλώς τον Αναστάση. Θα είναι χάλια, σας είπα. Να πας να δεις την ταινία με τον Μπραν Πιτ, όποιος σέβεται τον εαυτό του δεν το λέει Μπραν Πιτ, στην καρδιά του κτίνης, φανταστικό. Αυτό θέλω να δω. Charles Shackleford, φανέλα από μέσα και εμφάνισε απ' έξω, πολλά προβλήματα. Τι, κάτσε, έχω αναφορές, περίμενε.

0: Λοιπόν, Κυριάκο, μύρισε Ιταλία από το πρώτο κιόλας από την πρώτη κιόλας μπουκιά. Ανακάλυψε τα αυθεντικά μυστικά της ιταλικής κουζίνας σε πάνω από 55 προϊόντα Ιταλιάμο. Ιταλία άμο, αγαπώ την Ιταλία, μάλλον αυτό. Και μετάτρεψε το γεύμα σου σε μοναδικό ταξίδι. Μορταδέλα Μπολόνια. Extra, extra large. Άκου τώρα. Παρμεγιάνο Ρετζιάνο. Νιόκι πατάτας. Ιταλικό ριζότο. Δεν ακούω, τι έγινε τώρα. Θα Παντελής και δεν ακούω. Παντελή! Δεν ακούω, αφού είμαι κουφός από το ένα αυτή. Και για το κλείσιμο από γεμιστό κρουασάν με κρέμα πατισερί, Bon Appétit, το είπαμε, Lidl γιατί αξίζει. Τώρα ακούω. Lidl γιατί αξίζει. Ευχαριστώ, Παντελή μου. Να ξέρεις ότι το ένα μου αυτή υπολειτουργεί. Γι' αυτό είμαι τέρμα. Δώσε λίγο μουσική. Και πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση, ακολουθεί, να είσαι έτοιμος, διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN η κερκίδα είναι φουλ και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το Ολυμπιακό Σεφές με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Το θυμάμαι ότι στο ντέρμπι αυτό είχα μείνει με 9. Το θυμάμαι, φίλε μου. Με 9 και μετά με 8. Με 8. Με 8 είχαμε μείνει ή με 9.
2: Όχι, με 8 μείνατε στο
0: άλλο μάτς ήταν 3-1. Με 8. 3-1. Το 3-1. Μια ζωή μέναμε με πιο λίγους. Τώρα είχαμε μείνει με 9, νομίζω, εκείνο το παιχνίδι. 2 αποβολές. Δεν θέλω να γκουγκλάρω, θέλω να ακονίσω το κεφάλι μου. Τα έχουμε όλα εύκολα, γκουγκλάρουμε.
2: Μασινάς.
0: Είχε βγει ο Άγγελος. Θα τον ρωτήσω. Μας ενώνουν τα like. Πάμε πολιτική ενημέρωση. Δώστε, μην σκαλίζεις τώρα τις πλήκες.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το τι έχετε στείλει με αυτή τη μικρή βλακεία που είπαμε για τη φανέλα που φορούσαν κάποιοι. Παιδιά, δεν λέμε τη φανέλα από μέσα από το σορτσάκι. Μιλάμε για τη φανέλα μέσα από την εμφάνιση. Δηλαδή, φοράει ο άλλος κοντομάνικο για την εμφάνιση την πασχετική από πάνω. Prince Lauderdale. Φύγε για στεφανιογραφία, φύγε για check-up. Λοιπόν, έχουμε Μιλίσεβιτς ΑΕΚ. Το Σάβιτς από τον ΠΑΟΚ δεν τον θυμάμαι τόσο.
1: Μιλίσεβιτς και Τρίχα.
0: Τρίχα ήταν αυτή του Μιλίσεβιτς, νομίζω. Κοπρίβιτς από Παγκράτη και ο Βράνες Περιστέρη.
1: Greg Church Περιστέρη.
0: Ναι, ναι. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Με 8 είχαμε μείνει, είχε βάλει γκολ ο Βαζέχα, ναι, ήμασταν με 8. Άλλο μάτς είναι.
1: 3-1.
0: Το 3-1.
1: Δύο γκολ ο Έλλης, ένα τζόπιτς. Και ο Παναγιώτης.
0: Ναι, εντάξει.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός απόψε έχει και την πρεμιέρα στη Σάνελ Αρένα, έτσι. Σήμερα δεν είναι. Έξω από το δικό του γήπεδο. Για την τέταρτη αγωνιστική, στο πρώτο παιχνίδι που θα δώσει ως γηπεδούχος 200 μέτρα από το σπίτι μου, 9 και 4, ακριβώς 200 μέτρα από το σπίτι μου, όλη ευθεία. Ελάτε να μου σπάσετε τα αυτοκίνητα, είναι ασφαλισμένα. Λοιπόν, θέλει να επιστρέψει, εντάξει, το καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός στις νίκες μετά την ήττα με buzzer beater από τη Virtus Bologna. Οι ακροατές σήμερα πρέπει να είναι έτσι. Εγώ θυμάμαι τον Τέρνερ από τον Πανιόνιο. Ο Μπάρο Ντίνκης είχε φανέλα από μέσα στον Πανιόνιο. Σε κάποια δεν είχε. Τι μας έπιασε εδώ, εντάξει, το Φρανσίσκο άστο. Τσούβι, ο Σκάι έχει Μητσοτάκι. Να μιλήσω κι εγώ έτσι για να τους μπερδέψω. Έχουμε τρεις κουλίδες. Μπήκαμε μπόνους. Ένας από εκεί, ένας εγώ και ένας ο κουλής ο Σταθερός.

0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ρε φίλε, λέει τώρα η Ευρωζώνη μου χρωστάει 1-3. Σε ποιον ρε φίλε? Η Ευρωζώνη λέει 1-3 ευρώ λέει το χρέος της Ευρωζώνης. Ναι ρε παιδί μου, σε ποιον χρωστάει? Δηλαδή είναι όλοι μαζί. Είναι όλοι μαζί. Μου λέει ένα αυτής μου, γιατί δεν τα σβήνουν? Είναι 1-3 λέει το χρέος της Ευρώπης. Να πούνε, τι σου χρωστάω? Δεν χρωστάω. Ούτε εγώ χρωστάω. Πάει αυτό. Έλα εδώ Σλοβενία, τι χρωστάς? Και εγώ χρωστάω στη Γερμανία. Τα σβήνουμε? Δεν χρωστά. Θα τα παίξουμε πόκα.
1: Πολύ γεια σα.
2: Καλό οικονομικά.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Είναι καλύτερο αυτό που έχει ο άσχετος θείος από αυτό που έχουν οικονομολόγια. Άμα είναι τόσο ξύπνοι, γιατί χρωστάμε? 1-3. Πού χρωστάμε σε εξωγήινους, χρωστάμε, ρε φίλε? Χρωστάει, λέει, η γη 5-3. Πού, ρε φίλε?
2: 40 χρωστάει η Αμερική, πώς χρωστάει
0: 5-3. 3. Η Ευρωζώνη, 3. Η Αμερική πώς χρωστάει?
2: 43.
0: Για την Ευρώπη, λέει. Η Ευρωζώνη.
2: Δεν είναι άρα 5-3 όλο ο κόσμο.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πού χρωστάμε, ρε φίλε? Δεν χρωστά. Δεν χρωστά, κύριε.
2: Αυτό.
0: Το είδα σε Playmobil. Δεν χρωστάω. Ποιος χρωστά? Δεν χρωστάω. Να με πάρει τηλέφωνο. Δεν χρωστά. Δεν χρωστάω.
2: Κάτι να αυτό πει.
0: Δεν χρωστάω, ρε φίλε.
2: Πρέπει να
0: ντρέπεται.
2: Εμένα αυτό μου αρέσει. Πρέπει να
0: ντρέπεται
2: ο κύριος.
0: Πρέπει να ντρέπεται ο κύριος. Δεν χρωστάω.
2: Να
0: Και γι' αυτό φίλε μου, εμείς τα Ανολιώσια σας προσφέρουμε αναμνήσεις. Εντάξει, σας προσφέρουμε αναμνήσεις. Λέει κάποιος ελλειποκαταλήτης μου. Πρώτον, δεν σε πιστεύω. Δεύτερον, 200 μέτρα από Σανέλ Αρένα έχω πέσει σε φρεάτιο ανοιχτό ξημερώματα. Γιατί οι οπαδοί σας εκεί, οι Ρωμαίοι, είχαν ξυλώσει τα μαντεμένια φρεάτια. Τα μαντεμένια φρεάτια είναι βιβλίο του Σακελαρόπουλου, σίγουρα. Πονέμο βιβλίο παρακαλώ, τα μαντεμένια φρεάτια. Με το αμάξι εννοεί, γιατί όντως είναι Hunger Games εκεί η φάση. Αλλά μπορείτε να αποφύγετε δυσκολίες. Εγώ δεν έχω πάθει ποτέ κάτι 25 χρόνια που είμαι εκεί. Μπορείτε να βγείτε από την Αττική Οδό, από Περιφερειακή, Εγάλεο, η Εγαλέου που λένε κάποιοι, και να πάτε στα δυτικά προάστια από Ελευσίνα κάτω αριστερά, να στρίψετε από εκεί, ή να βγείτε από την κάτω πλευρά από Αττική Οδό, να πάτε που θέλετε. Να αποφύγετε καταστάσεις. Εντάξει. Άκου τι μπορείς να κάνεις. Από Αττική Οδό δίνω τώρα. Τι είδες? Πόσο μεγάλο ψυχος είναι ο Τσούβι. Δίνω τώρα σε Ολυμπιακούς. Λοιπόν, δεν θα βγείτε αν έρχεστε, ξέρω εγώ, από Εθνική, από Αττική Οδό. Δεν θα βγείτε έξοδο Φιλής. Μπορείτε να βγείτε στην άλλη έξοδο, Περιφερειακή Εγάλεο, και να πάτε τέρμα δεξιά, να δείτε στο δεξί σας χέρι δηλαδή τη Σανέλ Αρένα, και να μπείτε απευθείας στο γήπεδο και να αποφύγετε καταστάσεις, να το θέσω έτσι, αν φοβόσαστε. Εγώ δεν φοβάμαι, δεν με ενόχλησε ποτέ κάτι. Οπότε, μια φορά βγήκαν κάτω έτσι οπιωμένος και άκουσα ένα πυροβολισμό. Και μπήκα μέσα. Έκοψα την ούρηση. Δεν πάθαμε και τίποτα. Εντάξει. Δηλαδή, μπορείτε να αποφύγετε τηλεφόρο Φιλής, αν έχετε θέματα. Και κολλάει και έχει κίνηση. Θα πάτε από την άλλη πλευρά, μία έξοδο παρακάτω, και θα βγείτε δεξιά. Μην κάνετε όμως το λάθος και χάσετε την έξοδο. Γιατί μετά πάτε για μάνδρα, για κρεκούκι, για πρόβατο. Πού να σας πω την αλήθεια, θα περάσετε και καλύτερα. Πάμε τώρα στο διάλειμμα.

Αγαπημένο τραγούδι, ρε φίλε, γι' αυτό δεν μίλησα. Πάρε μικρόφωνο, Κυριακόπουλε. Αν εννοεί το αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω τι εννοεί. Είναι Κυριάκος Σταθερόπουλος και όχι Κυριακόπουλος. Κοντοκουρεμένος, φρέσκος, Σωτήρης Ταμπάκος, ερωτικός και γοητευτικός όσο ποτέ, γκρίζο κροταφάκιας, ο Κλάιβ Όουεν της κατάστασης εδώ πέρα, θα έλεγα. Όλοι θέλουν να έχουν έναν άνθρωπο που μυρίζει υπέροχα και δεν τον πλησιάζω. Μυρίζει από χιλιόμετρα, δηλαδή μπαίνει ο άνθρωπος και μόσχο μυρίζει με τα μαλακτικά που βάζει φυσικά η γυναίκα του από μακριά. Από μακριά. Αλλά τα παίζει μπάσκετ, φάουλ. Φάουλ. Μα σουτάκια κάνεις μόνος σου. Ναι, κάνω πρόβα. Κάνω πρόβα για μετά. Ένας έχει πάρα πολύ όρεξη. Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Ωραίος. Ένας άλλος λέει συμπαθητικός τύπος φαίνεσαι, αλλά έχεις παχύνει. Είμαι ακριβώς το ίδιο βάρος. Ακριβώς εδώ και 6 χρόνια. Είμαι 97,8 με 98,3 εκεί ανάμεσα. Παρά μόνο όταν πάω στο χωριό μου ή τώρα που πήγα στη Μάνη. Αλλά ζυγίζομαι κάθε μέρα με φωνητική ζυγαριά για να θυμάμαι. Ζώων είσαι τόσο. Μιλάει αυτή. Γεια σας. Είσαστε έτοιμοι? Ναι, λέω εγώ μόνος μου. Απαντάω. Ταμπάκο όπως μιλάει η γιαγιά μου στις οικογενειακές ιστορίες. Φύγε από εκεί, θα σε βαρέσει. Φύγε από εκεί, θα σε βαρέσει. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας περιμένω στην Ελευσίνα, λέει ο Βαγγέλης. Στην Ελευσίνα που είχαμε μία απόπειρα δολοφονική, θα έλεγα, με μαχαίρι. Δύο τύποι πήγαν να τραυματίσουν, τραυμάτισαν έναν άνθρωπο, έναν 32χρονο. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς, αυτό έχει να κάνει με ιδεολογικές πολιτικές διαφορές. Καλημέρα την Κυριακή στις 7.30 στο Μπουρνάζι. Οι Athens West αντιμετωπίζουν την Miami Heat. Miami Heat. Πάρα πολύ ωραίο το Miami Heat. Είναι αυτοί που πάνε για μπάσκετ, λένε τις γυναίκες ότι το θέλουμε για μας. Ναι, αλλά τραυματίζεσαι. Θέλω να κάνω κάτι για μένα, αγάπη μου. Δεν θέλω να το παρατήσω. Και μετά πάνε για μπύρα και μπέργκερ. Πάνε για πίτσα και σουβλάκια μετά τον αγώνα αυτή. Και βουτάνε ψωμί στη σάλτσα. Ψωμί με μακαρόνια τρώνε. Και κοιμούνται και κάνουν. Στον ύπνο του.

0: Δώσε χαιρετίσματα στον Χρήστο και τον Γιώργο που πάνε ψυγεία για δρομολόγιο. Κυριακό, ψυγεία.
1: Φίλοι μου, όλοι είστε!
0: Παιδιά, ο Κυριάκος, να σας πω ότι έχει χαλάσει 3 ψυγεία σε 5 μήνες, 6.
1: Καταψύξεις. Όχι, από τον Ιούλιο.
0: Από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Δεν δουλεύει η κατάψυξη.
0: Έχεις σκεφτεί να το βάλεις στην πρίζα. Το βάζεις.
1: Και το έχω βγάλει και.
0: Έκανες αυτό, το βγάζω και το βάζω την πρίζα. Φύσηξες την κασέτα.
1: 10 φορές.
0: Μάλιστα. Δεν δουλεύει. Το κοπάνισες και στο λοκό από πίσω το ψυγείο, σφαλιάρα. Δεν δουλεύει.
1: Φίλε,
0: δεν δουλεύει.

0: Μαμά Μαρία, σώσε με. Έχω έρθει μπουκωμένο στη δουλειά. Το θέμα να μην έρθω εγώ στη Δευτέρα μπουκωμένο. Και δεν έχω μαζί μου τίποτα. Τι να κάνω, σχολάω σε 5 ώρες. Αν περιμένει συμβουλέ από τη Μαρία που έκλεισε η φωνή τη τελείω. Μίλαγε σαν το ταμπάκι, δεν μπορώ να μιλήσω. Το τραγουδάω, χορεύω, καλλιτέχνη. Είσαι αμάρτωλη. Πρέπει να πα έναν οριλά, φίλε μου. Τι είπε από ραδιοφωνικού παραγωγού, περιμένει συμβουλέ. Ούτε ChatGPT, πιέσαι ζεστά και τέτοια. Όλοι νομίζαμε ότι για το λαιμό πρέπει να πίνει ζεστά. Όχι, χλιαράλι. Χλιαρά και μέλι, όχι ζεστά. Κάνει χειρότερα και με το κρύο και με το ζεστό το πολύ. Έτσι μου είπανε.
1: Όχι σιρόπι πάλι, μου πάνε μέρα.
0: Το σιρόπι, αν έχει το βήχα, στον κάνει χειρότερα. Σου βγάζει. Πρέπει να είναι ένα σιρόπι. Σιρόπιο. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πρέπει να είναι ένα ειδικό σιρόπι. Δηλαδή που να έχει μέσα κάποια πράγματα. Αυτά κάτι σιρόπια, κάτι φάρμακα που βάζει σκόνες μέσα σε ένα ποτήρι και πίνεις και βήχεις σαν γαϊδούρι. Λες εντάξει, κάνει αντίδραση ο οργανισμός. Όχι, είναι λάθος. Είναι από τη μύτη, είναι από το λαιμό, είναι από τον ισοφάγο ή θέλει αντιβίωση. Θα στα πει γιατρός. Ιδεολογικές διαφορές εννοείς, λέει, κάποιες φασίστες μαχαίρωσαν αντιφασίστα. Το διάβασα, φίλε μου, εγώ διάβασα την ανακοίνωση της αστυνομίας. Η ανακοίνωση της αστυνομίας δεν λέει δύο φασίστες μαχαίρωσαν ένα αντιφασίστα. Η αστυνομία βγάζει μία ανακοίνωση. Τα άλλα θα τα βρει η υπηρεσία αργότερα, στην ανάκριση. Θα τα βρούμε όλα. Μην ανησυχείς. Είναι άλλο να υπάρχει μία φήμη σύμφωνα με μαρτυρίες και είναι άλλο επίσημα να βγούμε να το πούμε ότι οι δύο τάδοι ήταν εκεί γραμμένοι και σφάξαν αυτόν. Εννοείται ότι θα το. Και πήγαν να σφάξουν έναν άνθρωπο. Εννοείται ότι εμείς εδώ θα τα πούμε. Αφού τα ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει. Ξέρετε τι καπνό φουμάρουμε, ρε παιδιά. Δεν ακούμε τον Κυριάκο, θέλει να ακούγεται από το βάθος. Ο Κυριάκος είναι ο υποβολέας της παράστασης που κάνουμε εδώ. Πόσο δάκρυσες με τον Ντούμπλιεβιτς που είπα, που έχει τη φανέλα από μέσα, είναι ο αγαπημένος μου εσωφανελάκιας μπασκετμπολίστας. Μόνο Ντούμπλιεβιτς, τριποντάκι, pick and pop. Μόνο Ντούμπλιεβιτς όταν την έπαιρνε από κάτω. Αλλά δεν είχαμε κουράγιο να γυρίσουμε πίσω. Δεν είχαμε κουράγιο να δουλέψουμε στην περιστροφή. Μας καρφώναν στο σβέρκο. Έβαζα 10 πόντους στον Ντούμπλιεβιτς, έτρωγα 16. Αλλά ο κόσμος δεν ξέρει μπάσκετ, ήμουν θεός. Έβαζα και τρίποντα. Έκανα και το σέρβικο χέρι μου ψηλά. Ήμουνα μαυροβούνιος, double-double, 10 πόντους, 11 rebound. Ήμουνα. Σήκωνα γροθιά. Έτρωγα μια τεχνική ποινή. Έτρωγα μια τεχνική ποινή. Είμαι ο Ντούμπλιεβιτς. Μπορώ να πω πράγματα. Α, που ξέρει ο κόσμος τώρα στις περιστροφές. Με χαζώνανε. Με καρφώνανε στο σβέρκο. Παναγιώτη Κεφαλά. Κάτσε να πω κάποια πράγματα πριν έρθεις εδώ να τα πει.

Ακούτε πιτσιρικάδες, νοοτροπία, τάιψη. Λοιπόν, το νέο φοιτητικό σπίτι είναι εδώ. Θες βιβλιοθήκη, προζέκτορα, κονσόλα, καναπές ή φτιάχνεις τη φάση. Το WhatsApp Under 30 στο κάνει πιο εύκολο το ξεκίνημα. Με 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Με 1 GBps Fiber, έτσι. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema. Δώρα σε box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.

φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: ταυτότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

τα θέλετε αυτά, ρε. 8 μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Από εδώ, τους από εκεί. Έτσι άργησε ο Κυριάκος, λες και ο Μιχάλης Ιγνατίου από τη Νέα Υόρκη από ρεπορτάζ. Και θα πάμε μέχρι τις 10. Παίξαμε μπάλα, πάρα πολλά τα μηνύματα. Παίξαμε μπάλα, λένε εδώ κάποιοι. Μετά από 2 χρόνια, 20 άτομα από τη δουλειά ξεκίνησαν τα μπάκο, πώς πάμε εμείς για μπάσκετ? Σήμερα οι μισοί λείπουν και οι υπόλοιποι πάνε σαν το ρόμποκοπ. Παιδιά, δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Να πάμε, δηλαδή, το σκέφτεσαι ότι με το σώμα σου μπορείς, λες, αυτό πρέπει να κάνω. Θα πάρω την μπάλα και θα κάνω ένα σπριντ προς τα εκεί. Και ξεκινάς και σου κάνει η θλάση. Καλησπέρα. Καλά είσαι? Α, καλή, τι έγινε? Καλά είσαι? Σε πονάει πίσω το πόδι? Και φίλε, δεν γιατρεύεσαι από θλάση αν δεν είσαι αθλητής? Θλάση σε τετρακέφαλο και να μην είσαι επαγγελματίας? Χαιρετίσματα. Πάρε θεραπείες, πάρε χάπια, πάρε αυτά τα ξεφοραπή, πώς τα λένε.